0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
3: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
4: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
5: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
6: Take it down, High Star.
7: Drop your case now.
8: I'm afraid I can't do that.
9: Hello?
10: I have a gun. Don't turn around.
11: Come on!
12: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
13: Thank you.
14: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
1: Τα Μάτζης.
15: Goodbye, Patty.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
16: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω. Συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: It's over. We're letting you go.
2: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
3: Salute.
2: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
4: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
5: Fair enough. You win.
0: Η τελευταία ευκαιρία.
6: Meet me here tomorrow, will you?
7: You think that now. You wait till tomorrow.
8: Today is tomorrow.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the three bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
6: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
7: It's really beautiful.
5: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
9: I can't even die right.
10: We obviously have mutual control over our body.
11: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
12: Everybody's gonna be real disappointed.
11: No. I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
5: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
14: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
13: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
14: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
13: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα του περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Στο επεισόδιο αυτού του μήνα, το πρώτο για τη νέα χρονιά, ξεκινάμε το ταξίδι μας από τον Βορρά και από την Ιταλία και τη λίμνη Γκάρντα, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 230 αθλητές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας RSX του 2019. Στη συνέχεια, παραμένοντας στη Μεσόγειο θάλασσα, θα σας μεταφέρουμε στην εκπληκτική Πάλμα ντε Μαγιόρκα, μετά την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup 2019. Αργότερα θα αφήσουμε την Ευρώπη για να μεταφερθούμε στην Ασία για ένα μοναδικό και επικό γεγονός. Η ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road είναι η πρώτη ιστιοπλοϊκή εκδήλωση διάρκειας ενός μήνα που συνδέει την Κίνα, τη Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία και εμείς ήμασταν εκεί και καταγράψαμε όλη τη δράση. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ασία, θα ταξιδέψουμε στη Νότια Κορέα προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από το διάσημο κύπελο Yusinsun Cup International Yacht Race. Σε αυτή την 13η έκδοση του αγώνα, πάνω από 90 σκάφη συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν.

τέλος θα σας μεταφέρουμε πίσω στην Ευρώπη για ένα από τα πιο κομψά ιστιοπλοϊκά γεγονότα. Στην Ελλάδα, το 10ο κύπελο Καταμαράν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το επεισόδιο αυτού του μήνα από την Ιταλία και το Τόρμπολε, που είναι ένα γνωστό μέρος μεταξύ των ιστιοπλών και όλων των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το άθλημα. Τα μάτια της παγκόσμιας Ολυμπιακής κοινότητας του Windsurfing και τα στραμμένα στη λίμνη Γκάρντα, καθώς το 2019 το RSX Windsurfing World Championship έλαβε χώρα. Αυτή η εξαιρετικά αναγνωρισμένη διοργάνωση ξεκίνησε με μια μοναδική παρέλαση μέσα στο Τόρμπολε και ένα θερμό καλωσόρισμα. Καλώς ήρθατε σε όλους τους αγωνιζόμενους προπονητές στη διοργάνωση και σε όλους εκείνους που προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και αυτή την εκδήλωση σε ένα τόσο καταπληκτικό μέρος όπως το δικό μας Τόρμπολε. Είναι μεγάλη μας τιμή και περηφάνεια να φιλοξενούμε άλλο ένα εξαιρετικό γεγονός όπως αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στα νερά μας. Εκδηλώσεις όπως αυτές συμβάλλουν στην ανάδειξη της εικόνας του Σύρκολο Σερφ Τόρμπολε και της πόλης Νάγκο Τόρμπολε στον κόσμο. Μετά τις δύο πρώτες ημέρες αγώνων, ο Pierre Lecoq από τη Γαλλία κατήχε την πρώτη θέση. Είχε το προβάδισμα ακολουθούμενος από τον Ολλανδό Kieran Badloe. Στο στόλο των γυναικών, η Ιταλίδα Μάρτα Μαγκέτη βρισκόταν στην πρώτη θέση μετά την πρώτη ημέρα, αλλά στο τέλος της δεύτερης ημέρας ήταν η απερχόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια Lilian De Geus από την Ολλανδία, που είχε την καλύτερη βαθμολογία εναντί της Κινέζας Yunxi Liu. Αυτή η χρονιά είναι μάλλον ξεχωριστή, επειδή είναι επίσης προγραμματικός αγώνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες χώρες θα προκριθούν για να συμμετάσχουν στην ιστοπλοεία στο Τόκιο το 2020 σε 10 μήνες. Αυξανόταν η προσμονή για την εβδομάδα που θα ακολουθούσε. Όλα ήταν έτοιμα για την πρώτη μέρα των αγώνων σε αυτά τα μοναδικά παγκόσμια πρωταθλήματα ιστοσανίδας RSX. Ο δρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο περνούσε μέσα από τη λίμνη Γκάρντα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα στο RSX Windsurfing World 2019 ήταν ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στην κατηγορία των γυναικών. Γυναίκες από όλο τον κόσμο έκαναν αυτή τη διοργάνωση το μεγαλύτερο γυναικείο γεγονός και έκαναν τον μεγαλύτερο γυναικείο στόλο στην ιστορία της κατηγορίας RSX. Ο Γάλλος ιστιοπλοός Pierre Lecoq ήταν έτοιμος να θαμπώσει έξω στην λίμνη Γκάρντα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή για να μάθουμε λίγα περισσότερα για αυτόν, καθώς γίνεται ένας αστέρας στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Άρχισα να αγωνίζομαι στην κατηγορία RSX πριν από 12 χρόνια. Το πρώτο μου πρωτάθλημα ήταν στο Weymouth το 2006. Στην πρώτη-τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιστιοσανίδας RSX, τα πάντα ήταν ακόμα σε μια κλωστή να κρέμονται. Στο στόλο των γυναικών, στις τελευταίες ημέρες, φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Lilian De Geus να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιού είχε άλλα σχέδια. Στο Τόρμπολε έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόλο γυναικών. Περίπου 106 κορίτσια είναι εγγεγραμμένα και αγωνίζονται εδώ. Είναι σχεδόν το 50% των παλιών ανταγωνιστών, το οποίο αποτελεί ρεκόρ για αυτή την κατηγορία που αυξάνεται πολύ. Υπάρχουν όλο και περισσότερα κορίτσια που ξεκινούν και ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η κατηγορία εδώ είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βοηθάει επίσης τους νέους να έχουν ένα μέρος όταν ονειρεύονται τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο στόλο των γυναικών, στις τελευταίες ημέρες, φαινόταν ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα ακολουθήσει το σενάριο με την Ολλανδή Lilian De Geus να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι η Κινέζα Λιού είχε άλλα σχέδια. Στην κατηγορία των ανδρών ήταν ο Kieran Badloe που ανέβηκε στην κούρσα των μεταλλίων με διαφορά 5 βαθμών από τον Lecoq. Την τελευταία ημέρα, οι 10 διεκδικητές των μεταλλίων σε άνδρες και γυναίκες ήταν οι εξής. Ο στόλος των γυναικών ήταν έτοιμος να ξεκινήσει έξω στην κούρσα των μεταλλίων και πάλευαν σε ένα ελαφρύ αεράκι 8 εις 10 κόμβων.

Η Ρωσίδα Στεφανία Ελφούτινα κέρδισε την κούρσα, αλλά η Λου είχε κάνει αρκετά για να διατηρήσει το προβάδισμά της και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια RSX. Στην κατηγορία των ανδρών, ο Μπάντλο επέρασε με αυτοπεποίθηση από την κούρσα των μεταλλίων με τους βαθμούς που έχει ήδη κερδίσει. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση γνωρίζοντας ότι κατήχε τον παγκόσμιο τίτλο άνετα στα χέρια του. Ο Μπάντλοε είχε γυρίσει το παιχνίδι με τον Βαν Ράινσελμπεργκε, ο οποίος του είχε πάρει τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2018. Έμεινα πραγματικά έκπληκτος με αυτό το αποτέλεσμα. Ο επόμενος στόχος μου είναι να προετοιμαστώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για όλα τα αγόρια, τα οποία είναι πολύ γρήγορα και όλοι προσπαθούν για τα μετάλλια. Υπήρχε λίγη πίεση, αλλά στο τέλος ήμασταν πολύ χαρούμενοι που πήραμε άλλο ένα για την Ολλανδία.

Μένουμε στο απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου, αλλά από την Ιταλία μετακομίσουμε στην γειτονική Ισπανία. Η μαγευτική Πάλμα de Mallorca, γνωστή ως και η ισπανική πρωτεύουσα, ήταν ο κορυφαίος προορισμός των αγώνων ιστιοπλοείας και φιλοξένησε τον 5ο και τελευταίο αγώνα του 44 Cup. Παραδόξως, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που αυτές οι υψηλές επιδόσεις από τα μονοκύλινδρα σκάφη είχαν ένα σχεδιασμό που ήταν έτοιμος για να πλέψει στην κρυστάλλινη Μαγιόρκα. Ο κόλπος της Πάλμα έδειξε τα δίστακτα δόντια του στους στόλους την πρώτη μέρα και με ανέμους που έφταναν τους 40 κόμβους και μια αποτρόπαια κατάσταση της θάλασσας, τα σκάφη έμεναν δεμένα στην αποβάθρα. Με τον άνεμο να ουρλιάζει και να φυσάει προς όλες τις κατευθύνσεις και την επικείμενη καταιγίδα πάνω από τη μαρίνα, ο καιρός έδωσε μια καθυστερημένη εκκίνηση τόσο τη δεύτερη όσο και την τρίτη αγωνιστική ημέρα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αποθάρρυνε τους ιστιοπλοούς. Μετά τις τρεις πρώτες ημέρες, η ομάδα Aqua του Chris Beck και η ομάδα του Vladimir Prosinkin, Team Nika, θεωρούνταν οι κορυφαίες διεκδικήτριες. Ωστόσο, το 2018, 44 Cup, οι πρωταθλητές, η Nico Pons και η ομάδα του Καρίσμα, έκαναν το μεγαλύτερο άλμα από τις δύσκολες συνθήκες και σημείωσαν δύο νίκες στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Αυτό θα έπρεπε να έχει καθησυχάσει την Nika, αλλά τα πράγματα αντιστράφηκαν στην πρώτη-τελευταία μέρα με την ομάδα Chiriev του Igor Lach να σημειώνει δύο νίκες και να ανεβάζει την ομάδα του στη δεύτερη κατάταξη της γενικής βαθμολογίας, ακριβώς κάτω από το Καρίσμα.

μεταξύ, η Artemis Racing του Torbjörn Torqvist επέδειξε κάποια σταθερή ιστιοπλοεία που εν μέρει αποδίδεται στον έμπειρο προπονητή, τον Μπέρναμ, ο οποίος είναι τακτικός σταμόνας στη Σπάλμα για πάνω από 15 χρόνια, πλέοντας σε διαφορετικές κατηγορίες.

0: Στην κατηγορία των 44, ο ρόλος του προπονητή είναι να υποστηρίζει την ομάδα, να βοηθάει για να βλέπει πράγματα έξω από το σκάφος που δεν μπορούν να δουν οι αστιοπλόοι και να προσπαθεί να τους δώσει μια άλλη οπτική γωνία για το τι να κάνουν τα παιδιά στο σκάφος. Είναι εξαιρετικά χρήσιμος, είναι τα μάτια του σκάφους, είναι ο λύτης των προβλημάτων. Είναι ο τύπος που συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια μαζί, τρέχει το βίντεο, το κάνει έτσι ώστε να το δούμε όλοι, δίνει τις προτάσεις και είναι πραγματικά το άτομο που απορροφά όλες τις πληροφορίες και στη συνέχεια μας δίνει τη σωστή στιγμή. Φτάσαμε στην τελευταία μέρα και όλες οι πιθανότητες ήταν στο τραπέζι για τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Ξεκινώντας δυναμικά, το Καρίσμα κέρδισε την πρώτη κούρσα. Αλλά η ομάδα Σίρεφ δεν άφησε κανένα περιθώριο για λάθη και πήρε τη δεύτερη κούρσα. Αυτό ουσιαστικά άφησε τρεις ομάδες στην ισοβαθμία, με την συνολική νίκη να εξαρτάται από την τελευταία κούρσα της σεζόν. Σε μια ταραγμένη θάλασσα και 25 κόμβους ανέμου, η πολυαναμενόμενη κούρσα ήταν κερδισμένη από την ομάδα Σίρεφ, η οποία στέφτηκε νικήτρια του 44 Cup στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, καθώς και είχε και γενικούς πρωταθλητές του 44 Cup.
1: That is great what we didn't want to even think about because it was such a big difference between first two.
0: Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε γιατί υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας που πήγαιναν σε αυτόν, αλλά προφανώς όλα πήγαν τέλεια. Το 44 Cup συνεχίζεται τον Απρίλιο από το Πόρτορος στη Σλοβενία, την πατρίδα των πρωταθλητών του 44 Cup 2019, και εμείς θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει γύρω από τον κόσμο, παρακολουθώντας τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα από την Ευρώπη και την Ισπανία, όπου παρακολουθήσαμε όλη τη δράση στο 44 Cup. Θα πάμε στην Ασία για μια επική πρόκληση, την διεθνή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα Belt and Road. Για πρώτη φορά στην ιστορία συνδέονται η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Σιγκαπούρη με την Μαλαισία σε αυτή την ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα που έφερε σε επαφή 20 χώρες και περιοχές του κόσμου, ανάμεσα των οποίων η Κίνα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, το Χονγκ Κονγκ και άλλες περιοχές. Με διοργανωτή την πόλη Μπεϊχάη της Κίνας, η ανακτήρια εκδήλωση διεξήχθηκε για την προώθηση περισσότερων οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή η συγκεκριμένη, οικοδομώντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών, της ζώνης και του δρόμου. Αυτή η εκδήλωση της ζώνης και του δρόμου βοήθησε επίσης αποτελεσματικά στην καθιέρωση της κινέζικης πόλης Μπεϊχάη ως μέρος της θάλασσας ανάμεσα σε αυτή την πορεία που διαγράφουν τα σκάφη. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τέσσερις ρεγκάτες στην περιοχή που ελπίζουμε να πλέψουμε αργότερα για να αρχίσουμε να χτίζουμε τις σχέσεις και να δημιουργούμε νέα πλαίσια που χρειαζόμαστε για τη φετινή διοργάνωση. Φέτος η πρώτη διεθνής ρεγκάτα Belt and Road άνοιξε με τον αγώνα στο Phuket σε συνεργασία με μία από τις πιο διάσημες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις στην Ασία, την 33η Phuket Kings Cup Regatta στις αρχές Δεκεμβρίου. 75 ομάδες από 15 χώρες συγκεντρώθηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Τα κινέζικα σκάφη με κυβερνήτη ήταν πρώτα και τρίτα στη γενική κατάταξη στην κατηγορία IRS 2 με Sheng Sheng και Kata Big Boys Sailing Team να διευρύνουν το προβάδισμά τους με τη δεύτερη θέση και την τρίτη θέση. Η πιο αξιοσημείωτη στάση πραγματοποιήθηκε στο κινέζικο Μπεϊχάι, όπου πάνω από 400 ιστιοπλόοι από 20 χώρες συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε 5 κατηγορίες. Η εκδήλωση αυτή απέδειξε με πολλούς τρόπους ότι η Κίνα μπορεί να είναι μια ιστιοπλοϊκή υπερδύναμη. Σε 4 από τις 5 κατηγορίες, οι κινέζικες ομάδες κυριάρχησαν, ενώ όλοι οι ιστιοπλόοι εντυπωσίασαν σε ό,τι αφορά τον επαγγελματισμό τους και το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Ο πρώτο τελευταίο σταθμό πραγματοποιήθηκε στην Σεντόζα τη Σιγκαπούρη. Σε αντίθεση από τι άλλε τρει αναμετρήσει, αυτή η εκδήλωση επικεντρώθηκε περισσότερο στην ενίσχυση τη σχέση μεταξύ νέων ιστιοπλών σε όλο τον κόσμο. Ταλέντα από την Κίνα, την Καμπότζη, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη συμμετείχαν σε αυτή τη μοναδική εκδήλωση, η οποία περιέλαμβανε επίσης εργαστήρια και συνέδρια όπου μπορούσαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ο Ματιέ Λαουενάν ήταν ο μεγάλος νικητής της κατηγορίας Laser.

Με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από 20 χώρες να συμμετέχουν, ξεκίνησε ο διαγωνισμός από την Ταϊλάνδη, μέσω Κίνας, Σιγκαπούρης και τέλος με ένα μεγάλο φινάλε μεταφέρθηκε στο Λανγκάουι της Μαλαισίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της πενθήμερης δοκιμασίας, η ομάδα Phoenix από την Ταϊλάνδη και η ομάδα Beihai από την Κίνα ήταν κλειδωμένες σε μια στενή κούρσα. Η Phoenix πήρε τελικά τον τίτλο του πρωταθλητή μπροστά από την Beihai που τερμάτισε δεύτερη. Ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την Belt and Road International Regatta και σίγουρα εξασφάλισε το μέλλον της. Οι προετοιμασίες για το δεύτερο διαγωνισμό έχουν ήδη ξεκινήσει και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε για ακόμα μια έκδοση αυτού του μοναδικού γεγονότος.

Παραμένουμε στην Ασία, αλλά μετακομίζουμε στη Νότια Κορέα, στην επαρχία Τζιονγκιονγκσανγκ και στην πόλη Τονγκιονγκ. Η Τονγκιονγκ συνδέεται με τον ασυναγώνιστο ναύαρχο Γι Σουν Σιν, καθώς και με τον διάσημο διεθνή αγώνα ιστιοπλοείας Γι Σουν Σιν Καπ. Φέτος είναι ο 13ος διεθνής αγώνας ιστιοπλοείας Γι Σουν Καπ, ο θαλάσσιο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ως έργο για την κοινότητα και για τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτό και να το αναπτύσσουμε αυτό το άθλημα. Γιατί πολλοί ιστιοπλόοι το απολαμβάνουν και είναι δημοφιλές και είναι πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Ο ναύαρχος Γι Σουν Σιν χρησιμοποιούσε ένα ειδικό τύπο σκάφους στις διαδρομές του μέσα στη θάλασσα που ονομάστηκε Turtle Boat για τον ξεχωριστό σχεδιασμό του. Αποτελεί μεγάλο μέρος του κορεατικού ναυτικού και στο Τονγκιονγκ υπάρχουν ακόμα μερικά αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος. Στην 13η έκδοση του κυπέλου που διεξάγεται στη μνήμη του Μεγάλου Ναυάρχου, πάνω από 90 σκάφη με περισσότερα από 600 τοπικά και διεθνή ιστιοπλοϊκά πληρώματα σε 4 κατηγορίες είχαν έρθει για να διαγωνιστούν για αυτό το κύπελο. Για τις κατηγορίες ORC το αγωνιστικό πρόγραμμα είχε 2 ημέρες παράκτηνων αγώνων και 2 μήκους 40 ναυτικών μιλίων. Ακολουθούσε μία ημέρα που αποτελούνταν από 3 ιστιοδρομίες σε παράκτιες κούρσες. Για την κατηγορία J24 είχαν προγραμματιστεί 9 αγώνες με 10 ομάδες να διαγωνίζονται για την πρώτη θέση. Την πρώτη μέρα οι ομάδες έπρεπε να καλύψουν 40 ναυτικά μίλια. Στην ORC3 η ομάδα Amigo κατάφερε να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού. Στην κατηγορία ORC2 η ομάδα First ανταποκρίθηκε στο όνομά της και στην κατηγορία ORC1 η Δικήρα είχε ένα το προβάδισμα μπροστά από όλους τους άλλους. Η Δικήρα ήταν η νικήτρια του 11ου και 12ου κυπέλου Γιουν Σιν. Πέρυσι κατάφερε να κερδίσει το κύπελο μόλις ένα βαθμό μπροστά από την First. Ο κυβερνήτης Τάι Γιουν Κιμ ανυπομονεί να εξασφαλίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη φετινή διοργάνωση και να εμπνευστεί από τον ναύαρχο Γι Σουν Σιν για να συνεχίσει τον νικηφόρο σερί του.

Η ομάδα μας προσπάθησε σκληρά προκειμένου να κερδίσει 3 συνεχόμενα χρόνια. Προσκαλέσαμε ένα επαγγελματία εστιοπλόγο για να συζητήσει συμβουλές και να μας βοηθήσει να βελτιωθούμε. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε προετοιμάσει όλα τα εξαρτήματα πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε καμιά απώλεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η δεύτερη μέρα των αγώνων είδε τους αθλητές να προετοιμάζονται για τις παράκτιες κούρσες. Κατά τη διάρκεια των δύο αγώνων στις κατηγορίες ORC1 και ORC2, οι ομάδες Vikira και First κατάφεραν να διατηρήσουν τις πρώτες θέσεις τους, ενώ στις κατηγορίες ORC3 η ομάδα Amico διατήρησε επίσης την πρωτιά, παρόλο που τερμάτισε τρίτη στην πρώτη κούρσα της ημέρας. Στην κατηγορία J24 ήταν η ομάδα Bigeocranto που κατάφερε να σημειώσει τις περισσότερες νίκες και τα πιο σταθερά αποτελέσματα και κράτησε συνολικά την νίκη. Η ομάδα Ara Marina Ladies τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με την εθνική ομάδα της Σιγκαπούρης να είναι τρίτη. Την τελευταία μέρα, οι εστιοπλόοι του ΕΟΡΣΥ ακολούθησαν την ίδια διαδρομή με την πρώτη μέρα, με τις συνθήκες ελαφρού ανέμου. Η Μιραμπέλ να καταφέρει να περάσει πρώτη τη γραμμή τερματισμού, αλλά η ομάδα Amigo είχε κάνει αρκετό δρόμο και με μόλις ένα βαθμό πλεονέκτημα κράτησε τη διαφορά. Στην πρώτη θέση, στην κατηγορία ORC3. Η πρώτη κυριάρχησε στην κατηγορία ORC2 με απίστευτη φινέτσα στην θαλάσσια πίστα του αγώνα, ενώ η Vikira έκλεψε και πάλι την πρωτιά, παίρνοντας 4 νίκες σε εισάριθμους αγώνες, κερδίζοντας την πρώτη θέση στο βάθρο στην ORC. Η ομάδα άντεξε για να πάρει τη συνολική νίκη στο κύπελο Yushun Sin για μια αξιοσημείωτη τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από χθες κερδίσαμε την πρώτη θέση στη ρεγκάτα. Θέλαμε ακόμα να αγωνιστούμε και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ήθελα να δείξω πόσο καλά πλέουμε ως ομάδα. Έκανα το δικό μου αγώνα, έδωσα τον καλύτερο με αυτό, με την ομάδα μου. Τελείωσα τον αγώνα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε τη ρεγκάτα 3 φορές σειρά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μου για τις προσπάθειές τους. Από την Κορεατική Χερσόνησο ταξιδεύουμε τώρα πίσω στην Ευρώπη για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο του μήνα από την Ελλάδα, ακολουθώντας ένα από τα πιο κομψά γεγονότα σε ό,τι αφορά την εστιοπλοεία, που είναι το 10ο κύπελο καταμαράν. Φέτος 30 σκάφη και πάνω από 250 εστιοπλόοι από όλο τον κόσμο είχαν έρθει για να λάβουν μέρος σε αυτό το μοναδικό γεγονός. Το κύπελο Καταμαράν είναι μια διεθνής διοργάνωση που γιορτάζει τη 10η χρονιά της με μεγάλα εστιοπλοϊκά γεγονότα και πολλές και σημαντικές αναμετρήσεις και μεγάλες συγκινήσεις που χαρίζει.

ιστιοπλόοι κατέβηκαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και όλη την Ευρώπη. Ακόμα και με κάποιες μεταβλητές καιρικές συνθήκες στις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης, οι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν προβλήματα έτσι ώστε να διασκεδάσουν και να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Σαρωνικού κόλπου, κινούμενοι από τον Άλυμο προς το νησί του Πόρου και στη συνέχεια προς τις Πέτσες. Η διαδρομή προς το Άστρος ήταν μια πρόκληση για τις ομάδες. Ο Αργολικός κόλπος προσέφερε ανέμους που έφταναν τους 25 κόμβους, οπότε τα πληρώματα έπρεπε να είναι συγκεντρωμένα για να αποδώσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό των ικανοτήτων τους, προκειμένου να πλεύσουν γρήγορα και να παραμείνουν ασφαλείς. Η Ίστιον Γιώτιν κατάφερε να διοργανώσει διαφορετικές και μοναδικές προκλήσεις για τους ιστιοπλοίους κάθε μέρα. Η παρουσίαση του καλύτερου πληρώματος στην Τενερτή Έναξης πήγε στο σκάφος ΣΑΟ. Στον Πόρο τα πληρώματα απόλαυσαν ένα διαγωνισμό Cook-Off, όπου δοκιμάστηκαν οι μαγειρικές τους ικανότητες. Και πάλι ήταν το πλήρωμα του σκάφους ΣΑΟ που εντυπωσίασε. Στις Πέτσες έλαβε χώρα ένας διαγωνισμός Show-Off με θέμα την Κούβα, όπου οι ιστιοπλόοι φόρησαν τις καλύτερες στολές τους και διασκέδασαν τη νύχτα. Το πλήρωμα του πλοίου του σκάφους Hydra 8 ήταν οι νικητές αυτής της βραδιάς. Τέλος, αναδείχθηκαν οι γενικοί νικητές για το 8ο κύπελο καταμαράν. Το σκάφος Pelagic Cat με κυβερνήτη τον Σορίν Ιόργα κατέλαβε την πρώτη θέση. Ανδρομέδα και Ιον Τσέρκινταν τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με το σκάφος Solstice και τον κυβερνήτη Γιούλη Ουστίμοφ στην τρίτη θέση. Είχαμε ένα πολύ όμορφο αγώνα. Τοποθετήσαμε το σκάφος μας πρώτο στην εκκίνηση. Είχαμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Μπήκαμε μπροστά από την αρχή. Είχαμε καλή στρατηγική και καταλήξαμε να κερδίσουμε τελικά την πρώτη θέση. Αυτά λοιπόν έχουμε για εσάς σε αυτό το επεισόδιο της Pure Action. Ήταν άλλη μια εκπομπή γεμάτη δράση και ανυπομονούμε για τον επόμενο μήνα, όταν θα σας πάμε σε ακόμα πολλές και θεαματικές τοποθεσίες για μερικά από τα καλύτερα γεγονότα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα σας δούμε τότε. Μην χάσετε το επεισόδιο.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Pure Action, αυτό το πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα επέθρια αθλήματα που θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Θα ξεκινήσουμε αυτό το μήνα του ταξίδι μας από το Μεξικό, προκειμένου να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τρίαθλο, το Xterra. Αυτή η διοργάνωση ήταν ο 8ος σταθμός του Xterra Pan Am Tour. Στη συνέχεια, παραμένοντας στο εκτός δρόμου τρίαθλο, θα ταξιδέψουμε στην Ευρώπη για να επισκεφτούμε την Τσεχική Δημοκρατία, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Xterra και η 16η ετήσια Xterra Czech. Στη συνέχεια, θα μεταβούμε στη Νότια Ευρώπη προκειμένου να σταματήσουμε στην Κροατία για το τρίαθλο Ocean Lava Vrsar Croatia, το οποίο οδήγησε τους αγωνιζόμενους μέσα από εκπληκτικά τοπία. Μένουμε στην Κροατία, αλλά στρεφόμαστε στο τρέξιμο, σε μονοπάτια για το ένα και μοναδικό Valamar Trail, το οποίο χάρισε στους δρομείς μερικές μοναδικές εμπειρίες κατά μήκος των μονοπατιών του Rabatz, μονοπάτια που κόβουν την ανάσα. Από την Ευρώπη θα την αφήσουμε την γυραιά Ήπειρο και θα ταξιδέψουμε σε άλλη Ήπειρο. Θα πάμε στην Κίνα, προκειμένου να τρέξουμε στους δρόμους της Σαγκάης για έναν από τους κορυφαίους στον κόσμο αγώνα. Ένα κορυφαίο δρομικό γεγονός, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Ο τελικός μας σταθμός στην εκπομπή αυτού του μήνα θα είναι η Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Τσάνγκ Διεθνές Σιρκουί. Περισσότερα από 152 αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν στο Buriram για το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα αξέχαστο γεγονός. Ας πετάξουμε λοιπόν στο Μεξικό και ας ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτού του μήνα από το Los Τρεφλέχος, λίγο έξω από την όμορφη μικρή πόλη Ταπάλπα, στα βουνά του Γιαλίσκο. Απέχει 80 μίλια οδικός από την πόλη της Γουαδαλαχάρα και περίπου 5.000 πόδια πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Και εκεί γίνεται το 12ο ετήσιο Xterra Mexico Off-Road Triathlon. Η εκδήλωση ήταν μέρος του παγκοσμίου αγώνα Xterra World Tour. Δεν είχαμε ακούσει καν ποτέ για την Ταπάλπα. Απλά υπέβοντας έξω από το δάσος, τα μονοπάτια εδώ και να τρέχουμε και να κολυμπάμε είναι εκπληκτικό. Αν δεν ανταγωνιζόμασταν και δεν προσφερόμασταν να δοκιμάσουμε ένα Xterra, μάλλον δεν θα το βλέπαμε ποτέ αυτό. Ας πούμε τώρα στη δράση, στον αγώνα της Elite, όπου ο εγχώριος επαγγελματίας αθλητής Αρτούρο Ροντρίγκες βγήκε πρώτος από το νερό στην κατηγορία των ανδρών. Ωστόσο, το προβάδισμα του ήταν βραχύβιο, καθώς ο Σαμ Όσμπορν από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε από κοντά με τον Μπράντεν Ρακίτα και τον Λέοναρντ Σαουσέδο να τον καταδιώκουν. Μόλις βγήκε στο ποδήλατο, ο Όσμπορν έτρεξε μπροστά και ξέφυγε. Ο αθλητής από το Κιούι είχε την γρηγορότερη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο και έκανε σπριντ στο πρώτο χιλιόμετρο για να δημιουργήσει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τον Μάτζεν, κερδίζοντας το 12ο παγκόσμιο Xterra της καριέρας του. Πέρασε τη γραμμή του ρευματισμού σε χρόνο 2 ώρες, 19 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έφυγα με μια νίκη σήμερα στο Μεξικό. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας με όλη τη βροχή που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Απλά έπρεπε να το αντιμετωπίσω και είμαι χαρούμενος με το πώς έτρεξα, πώς έπαιξα, πώς έριξα τα χαρτιά μου πάνω στο τραπέζι και προφανώς με το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να ζητήσεις παρά μόνο τη νίκη. Στον αγώνα της Elite γυναικών, μια άλλη Μεξικανή διέπρεψε στην κολύμβηση με την Σοφία Ροντρίγκες να είναι πρώτη στο νερό, ακολουθούμενη από την Σαμάνθα Κίνγκσφορντ. Η Σούζη Σνάιντερ και η Φαμπιόλα Κορώνα ακολουθούσαν. Ο αγώνας συνεχιζόταν και οι αθλήτριες έτρεχαν σε λόφους. Η Κίνγκσφορντ και η Κορώνα ανέβηκαν στην πρώτη θέση του αγώνα. Η Κίνγκσφορντ έδειξε μια μεγάλη έκρηξη ταχύτητας κατά τη διάρκεια της φάσης του τρεξίματος και αυτή κατάφερε να τερματίσει με νικητήριο χρόνο 2 ώρες 49 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την νίκη εδώ στο Μεξικό. Ήθελα πραγματικά να έρθω εδώ και να κάνω ένα πολύ καλό αγώνα, ειδικά μετά τον αγώνα μου στο Beaver Creek, με τον οποίο δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Έτσι, για να έρθω εδώ και για να κερδίσω, ήταν κάτι το οποίο με άφησε απόλυτα ενθουσιασμένη.
Παραμένουμε στο Εξτέρα, αλλά αλλάζουμε Ήπειρο και μετακομίζουμε στην ιστορική αναγεννησιακή πόλη Πρακατίτσε στην Τσεχική Δημοκρατία, έδρα του παλαιότερου αγώνα Εξτέρα στην Ευρώπη και οικοδεσπότρια του Εξτέρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές του τριάθλου εκτός δρόμου από όλο τον κόσμο και από την Ευρώπη και από άλλες Ηπείρους συγκεντρώθηκαν εδώ σήμερα για έναν αγώνα που συνδύαζε κολύβηση 1500 μέτρα στα ζεστά νερά του Κρυστανόφσκι, έναν πολύ δύσκολο ποδηλατικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας 35 χιλιόμετρων από το Εθνικό Πάρκο Σουμάβα και τέλος ένα εξαντλητικό μονοπάτι 10 χιλιόμετρων με τρέξιμο που κατέληγε κατά μήκος των λιθόστοτων δρόμων στο κέντρο της πόλης. Ανάμεσα στους πολλούς επέλεκτους αθλητές ήταν και η Μοργκάν Ριού, η Γαλλίδα δρομέας που είχε κυριαρχήσει στους αγώνες της αυτή τη σεζόν, κερδίζοντας αγώνες Εξτέρα σε Ιταλία, Βέλγιο και Γαλλία. Διεκδίκησε επίσης την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τρίαθλο αλλά και στο διάθλο της ETU. Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή σεζόν για μένα, επειδή από τα τέλη Μαΐου έχω κερδίσει όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχα. Είναι εκπληκτικό, γιατί στην αρχή της χρονιάς είχα σπάσει την κλίδα μου, οπότε σκέφτηκα ότι αυτή η σεζόν θα είναι πολύ δύσκολη για μένα, αλλά τα κατάφερα. Ο απερχόμενος πρωταθλητής του Εξτέρα Τσεχίας, ο Ρούμπεν Ρουζάφα, πήρε από νωρίς το προβάδισμα στο ποδήλατο, ακολουθούμενος από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Εξτέρα του 2017, τον Bradley Weiss. Αλλά ήταν ο νεαρός Άρθουρ Σεργιέ από την Γαλλία με τον ταχύτερο χρόνο, που πήρε τελικά τη νίκη με 2 ώρες 31 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, αφήνοντας τον Ρουζάφα και τον Weiss στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος, γιατί είναι ο πρώτος μεγάλος τίτλος στην μικρή μου μέχρι στιγμής καριέρα, γιατί είμαι νεαρός ηλικία και αυτό είναι μια καλή στιγμή για τη ζωή μου. Ίσως μια από τις καλύτερες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ήμασταν τόσο κοντά. Κατάφερα να πιάσω τον Ρούμπεν 2 χιλιόμετρα πριν το τέλος του αγώνα, οπότε ήταν υπέροχο να παλεύω μέχρι το τέλος και να κερδίζω στο τέλος.

Στον αγώνα της ελίτ γυναικών, η Μποργκάν Ριού από τη Γαλλία ήρθε από πίσω για να περάσει όλες τις συναγωνίστριές της στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο εξτέρα με χρόνο 3 ώρες, 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Η Ελένα Καράσκοβα τερμάτισε δεύτερη και η Λουάν Ντουβουασίν τερμάτισε τρίτη. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο στο εξτέρα. Είναι τρελό. Δεν περίμενα να κερδίσω σήμερα γιατί ήξερα ότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είμαι πολύ χαρούμενη και τώρα αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη για μένα και το απολαμβάνω.

Παραμένουμε σε διάθεση για τρίαθλο, αλλά από την Τσεχία ταξιδεύουμε στο Βρσάρ, στην Κροατία, για την πρώτη έκδοση του Ocean Lava, μιας μοναδικής σειράς, η οποία έχει πολλούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Ένας υπέροχος προορισμός, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και συμμετέχοντας από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν φίδονται επένων για τη διοργάνωση. Αυτό θα μπορούσε μόνο εν συντομία να περιγράψει το τι συνέβη στην πρώτη διοργάνωση της Ocean Lava. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το Ολυμπιακό ή το Μισό Τριάθλου. Οι αθλητές του Ολυμπιακού απολάμβαναν το υπέροχο περιβάλλον στις περιοχές του Βρσάρα, έχοντας να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμπι, 40 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Για τους συμμετέχοντες του Ημί Τριάθλου τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, καθώς έπρεπε να καλύψουν 1,9 χιλιόμετρα κολύμβησης, 90 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 21 χιλιόμετρα τρέξιμο. 200 αγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν από τις γύρω χώρες της περιοχής καθώς και από πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Τουρκία μέχρι την Αργεντινή, το Βρσάρ είναι ένα σημείο συνάντησης για τους αθλητές του τριάθλου. Οι συμμετέχοντες γέμισαν πρώτα τα νερά μπροστά από την πόλη και στη συνέχεια αντάλλαξαν γυαλιά ηλίου για να ξεκινήσουν το ποδήλατο. Αφού ολοκλήρωσαν τις φάσεις κολύμβησης και ποδηλασίας, οι αθλητές φόρεσαν τα αθλητικά τους παπούτσια για να βγουν στο τρέξιμο και να απολαύσουν την γύρω περιοχή. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Σλοβένος, ο Μάτια Μέντεν, διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού σε χρόνο 4 ώρες, 13 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενος από τον Πολωνό αθλητή, τον Γιάκουμπ Βόσνιακ. Και φυσικά μέσα στην πρώτη τριάδα ήταν και ο τοπικός ήρωας, ο ντόπιος, ο Ντέγιαν Πάτρισεβιτς.

Η τύχη μου μετά το ποδήλατο άλλαξε και ήταν καλή. Το τρέξιμο ήταν πιο αργό από ό,τι περίμενα, αλλά είναι υπέροχο. Όλα είναι υπέροχα εδώ, υπάρχει όμορφη θέα, είναι τα πάντα τέλεια. Ο αγώνας των γυναικών ήταν μια πιο ξεκάθαρη υπόθεση με την Σλοβάκα Νίκολα Κορμπόβα να κερδίζει σε χρόνο 4 ώρες 54 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά δύσκολος αγώνας, αλλά όμορφη και καταπληκτική διαδρομή. Είχα μια μικρή σύγκρουση με το ποδήλατο σε μια γλιστερή στροφή και έπεσα πάνω σε ένα φράχτη, αλλά η προσγείωση ευτυχώς ήταν μαλακή, οπότε όλα ήταν εντάξει, αλλά η διαδρομή είναι δύσκολη και ήταν αρκετά σκληρή για το τρέξιμο. Αγωνίζομαι για να διασκεδάζω, αγαπώ πραγματικά το τρίαθλο, είναι απλά ένα πάθος. Αυτόν τον αγώνα τον έκανα ως προπόνηση για μένα, αυτή είναι μια μικρή απόσταση, οπότε ήταν μια σύντομη, σκληρή και έντονη διαδρομή. For me, that's a short distance, so it was a short, tough, intense training. Στο Ολυμπιακό Τρίαθλο, ο Πολωνός Τόμας Σκούβρον κέρδισε τον αγώνα των ανδρών, ενώ η Μικαέλα Ματούσοβα από την Τσεχική Δημοκρατία ήταν η πρώτη γυναίκα που πέρασε την γραμμή του τερματισμού.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action. Το τρέξιμο είναι ένα κρίσιμο μέρος του τριάθλου και οι καλύτεροι αθλητές όχι μόνο ξοδεύουν πολλές ώρες προπόνησης για να καταφέρουν να είναι δυνατοί σε αυτό το κομμάτι στους αγώνες τους, αλλά αγωνίζονται και σε καθαρά δρομικούς αγώνες. Τώρα παραμένουμε στην Κροατία, αλλά από το Βρσάρ και το τρίαθλο εμείς μετακομίζουμε στο Βάλαμαρ για έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες σε τρέξιμο στα μονοπάτια που έχει το Βάλαμαρ Trail για το 2019, αυτή η δύσβατη και υπέροχη περιοχή. Το Βάλαμαρ Trail είναι ένας από τους λίγους αγώνες μονοπατιών στην Κροατία που έχουν πιστοποιηθεί από το ITRA, μεταφέροντας πόντους UTMB και ITRA. Αυτός ο αγώνας δρόμου μονοπατιών είναι υποψήφιος για να γίνει ένας από τους 10 αγώνες που αποτελούν μέρος του Outdoor Race World Tour, ενισχύοντας περιττώριο τη θέση του στο παγκόσμιο μονοπάτι και στον χάρτη των αγώνων περιπέτειας. Φέτος, περισσότεροι από 450 επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομής από 14 διαφορετικές χώρες αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και την αντοχή τους στο Ράμπατς. Με την επιλογή τριών διαφορετικών αποστάσεων, κάθε διαδρομή ήταν γεμάτη από δρομής αλλά και από φιλάθλους, από κόσμο που ήταν εκεί για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στους ανθρώπους που έτρεχαν και τα έδιναν όλα, αλλά και να τους ενθαρρύνουν για την γενναιότητά τους για να κάνουν αυτές τις τόσο πολύ δύσκολες διαδρομές. Η βασιλική, η κόκκινη διαδρομή, δοκίμασε κάθε αντοχή και ικανότητα των δρομεών. Η διαδρομή κράτησε τους διαγωνιζόμενους κατά μήκος στενών μονοπατιών, κατά μήκος βράχων, όπου απαιτήθηκε coast steering. Πέρασαν μέσα από βαθιά δάση, μέχρι τους ψηλότερους βραχώδεις και απότομους λόφους και μέσα από πανέμορφες μεσαιωνικές πόλεις, βλέποντας και θαυμάζοντας κανείς όλες τις εκπληκτικές τους απόψεις σε έναν καταπληκτικό αγώνα που βλέπετε εδώ πόσο κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον, με τους αθλητές πραγματικά να τα δίνουν όλα και να αποσπούν τα χειροκροτήματα του κόσμου. Φέτος οι καλές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους δρομείς να τρέξουν κατά μήκος της απαιτητικής αυτής διαδρομής και βοήθησαν και τους κορυφαίους αθλητές να επιτύχουν τα επιθυμητά για αυτούς αποτελέσματα. Ο καλύτερος στην πιο απαιτητική διαδρομή, Red, ήταν 61,1 χιλιόμετρα και ήταν ο Anders Agard Hansen από τη Δανία στην κατηγορία των ανδρών. Αλλά στην κατηγορία των γυναικών ήταν εκπληκτική και η Ines Jozic από την Κροατία, η οποία πραγματικά τα κατάφερε και τερμάτισε πρώτη. Όμορφα και πολύ ωραία μονοπάτια, αλλά στο τέλος έγινε πολύ δύσκολο. Είναι ένα πολύ τεχνικό μονοπάτι και ο αγώνας ήταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι περίμενα. Παραμένουμε σε mood διατρέξιμο, αλλά από την Κροατία ταξιδεύουμε στην Κίνα και πάμε στην πόλη της Σανγκάης για ένα από τα κορυφαία δρομικά γεγονότα του πλανήτη, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Οι αθλητές είχαν έρθει στην πόλη από όλη την Κίνα, αλλά και από 85 χώρες από ολόκληρο τον πλανήτη. Η ζωή είναι σαν μαραθώνιος. Κρατάμε το ρυθμό στη ζωή μας, οπότε ζούμε, πάμε στη δουλειά, περπατάμε. Αύριο διεξάγεται το μαραθώνιο της Σανγκάης. Είναι ο μαραθώνιος για τους δρομείς της Σανγκάης. Το γεγονός αυτό συγκεντρώνει πολλούς αθλητές.

Λίγες ημέρες πριν από την κύρια εκδήλωση, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν μία συνέντευξη τύπου και ενημέρωσαν για τους καλύτερους των καλύτερων. Όλοι οι κορυφαίοι αθλητές συγκεντρώθηκαν και τους δόθηκαν οι βασικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Μόλις τελειώσαμε τη συνέντευξη τύπου, ήταν υπέροχο που γνωρίσαμε μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές. Πολλοί Κενιάτες, Αιθίωπες και όλοι οι κορυφαίοι Κινέζοι δρομής. Μας ξενάγησαν στη διαδρομή, μας έδειξαν μάλιστα και βίντεο. Ήταν υπέροχο να το δούμε. Απλά καταλάβαμε τις γωνίες, τους σταθμούς βοήθειας, πού υπάρχει νερό, πού υπάρχει φαγητό, τι να περιμένουμε στην εκκίνηση και στην ευθεία του τερματισμού. Είναι αρκετά συναρπαστικό. Υπάρχουν κάποιες ελίτ με μεγάλες προσδοκίες, υπάρχουν ελπίδες να κερδίσουν τον αγώνα ή να ανταποκριθούν στα Ολυμπιακά πρότυπα. Είμαι έτοιμος να κάνω τον αγώνα της ζωής μου, να πετύχω τον καλύτερο χρόνο και να απολαύσω την εμπειρία εκεί έξω. Περισσότεροι από 26.000 αθλητές από 85 χώρες μπήκαν σε αυτό τον στίβο για να τρέξουν και επισκέφθηκαν το εκθεσιακό κέντρο όπου παρέλαβαν το αγωνιστικό τους αριθμό. Βρήκαν τα ονόματά τους στο μαραθώνιο και διασκέδασαν με τα τόσα πολλά που συνέβαιναν εκεί. Είμαι ταυτόχρονα ενθουσιασμένη και αγχωμένη επειδή ο μαραθώνιος της Σανγκάης είναι ο πρώτος μου αγώνας δρόμου σε πλήρη μαραθώνιο. Ανησυχώ επίσης λίγο για τον ζεστό καιρό. Θα βάλω τα δυνατά μου για να αξίζει τον κόπο όλη η προπόνηση που έχω κάνει. Θα δώσω τον καλύτερο με αυτό, χωρίς φυσικά να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλειά μου.

0: Η ημέρα του αγώνα ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τους δρομείς να συγκεντρώνονται στην γραμμή εκκίνησης, να συναντιούνται με τους φίλους τους και να κάνουν προθέρμανση για το μεγάλο αγώνα. Οι ελίτ δρομείς ξεκίνησαν πρώτοι και περίμεναν με ανυπομονησία το χτύπημα από τους ανθρώπους που ήταν επιφορτισμένοι με την εκκίνηση. Οι πίνακες αντίστροφης μέτρησης έκαναν κλικ προς τα κάτω. Τότε ήρθε η ώρα. Η εκρηκτική εκκίνηση για τους διαγωνιζόμενους. Ο ρυθμός της γραμμής εκκίνησης ήταν άγριος και χυμαρόδης και δεν άρχισαν να ξεφύγουν τελικά οι κορυφαίοι αθλητές από την μάζα των δρομέων που την άφησαν πίσω τους. Μπαίνοντας στο στάδιο με μεγάλη διαφορά και παίρνοντας τη συνολική νίκη σε χρόνο 2 ώρες 8 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα ήταν ο Πολ Κιπτσούμπα Λονιγκάτα από την Κένια που ήταν ο πρώτος, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Χασάν Ελ Αμπασιάτ 47 δευτερόλεπτα αργότερα και ο Λιμενί Γκετατσιού συμπλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο των νικητών. Στην κατηγορία των γυναικών η Γεμπρουάλ Μαλέσε Αράγκη από την Αιθιοπία κέρδισε τον τίτλο με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Την ακολούθησε η Ουαγκανές Μεκάσα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα αργότερα με την Όψε Αλμπέτα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική παρακολούθηση, το 94% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τον αγώνα φέτος. Το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ, και αυτό αποδεικνύει πως η κοινότητα του τρεξίματος αναπτύσσεται και βελτιώνεται στη Σανγκάη, γεγονός που αποτελεί ελπιδοφόρο σημάδι για το μέλλον. Παραμένουμε στην Ασία, αλλά ανεβάζουμε ταχύτητες και μετακινούμαστε από την Κίνα στην Ταϊλάνδη, στο Outdoor Sports Show. Αγαπάμε την ταχύτητα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε την καθιερωμένη εκδήλωση όπως η Idemitsu Super Turbo Thailand, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Chang International Circuit στο Buriram. Αυτός ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς για 2 μέρες με έντονες μάχες μεταξύ των οδηγών. Καταξιωμένοι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανωτές σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς για μια εισαγωγή σε υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις, βήμα προς βήμα, και ίσως να μπορέσουν να γίνουν και επαγγελματίες αγωνιζόμενοι στο μέλλον. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα θα είναι οικονομικά αποδοτικά και με κορυφαίες προδιαγραφές ασφάλειας και οργάνωσης για την παραγωγή ενός δίκαιου ανταγωνισμού. Και δεν είναι μόνο οι Ιταλιανδοί οδηγοί που εκτιμούν αυτή την ευκαιρία, γιατί υπάρχουν και άλλοι λάτρεις του σπορ που έρχονται να πάρουν για αυτή τις ευκαιρίες τους που προέρχονται από άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Ανεξάρτητα από το μοντέλο ή τις τροποποιήσεις του αυτοκινήτου τους, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν την κατάλληλη κατηγορία για όλους τους οδηγούς και ο ανταγωνισμός παραμένει δίκαιος και πολύ μεγάλος.
1: In Singapore we do not have a racing circuit, but I like racing and motorsports.
0: Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγώνων, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην Νοτιοανατολική Ασία για τις διάφορες πίστες και τους αγώνες που είναι διαθέσιμοι, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι η κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν με αυτό που στοχεύω να πετύχω και είναι για μένα, είναι για τον εαυτό μου. Μέρος του στόχου της σειράς είναι να μην χρειάζεται ο κόσμος να ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα για αγώνες, εκτός από την οδήγηση ενός αυτοκινήτου τουρισμού ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να το διασκεδάσετε με το ίδιο ή με μικρότερο προϋπολογισμό και να είσαι το ίδιο ανταγωνιστικός. Στο Buriram, ο τρίτος και ο τέταρτος γύρος αυτής της επικής και απαιτητικής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες, καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν σκληρά να διατηρήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το απαιτητικό Σαββατοκύριακο που θα ακολουθούσε. Οι αγώνες υψηλών επιδόσεων για 2 συνεχόμενες ημέρες είναι έντονοι, ακόμη και με αυτά τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι οδηγοί και οι ομάδες πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα όταν έρθει η σημαντική στιγμή για να αποφασίσουν πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στην πίστα. Σίγουρα η ένταση ανέβηκε στον τέταρτο γύρο, ο οποίος ήταν πραγματικά έντονος με μερικούς αγώνες και με μερικές μάχες στήθος με στήθος, με τους οδηγούς να πιέζουν στα όρια τόσο τα μονοθέσια όσο και τους ίδιους τους εαυτούς τους. Η δράση μας χάρισε μερικές αξέχαστες στιγμές. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για 5 και 6 γύρους όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν 2019. Εμείς θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση υψηλών οκτανίων και να γίνουμε μάρτυρες των μεγάλων αγώνων και του μεγάλου φινάλε στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση, για περισσότερη αδρεναλίνη, για περισσότερη περιπέτεια. Και θα επιστρέψουμε τον επόμενο μήνα.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη νέα συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τους καλύτερους αθλητές και τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρουσιάσουμε σε εσάς την δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Βάλτε λοιπόν μπροστά τις μηχανές σας και δέστε τις ζώνες ασφαλείας σας και ετοιμαστείτε για σοβαρή δράση.

Στο προηγούμενο ταξίδι μας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ταξιδέψαμε στη Μάλτα και επισκεφθήκαμε το δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Μεντίνα. Σε αυτή την πανέμορφη πόλη, στη βόρεια περιφέρεια της χώρας, τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν συγκεντρωθεί για μια ειδική εκδήλωση, το Malta Classic Mdina Grand Prix. Παραμείναμε σε αυτό το όμορφο νησί, αλλά μεταφερθήκαμε από αυτήν την γη στο νερό, ακολουθώντας τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό στόλο στο Voom Quest Enemed UIM V2 Powerboat Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μετά από 4 έντονα Σαββατοκύριακα, ήρθε η ώρα για να στεφθούν οι νέοι πρωταθλητές και ήμασταν εκεί για να τους δούμε να παλεύουν για τον τίτλο. Και τέλος, ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, για να μάθουμε περισσότερα για το GC32 Racing Tour. Τα επτάμενα καταμαράν μπορεί να είναι απίστευτα γρήγορα και πήραμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα αριστουργήματα του foiling. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε το ταξίδι μας από την Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα από το Chang International Circuit στην Buriram για το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance. Αυτή η αγωνιστική μορφή οδηγεί τους οδηγούς και τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, ανακαλύπτοντας πώς να συνδυάζουν την αντοχή και την σαφή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια. Αργότερα σας μεταφέρουμε στο Μαρόκο για να ζήσετε μια απόλυτη αφρικανική περιπέτεια από τα βουνά μέχρι τις ερήμους. Το χειμώνα η έκδοση του Maroc Challenge συγκέντρωσε περισσότερους από 100 οδηγούς και 70 ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες έβαλαν τα δυνατά τους για να φτάσουν στον τερματισμό, αντιμετωπίζοντας αμόλοφους κάτω από τον καυτό ήλιο και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Η Ταϊλάνδη στην Νότιο-Ανατολική Ασία αναπτύσσει ραγδαία τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Idemitsu Super Turbo Ταϊλάνδης αποτελείται από 6 γυμνών.

υψηλών επιδόσεων, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με κορυφαία πρότυπα ασφάλειας και οργάνωσης για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και δεν είναι μόνο η Ταϊλάνδη που εκτιμά αυτή την ευκαιρία και θέλει να την προωθήσει με τους λάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ομάδες από άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγώνων, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην νοτιοανατολική Ασία, σε διάφορες πίστες και σε διάφορους διαθέσιμους αγώνες, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν σε αυτό που στοχεύω για να πετύχω για τον εαυτό μου. Ανεξάρτητα από το είδος και τις τροποποιήσεις που έχει το αυτοκίνητο, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν ότι υπάρχει χώρος για όλους τους οδηγούς και ότι ο ανταγωνισμός παραμένει στενός αλλά και δίκαιος. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση το σασί τους, τον τύπο και τις προδιαγραφές του κινητήρα. Η κατηγορία Super Turbo Tai είναι η κατηγορία για τους ταχύτερους και η πιο προηγμένοι οδηγοί με προηγμένα αυτοκίνητα ακολουθούν από τις κατηγορίες D1, D2, D3 και D4 από τα ταχύτερα έως τα πιο αργά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Μετά από 6 έντονους γύρους, οι Ταϊλάνδοι ήταν έτοιμοι να δει την τέλεια ολοκλήρωση για τη σεζόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τον Δεκέμβριο, λίγη μόνος ημέρες πριν από τη νέα σεζόν, το Chang International Circuit στο Buriram συγκέντρωσε μερικούς από τους κορυφαίους οδηγούς της Ασίας. Οδηγούς επαγγελματίες, καθώς και ανερχόμενους, ερασιτέχνες οδηγούς, αγωνιζόμενους για δύο αγώνες δράσης, για δύο ημέρες γεμάτες δράση, με συναρπαστικούς αγώνες στο Idemitsu 600 Super Endurance και στο Idemitsu 200 Super Endurance. Πρόκειται για μια αγωνιστική μορφή όπου η αντοχή, η γρήγορη λήψη αποφάσεων και η στρατηγική είναι εξίσου σημαντικές με την οδήγηση. Οι αγώνες αντοχής δοκιμάζουν οδηγούς, αυτοκίνητα και μηχανικούς και φτάνουν όλοι στα όρια τους. Και παράγοντες όπως η στρατηγική και η έντονη αφοσίωση είναι παράγοντες που μπορούν να δώσουν τη νίκη σε εκείνους που είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο έτοιμοι και πιο ομαδικοί. 104 ομάδες και 344 οδηγοί από όλο τον κόσμο ήταν έτοιμοι να δέσουν τις ζώνες ασφαλείας τους και να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους. Ένα από τα κλειδιά για να κερδίσεις αυτή τη διοργάνωση είναι να έχεις καλή φυσική κατάσταση ώστε να μπορείς να συνεχίσεις με τον ανεφοδιασμό με τα καύσιμα. Το θέμα είναι περισσότερη εξοικονόμηση καυσίμων παρά το να είσαι τελικά γρήγορος. Έτσι, το κλειδί για εμάς είναι να εξοικονομήσουμε καύσιμα και να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει όριο στο χρόνο οδήγησης. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ γυμνασμένοι και πιθανότητα να έχουμε έναν τρόπο να πίνουμε νερό και να αναπληρώνουμε τις ποσότητες στο αυτοκίνητο. Οι επαγγελματίες οδηγοί χρησιμοποίησαν αυτή τη διοργάνωση ως ευκαιρία για να αυξήσουν και να ακονίσουν τις ικανότητές τους, για να εξελίξουν το στήσιμο των αυτοκινήτων τους και να εξελίξουν την διαδικασία πριν από τη νέα σεζόν. Το Three Crowns Racing Project με την υποστήριξη της Idemitsu και της Hankook Tires πάντα ενθάρρυνε την ανάπτυξη της αγωνιστικής κουλτούρας. Οι επαγγελματικές ομάδες θέλουν να βελτιώνονται, οπότε πρέπει να εξελίσσουν τα αυτοκίνητα. Αυξάνοντας την ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι ο κινητήρας έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και διατηρώντας τα πάντα, όπως η ανάρτηση του ανατρεπόμενου οχήματος, η απόδοση των ελαστικών και τα φρένα, τα τακάκια και οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι στην Toyota έχουν γύρει από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό για αρκετό καιρό. Αν μπορούν να τροποποιήσουν ολόκληρο το αυτοκίνητο, αυτό θα είναι χρήσιμο για τους πελάτες. Οι διοργανωτές παρέχουν στους ερασιτέχνες οδηγούς τα εργαλεία για να μάθουν βήμα-βήμα όλες τις διαδικασίες από τους αγώνες συλλόγων και να μεταβούν στους επαγγελματικούς αγώνες. Οι πρωτάρηδες παίρνουν την ευκαιρία να μάθουν και να αγωνιστούν ενάντια στους επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Buriram International Racing Circuit, ένα από τα νεότερα στον κόσμο και ένα από τα τελευταία τεχνολογίας που είναι ένας καταπληκτικός αγωνιστικός χώρος. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η πρώτη μου διοργάνωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός, οπότε με διδάσκει πολλά και όταν μπω αυτό στον αγώνα θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ και να δω πώς οδηγούν και πώς διαχειρίζονται την ομάδα τους και να προσπαθήσω να γίνω καλύτερος και πιο έμπειρος οδηγός και να τα καταφέρω καλύτερα του χρόνου. Είχα πολλές ευκαιρίες να εξασκηθώ. Μπορώ να πετύχω το στόχο μου, που είναι να γίνω πιο επιτυχημένος στους αγώνες, να πετύχω έναν υψηλότερο αγωνιστικό στόχο, να φτάσω σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Δεν υπάρχει όριο οδηγών. Σε κάποιους αγώνες αντοχής υπάρχουν 70 λεπτά ή κάτι τέτοιο. Σε αυτόν τον αγώνα μπορείτε να συνεχίσετε. Αν είστε μόνο ένας, μπορείτε να οδηγήσετε όλη τη διαδρομή, αν έχετε φυσικά την κατάλληλη φυσική κατάσταση.

Οι κλάσεις D2, D3 και D4 του Idemitsu 600 Super Endurance της Ταϊλάνδης πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε 600 λεπτά και περιλαμβάνουν αυτοκίνητα με κυβισμό κινητήρα που κυμαίνεται από 1200 τούρμπο έως και μέγιστο κινητήρα φυσικής αναπνοής 2 λίτρων. Ένας μικρότερος αγώνας των 200 λεπτών στην κατηγορία Idemitsu 200 Super Endurance Thailand περιλαμβάνει την κατηγορία Revo για φορτηγά pick-up, Eco για αυτοκίνητα με κινητήρα 1,2 λίτρων, κινητήρα φυσικής αναπνοής και την κατηγορία The Lady. 26 ομάδες πέρασαν την γραμμή εκκίνησης για τον αγώνα Idemitsu 200 Super Endurance. Μετά από 88 γύρους, η ταϊλανδέζικη Thanatrum Steel Racing Team κέρδισε την κατηγορία Eco και βρέθηκε στην κορυφή της γενικής κατάταξης, τερματίζοντας μόλις 15 δευτερόλεπτα μπροστά από την Idemitsu Racing Team Thailand, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Η κατηγορία Lady πήγε στην Abra Chao Cafe και η κατηγορία Revo στην Song Turbo Team. Έχουμε ένα σχέδιο, η ομάδα μας έχει ένα σχέδιο και πιστεύω με τον προπονητή, τους συνοδηγούς μου και τον εαυτό μου. Πρέπει να τηρήσω το σχέδιο και να το υλοποιήσω. Πρέπει να ξοδέψεις πολλά από όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως τα ελαστικά, τα τακάκια των φρένων, τα καύσιμα και όλη την ενέργεια. Πρέπει να σκεφτούμε τη στρατηγική, επειδή είναι ένας τόσο μακρύς αγώνας. Κάθε μικρό πράγμα μπορεί να συμβεί. Πάντα παίζαμε με τα μηχανικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Φέτος θα προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε τα πράγματα. Δεν θέλουμε να είμαστε τόσο γρήγοροι, αλλά προσπαθούμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι. Ο διευθυντής της ομάδας, ποιο είναι το σχέδιο και τι θα κάνει ο οδηγός και τι σκέφτονται όλοι μετά για να συμβεί στην πίστα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όλοι οι μηχανικοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι αν ξαφνικά συμβεί κάτι. Είναι αρκετά περίπλοκο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ίσως πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας, ίσως τελειώσουν τα καύσιμα ή κάποια κίτρινη σημεία μας υποδείξει ότι υπάρχει κάποιο συμβάν στην πίστα. Οπότε πρέπει να επιστρέψουμε άμεσα στην πίστα.

Μερικές φορές είναι περίπου 2-3 λεπτά, εξαρτάται, αλλά κανονικά ένα pit stop είναι ένας γύρος. Επικαλύπτονται εύκολα. Για μας είναι αρκετά διαφορετικό, επειδή στα μονοθέσια μας υπάρχει μεγάλη διαφορά στα μεγέθη. Εγώ είμαι ο ψηλότερος στο αυτοκίνητό μου, οπότε πρέπει να μετακινούμε το κάθισμα αρκετά πιο πίσω για μένα. Έχουμε ήδη αναγκαστεί να κατεβάσουμε τα καθίσματα στο παρελθόν, έτσι ώστε να μπορώ να χωρέσω το αυτοκίνητο, αλλά επίσης όταν κάνουμε ένα φυσικό pit, είναι να μην προσπαθήσω να κάνω ένα νέο λάθος. Το πιο αργό είναι μερικές φορές καλύτερο, γιατί αν κάνεις ένα λάθος με τη ζώνη, πρέπει να την ξαναβάλεις για να διορθώσεις τον ημάντα. Οπότε απλά βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος. Συνήθως αυτό είναι το καλύτερο. Στην κατηγορία Ντεμίτσο 600 Super Endurance, οι μάχες ήταν έντονες, με 62 από τις 78 ομάδες να καταφέρουν να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού. Μετά από 288 γύρους, το Toyota 86 της ιαπωνικής ομάδας Rookie Racing Team κατέκτησε την νίκη, 7 γύρους μπροστά από την Tain Team Thailand που κατέλαβε την δεύτερη θέση με το Honda City, ενώ επίσης πρώτη στην κατηγορία D4 ήταν η ίδια ομάδα. Η Fujitsubo Team Thailand συμπλήρωσε τις θέσεις του βάθρου, ενώ η RFP Racing με το Honda Jazz κέρδισε την κατηγορία D3. Ήταν 3 ώρες, ξέρετε, οπότε δεν πιέσαμε πολύ για την αρχή. Είχαμε πολλά καύσιμα στους πρώτους γύρους, αλλά στη συνέχεια πήραμε όλο και πιο γρήγορα και τα καύσιμα λιγόστευαν. Θέλαμε να εξοικονομήσουμε για το αυτοκίνητο όσο δυνατόν περισσότερα, επειδή ήταν αγώνας 3 ωρών. Δούλεψε πραγματικά καλά, γιατί τερματίσαμε πρώτοι. Μετά τους 4 σταθμούς του 2019, Ντεμίτσο Super Turbo Thailand, Ντεμίτσο 600 Super Endurance και το Ντεμίτσο 200 Super Endurance, ήταν το κλείσιμο μιας επιτυχημένης σεζόν για τον ταϊλανδέζικο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονούμε για την επόμενη χρονιά.

Καλώς ήρθατε και πάλι στο Pure Action από την Ταϊλάνδη και το Super Turbo της Ταϊλάνδης. Μετακομίζουμε στην Αφρική για να ζήσουμε μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού που μπορεί να προσφέρει αυτό το άθλημα. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια το The Maroc Challenge έχει γίνει μία κλασική εκδήλωση μεταξύ εκείνων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο Μαρόκο. Το Maroc Challenge Winter Edition έχει ξεκινήσει και πάλι και δεκάδες είναι οι συμμετέχοντες που ενώθηκαν σε αυτόν τον αγώνα με υψηλές προσδοκίες και με μεγάλο ενθουσιασμό. Περισσότερες από 170 ομάδες προετοιμάστηκαν για να ξεπεράσουν όλες τις αντικσότητες και να ολοκληρώσουν αυτό το μοναδικό αγώνα, αυτή τη μοναδική περιπέτεια. Στη 17η έκδοση του Maroc Challenge, η γραμμική διαδρομή ξεκίνησε από την Αντόρ και πέρασε μέσα από περιοχές όπως η Ζεφρού, η Φραν, η Μιτέλτ, η Ερ Ραχίντια, η Μερζούγκα και η Ζαγκόρα, καταλήγοντας στην έρημο στο Ερφούτ. Σε προηγούμενες εκδόσεις, η Άμος και η Αμόλοφη ήταν κυρίαρχες από την πρώτη μέρα, αλλά φέτος η διοργάνωση είχε επιλέξει μια πιο ποικίλη διαδρομή, ειδικά στα πρώτα στάδια, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους οδηγούς. Βρισκόμαστε στην Τζουμίγια, την επίσημη κίνηση του Maroc Challenge Winter Edition και πρόκειται να φύγουμε για το Μαρόκο που θα έχουμε 6 πολύ απαιτητικά στάδια από βουνά μέχρι ερήμους. Έχουμε περίπου 170 ομάδες. Έχουμε διαφορετικές κατηγορίες. Έχουμε τα 4x2, την κατηγορία 4x4 και φοβερή ανταγωνιστικότητα. Για άλλη μια χρονιά το Maroc Challenge προσέλκυσε πολλούς λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού που αναζητούσαν μια μεγάλη περιπέτεια από τα βουνά στην έρημο και από το χιόνι στον ήλιο. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τα όρια τους. Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα, το Maroc Challenge, επειδή αγωνιζόμουν με μοτοσυκλέτες και είμαι λάτρης των 4 τροχών. Έτσι σταμάτησα να αγωνίζομαι με μοτοσυκλέτες και έψαχνα για μια νέα περιπέτεια και το Maroc Challenge φαινόταν μια καλή περιπέτεια. Για να ξεκινήσω σε ένα ωραίο μέρος που φαινόταν και φιλικό. Οι οδηγοί ξεκίνησαν από την Τζουμίλα στη Μούρθια πριν περάσουν από το Μοτρίλ στην Αντόρα που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει ο αγώνας. Οι ομάδες πέρασαν τις τεχνικές και τους διοικητικούς ελέγχους πρώτα πριν η αυτοκινητοπομπή μετακινηθεί προς το Μοτρίλ όπου και έβαλαν πλώρη για το μαροκινό λιμάνι της Αντόρ. Το πρώτο στάδιο αυτής της χειμερινής έκδοσης έφερε τους οδηγούς αντιμέτωπους με τρεις διαδρομές των 188 χιλιόμετρων. Οι ομάδες ξεκίνησαν την διαδρομή τους από την Αντόρ στις ακτές της Μεσογείου πριν βρεθούν στη μέση των βουνών του Άτλαντα στα 1700 μέτρα. Η ημέρα ήταν το τέλειο ορεκτικό για το τι περίμενα τα οχήματα σε αυτή τη διοργάνωση, ξεκινώντας από την άσφαλτο και στη συνέχεια εκτός δρόμου. Το δεύτερο στάδιο δημιούργησε ένα χάσμα μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι αντιμετώπισαν ένα επικό γεγονός, μια επική ημέρα κατά την οποία έβρεχε και χιόνιζε πριν βγει τελικά ο ήλιος. Η έντονη βροχή ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όπου η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε στα 1700 μέτρα. Όμως, καθώς οι συμμετέχοντες εισήλθαν στην περιοχή του Άτλαντα, στο βουνό του Άτλαντα, η βροχή μετατράπηκε σε χιόνι και τα μονοπάτια από λασπωμένα έγιναν ένα λευκό σεντόνι. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι αθλητές έπρεπε να βρουν μια ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και ασφάλειας. Σίγουρα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Οι δύο πρώτες ημέρες οδήγησαν τους οδηγούς σε ορεινές περιοχές διασχίζοντας τον Άτλαντα, την Ορσηρά, μέσα από μερικά από τα πιο όμορφα τοπία που συναντά κανείς σε αυτό το υπέροχο βουνό. Σε αυτά τα στάδια οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες, αλλά ήρθε η ώρα να μεταβούν σε πιο αμμώδη τοπία. Αυτός ο αγώνας θα μπορούσε μάλλον να είναι πιο εύκολος με αυτοκίνητα τύπου Dakar. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του Maroc Challenge είναι ότι τα περισσότερα οχήματα είναι καθημερινά αμάξια με ακραίες μετατροπές που τους επιτρέπουν να αντέξουν τις δυσκολίες και να φτάσουν τελικά στην γραμμή του τερματισμού.

Τις επόμενες δύο ημέρες οι ομάδες αντιμετώπισαν τη στιγμή της αλήθειας, αφού διέσχισαν τον Ισημερινό, το επιβλητικό Εργ Τσεμπί ήταν μπροστά μας. Στο τέταρτο στάδιο, οι οδηγοί βρήκαν ταχύτερες διαδρομές και καλύτερες συνθήκες από ό,τι στα προηγούμενα στάδια, αν και οι απαιτήσεις δεν μειώθηκαν και ο βαθμός δυσκολίας παρέμεινε πολύ ψηλός. Το πρώτο τελευταίο στάδιο είχε μια καλή δόση αμόλοφων και ήταν το μεγαλύτερο αυτού του αγώνα αυτής της διοργάνωσης. Η κατηγορία Ride κάλυψε 462 χιλιόμετρα και ο τερματισμός ήταν με ποινή και ήταν κανονικός, με κανέναν από αυτούς τους οδηγούς να μην ξεφεύγει από αυτό. Μετά από 6 μακρά, έντονα και ανταγωνιστικά στάδια, η 17η έκδοση του Maroc Challenge ολοκληρώθηκε με μια νέα πρόκληση για τις ομάδες. Οι αγωνιζόμενοι είχαν να βρουν και να επικυρώσουν τα σημεία της διαδρομής που είχε διασκορπιστεί η διοργάνωση για διαφορετικές κατηγορίες. Η δυσκολία ήταν για άλλη μια φορά υψηλή, καθώς σε αυτό το στάδιο δεν είχε πίστα αναφοράς για να ακολουθήσει, οπότε κάθε ομάδα έφτιαξε τη δική της διαδρομή. Η εμπειρία ήταν το κλειδί, αλλά και η στρατηγική που θα ακολουθούσε κάποιος ήταν επίσης σημαντική. Οι νικητές αυτές της 17ης έκδοσης της κατηγορίας Raid ήταν η ομάδα ACM Sport, ακολουθούμενη από την ομάδα MIMSA και την ομάδα Biela. Στην κατηγορία Adventure κέρδισε το Hawk, την κατηγορία C1, η ομάδα 32, την κατηγορία C2, η Amax Trob, την κατηγορία C3, η PNR Adventure Racing Team, την κατηγορία SUV και η Patates de Papiol, την κατηγορία TAF-TAF 1.

Ο καιρός, το μήκος των διαδρομών, η αδύνατη χρόνη. Το έδαφος και κυρίως η άμμος όθησαν τα 180 αυτοκίνητα που συμμετείχαν να χρησιμοποιήσουν όλα τα κόλπα που είχαν στη διάθεσή τους για να συνεχίσουν και να φτάσουν στο άπιαστο όνειρο του τερματισμού. Όλοι φυσικά απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και όλοι οι συμμετέχοντες υποσχέθηκαν να συγκεντρωθούν ξανά και πάλι το καλοκαίρι στην καλοκαιρινή έκδοση αυτού του σημαντικού αγώνα, αυτής της σημαντικής και εντυπωσιακής διοργάνωσης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για αυτή την εβδομάδα. Η Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μεγάλα, από τα μοναδικά γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο και θα τα πούμε σε πολύ λίγο την επόμενη εβδομάδα. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
3: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Άξιον 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24 με ανεβασμένη διάθεση και σήμερα, τριτούλα Νίκο μου.
1: Αλεξάνδρα Καημένου, παρακαλώ πάρα πολύ στα χορευτικά. Πολύ δυνατή και μας θυμίζει κάτι από Μύκονο! Ναι, μ' αρέσει.
0: Νίκος Υποφάντης, ακόμα σε καλοκαιρινό mood, όπως αντιλαμβάνεστε, και στο βιολί επίσης, κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, κάθε μέρα το βιολί μας. Λοιπόν, να πούμε ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τι ώρα, Αλεξάνδρα.
0: Μέχρι τις 10 παρα 20, Νίκο Υποφάντη, θα είμαστε εδώ πέρα.
1: Και συνέχισε αυτά που λέω εγώ, ότι είναι πριν.
0: Και θα αναλύσουμε τα πάντα, μπράβο, ό,τι μας αφορά, όλα τα θέματα της επικαιρότητας, έτσι όπως διαμορφώνεται. Και τη διαμορφώνουμε και εμείς εδώ, γιατί και εμείς με τις συνεντεύξεις που κάνουμε, κάτι δίνουμε μέσα στην ημέρα.
1: Τη διαμορφώνουμε και εμείς.
0: Οι καλεσμένοι μας.
1: Κάτσε να δω τι λέει το ChatGPT. Περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Διαμορφώνουν οι δημοσιογράφοι την επικαιρότητα. Περιμένω.
0: Εμείς με τις ερωτήσεις που κάνουμε, τη διαμορφώνουν οι καλεσμένοι μας.
1: Ναι,
0: να μην μας πιάσει ο Άδωνης.
1: Κατά 100% λέει τη διαμορφώνουν οι δημοσιογράφοι. Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο ο Άδωνης. Λοιπόν, ναι, πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Να πούμε χρόνια πολλά. Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Γιορτάζει η Δέσποινα και όλα τα υποκοριστικά. Η Ντέπη, η Πέπη, η Δέσπο. Γιορτάζει και ο γενέθλιος.
1: Δεν έχω γενέθλιο, γιατί τι μας έκανε, ναι.
0: Και η Σκιαδενίκη, Τσαμπίκα γιορτάζει.
1: Τσαμπίκα, Ρόδος. Τσαμπίκα, στη Ρόδο. Έτσι.
0: Και ο Τσαμπίκος. Πολλά. Είναι η γέννηση της Θεοτόκου σήμερα.
1: Ναι. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα για πολλούς οι οποίοι δεν έχουν με το 15 Αύγουστο δέσει τη γιορτή τους. Γιατί περισσότερες δέσποινες είναι στο 15 Αύγουστο, έτσι.
0: Ή το Νοέμβρη.
1: Ή το Νοέμβρη.
0: Έχουμε πολλούς.
1: Ναι.
0: Και το Δεκέμβρη, ναι.
1: Και το Δεκέμβρη, ναι. Τέλος πάντων, πολλοί γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους και έχουν γενέθλια. Τι θα δούμε?
0: Γιορτή για τις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί ο κύριος Δένδιας πηγαίνει στην Ρώμη σήμερα, εκεί όπου θα πέσουν οι υπογραφές μαζί με τον Ιταλό ομολογό του για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Έρχονται δύο φρεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη.
1: Είναι τύπου φρέμτς, τι λένε Μπεργκαμίνη οι Ιταλοί.
0: Έλα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Ναι.
1: Ως ναύτης παλιός θέλω να σας πω κι εγώ. Ναι. Είναι όπλα που εξυγχρονίζουν και πάνε πολύ πιο μπροστά το πολεμικό ναυτικό και μαζί με τις άλλες που έρχονται από τη Γαλλία. Έχει να γίνει.
0: Ωραίο το Μπεργκαμίνη.
1: Έτσι, έτσι. Σε λίγο θα συνδεθούμε και θα μάθουμε νεότερα. Είναι η ένατη μέρα που αυτή η φωτιά δεν λέει να ηρεμήσει στην Κόνιτσα. Είναι πολύ ψηλή η βλάστηση εκεί. Δεν φτάνει το νερό μέχρι κάτω. Έρπουσα η φωτιά και όπου βρίσκει διαστήματα καίει το δάσος και έχουμε αυτή τη μεγάλη ζημιά στην περιοχή. Και
0: η κυρία Αγαπηδάκη θα είναι εδώ μαζί μας, η Υφυπουργός Υγείας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε για την υγεία μας και άλλα πολλά θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλα όσα μας αφορούν. Θα δούμε και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή και η βενζίνη που φτάνει. Σε πιάνει πονοκέφαλος, το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά πιάνει και τους ανθρώπους, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές.
1: Στα ορεινά των νησιωτικών περιοχών.
0: Και στα ορεινά των νησιωτικών περιοχών το κόστος αυξάνεται πολύ περισσότερο. Δηλαδή, αν εμείς εδώ πέρα έχουμε μια κανονικότητα στα 2 ευρώ. Εκεί τι είναι?
1: Και ποιο θα πετρέλαιο θέρμανσης, σε τι τιμή θα ξεκινήσει από τις 15 Οκτωβρίου και μετά?
0: Μήπως πρέπει φέτος η επιδότηση να είναι μεγαλύτερη?
1: Ναι. Και να πούμε σας παρακαλώ πάρα πολύ ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Αίγυπτο, στην άτυπη τριμερής μεταξύ Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου. Θα συναντήσει τον πρόεδρο Σίση της Αιγύπτου. Θα δούμε τι ακριβώς θα πει. Όλα μείνετε εδώ να τα παρακολουθήσετε. Όμως, όταν δεν πάει το βίντεο καλά.
0: Πάμε να το.
2: Hello.
3: A ver, falta la mordida, madre.
4: H&M, even the shoe.
5: Sorry.
6: Oh, shoot, that's all right.
7: This campaign that you did.
8: Hello.

0: I remember when I lost my mind.
1: Sorry.
2: I love your outfit.
1: Oh, thank you.
3: Μην κάνετε photobombing, ρε παιδιά. Αφήστε μας να βγάλουμε photobombing.
1: Δηλαδή,
3: όταν προσπαθείς να βγάλεις ένα βίντεο, μία φωτογραφία και έρχεται κάποιος από πίσω σου, συγγνώμη, και κάνει αυτό. Δείξτε λίγο τη δύο του Νίκου.
1: Ναι.
3: Κοίτα.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι photobombing.
1: Φύγε. Φύγε σου λέει από πίσω.
3: Αυτό είναι.
1: Να βγάλω ένα bombing.
3: Κατάλαβες.
1: Ναι, λοιπόν. Αυτά τα νέα, τα photobomb, η νέα γενιά, με αυτά ασχολείται κάθε μέρα. Να δούμε τι θα αφήσουμε στην επόμενη και στη μεθεπόμενη γενιά. Θα λένε αυτοί ήταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Έχουν να ρίξουν κάτι γέλια τα εγγόνια.
3: Λοιπόν, θα έχουν λίγο την πλάκα τους για να ξεφεύγουμε λίγο και από την καθημερινότητά μας που είναι βαριά και δύσκολη.
1: Σε αυτή θα πάμε τώρα. Σε αυτή θα πάμε τώρα. Για να συναντήσουμε το Φάνη Καραμπατζάκη. Φάνη, καλή σου ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και να πούμε και καλή σεζόν. Είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνει στην εκπομπή, έτσι νομίζω. Δεν τα έχουμε ξαναπεί έτσι την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Μας κάνεις λοιπόν σήμερα την τιμή για να μην.
4: Και σε εσάς να ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Ευχαριστούμε. Εξαίρετο συνάδελφο Φάνης Καραμπατζάκης. Λοιπόν, να πάμε μέχρι την υπόθεση της Τίνου. Ακόμα ένα ατύχημα και να μείνει ατύχημα, να πάει καλά το παιδί, με ηλεκτρικό πατίνι. Γιατί.
3: Ένα νεαρό κοριτσάκι. Ένα ανήλικο κοριτσάκι, Φάνη.
4: Ακόμη ένα ατύχημα λοιπόν με παιδί σε ηλεκτρικό πατίνι. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, 300 παιδιά το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει χρειαστεί να μεταφερθούν σε νοσοκομεία τραυματισμένα από ηλεκτρικά πατίνια. Αυτή τη φορά στην Τίνο μια 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Ύστερα από τραυματισμό με το ηλεκτρικό πατίνι ήταν στην πίσω θέση, μπροστά οδηγούσε μία φίλη της και κάτω από διευκρίνησες συνθήκες συνέβη το ατύχημα αυτό.
3: Πάρα πολύ κρίμα,
1: ναι,
3: γιατί ακόμα φαίνεται ότι δεν έχουμε βάλει μυαλό με τα πατίνια.
1: Δηλαδή, ωραία, τι μυαλό να μην έχουμε βάλει, κράνος δεν θα έπρεπε να φοράει το παιδί.
3: Να υπάρχει μία προστασία.
1: Κράνος δεν θα έπρεπε να φοράει.
4: Και πολλά άλλα τα οποία πιθανότατα να μην έγιναν στην προκειμένη περίπτωση. Ίσως έχουμε εξαντλήσει τους ελέγχους στην πρωτεύουσα και εκτός
1: αφήνουμε
4: αυτής,
1: την περιφέρεια. Αφήνουμε την περιφέρεια, ναι.
4: Αφήνουμε.
1: Αλλά, Φάνη, μαζί το έχουμε κάνει το θέμα εδώ πόσες φορές με στοιχεία η Αλεξάνδρα το επαναφέρει συνεχώς στη σύσκεψη να το επαναφέρουμε να έχουμε παιδευτικό χαρακτήρα το μέσο. Οι γονείς δεν βλέπουν, δεν ακούν, δεν έχουν ευθύνη όταν το παιδί ανεβαίνει πάνω σε ένα τέτοιο όχημα.
3: Σίγουρα έχουν ευθύνη και ανοίξατε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και ιδίω το ζήτημα της επαρχίας. Εκεί όπου ξέρουμε ότι οι έλεγχοι δεν είναι με την ίδια συχνότητα που γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Δεν είναι άλλη χώρα.
3: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν είναι άλλη χώρα.
1: Να πάει καλά το παιδί, Φάνη.
4: Αυστηρότητα.
1: Βεβαίως, Φάνη. Να πάει καλά το παιδί, αυτό προέχει και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρουν οι αρμόδιες αρχές. Να πάμε στα Πατήσια.
3: Βεβαίως, για να μας πεις, Φάνη Καραμπατζάκη, και εσύ, τι εξετάζει αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία και πού στρέφονται οι έρευνες για αυτή την ένοπλη επίθεση που είχαμε με έναν 55χρονο, ο οποίος ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
4: Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γιώργιος Γεννηματάς με τραύματα στα κάτω άκρα. Οι αρχές εξετάζουν, αφού πρώτα προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη των δύο δραστών, οι οποίοι επέμειναν σε μοτοσυκλέτα, εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι αυτό που ισχυρίζεται και ο ίδιος ο παθών, ότι κάποιοι προσπάθησαν να του κλέψουν τη μηχανή, κατέβηκε όπως αυτός από το σπίτι του χωρίς να φοράει και μπλούζα, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας και μεταδίδουμε από εχθές. Και εκεί όταν αυτός αντιστάθηκε τον πυροβόλησαν. Αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο. Ωστόσο οι αστυνομικοί κάτι δεν τους κολλάει, είναι επιφυλακτικοί και ψάχνουν το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών του θύματος με τους δράστες. ότι κάτι είχαν κάποιους λογαριασμούς, στους οποίους οι δράστες έλυσαν κατά αυτόν τον τρόπο, στέλνοντάς του ένα μήνυμα. Κατευθείαν πήγε σε αυτό το ενδεχόμενο το μυαλό των έμπειρων αστυνομικών και προσπαθούν να το συνδυάσουν και με τους ισχυρισμούς που αναφέρει ο 55χρονος. Και το τρίτο σενάριο το οποίο ελέγχεται είναι αν όχι ο ίδιος, διότι φαίνεται να είχε λευκό ποινικό μητρό, να μην είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές, να μην είχε έκνομε δραστηριότητες σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το θύμα. Είναι κάποιο συγγενικό του πρόσωπο να είχε προηγούμενα με τους δράστες και να εξελίχθηκε η υπόθεση ως έγινε.
1: Μάλιστα. Τώρα, Φάνη, στην υπόθεση της Κυψέλης, την οποία την έχεις παρακολουθήσει από πολύ κοντά, σήμερα απολογούνται εκ νέου στον ανακριτή οι τρεις, τα τρία ανθρωποειδή για τη δολοφονία του παιδιού. Καταρρύπτεται αυτό που λένε ότι το παιδί είχε βαριά προβλήματα. Αν είναι, τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα, τι θέματα. Πες μας την εξέλιξη του ρεπορτάζ.
4: 11 η ώρα αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή ο πατέρας, η μητέρα και ο 26χρονος, ο οποίος φαίνεται να είχε γενετήσιες πράξεις και με την 15χρονη κόρη των όσο ανέφερα. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το 8 μηνών βρέφος διαπίστωσε ότι ήταν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, πολύ μάλλον, δεν οφειλόταν σε παθολογικά αίτια ο θάνατός του. Αντιθέτως, όπως έκρινε εξ αρχής, ο θάνατος του βρέφους επήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε από τραυματισμό των σπονδυλικών αρτηριών μετά τα δοδιαδοχικά χτυπήματα που δέχθηκε από στυλέτο.
3: Πόσο κρίμα.
4: Τώρα περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Τι περιγράφεις τώρα, τι περιγράφεις τώρα, και ξέρεις τι μας βλέπουν ένα ζευγάρι
4: και ακόμα χειρότερα μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, έλα Φάνη μου, έλα. Ναι.
4: Περιμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις να δούμε αν χορηγούσαν ναρκωτικές ουσίες στο βρεφάκι για να μην κλαίει. Κάτι το οποίο οι αστυνομικοί θεωρούν πολύ πιθανό, ναι, αν δουν και ότι τα υπόλοιπα παιδιά ήταν και αυτά εθισμένα σε ουσίες.
3: Ναι. Τώρα είναι τραγικό αυτό που περιγράφουμε. Είναι και αυτό, ωστόσο, Φάνη, ένα από τα σενάρια και γι' αυτό ίσως να έκλαιγε και τόσο πολύ όσο έχουν περιγράψει οι γονείς αυτό το βρεφάκι λόγω των εξαρτήσεων. Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε συναντήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα.
1: Πάμε
3: λίγο στα της καθημερινότητας. Αυτά που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πραγματικότητα, ο Πρωθυπουργός άνοιξε τα χαρτιά του με ορίζοντα τετραετίας για αυτή τη συμφωνία προόδου, όπως είπε, με τους πολίτες και φανέρωσε όλα του τα όπλα στο δρόμο προς αυτές τις κάλπες.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κόμματα, θέλω να σου πω, και από την ελληνική, πώς το λέμε, Ελλάδα.
3: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και από το Πασόκο. Ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας χθες εδώ, είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανησυχεί γιατί ξεφουσκώνει ο εκλεκτός του ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό και έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης κατά του κύριου Τσίπρα. Υπάρχουν όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική σταθερότητα. Νομίζω ότι είναι ανοιχτά και μέχρι τις εκλογές θα δούμε και άλλα πράγματα. Εκλογές ξεκαθάρισε την άνοιξη του 27, έτσι.
3: Ναι. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
3: Τζέν Κρουσταλακίδου.
5: Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές κάλπες, ο Πρωθυπουργός άνοιξε τα χαρτιά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προτάσσοντας την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα και την αξιοπιστία και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων που ανακοινώθηκαν καταδεικνύει και στην πράξη ότι ο ορίζοντας που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εκλογές είναι το τέλος της τετραετίας. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι φορολογικές εκαθαρίσεις και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τοποθετούνται χρονικά στον Μάιο, φωτογραφίζοντας το χρόνο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.
6: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο στην ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου, έθεσε ως εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας την αυτοδυναμία, προτάσσοντας ούκο λίγες φορές την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα την επομένη των εκλογών.
7: Πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια.
8: Η Ελλάδα ή θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή θα έχει χάος με κυβερνησία. Να. Τελεία.
5: Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, του οποίου το rebranding χαρακτήρισε ως απάτη, ενώ κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι έχει μετατρέψει το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.
6: Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτό που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη. Προσπαθεί το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ.
5: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, μιλώντας στο Άξιον 24, ανέγνωσε την επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη ως μια προσπάθεια να διατηρηθεί δημοσκοπικά υψηλά ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο επωφελείται η Νέα Δημοκρατία.
9: Επειδή ξεφουσκώνει ο εκλεκτός του, κάνει απέλπιδα προσπάθεια να τον κρατήσει όρθιο για να μπορεί να συσπηρώσει ακροατήρια.
10: Εγώ πέρα από μια υπέρμετρη αλαζονία δεν είδα τίποτε άλλο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ένα έργο χιλιοπερμένο και ένα έργο που δυστυχώς διευρύνει ακόμα περισσότερο τις ανισότητες μέσα στην ελληνική κοινωνία.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε για ακόμα μία φορά την αξιοπιστία, ενώ υπεραμείνθηκε του οικονομικού πακέτου που εξήγηλε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω παροχές, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.
6: Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει.
5: Η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα περιμένουν το επόμενο διάστημα με ενδιαφέρον τις πρώτες δημοσκοπήσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν την απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ και πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο στον δρόμο προς τις κάλπες.
3: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε ξανά στο Φάνη Καραμπατσάκη. Γιατί είχαμε εκρήξεις, Φάνη Καραμπατσάκη, στο κέντρο της Αθηνάς. Δώσε μας όλες τις λεπτομέρειες.
4: Πιθανότατα, ναι, από χειροβομβίδες, τις οποίες έριξε άγνωστος ή άγνωστη σε δύο διαφορετικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πριν από λίγη ώρα, τα οποία ευτυχώς ήταν κλειστά και δεν έχει υπάρξει τραυματισμός. Το πρώτο περιστατικό έγινε στις 4:25 τα ξημερώματα στην οδό Αχαρνών στην Ομόνια, όπου άγνωστος έριξε ένα φρεάτιο στην τζαμαρία του καταστήματος και στη συνέχεια πέταξε μέσα ένα αντικείμενο το οποίο εξεράγει και εκτιμάται από τους αστυνομικούς ότι είναι χειροβομβίδα. Ήταν χειροβομβίδα. Το δεύτερο έγινε 5:55 στην πλατεία Αμερικής, όπου και κατά τον ίδιο τρόπο εκεί είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Ο αστυνομικοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έχουν μεταβεί στα σημεία και συλλέγουν υπολείμματα, προσπαθώντας να βρουν μία άκρη από το νήμα.
3: Μάλιστα. Σε λίγο και θα βρίσκεσαι εκεί.
1: Φάνη, σε λίγο θα τα ξαναπούμε βεβαίως για περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση αντίδραση και το ρεπορτάζ. Τώρα, να συνεχίσουμε να παραμείνουμε στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την εξειδίκευση που είχαμε χθες από το Οικονομικό Επιτελείο για τα Μέτρα. Ραφαήλ Κάμπερ βρέθηκε εκεί, παρακολούθησε το τι είπαν ο κύριος Πιερακάκης και οι υπόλοιποι υπουργοί και υφυπουργοί, αναπληρωτής υπουργός και υφυπουργοί, το τι κερδίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τα τεκμήρια και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με τις κουμπαράδες κτλ. Έτσι,
3: πάμε να τα δούμε.
1: Πάμε.
11: Φορολογική ανάσα για περισσότερους από 155.000 ελεύθερους επαγγελματίες φέρνουν οι αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα που θα φανούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027. Καταργούνται δύο προσαυξήσεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να φουσκώσουν σημαντικά το τεκμαρτό. Η προσαύξηση που συνδέεται με τη μισθοδοσία του προσωπικού και εκείνη που προκύπτει από τον τζίρο της επιχείρησης.
12: Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό ισόμα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών.
13: Κάποια από αυτά πιστεύω ότι είναι απολύτως ορολογικά και σωστά ορθολογικά.
14: Ένα ποσό που προσάυξανε το τεκμαρτό εισόδημα θα μειωθεί εκείνο. Δεν είναι δηλαδή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος.
11: Ελεύθερος επαγγελματίας με 15 χρόνια δραστηριότητας και 5 εργαζομένους έχει ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Με το σημερινό σύστημα το τεκμαρτό εισόδημά του φτάνει τις 27.244 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση προς αυξήσεις λόγω τζίρου και μισθοδοσίας καταργούνται και το τεκμαρτό φτάνει στις 16.744 ευρώ. Δηλαδή μειώνεται η φορολογητέα βάση κατά 10.500 ευρώ. Ο φόρος από 4.783 ευρώ μειώνεται στα 2.249, δηλαδή ο συγκεκριμένος επαγγελματίας εξοικονομεί 2.534 ευρώ τον χρόνο μόνο από αυτή την αλλαγή.
12: Η επιλογή είναι ξεκάθαρη και δράζεται στην ανάγκη να ανακουφίσουμε την πίεση που τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, η μικρομεσαία τάξη δέχεται από την πληθωριστική πίεση. Με συγκεκριμένη στρατηγική, τόνωση των εισοδημάτων, μείωση των φόρων.
11: Πάμε τώρα στη δεύτερη αλλαγή. Η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει φόρο εισοδήματος 20.000 ευρώ, σήμερα η προκαταβολή στο 55% αντιστοιχεί σε 11.000 ευρώ. Με το νέο ποσοστό στο 50% η προκαταβολή γίνεται 10.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ λιγότερα.
15: Η μείωση της προκαταβολής. Αυτό είναι ένας μνημονιακός φόρος που πρέπει να φύγει. Τι θα πει, πόσα ξέρω εγώ. Τι θα κάνει η επιχείρησή μου του χρόνου και του αντίχρονου.
16: Έχουν και ένα αποτύπωμα ανταγωνιστικότητας που για εμάς τους οικονομολόγους είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό είναι που θα οδηγήσει την οικονομία πραγματικά στην επόμενη μέρα.
11: Το μέτρο έχει ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που μπορούν να παραμείνουν στις επιχειρήσεις. Συνολικά τα μέτρα στοχεύουν σε μικρότερη φορολογική επιβάρυνση και περισσότερη ρευστότητα για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Αυτά για τους επαγγελματίες.
3: Βεβαίως. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε τώρα, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης. Λίγα λένε είναι αυτά που έδωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Επί της ουσίας, αυτό που λέει η αντιπολίτευση είναι ότι δεν φτάνουν για όλους και ότι είναι προεκλογικής σημασίας. Νομίζω ότι.
3: Έχω περάσει εγώ μια σελίδα.
1: Έχεις περάσει μια σελίδα.
3: Έχω περάσει μια σελίδα. Εντάξει, παιδιά. Ναι.
1: Δεν πειράζει.
3: Για να δούμε και τους δημοσίους υπαλλήλους. Μην τους αφήσουμε έξω, σωστά.
1: Βεβαίως.
3: Έχω περάσει μια σελίδα.
1: Δεν πειράζει.
3: Έχασα εδώ τα χαρτιά μου.
1: Δεν πειράζει. Ψάχνω. Απλά
3: συνάντησα τον κοντό.
1: Ας κρατήσουμε τη ροή.
3: Ω, Παναγία
1: μου. Τώρα θα δούμε τους δημοσίους.
3: Πάμε να τα δούμε.
1: Τους δημοσίους υπαλλήλους που ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα για τη εργασία περισσότερο. Τώρα ξεκινάτε. Πάμε να δούμε τι προβλέπει για εσάς εδώ, Ραζαγανάκου.
17: Η εξειδίκευση των νέων οικονομικών μέτρων που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνει φως στο πακέτο των παρεμβάσεων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και βγάζει περισσότερους κερδισμένους. 270.000 επιπλέον συνταξιούχοι θα λάβουν από φέτος την αυξημένη και μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν πλέον επίδομα Χριστουγέννων από τον Δεκέμβριο του 2027. Ανάσα σε χιλιάδες συνταξιούχους θα δώσει μόνιμη ενίσχυση Νοεμβρίου, η οποία αυξάνεται στα 400 ευρώ από 300 που ήταν μέχρι σήμερα, μέτρο που θα ισχύσει οριζόντια για όλους όσοι είναι άνω των 65 ετών. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2027 αυξάνονται οι συντάξεις για όλους περίπου κατά 2,6% χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.
18: Ευπρόσδεκτο και το 1 ευρώ στους πιο φτωχούς συνταξιούχους της Ευρώπης. Αλλά επιτρέψτε μου, κι αν φαϊνή ιδέα ήταν, να αποκλειστούν από το επίδομα των 400 ευρώ οι άνθρωποι της που έχουν εργαστεί στην ναυτιλία, οι ναυτεργάτες δηλαδή, οι συνταξιούχοι Έλληνες ναυτικοί. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν σε ηλικία στα βαρέα, στα 62 ευρώ, στα 62 ετών, με πλήρη σύνταξη. Και τους λέτε τώρα, αποκλείεσαι κύριε.
19: Καλό αυτό, αλλά λίγα ρε παιδί μου. Ακρίβεια μεγάλη, τα 400 ευρώ τι καλύπτουν?
17: Μεγάλη κερδισμένη των νέων μέτρων είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι από τον Δεκέμβριο του 2027 θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά, ενώ μέχρι το 2028 θα δουν αυξήσεις στο μισθό τους κατά 80 ευρώ το μήνα, λόγω της αναπροσαρμογής από τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και επιπλέον αυξήσεις με τις τριετίες.
20: Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, όπως και η αύξηση των 40 ευρώ, θα γίνει οριζόντια σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή ένστολους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικό, σώματα ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, όλους τους εκπαιδευτικούς, μέλη ΔΕΠ, γιατρούς, νοσηλευτές, είναι όλο το σύνολο των κοινωνικών ομάδων και τα δύο μέτρα.
21: Τα προϊόντα είναι ακριβά, η μισθή είναι σταθερή, άρα οι αυξήσεις αυτές φαίνονται μηδενικές.
17: Οι συνταξιούχοι πάντως θα δουν άμεσα περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, καθώς το μέτρο της ενίσχυσης Νοέμβριου θα κατατεθεί μέσα στο 2026, ενώ οι αυξήσεις της συντάξης θα φανούν από τον Ιανουάριο του 2027.
1: Είμαστε στη σωστή σελίδα.
3: Στην
1: 4.
3: Το έχω σωστά.
1: Εντάξει, ναι, στεγαστικό είναι το θέμα. Το
3: στεγαστικό είναι τεράστιο θέμα για όλους μας. Γι' αυτό και διευρύνονται τα κριτήρια για όσους θέλουν να ενταχθούν σε ακόμη ένα πρόγραμμα Σπίτι Μου. Στο Σπίτι Μου 3 αυτή τη φορά, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.
1: Το είπε Σπίτι Μου 3 τελικά. Θα έχει 2 δισεκατομμύρια να κουμπαρά για κυρίως νέα ζευγάρια που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Και επίσης, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε στο στεγαστικό είναι ότι σε πολλές των περιπτώσεων θα μπαίνει ένα φρένο σε αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών που θέλουν να αγοράσουν σπίτια στην Ελλάδα. Θα μπαίνει ένα φρένο με υψηλότερη φορολογία. Γιατί αν θα αγοράζουν αυτά τα σπίτια για τους γηγενείς εδώ, για τους ιθαγενείς, τι θα γίνει, είναι ένα θέμα.
3: Καλά, τώρα ανοίγεις τεράστιο θέμα, γιατί σε πάρα πολλές πολυκατοικίες έχουν έρθει, για παράδειγμα, και έχουν αγοράσει από την Κίνα σπίτια και διαμερίσματα εδώ.
1: Δεν
3: και
1: κακό.
3: Είναι. Όχι, κακό δεν είναι. Είναι άφαντοι όμως. Είναι άφαντοι.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Για να πάρουν την κόλμη βίζα.
3: Σωστά.
1: Αλλά ούτε καν που τα εκμεταλλεύονται. Νικάστα. Φάνης Καραμπατζάκης στο ρεπορτάζ.
22: Νέα μέτρα για το στεγαστικό με στόχο να βγουν περισσότερα σπίτια στην αγορά και να μπει φρένο στις τιμές και τα ενίκια. Στο επίκεντρο το Σπίτι Μου 3 που ανοίγει τον Ιανουάριο του 2027 με διευρυμένα κριτήρια.
23: Ξέρω κάποιους που είχαν πάρει έτσι με το προηγούμενο πρόγραμμα. Σίγουρα ωφέλησε, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο βοηθάει στη μεγάλη εικόνα αυτό.
22: Οι αλλαγές αρχίζουν από τα εισοδήματα. Το ταβάνι για τους άγαμους φτάνει πλέον τις 25.000 ευρώ, τους έγαμους τις 35.000, συν 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες τις 39.000 ευρώ.
20: Μπροστά μας λοιπόν ένα νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, που αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Συνολικά κεφάλαια διαθέσιμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
22: Με το πρόγραμμα αυξάνονται οι δυνητικά δικαιούχοι, καθώς απευθύνεται σε ηλικίες από 25 έως 55 ετών. Τα δάνεια θα είναι χαμηλότοκα έως 230.000 ευρώ, ενώ ανεβαίνουν και τα όρια της αγοράς κατοικίας με ανώτατη αξία συμβολαίου της 300.000 ευρώ.
24: Σίγουρα τα ενίκια είναι υψηλά. Πολλοίς κόσμος γυρνάει στα πατρικά του, είναι η αλήθεια. Οπότε μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Δεν ψάχνει να βρει, γιατί είναι αποκρουστικά τα ενίκια.
22: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει στην αγορά και τα κλειστά σπίτια. Στην κατεύθυνση αυτή παρατείνεται η τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες που ανοίγουν κλειστές κατοικίες και τις διαθέτουν για μακροχρόνια μίσθωση.
25: Τα κλειστά σπίτια παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερες οικιστικές μονάδες από όσες χρειάζεται, αλλά χρειάζεται να ανοίξουν.
22: Ακόμη ένα μέτρο είναι η παράταση της φορολογικής έκπτωσης για ανακαίνιση κτηρίων, ενώ απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι νέες οικοδομές. Από το 2027 διευρύνεται ο χάρτης των περιοχών που απαλλάσσονται πλήρως από τον ένφια, ενώ θα υπάρξουν επιπλέον 62.000 δικαιούχοι.
26: Σίγουρα πιστεύω ότι βοηθάει, αλλά τα ενίκια έχουν φτάσει τους ή άλλους στο Θεό. Καλό θα ήταν να υπάρξει πτώση της τιμής σε όλα για να είναι πιο βιώσιμο και για τους νέους που να πάνε αναλογικά και με τους μισθούς.
22: Στον αντίποδα αυξάνεται απότομα το κόστος αγοράς κατοικίας για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο φόρος ανεβαίνει από το 3 στο 15%. Το πακέτο κλείνει με μια παρέμβαση για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εκπαιδευτικούς που αναγκάζονται να πληρώνουν για να εργαστούν μακριά από το σπίτι τους, καθώς θα πάρουν διπλή επιστροφή ενοικίου.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Για πάμε.
3: Η αντιδράση της αντιπολίτευσης, το είπα και πριν, είναι βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης, τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί λένε ότι είναι λίγα, είναι σταγόνα στον ωκεανό, ότι δεν ακούσαμε τίποτα που να λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας στην πραγματικότητα. Ωστόσο, λένε από την κυβέρνηση ότι εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
1: Τι τους είπαν για ημίμετρα, τι τους είπαν για διαχωριστικές ζώνες ανάμεσα στους Έλληνες, τι τους έχουν κατηγορήσει. Ότι έχει γίνει προεκλογικά ό,τι λιγότερο μπορούσε να δοθεί ποτέ. Θα τα δούμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σταρής Ζαμπάκας.
0: Αποσπασματικά προεκλογικού χαρακτήρα και λίγα χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση, αφού είχε υπερφορολογήσει τους Έλληνες πολίτες, είχε το περιθώριο να προχωρήσει σε μέτρα μεγαλύτερου προϋπολογισμού.
2: Ο Πρωθυπουργός το συνηθίζει. Την υπερφορολόγηση την οποία έχει επιβάλει ως μόνιμο καθεστώς με την ακρίβεια και τους έμεσους φόρους, να την μεταφράζει ένα μικρό μέρος της σαν αντίδωρο κυβερνητικής γενεοδορίας.
6: Η στήριξη των εισοδημάτων είναι πάρα πολύ χαμηλή με τον τρόπο τον οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι κάτι το οποίο γίνεται. 13ος μισθός είναι κάτι το οποίο γίνεται.
0: Εχμηρό το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μιλάει για ένα πρωθυπουργό που εξήγηλε παρεμβάσεις για να σώσει τους πολίτες από τη δική του διακυβέρνηση.
7: Εμφανίζεται στη ΔΕΘ ένας σωτήρας, ο οποίος επιχειρεί να αναλάβει για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας, στα διέξοδα τα οποία δημιούργησε η πολιτική του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε λύσεις την επόμενη τετραετία.
0: Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν αρκούν για να δώσουν ουσιαστική ανάσα στα νοικοκυριά, αντί την αντιπολίτευση.
8: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας, θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημίμετρων.
9: Για το ιδιωτικό χρέος δεν ακούστηκε λέξη. Εργαζόμενοι και νέα γενιά δεν λαμβάνουν όσα δικαιούνται και αντέχει η οικονομία. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν μόνο 8 ευρώ το μήνα.
10: Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και κυρίως τίποτα για την σχροκέρδεια, τίποτα για την ακρίβεια. Καμία μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης.
27: Προκαλεί απορία αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
0: Με την πολιτική αντιπαράθεση να περιστρέφεται γύρω από την οικονομία, νέα βέλη αναμένεται να εξαπολύσουν στην κυβέρνηση με τις παρεμβάσεις τους ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη και ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Άστε.
3: Περιμένουμε λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τα όλα με τη σειρά που θα εμφανιστούν, για να δούμε τι θα εξαγγείλουν και εκείνοι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας θα τα εξειδικεύσει ουσιαστικά τώρα,
1: ωραία,
3: έτσι.
1: Ωραία. Να αφήσουμε λίγο την πολιτική και να πάμε στο πολύ ανθρώπινο σκέλος της τραγωδίας που είχαμε με την πτώση του Φάντομ και τον χαμό των δύο παλικαριών των χειριστών μας της ελληνικής αεροπορίας. Συγκλονίζουν τα όσα μας μυστηρεύονται οι άνθρωποι που τους έχουν ζήσει από κοντά. Και εδώ, χθες, είχαμε τον φίλο του ενός εκ των δύο, να μας πει ότι περίμενε ο γιος του να περάσει από πάνω και να του συναντήσει από το σχολείο και να πείτε καλύτερα λόγια.
3: Η Χριστίνα Αγγίκα.
28: Οδηγούσε το Φάντομ καλύτερα από αυτοκίνητο, λέει, συγκινημένος στο Action 24, επιστήθη ως φίλος του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, που έχασε τη ζωή του στη μοιραία πτήση.
29: Καλύτερα και από το αυτοκίνητο το χειριζόταν το Φάντομ. Είναι τα πιο βαριά αεροπλάνα. Ήταν και ο άτυχος να ζήσει την πτώση πριν 3 χρόνια του Φάντομ στο κατάκολο του κολλητού του. Ήταν στον πύργο ελέγχου.
28: Ο Χρήστος Κούλης περιγράφει στο Action 24 τη στιγμή που η οικογένεια έμαθε για τον τραγικό χαμό του πιλότου.
29: Άσχημο είναι ότι αφήνει μια καταπληκτική οικογένεια. Ένα παιδάκι 5 χρονών, το οποίο έβγαινε στο προάβλιο του σχολείου και όταν πέρναγε από πάνω και ήξερε ότι δούλευε ο πατέρας του, φώναζε ο μπαμπάς μου, ο μπαμπάς μου. Με το χαμόγελο πετούσε και με το χαμόγελο έφυγε.
28: Την ώρα που το επίσημο πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας παραμένει σε εκκρεμότητα, οι ειδικοί αναλύουν καρέ-καρέ τα διαθέσιμα βίντεο από τη μοιραία πτήση, εστιάζοντας σε 3 κρίσιμα στοιχεία της πορείας του Φάντομ.
30: Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας κάποιο λάθος, κάποια αμέλεια μέσα σε αυτές τις ταχύτητες μεγάλες, τις παρατεταμένες στροφές με μεγάλα G.
28: Το Phantom πετούσε σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, με τα περιθώρια αντίδρασης του πληρώματος να είναι ιδιαίτερα περιορισμένα σε περίπτωση απώλειας ύψους ή οποιασδήποτε απρόβλεπτης εξέλιξης κατά τη διάρκεια του ελιγμού. Η μεγάλη ταχύτητα αποτελεί το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο που εξετάζεται. Σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος, αύξησε σημαντικά τις απαιτήσεις του ελιγμού και περιόρισε τον χρόνο αντίδρασης των δύο χειριστών. Τρίτο στοιχείο στο μικροσκόπιο των ερευνών είναι η κλειστή δεξιά στροφή με σημαντική κλίση. Οι ειδικοί εξετάζουν πόσο συγκεκριμένος ελιγμός σε συνδυασμό με το χαμηλό ύψος και τη μεγάλη ταχύτητα οδήγησε στην καθοδική πορεία του αεροσκάφους πριν από την πρόσκρουση.
4: Τα συντρίμια θα δείξουν κάποια πράγματα και ειδικά η τελευταία, αν θέλετε, επικοινωνία που είχε, αν είχε ο χειριστής ή οι χειριστές με τον πύργο ελέγχου.
5: Εάν μπήκε ένα πουλί μέσα στο κινητήρα του και αμέσως κόπηκε ο κινητήρας, βλέπουμε δηλαδή ότι έχασε την ισχύ του το αεροπλάνο τη στιγμή που έκανε μια πάρα πολύ κλειστή στροφή.
28: Τα ευρήματα από τα συντρίμια, το οπτικό υλικό από κάμερες και κινητά τηλέφωνα, καθώς

0: τακτική υπηρεσία. Το Βερολίνο, επόμενος στόχος της ακροδεξιάς. Αν κερδίσει και το Βερολίνο, τότε ο καγκελάριος Μέρτς θα είναι σε πολύ δεινή θέση. Ενδεχομένως να έχουμε και παραιτήσεις. Και λίγο πιο πάνω, ποιοι κερδίζουν και ποιοι γκρινιάζουν. Η εξειδίκευση των μέτρων, σύμφωνα με τα νέα.
1: Εφημερίδα Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι Σαμαράς και Τσίπρα στο δίλημα της ακυβερνησίας. Ο Μερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων και η επόμενη ημέρα μετά τον θρίαμβο της ΑΕΦΔ στο κρατήδιο της Σαξονίας. Πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη και θα το δούμε και εμείς σε λίγο.
0: Μεταφέρουν χρυσό από τη Βόρεια Αμερική σε Ευρώπη. Γιατί το κάνουν αυτό άραγε? Μας λέει το οικονομικό της καθημερινής, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας. Παίρνουν από Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά και τα φέρνουν εδώ. Μάλιστα.
1: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη, ο κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Εκεί μπορούν να βάζουν μέσα και οι νονοί και οι θείοι, ναι, και οι παππούδες.
0: Εγώ πάλι δεν έχω καταλάβει πώς θα γίνεται πρακτικά.
1: Έλα, εύκολο είναι.
0: Εύκολο, καλά, εντάξει. Okay.
1: Και 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών στο δημόσιο, όλες οι προκηρύξεις.
0: Η εφημερίδα των συντακτών έρχεται και χτυπάει ένα καμπανάκι ακροδεξιά, μια τριχύλα στην Ευρώπη μετά την έλευση του ΑΕΦΔ, όπως καταλαβαίνετε, και πολύ λίγα, πολύ αργά. Για τα όσα δόθηκαν από τη ΔΕΘ.
1: Ελάτε να περάσουμε στην απογευματινή. Επιχείρηση Ελαλαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Σήμερα θα βρεθεί εκεί ο Μητσοτάκης για την τριμερή. Μονή Σινά, συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πακέτο 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Τα εξειδίκευσαν εχθές. Και δείτε εδώ νέο προλαμβάνω για τον καρκίνο του προστάτη και του δέρματος. Τα λέγαμε εχθές με τον Υπουργό Υγείας και θα το δούμε και σήμερα με δερματολόγο. Είναι ένα ζήτημα που μας αφορά πάρα πολύ και καλό είναι που υπάρχουν αυτές οι εξετάσεις για να ξυπνάμε και εμείς λίγο και να προλαμβάνουμε.
0: Έρχεται το μανιφέστο και μας λέει «Κουμπαράς για τη νέα γενιά», Κυριάκος Πιερακάκης. Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός, από το μανιφέστο και τον Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Εφημερίδα Εστία, απειλές Καλίνεντος Μεγάρου Μαξίμου.
0: Πάμε στη Δημοκρατία. Παράδοση, λέει, της Ελλάδας απέτυχε ο Καλίνα από το Μητσοτάκη.
1: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδε συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.
0: Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα, μας λέει η εφημερίδα Κόντρα.
1: Η εφημερίδα One Voice, επιστολή σοκ, να γιατί κάει και φέτος η Ελλάδα.
0: Η εφημερίδα Political έρχεται και μας λέει το ταμείο του Μαξίμου από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Και περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Διαζύγιο εξπρές για τον Έλληνα Νιπτάκ.
0: Πάμε στις αθλητικές στον πρωταθλητή. Ρωμάν και νέο φορ, μας λέει ο κόκκινος πρωταθλητής.
1: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Ορκίστηκε, λέει, επιστροφή. Ειλικρινή συζήτηση χθες στο Ρέντι ανάμεσα στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, του Μετιλίμπαρ και του Γιάρεμτσουκ.
0: Πάμε στην εφημερίδα Sport Day. ΑΕΚ γερά ευρωπαϊκά.
1: Και εφημερίδα Live Sport, ώρα να λάμψει και στα αστέρια. Πανέτοιμη η ΑΕΚ να μπει με φόρα στη League Face του Τσουλού.
0: Και εμπρός ΑΕΤΕ, η αθλητική ώρα που πρόσκυνται στην ΑΕΚ. Άντε παιδιά της ΑΕΚ, να τα πάμε καλά στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε,
0: έτοιμη.
1: Νικόλα.
0: Νικόλα, ευχαριστούμε.
1: Βεβαίως.
0: Στην ώρα μας το διάλειμμα.
1: Στην
0: βέβαια.
1: Ώρα μας. Γιάννης Αραντάκος, ανάλυση. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, πλούσιο ρεπορτάζ και παρασκήνιο.
0: Η κυρία Αγαπηδάκη, στείλτε τα ερωτήματά σας. Θα πούμε με το που γυρίσουμε ξανά από τους τρόπους επικοινωνίας και τα ζητήματα τα οποία έχετε, θα είναι σε λίγο μαζί μας για να τα θέσουμε όλα.
1: Και η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, να μας πει όλες τις εξελίξεις στις υποθέσεις που τρέχουν. Επιστρέφουμε.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Θερούκης. Θερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
2: I can't believe this. I can't even die right.
3: We obviously have mutual control over our body.
4: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
5: Everybody's gonna be real disappointed.
4: No.
6: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Καπ δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ανατροπή, ανατροπή στο πρόγραμμά μας, έτσι. Είχαμε πριν από περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά, μία σεισμική δόνηση. Προσοχή, δεν είναι μεγάλη, 3,7 της κλίμακας, της γνωστής, αλλά έγινε στην 10 χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα, πάνω σε αστικό ιστό και το καταλάβανε στην Πάτρα. Είναι μαζί μας ο διευθυντής.
1: Βεβαίως, ο κύριος Καραστάθης. Κύριε Καραστάθη, καλό πρωινό.
0: Καλημέρα, κύριε διευθυντά.
1: Μικρός σεισμός, αλλά στο κέντρο της πόλης.
2: Κοιτάξτε, όταν γίνεται ένας μικρός, όπως είπατε, σεισμός, και όντως είναι μικρός, 3,7, 3,6, τώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή η αυτόματη λύση το έχει βγάλει 3,6.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι κάπου εκεί θα κοιμαθεί και η λύση των αναλυτών, 3,7, κάπου εκεί. Είναι μεν μικρός ο σεισμός, αλλά είναι αισθητός σε
0: Σωστά.
2: αρκετά μεγάλη ακτίνα. Δηλαδή, δεν προκαλεί ζημιές, αλλά κάνει κάποια μικρή αναστάτωση στον κόσμο.
0: Αυτό λένε, κύριε Διευθυντά, ξυπνήσανε όλοι.
2: Ναι, προφανώς. Ο σεισμός ήταν στο Ρίο. Ήταν στο Ρίο. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα στην Πάτρα σχεδόν. Λοιπόν, άρα έγινε αισθητός σε όλη σχεδόν την Πάτρα. Και είναι σαφές αυτό, ότι σε κάποιο τέτοιο γεγονός πάντα υπάρχει ανησυχία. Βέβαια, τις περισσότερες φορές δεν είναι κάτι το...
0: Επειδή υπάρχει, κύριε Διευθυντά, επειδή υπάρχει παρελθόν, να περιμένουμε κάτι άλλο ή να τους καθησυχάσουμε τους ανθρώπους.
2: Γενικά, να σας πω, δεν έχει τόσο μεγάλο παρελθόν το σημείο αυτό της Πάτρας.
0: Ωραία.
2: Έχει δώσει στο παρελθόν κάποιους σεισμούς στο πρόσφατο παρελθόν, στο ιστορικό, καταγεγραμμένο στη τάξη του μέχρι και 5,5-5,7, που είναι αρκετό μέγεθος για να κάνει και ζημιές, αλλά δεν είναι συχνή σεισμή. Στο ιστορικό παρελθόν, βέβαια, η Πάτρα, όπως και οι περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, έχουν καταστραφεί από σεισμούς, αλλά δεν
1: Μάλιστα.
2: μπορούμε
1: Μάλιστα.
2: να πάμε σε αυτή τη λογική. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι ότι...
1: Κάτι ανησυχητικό.
2: Μάλιστα,
1: σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ,
0: κύριε Διευθυντά. Ευχαριστούμε για την αντίδραση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Φύγαμε, πάμε γρήγορα στο κέντρο της Αθήνας, στη Χριστίνα Αγγίκα, που βρίσκεται σε μία από τις δύο καφετέριες όπου είχαμε εκρήξεις πριν από λίγες ώρες. Χριστίνα, καλό πρωινό. Βλέπουμε και το φάρο από την αστυνομία, η οποία βρίσκεται εκεί και κάνει έρευνες.
3: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο. Βρισκόμαστε εδώ έξω από την καφετέρια στην Οδό Αχαρνών, όπου στις 4:25 σημειώθηκε έκρηξη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τις αρχές, φέρεται άγνωστος να άρπαξε ένα φρεάτιο και να το πέταξε στην τζαμαρία του καταστήματος, ενώ αμέσως μετά σημειώθηκε έκρηξη. Πιθανολογείται ότι είναι χειροβομβίδα. Ότι η έκρηξη δηλαδή δημιουργήθηκε από χειροβομβίδα. Εδώ βρίσκονται οι αρχές, οι οποίες εξετάζουν εδώ το περιστατικό και τα αίτια του συμβάντος. Ενώ να πούμε πως μισή ώρα μετά από αυτό εδώ το περιστατικό, στις 5:55 ακριβώς, σημειώθηκε έκρηξη και στην πλατεία Αμερικής. Πιθανολογείται ότι συνδέονται αυτά τα δύο περιστατικά, χωρίς βέβαια αυτό να είναι ακόμα σίγουρο. Αναμένουμε εδώ να δούνε τι θα μας πούν οι αστυνομικοί. Μένουμε στο σημείο. Όπως βλέπετε, υπάρχουν τζάμια παντού, έχει καταστραφεί ολοσχερός το κατάστημα. Αναμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε και εδώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί σχετικά με τα δύο αυτά περιστατικά που συνέβησαν νωρίτερα.
0: Να κάνω μια ερώτηση, Χριστίνα. Έχει ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης, βρίσκεται εκεί? Προφανώς βλέπουμε εδώ ότι η καταστροφή είναι μεγάλη. Μας είπες ότι πρώτα έσπασε την τζαμαρία και μετά φέρεται ο δράστης ή οι δράστες να πέταξαν τη χειροβομβίδα εντός και να είχαμε αυτή τη μεγάλη έκρηξη που θρημάτισε όλους τους ιανοπίνακες, έτσι.
3: Έχει ενημερωθεί από ό,τι μας λένε εδώ οι αστυνομικοί ο ιδιοκτήτης. Ακόμα δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη και προκλήθηκε εδώ αυτό εδώ το συμβάν. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει εδώ στην συνέχεια και φυσικά να μιλήσουμε και με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.
1: Πολύ μεγάλη ζημιά πάντως έχει προκληθεί και το ξαναλέμε. Αυτή είναι η μία καφετέρια και άλλη μία στο κέντρο της Αθήνας, ίδια περιστατικά. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε και με τη δεύτερη καφετέρια.
0: Έκανε ζημιά εδώ, μεγάλη.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Βλέπουμε την αναστάτωση που επικρατεί μέσα τόσο από τα πεσμένα τζάμια όσο και από τα τραπεζοκαθίσματα τα οποία έχουν τουμπάρει. Βλέπουμε την εικόνα μέσα.
0: Χριστίνα, να κάνεις μια ερώτηση, αν επιτρέπεται στους αστυνομικούς που έχουν ευρεθεί, γιατί θα έχουν φτάσει σίγουρα και εμπειρογνώμονες πυροτεχνουργοί, για να δούνε τον τύπο της χειροβομβίδας, αν είναι επιθετική ή αμυντική. Γιατί η αμυντική χειροβομβίδα θα μπορούσε με τα θράσματα να έχει και θύματα από διερχόμενους. Έτσι, δηλαδή, κατά τύχη νομίζω ότι δεν είχαμε οτιδήποτε χειρότερο.
1: Ήταν και η ώρα, νομίζω.
0: Ήταν η ώρα, ναι.
1: Μια νεκρή ώρα, δηλαδή δεν, λογικά δεν πρέπει να περνάει και πάρα πολλούς κόσμος από αυτό το σημείο, ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Όχι, όχι, έγινε, ναι, έγινε ευτυχώς τα ξημερώματα. Δεν υπήρχε εδώ, από ό,τι μας λένε, κόσμος που περνούσε. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι, καθώς δεν υπήρξαν τραυματίες από ό,τι μαθαίνουμε, ούτε περαστικοί εξαιτίας των τζαμιών που έσπασαν, γιατί όπως βλέπετε κάτω τα θρύψαλα είναι πάρα πολλά. Θα μπορούσε δηλαδή πάρα πολύ εύκολα και ένας περαστικός να τραυματιστεί πολύ άσχημα. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς, προκειμένου να μας δώσουν κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το αν ήταν αμυντική η χειροβομβίδα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Εμείς μένουμε στο σημείο σου.
0: Βέβαια, βέβαια. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ. Όσο ξημερώνει, βλέπουμε και το μέγεθος της ζημιάς που έχει γίνει σε εκείνο το σημείο. Επί της οδού, από ό,τι βλέπω.
1: Αχαρνών.
0: Αχαρνών, έτσι.
3: Αχαρνών.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα, για το ρεπορτάζ. Ό,τι νεότερο έχει, θα διακόψεις και θα μας το μεταφέρεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού.
0: Πάμε.
1: Έρχεται ο Δημήτρης Παπαϊωάννου εδώ στο στούντιο μαζί μας. Δρόσησε λίγο,
4: δρόσησε,
1: Δημήτρη.
4: Δρόσησε.
0: Αρκετά, Δημήτρη.
4: Δρόσησε αρκετά. Έχει πέσει η θερμοκρασία και εδώ στην Αττική. Περίπου 22-24 στα βόρεια προάστια. Λίγο παραπάνω, 23-24 στο κέντρο. Και φαίνεται πάντως ότι το καλοκαιράκι θα επιμείνει, χωρίς όμως πολύ ψηλές θερμοκρασίες που είχαμε χθες και την Κυριακή. Και η επόμενη εβδομάδα φαίνεται να είναι πιο φθινοπορεινή, να έρχονται και κάποιες δοχές και σίγουρα θα πέσει και αρκετά η θερμοκρασία. Θα είναι κοντά στα κανονικά, ίσως και λίγο πιο κάτω τα κανονικά, δηλαδή περίπου 27-29 τοπικά θα φτάνει τους 30 βαθμούς. Όχι όπως τώρα που φτάνουμε, χθες φτάσαμε και στους 38-39 στη Δυτική Ελλάδα, πιο χαμηλά σε ανατολική χώρα, αλλά χθες ήταν και στους 38-39. Οπότε την επόμενη εβδομάδα από την Κυριακή στη Δυτική και Βόρεια χώρα και από Δευτέρα κυρίως στην υπόλοιπη. Φαίνεται να αλλάζει σημαντικά το καιρικό σκηνικό και να έχουμε πιο φθινοπορεινές νότες με πτώση θερμοκρασίας και κάποιες βροχές οι οποίες θα επηρεάσουν
0: αρκετές περιοχές. Θα δούμε καμία βροχή στην Αττική.
4: Πιστεύω ότι κάτι θα δούμε.
1: Τις επόμενες μέρες θα δούμε το.
4: Τις χρειαζόμαστε. Εντάξει, είναι νωρίς, αλλά σιγά σιγά τις χρειαζόμαστε τις βροχές.
0: Έχω βάλει ντομάτο στον κήπο.
1: Βρήξε λίγο νερό.
4: Πέρυσι ήταν πάντως ένα πολύ βροχερό φθινόπωρο και όχι μόνο στο πολύ βροχερό και σωθήκαμε από άποψη αποθεμάτων νερού γιατί είχαν πολύ
1: μεγάλο πρόβλημα
4: πέρυσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη σημερινή ημέρα, όπου σήμερα γενικά περιμένουμε καλό καιρό με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες μπόρες πιθανόν να βγουν κυρίως στον νότια Πελοπόννησο, στον Ταΐγετο, το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανόν και στην Πίδο, πιο μικρή πιθανότητα εκεί. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα πάντως ήταν πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια και πτώση θερμοκρασίας. Οι άνεμοι βοριάδες και σήμερα ενισχυμένοι στα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ, ειδικά στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Αύριο λίγο θα ξασθενήσουν περισσότερο την Πέμπτη. Στο Ιόνιο πολύ πιο ασθενείς οι άνεμοι, μεταβλητοί, έως 3 με 4 μποφόρ. Βλέπετε θερμοκρασία πιο χαμηλή σχέση με χθες. Δεν θα ξεπεράσει στην ανατολική και βόρεια χώρα 29 με 32 βαθμούς και στα νησιά το ίδιο. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο πιο υψηλή, στο 33 με 35, αλλά και εκεί χαμηλότερη από ό,τι χθες, που έφτασε 38 με 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές Δυτικής Ελλάδας. Εδώ στην Αττική, όπως είπαμε, περισσότερη δροσιά με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στους 31 βαθμούς, το μεσημέρι αργά, και τώρα το πρωί 22 βαθμούς, 22-23 βαθμούς, ειδικά στα βόρεια προάστια, αρκετή δροσιά και βοριάδες στα 4 με 6 τοπικά, στα ανατολικά και βόρεια, στα ανατολικά του νομού θα φτάνουν και τα 7 μποφόρη, βοριάδες λίγο πιο ενισχυμένοι εκεί στον Εβοϊκό. Θεσσαλονίκη, πολύ καλός ο καιρός και εκεί, με κάποιες νεφώσεις τώρα το πρωί. Αρκετά διαστήματα ηλιοφάνεια στη συνέχεια. 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Κάτω από τους 30 βαθμούς.
0: Ψηθήκανε το Σαββατοκύριακο.
4: Ισχύει. 37 με 38 έφτασε στην Κυριακή. Ήταν η πιο υψηλή θερμοκρασία από ό,τι έχει σημειωθεί.
0: Το φούρνο μικρομάτων είχαν βάλει.
4: Ναι. Επειδή ήταν ήσουν εκεί, Νικό. Λοιπόν, 3 με 4
1: βαθμούς. Ανέβασε θερμοκρασία στην πόλη.
4: Νότιοι άνεμοι, ναι. 3 με 4 βαθμούς. Με υγρασία βέβαια από το θερμαϊκό. Νοτιάδες. Λοιπόν, Αλεξανδρούπολη. Και εκεί οι θερμοκρασίες πιο δροσερές, 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, καλό καιρό, 28 βαθμούς. Είναι πολύ ευχάριστες αυτές τις θερμοκρασίες, έτσι.
1: Ναι.
4: 31 βαθμούς στην Κέρκυρα, με λίγη συννεφιά, Τρίπολη 29 βαθμούς, 14 βαθμούς τώρα το πρωί και στο Ηράκλειο της Κρήτης 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με βοριαδάκι, το οποίο δροσίζει αρκετά. 32 βαθμούς στα Μέγαρα 31 βαθμούς στον Πειραιά, 29 στην Κηφισιά, στην Κλειφάδα 30 με 31 και στο Λαύριο έως 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Λοιπόν, οπότε όπως είπαμε, συνεχίζεται το καλοκαίρι με πιο ήπιες θερμοκρασίες μέχρι και το Σάββατο. Λίγο θα ανέβει εκεί προς την Πέμπτη και γυρίως Παρασκευή Σάββατο, 33-34 κάπου εκεί. Και από Κυριακή στη Δυτική Ελλάδα θα αρχίσει να πέφτει θερμοκρασία και θα έχουμε κάποιες βροχές στην επόμενη εβδομάδα. Περισσότερες βροχές σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας εννοώ και πτώση θερμοκρασίας γενικευμένη πλέον με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς ουσιαστικά. Στις περισσότερες περιοχές, να είναι εκεί 27 με 28 βαθμούς.
0: Υπέροχα. Παπαϊωάννου φεύγει, Παπαϊωάννου έρχεται. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
5: Καλημέρα.
0: Έτερες Παπαϊωάννου.
1: Από τον καιρό στα αθλητικά, Γιώργος Παπαϊωάννου λοιπόν μαζί μας.
5: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει το ταξίδι της ΑΕΚ στα Αστέρια. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League για πρώτη φορά μετά.
0: Σεντονάκι, σεντόνι για την ΑΕΚ.
5: Κουνάκι, σεντόνι για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια κόντρα στην πρωταθλήτρια Αυστρία, στην ΛΑΣΚ. Η ΛΑΣΚ, η οποία είναι πρώτη στο πρωτάθλημά της με 15 βαθμούς. Η ΛΑΣΚ, η οποία έχει πάρει 2 τίτλους στην Αυστρία. Η ΑΕΚ έχει έναν αμφίβολο ποδοσφαιριστή.
0: Άσος και over.
5: Okay.
0: Άμα συνεχίσει η ΑΕΚ να παίζει έτσι όπως παίζει με τις πεντάρες που ρίχνει για πλάκα.
5: Το ακούω.
0: Άσος και over.
5: Το ακούω.
0: Άστο τώρα, παιδί.
5: Over είναι πάνω από 2 γκολ σε έναν αγώνα. Άσος σημαίνει ότι θα κερδίσει ο γηπεδούχος. Αυτά.
1: Θα μου τα πείτε εσείς, παιδιά.
5: Ο Στρακώσια για την ΑΕΚ είναι αμφίβολος, καθώς δεν προπονήθηκε χθες. Ο Μπρινιόλ είναι το φαβορί για να αγωνιστεί στην σημερινή αναμέτρηση. Με την ΑΕΚ να έχει ματσάρες στην έδρα της, κόντρα σε Ρεάλ, Ρώμα και Γαλατά Σαράι. Και εκτός έδρας όμως με Σίτι, Σαχτάρ, Κόμο και Ντόρτμουντ. Μετά το μάτς με την ΛΑΣΚ, ακολουθεί το μάτς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι χρυσή ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-2.
0: Και πάμε και στον Αστέρα.
5: Λοιπόν, ο Αστέρας δεν τα κατάφερε χθες, καθώς ιτήθηκε με 2-0 σε ένα παιχνίδι που ο Ηρακλής προηγήθηκε νωρίς το σκορ με την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα με τον Μπαρσένας να κάνει το 1-0. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε από τον διαιτητή Κατίκο. Ωστόσο, μετά από έλεγχο στο VAR, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει χέρι και κάπως έτσι ο διαιτητής έδειξε σέντρα και ο Ηρακλής προηγήθηκε με 1-0. Ο Αστέρας, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρία με τον Έντερ να κάνει σέντρα, η κεφαλιά του Ρικαρντίνιο σε 2 χρόνους ο Αθανασιάδης μπλόκαρε την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας είχε ευκαιρία με τον Μπουζούκι να κάνει το σούτ από μακριά. Ο Αθανασιάδης ξανά μπλόκαρε την μπάλα. Και στη συνέχεια, στο 70 λεπτό, ένα ανόητο πέναλτι από πλευρά Αστέρα με τον Μέντες να κρατάει παραταμένα τον Νίσε στο ύψος της περιοχής. Ο διαιτητής έδειξε πέναλτι και κάπως έτσι ο Ηρακλής
0: Έλα μωρέ, ναι. Τώρα, τι κάνεις.
5: Αφελές μαρκάρισμα από τον Μέντες. Ο Ήβη ήταν αυτός που εκτέλεσε την εσχάτη των ποινών. Άπιαστο πέναλτι.
0: Δεν μπορούσε να πιάσει.
5: Και κάπως έτσι ο Ηρακλής πήρε την πρώτη του νίκη μετά το 2017. Εδώ είναι ο Αθανασιάδης, ο οποίος πανηγυρίζει μπροστά στην εξέδρα των φιλοξενούμενων. Εκεί βρίσκεται ο πατέρας του, ο οποίος το αφιέρωσε το γκολ. Εμφανώς συγκινημένος, καθώς είπε ότι ο πατέρας μου πριν από πολλά χρόνια ερχόταν μαζί μου, ξόδευε χρόνο για να με κάνει αυτό που είμαι τώρα. Να θυμίσουμε ότι ανδρώθηκε στον Ηρακλή ο Αθανασιάδης.
0: Και πάμε και στο τρίτο θέμα το οποίο έχει ετοιμάσει για τον γιο του Φαν Μπόρμελ.
5: Ναι.
0: Τι έκανε?
5: Ένα εγκληματικό μαρκάρισμα σε έναν αγώνα μεταξύ της Αϊτχόβεν και του Άγιαξ. Πολύ άσχημα πάει ο Ρούμπεν Φαν Μπόρμελ πάνω στον Άρον Μπάουμαν. Εδώ θα δούμε την φάση. Προκαλεί κάκωση στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα.
1: Καλέ, τον χτύπησε πολύ.
5: 1 μήνα εκτός ο Άρον Μπάουμαν, ούτε κόκκινη κάρτα, μόλις κίτρινη για τον...
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι, ναι. Μέχρι αυτό είναι και για εγώ μήνυση, τώρα θα εκνευριστώ.
0: Αυτό είναι για αυτόφορο κανονικό, έτσι, γιατί μήνυση. Το κάνει επίτηδες.
5: Εντάξει, επίτηδες δεν ξέρω αν το έκανα, αλλά σίγουρα...
0: Έλα τώρα, άντε μην... Λοιπόν, καλημέρα.
1: Τον χτύπησε πολύ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η οποία είναι μαζί μας. Καλό πρωινό, κυρία
0: Καλό πρωινό,
1: Δημογλίδου.
0: Κυρία Δημογλίδου. Καλό πρωινό.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε με τα περιστατικά, κυρία Δημογλίδου, που είχαμε πριν από λίγες ώρες στο κέντρο της Αθήνας. 2 εκρήξεις σε διάστημα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, σε καφετέριες. Συνδεθήκαμε, είδαμε και την εικόνα. Πού στρέφονται οι έρευνες?
6: Και μάλιστα ουσιαστικά από τους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο έχει ενημερωθεί και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και οι αστυνομικοί φτάνουν άμεσα στην περιοχή. Καθώς καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να γίνει πολύ σωστή εξερεύνηση στο σημείο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών σε περίπτωση που υπάρχουν υπολείμματα ή ευρήματα που μπορεί να μας δώσουν στοιχεία για τον δράστη ή τους δράστες, καθώς ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Όπως επίσης η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν οι δράστες. ποια ακριβώς ήταν η ενέργεια και με ποιο τρόπο αποχώρησαν. Θα μας βοηθήσει στη συνέχεια στη διαδικασία της ταυτοποίησης. Βέβαια, ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν συνδέονται τα δύο περιστατικά. Καταλαβαίνετε όμως από τη στιγμή που υπάρχει διαφορά μισής ώρας, προφανώς και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους.
0: Πριν από λίγο συνδεθήκαμε με την Αχαρνών. Τώρα ο Φάνης Καραμπατζάκης έχει φτάσει στα Πατήσια. Έλα, Φάνη, είναι στη δεύτερη καφετέρια. Για να σε δούμε.
7: Η δεύτερη καφετέρια, 1,5 χιλιόμετρο μακριά από την προηγούμενη και μέσα σε διάστημα μισής ώρας, πιθανότατα ο ίδιος δράστης ή δράστες εξαπέλυσαν αυτή την επίθεση, πιθανότατα και πάλι με χειροβομβίδα. Στο κατάστημα αυτό εξετάζουν οι αστυνομικοί αν είναι το ίδιο πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την καφετέρια, εννοώ δηλαδή τα συμφέροντα να είναι του ίδιου ατόμου, δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά ένας να ξύπνησε και να είπε θα πάρω σβάρνα τις καφετέριες, θα ρίχνω χειροβομβίδες. Ο τρόπος είναι ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες. Έσπασε με σχάρα την τζαμαρία και με σχάρα από φρεάτιο και έριξε μέσα ένα αντικείμενο, πιθανόν χειροβομβίδα, που εξεράγει. Εδώ βρίσκονται αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και αστυνομικοί που έχουν αποκλείσει το χώρο βέβαια και συλλέγουν υπολείμματα για να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών, να βρουν την άκρη του νήματος δηλαδή.
0: Και όσο καταλαβαίνω, Φάνη, πρέπει να είναι οι άντρες της εξερεύνησης. Είναι ζωντανή εικόνα και από τις δύο καφετέρειες τώρα. Έτσι, αριστερά βλέπουμε το βανάκι της εξερεύνησης. Οι ειδικοί ήδη έχουν αρχίσει να συλλέγουν πληροφορίες. Εγώ ρώτησα κάτι, εάν έχει φτάσει στο αυτί σου, που ξέρεις πολύ καλά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν είναι αμυντική επιθετική χειροβομβίδα που πέταξαν μέσα.
7: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό. Οι ζημιές είναι αρκετά σημαντικές. Πιθανόν να είναι αμυντική χειροβομβίδα. Είναι αρκετά σοβαρές. Έχει σπάσει την τζαμαρία ή έχει προκληθεί και μέσα ζημιά.
1: Ταυτόχρονη εικόνα λοιπόν και από τις δύο καφετέριες, όπου νωρίτερα είχαμε δύο εκρήξεις μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Ευτυχώς, Φάνη, και ευτυχώς που δεν περνούσε και κόσμος εκείνη την ώρα από το σημείο.
7: Ευτυχώς που δεν περνούσε κόσμος. Από πάνω βλέπετε πολυκατοικία, έτσι. Τι θα μπορούσε να συμβεί.
0: Θα μπορούσε να συμβεί.
7: Και στην περίπτωση της έκρηξης και στην περίπτωση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς.
0: Φάνη, παραμένει στο σημείο. Παραμένει στο σημείο ό,τι ώρα θέλεις διακόπτει. Και η Χριστίνα λοιπόν είναι στο σημείο. Μπορείτε να παρέμβετε με πληροφορίες ή μαρτυρίες. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Δημήτρη Αναστασόπουλο και την κυρία Δημογλίδου, η οποία είναι εδώ μαζί μας. Πριν φτάσουμε σας, κύριε Αναστασόπουλε, κυρία Δημογλίδου, μοιάζει με προστασία, με κυκλώματα προστασίας αυτή η ιστορία?
6: Κοιτάξτε, συνήθως όταν υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρώτη εικόνα είναι αυτή. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, θα πρέπει να βρούμε τους ιδιοκτήτες. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν οι ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων, να δούμε αν υπάρχει κοινός ιδιοκτήτης ή κάποιος συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο καταστημάτων. Καθώς ξαναλέω, δεν μπορεί να είναι τυχαία αυτή η ενέργεια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καθώς φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μέσο για να προκληθεί η έκρηξη, όπως και για να σπάσει η τζαμαρία ώστε να εισέλθει ο δράστης ή η δράστης εντός του καταστήματος. Το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών θα μας διευκρινίσει και τι ακριβώς χρησιμοποιήθηκε ώστε να προκληθεί η έκρηξη, καθώς δεν μας έχει αναφερθεί πυρκαγιά στο σημείο, παρά μόνο έκρηξη και φυσικά εκτεταμένες υλικές ζημιές. Πάντα βέβαια πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, καθώς πρέπει να δούμε αν υπάρχει παρελθόν για τα δύο αυτά καταστήματα και φυσικά αν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να δοθεί από τους ιδιοκτήτες που θα είναι πολύ χρήσιμη για την αστυνομία.
1: Θα μπορούσε, κύριε Αναστασόπουλε, να είναι έτσι μια υπόθεση προστασίας. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει.
8: Όπως είπε και η κυρία Δημογλίδου, είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς, αλλά αυτό έχει να κάνει με την έρευνα που θα διενεργήσει η αστυνομία για να αποδειχθεί τι πραγματικά είναι, γιατί καμιά φορά και τα φαινόμενα πατούν. Μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που πραγματικά έρχεται σαν πρώτη σκέψη στο μυαλό μας. Νομίζω το επόμενο διάστημα η αστυνομία έχει την ικανότητα να διερευνήσει την υπόθεση και να δείξει τι πραγματικά είναι από πίσω.
0: Ναι. Έχετε χειριστεί τέτοιου είδους υποθέσεις? Υπάρχουν κυκλώματα προστασίας τα οποία μπορούν να λειτουργούν σχεδόν στα οριακά σημεία του ραντάρ της ελληνικής αστυνομίας?
8: Υπήρχαν πάντα διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία, όπως υπήρχαν και υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες και υπάρχουν και σήμερα.
0: Ναι.
8: Και μερικές φορές υπάρχει και μια αίσθηση ότι σήμερα ίσως η κατάσταση λίγο να έχει εκτραχιαστεί. Ναι. Δηλαδή παλιά τηρούνταν και κάποιοι κανόνες. στη νύχτα και στα κυκλώματα αυτά. Σήμερα φαίνεται ότι οι άνθρωποι, οι μαφίες που εμπλέκονται σε αυτά δεν τηρούν κανέναν ηθικό κανόνα, ηθικό δικό τους κανόνα της νύχτας, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και υπάρχουν περισσότερες εμπλοκές, περισσότερα θύματα από ό,τι υπήρχαν παλιότερα.
0: Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δεν βάζω σε αυτήν την ερώτηση την κυρία Δημογλίδου, αλλά σε εσάς. Τι πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης ο οποίος εκβιάζεται?
8: Να το αναφέρει αμέσως στην ασφάλεια.
0: Ξέρω θα το... μπορέσει η ασφάλεια να τον προστατεύσει?
8: Με προλάβατε.
1: Θα μπορέσει μετά να ανοίξει το κατάστημά του?
0: Σωστό.
8: Με προλάβατε.
0: Μερικές... Δεν βάζω την ερώτηση, κύριε Δημοκλήδου, σε εσάς που μπορεί να μιλήσετε.
8: Μερικές φορές υπάρχει η αίσθηση σε κάποιον ο οποίος εκβιάζεται, όπως λέτε, ότι ακόμα και αν το αναφέρω, είτε από επιπολαιότητα, γιατί δεν τηρούνται κάποια πρωτόκολλα, είτε και όχι από επιπολαιότητα, από δόλο, μπορεί η πληροφορία να φτάσει σε αυτόν που με εκβιάζει. Δηλαδή να μην υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές
0: όπως...
8: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή η ασφάλεια, η αστυνομία. Γίνεται δουλειά και από το εσωτερικών υποθέσεων. Πρέπει να γίνει πολύ περισσότερο ώστε να υπάρχει αυτή η κρίσιμη εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει στην αστυνομία από όλους τους πολίτες.
1: Είπατε, κύριε Αναστασόπουλο, ότι έχουμε πολύ περισσότερες εμπλοκές στο τελευταίο διάστημα. Κυρία Δημογλίδου, χθες άλλο ένα περιστατικό, στα Πατήσια αυτή τη φορά. Μία ένοπλη επίθεση σε έναν άντρα 55 ετών. Εδώ τι βλέπετε να υπάρχει πίσω από αυτή την υπόθεση?
6: Λίγο διαφορετικό βέβαια περιστατικό, καθώς μας έχει αναφερθεί από την πλευρά του θύματος ότι προφανώς πρόκειται για μία απόπειρα κλοπής. Γι' αυτό άλλωστε στη συνέχεια έφτασε τμήμα εξερεύνησης στο σημείο για να ελέγξει την μηχανή του θύματος, αν όντως υπήρξε απόπειρα κλοπής. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, το είπε και ο κ. Αναστασόπουλος, είναι πολύ σημαντικό να μας έρχεται νωρίς, να μας έρχεται άμεσα η πληροφορία, να έρχεται άμεσα η πληροφορία στην ελληνική αστυνομία. Άλλωστε, υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα, που είναι το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο έχει φέρει θεαματικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν αρκετές εγκληματικές ομάδες που προχωρούσαν σε τέτοιες ενέργειες, οι οποίες έχουν αποδεκατιστεί, γιατί ουσιαστικά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή η πλειοψηφία αυτών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, είτε στην εκβίαση, είτε σε απόπειρες ανθρωποκτονίες, όπως αυτή που είδαμε προχθές σε βάρος αυτού του ανθρώπου. Επίσης, δεν μας έχει αναφερθεί να υπάρχει κάποιο ιστορικό, δεν μας έχει αναφερθεί προηγούμενο. Παρόλο που στην περιοχή, κατά το μήνα Αύγουστο, υπήρξε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, χωρίς βέβαια να υπάρχει τραυματισμός. Διαρευνάται βέβαια αν μιλάμε για εμπλοκή της ίδιας οικογένειας σε αυτό το περιστατικό. Και δεν μας έχει δοθεί κάποια πληροφορία ώστε να στρέψουμε στη συγκεκριμένη κατεύθυνση την έρευνα. Οπότε καταλαβαίνετε, διαρευνάται έντονα η υπόθεση ως απόπειρα κλοπής, ίσως, χωρίς βέβαια να απορρίπτουμε και οποιαδήποτε άλλη εκδοχή.
0: Βγήκε το κουμπούρι από την τσέπη και ξεκίνησε να βάλει κατώ ενός ανθρώπου που δεν έχει ιστορικό, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Δεν τον έχουν στον άνθρωπο στην...
6: Γι' αυτό ακριβώς δεν μένουμε, κύριε Ποφάντη, ποτέ στην πληροφορία που μας δίνεται από την πλευρά του θύματος. Πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω και προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία για το τι ακριβώς συμβαίνει, καθώς κατανοούμε απόλυτα ότι κάποιες φορές τα θύματα μπορεί να μην θέλουν να δώσουν πληροφορία στην αστυνομία από φόβο ή για οποιαδήποτε άλλη.
1: Ναι. Κύριε Αναστασόπουλο, πολλές φορές ισχύει αυτό που λέει η κυρία Δημογλίδου, δεν θέλουν να δώσουν όλες τις πληροφορίες τα θύματα.
8: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δόν κατηγορίες. Η μία είναι ότι δεν θέλουν γιατί φοβούνται, γιατί μπορεί να αισθάνονται μια οικειότητα με ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί και να ευθύνεται για το συμβάν. Το δεύτερο είναι ότι εμπλέκονται συναισθηματικά. Το οποίο έχει να κάνει και με αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να συνδέονται με ένα περιβάλλον και να μην θέλουν να αναφέρουν κάποια γεγονότα. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, ξέρετε, η επιστήμη για τους μάρτυρες στον νομικό χώρο. Στην εγκληματολογία έχει εκδώσει πάρα πολλά βιβλία που αναφέρει ότι ένας μάρτυρας μπορεί να παρουσιάσει το ίδιο συμβάν αν ρωτηθεί 5 διαφορετικές φορές με 5 διαφορετικούς τρόπους. Οπότε στην αρχή να πει κάτι, μετά να πει κάτι ακόμα, μετά να πει κάτι διαφορετικό. Άρα εδώ είναι και η τέχνη που πρέπει να εξασκεί η ελληνική αστυνομία ώστε να μπορεί να αντλεί την πληροφορία που πρέπει σωστά και στον χρόνο.
0: Στο δικαστήριο, όταν φτάσει στην αίθουσα ο μάρτυρας αυτός, μπορεί και εκεί να αλλάξει την. Ανάλογα με τις ερωτήσεις των δικηγόρων.
8: Ναι, και το έχουμε δει και πολύ συχνά να συμβαίνει. Δυστυχώς,
0: δηλαδή, μπορεί να αποκαλύψει και κάτι άλλο που δεν το έχει η δικογραφία της αστυνομίας μέσα.
8: Μπορεί να αποκαλύψει και κάτι άλλο ή μπορεί κάτι που έχει αποκαλύψει να τον αρέσει.
0: Α, δεν ισχύει. Τότε δεν είναι ψευδομαρτυρία.
8: Δεν θυμόμουν καλά, ότι δεν κατάλαβα, ότι έκανα λάθος κτλ. Είναι ψευδομαρτυρία, η οποία όμως μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα τιμωρείται με τέτοιες ποινές που δεν προκαλούσαν ανησυχία. Θα έχετε δει, ας πούμε, σε ταινίες στην Αμερική ότι κάποιος όταν ρωτάτε στο δικαστήριο το σκέφτεται 2 και 3 φορές πριν απαντήσει. Γιατί αν ψευδομαρτυρήσει, θα πάει φυλακή. Και πράγματι έτσι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες, όχι μόνο στην Αμερική. Εδώ δυστυχώς η ψευδομαρτυρία είναι κάτι αρκετά συχνό να συμβαίνει. Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό στα πλαίσια όχι της αυστηροποίησης, όπως λέμε, του ποινικού κώδικα, στο να υπάρχουν άμεσες κυρώσεις σε κάποιον που αντιλαμβάνει το δικαστήριο ή ανακριτικές αρχές ή προανακριτικές νωρίτερα ότι ψεύδεται.
1: Να. Πάμε και στην υπόθεση της Κυψέλης, κυρία Δημογλίδου. Οι τρεις θα περάσουν ξανά την πόρτα του ανακριτή, αυτή τη φορά για την ανθρωποκτονία του Βρέφους. Οι ισχυρισμοί τους καταρρύπτονται από την ιατροδικαστική έρευνα, έκθεση, η οποία λέει ότι το παιδάκι, το μωράκι αυτό, το βρεφάκι δεν ήταν άρρωστο, έτσι όπως ισχυρίζονταν οι ίδιοι.
6: Ξέρετε, σε αυτήν την υπόθεση ήταν πολύ σημαντική η συνδρομή του ιατροδικαστή, καθώς καταλαβαίνετε ότι κάτω από τις συνθήκες τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα του παιδιού, ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Και όμως κατάφερε ο ιατροδικαστής να ξεκαθαρίσει ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια, καθώς έχει εντοπίσει και προθανάτια τραύματα, κάτι το οποίο προφανώς και δεν μπορεί να αφισβητηθεί λόγω της εικόνας της σωρού. Και φυσικά υπάρχουν και αρκετά στοιχεία στη δικογραφία που σχηματίστηκε, όπως κάποιες αντιφάσεις οποίες έχουν πέσει οι κατηγορούμενοι. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί στη δικογραφία, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και οι μαρτυρίες των παιδιών, η εξέταση των παιδιών, κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη, καθώς καταλαβαίνετε ότι έχει πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένη διαδικασία και χρειάζεται απομαγνητοφώνηση αυτής της διαδικασίας. Μιλάμε για τρία ανήλικα παιδιά και αναμένουμε φυσικά σήμερα την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή μετά την απολογία τους. Άλλωστε έχουν προφυλακιστεί ήδη, ναι, για την υπόθεση των ναρκωτικών.
0: Κύριε Αναστασόπουλε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει, έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν κάνει?
8: Κοιτάξτε,
0: συγγνώμη, βάλτε εισαγωγικά, ναι, ανθρωποειδή.
8: Ξέρετε ότι δεν μου επιτρέπεται να σχολιάζω υποθέσεις οι οποίες είναι εν εξέλιξη. Αυτό που σίγουρα όμως μπορώ να πω είναι ότι είναι μία από τις ακραίες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τα ελληνικά ποινικά χρονικά τα πολλά τελευταία χρόνια. Το αν έχουν συνειδητοποιήσει ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι ίδιοι και θα το κρίνουν και κυρίως οι δικαστικές αρχές. Αυτό που επίσης μπορώ να πω, γιατί αναφέρθηκε από την κυρία Δημογλίδου, είναι ότι ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής είναι ένας επιστήμονας ο οποίος χαίρει μεγάλης αναγνώρισης και εκτίμησης και σεβασμού και από τους δικηγόρους και από τους συναδέλφους του και από τις δικαστικές αρχές. Και θεωρώ ότι έχει πράξει το καθήκον του, το επιστημονικό του έργο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί πέρα, νομίζω οι ανακριτικές αρχές και αργότερα οι δικαστικές θα αποδείξουν ότι πραγματικά έχει γίνει. Ξαναλέω, είναι μία από τις ακραίες περιπτώσεις.
1: Ναι. Αλλάζει λίγο. Να μας πείτε αν αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, καθώς και οι τρεις είχαν τον ίδιο δικηγόρο. Πλέον μόνο το ζευγάρι, ο 43χρονος και η 38χρονη, θα συνεχίσουν να έχουν τον ίδιο δικηγόρο. Τον Αφγανό τον αφήνει. Μήπως θέλουν να του ρίξουν τον μπαλάκι των ευθυνών?
8: Αυτό δεν το ξέρει κανείς και μπορεί να είναι και κάποιος παράγοντας που δεν έχει καμία σχέση με το σενάριο, με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Το ότι αλλάξαν συνήγορο στην πορεία. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε ως στοιχείο ενοχής ή οτιδήποτε άλλο.
1: Να. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
0: Κύριε Σασόπουλε, κύριε Δημογλίδου, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Μας ελπίσουμε όλα να είναι καλά από εδώ και πέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
8: Λοιπόν, καλή δύναμη.
0: Να ρίξουμε ένα ματιά λίγο στους δρόμους μας, λένε. Παρακαλώ πολύ. Ναι. Να δούμε τι έχει γίνει. Τίποτα. Καλά
1: είμαστε. Έλα, καλά είμαστε.
0: Ναι, καλά,
1: είναι και νωρίς βέβαια.
0: Να σου πω εδώ από Δευτέρα που θα ξεκινήσουν τα σχολεία.
1: Καλά.
0: Αν θα είμαστε καλά ή δεν θα είμαστε καλά και αν θα πεις εκεί.
1: Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θα ξεκινήσουν τα σχολεία, θα ξεκινήσουν
0: 25.000 τουλάχιστον επιπλέον αυτοκίνητα αυτήν την ώρα που θα πρέπει να προσεγγίσουν. Και αυτά τα 25.000 μπορούν να σου δημιουργήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Και βάλε και τα σχολικά, βάλε και τα πούλμαν, βάλε τα όλα μαζί.
0: Ρε, μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα και το θέμα είναι το κόστος της ενέργειας, Νίκο,
0: παρακαλώ,
1: μου για το χειμώνα. Εγώ σου χαλάω τη μέρα, εγώ στη χαλάω.
0: Ο Γιάννης Αλαντάκος όμως χαλάς τη μέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Κάτσε να ακούσουμε τις εξειδικεύσεις σήμερα και εσύ.
0: Τι ώρα.
1: Το μεσημεράκι, μία ώρα από το Υπουργείο.
4: Μία. Μα είπατε για σχολικά εσείς, οπότε χαλάσετε ήδη την μέρα στους γονείς, υποθέτω. Οπότε θα έρθω κι εγώ με την ενέργεια και θα δέσει το γλυκό.
1: Ναι. Ωραία.
4: Πάντως, όντως, η ενέργεια αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα, για να μην πω το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όχι μόνο η ελληνική, να είμαστε δίκαιοι, αλλά και η ελληνική μέσα σε αυτό, με δεδομένο ότι υπάρχει. Τα καύσιμα νομίζω ότι κάτω από 2 ευρώ δεν βρίσκεται πουθενά. Παρά το δεκάλεπτο της επιδότησης, νομίζω ότι και χθες το Brent, η διεθνή τιμή είναι γύρω στα 96-97.
0: Σταθερά, είναι 96-97 πέσει εκεί. Κάτσε να το πούμε τώρα.
4: Το ρεύμα επίσης φαίνεται ότι αρχίζει και ανεβαίνει παρά τις προσπάθειες που γίνονται μέσα από τη ΔΕΗ για να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές και για τους υπόλοιπους παρόχους.
9: και το φυσικό αέριο λόγω της αναβλητικότητας των Ευρωπαίων για να μπορέσουν να βρουν και να απομυθευτούν αμερικανικό LNG παραμένει στα ιστορικά υψηλά τετραετίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
9: Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που αφορά πρώτον θέρμανση των Ελλήνων το χειμώνα.
1: Βέβαια.
9: Δεύτερον, μετακινήσεις. Τρίτον, μετακινήσεις εμπορευμάτων. Διότι, μη γελιέστε, την ακρίβεια στα μεταφορικά στο τέλος το ράφι θα καταλήξει. Δεν υπάρχει κανείς περίπτωση να βάλει από την κίνηση.
1: Μισό λεπτό.
10: Εντάξει, έχει επίπτωση, αλλά όχι να φύγουμε από την άλλη πλευρά. Να βλέπουμε 3,5 ευρώ τις πιπεριές λόγω του μεταφορικών
1: ήμαρτων.
9: Θα είναι πάντως το πρώτο άλοθη το οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι έξυπνοι, σε εισαγωγικά το έξυπνοι. Εμένα αυτό που...
10: Να βάλουμε ένα παράμετρο, μου επιτρέψεις ένα ακόμα. Θα πάμε σε ορεινόνομο αργότερα, νησιών. Το πετρέλαιο θέρμανσης, αν πολλούταν σήμερα, 2,20 η επιδότηση... Θα εξανεμίζονται.
9: 2,20 το πετρέλαιο θέρμανσης.
10: 2,20 το πετρέλαιο θέρμανσης.
9: Με πέρσι πόσο έχει ανοίξει, 1,10.
10: 1,10, 1,12.
1: Δεν θα βάλει κανένας.
9: Με 2,20 δεν βάζει κανένας.
10: Είναι και νησί και ορεινή περιοχή.
9: Ναι. Επίσης μην ξεχνάτε ότι μπορεί για εμάς εδώ στην Αττική το ο χειμώνας να έρχεται αργά, Νοέμβριο ας πούμε, σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος έχετε πιο νωρίς.
1: Στη Φλόρινα έχει έρθει, στο Αμύνδεο έρχεται.
9: Άρα κατά συνέπεια και εκεί υπάρχει ζήτημα. Και σε εύρος χρόνου, και ότι πρέπει η οποιαδήποτε λύση να έρθει νωρίς για αυτούς τους ανθρώπους.
10: Να ρωτήσω το εξής. Έχει κρατήσει η κυβέρνηση, έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια τώρα. Έχει κρατήσει κάτι για το χειμώνα?
9: Νομίζω πως όχι. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε επίπεδο χρήματος το οποίο θα λειτουργήσει ως επιδότηση, όχι. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης και περιμένουμε σήμερα από τον κύριο Παπασταύρου να το εξειδικεύσει, είναι να μειωθούν στο λογαριασμό που παίρνουμε όλοι στο σπίτι μας, οι παροχές, οι κοινωνικές παροχές, τα υπόλοιπα δηλαδή, εκτός του ρεύματος, για να μειωθεί ο λογαριασμός που θα πάρουμε στο τέλος.
1: Τα τέλη δηλαδή, αυτά να μειωθούν.
9: Τα οίκο,
1: αυτά.
9: Ακριβώς. Αυτό καταλαβαίνω ότι θα γίνει, ναι. Με στόχο το μείον 30% συνολικά στο λογαριασμό ρεύματος που λαμβάνουμε όλοι εμείς, για να είναι πιο ανεκτό το ποσό το οποίο θα πληρώνουμε.
1: Βέβαια.
9: Αλλά προσέξτε. Και να γλιτώσεις, αν γλιτώσεις στο σπίτι, θα σε κυνηγήσει το θέμα της ενέργειας στο αυτοκίνητο.
1: Βέβαια.
9: Με την βενζίνη.
10: Άρα
9: και εκεί, ακριβώς, θα τα χάσεις εκεί. Το χειρότερο σενάριο είναι να χάνεις προς κάθε κατεύθυνση.
1: Να χάνεις
9: δηλαδή και προς το σπίτι, όσο μένεις μέσα και όταν βγαίνεις έξω. Και βεβαίως, πολύ φοβάμαι ότι οι επιτίδιοι θα βρουν ως αφορμή τα αυξημένα μεταφορικά για να κρατήσουν ψηλά τις τιμές. Και να αποχαιρετήσουμε και τις συμφωνίες κυρίων και τα υπόλοιπα.
1: Δηλαδή θα μπορέσουν να πατήσουν πάνω σε αυτό και να πούνε ότι εμείς είχαμε συμφωνήσει για 2-3 μήνες καθόλου.
9: Αφιβάλεις.
1: Καθόλου δεν αμφιβάλλω. Να είχαμε συμφωνήσει για 2-3 μήνες να ρίξουμε τις τιμές. Ποιες τιμές? Ποιες τιμές έπεσαν?
9: Και με ποια, ναι,
1: καμία.
9: Και με ποια αφετηρία, εν πάση περιπτώσει, θα προχωρήσεις.
1: Ναι.
9: Και όλα αυτά, προσέξτε.
1: Ναι.
9: Και αν δεν υπάρξει καμία άλλη εξέλιξη κακή ή χειρότερη. Σε πεσικό κόλπο και σε Ουκρανία, έτσι.
1: Ναι.
9: Διότι αν πατήσουν τα 100, η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αυτό την επόμενη μέρα, γιατί εκεί είμαστε πολύ γρήγοροι εμείς,
1: ναι.
9: Με το που γίνεται κάτι, αμέσως ανεβαίνει.
1: Έχουμε αντανακλαστικά σε αυτό.
9: Ενώ αντίθετα, άμα όλα πάνε καλά έξω, δεν πέφτουν οι τιμές πάλι πίσω.
1: Θέλουμε να δούμε πώς θα πάει.
9: Ναι,
1: μην τα ανεβοκατεβάζουμε.
10: Να μην χάσουμε. Λοιπόν, ωραίο κλίμα μας περιάσει.
9: Δύσκολο πολύ. Περιμένουμε να δούμε τον κύριο Παπαστάβου τι θα πει. Ναι. Δύσκολη εξίσωση για τον Υπουργό Ενέργειας. Πολύ δύσκολη. Και βέβαια αυτό κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή όταν υπάρχει το αμερικανικό LNG αυτή τη στιγμή, το οποίο περιμένει για να ζεσταθούν όλοι οι Ευρωπαίοι, εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Κάποιοι έξυπνοι από τις χώρες της Ευρώπης σου λέει κάτσε μήπως τελειώσει με τη Ρωσία και ξαναγυρίσουμε στο ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν γυρνάμε προφανώς και χάνουμε χρόνο.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο στο φυσικό αέριο. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
10: Μα τους οδηγούς η Ευρώπη εκεί.
9: Όχι μόνο, και οι τιμές.
1: Και οι τιμές. Okay. Μα έλεγες έχω φυσικό αέριο στο σπίτι μου, ζεσταίνομαι πιο φτηνά. Μα τώρα πάει αυτό.
9: Σε φυσικό αέριο επίσης οι αποθήκες είναι πολύ χαμηλά. Το Κατάρ έχει σταματήσει να στέλνει λόγω πολέμου φυσικά. Η Νορβηγία σου λέει δεν έχω πολύ να στείλω, άρα δεν στέλνω. Και η Ευρώπη ψάχνεται αυτή τη στιγμή με μεγάλη καθυστέρηση να δει από πού θα προμηθευτεί.
10: Διάβασα ένα αρνητικό σενάριο το οποίο επικρατεί ότι μπορεί να μείνει και από ρεύμα. Γιατί οι περισσότερες μονάδες λιθοπαραγωγής στην Ευρώπη είναι αερίου, όπως είναι και εδώ.
9: Ναι. Με όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι έχει και την γεωπολιτική σημασία και τη γεωστρατηγική σημασία, αλλά κυρίως νομίζω ότι το πρόβλημα που αφορά την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι η τσέπη των πολιτών, η οποία αιμορραγεί σε εισαγωγικά και από το θέμα της ενέργειας.
1: Στην τσέπη των πολιτών θα πατήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω, γιατί είναι εβδομάδα αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανεβαίνουν όλοι επάνω, άρα θα είναι η ακρίβεια, θα είναι μέσα στην ομιλία. Τι, γιατί γελάς, γιατί με κοιτάς έτσι.
9: 100% γιατί η ακρίβεια έλειψε από ομιλία άλλου.
1: Του Κυριακού Μητσοτάκη,
9: ναι,
1: βεβαίως.
9: Οπότε λογικά θα είναι η αντιπολίτευση, θα ποντάρει πάνω στην ακρίβεια. Είναι λογικό αυτό. Και οι πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να διευρύνει το πεδίο των εξαγγελιών του. Στη Χαρουλά του Κούπη θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης δεν έδωσε πολλά, να το πω έτσι, και θα προσπαθήσει ο Ανδρουλάκης να καλύψει με πιο ηχηρά μέτρα αυτά τα οποία ο Μητσοτάκης δεν έκανε. Δηλαδή θα ακούσουμε τη 13η σύνταξη, ηχηρό εμβληματικό μέτρο. Θα ακούσουμε μείωση στο ΦΠΑ, ηχηρό εμβληματικό. Αφήστε αν μπορεί να γίνει και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Εγώ σας λέω ότι θα υποθεί. Είναι μια άλλη συζήτηση το πόσο κάνει, αν μπορεί μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή μια κυβέρνηση οποιαδήποτε να τα δώσει. Οπότε νομίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα πάει να παίξει σε πολύ ηχηρά μέτρα για να κλέψει, να το πω έτσι, εντυπώσεις και ουσία και από τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και από τον κύριο Τσίπρα.
10: Θα προηγηθεί ο κύριος Τσίπρας.
9: Αύριο, ναι. Σήμερα πάει ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα έχει κόσμο, παραγωγής φορείς, το κλασικό. Αύριο η συνέντευξη στις 5 η ώρα ο κύριος Τσίπρας.
10: Για την εξειδίκευση των όσων έχει πει. Έτσι,
9: όχι μόνο, νομίζω ότι είναι και η πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξη που έχει δώσει μετά το comeback. Έχει δώσει άλλη. Ενώ κοινή λήψη.
10: Όχι, μια στον Νίκο Χατζηνικολάου έχει κάνει.
1: Ναι, εγώ μιλάω για κοινή λήψη.
10: Α, κοινή λήψη, όχι, είναι η πρώτη που κάνει. Είναι πρώτη που κάνει.
9: Οπότε νομίζω ότι θα έχει πολλά να πει.
10: Τι τραγούδι
1: θα το αφιερώσει.
9: Ψάχνει τραγούδι να αφιερώσει τον κύριο Μητσοτάκη, φαντάζομαι. Και ο Τσίπρας, όπως και ο Μητσοτάκης, έχουν χιούμορ, νομίζω ότι θα παίξει αυτό.
10: Να, καλά.
9: Φαντάζομαι και οι συνάδελφοί μας θα ρωτήσουν για το τι αφιερώνει ο κύριο Τσίπρας στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Στον κύριο Μητσοτάκη, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Φαντάζομαι να είναι κάποιο καλό που να ταιριάσει και στον κύριο Μητσοτάκη. Πάντως η συνέντευξη Τσίπρα θα έχει πολύ 15. Θα έχει ενδεχομένως Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και άλλα.
10: Πάνε αυτοί, δεν είναι παλιά.
9: Ναι, αλλά θα πρέπει, φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας θα απαντήσει για τις επιλογές του τότε.
1: Βέβαια.
9: Αν έχει αυτοκριτική ένα, αν θα πει ότι δεν έκανα λάθη, αν θα πει ότι έπαθα και έμαθα, έχει νόημα αυτό. Θα έχει πολύ ΣΥΡΙΖΑ η συνέντευξη τύπου, τι θα κάνει με τους πρώην συντρόφους.
1: Τα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ναι, ακριβώς. Σίγουρα θα έχει πολύ Μητσοτάκη, σίγουρα θα έχει πολύ Ανδρουλάκη.
10: Θα έχει, θα ασχοληθεί, γιατί χθες δεν
9: ασχοληθεί.
10: Βλέπουμε εδώ τους εκπροσώπους, αλλά δεν ασχολούμαστε, λέει, μαζί σας.
9: Νομίζω
10: ενώ
9: ότι...
10: Ενώ το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με την Ελλάς.
9: Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ακολουθεί στις δημοσκοπήσεις. Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί στο πλαίσιο του rebranding πολιτικά να δείξει ότι κοιτάει το μέλλον, δεν μπαίνει σε κοκορομαχίες.
10: Ναι.
9: Αλλά νομίζω ότι επειδή ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι ασχολείται με τον κ. Τσίπρα, θα ασχοληθεί και ο Τσίπρας για να πολλώσει και να συσπηρώσει το δικό του κοινό. Έτσι,
1: το έχουμε το δίπολο, λοιπόν.
10: Το δίπολο, πάντως, και το ΠΑΣΟΚ ρίχνει στον κύριο Τσίπρα, μας έλεγε στην περίοδο του 2015, τα βάζει όλα στην περίοδο του 2015
9: το ΠΑΣΟΚ.
10: Δεν τους αφήνει.
9: Βεβαίως. Ασχολείται. Διότι ο κύριος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή κοιτάει τις δημοσκοπήσεις, η εμφάνισή του στη ΔΕΘ θα είναι πολύ σημαντική, να δει αν θα μπορέσει να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Και οι δημοσκοπήσεις που έρχονται γύρω στα μέσα του μήνα, καταλαβαίνω ότι όλοι θα κοιτάνε εκεί. Ο Μεν Μητσοτάκης να δει αν πατήσει γερά και πόσο γερά θα πατήσει το 30. Πληροφορούμε ήδη, ότι ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου μετράνε τα μέτρα.
1: Ναι.
9: Να δουν αν είχαν αντίκτυπο, πόσο, σε ποιες ομάδες. Αν ήταν ισχυρός ο αντίκτυπος ή όχι. Νομίζω ο κ. Ανδρουλάκης θα γυρίσει, θα επιδιώξει να γυρίσει στη δεύτερη θέση και ο κ. Τσίπρας να βάλει το πολυπόστο 2 μπροστά.
1: Ήταν
9: όλοι για έναν αριθμό παλεύουν. Ο ένας για το 3, ο κ. Μητσοτάκης, για το 2 ο κ. Τσίπρας.
1: Επειδή αναφέρθηκες τώρα στα μέτρα και στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες που γίνονται αυτές τις ημέρες για να δουν αν έχουν, αν πιάνουν τέλος πάντων στους πολίτες αυτό που ήθελαν, ήταν δεθ μέτρων αυτή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
9: Ξεκάθαρα ήταν δεθ μέτρων, είχε μέτρα, αν αρέσουν, δεν αρέσουν, αν είναι επαρκή, δεν επαρκή, είναι ένα άλλο θέμα. Είχε πολλά μέτρα για πολλές κοινωνικές ομάδες. Ο Μητσοτάκης κατάλαβε ότι αποφάσισε να μην πάει σε αυτό που λέμε εμβληματικό μέτρο, ένα που θα κυριαρχήσει
1: δεν
9: σε
1: είχαμε,
9: όλα.
1: Δεν είδαμε κάτι τέτοιο.
9: Να σκιάσει τα πάντα. Όχι. Δηλαδή, λέω παράδειγμα, να έβγαινε σε μια λογική 13η σύνταξη, δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων, κανονικό, όχι επιδοματικό. Δεν το έκανε αυτό. Επέλεξε να βάλει πολλές κοινωνικές ομάδες, αλλά όχι με εμβληματικό μέτρο.
10: Μετρούν τα μέτρα.
9: Είναι ένα ρίσκο αυτό.
10: Μετρούν τα μέτρα από το Μαξίμου.
9: Αυτό.
10: Θα έχουν αποτέλεσμα θετικό.
9: Θα φανεί.
10: Το πρόσημο. Τι θα γράψει.
9: Φανεί. Θα φανεί από αν χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
10: Έχει δυνατότητα που εάν... μας λέει ότι δεν έχουμε. Δεν συνέντευξη τύπου. Λέει αυτά είναι. Δεν έχουμε άλλα.
9: Εντάξει. Οι διορθωτικές κινήσεις ή να στρίψουν το τιμόνι κάπου αλλού, δηλαδή στο θέμα της ακρίβειας, ας πούμε, για το οποίο επέμειναν ότι η ενίσχυση εισοδήματος είναι αυτή που θα απαντήσει, θα του φανεί το επόμενο διάστημα. Όπως θα φανεί και από το αν χτυπήσουν την ακρίβεια στην ενέργεια. Εάν αυτά που πει ο Παπασταύρου σήμερα έχουν αποτέλεσμα, άμεσο αποτέλεσμα, όχι κάποτε, κάπου, κάποιοι, προφανώς θα είναι ένα κέρδος για την κυβέρνηση. Αν δεν έχουν αντίκρισμα και πάμε εμείς, οι πολίτες εννοώ, στο βενζινάδικο και αιμορραγούμε, στο σπίτι στα κοινόχρηστα και αιμορραγείς, στο φυσικό αέριο και αιμορραγείς, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι εξανεμίζονται.
1: Βέβαια, γιατί όσο και αν το ενισχύει αυτό το εισόδημα, όταν έρχονται όλα αυτά και όταν έχουν ακριβήνει όλα, αυτή η ενίσχυση που θέλεις να δεις στην τσέπη σου τελικά δεν μένει για να καταφέρεις να βάλεις και στον κουμπαρά του παιδιού ένα κατοστάρικο.
9: Γι' αυτό λέω ότι όλα θα εξαρτηθούν από το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό και το θέμα των εκλογών θα κριθεί εν πωλής στην αγορά. Δηλαδή, καλά όλα, καλός ο Σαμαράς που χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
10: Σκούρνται όλοι μεταξύ τους.
9: Ναι, αλλά στο κρίσιμο η αγορά θα δείξει τι γίνεται. Δηλαδή, πώς πηγαίνει το εισόδημα των Ελλήνων.
1: Προεκλογικά μέτρα ήταν αυτά που ακούσαμε.
9: Ξεκάθαρα.
1: Γιατί είναι μέτρα τα οποία κάποια θα εφαρμοστούν το Δεκέμβριο του 2027.
9: Τα περισσότερα, το μεγαλύτερο κομμάτι των μέτρων θα έχει υλοποιηθεί μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο.
1: Να.
9: Κρατήστε τη φράση του Μητσοτάκη ότι Απρίλιο-Μάιο θα δούμε, είπε, φοροελαφρύνσεις στην εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Άρα, δικαιούμαι να πω ότι οι εκλογές νωρίτερα του Μαΐου δεν θα γίνουν. Δηλαδή, υποθέτω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές αφού έχουν έρθει οι φορολογικές δηλώσεις στον υπολογιστή μας.
10: Πρώτα η εκαθάριση και μετά η κάλπη.
9: Ναι. Λογικά δεν μπορώ να δω γιατί να το κάνει νωρίτερα.
10: Μάλιστα. Πάντως το πάει μέχρι τέλους.
9: Θα το πάει μέχρι τέλους. Πολύ τέλους. Τέλος είναι και ο Μάρτιος. Από ό,τι κατάλαβα, πάμε για Μάιο. Πάσχα 2 Μαΐου.
10: Ναι. 2 Μαΐου Πάσχα, όχι. Με αρνή και κάλπη μαζί.
9: Αλλά πρώτα θα πάρουμε τη φορολογική δήλωση, καταλαβαίνω, και μετά κάλπη.
10: Μπορεί όμως να γίνει το εξής. Πάσχα στο χωριό και την επόμενη ψηφίζουμε.
1: Όχι, καλέ, είπαμε με το κρασικάκι στο στόμα. Είπαμε, δεν πάμε. Όχι.
9: Και του Θωμά, όχι.
1: Κάτσετε, να τηρούμε και κάποιες παραδόσεις. Να τηρούμε και κάποιες παραδόσεις σε αυτή τη χώρα, συγγνώμη.
10: Το Βαΐον που μπαίνει με τα κλαδιά ο Ιησούς.
9: Αποκλείεται αυτό, αντιλαμβάνεσαι η εκκλησία τι έχει να γίνει.
1: Όχι βέβαια.
10: Ούτε το Βαΐον.
1: Είναι δυνατόν.
9: Θα πας στο Βαΐον με την εκκλησία.
1: Μα σε παρακαλώ.
10: Γιατί πας στην εκκλησία το πρωί και μετά πας και ψηφίζεις.
9: Ούτως ή άλλως.
1: Έτσι κι αλλιώς.
9: Και εκτός του Πάσχα.
1: Πάντως, το στοίχημα που είχαμε βάλει, εγώ το κέρδισα.
10: Τι κέρδισες?
1: Ότι θα γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας και εσείς μου λέγατε ότι θα γίνουν νωρίτερα.
9: Έπαιξε το σενάριο των εκλογών νωρίτερα.
1: Ναι, έπαιξε.
9: Βασανίστηκε, συζητήθηκε, μετρήθηκε. Γίναν όλα αυτά.
1: Αλλά. Θεσμικότητα.
9: Αυτός που επέμεινε πολύ, μια φράση μόνο ως παραπολιτικό, αυτός που επέμεινε πολύ για το Μάιο ήταν ο κ. Πιάκακης, έτσι, να ξέρετε.
10: Μάλιστα.
9: Αύριο θα σας πω ποια άλλη ήταν υπέρ του εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Ωραία. Θα το περιμένουμε.
10: Κρατάμε ρεπορτάζ.
9: Ποιοι χάσανε. Μαζί με τις εκτιμήσεις των υπολείπων.
10: Εσύ έχασες όμως. Ναι, εσύ. Ναι. Εδώ,
1: να εγώ παιδιά το έλεγα.
9: Ναι, βεβαίως. Ναι.
10: Έχασες. Τι κέρδισες?
1: Τίποτα, δεν μου δώσετε τίποτα.
10: Μια άδεια, μια
9: θα
10: μέρα.
9: Θα το πάρει από τον κύριο Πιαρακάκη που ήταν στην ίδια γραμμή εκεί.
10: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Σαραντάκλα.
1: Καλημέρα.
10: Την καλημέρα μας. Λοιπόν, μείνετε εδώ μόλις επιστρέψουμε. Έχουμε ανάλυση σχετικά με τα όσα μας βλέπουμε όλοι μας ως κοινωνία για τα μέτρα. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος ήταν εδώ και βεβαίως τι έχει γίνει με την πτώση του Φαντόμ και τα υπόλοιπα διεθνή.
1: Και Μπεργαμίνη που πέφτουν σήμερα υπογραφές επίσης στην Ιταλία.
10: Μείνετε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Άξιον 24.
5: Harvey, it's over. We're letting you go.
6: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
7: Salute.
6: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
7: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter, who's getting married today, wanted her stepfather to give her away.
6: Fair enough, you win.
8: Η τελευταία ευκαιρία.
9: Meet me here tomorrow, will you?
10: You think that now. You wait till tomorrow.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας.
1: Έχετε χάσει μια μισή ώρα ενημερωτικής εξαιρετικής εκπομπής έως τώρα, θέλω να σου πω. Δεν την κάνουμε εμείς. Αλλά γιατί έτσι είναι, θέλω να σου πω.
0: Όχι, και επειδή την κάνουμε εμείς.
1: Ευλογούμε και λίγο.
0: Να βλογίσουμε τα γένια μας, Βρενίκο μου. Αν δεν παλέψει πίσω στο σπίτι, θα πας να βλακώσει.
1: Δεν θα μας φλακώσει, άσε και γενικά σου μόνο στο πρωί. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
0: Συγγνώμη, περίμενε, πριν συνεχίσουμε.
1: Τι?
0: Θέλω να δεις αυτό, να το δούμε μαζί,
1: τι?
0: Παρέα και με τους φίλους.

0: Και εγώ θέλω να ρωτήσω, ρε παιδιά, τόσο Έλα. Καλό κινητό, το κολλάς πάνω, ωραία, να κάνεις το αυτό σου, να πάει να τρέξεις και να φαίνεσαι ότι τρέχεις μαζί με το... άμα πέσει το κινητό έτσι όπως τρέχει το τρένο, υπάρχει περίπτωση να το βρεις ποτέ?
1: Όχι, εγώ ναι, όχι, δεν θα το βρεις. Εντάξει, έβαλαν πολύ δυνατή ταινία, είδα εγώ. Έβαλαν την καλή, την ακριβή την ταινία. Αλλά και πάλι τώρα, είναι τώρα εδώ καλά ο κόσμος που κολλάει τα κινητά στο μετρό και αρχίζει και τρέχει? Δεν είμαστε καλά. Βεβαίως ήταν συνεννοημένος με έναν άλλο σε μια άλλη στάση για να του πιάσει το κινητό, μην του το πάρει και κανείς.
0: Και καλά ότι πέρασα, ναι. ο αδιάφορος πέρασε και το πήρα. Ναι. Λοιπόν, το κινητό είναι στη θέση του Νίκου Νανούρη για να κάνουμε τη σύνδεσή μας. Νικόλα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Αυτή τη φορά είναι.
1: Πάλι δεν είναι καλά. Δεν φυσάει, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, θα μείνει όρθιο.
0: Έχει ένα αεράκι.
2: Ακόμα. Αεράκι έχει, γι' αυτό δεν το μελετάω. Με βλέπετε πολύ προσεκτικό.
1: Κουνιέται, Νίκο, κουνιέται.
0: Ας το σταυρώσουμε, γιατί το βλέπω λιγάκι να κουνιέται περίεργα. Και έλα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι είπε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία και η τοποθέτηση του Ταγκίπ Ερντογάν μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου μπορούμε να πούμε ότι φωτογραφίζει ξεκάθαρα την Ελλάδα και το Ισραήλ. Διότι ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η αξιοπρεπή και ψύχρεμη στάση, σύμφωνα με τον ίδιο που τηρεί η Τουρκία, δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως αδυναμία. Την ίδια φράση ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τον ίδιο όταν αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά. Ανέφερε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι δεν θα επιτρέψει η Τουρκία σε κανένα να επιβάλλει κάτι χωρίς τη θέλησή της και ότι δεν θα μείνει θεατής στις κερκίδες. Έτσι δήλωσε χαρακτηριστικά, στα εχθρικά βήματα που αποσκοπούν την περικύκλωση της Τουρκίας. Τον όρο περικύκλωση τον βλέπαμε και από τα τουρκικά μέσα το προηγούμενο χρονικό διάστημα με αφορμή τη συνεργασία Αθήνας και Τελαβίβ με φόντο και την ασπίδα του Αχιλέα. Θα κερδίσει, λέει ο Τούρκος πρόεδρος, όποιος είναι φίλος με την Τουρκία, θα χάσει όποιος είναι εχθρός της. Και είναι μια δήλωση που, όπως είπαμε, έρχεται και στον απόϊχο τη συμφωνία Ελλάδα και Ισραήλ, αλλά και των δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει ένα εκνευρισμό, ο οποίο φαίνεται από αρκετού Τούρκου αναλυτέ σε πάρα πολλέ τηλεοπτικέ εκπομπέ και αργά χτε το βράδυ. Σχολίαζαν τι δηλώσει του Έλληνα Πρωθυπουργού, στέκονται κυρίω στο κομμάτι που αναφέρθηκε στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, το οποίο είναι αναφέρεται ο δικαίωμα τη Ελλάδα, και άλλοι κράτησαν και το κομμάτι των εξοπλιστικών που αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή θεώρησαν ότι οι αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού και στην αναβάθμιση των F-16 και στα Ραφάλ και στα F-35 τα είδαν ως ένα απειλητικό μήνυμα προς την Τουρκία. Και έρχονται λοιπόν να προσθεθούν και οι χθεσινές δηλώσεις του Ταγκίπ Ερντογάν, που Τούρκοι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα μήνυμα προς την Αθήνα και στο Τελαβίβ.
0: Ας κάνουμε εμπόριο, τουρισμό, φιλία, διακρατικές σχέσεις. Μην κάνουμε τίποτα άλλο από αυτά που σκέφτεται ο πρόεδρος Ερντογάν. Ναι.
1: Και... το θέμα είναι να δούμε πώς βλέπουν τα τουρκικά μέσα, Νίκο Νανούρη, με τη δική σου βοήθεια και την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο.
2: Είναι ένα θέμα που απασχολούσε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έγινε και γνωστό ότι θα έχουμε σήμερα τη σημαντική συνάντηση, την τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein. Είναι στο μικροσκόπιο των τουρκικών μέσων ενημέρωσεων η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και η συνάντησή του με τον Φατάχ Αλ-Σίσι, τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Και εδώ πώς το διαβάζουν, το διαερμηνεύουν τη συγκεκριμένη συνάντηση ως προσπάθεια της Ελλάδας να αποκόψει τους δεσμούς της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θεωρούν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια προσέγγιση ανάμεσα στο Κάιρο και την Άγκυρα. Οπότε λένε ότι η Ελλάδα προσπαθεί να εμποδίσει αυτή την προσέγγιση, ενδεχομένως και μια υπογραφή για τις θαλάσσιες ζώνες ανάμεσα σε Τουρκία και Αίγυπτο. Επίσης, το άλλο που προβάλλουν Τούρκοι αναλυτές και τουρκικά μέσα ενημέρωσης από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι θεωρούν ότι συγκεκριμένη τριμερής θέλουν να λειτουργήσει ως αντίβαρο στη συμφωνία της Μέκας που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η Τουρκία προσπαθεί να εντάξει στη συγκεκριμένη συμφωνία και την Αίγυπτο. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στην Αίγυπτο προκειμένου να πείσει το Κάιρο να ενταχθεί στη συγκεκριμένη συμμαχία. Έχει κάποιες ενστάσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε η Αίγυπτος και θεωρούν στην Τουρκία ότι αυτή η τριμερής και αυτή η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι να πείσει την Αίγυπτο να μην ενταχθεί στη συμφωνία της Μεκάς.
0: Μείνε μαζί μας, γιατί θα συναντήσουμε.

0: Τον κύριο Θηρίο Φενέκο, υπονάδαρχο στην Αποστρατεία. Κύριε Φενέκο, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
2: Και είναι μαζί μας και ο κύριος Λυκούργος Λιακάκος, δάκτωρ διεθνούς δικαίου. Καλώς καλό πρωινό.
3: Καλημέρα σας.
2: Και νομίζω πως ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν τα τουρκικά μέσα και τους γείτονες στις επόμενες ημέρες είναι και αυτές οι υπογραφές που πέφτουν σήμερα στην Ιταλία, κύριε Φενέκο. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μεταβαίνει εκεί για τις δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη που θα παραλάβουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και βλέπουμε πως η άμυνα της χώρας, το πολεμικό ναυτικό της χώρας εξοπλίζεται ολοένα και περισσότερο.
1: Κοίταξε, είναι εξαιρετική αυτή η πρωτοβουλία. Πραγματικά μπαίνουμε σε, μια άλλη, σε ένα άλλο επίπεδο τεχνολογίας. Σημαντικό όμως είναι και ο εξυγχρονισμός που πρέπει να γίνει και σε κάποιες μονάδες του ναυτικού που είναι η τύπου Ρουσέν, που είναι εξαιρετικά πλοιαμένα, αλλά πρέπει να πάμε σε ένα εξυγχρονισμό μέσης ζωής. Να τελειώσει και ο εξυγχρονισμός στο ΜΕΚΟ. Και αν όλα αυτά συνδυαστούν και με το νέο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, τότε μιλάμε για πραγματική επανάσταση στον χώρο της τεχνολογίας πάνω στον αεροναυτικό πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Πολλά χρόνια φωνάζατε ότι πρέπει να πάμε εκεί. Εσάς σας ακούμε από τη στιγμή που αποστρατευτήκατε και έχετε δημόσιο λόγο και άλλοι συνάδελφοί σας να λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Γίνεται σιγά σιγά και νομίζω ότι θα έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί ο πρόεδρος Ερντογάν με αυτά που λέει ότι τους περικυκλώνουμε, ότι γενικότερα θα μας ρωτάνε για το τι θα κάνουν, να έχει κάποιο πάτημα, κάποιο βήμα, μπορεί να στραφεί μετά από αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στην άμυνά μας, να κάνει οτιδήποτε, να απειλήσει τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, ότι χρησιμοποιεί ένα παρελκυστικό λόγο, ο οποίος δεν είναι αληθής, μιλάει να μην κάνουμε τετελεσμένα εμείς. Μα αυτός κάνει τετελεσμένα. Εμείς όλοι και ο χωροταξικός σχεδιασμός και όλα ήταν μέσα στα όρια. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, έχει δύο στόχους ο Ερντογάν. Ο ένας είναι το εσωτερικό κοινό, οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα pattern διεθνές που να λέει ότι η Ελλάδα είναι αυτή που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Τώρα, στο πεδίο. Στο πεδίο είναι δεδομένο, κατά την άποψή μου, και το κάνει βηματιστικά. Το είδαμε με τα θαλάσσια πάρκα, με την έξοδο του ερευνητικού κλπ. Να προσπαθήσει να διευρύνει τις διοικητικές και δικαιικές πράξεις που μπορεί να κάνει σε αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό πάντα επέμενα και λέω και βλέπω ότι προχωράμε και σε αυτό, ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ακτοφυλακή μας.
0: Το λιμενικό. Ναι.
1: Το λιμενικό. Ναι. Διότι αυτό θα είναι το πρώτο που θα πάει στην περιοχή χωρίς να στρατιωτικοποιεί την κρίση. Και θα είναι εργαλείο διαχείρισης της κρίσης από την πολιτική ηγεσία με καλύτερο τρόπο, έτσι, όχι στρατιωτικό.
2: Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, μπορούμε να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Μπεργκαμίνη που θα πέσουν σήμερα οι υπογραφές μεταξύ του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του στην Ιταλία? Έχουμε τη δυνατότητα να τις δούμε, τις κάρτες μας αυτές? Ωραία. Για να μας τα εξηγήσει και ο κύριος Φενέκος, το 28 αναμένεται να ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα της παραλαβής των φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ.
1: Κοίταξτε, ότι έχει ένα σύγχρονο εξοπλιστικό πακέτο επάνω του είναι γεγονός. Βέβαια, χρειάζεται ορισμένες αλλαγές για να μπορεί να έχει συμβατότητα και με
0: τις... Αυτό που γράφουμε τώρα, τι είναι,
2: για εξήγησε το μας.
0: Βιργίνιο Φασάν.
1: Είναι το όνομα της φρεγάτας.
2: Η δεύτερη, λοιπόν, φρεγάτα.
0: Είναι αυτές εδώ που βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι, θα γίνουν ορισμένες αλλαγές.
0: Για εξηγήστε μας ακριβώς τι λένε.
1: Ναι, εδώ είναι μια φρεγάτα πολλαπλών ρόλων. Η μία είναι πολύ ενισχυμένη αντιαεροπορικά, η άλλη είναι ανθυποβρυχιακά. Ναι. Αν δεν βάλει και το σειρώμενο σόναρ που έχουν και οι Μπελαρά, τότε μιλάμε για μια πραγματικά ανθυποβρυχιακή ισχυρότατη μονάδα.
0: Άρα πιάνουμε τα υποβρύχια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε πουθενά. Ναι.
1: Ακριβώς. Τώρα, ότι έχει επάνω τους αντιεροπορικούς πυράβλους η μία που έχει αντιεροπορικό χαρακτήρα, αλλά και η άλλη έχει, αλλά η μία είναι πολύ ισχυρή αντιεροπορικά. Και επίσης θα χρειαστεί μια αλλαγή στα βλήματα ενδεχομένως και στα κελιά. Θα υπάρξει ένα θέμα εξυγχρονισμού τους, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμβατότητα και από πλευράς όπλων και ομοιοτυπία και με τις Μπελαρά. Αλλά σε ό,τι αφορά το όλο σκεύος.
0: Και άλλη μια λεπτομέρεια που είναι σημαντικό για εσάς, τους καπεταναίους του πολεμικού ναυτικού. Τέσσερα ελικόπτερα, γιατί τόσα πολλά, μπορεί να τα μεταφέρει?
1: Δύο και δύο.
0: Σοβαρά.
1: Δύο το ένα. Δύο η μία φρεγάτα.
0: Δύο η μία, δύο η άλλη. Όχι, όχι, η μία μπορεί να μεταφέρει τέσσερα, δηλαδή τι υπόστοχο να έχει?
1: Όχι, όχι, δύο και δύο.
0: Γρήγορες είναι.
1: Τι είπατε?
0: Γρήγορες
1: είναι. Και οι Μπελαρά περίπου αυτή την ταχύτητα έχουν. Ναι. Είναι βέβαια μεγαλύτερου σε τόνους από ότι είναι η Μπελαρά.
0: Ναι.
1: Είναι μεγαλύτερα πλοία. Αλλά μας δίνει τη δυνατότητα το μέγεθος να κάνουμε και περισσότερους εξυγχρονισμούς ή αλλαγές.
0: Και κάτι το οποίο εμείς που περάσαμε το ναυτικό μπορούμε να το τρέξουμε λίγο. Πόσο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να πιάσει λιμάνι?
1: Τώρα μιλάμε για 8.000 μίλια, έτσι, 9.000 μίλια. Που σημαίνει, όμως προσέξτε, υπάρχει ένας περιορισμός που λέει ότι όταν τα... Που είναι αρχή στο ελληνικό ναυτικό. Όταν τα καύσιμα πέσουν κάποια μια ορισμένη ποσότητα, πρέπει να πάμε σε λιμάνι για να πάρουμε καύσιμα ή να εφοδιαστούμε εκτός. Μπορεί να είναι επί μήνες. Αλλά η λογική λέει ότι...
0: Ναι. Εξαιρετικά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
2: Πάμε να συνεχίσουμε με τον κύριο Λιακάκο, γιατί από χθες η Ευρώπη είναι σοκαρισμένη με την άνοδο του AfD στην Γερμανία, με την άνοδο της ακροδεξιάς. Οι Γερμανοί έχουν βγει στους δρόμους μετά από αυτήν την εκλογική νίκη. Έχουμε μαζικές διαδηλώσεις. Έχουμε και το μήνυμα του κύριου Μέρτς, ο οποίος λέει ότι έχουν γίνει λάθη δεκαετιών, αλλά δεν υπάρχει πρόθεση παραίτησης αυτή τη στιγμή. Τι οδήγησε στην άνοδο του AfD, κύριε Λιακάκο?
3: Καλημέρα σας. Αν μπορώ απλά να πω κάτι για το προηγούμενο θέμα, ένα πολύ μικρό επιπρόσθετο σχόλιο. Απλά σε αυτό που είπε ο κύριος Φενέκος για την ενίσχυση όντως του λιμενικού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κηρύξουμε και συνορεύουσα ζώνη έως 24 ναυτικά μίλια, ώστε να καταπολεμήσουμε και την παράτιμη μετανάστευση και γενικά να μπορούμε να κάνουμε προληπτικούς ελέγχους, ώστε να μην χρειάζεται να θεωρείται πειρατεία μετά τα 6 ναυτικά μίλια οποιοδήποτε έλεγχος για την προστασία των συνόρων μας ως μια πρώτη εξωτερική
0: σημαντικό
3: ζώνη αποτροπής. Τώρα, βλέπουμε πλέον στη Γερμανία οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Το 44% δεν είναι πλέον διαμαρτυρία, είναι διεκδίκηση εξουσίας. Τι βλέπουμε, πρώτη φορά βλέπουμε το ακροδεξιό εθνικιστικό εξτρεμιστικό κόμμα. Δεν το λέμε εμείς, το έχει χαρακτηρίσει η ίδια η υπηρεσία προστασίας του συντάγματος της Αξονίας στην περιοχή που γίναν οι εκλογές. Δηλαδή είναι σαν μια τοπική ΕΕΠ εκεί, αντικατασκοπία και εγχώριες πληροφορίες. Πήρε ένα ποσοστό υπερδιπλάσιο, μιλάμε για 44%. Βλέπουμε παράλληλα την κατάρρευση του CDU, του κόμματος του Μέρτς, που επί 24 χρόνια σε αυτό το κρατήδιο είχε την, έτσι, τη διακυβέρνηση. Από το 37% έπεσε στο 17% και βλέπουμε, έχουμε πλέον, μπαίνουμε σε κάποια χαρτογράφητα νερά. Τώρα το τι θα γίνει είναι μια μεγάλη ιστορία. Πρέπει
2: έχουμε
3: να δούμε λίγο...
2: Έχουμε λίγο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κύριε Λιακάκο. Φοβόμαστε και εκεί την άνοδο της ακροδεξιάς?
3: Κυρίως στη Γερμανία πρέπει να το δούμε, διότι αν δούμε την ιστορία, υπάρχουν 16 κρατήδια. Τα 11, τα 10 ήταν στη Δυτική Γερμανία. Τα 6 ήταν στην Ανατολική. Υπήρχε μια οικονομική, έτσι, υπήρχε μια διαφορά. Ήτανε, τα 6 ήταν υπό το σοβιετικό, υπό σοβιετική διοίκηση για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε βλέπουμε ότι υπήρχαν οικονομικοί, ψυχολογικοί και δημογραφικοί λόγοι που όθησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε τις μετακινήσεις πληθυσμών. 25% από τη Σαξονία, από αυτό το αγροτικό κρατήδιο,
2: σωστά,
3: το οποίο πήγε από την Ανατολή στη Δύση. Ανισότητες μεγάλες οικονομικές. Μια γυρασμένη, έτσι, γυρασμένες, γυρασμένα κρατήδια, τα οποία δυστυχώς βρίσκουν χώρο αυτά τα μορφώματα, όχι δημιουργώντας την κρίση, παίρνουν μια κρίση, τη βρίσκουν την κρίση, την απλοποιούν, την δαιμονοποιούν, προκαλούν ανασφάλεια, οργή στον κόσμο και η οργή μετατρέπεται σε ψήφο.
2: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακραίοι. Είδαμε ότι η πλειοψηφία ήταν η εργατική τάξη. Είναι απίστευτο το τι έχει γίνει. Αυτή
2: είναι
3: τη στιγμή βλέπουμε ότι η εναλλακτική τη Γερμανία έχει πάρει 39 από τις 83 έδρες. Δεν μπορεί να σχηματίσει ακόμα κυβέρνηση. Το κρίσιμο είναι, θα ψαρέψει βουλευτές από το CDU, θα δώσει κάποιο κόμμα ανοχή ή θα γίνει συνεργασία με το συνασπισμό της Σάρα Βάκενχνέχτ, η οποία έφυγε από τον Τελίν και το αριστερό κόμμα, το οποίο ναι μεν έχει αριστερές αντιλήψεις όσον αφορά, όσον αφορά την οικονομία, αλλά κοινωνικά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ συντηρητικό.
0: Κύριε Λιακάκο, θα παίξει πολύ μεγάλη σημασία στην όλη αυτή ανάλυση να δούμε τι θα κάνει η πρωτεύουσα του Βερολίνου, το κρατήδιο του Βερολίνου. Θα επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα όταν θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιακάκο.
1: Επιτρέψτε μια γρήγορη παρατήρηση. Αυτό που πάσχει αυτή τη στιγμή είναι ότι καταρρύπτεται αυτή η έννοια του τείχους προστασίας που υπήρχε στη Γερμανία.
3: Το Brandmauer.
1: Ακριβώς. Και ότι πάμε σε μια νέα αντίληψη πολιτικών συνεργασιών.
3: Αλλά πρέπει και ο Μέρτς να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Λοιπόν, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε,
0: πολύ. Καλημέρα μα στου Ρωμίου.
2: Καλημέρα.
0: Κύριε Φενέκο, να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, να είστε καλά.
0: Γρήγορα την κάρτα επικοινωνίας μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Πού μιλάμε, τι ακριβώς μπορούμε να πούμε στο 2-17-07-07 και στο email μας info@action24.gr που μπορεί να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.
2: Και στα social media βλέπετε Instagram, TikTok, στο Action24 Newsroom, Facebook και X, στο Action24 TV και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Το θέμα το επόμενο σας αφορά, μας αφορά. Πάμε να αναλύσουμε τα πάντα
0: καλώς
2: που
0: ήρθατε.
2: Ακούσαμε και εξειδικεύτηκαν χθες. Καλημέρα, κυρία Στολάκη, φοροτεχνικός. Να κάνουμε ταμείο.
0: Σωστά, σωστά. Ταμείο με παραδείγματα απλά, χρηστά, κατανοητά, προκειμένου να καταλάβετε τι θα μείνει στην τσέπη ή τι θα έρθει ως επίδομα στην τσέπη μας. Κυρία Στολάκη, πώς θα είδατε γενικά τα μέτρα?
4: Εντάξει, κοίταξτε να δείτε. Τα μέτρα νομίζω ότι διαχρονικά δεν μπορούν να είναι όλοι έτσι ευχαριστημένοι από τα μέτρα, γιατί οι ανάγκες του κόσμου, των οικοκυριών, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων είναι πάντα πολύ μεγαλύτερες από τις δυνατότητες που έχει ένα δημοσιονομικό πακέτο. Έτσι. Ναι. Οπότε σίγουρα κάποιοι παίρνουν λιγότερα από όσα θα ήθελαν να πάρουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η οικονομική πολιτική δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με τα μέτρα της ΔΕΘ. Πάντα θα πρέπει να τα βλέπουμε και να τα κρίνουμε με αυτά που έχουν προηγηθεί και με αυτά που θα ακολουθήσουν, έτσι.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν παραδείγματα, ελεύθεροι επαγγελματίες. Πάμε να ξεκινήσουμε.
4: Λοιπόν, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό το οποίο μάθαμε από την ΔΕΘ είναι ουσιαστικά η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Αυτό περιμένουμε να δούμε για τη χρήση του 2026, στις δηλώσεις του 2026. Περιμένουμε να δούμε την μείωση της προκαταβολής του φόρου, η οποία πηγαίνει από το 55% στο 50% και φυσικά την κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος. Όχι φυσικά όλου του τεκμαρτού εισοδήματος, των προσαυξήσεων, δηλαδή των προσδιοριστικών αυτών παραγόντων που δίνουν την αύξηση πάνω στον κατώτατο μισθό, δηλαδή το κόστος μισθοδοσίας που ανεβάζει κατά 10% το τεκμαρτό και την διαφορά στο τζίρο που ανεβάζει κατά 5%.
0: Πάνω από το παράδειγμα αυτό.
4: Συνεπής, στο παράδειγμα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα μία επιχείρηση η οποία έχει μία ετήσια μισθοδοσία 105.000. Το τεκμαρτό εισόδημα που προσδιοριζόταν στην επιχείρηση πριν και γι' αυτό φορολογούνταν η επιχείρηση ήταν 27.244 ευρώ. Πλέον, αφού αφαιρεθούν αυτοί οι δύο προσδιοριστικοί παράγοντες και μείνει μόνο ο κατώτατος μισθός ως βάση υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, ο φόρος ο οποίος θα χρεώνεται σε αυτή την επιχείρηση είναι 16.744 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή ότι το τεκμαρτό το οποίο θα χρεώνεται θα είναι 16.744 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο φόρος που χρεωνόταν πριν αυτή η επιχείρηση ήταν 4.783. Ο φόρος που
0: είναι
4: θα πληρώνει πλέον, δηλαδή στη χρήση του 2026, θα είναι 2.249 ευρώ. Θα γλιτώσει δηλαδή η επιχείρηση αυτή 2.534 ευρώ φόρο. Αυτό
2: κάτι είναι και αυτό.
0: Όχι, είναι καλό αυτό. Κάτσε, είναι μεγάλο.
4: Είναι μεγάλο και θα σας πω γιατί είναι μεγάλο. Και γιατί ήταν πάρα πολύ άδικο. Αυτό ήταν στρέβλωση. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που χρεωνόντουσαν με αυτά τα επιπλέον ήταν άνθρωποι οι οποίοι δήλωναν τον αριθμό των εργαζομένων και δήλωναν και τον τζίρο τους. Γιατί όσο ανέβαιναν αυτά, ανέβαινε και το τεκμαρτό.
0: Πάμε να δούμε. Παραμένουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι. Ποιος θεωρείται συνέπειος και όλα τα υπόλοιπα. Για να πάμε στην επόμενη κάρτα μας.
4: Λοιπόν, ακούσαμε για την συνέπεια. Εξειδικεύτηκε εχθές. Συνεπείς λοιπόν θεωρούνται οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία τους στο My Data, έχει γνώση δηλαδή η ΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο για τα δεδομένα, υπάρχει διασύνδεση φυσικά των ταμιακών και των POS, δεν τους έχει επιβληθεί κάποιο πρόστιμο είτε από φορολογική παράβαση είτε από παράβαση εργασιακή από την ΑΔΕ δηλαδή είτε από την επιθεώρηση εργασίας και φυσικά έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις εισοδήματος. Αυτοί λοιπόν είναι οι συνεπείς και αυτοί θα μπορούν να γλιτώσουν, όπως είπαμε, από το πρόσθετο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Τώρα, είπαμε πριν και για την προκαταβολή του φόρου, η οποία μειώνεται από το 2026 στους ελεύθερους επαγγελματίες, από το 55% πάει στο 50%. Θα δούμε ένα παράδειγμα. Στην περίπτωση δηλαδή κάποιες επιχείρησης που πλήρωνε φόρο 20.000 ευρώ, εδώ θα πλήρωνε μια προκαταβολή 11.000, πλέον θα πληρώσει ένα χιλιάρικο λιγότερο, 10.000
2: δεν
4: δηλαδή,
2: είναι κάτι για, το, τώρα, για τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να έχουν γεμάτα τα ταμεία τους για να μπορέσουν να,
0: ναι,
2: να ανταπεξέλθουν και να επενδύσουν, να έχουν ρευστότητα.
4: Και η αλήθεια είναι ότι ήταν και ένα από τα ζητήματα τα οποία δεν ικανοποίησε, όχι μόνο στα φυσικά πρόσωπα, γιατί στα φυσικά πρόσωπα είχε μειωθεί η προκαταβολή στο 55%, ναι, κυρίως στα νομικά πρόσωπα που είναι στο 80%, είναι πολύ αργός ο χρόνος ορίμανσης μέχρι να φτάσουμε στο 50%.
2: Οι άνθρωποι αυτά τα χρήματα του χρόνου. Έτσι, σωστά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες κινούνται μέρα-μέρα.
0: Είναι δημόσιο πάλι να υπολογίζουν το μισθό του χρόνου.
2: Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
4: Σωστά, πληρώνεις προκαταβολή για μια κερδοφορία που δεν ξέρεις αν θα την έχεις του χρόνου.
2: Βέβαια.
0: Λέω ότι στην επιστρέφει του παραχρόνου, άμα δεν έχεις κερδοφορία.
2: Ναι, κάτσε, εγώ το χρειάζομαι όμως. Για να μπορέσω να πληρώσω το προσωπικό μου, να μπορέσω να κάνω αγορές, να μπορέσω να ζηράρω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν ένας στρεβλός μνημονιακός νόμος που δυστυχώς. Επειδή και εγώ ήταν, πνιγότανε το 15, πνιγότανε,
2: τα πήρε.
0: Είπε ναι, ναι, τα πήρε.
2: Ναι, αλλά οι νόμοι αυτοί όμως έχουν μείνει.
4: Και είναι και πάρα πολύ δύσκολη η προκαταβολή, ιδίως κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, δηλαδή κατά το πρώτο έτος μάλλον που καλείται κάποιος να πληρώσει την προκαταβολή.
2: Βέβαια. Ναι. Θέλει να πάρει, θέλει να κινηθεί, θέλει
4: απλώς,
2: να δουλέψει.
4: Η αλήθεια είναι ότι δίνει και πολλά λεφτά. Και γι' αυτό και δεν μπορεί από τη μια χρονιά στην άλλη να πέσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι έτσι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Σταλάκη.
2: Ευχαριστούμε
0: για την ανάλυση. Με παραδείγματα αναλυτικά. Βεβαίως. Με παραδείγματα αναλυτικά δεν είχατε πρόβλημα. Έτσι σας το εξηγήσαμε. Σας το κάναμε αυτό που λέμε δεκάρικα στη γλώσσα μας. Έτσι. Λοιπόν.
2: Πάμε να σηκωθούμε να πάμε στον ψηφιακό μας τοίχο.
0: Πάμε στον ψηφιακό μας τοίχο.
2: Σωστά. Θα μας δώσετε και μια εικόνα.
0: Θα μας δώσετε και μια κίνηση. Πού βρισκόμαστε?
2: Κοίτα να δεις πώς είναι τα πράγματα έξω.
0: Είναι καλά,
2: αλλά
0: έχει πήξει λίγο πάνω, έτσι, ως συνήθως.
2: Ναι.
0: Κοίταξε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν το είχε υπολογίσει κάποιος όταν σχεδιάζονταν ο δρόμος πριν πολλά χρόνια ότι θα έχει τόσο μεγάλη ζήτηση η Αττική Οδός.
2: Βέβαια.
0: Τόσο μεγάλη ζήτηση. Και από εμπορικά κυρίως σημεία, από εμπορικά κομμάτια, βλέπουμε εδώ πάλι πάνω από τη γέφυρα να είναι σταματημένα, να προσπαθούν να βγουν στην Εθνική, στο ρεύμα της εξόδου προς Αφίβνε, έτσι. Να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι εύκολο. Όπα, σήμερα δυσκολεύει.
2: Να, κοίταξε να δεις. Πρώτη μέρα βλέπουμε τέτοια ώρα τον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο να είναι μποτιλιαρισμένος.
0: Και στο λιμάνι είναι λίγο δύσκολο, αλλά το τελείωμα της χιστού τέτοια ώρα είναι ζορίζει αριστερά στα δυτικά. Έξοδος από το Χαϊδάρι και από το Δαφνί, από το δάσος ξεκινάνε τα προβλήματα πολλά και πηγαίνει αργά ο δρόμος μέχρι και την λίμνη. Και εκεί
2: και το κέντρο,
0: κέντρο τι,
2: και το κέντρο της Αθήνας έχει πήξιμο και εδώ
0: Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας.
2: Βασιλής Σοφίας και έχουμε μικροπροβλήματα και στην
0: και
2: άνοδο και στην κάθοδο Συγκρού, σωστά
0: στο
2: εκεί,
0: άνοδο.
2: Στην ανοδικό. Άνοδο και λίγα προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα και στην Κηφισία.
0: Θα φτάσουμε και σήμερα λίγο υπομονή για όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι να βγουν τώρα στους δρόμους.
2: Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε.
5: Καλημέρα σας.
6: Από πότε ξεκινάνε σχολεία, 11 του μηνός.
2: 11 του μηνός, ναι.
0: Έχουμε δρόμο λοιπόν.
6: Αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό
0: Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος στο
6: τραπέζι.
0: Και αντιπτέραχος. Τι λες.
6: Εσύ.
2: Κάτσε τώρα, μας μπέρδεψες. Περίμενε. Δεν είσαι εσύ.
6: Μπερδευτήκατε.
2: Δεν είσαι εσύ.
6: Εγώ
5: δεν είμαι εγώ.
6: Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, αντιπτέραχος Αναπροστατεία. Κύριε Αναστασάκη, καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
7: Καλημέρα, καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν. Καλά.
0: Γιατί θα ξεκινήσουμε πάλι από εσάς. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα τα θέματα της επικαιρότητας έχουν σχεδόν επισχιαστεί από την τραγωδία την οποία είχαμε με τους δύο συναδέλφους σας. Εγώ νομίζω ότι όταν μια φορά έχεις πετάξει, πάντα είσαι εκεί, πάντα είσαι ψηλά, που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το γιατί, τι πήγε λάθος.
7: Μάλιστα. Καταρχήν, συλληπιτήρια στις οικογένειες και στην οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι σε τέτοιες αποστολές, όπως είναι μια επίδειξη που είναι πολύ απαιτητικές, η μοίρα που συμμετέχει λαμβάνει τα μέτρα της, στέλνει τους πιο εμπειρούς και αυτό φάνηκε από τους βαθμούς και τις ώρες πτήσης που είχαν και οι δύο υπτάμενοι. Και το αεροπλάνο που είναι σε καλύτερη κατάσταση δεν έχει παρατηρήσεις μόνιμες κτλ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Τώρα, τι ακριβώς έγινε. Από ό,τι φαίνεται από τα βίντεο, το αεροπλάνο είχε μπει σε μία δεξιά στροφή με μία κλίση περίπου 45 μοίρες και κάποια στιγμή άρχισε να κατεβαίνει με μεγαλύτερο βαθμό καθόδου μέχρι που συγκρούστηκε στο έδαφος. Φαίνεται λοιπόν ότι είχε κλίσει, όπως είπα, 45 μοίρες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήταν μέσα στο φάκελο εγκατάλειψης. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, σε αυτή τη φάση, οι χειριστές θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν και να διασωθούν. Σημαίνει λοιπόν ότι οι χειριστές για κάποιο λόγο αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν. Γιατί μία εκδοχή η οποία ερευνάται από την Επιτροπή Διερεύνησης είναι θέλοντας να ελέγξω ότι το αεροπλάνο δεν θα φύγει ακυβέρνητο, χωρίς χειριστές μέσα δηλαδή, και να πάει προς το πλήθος και εκεί να γίνει μια μεγάλη τραγωδία.
2: Άρα μπορεί και να το καταλάβαιναν, κύριε Αναστασάκη, εκείνη για, τη στιγμή,
7: για τα τελευταία δευτερόλεπτα,
2: και να παρέμειναν μέσα στο αεροσκάφος για να μην έχουμε μια μεγαλύτερη τραγωδία.
7: Αυτή είναι μια περίπτωση, διότι ναι, δεν προσπάθησαν να καταλήψουν, δεν προσπάθησαν να φύγουν από το αεροπλάνο. Η μία περίπτωση λοιπόν είναι αυτή. Η άλλη περίπτωση είναι να συνέβη κάτι πολύ ξαφνικό, όπως να έπεσαν σε ένα σμήνος πουλιών. Λέω επειδή στην Τανάγρα έχω πετάξει περίπου 4 χρόνια. Στην περιοχή που έπεσε το αεροπλάνο, επειδή είναι αγροτική περιοχή, υπάρχουν σμήνοι πουλιών.
0: Ειδικά αυτή την περίοδο.
7: Και ειδικά
6: δεν
7: αυτή την περίοδο.
6: Κάτι τέτοιο στο βίντεο.
0: Πολύ δύσκολο.
6: Όχι για ένα πουλί, αλλά για σμήνος πουλιών.
7: Όταν ένα σμήνος, δηλαδή και δύο πουλιά να είναι και τέσσερα πουλιά να είναι, από ένα πουλάκι να πάρει ο κάθε κινητήρας, καταστρέφεται.
6: Ναι, τώρα το ερώτημα από τέρα αρχή είναι είτε έτσι είτε αλλιώς. Κάποια στιγμή θα φανεί ποια ήταν η αιτία της.
7: Σίγουρα, αυτό
6: της
7: περιμένουμε.
6: Αυτές οι επιδείξεις πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, να φτάνει ο πιλότος, οι πιλότοι μας στα όρια τους. Να φτάνουν τα αεροσκάφη, τα παλιά αυτά αεροσκάφη, τα καλώς συντηρημένα στα όρια τους. Τι νόημα έχει να γίνονται αυτές οι επιδείξεις.
7: Έχει νόημα.
6: Ποιο, με, για πείτε
7: καταρχήν,
6: το μας.
7: Βέβαια, θα σας εξηγήσω. Καταρχήν, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Έτσι, αυτές οι επιδείξεις γίνονται
6: και
7: παγκόσμια και έχουν συμβεί.
6: Και μάλιστα έχουν πέσει και πάνω σε κόσμο.
7: Στη Γερμανία, ειδικά,
6: στην
7: έχουν πέσει. Σωστά. Εγώ προσωπικά είχα τύχει σε μια επιδείξη στον Καναδά που έπεσε ένα αεροπλάνο και σκοτωθήκαν.
6: Πείτε μου, πού οφετεί, πού χρειάζονται αυτές οι επιδείξεις.
7: Θα σας πω. Χρειάζεται η επίδειξη. Θα πω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό και από τον κόσμο. Όταν βγήκε το Top Gun, η ταινία Top Gun, ήμουνα υπασπιστής στο διοικητή της σχολής Ικάρων. Εκείνη τη χρονιά τριπλασιάστηκαν οι υποψήφοι στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων.
2: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο κόσμο
7: επομένως,
2: αυτή η ταινία
7: ακριβώς,
2: προσέλκυσε.
7: Αυτό θέλω να πω, ότι η αεροπορία πρέπει να δείχνει το έργο της. Βέβαια το έργο δεν είναι να γίνονται ατυχήματα. Τα ατυχήματα είναι μέσα στο το παιχνίδι, το ξέρουμε και εμείς που είμαστε υπτάμενοι, πετάγαμε για να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή. Δεν απογειωνόμαστε ποτέ για να πάμε να σκοτωθούμε. Έτσι. Ξέραμε όμως ότι υπάρχει ένα προσωπικό κίνδυνο.
6: Υπάρχουν στη χώρα μας. Καταπονούνται καθημερινά κυνηγώντας τουρκικά αεροσκάφη. Βέβαια. Καταπονούνται το καλοκαίρι σβήνοντας φωτιές. Δηλαδή είναι διαφορετικό το πλαίσιο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολλούς πιλότους. Κοστίζουν πολύ ακριβά στο ελληνικό κράτος και οι πιλότοι και τα αεροσκάφη. Το γιατί δεν απαντάει κανένας, γιατί
2: εντάξει,
6: πρέπει να γίνονται αυτές οι επιδείξεις.
2: Με αυτή τη λογική, να μην παίρνουμε και το αμάξι μας να βγαίνουμε στους δρόμους, γιατί έχει μια λακκούβα.
5: Παιδιά,
2: συγγνώμη όμως. Εδώ πέρα.
5: Έχει ένα δίκιο. Γιατί θα ήταν για παράδειγμα αντίστοιχο, σαν να λέμε ότι οι άνθρωποι της ελληνικής αστυνομίας πάνε και κάνουν κόντρες. Έτσι, ναι. Για να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν.
6: Ναι, το αυτοκίνητο το παίρνουμε για να πάμε στη δουλειά μας όμως. Δεν το παίρνουμε για κανένα.
2: Ναι,
5: άρα
2: και εδώ όμως.
7: Και η επίδειξη είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς.
2: Είναι μέσα στα πλαίσια αυτά. Και λέει ο κύριος Αναστασάκης ότι όταν γίνονται αυτές οι επιδείξεις και όταν βγαίνουν για παράδειγμα τέτοιες ταινίες όπως ήταν το Top Gun, προωθείται αυτό. Έρχεται ακόμα μεγαλύτερο περισσότερο κόσμο.
5: Σε αυτού του είδους επιδείξεις, ας πούμε ότι γίνονται σε αυτές τις επιδείξεις. Υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας. Ποιος φροντίζει για αυτά, ποιος φροντίζει για τη συντήρηση των αεροσκαφών, για το αν είναι καλά οι άνθρωποι όταν πριν πάνε να πετάξουν. Γιατί είναι μια πάρα πολύ απαιτητική δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ίσως την πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο σε αυτό, από άψη σωματικής και πνευματικής καταπώνησης.
7: Καταρχήν, σε μια επίδειξη όπως αυτή, υπάρχει ο αξιωματικός ασφαλείας. Πέρα από τον πύργο ελέγχου που ελέγχει την κυκλοφορία, ο αξιωματικός ασφαλείας, ο οποίος δίνει και τις οδηγίες στα αεροπλάνα και τα παρακολουθεί ανά πάση στιγμή. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο που θα πρέπει να το αναφέρουμε, ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποδεσμευθεί οι συνομιλίες. Έτσι, η Επιτροπή Διερεύνησης έχει πάρει όλες τις καταγραφές, δεν έχουν διαρρεύσει. Πλην όμως η Επιτροπή ήδη ξέρει και ξέρει τι είπαν οι χειριστές, αν είπαν κάτι, έδωσαν κάποια αναφορά, τι οδηγίες πήραν, όλα αυτά θα φανούν, πιστεύω, μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Να τελειώσουμε την κουβέντα μας όπως ξεκινήσαμε. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες, η ελληνική πολιτεία, το ακούσαμε και διαστόματος του Πρωθυπουργού, θα είναι κοντά στους όσους αφήνουν πίσω τους τα δύο παλικάρια της ελληνικής αεροπορίας. Να τιμήσουμε αυτούς τους ήρωες, γιατί έχω την αίσθηση, κύριε Αναστασάκη, το πρώτο θέμα το οποίο μας είπατε ότι μπορεί να έπεσε γι' αυτό το λόγο και να μην είναι εκτοξεύτηκε ένα ανθίγητο, είναι πολύ πιθανό να έχει γίνει. Πολύ πιθανό να έχει γίνει.
7: Είναι μία από τις περιπτώσεις.
0: Είναι μία από τις
7: περιπτώσεις. Απλώς σε αυτό που είπατε κάτι για την πολιτεία, Παλιότερα η σύνταξη σε όσους έπεφταν εν υπηρεσία ήταν στο βαθμό τους. Τώρα πλέον παίρνουν όλοι τον βαθμό του ταξιάρχου για να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη οι οικογένειες και τα παιδιά υιοθετούνται από τη Βουλή.
0: Έτσι.
2: Ναι,
7: αυτό είναι
0: σωστό,
7: θετική ανταπόκριση της πολιτείας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είστε εκεί. Να είναι οι τελευταίοι οι οποίοι φεύγουν, να το λέμε κάθε φορά όταν έχουμε τέτοιου είδους δυστυχώς.
7: Και αυτά τα αεροπλάνα θα αποσυρθούν μόλις έρθουν τα F-35. Γιατί αυτά έχουν έδρα την Αδραβίδα και η Αδραβίδα θα είναι η βάση των F-35.
0: Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Πού πάμε?
2: Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και θέμα, να περάσουμε στην πολιτική μας κουβέντα. Γιάννη, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Αίγυπτο
6: τώρα,
2: από τη
6: μία. Πηγαίνει προς Ελευσίνα, φεύγει.
0: Και ο Νίκος Δένδιας πάει απέναντι Ιταλία.
2: Ιταλία.
6: Θα τα πούμε τώρα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, επιστροφή στην καθημερινότητα για τον Πρωθυπουργό. Μετά τη ΔΕΦ ξεκινούν τα μεγάλα διπλωματικά ταξίδια. Θα σε λίγη ώρα φεύγει από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας το πρωθυπουργικό αεροσκάφος με τον Πρωθυπουργό. Πάει, θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ελ Αλαμέν. Εκεί θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο και μετά θα γίνει η τριμερής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου. Πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα ενεργειακά, δεν είναι μόνο τα θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Είναι και το θέμα της Μονής Σινά, το οποίο θα συζητήσει.
0: Σημαντικό σημειολογικό και το σημείο της επαφής. Το Ελ Αλαμέν, όπου πολέμησαν Έλληνες ιερολογίτες κατά του άξονα.
6: Ακριβώς. Πολύ σωστή η ιστορική σου επισήμανση. Θα συζητήσουν και το θέμα της Μονής Σινά, όπου οι πληροφορίες λένε πως είμαστε πολύ κοντά σε λύση, να δούμε ποια θα είναι αυτή. Την ίδια στιγμή, ο Δένδιας φεύγει και πάει στην Ιταλία, εκεί για να παραλάβει, για να συμφωνήσει, για να υπογράψει μάλλον την συμφωνία με τις φρεγάτες ΦΡΕΜ. Κοίταζα πώς λέγονται οι φρεγάτες, για να μην κάνω κάποιο λάθος. Θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση και θα ξεκινήσει η διαδικασία για να ανακοινωθούν και να πάνε στο πολεμικό ναυτικό. Να σας πω ότι μέσα στον Οκτώβριο, σε λίγες μέρες, έρχεται η δεύτερη Μπελαρά.
2: Βεβαίως.
6: Ο νέαρχος.
2: Σωστά.
6: Μετά τον Κίμωνα και θα εξοπλιστεί ακόμα περισσότερο το πολεμικό ναυτικό. Γενικώς αυτός ο μήνας θα είναι μήνας με πολλά ταξίδια για τον Πρωθυπουργό.
0: Και η επόμενη Μπελαρά θα πάει πολύ πιο γρήγορα στην κατασκευή, να ξέρετε. Ναι. Γιατί όσο μπαίνουν στη διαδικασία να κατασκευάζουν τη μία με την άλλη,
2: γίνεται πιο γρήγορα μετά η διαδικασία.
6: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που θα έχουν μετρήσει και την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, να δουν οι δημοσκόποι πώς έχει αποτυπωθεί στον κόσμο, στους πολίτες, όλα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε και εμείς κάποια στιγμή το δικό μας βαρόμετρο με τον Ζαχαρία Ζούμπη και την Opinion Poll, να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Γίνεται χαμός με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Βεβαίως.
6: Μεταξύ κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά. Βλέπετε τι γίνεται.
2: Ναι.
6: Στη μάχη μπήκε και η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ήταν χτες εδώ, θέλω να πω.
6: Προσέξτε, η Ντόρα δεν βγαίνει τυχαία.
0: Μισό. Να την ακούσουμε και να πάρουμε αμέσως στο σχόλιο. Ήταν λοιπόν χθες η Ντόρα Μπακογιάννη. Ακούμε και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε το τι.
8: Διότι εμείς τον είχαμε τον Ταλαντούχο, λέει και στη ηγέτη, το 12. Τον είχαμε. Τον δοκιμάσαμε. Αν υπήρχε σήμερα, εγώ σας το λέω ειλικρινά, αν υπήρχε σήμερα ένα Πασόκ της παλιάς εποχής και έλεγε, ρε παιδί μου, καταψηφίζουμε την Νέα Δημοκρατία, δεν μας αρέσει η φάτσα σας πλέον, θέλουμε να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Δεν θα ανησυχούσε κανείς σε αυτή τη χώρα. Τον βολεύει τον κύριο Σαμαρά να το λέει αυτό, αλλά κάνει λάθος. Και εξακολουθούσαμε και δίναμε όλοι μαζί τη μάχη για τον κύριο Σαμαρά. Από εκεί και πέρα, όταν διαγράφει, έπαψα να δίνω τη μάχη για τον κύριο Σαμαρά και ήμουν εκτός κόμματος. Από εκεί και πέρα είμαι βέβαια ότι ο Κώστας Καραμαλής ποτέ δεν θα πράξει κάτι το οποίο θα πληγώσει την παράταξη.
0: Κρατήστε το αυτό που είπε στο τέλος.
6: Δεν είναι τυχαία η Μπακογιάννη.
0: Κρατήστε αυτό που είπε στο τέλος.
6: Είναι μέρος της στρατηγικής.
0: Δεξί χέρι του Κώστα Καραμαλή, θέλω να σου πω.
6: Είναι μέρος στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο επιχειρεί η Ντόρα Μπακογιάννη δεν βγαίνει τυχαία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης απέναντι στο Σαμαρά και βγαίνει και για έναν άλλο λόγο. Να δείξει και να αναδείξει τη διαφορά του Κώστα του Καραμαλή από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Βέβαια.
6: Τι είπε, ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν βγει ποτέ απέναντι στην παράταξη. Ενώ ο Σαμαράς βγήκε. Αυτό είναι ο στόχος και αυτή είναι η στρατηγική του Μαξίμου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
5: πάντως γενικά νομίζω ότι όταν αρχίζουν οι αναφορές στο 10-12, τι έκανε ο Σαμαράς, τι έκανε ο ένας και ο άλλος, αρχίζουν και λίγο και τα προβλήματα. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν εποχή διάλυσης. Δηλαδή και η κυρία Μπακογιάννη δεν είχε κατέβει στις εκλογές του 12, αν θυμάμαι καλά.
6: Βεβαίως,
5: δηλαδή,
6: με δικό της κόμμα.
5: Με δικό της κόμμα. Οπότε νομίζω ότι αρχίζουν τα προβλήματα και κάπως πρέπει να βρεθεί μια άκρη για να υπάρξει μια εξέλιξη.
6: Θα είναι σκληρή αντιπαράθεση. Ξέρεις τώρα οι εμφύλοι. Ναι. Έχουν άλλα χαρακτηριστικά.
5: Βέβαια.
6: Εδώ παρατηρούμε κάτι τελευταίο. Ναι. Παρατηρούμε η κριτική του Σαμαρά προς τον Μητσοτάκη να είναι σκληρότερη από την κριτική του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη.
5: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να πάμε. Επιστρέψουμε σε σένα.
5: Βεβαίως.
0: Αλλά να πάμε στον ψηφιακό μας στίχο.
2: Ναι.
0: Να συναντήσουμε τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, Καθώς, Δημήτρη, καταλαβαίνουμε ότι μια φωτιά η οποία μπορεί να καίει για ένατο.
2: Ένατο 24ωρο είμαστε σήμερα, Δημήτρη.
9: Καλημέρα και πάλι.
0: Μπορείς να μας εξηγήσεις, βλέποντας και την εικόνα την οποία μας έχεις ετοιμάσει, γιατί επιμένει τόσο πολύ αυτή η πυρκαγιά, γιατί οι μετεωρολογικές συνθήκες του κράτους.
9: Λοιπόν, πρώτον, να πούμε ότι η Δυτική Ελλάδα πέρασε ένα πολύ, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Ωραία. Ήταν πολύ ζεστό καλοκαίρι για τη Δυτική Ελλάδα. Στα τρία θερμότερα από το 1950, το τελευταίο διάστημα, 15 περίπου Αυγούστου μέχρι και χθες, είχε θερμοκρασίες η Κόνιτσα που μπαίνει τη φωτιά. Πάνω από 35 με 37 βαθμούς και πολλές ημέρες είχε 38, 39 και 40 βαθμούς. Χθες έφτασε 37 βαθμούς. Όλες αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων, είχε πολύ ψηλές θερμοκρασίες όπως είχε και όλο το καλοκαίρι. Μιλάμε δηλαδή για μια περιοχή που είναι ορεινή, έτσι, που είναι η πυρκαγιά. Πολύ ορεινή. Φτάνει μέχρι τα 2.000 μέτρα το όρος Τραπεζίτσα που μένει τη φωτιά, όπου πέρασε περίοδο ξηρασίας με κάποιες βροχές, αλλά λίγες βροχές. Και πολύ, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Είναι σπάνιες αυτές τις φωτιές σε τόσο μεγάλο υψόμετρο, έτσι, σε αυτή την περιοχή. Και είναι μια πυρκαγιά η οποία είναι έρπουσα, δηλαδή κατά κύριο λόγο είναι έρπουσα, δηλαδή καίει κυρίως θαμνώδης, τους θάμνους κάτω από τα μεγάλα κονοφόρα δέντρα που έχει η περιοχή. Κάποιες φορές γίνεται επικόρυφη, δηλαδή παίρνουν φωτιά και τα μεγάλα κονοφόρα δέντρα, όπως είναι τα πεύκα, η μαύρη πεύκη έχει εκεί. Και βλέπουμε την δορυφορική εικόνα.
6: Είναι και καταφύγιο άγριων ζώων.
9: Ακριβώς, ναι. Και έχει πάρα πολύ άγρια ζωή προφανώς. Το όρος Τύμφη. Και εδώ είναι η καπνή που βλέπετε από την πυρκαγιά που μένετε. Χθεσινή είναι αυτή η δορυφορική εικόνα με τους καπνούς, με τα άσπρα βλέπετε, με τους λευκούς καπνούς που μένει την πυρκαγιά στο όρος Τραπεζίτσα. Και προφανώς το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της πυρκαγιάς είναι ότι είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο. Προφανώς δεν έχει δρόμους, έτσι. Μιλάμε για ένα πολύ ορεινό σημείο, το οποίο είναι δύσκολο να προσεγγίσουν. Θα μας τα πει και ο κύριος Στρατοπιός. Είναι μια δύσκολη φωτιά γιατί δεν μπορεί να προσεγγίσουν προφανώς τα πεζοπόρα τμήματα. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη διαδικασία για να προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα και να ζήσουν αυτή την πυρκαγιά η οποία είναι κατά κύριο λόγο έρπουσα. Αυτό είναι σχετικά καλό. Δηλαδή δεν καίγονται τα μεγάλα κονοφόρα δέντρα που έχει η περιοχή. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και γι' αυτό και για τόσες πολλές ημέρες. Ήταν όπως είχαμε δει στη Ροδόπη.
0: Η Δαδιά.
9: Και η Δαδιά ήταν καλά τεράστια πυρκαγιά, αλλά και η Ροδόπη πέρυσι στην Δαδιά ήταν και μεγάλη, ενώ δεν ήταν μόνο ο έρπουσα.
2: Από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης.
9: Ήταν ένα εκατομμύριο στρέμματα. Αλλά και η Ροδόπη που είχαμε την περσινή, νομίζω η περσινή, η προπέρσινη φωτιά. Μπράβο. Που ήταν μεγάλη φωτιά και αυτή στην ορεινή Ροδόπη και έκαιγε για πολλές ημέρες και ήταν έρπουσα κυρίως και αυτή η πυρκαγιά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Παπαϊωάννου. Τον προανήγγειλε ο Δημήτρης, ο κύριος Αρτοπιός είναι μαζί μας και επιστρέφουμε εδώ πίσω στα παιδιά. Κύριε Αρτοπιέ, ένα το 24ωρο που οι συναδελφοί σας πέφτουν στη μάχη αυτής της πυρκαγιάς. Να μας δώσετε κι εσείς την εικόνα που έχετε. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα σήμερα?
10: Καλημέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Η πυρκαγιά αυτή, κατά κύριο λόγο, όπως είπε και ο μετεωρολόγος, ο κύριος μετεωρολόγος, είναι έρπουσας μορφής, δηλαδή και στον υπόροφο αυτού του δασικού οικοσυστήματος. Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει καμία κατοικημένη περιοχή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους κατοίκους της Κόνιτσας. Όπως είχαμε ξαναπεί προχθές το βράδυ, η πυρκαγιά υπήρχε ένα πύρινο μέτωπο το οποίο πλησίαζε την πόλη της Κόνιτσας. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έχει αποφευθεί παντελώς αυτός ο κίνδυνος. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό κομμάτι, ψηλά πάνω σε μια ορεινή περιοχή, βραχώδη περιοχή. Η μονή στο Μίου δεν κινδυνεύει. Υπάρχουν παραταγμένες οι δυνάμεις κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα. Βεβαίως, η πυρκαγιά δεν έχει σβήσει ακόμη. Απαιτείται αρκετή και πολύ μεγάλη προσπάθεια, κοπιώδη προσπάθεια από τις δυνάμεις των δασοκομμάτων, οι οποίες έχουν ανεπτυχθεί στην περιοχή μαζί με τα επίγεια τμήματα και τις εναέριες δυνάμεις που έχουμε αναπτύξει από το πρωί. Κάνουμε τοπική κατάσβεση με ελικόπτερα από σήμερα το πρωί, προκειμένου να κατασβέσουμε τις τυχόν απροσπέλαστες θερμές εστίες που υπάρχουν στην περιοχή. Βόρεια-βορειοανατολικά, πολύ ψηλά υπάρχουν βραχώδεις περιοχές, όπου είχαμε και μικροατυχήματα των δασοκομμάτων μας, διότι αναγκαζόταν να σκαρφαλώσουν, να αναρριχηθούν σε αυτά τα δύσκολα τοπία. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή, κατά κύριο λόγο που σας είπα, είναι έρπουσας μορφής και χρειάζεται χρόνος προκειμένου να σβήσει και το τελευταίο, η τελευταία μικροεστία, θερμή εστία.
0: Άρα γι' αυτό στιγμή δεν την έχουμε δώσει ακόμα οριοθετημένη, έτσι, γιατί είναι ακριβώς χαμηλά και πρέπει να εντοπιστούν χαμηλά οι εστίες προκειμένου να σβήσουν, να σταματήσει να καίει. Γιατί φαντάζομαι ότι σε αυτές τις περιοχές σιγά μην έχει γίνει καθαρισμός όλα αυτά τα χρόνια.
11: Όχι, δεν είναι αδύνατο. Είναι περιοχές απροσπέλαστες. Δεν μπορεί κανένας να προσεγγίσει. Αλλά το βασικό είναι ότι βλέπουμε πλέον για συνεχόμενη χρονιά
12: να υπάρχουν φωτιές σε ορεινές περιοχές που εμείς πάντα ξέραμε, που είμαστε και από ορεινά μέρη, ότι γενικά το δάσος στα ορεινά δεν καίγεται εύκολα. Καίγεται πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχουν οι συνθήκες που εξασφαλίζουν μια υγρασία, εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες. Πλέον και αυτό έχει λήξει. Γι' αυτό, κύριε Ρετοπιέ, μήπως πρέπει να αλλάξετε και τα επιχειρησιακά σας σχέδια και την προετοιμασία για αυτές τις περιοχές. Τι γίνεται να λέμε, εντάξει, δεν καίγεται η μονή στο Μείο, δεν καίγεται σπίτι, δεν πειράζει, ας αφήσουμε το βουνό να καίγεται.
10: Θα μου επιτρέψετε ότι η ακριβής αιτία, η ένδειξη που έχουμε μάλλον για την κίνηση, την έναρξη αυτής της πυρκαγιάς είναι η κεραυνική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, κανένα κράτος στον κόσμο μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να σταματήσει την κεραυνική δραστηριότητα. Όπερ επίσης σημαίνει ότι ήθελα να το θέσω αυτό υπόψη σας, ότι υπήρχαν επιχειρησιακά δεδομένα, θα αναφέρω εδώ, ομάδες δασοκομάντων σε κορυφογραμμή που κάνουν κατάσβεση και έπρεπε να αποχωρήσουν λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας. Υπήρχαν και προβλήματα τέτοιας φύσεως, δηλαδή ηλεκτρικές εκενώσεις, όπου δημιουργούνταν πολλά προβλήματα στις δυνάμεις δασοπυρόσβεσης. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι θέμα αλλαγής δόγματος. Έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, με το ανάγλυφο της περιοχής και τις δυσκολίες, τις εγγενείς δυσκολίες που υπάρχουν στην περιοχή.
6: Μπορεί να επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα, ή επειδή δεν είναι κοντά στον αστικό ιστό, έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της φωτιά αυτή.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν. Από το πρώτο φως της ημέρας, λοιπόν, σας ενημερώνω ότι επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Χθες επιχείρησαν 13 εναέρια μέσα. Θα συνεχιστεί ο κύκλος της αεροπυρόσβεσης. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αφήσει την πυρκαγιά αυτή έτσι μόνη της. Και οι δυνάμεις που επιχειρούν εκεί είναι 10 ομάδες δασοκομάτων από 5 ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, 150 πυροσβέστες, 50 Μάλιστα. πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα. Η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή μας απασχολεί φυσικά.
6: Ναι, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα και πρέπει στην να καταστραφεί.
0: Σωστά, σωστά. Άλλη μια ερώτηση. Έχουμε μια πυρκαγιά στη Μεσσηνία,
10: η οποία έχει οριοθετηθεί μέσα στα πρώτα 10 λεπτά, στα φιλιατρά Μεσσηνίας, βεβαίως.
0: Μπράβο, μπράβο, που ήταν γρήγορη η αντίδραση της πυροσβεστικής.
2: Χάρτη σήμερα επικινδυνότητας, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, κύριε Ρετοπιέ. Είχε και να δρώσει σε λίγο. Δεν είμαστε καλύτερα σήμερα, ξέρω εγώ.
10: Δεν έχει δροσίσει ακόμη δυστυχώς και σήμερα για την πολιτική προστασία για το πυροσβεστικό σώμα είναι μια δύσκολη μέρα. Έχουμε σε δείκτη πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 πολλές περιοχές της χώρας μας. Ξεκινάμε από την Αττική, την Κρήτη, νησιά του Βορείου Αιγαίου όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Λέσβος, Ψαρά. Στις Κυκλάδες έχουμε Τεσάρι, δίκτυα επικοινωνίας 4, στην Εύβοια, στη Βιωτία και στην Εύβοια, στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδος δηλαδή, όπως επίσης και στην Πελοπόννησο, στη Λακωνία. Μάλιστα. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Είναι πραγματικά μια δύσκολη μέρα και έτσι μπορεί να φαίνεται ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Παρόλα αυτά, δεν ανάβουμε φωτιά και σήμερα για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες. Προσέχουμε πολύ. Δεν κάνουμε υπαίθρια μπαρμπικιού, χρήση τροχού. Οι αγρότες μας να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί στις αγροτικές εργασίες. Έχουμε πολλές πυρκαγιές και από αυτά. Είμαι λυσοκόμη.
2: Έχετε δίκιο.
10: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο στην Ήπεθρο, στις περιοχές που είναι σε υψηλό και πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας.
2: Σας περιμένουμε εδώ, κύριε Ρετοπιέ, να κάνουμε τον απολογισμό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα και τα της αντιπολίτευσης, Νίκο. Σήμερα ξεκινάει η απόβαση στη Θεσσαλονίκη από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
12: Εν τω μεταξύ, έχουν κάνει γενικά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα, μάλλον ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, έτσι.
2: Ναι.
12: Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα η ομιλία θα γίνει το Σαββατοκύριακο, Σωστή. Γιατί είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τυπικά.
2: Είναι και το ουσιαστικά εννοώ
12: όσον αφορά τη Βουλή και έτσι θρησμηθείτε στη ΔΕΤ, σωστά. Ο κύριος Τσίπρας θα δώσει συνέντευξη τύπου αύριο. Αλλά προσέξτε, ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα θα πάει στη Θεσσαλονίκη για να έχει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Έχει μπλέξει το πράγμα, έχει γίνει.
2: Έχουμε μπερδευτεί.
0: Μπορείτε έχει να μας κάνετε πιο απλά, να μην τρελαινόμαστε.
12: Και αν θέλετε, πάντως να
6: κρίνετε. Ποιος θα υποσχεθεί τα περισσότερα, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης? Μοιράζουν δισεκατομμύρια.
0: Καρφί, εσύ, καρφί αμέσως. Μα είναι δυνατόν να σου πει το ρεπορτάζ του.
6: Σε αυτόν τον ανταγωνισμό, ποιος θα κερδίσει?
12: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει στη ΔΕΘ έχοντας αναχείρα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα ακόμα και πρόγραμμα για τις 100 πρώτες ημέρες. Αν εκλεγεί η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ,
6: είναι
12: πιο διεκδικητικό, θα λέγαμε, πιο προωθημένο, για να το βάλω.
6: Ο ένας κυβέρνησε, ο άλλος ελπίζει ότι θα κυβερνήσει.
12: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, διότι βάζει και θέματα όσον αφορά το ΕΚΑΣ, όσον αφορά την 13η σύνταξη, το 13ο μισθό. Ναι. Είναι αυτά τα θέματα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί βεβαίως θα υπάρχει και ένας διμέτωπος απέναντι στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ότι και τους δύο τους έχει δοκιμάσει η χώρα, γι' αυτό πάμε με το Πασό και το πρόγραμμά του να πάρουμε την κυβέρνηση.
0: Να πάμε λίγο και στην Ελλάς. Είχαμε εδώ χτες την εκπρόσωπο τύπου στην Κατερίνα Δούκα, αν δεν κάνω λάθος.
11: Ναι, βέβαια.
0: Κυρία Κουφονικολάκου. Να ακούσουμε, να μας δώσεις αφορμή για το σχόλιο σου αμέσως μετά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ.
13: Είμαι πάντα πάρα πολύ ανοιχτή στο να απαντάω σε ερωτήματα σε σχέση με το 2015 και το 2019. Το γνωρίζετε, νομίζω. Αλλά παρόλα αυτά, κάποιος θα πρέπει να εστιάσει σε αυτό που έχουν γίνει τα τελευταία 8 χρόνια στη χώρα. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Έλληνες βρίσκονται τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. 18.000 μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός εδώ, 40.000, καταλαβαίνετε την απόσταση, μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους.
14: Άρα ήταν καλύτερο το 2019.
13: Οι πολίτες λένε απαντώντας στις δημοσκοπήσεις.
14: Εσείς θέλω να μου απαντήσετε. Οι πολίτες μπορούν να απαντήσουν.
13: Θα σας απαντήσω όπως θέλω να σας απαντήσω. Οι πολίτες λοιπόν λένε στις δημοσκοπήσεις, απαντώντας ειδικά για την ακρίβεια και τη διαφθορά, ότι ναι, ζούσαν καλύτερα το 2019. Δεν έχω λόγο να μην πιστέψω αυτό που λένε οι πολίτες.
6: Αυτό που λέει η κυρία Κουφονικολάου ότι λένε οι πολίτες, πράγματι έχει καταγραφεί σε μια δημοσκόπηση.
0: Το ότι ζούσαμε καλύτερα το 19 από τώρα.
6: Όχι έτσι όπως το λέει. Έχει καταγραφεί διαφορετικά.
11: Εντάξει, βάζουν τα θέματα το αμετρήσιμα ΜΕΓΕΘ και βασικά το πώς έχει επιδράσει η ακρίβεια. Αλλά εδώ βλέπουμε και ένα βασικό μοτίβο του πώς θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προσέξτε. Δεν υπερασπίζεται ο Αλέξης Τσίπρας τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει να ακούγεται το όνομα ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά λέει ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα όταν ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
0: Παιδιά, δεν ζούσαμε καλύτερα όταν εκείνο πρωθυπουργός.
11: Εντάξει, μπορεί. Κάποιοι
0: μπορεί γιατί δεν ζούσαν καλύτερα.
11: Συγγνώμη, κάποια λαϊκά κοινωνικοί πλήρωναν το σουβλάκι 4,5 ευρώ.
6: Μάλλον ο ίδιος το λέει πολύ προσεκτικά. Η εκπρόσωπη
13: του μισθού.
0: Το μισθό. Το μισθό. Ότι ήταν στα 750 ευρώ κατώτερο.
11: Το θυμόμαστε επίση. Α
6: πούμε, τα θυμάστε αυτά.
11: Το 12 θυμάστε πώ ήταν πιο κατώτατο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Οι πολίτες κρίνουν και θα το κρίνουν και στις εκλογές. Το ζήτημα είναι ότι εδώ επίση έχουμε και μια κόντρα. Η οποία έχει αρχίσει και φτάνει, παιδιά, μέχρι τα τραγούδια. Έτσι. Δηλαδή, θυμάστε ότι ο
13: Κυριακός Μητσοτάκης. Δηλαδή. Θα απαντήσει ο
11: Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρουμε. Αλλά ο κύριος Βασιλιάδης, ο οποίος είναι ο πιο στενός του συνεργάτης όσον αφορά το κόμμα της Ελλάς, χθες είπε ότι μπορεί ότι είναι, ας πούμε, του πιο ελαφρού τραγουδιού, ενώ του πιο ελαφρολαϊκού έντεχνου ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά ο ίδιος είπε είναι. Είναι πιο πολύ του ρεμπέτικου, ναι. Ως Πειραιώτης και του αφιέρωσε, το απάντησε μάλλον με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Ο κ. Βασιλιάδης ως Πειραιώτης,
11: ναι, έτσι, ναι, ναι,
0: μάλιστα,
11: ναι, ναι.
0: Αρχίσαμε.
13: Λοιπόν. Κάτσε να δούμε τι θα αφιερώσει και ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Μπορεί κάποιος να ρωτήσει.
13: Δεν γίνεται τώρα να απαντήσει ο κύριος Βασιλιάδης.
11: Στην Βελίδιο δεν θα μιλήσει, συνέντευξη που θα δώσει.
6: Α, μόνο συνέντευξη. Ναι. Η ομιλία του ήταν αυτή που ακούσαμε την
0: προηγούμενη εβδομάδα. Μίλησε, μίλησε. Λοιπόν, τώρα ακούστε. Σήμερα το μεσημέρι στη μία. Ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, θα εξειδικεύσει τα μέτρα για την ενέργεια. Παιδιά, δεν πάμε καλά.
13: Καθόλου καλά.
0: Καθόλου καλά.
13: Πιάσε κόκκινο.
0: Όχι πιο κόκκινο.
6: Και φοβάμαι από Οκτώβριο θα είναι ακόμα χειρότερα.
0: Σας πιάνω αυτό που από το ενεργειακό ρεπορτάζ λέμε όλοι για τα νοικοκυριά. Την ορεινή νησιωτική περιοχή που ζει με το πετρέλαιο θέρμανση, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο οι άνθρωποι να κάψουν. Πάμε στο Ρέθυμνο. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο των πρατηριούχων του Ρεθύμνου, ο κύριο Ξεντάκη, πολύ καλό φίλο. Να σου πω.
6: Χαίρετε.
0: Πολλά χρόνια γνωριμία. Γιατί... Καλημέρα, κύριε Ξεντάκη.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
15: Γιατί καλημέρα και σε.
0: Αν ξεκινήσουμε σήμερα, χωρί επιδότηση, να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση, είμαστε από 2 ευρώ έως 2,20. Ποιο θα βάλει σε αυτή την τιμή.
11: Α, δε, και... καλύτερα να γεμίσουμε το αμάξι μας, να αρχίσουμε να τρέχουμε γύρω-γύρω.
0: Ελάτε, κύριε Ξεντάκη. Ελάτε.
15: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε, κύριε Υποφάντη, ότι αν σήμερα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα το υπολογίζει ότι ο καταναλωτής θα το πάρει γύρω στο 1,85.
0: 1,85.
11: Μετά την επιδότηση, ναι. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι θα φτάσει στο 1,85 το λίτρο.
15: Ναι, ναι.
0: Χωρίς την επιδότηση.
15: Μαζί με τη μείωση, μετά την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα κατέβει σήμερα να πουλάμε 1,80 με 1,85 μέσα εκεί.
11: Πέρσι πόσο ήταν, κύριε Ξηδάκη?
15: Πέρσι ήταν γύρω στο 1,5, ξεκίνησε, έπεσε μέσα κάτω στο 1,25. Ναι, για την Κρήτη πάντα. Και εκεί ξεκίνησε, έπαιζε μέσα εκεί.
11: Δηλαδή στην Κρήτη να περιμένουν ότι θα πληρώσουν περίπου 50-30.
0: Όχι, όσοι έχουν επιδότηση μιλάμε.
11: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 30 με 50% παραπάνω δηλαδή θα τους βγει. Πόσο θα τους βγει, τόσο δεν λέει, δεν
15: βγαίνει. Τόσο περίπου θα βγει, περίπου στο 1,85 τόσο περίπου θα βγει. Αλλά δεν είναι μόνο η Κρήτη, εντάξει. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα το ίδιο θα παίξει. Άντε να έχουμε μια διαφορά περίπου για τα μεταφορικά που έχουμε εμείς εδώ στην νησιωτική χώρα.
6: Αυτά με τα τωρινά δεδομένα. Γιατί από Οκτώβριο δεν ξέρει κανένας τι μέλη γενέστε. Και πώς θα ξημερώσουν τα πράγματα. Μέχρι και το αμερικανικό πετρέλαιο το Τέξας έχει ανέβει λόγω των επιπτώσεων.
15: Πάντα μιλάμε με τωρινές τιμές, σημερινές τιμές. Τώρα το τι θα γίνει τον Οκτώβριο. Μακάρι κάνουμε το σταυρό μας να έχει πέσει, να είναι πιο φθηνή το πετρέλαιο.
2: Όλοι το σταυρό μας κάνουμε.
15: Αλλά δυστυχώς οι προβλέψεις δεν δείχνουν τέτοια πράγματα. Βλέπουμε κάθε μέρα και υπάρχουν ανωδικές πορείες στα καύσιμα προς τα πάνω.
0: Κύριε Συντάκη, με δεδομένο ότι εσείς δεν έχετε εναλλακτική, ούτε για φυσικό αέριο, δεν ξέρω στο ρεύμα τι τιμές, αν έχετε τις ίδιες εκτός, λογικά έχετε εκδοτικά τιμολόγια εκεί, αλλά οι περισσότεροι στα ορεινά του ρεθύμινου ξέρω πολύ καλά ότι χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανση για τις οικίες τους και όλα τα υπόλοιπα. Είναι εύκολο, θα είναι εύκολο για τα νοικοκυριά να βάλουν πετρέλαιο θέρμανση?
15: Καθόλου. Και να σας πω και το άλλο, κύριε Υποφάντη, ότι τα περισσότερα νοικοκυριά πλέον έχουν φύγει από να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανση. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν πλέον πάνω στα χωριά έχουν τη δυνατότητα να καίνε πυρηνίδι. Οπότε στα χωριά οι περισσότεροι έχουν φύγει από το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά, μέσα στις πόλεις υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν να βάλουν πετρέλαιο 7 και 10 χρόνια. Τα οποία το έχουν σταματήσει. Δεν βάζουν
2: και δεν πρόκειται
15: πετρέλαιο
2: να βάλουν ούτε αυτό το χειμώνα. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε στο χειμώνα, όμως, κύριε Ξηδάκη, δεν μας δίνετε μια εικόνα και από τις σημερινές τιμές στην βενζίνη και στο ντίζελ, εκεί στο Ρέθυμνο?
15: Βεβαίως. Στο Ρέθυμνο η τιμή της απλής αμόλυδης σήμερα κυμαίνεται από το 2,10 μέχρι το 2,12.
2: Τι λέτε τώρα?
15: Και το πετρέλαιο το απλό κυμαίνεται από το 1,99 μέχρι το 2,03.
0: Κάτσε, με την επιδότηση αυτή το
2: 2,10.
15: Ναι, με την επιδότηση. Η επιδότηση που δόθηκε, Νίκο, τελείωσε. Την έφανε. Οι αυξήσεις που υπάρχουν κάθε μέρα πάνω στα δηληστήρια.
6: Η εκτίμησή σας, αν και είναι νωρίς, αλλά περνάει ο χρόνος. Περνάει ο καιρός. Πού θα ανοίξει η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης? Πού εκτιμάτε θα κινηθεί? Από την εμπειρία σας, αν,
15: αν ξεκινήσει σήμερα, θα ξεκινήσει στο 1,85 για την επαρχία.
0: Με επιδότηση.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συντάκη. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας, την αγαπημένη μας, την κύριε Συντάκη. Την καλημέρα μας.
5: Ωραίο χειμώνα θα έχουμε. Τη μία, εντωμεταξύ, τη μία χρονιά σου λέει ανεβαίνει το φυσικό αέριο. Μετά σου λέει ανεβαίνει. Κατεβαίνει το φυσικό αέριο, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Μετά ξανανεβαίνουν και τα δύο.
2: Μην αγχώνεσαι.
5: Μετά λες δεν γλιτώνω από πουθενά.
6: Τα σημερινά δεδομένα, αν αλλάξουν τα πράγματα και χειροτερεύσουν και στο Ιράν και στην Ουκρανία. Θα πούμε.
5: Θα πρέπει να βάλει το κράτος βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν πάει έτσι. 30% πάνω το πετρέλαιο θέρμα. Θα έχουμε προβλήματα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Άξι, είστε
0: καλά.
2: Βεβαίως, φύγαμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση με τους καλεσμένους μας. Αλλά και η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, θα είναι μαζί μας και θα ανοίξουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς γονείς και πάρα πολλά παιδιά για τα κηλικία.
16: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
17: Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk, στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια, πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
19: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
18: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
19: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
18: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Καπ δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Είναι 8:30 παρά 25 για την ακρίβεια.
1: Έχεις ποτέ καταλάβει ότι στα πρώτα σου βήματα, εάν πέσεις, πρέπει να ξανασηκωθείς, να γελάσεις και να συνεχίσεις? Έτσι θα πρέπει να είναι η ζωή μας.
0: Στα πρώτα μου βήματα δεν το κατάλαβα, το κατάλαβα μετά.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αντιδρά ένας πιτσιρικάς.
0: Αχου τον ωραίος, ε!
1: Είναι πιτσιρικάς ή πιτσιρικού?
0: Μπομπυράκι.
1: Μπορεί να είναι κοριτσάκι.
0: Ναι, μπορεί να είναι και κοριτσάκι.
1: Μπορεί να είναι κοριτσάκι, το βλέπω στα ροζ, έτσι.
0: Πέφτει,
1: με τον μπαμπά μαζί. Πέφτει, σηκώνεται, λίγο γκρινίτσα στην αρχή, αλλά μετά σηκώνεται πάλι και χαμογελάει. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας. Να σηκωνόμαστε και να χαμογελάμε και να προχωράμε. Μετά την γκρίνια, γιατί χτυπήσαμε, να προχωράμε.
0: Ω, λοιπόν, για γκρίνια μίλησες τώρα και προβλέπω ότι θα ακούσουμε γκρίνια τώρα.
1: Λογικό είναι. Λογικό είναι.
0: Είναι η κυρία Αλεξοπούλου μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κυρία Αλεξοπούλου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς μην ξεκινήσουμε με γκρίνια.
0: Όχι, εμείς.
1: Θα μας πάει κουβέντα εκεί.
0: Εμείς όχι, αλλά αυτό είναι μάλλον το δεδομένο. Θα μας πάει κουβέντα ο κύριος Χριστοδουλάκης, είναι μαζί μας από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
3: Ποιος σας γκρινιάζει? Ποιος σας γκρινιάζει?
0: Δεν γκρινιάζουν οι πολίτες που μεταφέρουν τα παράπονα σε εσάς για να τα...
3: Εσάς χθες ότι γκρινιάζετε, κάτι τέτοιο?
1: Ναι, γκρινιάζουμε.
0: Ναι, για μίλα μας κατηγορούν.
1: Είναι, δεν είναι έτσι όμως, είμαστε εκτός πραγματικότητας.
0: Μίλα και μιζέρια.
3: Καταρχάς, δεν το λέω τώρα. Η δουλειά σας είναι να ασκείτε έλεγχο. Και εμάς, τους αντιπολίτες και της κυβέρνησης να απαντάς ενώ της εκάστοτε κυβέρνησης, όχι της συγκεκριμένης. Οπότε τα...
0: Όχι, μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν χρειάζεται. Ναι. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Μανατίδη, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μανατίδη. Ο κύριος Μανατίδης.
4: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Κουφάντη και κυρία Καημένου.
1: Αυτό θέλει.
4: Και του συναδέλφου, τον κύριο Χριστομιλάκη και την κυρία Αλεξοπούλου.
1: Πότε έχετε εσείς, μισό λεπτάκι,

0: θυμίσουμε, πού θα είστε υποψήφια?
1: Στην Αχαΐα.
0: Στην Αχαΐα. Πολύ ωραία. Να το λέμε.
1: Με τιμούν από το 2019 οι συμπολίτες μου.
0: Ωραία, να το λέμε αυτό εκεί. Γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Άσχετα είναι μακριά. Κύριε Χρυστοδουλάκη, εσείς.
2: Ανατολική Αττική.
0: Ανατολική Αττική, δεν αλλάζει κάτι από ό,τι βλέπουμε εδώ. Κύριε Αμανατίδη, παραμένετε πρώτη Θεσσαλονίκη, αλλάξτε.
3: Προφανώς. Εκεί είμαι, από το 12 εκλέβομαι. Με μια διακοπή το 23. Προφανώς.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει προοπτική για την Ελλάδα για εσάς. Όχι.
3: Βεβαίως. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία.
1: Κύριε Αλεξοπούλου, εμείς δεν γκρινιάζουμε. Εμάς δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε τα όσα λένε οι πολίτες. Και αυτό κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τους ακούμε όπως τους ακούτε και εσείς. Και σίγουρα αυτό που θα έχετε ακούσει από προχθές είναι ότι τα μέτρα αυτά που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι λίγα. Είναι ψίχουλα, δεν φτάνουν. Μάλιστα, κάποια θα τα δουν οι Έλληνες πολίτες στα τέλη του 27.
4: Ναι. Κοιτάξτε, κυρία Καημένου, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα αυτής της κουβέντας, εγώ εκλέγομαι βουλευτής από το 2019, όταν τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες. Από τότε και εγώ δεν έχω σταματήσει ούτε λεπτό, και όταν με ρωτούν γιατί δεν σταματάς να τρέχεις στον ομό, λέω γιατί δεν σταματούν τα προβλήματα να υπάρχουν. Άρα δεν μπορώ εγώ να ξεκουράζομαι και τα προβλήματα να τρέχουν. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Σίγουρα όχι από τη μια μέρα στην άλλη, διότι το 2019 δεν παραλάβαμε μια χώρα σαν την Ελβετία. Αλλά και ποτέ, αν θέλετε τη γνώμη μου, τα προβλήματα δεν σταματούν. Το θέμα είναι ποιον έχεις εκεί σοβαρό υπεύθυνο να εργάζεται σκληρά, που σίγουρα κάνει και λάθη, αλλά προσπαθεί όμως να τα διορθώνει σίγουρα και γρήγορα. Και όπως πολύ συχνά λέω, μη φοβάσαι ποτέ τους εργατικούς ανθρώπους. Ο εργατικός άνθρωπος, και λάθος να κάνει που θα κάνει, θα το διορθώσει γρήγορα. Έτσι είναι αυτή η κυβέρνηση, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη, ζητάει συγγνώμη και πάει παρακάτω. Η συμφωνία λοιπόν αλήθειας αυτή εξελίσσεται σε συμφωνία προόδου και ευημερίας. Και γιατί το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός? Γιατί το ξέρουν πρωτίστως οι πολίτες, οι οποίοι το βασικό τους πρόβλημα ήταν το 19, θα σας πω, Το 19 το βασικό πρόβλημα όλων μας ήταν να βρούμε εργασία και να μην ψάχνουμε να βρούμε ένα επίδομα για να ζήσουμε αναξιοπρεπώς. Τα επιδόματα βεβαίως χρειάζονται, κοινωνική πολιτική πάντα θα χρειάζεται στη χώρα μας.
0: Την κυρία Φουνικολάκου, η οποία είπε το 19 περνούσαμε καλύτερα από ό,τι περνάμε τώρα, μισό λεπτό πριν. Την ψέξετε για αυτή τη δήλωση.
4: Όχι, ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Οι πολίτες
0: το λένε. Δεν είχαν αυτή την ακρίβεια που τελειώνει ο μισθός στο σούπερ μάρκετ, το έχουν αρπάξει από το σούπερ μάρκετ.
4: Αναζητώντας τα δημοσιεύματα κάθε εποχής, θα βρείτε να μιλάμε πάντοτε για ακρίβεια. Ακόμα και τις εποχές που δέναμε τις κλίνες με τα λουκάνικα.
0: Λάθος τεράστιο.
4: Τώρα η ακρίβεια είναι πιο σίγουρο από ποτέ ότι υπάρχει.
0: Μετά τη λήξη της πανδημίας με τον πόλεμο, και έχει μείνει από το 23 και μετά. Είναι λάθος αυτό.
4: Μισό λεπτό. Μπορεί να είναι λάθος. Εγώ αφήστε με να σας πω τη γνώμη μου σχετικά με την ακρίβεια.
0: Αφήστε με να σας
4: έχουμε
0: πω
4: δύο
0: πολύ,
4: έχουμε δύο πολέμους.
0: Χρόνια, ας πούμε,
4: και θυμάστε μετά ποτέ να λέγαμε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια?
0: Υπήρχαν περίοδοι που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
4: Και τότε μιλάγαμε για ακρίβεια.
0: Όχι,
4: και ενδεχομένως δικαίωσε κάποιο. Όχι, αναζητήστε λίγο τα επιχειρήματα της εποχής. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής.
1: Σήμερα
4: που μιλάμε
1: για να κλείσουμε. Για
4: να πω ξεκάθαρα.
1: Και
0: δεν
4: να πω ξεκάθαρα τη σκέψη μου. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Έχουμε δύο πολέμους στην περιοχή. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ ερμητικά. Χτυπώνται τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ακρίβεια παγκοσμίως.
1: Και γιατί
4: είναι
1: δεν
4: το νούμερο
1: κάτι.
4: Ένα πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί δεν ακούσαμε κάτι στην ακρίβεια Μητσοτάκη?
4: Δεν ακούσαμε. Ακούμε κάθε μέρα, γιατί τι προσπαθούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια. Αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, μειώνοντας τους φόρους και ταυτόχρονα αυξάνοντας τους μισθούς. Αυτή είναι η μαγική συνταγή εντός και εκτός εισαγωγικών.
1: Στο τέλος,
4: μαγικό ραβδί για την ακρίβεια δεν υπάρχει.
0: Θα βάλετε το ChatGPT αν στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία είναι πρώτο θέμα η ακρίβεια τους πολίτες.
4: Παντού
0: είναι. Γνώμη. Εδώ
4: παντού
0: είναι το πρώτο θέμα από το 23 και μετά.
4: Παντού είναι. Μάλιστα. Όχι από το 23 και μετά, αν μου επιτρέπετε, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Δεν μπορεί να υπάρξει μαγικό ραβδί και όποιος το τάξει αυτό στους πολίτες δεν λέει αλήθεια. Είναι το τεράστιο πρόβλημα της εποχής μας η ακρίβεια. Το βλέπουμε όλοι, το ζούμε καθημερινά, αλλά οι πολίτες ξέρουν. Υπεύθυνες πολιτικές για να χτυπήσουμε την ακρίβεια και όχι μαγικά ραβδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Κύριε Χριστοδουλάκη, εσείς σήμερα έχετε συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος.

0: με τους παραγωγικούς φορείς. Αύριο αναμένεται να έχουμε και τις. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχουμε και, και το πρόγραμμά σας. Και τη συνέντευξη που το Σάββατο, σωστά. Ναι. Για να δούμε πώς θα ταξιδικεύσετε. Τάζετε πάρα πολλά. Τάζετε πάρα πολλά που σας λέει η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι όλα αυτά είναι ανεφάρμοστα. Πού τα βρήκατε τόσα λεφτά, θα το δέχετε.
1: Λοιπόν, καταρχάς, το Πασόκ εδώ και 4-5 μήνες περίπου, σχεδόν κάθε εβδομάδα αναδεικνύει στο δημόσιο διάλογο ένα θέμα, όχι με τη μορφή κριτικής ελέγχου, αλλά δικής μας πρότασης διακυβέρνησης και με προτεραιότητα σε αυτά που αφορούν την καθημερινότητα του κόσμου. Παράδειγμα, η στέγαση και η στεγαστική πολιτική. Γιατί το κόστος των ενοικίων είναι πάρα πολύ ψηλό, πρέπει τα νέα παιδιά να μπορούν να κάνουν τη δική τους οικογένεια και να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι. Μπας και δούμε έστω και λίγο να αντιμετωπίζουμε ένα κρίσιμο θέμα όπως είναι η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων που συνδέονται, για παράδειγμα, με τη στεγαστική μας πολιτική, είναι μηδενικού δημοσιονομικού κόστους. Με την εξαίρεση μόνο των 5.000 κοινωνικών κατοικιών που είναι νεόδμητες, ενώ το πλαίσιο των 35.000 είναι με κίνητρα αξιοποίησης ακινήτων του δημοσίου τομέα της αυτοδιοίκησης. Ναι. Όχι ακριβώς. Είναι ένα δημόσιο ταμείο διαχείρισης της ακίνητης δημόσιας περιουσίας, το οποίο με πλαίσιο 15 ετίας θα αξιοποιήσει.
0: Α, 15 χρόνια. Ποιος ζει σε μάη μου είναι 15 χρόνια.
1: Όχι. Θα ανακαινήσει σήμερα. Για 15 χρόνια θα παίρνει τα ενίκια εκείνη η υπηρεσία για να τα αποδώσει ξανά στην αυτοδιοίκηση μετά. Αυτά που σήμερα είναι αξιοποιητά. Αλλά το λέω αυτό γιατί
2: σήμερα
1: αυτό είναι μηδενικού δημοσιονομικού κόστου, παράδειγμα.
2: Σήμερα,
1: δεύτερον.
2: Σε μια μέρα θα γίνει αυτή η αξιοποίηση. Σήμερα λέτε.
1: Όχι, δεν θα γίνει σε μια μέρα. Αλλά όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα ρίξουμε το κόστο των ενίκων, αυξάνοντα την προσφορά και όχι δίνοντα από την έμεση φορολογία ένα ενίκιο παραπάνω, ενισχύοντα τη ζήτηση. Άρα κρατώντα σταθερά υψηλέ τιμέ, βασική κανόνε τη οικονομία.
2: Το σπίτι μου 3 που είναι 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Διαφωνούσα σε όλα όσα λέγατε, δεν σα διάκοψα κανένα. Λοιπόν, συνεχίζω κύριε Ποφάντη. Δεύτερον, ιδιωτικό χρέο. Δεν άκουσα δυστυχώ τον Πρωθυπουργό το Σάββατο ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα τη ελληνική κοινωνία και οικονομία. Που είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε δημόσια και χρηματοπιστωτικά ταμεία είναι 421 δισεκατομμύρια. Σχεδόν διπλάσιο του ΑΕΠ. Ληξιπρόθεσμα 238 δισεκατομμύρια. Οκ. Εμείς έχουμε τη δική μας οπτική. Την παρουσιάσαμε. Μπορεί ο καθένας να τις ασκήσει κριτική.
0: Πάντα είχαμε δημόσιο. Οι ιδιώτες.
1: Ναι.
0: Πάντα υπήρχε.
1: Μήπως να αρχίσουμε να διευκολύνουμε και λίγο όμως τον κόκκινο δανεισμό. Κυρίως θα πω εγώ για να επιστρέψουν για χρήματα.
0: Πήρε 72 δόσεις. Έβαλε 72 δόσεις. Οι τράπεζες είναι πιο ελαστικές, γι' αυτό βλέπουμε ότι.
1: Με συγχωρείτε. Υπάρχει μια λειτουργία σήμερα των funds, η οποία είναι βαθιά προβληματική. Που έχουν μόνο δικαιώματα και οι δανειολήπτες μόνο υποχρεώσεις. Εκεί λοιπόν παρουσιάζουν μια πρόταση που είναι μηδενικού δημοσιονομικού αποτυπώματος, απλώς βάζει όρους, κανόνες και ρύθμιση.
0: Άρα δεν τάζετε να λέτε σε αυτά.
1: Γιατί το λέω αυτό. Προφανώς υπάρχουν και μέτρα.
0: 13η σύνταξη θα δώσετε.
1: Θα σας πω. Προφανώς υπάρχουν και μέτρα τα οποία έχουν δημοσιονομικό κόστος. Η 13η σύνταξη έχει δημοσιονομικό κόστος. 420 εκατομμύρια για τη μισή δόση την πρώτη χρονιά και τα υπόλοιπα 840 την τρίτη χρονιά. Εμένα όμως κάτι μου προξενεί εντύπωση. Ότι η κυβέρνηση όταν το ανακοινώσαμε μας ασκούσε κριτική ότι θα καταρρεύσει η οικονομία της χώρας και βρήκε ίδια 200 εκατομμύρια κατευθείαν για να ενισχύσει κατά 100 ευρώ παραπάνω το εισόδημα των συνταξιούχων.
2: Όχι,
1: το οποίο προφανώς δεν είναι 13η σύνταξη.
2: Ναι.
1: Τι θέλω να πω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο θα παρουσιάσει ολοκληρωμένα το πρόγραμμά μας. Πάντα προφανώς και αυτονόητα με την αντίστοιχη κοστολόγηση. Ναι. Εγώ περιμένω την κοστολόγηση να τη δούμε και στις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν με τον Πρωθυπουργό να τάζει για παράδειγμα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν το Δεκέμβριο του 2027. Και ρωτάω κύριε Καημένο και κύριε Ποφάντη, ο Πρωθυπουργός ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο δημόσιος υπάλληλος θα πάρει 500 ευρώ τα Χριστούγεννα του 2027. Γιατί ένιωσε την ανάγκη να το ανακοινώσει σε αυτήν την ΔΕΘ. Και όχι αν τυχόν εκλεγόταν ξανά από Πρωθυπουργό στην επόμενη ΔΕΘ.
2: Γιατί είναι λαϊκιστή
1: και μπαίνει σε μια διαδικασία έμεση συναλλαγματική.
2: Μέχρι το 2030.
1: Παρακαλώ, στον χρόνο σα.
2: Μα κάποιο πρέπει να σα απαντάει.
1: Όχι. Εγώ ήθελα να σα απαντήσω ταυτόχρονα. Θα κάνετε υπομονή,
2: θα κάνετε υπομονή
1: και θα υποστείτε τον έλεγχο και τον διάλογο.
2: Βεβαίω, αλλά μίλησε για μέχρι το 2030.
1: Θα ξαναπάρει το Δεξιοπούλου.
0: Όχι, αλλά μπορεί να πάρει να κάνουμε και λίγο διάλογο.
1: Άρα λοιπόν.
2: Αυτό που λέτε.
1: Ωραία. Σήμερα λοιπόν ένιωσε την ανάγκη να ανακοινώσει μέτρα για 1,5 χρόνο μετά. Συγγνώμη. Αν αυτό δεν είναι λαϊκισμός, τι είναι? Πόσο κάνει?
0: Μισό λεπτό.
1: Όχι, πόσο κάνει? Ακούσατε? Πόσο κάνει, κύριε Αλεξοπούλου, πόσο κάνει.
2: Σας είπα, σας είπα.
1: Πόσο.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε πόσο για τον γενικό τα 500 ευρώ του κράτους και το είπε μπακάλικο. Εμείς λοιπόν
1: πόσο
2: θα πάμε στον μπακάλικο γενικό δημοσιονομικά υπεύθυνη
1: και φέρετε την ευθύνη για το δημοσιονομικό και τροχιασμό της χώρας. Πόσο κάνουν τα 500 ευρώ.
2: Θα πάμε στο γενικό λογιστήριο του κράτους και θα πούμε ένα-ένα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε στη Βουλή, ήσασταν εκεί, ότι είναι μπακάλικο.
1: Κύριε Αλεξοπούλου, πόσο κάνει.
2: Απαντήστε μου λίγο σε αυτό.
1: Πόσο κάνει.
2: Εμένα με ρωτάτε.
1: Ναι, εσάς. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ένα μέτρο. Εγώ μετά την.
2: Λαϊκίζεται, κύριε Αλεξοπούλου.
1: Να συμφωνήσουμε κάτι.
2: Λαϊκίζεται, τρέχει αυτό.
1: Εγώ μετά το Σάββατο, θα σας πω ένα-ένα πόσο κάνω.
2: Εγώ δεν είμαι γενικό λογιστήριο του κράτους.
1: Πείτε μου λοιπόν, λαϊκίζεται. Τα 500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων που εξαγγείλατε, πόσο κάνουν.
2: Θα το πείτε εσείς λοιπόν.
1: Εσείς που τα κοστολογείτε όλα.
2: Και θα
1: πόσο
2: πάει
1: κάνουν.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης στον μπακάλικο.
1: Ωραία, καταλάβατε. Καταλάβατε πόσο κάνουν.
0: Τρεις τίτλους
1: πολύ γρήγορα. Προβληματική οικονομία για ποιους λόγους. Πρώτον, διατήρηση έμεσης φορολογίας, εργαλειοποίηση πληθωρισμού και ακρίβειας. Αποτέλεσμα, η χώρα να έχει τη χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Δεύτερον, μία ανταγωνιστική οικονομία δυστυχώς, αυτή για την οποία επέρεται η Νέα Δημοκρατία ότι καλπάζει. Έχουμε τη δεύτερη χειρότερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη, την τρίτη μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Και τρίτον, το κράτος με το οποίο συγκρούεται ο κύριος Μητσοτάκης διαρκώς, εξακολουθεί μετά τις συγκρούσεις να είναι βαθιά, πελατειακό, διεφθαρμένο, συγκεντρωτικό.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Γιατί τα ξεκινάμε πολύ γρήγορα.
3: Ελάτε. Τελεία όλοι. Τελεία όλοι.
2: Και σε αυτό λαϊκίζατε.
3: Τελεία όλοι για τον κύριο Μανατίδη, να του δώσουμε το λόγο. Να απαντήσει και εκείνος, να τον σεβαστούμε γιατί είναι μακριά. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μανατίδη, τις δικές σας προτάσεις θέλουμε.
4: Κοιτάξτε. Ελπίζω ότι θα γίνει σεβαστό το ότι είμαι μακριά και δεν παρενέβηκα και στη διένεξη.
3: Θα το φροντίσουμε εμείς.
4: Να μην δημιουργήσω περισσότερο χάος. Προσέξτε. Η απάντηση στο ερώτημα, κύριε Στρουλάκη, είναι γιατί τα εξαγγέλει τώρα, γιατί είναι εκλογές μπροστά. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικές. Είναι αυτονόητη η απάντηση δηλαδή. Και το δεύτερο, θέλω να έρθω θετικά δηλαδή πάνω σε αυτό που λέτε.
0: Πρέπει όμως, κύριε Μανατίδη, μου επιτρέπετε για διακοπή. Ως αντιπολίτευση να ξεκαθαρίσετε. Είτε έδωσε, είτε δεν έδωσε λόγω εκλογών. Έδωσε.
4: Άδωσε. Πολύ λίγα, πολύ αργά.
0: Άρα δεν έδωσε.
4: Πολύ λίγα, τι εκλογές, πολύ αργά.
0: Τι προεκλογικές είναι.
4: Θα σας πω. Γιατί ακριβώς συνεχίζει το ίδιο μείγμα πολιτικής. Είναι εγγυημένη συνταγή για να συνεχίσει η φτωχοποίηση η οποία γίνεται από το 2020 και μετά. Μπορώ να σας αναφέρω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΣΑ και από την Eurostat, αλλά και της Ελστάτ σε σχέση με αυτό που αναφέρετε για την ακρίβεια, το διαθέσιμο εισόδημα, την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων κλπ. Ο καθένας όμως, από αυτούς που μας βλέπουν τουλάχιστον τώρα το πρωινό στην εκπομπή, το τελικό κριτήριο του, άσχετα τι λέω εγώ, η κυρία Αλεξοπούλου ή ο κύριος Χριστοδουλάκης, είναι η τσέπη του και το βιώνει αυτό. Αυτό δεν μπορεί κανείς να του το βγάλει, όσο επικοινωνιακή πολιτική και να κάνει. Άρα λοιπόν η συμφωνία της αλήθειας που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης εμπεριείχε μέσα τη φτωχοποίηση. Τη φτωχοποίηση του κόσμου ακόμα περισσότερο του διάστημα αυτό. Και αυτά που εξήγηλε ουσιαστικά βαδίζουν σε αυτόν τον δρόμο. Γιατί και δεν αυξάνει το εισόδημα και ταυτόχρονα διατηρεί την ακρίβεια. Δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μηδενίζει το ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στα φάρμακα, δεν βάζει σε δημόσιο έλεγχο τη ΔΕΗ, η οποία οδηγεί την ακρίβεια αυτή τη στιγμή στην ενέργεια.
0: Τι ακρίβεια, έτσι.
4: Εμείς ζητάμε. Ταυτόχρονα είναι και οι προτάσεις μας, κύριε Υποφάντη. Ναι. Ταυτόχρονα είναι και οι προτάσεις μας αυτές. Σας λέω τις προτάσεις μας. Θα πρέπει να δοθεί η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Όχι αυτή η κοροϊδία την οποία λέει για το 27 και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ακόμα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Τα μέτρα είναι όλοι δυσαρεστημένοι. Άρα. Χρειάζεται ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Ο χώρος και δεν αξιοποιούν το δημοσιονομικό χώρο τον οποίο μπορούν να δημιουργήσουν. Εγκλωβίζονται και δεν θέλουν να δούνε τις ευελιξίες τις οποίες προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για εξαιρέσεις, για την κατοικία. Δεν είναι μόνο η ζήτηση, πρέπει να αυξήσεις και την προσφορά. Δηλαδή, τι να κάνεις απόθεμα κοινωνικής κατοικίας, τουλάχιστον 15.000. Και σε όλα τα άλλα ζητήματα.
0: Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα, κυρία Μανατίδη, για να κάνουμε και λίγο έναν ωραίο διάλογο. Ακούσαμε χτες την εκπρόσωπο της Ελλάδας, την κυρία Κουφο-Νικολάκου.
4: Πιστεύει ότι τα έχει κάνει όλα καλά.
0: Μισό λεπτό. Ακούσαμε χτες την εκπρόσωπο της Ελλάδας, την κυρία Κουφο-Νικολάκου, χτες εδώ, να λέει ότι το 19 περνούσαμε καλύτερα. Ισχύει αυτό?
4: Κύριε Υποφάντη, το γνωρίζετε ότι είναι έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε.
0: Όχι.
4: Και στην οποία
0: δηλαδή, με ακαθάριστο εθνικό προϊόν σύγκριση... η χώρα μας στα 183 δισεκατομμύρια το 19 και τώρα στα 260 περνούσαμε καλύτερα τότε με τα 183.
2: Με 83 φόρους περισσότερους. Περνούσαμε καλύτερα.
0: Δώστε μας μια απάντηση. Δώστε μας μια απάντηση. Με 183.
4: Τα νούμερα δεν άκουσα, με συγχωρείτε.
0: 183 δισεκατομμύρια ΑΕΠ το 19 και τώρα 260. Εκτίμηση συντηρητική. Περνούσαμε καλύτερα τότε.
4: Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός πόσο είναι? Όταν έχεις τα τρόφιμα έχουν ακριβήνει 35%, το νερό, η ενέργεια 40%, οι μεταφορές 34%. Όταν και ο ίδιος ο ΣΑ μιλάει το πρώτο τρίμηνο του 2026 το πραγματικό κατακεφαλή εισόδημα μειώθηκε για έκτη φορά κατά 3,6%. Όταν το 41% των Ελλήνων δεν μπορούν να εξοφλήσουν στην ώρα τους τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, τράπεζες και ενίκιο, εσείς θεωρείτε ότι περνάμε καλύτερα τώρα?
0: Να βάλουμε λίγο τα στοιχεία καλύτερα και θα δούμε.
4: Σας απαντάω δηλαδή με στοιχεία, όχι με...
0: Σε ονομαστικούς όρους, μάλλον κάποιος θα έχει κάνει λάθος. Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή δεν ξέρω αν έχει κάνει λάθος. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάμε στην κυρία.
4: Το 27,5% κύριε Υποφάντη είναι στον κίνδυνο φτώχεια.
1: Για την
0: ανεργία που μιλήσατε. Ο πληθωρισμός παίζει ρόλο, αλλά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν φανερώνει την δυναμική που έχει μια οικονομία.
1: Φυσικά, είναι παραγωγικέ
4: επιχειρήσει. Για αυτό είναι η αγοραστική.
0: Γι' αυτό βλέπετε ότι ενώ.
4: Ποια είναι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Εδώ το βλέπουμε λίγο διαφορετικά όμω.
4: 68% είναι η αγοραστική δύναμη των.
0: Μην μπερδευτεί ο κόσμος. Μην μπερδευτεί ο κόσμος.
2: Αυτή τη στιγμή είναι 68%
4: του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής.
0: Ωραία, ωραία, κύριε Μανάτιδη. Ωραία. Κάναμε τον κύκλο της ερώτησης.
3: Να βάλουμε λοιπόν μία ανατελεία τώρα εδώ, γιατί θα μπορούμε να συζητάμε ώρες για την ακρίβεια. Και να πάμε λίγο στα εσωκομματικά σας, κυρία Αλεξοπούλου. Είδαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει κατά του Αντώνη Σαμαρά, να το απαντά ο ίδιος. Εχθές είχαμε και την τοποθέτηση εδώ στο Action 24 της Δώρας Μπακογιάννη, που ο Σαμαράς λέει ότι τον βολεύει. Είναι πλέον καθαρά πολιτικός σας αντίπαλος και ο Αντώνης Σαμαράς?
2: Εγώ θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο ότι ο κύριος Αμανατίδης, αν δεν κάνω λάθος και να με διορθώσει, είναι βουλευτής σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί κάποιοι συνάδελφοί του πρώην παρετήθηκαν και άφησαν την έδρα επειδή είχαν αυτή την αξιοπρέπεια να το κάνουν φεύγοντας από το κόμμα. Κάνω λάθος, νομίζω ο κύριος Αμανατίδης είναι.
0: Ναι.
4: Σωστό είναι.
2: Σωστά.
4: Όχι μόνο εγώ,
2: όχι μόνο. Σωστά. Πολύ. Σωστά το λέτε. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει καν την αξιοπρέπεια να αφήσει την έδρα του που την πήρε με τη Νέα Δημοκρατία και να πάει να κάνει μετά ό,τι θέλει, σε όποια βουλή θέλει, στη Βουλή των Λόρδων, δεν ξέρω, σε κάποια βουλή που θα του αρέσει περισσότερο και που δεν θα κουνάει το δάχτυλο, γιατί όσο ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολλά από αυτά που είπε πριν δύο μέρες ήταν παρόν και τα ανεχόταν. Να σας μιλήσω και για μένα. Αν όχι από τα μισά από αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς πίστευα το 1/10 από αυτά ότι δεν κάνει καλά ο κύριος Μητσοτάκης, θα επέστρεφα στη δουλειά μου, γιατί έκανα δουλειά πριν μπω στην πολιτική. Και αυτό ισχύει κατά τη γνώμη μου για τους σύγχρονους πολιτικούς που αναζητούμε τη δουλειά που έκαναν πριν μπουν στην πολιτική και τους σεβόμαστε. Δεν λέω οπωσδήποτε για τον κύριο Σαμαρά, ας το αξιολογήσουν οι πολίτες αυτό που μας ακούν. Είμαστε πάρα πολύ υποψήφοι στα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων και ξέρουν οι συμπολίτες μας ποιοι εργάζονταν στους τόπους τους πριν γίνουν πολιτικοί και ποιοι θα επιστρέψουν στη δουλειά τους γιατί έχουν μετά. Αυτό λοιπόν λέω, ότι αν εμένα το 1/10 από αυτά που δεν του αρέσουν του κυρίου Σαμαρά να συνέβαιναν από το 19 που είναι βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην πρωθυπουργός που τον υπηρετήσαμε και παλέψαμε σκληρά για να γίνει και χτυπάει όλους εμάς, γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν του αρέσει κάτι, γιατί δεν παρετήθηκε, γιατί δεν αφήνει την έδρα, τι έχει ανάγκη από αυτή την έδρα να μας το πει.
3: Θα έπρεπε να γυρίσει τη δουλειά του δηλαδή ο κύριος Σαμαράς?
2: Καταρχάς εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες πολιτικοί όλων των κομμάτων και διαχρονικά και για πάντα όταν ο λαός τους στέλνει στο σπίτι τους, πρέπει να επιστρέφουν στο σπίτι τους και στη δουλειά τους.
3: Δεν τον έστειλε ο λαός στο σπίτι
0: τους. Μισό λεπτό, τον εξέλεξε τον κύριο Σαμαρά.
2: Όχι, δεν ήρθε με σταυρό. Δεν ήρθε με σταυρό ο κύριος Σαμαράς. Είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως πρώην πρωθυπουργός. Ενώ οι συνάδελφοι του κυρίου Αμανατίδη έφτιασαν αίμα για να μπουν στη Βουλή.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και παρόλα αυτά άφησαν
2: ο καθένας από αυτούς που είπε για την κυρία Νοτοπούλου κτλ.
0: Τι αίμα, υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν βγει με χίλιους σταυρούς. Μην τρελαθούμε
2: τώρα. Να μείνουμε λίγο στον Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς
3: δεν
2: μπήκε στη
3: σπίτι
2: Βουλή.
3: Του ελληνικός λαός στον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μια χαρά, με 18%. Μια χαρά το
0: πότε το έστειλε με 18%.
3: Λοιπόν, αυτή η διαγραφή του την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αυτό το προκάλεσε ο κύριος Σαμαράς και το επιζητούσε. Ήθελε, έλεγε και έλεγε πράγματα όπως λέει πάντα. Που όπως λέει και ο λαός έτσι εκεί, οι νεοδημοκράτες που μιλάμε, με αιμονή και εμπάθεια.
0: Μας, λοιπόν, τώρα, κύριε Χρυστοδουλάκη, σε εσάς.
3: Τι θα κάνετε, κύριε Χρυστοδουλάκη, για να πάμε λοιπόν. Μιλάει το Σαββατοκύριακο ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αφού θα έχουμε και μια πολύ καλή εικόνα για το τι θα έχουν πει όλοι
0: οι αξιολόγηση,
3: η αξιολόγηση των πολιτών, λοιπόν. Εάν και σε αυτήν την αξιολόγηση εσείς, κύριε Χρυστοδουλάκη, παραμένετε τρίτη, τι θα κάνετε?
1: Εντάξει. Καταρχάς, όντως η εβδομάδα που διανύουμε είναι πολύ χρήσιμη γιατί ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα. Ακούει, παρακολουθεί, δεν είναι χαζός. Ακούει μέτρα, ακούει κόστη και βγάζει τα συμπεράσματα.
0: Ναι, μην τους μπερδεύουμε όμως. Απλά πράγματα.
1: Με ένα κοινό παρομαστικά τη δική μου οπτική, που είναι το πώς οφείλουμε να λέμε όχι μόνο επί της διαχειριστικής επάρκειας κάποιων περισσευμάτων, αλλά για το πώς ένα μοντέλο διακυβέρνηση μπορεί να παράξει μια προσδοκία που θα αλλάξει την οπτική από τον πύχη των χαμηλών προσδοκιών στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να ζήσει καλύτερα και όχι απλώς να συγκρίνεται με το αν ήταν καλύτερα το 19 ή το 26. Μπορούμε να πάμε καλύτερα αύριο.
0: Ναι, αλλά δεν μας απαντάτε, γιατί δεν έχει πιάσει το μήνυμα. Αυτό θέλω, είναι σοβαρό αυτό.
1: Ακριβώς την ερώτησή σας. Προφανώς λοιπόν και τα δημοσκοπικά στοιχεία τα ακούμε, τα παρακολουθούμε. Εγώ νομίζω, όποια και αν είναι αυτά, και στο μέλλον είναι όποια και αν είναι αυτά, παρόλο που θεωρώ ότι το Πασόκ έχει αρχίσει να έχει μια ανάκαμψη κοινωνικών συσχετισμών, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο για μας είναι η νίκη στις εκλογές για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Άρα έχουμε δρόμο μέχρι εκεί.
0: Νίκη για τη δεύτερη θέση.
1: Ακούστε, η εκλογική διαδικασία κατά τη γνώμη μου θα είναι μακρά. Όταν λέω μακρά, αν ο πρώτος σχετισμός δυνάμεων δεν αναδείξει η κυβέρνηση, μετά θα υπάρξει δεύτερος. Στον δεύτερο λοιπόν θα αναμετρηθούν καθόπως φαίνεται οι δύο ας πούμε προκρινόμενες προτάσεις διακυβέρνησης.
0: Σωστά, οι δύο
1: πόλοι. Μπορούν να αλλάξουν πολύ ριζικά τα πράγματα μεταξύ πρώτη και δεύτερη εκλογική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση τα παρακολουθούμε. Εγώ νομίζω ότι το Πασόκ με την πρότασή του μπορεί να κουμπίσει ανάγκες και να πείσει ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε κυρία Μανατίδη. Να είστε καλά, την αγάπη μας.
1: Τα
4: δικά μας δεν τα θέλετε, τα σοκομματικά.
1: Και Μανατίδη, όταν δεν σας ρωτάνε και εμάς το λέω, αφήστε να πάνε.
0: Για καλό είναι, για καλό
4: είναι. Κύριε Υποφάντη, την άλλη φορά.
0: Όχι, όχι, ξέρετε γιατί.
4: Έχουμε μια πορεία και θεωρώ ανωδική.
0: Ποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ?
4: Γιατί?
3: Θα το δούμε. Καθίστε να ακούσουμε τι θα πείτε τώρα στην Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Μανατίδη, έχετε αγώνα γιατί ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται ότι συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλες συμπάθειες. Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και διεμβολίζει το χώρο το δικό σου. Αλλά θα δώσετε και εσύ τον αγώνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανατίδη. Να είστε καλά.
3: Κύριε Αλεξοπούλου, κύριε Χρυστοδουλάκη, να είστε καλά. Καλό πρωινό.
0: Πάμε
3: να βγούμε έξω, να πάμε στη Χριστίνα Αγγίκα για τις δύο εκρήξεις που είχαμε τα ξημερώματα σε καφετέρειες στο κέντρο της Αθήνας. Να μας δώσεις λίγο την εικόνα, Χριστίνα, να μας πεις και σε ποια καφετέρια βρίσκεσαι τώρα και βλέπουμε. Έχει αποκλειστεί πίσω σου ο χώρος, προκειμένου να συλλεχθούν και όλα τα στοιχεία, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι γίνονται μέσα εργασίες κιόλας. Ναι.
5: Ακριβώς βρισκόμαστε εδώ, όπως είπαμε και πριν, από την ώρα που έγινε η έκρηξη. Να θυμίσω ότι 4 και 25 υπήρξε εδώ μια έκρηξη, η πρώτη που σημειώθηκε από τα δύο σημεία εδώ. Βρισκόμαστε επί της οδού Αχαρνών και συγκεκριμένα στις 4 και 25 άγνωστοι φέρεται να πήραν ένα μεταλλικό φρεάτιο και να το πέταξαν στη τζαμαρία του καταστήματος που βλέπετε πίσω μου. Αμέσως μετά σημειώθηκε μία έκρηξη. Φέρεται λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία να πρόκειται για χειροβομβίδα, χωρίς βέβαια αυτό ακόμα να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Να θυμίσουμε ότι μισή ώρα αργότερα υπήρξε και δεύτερη έκρηξη σε άλλη περιοχή, σε παρόμοιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου, το συγκεκριμένο κατάστημα είναι ένα κατάστημα το οποίο είναι για ναργιλέ, αλλά σερβίρει και καφέ. Ήταν κλειστό την ώρα που έγινε το συμβάν, οπότε και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Από την ώρα που έγινε το περιστατικό, έφτασε εδώ κατευθείαν να πούμε κλιμάκιο αλλά και αστυνομικοί οι οποίοι απέκλεισαν το σημείο. Ευτυχώς, ξαναλέω, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Έχουν μαζέψει, όπως μπορείτε να δείτε εσείς, και κάποια τζάμια τα οποία υπήρχαν στο πεζοδρόμιο, προκειμένου να είναι έτσι και λίγο πιο εύκολη η πρόσβαση των πεζών. Ωστόσο, ξαναλέω, το συγκεκριμένο σημείο δεν περνάει ακόμα κανένας. Ωστόσο, δεν έχει αποκλειστεί ο δρόμος εδώ στην Αχαρτώνα που βρισκόμαστε, παρά μόνο το συγκεκριμένο σημείο που βλέπετε πίσω μου.
3: Μάλιστα.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ, το εξαιρετικό που μας δίνεις από το πρωί σχετικά με αυτές τις επιθέσεις. Τώρα, τι ακούσαμε χθες από τον Υπουργό?
3: Ακούσαμε για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την επέκταση ουσιαστικά των εξετάσεων μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του δέρματος. Έναν ύπουλο καρκίνο, έναν καρκίνο που δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά που θα πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να τον προλάβουμε.
0: Δυστυχώς, ως μεσογειακός λαός, δεν τις κάνουμε.
3: Έτσι.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλοί εργαζόμενοι που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι, πολλές ειδικότητες, έτσι.
3: Αλείς, υποδόμοι.
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στις παραλίες, οι ναυαγοσώστες, όσοι βρίσκονται στα μπιτσόμπαρα, όσοι κάνουν διανομές τις μεσημεριανές ώρες και βρίσκονται έξω στον δρόμο, οι οδηγοί ταξί.
3: Βέβαια. Έτσι. Πάμε να μιλήσουμε με την ειδικό.
0: Βεβαίως.
3: Κυρία Φωτεινή Μπαγιώργου, δερματολόγος, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Μπαγιώργου.
0: Καλημέρα, κυρία Μπαγιώργου. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα αυτό, δωρεάν εξετάσεις. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω εγώ. Πόσοι από εμάς ερχόμαστε να κάνουμε μία εξέταση τόσο εξειδικευμένη για τον καρκίνο του δέρματος?
6: Θα σας πω, αυτό είναι και το πρόβλημα, αυτή είναι και η αγωνία μας ως δερματολόγοι. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται το ιατρείο μας καθημερινά για διάφορους λόγους. Πολλές φορές όμως τους ρωτάμε αν έχετε κάνει ποτέ χαρτογράφηση σπήλαιων ή αν έχετε δει τις ελιές σας απλά. Πολλές φορές μας λένε όχι και απορούν. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι κάτω από τον ήλιο και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό. Όμως έχουμε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό απασχόληση στον πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη. Έχουμε πάνω από 400.000 αγρότες και όπως είπατε κι εσείς, έχουμε πάρα πολλές ειδικότητες που είναι κάτω από τον ήλιο. Και επειδή οι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή τους μπορεί να κληθούν να αντιμετωπίσουν κάποια κακοήθεια, που είναι συνήθως εσωτερικής παθολογίας, είναι κρίμα να χάνονται ζωές για κάτι που είναι πάνω στο δέρμα και το βλέπουμε. Οπότε αυτό η πρωτοβουλία του Υπουργείου είναι πολύ σημαντική. Εμείς οι δερματολόγοι όλοι βοηθάμε. Υπάρχει και ο μήνας Μάιος που είναι ο μήνας επαγρύπνησης για το μελάνωμα, που κάνουμε δωρεάν εξετάσεις, η ΕΔΑΕ, η εταιρεία μας, κάνει δράσεις στο Σύνταγμα, εξετάζει δωρεάν ασθενείς. Είναι σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό και για εσάς που το τονίζετε σήμερα. Οι άνθρωποι να κοιτούν το σώμα τους. Ο δερματολογικός ασθενής στο ιατρείο πρέπει να εξετάζεται γυμνός, γιατί μια πολύ πολύ μικρή βλάβη μπορεί να αποκρύπτει έναν από τους πιο επιθετικούς καρκίνους που είναι το μελάνωμα.
3: Λέτε, κυρία Μπαγιώργου, να κοιτάμε το σώμα μας. Δηλαδή, ποια είναι εκείνα τα σημάδια που θα μας οδηγήσουν να σας καλέσουμε και να έρθουμε να κάνουμε μια ειδική εξέταση? Για παράδειγμα, μια ελίτσα που μπορεί να έχω στο χέρι μου και να έχει αλλάξει σχήμα, ή μια ελιά που εμφανίστηκε φέτος?
6: Καταρχάς, χρειάζεται περίπου 10 χρόνια εκπαίδευση για να μπορεί κάποιος να ανοιχνεύσει ποια είναι αυτή η ύποπτη ελίτσα. Γιατί συνήθως οι ασθενείς μας δείχνουν πολύ μεγάλους πύλους, τους πιο εντυπωσιακούς, που είναι οι αθώοι, ενώ εμείς ψάχνουμε για πιο ύποπτες βλάβες που συνήθως το μάτι του ασθενή δεν τις υπολογίζει. Επίσης, χρησιμοποιούμε ειδικά εργαλεία όπως αυτό που λέγεται δερματοσκόπιο. Στις κλινικές και στη δική μας και σε άλλες υπάρχουν και ψηφιακά δερματοσκόπια που καταγράφουν το αρχείο. Οπότε γίνεται μια αξονική αποτύπωση του δέρματος, ας το πούμε, να καταλάβει ο κόσμος. Και μια φορά το χρόνο καλούμε τους ασθενείς να έρθουν, να επαναλάβουν, να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές. Πάντως, οτιδήποτε αλλάζει στο δέρμα ή κάτι καινούριο, γιατί στην ενήλικο ζωή δεν βγάζουμε νέες βλάβες, πρέπει να μας ανησυχεί.
0: Γιατρέ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το καμπανάκι το οποίο μας χτυπάς. Μας είπες ότι είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου. Να συνεχίσουμε έτσι και να γίνουν οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, Γιατρέ.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Παγιώργου.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε νομίζω στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά η κυρία Αγαπηδάκη εδώ μαζί μας.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
8: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
7: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
8: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
7: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
9: Εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. I have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
10: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
11: I can't even die right.
12: We obviously have mutual control over our body.
13: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
14: Everybody's gonna be real disappointed.
13: No.
15: I own that body. What if you got pregnant? You have no right. No. You have no right.
16: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
17: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έτσι με Μαντόνα.
1: Η Μαντόνα είναι αυτή.
0: Που έκανε tour στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι.
1: Σε παιδική ηλικία.
0: Και πού δεν πήγε. Και στην Πάτμο πήγε. Και στην Κέρκυρα πήγε. Και στα Μετέωρα πήγε. Και γιόρτασε τα γενέθλιά της εδώ. Και έκανε και διαφήμιση της μπύρας χωρίς να το καταλάβει.
1: Και έφερε και τους φίλους της εδώ να περάσουν
0: Βεβαίως.
1: Όλοι μαζί καλά.
0: Καλέ, άκουγα τώρα ότι είχε κλείσει ένα μοναστήρι εκεί στην Πάτμο να πάει να το δει πριβέ, δεν πήγε ποτέ.
1: Δεν πήγε στο πριβέ μοναστήρι.
0: Κινητοποιήθηκε όλο το νησί σου λέει εκεί για να πάει η Μαντόνα να κλείσει την ξενάγηση στο μοναστήρι και δεν πήγε ποτέ, λέει, δεν πάτησε το πόντζε, τώρα δεν είναι ντροπή αυτό, με συγχωρείς.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, την ευχαριστούμε που ήρθε, της έγραψε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ξανάρθεις.
0: Για και χρόνια σου πολλά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι το οποίο δεν φεύγει με τίποτα, άμα κάνεις το λάθος. Δείτε.
2: It's not coming off. It's not coming off. It's not coming off. It's not coming off.
0: Παιδιά, καταπληκτικό. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε, κατάλαβες το πέρα τι γίνεται. Ο άλλος δείχνει τα μούτρα του. Πώς θα του φύγει.
1: Τι είναι αυτό, στάρι είναι. Την πατήσανε, δεν βγαίνει με τίποτα. Έτσι φαίνεται. Έτσι, σε κάθε περίπτωση βλέπουμε εδώ προσοχή με μπογιές που δεν ξεβάφουν. Να ρίξουμε μια ματιά πάλι να τον ξαναδούμε το δρόμο αν είναι άδειος ή όχι.
0: Καλέ.
1: Παιδιά, δείτε τον, χαρείτε τον, απολαύστε τον. Έχει έναν αέρα όμως, τον βλέπεις πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε παίρνει σιγά σιγά προσοχή στους κυκλιστές και δύο αν είναι να βγουν στην αριστερή λωρίδα και έχουν αυτόν τον αέρα. Προσοχή με το κράσπεδο, μπορεί να σε πάρει αριστερά και όσους ακριβώς πηγαίνουν και κατευθύνονται με τα ρημουλκούμενα, προσοχή τα παίρνει ο αέρας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά Πειραιά.
0: Βεβαίως, για δώστε μας αυτή την εικόνα που μας αρέσει πάρα πολύ από το λιμάνι του Πειραιά. Για να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί.
1: Καταρχήν γίνονται εργασίες ναι. εκβάθμισης εξ όσων καταλαβαίνω. Ναι. Βλέπετε εδώ την πλωτή τη γέφυρα μέσα στο λιμάνι, να μαζεύει από κάτω την άμμο, να την πηγαίνει πάνω αριστερά. Προσοχή, τον έχουμε σκάψει το λιμένα πάρα πολλές φορές, αλλά που και που μπορεί να βρίσκει καμιά βόμβα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το βομβαρδίζαν όλοι, Άγγλοι, Γερμανοί, όσοι περνούσαν Ιταλοί, ναι. ρίχναν και μια βόμβα στο λιμάνι του Πειραιά. Άρα θέλει
0: τώρα.
1: Λοιπόν προσοχή. Και απέναντι το κρουαζιερόπλοιο, το βλέπετε το κρουαζιερόπλοιο απέναντι, μπορούμε να κάνουμε εκεί. Για πήγαινε. Μπράβο, λίγο zoom. Έχει πέσει δίπλα το σλέπι, το ανεφοδιαστικό πλοίο το οποίο το γεμίζει με καύσιμο, προκειμένου να αναχωρήσει. Ευχαριστούμε που πιάνετε το λιμάνι μας για να μας κατεβάσετε τους τουρίστες μας. Για πάμε.
0: Πάμε να πούμε μία καλημέρα στον Σπύρο Χρυσικόπουλο, τον υπερκολυμβητή μας, που τον είχαμε φιλοξενήσει και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, λίγο πριν κλείσουμε το καλοκαίρι, και είχαμε δώσει ξανά ραντεβού, Σπύρο. Και μπράβο σου, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Το κατάφερες τελικά, το είπες και το έκανες, έτσι.
3: Εντάξει, ήταν ένας πολύ δύσκολος στόχος. Και όπως είπατε, ειδικά μετά από δύο μήνες που είχα κάνει το μεγαλύτερο τρίαθλο που γίνει ποτέ από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το ακροτήριο Τέναρο, δεν ήμουν στην καλύτερη σωματική κατάσταση, όμως είχα πολύ καλή ψυχολογία. Και ειδικά σε αυτές τις αποστάσεις το σημαντικό είναι όταν σε εγκαταλείπει το σώμα σου να συνεχίζεις με τη δύναμη του μυαλού. Οπότε είχα δεδομένο ότι αυτή τη φορά θα το καταφέρω.
1: Πέρασες λοιπόν το στενό από τους Οθονούς, αν δεν κάνω λάθος, και κατέληξες πού, στην Ιταλία.
3: Στην Σάντα Μαρία ντι Λέουκα.
1: Πόσες ώρες κολυμπούσες και αν σκέφτηκες ποτέ να τα παρατήσεις, πες μας, γιατί ξέρεις ότι οι δυνάμεις σωματικές έρχονται σε σύγκρουση με το μυαλό.
3: Ακριβώς. Κολυμπούσα ακριβώς 31 ώρες και 50 λεπτά. Παρόλο που έχω κάνει εγχειρήματα που είναι μεγαλύτερα και σε διάρκεια και σε απόσταση, αυτό ήταν το δύσκολο, το ότι δεν ήταν παράκτιο, δεν είχες να περάσεις το στενό του Οτράντο, που μόνο στενό δεν είναι, μιλάμε για 90 χιλιόμετρα, και δεν σκέφτηκα ούτε μία στιγμή ότι θα τα παρατήσω. Ήμουνα πάρα πολύ αισιόδοξος, παρόλο που ήρθαν πολλά προβλήματα έτσι νωρίτερα από ό,τι περίμενα. Παράδειγμα, πόνοι που περίμενα ότι θα έρθουν στις 20 ώρες, ξέρω εγώ, ήρθαν γύρω στις 10, ας πούμε, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξος και έπρεπε να βγάλω από το μυαλό μου την αποτυχημένη προσπάθεια που είχα το 2024. Είχα προσπαθήσει και κολυμπούσα για πολλές ώρες μέσα σε ένα κουπάδι από τσούφτρες που μου προκάλεσε στομαχικές διαταραχές. Και έπρεπε να σταματήσω. Αλλά ήξερα από εκείνη τη στιγμή ότι θα το ξαναπροσπαθήσω και σίγουρα θα το καταφέρω.
0: Άρα τώρα τι σκεφτόσουν, Σπύρο, σε αυτές τις 31 ώρες.
3: Ήμουνα προσιλωμένος στο στόχο. Προσπαθούσα να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένος γίνεται και να ζω τη στιγμή. Γιατί κάθε φορά όταν κάνω μια μεγάλη απόσταση προσπαθώ να ζω τη στιγμή. Δηλαδή κάνω κάτι που αγαπάω, που κολυμπάω. Και νύχτα, μέρα, με δύσκολο καιρό, με καλό καιρό, εγώ προσπαθούσα να το ζήσω όσο γίνεται.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πρακτικά πράγματα. Πρώτον, πώς κοιμόσουν, πού κοιμόσουν, πώς έτρωγες, έτσι. Και αν κολύμπησες πάλι με τίποτα τσούχτερες, με τίποτα δελφίνια, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να συνοδεύσουν εκεί. Διάφορα άλλα ζωάκια, λίγο πιο αρπακτικά. Ναι.
3: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί δεν το γνωρίζει ο κόσμος και είναι. Όταν λέω ότι κολύμπησα στην Ελλάδα, στην Ιταλία, είναι συνεχόμενο το κολύμπι.
0: 31 ώρες σερί.
1: Κάτσε, δεν κοιμάσαι.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Σερί.
3: Έχω το σκάφος στην Οδεία, σερί. Είναι ο νούμερο ένα κανόνας όταν έχεις να κάνεις κάποια διάσκηση open water, ότι θα το κάνεις συνεχόμενα και δεν θα έχεις καμία επαφή με το σκάφος στην Οδεία. Δεν ανεβαίνεις πάνω, δεν κοιμάσαι, κολυμπάς νύχτα μέρα συνεχόμενα. Απαγορεύεται να σε αγγίξουν από πάνω. Πάνω από το σκάφος έχει κριτές που επιβλέπουν το εγχείρημα. Και η μόνη βοήθεια που παίρνω είναι με ένα κοντάρι που στην άκρη έχει ένα καλαθάκι που μου κατεβάζουν νερό, υδατάνθρακα, ηλεκτρολίτες.
1: Το βλέπουμε τώρα.
3: Και κάτι για να φάω μια μπουκιά μπάρα, μπανάνα, έτσι να φάω μια μπουκιά και να συνεχίσω.
0: Πω, πολύ, πολύ δύσκολο εγχείρημα.
1: Και άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πόσα κιλά ξεκίνησες και πόσα κιλά ζυγίστηκες?
3: Δεν το γνωρίζω ακριβώς, πάντα το κάνω, ειδικά όταν είναι μεγάλες προπονήσεις ή όταν κάνω εγχειρήματα στην πισίνα. Τώρα ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Να φτάσω στους οθονούς, να είχα πάει νωρίτερα, περίμενα να έρθει η ομάδα μου, να φτάσουμε Σάντα Μαρία, να κοιμηθούμε εκεί ένα βράδυ. Οπότε το τελευταίο που σκεφτόμουν ήταν να έχω μαζί μου και μια ζυγαριά να ζυγιστώ. Ήταν κάτι που δεν με ενδιέφερε, ο στόχος μου ήταν μόνο να φτάσω στην Ιταλία.
1: Συγχαρητήρια. Το επόμενο που θα είναι?
3: Κοιτάξτε, η χρονιά δεν έχει τελειώσει. Έχω πολλούς τρεξιματικούς αγώνες από εδώ και πέρα. Yeah. Καθώς θυμάστε, κάνω υπεραποστάσεις και μεγάλες αποστάσεις στο τρέξιμο. Κολυβητής είμαι όπως και να έχει. Θέλω του χρόνου πάλι να κάνω ένα ή δύο μεγάλα εγχειρήματα κολυβητικά. Δεν ξέρω ακόμα σίγουρο ποιο θα είναι. Φανταστείτε, και την τελευταία φορά που μιλήσαμε, τον Ιούνιο, πριν από δύο μήνες, δεν ήταν σίγουρο, δεν είχα καν κλείσει ακόμα το σκάφος συνοδείας, δεν είχα συντάξει όλη την ομάδα, δεν ήξερα καθόλου που.
1: Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να ευχαριστήσεις.
3: Γι' αυτό μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Να το κάνω και μετά να το λέω. Δεν θέλω να δηλώνω πράγματα που λόγω οργάνωσης δεν μπορούν να γίνουν.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αξίζει τον κόπο αυτό που έκανες. Να ευχαριστήσεις όλους όσους ήταν μαζί σου και συνόδευαν και το χορηγό. Σπύρο, ευχαριστώ πολύ.
0: Στο επόμενο ρεκόρ ξανά μαζί, Σπύρο.
1: Ξανά μαζί. Να είσαι καλά, Σπύρο μου.
3: Να είστε καλά και θα ήθελα κλείνοντας να πω κάτι. Επειδή με ρωτήσατε και την προηγούμενη φορά μια πολύ ωραία ερώτηση που αφιερώνεις αυτό το εγχείρημα και το αφιέρωσα στους δικούς μου ανθρώπους και στα παιδιά. Θέλω να πω κλείνοντας το αφιερώνω σε όλα αυτά τα παιδιά που έχω μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια, σε όλα αυτά τα σχολεία. Γιατί έχω μαζί μου και το βιβλίο, το Κολυμπώντας πέρα από τα όρια.
0: Α, πολύ ωραίο.
3: Με έχουν καλέσει με αφορμή αυτό το βιβλίο και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παίρνω τεράστια ενέργεια και δύναμη μιλώντας σε παιδιά και θέλω να το αφιερώσω σε όλα αυτά τα παιδιά που μου δίνουν και εμένα δύναμη να συνεχίζω.
0: Μπράβο.
1: Είσαι υπέροχος, Σπύρος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Καλά.
1: Γερός και υγιής πάντα. Γερός και υγιής.
0: Λοιπόν. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι
4: όμορφη
0: μαζί μας. Είδατε, κυρία Αγαπηδάκη, καλώς ορίσατε.
4: Αισιόδοξη και δυναμική.
0: Αισιόδοξη και δυναμική με έναν άνθρωπο που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είπε κάτι τώρα στο τέλος όμως ο Σπύρος Χρυσικόπουλος. Μίλησε για τα παιδιά, μίλησε με τα σχολεία. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα σχολεία, κυρία Αγαπηδάκη. Γιατί μαθαίνουμε ότι έχει προκύψει ένα ζήτημα με τα κηλικία, τα οποία εντάσσονται πλέον στο πρόγραμμα για την κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Αλλάζουν τα προϊόντα που πουλάνε στα παιδιά, όμως μαθαίνουμε ότι κλείνουν πάρα πολλά κηλικία, περίπου 300, πουλάνε τον εξοπλισμό τους και επίσης συμβαίνει και κάτι άλλο. Τα παιδιά, επειδή ξέρετε ότι πάντοτε βρίσκουν τον τρόπο, παραγγέλνουν και έρχεται το delivery στο σχολείο με τα απαγορευμένα προϊόντα. Βεβαίως, γιατί είχατε και μια συνάντηση μαζί.
4: Το τελευταίο που είπατε δεν επιτρέπεται. Έτσι, και πρέπει. Delivery, το να παραγγέλνουν τα παιδιά απ' έξω, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλοι γνωρίζουμε.
1: Την πρώτη εβδομάδα θα σας πω. Εγώ καλούν τα παιδιά στο διάλειμμα, βγαίνουμε σε λίγο μέσα από την εφαρμογή και είναι εκπαιδευμένοι στην πόρτα.
4: Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να έχουν μια αυξημένη επιτήρηση, πρώτον. Δεύτερον, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα κηλικία, έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές, οι οποίες πραγματικά εγώ δεν περίμενα τόσα εκατοντάδες μηνύματα από γονείς, οι οποίοι χάρηκαν πάρα πολύ με αυτή την αλλαγή. Φαίνεται ότι το κομμάτι της παιδικής παχυσαρκίας και στην εφηβική ηλικία, και ξέρουμε πόσο επιδρούν και τα social media σε όλο αυτό, είναι κάτι που απασχολεί όλες τις οικογένειες. Έχουν χαιρετήσει αυτή την απόφαση και ξέρω ότι αυτό μπορεί να προκαλεί κάποιες δυσκολίες στα κηλικία για την προσαρμογή. Γι' αυτό είμαστε σε συνεχή διαβούλευση και επαφή. Και εγώ μέσα στο καλοκαίρι, λίγες μέρες μετά που βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση, έκανα συνάντηση και συζητήσαμε αναλυτικά όλα τα ζητήματα. Μας ζητήσαν παραδείγματα οι άνθρωποι, την Εθνική τους Ομοσπονδία συνάντησα, για το κομμάτι που αφορά στα προϊόντα, στα γραμμάρια, να κάνουμε κάποιες προσαρμογές. Πολύ ευχαρίστως, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δίνει το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας και καλούνται αυτόματα να προσαρμοστούν διαμιάς. Είμαστε εδώ να συνδράμουμε προκειμένου να έχουμε μια ομαλή προσαρμογή και να έχουν τα παιδιά καλύτερη υγεία. Αλλά δεν πρέπει να ζυγίζουμε και να λέμε, α, ή θα υπάρχει κέρδος με ανθυγιεινά τρόφιμα ή δεν θα έχουμε τίποτα. Νομίζω ότι
1: άρα
4: όλοι,
1: τι θα κάνετε εδώ για να
4: σας όλοι καταλαβαίνουμε.
1: 300 και κλειστά. Από πού θα ζητηθούν τα παιδιά που είναι στο σχολείο?
4: Κύριε Υποφάντη, δεν υπάρχει το φαινόμενο αυτό στο βαθμό στο οποίο αναφέρετε. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε μέχρι τώρα.
1: Μας έχουν γι' αυτό ως τώρα τα νούμερα είναι αυτά.
4: Μέχρι τώρα δεν έχουμε εμείς στο Υπουργείο Υγείας πληροφορία ότι κλείνουν μαζικά τα κηλικία στα σχολεία. Ξαναλέω, έχουμε όντως.
1: Δεν είπαμε μαζικά, είπαμε για 300 τα σχολεία, αν δεν κάνω
4: λάθος. Όντως μας έχουν επισημάνει η Εθνική Ομοσπονδία, η οποία αντιπροσωπεύει όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα κηλικία της χώρας, στα σχολεία, ότι είχαν κάποιες δυσκολίες. Έχουμε συζητήσει μαζί, μας ζητήσανε συγκεκριμένα παραδείγματα και μας είπαν ότι είναι στο πλευρό του Υπουργείου Υγείας για να γίνει αυτό, αλλά όχι χωρίς παραδείγματα. Το βασικό του ζήτημα ήταν αυτό. Τώρα, εάν υπάρχει ζήτημα περαιτέρω, να το εξετάσουμε, να το δούμε και να δούμε τι άλλες προσαρμογές πρέπει να γίνουν. Ξαναλέω όμως, δεν μπορώ να δεχτώ μια λογική που λέει ή θα τρώμε τρανς λιπαρά για να έχουμε παραπάνω κέρδος ή τίποτα. Δεν είναι σωστό αυτό.
5: Έχουν
4: δοθεί
5: τα παραδείγματα,
4: όλοι.
5: Έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί
4: βεβαίως,
5: εγώ συμφωνώ
4: κυρία
5: μαζί σας,
4: βεβαίως,
5: πρέπει τα παιδιά να τρώνε
4: στιγμή,
5: σωστά. Ωραία,
4: λοιπόν,
5: στο σχολείο.
4: Η Εθνική Επιτροπή Διατροφής, η οποία έχει εισηγηθεί στο Υπουργείο Υγείας και Παιδείας αυτές τις αλλαγές, έχει δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα, τα έχουμε εξειδικεύσει και εμείς με τους ανθρώπους που εργάζονται στα κηλικία και που είναι ιδιοκτήτες των κηλικίων. Και ξαναλέω, είμαστε εδώ για να λύσουμε κάθε απορία, κάθε πιθανό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όμως σε τέτοιου τύπου λογικές, γιατί η χώρα, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, υπονομεύουμε την υγεία των παιδιών. Κάθε μέρα που ένα παιδί τρώει τρανς λιπαρά, κατάλληλα τρόφιμα, ουσιαστικά χτίζει νοσηρότητα νωρίτερα.
5: Ξέρουμε
4: εάν η χώρα δέχεται ότι ένα παιδί που είναι σήμερα 10 ετών θα πρέπει από τα 40 του να έχει σοβαρά καρδιακά νοσήματα, με συγχωρείτε, το Υπουργείο Υγείας δεν το δέχεται, ούτε το Υπουργείο Παιδείας, και γι' αυτό παλεύουμε όλοι μαζί.
5: Είναι τόσο δυσέβρετα αυτά τα προϊόντα, είναι κάτι τόσο, πώς να το πω, τόσο εξειδικευμένο.
4: Όχι βέβαια.
5: Που δεν
4: όχι
5: μπορούν
4: βέβαια
5: να κάνουν αυτή την αλλαγή από τα γαριδάκια, ξέρω εγώ, στα φρούτα. Δεν...
4: Όχι βέβαια. Και
5: θεωρούν
4: έχουν γίνει
5: ότι θα μειωθεί ο τζίρος τους
4: και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το οποίο δυσκόλεψε είχε να κάνει με κάποια προϊόντα που παρασκευάζονται με βάση το κοτόπουλο. Υπήρχαν συγκεκριμένες αιτιάσεις που μας έθεσαν. Γι' αυτό λέω ότι εμείς δεν έχουμε ενημέρωση ότι κλείνουν μαζικά τα κηλικία. Mm-hmm. Και στο κομμάτι που λέτε τον delivery απ' έξω, παρακαλούμε θερμά και τους εκπαιδευτικούς και τις αρχές των σχολείων να έχουν το νου τους, γιατί δεν γίνεται να παραγγέλνουν τα παιδιά απ' έξω. Οι υπεύθυνοι για τη διατροφή των παιδιών είμαστε οι ενήλικες.
1: Στα λύκια, σας λέω και πάλι, πηγαίνει το αντιλιβερά στο διάλειμμα, σαντάκι, παραδίδει.
4: Κύριε Υποφάντη, δεν αγνοώ την πραγματικότητα, το ξέρω τι συμβαίνει. Ναι. Λέω όμως ότι είμαστε υπεύθυνοι οι ενήλικες για τη διατροφή των παιδιών. Άρα ο καθένας και το Υπουργείο Υγείας και η
1: εκπαιδευτική
4: και όλοι πρέπει να
1: συμβεί και στο δημοτικό, μην παραγγέλνει ο πιτσιρικάς από το πλατφόρμα.
5: Και επίσης τα κινητά λοιπόν απαγορεύονται, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Σωστό. Λοιπόν, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγα, ήταν πολύ κατ' τελείωση, Αλεξάνδρα, με τα κινητά.
5: Να μείνουμε λίγο στα θέματα της υγείας, αν επιτρέπετε. Γιατί, κυρία Αγαπηδάκη, το συζητούσαμε και νωρίτερα εδώ με τον Νίκο και μία δερματολόγο, γι' αυτό το πρόγραμμα και πόσο σημαντικό λέγαμε είναι αυτό το πρόγραμμα εξετάσεων για τον καρκίνο του δέρματος.
4: Είναι μεγάλη χαρά για μένα το ότι είχα τη δυνατότητα να βρεθώ στην Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας. Ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω καιρό, αυτή τη δράση, να ξεκινήσουμε από εκεί.
5: Ναι.
4: Γιατί οι άνθρωποι που γεμίζουν το πιάτο μας, για να το πω απλά, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι αλληλείς, οι αλλιεργάτες, όλοι όσοι εργάζονται στον πρωτογενή τομέα, εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, έχουν αυξημένη πιθανότητα, είναι σε αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος. Και είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο δεν το σκεφτόμαστε. και είναι ένας καρκίνος που μπορεί να προληφθεί. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα με την τεχνολογία και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης να κάνουμε δερματοσκόπηση δωρεάν, επί τόπου, στον τόπο εργασίας. Δεν χρειάζεται καν να μετακινηθούν. Το διευρύνουμε αυτό με τις κινητές ομάδες υγείας σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με εξειδικευμένα δερματολογικά κέντρα, όπως είναι το Ανδρέα Συγκρός εδώ στην Αθήνα, το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα, να εξεταστούν όλοι οι άνθρωποι δωρεάν και οι συμπολίτες μας φυσικά, όχι μόνο οι χειρονάκτες, για να μπορέσουμε να έχουμε και σε αυτό το τομέα καλύτερα αποτελέσματα υγείας. Βλέπω ότι υπάρχει και κάτι άλλο που συνδέεται με αυτό που λέγαμε πριν, αλλά γενικότερα για τους δείκτες παχυσαρκίας. Καταγράφει η Eurostat τη μεγαλύτερη μείωση στην παχυσαρκία στη χώρα μας. Εδώ και αρκετά χρόνια, από το 8 μέχρι το 25, έχουμε μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην παχυσαρκία στη χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει την αξία της πρόληψης, δείχνει ότι η πολιτική αυτή αποδίδει. Και θα συνεχίσουμε με ταχύτερους ρυθμούς, μεγαλύτερη ένταση και στο κομμάτι του προλαμβάνω, το οποίο συνεχίζεται.
5: Θα αφορά όλους τους πολίτες το
4: αφορά
5: προλαμβάνω για
4: τους
5: τον καρκίνο του δέρματος.
4: Αφορά όλους τους πολίτες, αλλά έχουμε μία ειδική εστίαση στους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι σε αυξημένο κίνδυνο και συνήθως δεν πάνε να εξεταστούν.
5: Σημαντικό, γιατί ξέρετε πόσα εγκάβματα έχουμε περάσει και εμείς και στην παιδική μας ηλικία από τον ήλιο, έτσι.
4: Και γενικότερα έχουν αλλάξει κλιματικές συνθήκες, το γνωρίζουμε όλοι και πρέπει να έχουμε παραπάνω προστασία.
1: Την προηγούμενη φορά που σας είχαμε καλεσμένη, είχαμε καταγγελία από τις ορεινές περιοχές της Ροδόπης ότι έχουν μείνει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μια σειρά από κατοίκους που μένουν στα ορεινά. Ξανά δεν κάνω λάθος. Τι κάνατε γι' αυτό? Μας είπατε την επόμενη που θα τα ξαναπούμε, κάτι θα κάνουμε.
4: Έχουμε τις κινητές ομάδες υγείας, οι οποίες οργώνουν όλη τη χώρα και εγώ βρέθηκα πάλι στα ακριτικά χωριά και στην Ξάνθη και στον Εύρο. Είναι η τέταρτη φορά που πάω. Θα πάω ξανά το Νοέμβριο, να είμαστε καλά. Και χαίρομαι κάθε φορά γιατί παρατηρώ το εξής. Ξέρετε, όταν πας σε ένα μέρος στη χώρα το οποίο για χρόνια έχει εγκαταλειφθεί και δεν θα διστάσω να πω ότι για χρόνια υπήρχαν τρομακτικές ανάγκες υγείας εκεί που έμειναν ακάλυπτες. Εκεί λοιπόν με τις κινητές ομάδες υγείας, επειδή έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση της τεχνολογίας, την τηλεϊατρική, να κάνουμε περιχογράφημα ανωκάτω κοιλίας, περιχογράφημα θυροειδούς, σπυρομέτρες, καρδιογραφήματα, αιματολογικές, μία σειρά από εξειδικευμένες εξετάσεις, τις οποίες προσέξτε, επί τόπου βλέπει εξειδικευμένος γιατρός από μεγάλα νοσοκομεία και γνωματεύει. Αυτό είναι κάτι τελείως καινούριο. Αυτό κάλυψε τις ανάγκες των πολιτών, ειδικά των ανθρώπων εκεί που έχω διαπιστώσει και εγώ και έχω δώσει και εντολή να γίνει και ειδική μελέτη, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Παρατηρούμε ότι στις ακριτικές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε παραπάνω νοσηρότητα, δηλαδή οι άνθρωποι από 50 έως 70 βλέπουμε ότι έχουν συχνότερα σοβαρά καρδιακά προβλήματα. Εκεί λοιπόν τι κάναμε? Ενισχύσαμε τα κέντρα υγείας και με τις ανακαινήσεις, τα εγκαινιάσαμε πρόσφατα πολλά από αυτά και με τον Άδων Γεωργιάδη, τον υπουργό μας. Και δεύτερον, προσωπικό και τις κινητές ομάδες υγείας. Εάν δείτε πόσοι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν να πάνε ούτε στο κέντρο υγείας και πώς καλύπτουν οι κόμοι τις ανάγκες, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Σωστά.
4: Και να πούμε ότι οι κόμοι λειτουργούν, γιατί τις έχει εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας ότι θα τις κάνει. Όπως είπε χθες η κυρία Μάρδα, τελείωσε το προλαμβάνω. Νομίζω ότι επειδή το διάβασμα δεν φαίνεται να είναι το δυνατό του σημείο, να τους τα πω μια μέρα, να τους ενημερώσω, να έρθουν, να τα δούνε. Φαντάζομαι ότι και πάρα πολλοί άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Ελλάς, έχουν πάρει μήνυμα για προλαμβάνω, θα πάρουν κι άλλο. Μπορούν να τους ενημερώσουν να μην εκτίθενται, γιατί νομίζω είναι και λίγο ντροπή αυτό τώρα.
5: Ναι.
1: Πάμε και μια πολιτική ερώτηση.
5: Έλα, νομίζω είχαμε φιλοξενούσαμε πριν και τη συνάδελφό σας, την κυρία Αλεξοπούλου, και τη ρωτήσαμε για τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε τις βολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πλέον καταλαβαίνουμε ότι το ρήγμα αυτό έχει μεγαλώσει. Και δεν υπάρχει περιθώριο καμίας συνεννόησης πλέον.
4: Κοιτάξτε, σε όλη αυτή τη συζήτηση θα μου επιτρέψετε να εστιάσω στο εξής, επειδή υπάρχει μια συζήτηση για την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, τις αξίες της κτλ. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας ισχύει και θα εξακολουθήσει να ισχύει, γιατί έχει διαχρονικές αξίες. Οι πυρηνικές αξίες της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας έχουν διαχρονική ισχύ. Τις υπηρετούμε όλοι. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στη Νέα Δημοκρατία, μέλος, τέλεχος, το οποίο πραγματικά να διαφωνεί με αυτές. Και κάτι άλλο. Για μένα το πιο σοβαρό ιδεολογικό ζήτημα είναι να έχουν οι άνθρωποι δωρεάν υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπου και αν κατοικούν, να μην εξαρτάται η υγεία από την τσέπη του καθενός. Άρα, πόσο σημαντικό είναι τελικά να συζητάμε θεωρητικά και να μην συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης από το να είναι οι κινητές ομάδες υγείας στο πιο απομακρυσμένο χωριό της χώρας να παίρνουν οι άνθρωποι τα φάρμακα υψηλού κόστου στο σπίτι. Αυτό είναι η ιδεολογία στην πράξη που δείχνει ότι νοιάζεσαι για τους ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι.
1: Πού θα είστε υποψηφία?
4: Δυτική Αθήνα.
1: Δυτικό και ποιο είναι το αφήγημα στη Δυτική Αθήνα που έχει λαϊκό κοινό, πολύ έντονο?
4: Κοιτάξτε, εκεί έχουμε όχι μόνο λαϊκό στίγμα έντονο, έχουμε και κάποια στοιχεία που εγώ τα αγαπώ πολύ, που είναι το να είσαι ντόμπρος, να μιλάς ευθέως, και είναι για κάτι που το έχω σαν άνθρωπος, και να έχουμε μπέσα, κύριε Παφάντη, αυτά που λέμε να τα κάνουμε.
1: Ωραία λέξη μπέσα, ωραία λέξη μπέσα, αν και αρβανίτικη
4: ισχύει. Μου την έμαθε ο πατέρας μου εμένα.
1: Αρβανίτικα.
4: Λοιπόν, ευχαριστούμε
1: πολύ.
4: Κριτική.
1: Κριτική. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλημέρα. Πού θα με πας?
1: Θα σε πάω στον Εύρο.
5: Πού?
1: Θα σε πάω στο υπέροχο σουκλί. Εγώ θέλω να σου πω πολλές αποστολές έχω κάνει εκεί.
5: Ναι.
1: Και έχω δει πως ακριβώς αυτοί οι παραδοσιακοί καλοί Έλληνες που ζουν εκεί από την σειροτροφία και την παραγωγή μεταξιού.
5: Τι ωραία.
1: Πως από την πρώτη ύλη φτάνουν στο να παράγουν υπέροχα υφαντά. Θα πάμε στον κύριο Γιώργο Τσιακίρη. Είναι παραγωγός μεταξύ σου φιλί και έχει υπεύθυνος και του μουσείου, κύριε Τσιακίρη. Είστε μπροστά από τις μηχανές. Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τι. Ελάτε, κύριε Τσιακίρη. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Υποφάντη, κυρία Καημένο, καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω ξανά, κύριε Υποφάντη, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί.
1: Βέβαια.
6: Οπότε είναι και η δική μας η χαρά να σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο ακριτικό και όμορφο μεταξένιο σου φιλί. Βρισκόμαστε μέσα στο χώρο παραγωγής της εταιρείας του οίκου μεταξύ Τσιακίρης, εδώ που γίνονται τα περισσότερα μεταξωτά ελληνικά μαντήλια πλέον.
1: Είναι τα μαντήλια αυτά τα οποία βλέπουμε σε διάφορες περιοχές, αλλά πολύ περισσότερο στο σουφλί, να είναι αυτά τα οποία κοσμούν τους λαιμούς των κυριών, θέλω να σου πω, ως επιτοπλίστων.
5: Δεν μου έχεις φέρει.
1: Αλλά και ένα ποσέ
5: μου.
1: Εδώ που το βάζουμε.
5: Δεν μου έχεις φέρει ένα.
1: Δεν σου έχω φέρει ένα.
5: Δεν μου έχεις φέρει.
1: Είναι λάθος μου, μεγάλο και παράληψή μου. Σοβαρά σου
5: μιλάω. Είναι μεγάλο, θέλω να το βάλω σε ένα.
1: Μιλάμε για αριστουργήματα, έτσι. Βγαίνει από αυτές τις μηχανές το μαντήλι του σουφλί.
6: Βεβαίως.
1: Ναι.
6: Βεβαίως. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια η παραγωγή των μαντιλιών των περισσότερων ελληνικών αλλά και ευρωπαϊκών μπραντ γίνεται μέσα από τη δική μας εταιρεία.
1: Μπράβο.
6: Έχουμε καταφέρει, σας ευχαριστούμε, έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και με την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας που έχουμε φέρει στην εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια, έχουμε καταφέρει να βγούμε στην αγορά με ένα πολύ δυνατό προϊόν, το μετάξι του σουφλίου, το οποίο έχει μια εξαιρετική ταυτότητα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία οι πρόγονοι μας φροντίσαν να το φτάσουν εδώ που έχουμε πάει, που το έχουμε φέρει και εμείς σήμερα.
5: Από τα καλύτερα μετάξια, άρα καταλαβαίνω, κάνουμε και εξαγωγές.
6: Βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει το ποσοστό των εξαγωγών μας, τόσο εμείς όσο και οι άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εδώ στην πόλη του Σουφλίου, γιατί υπάρχουν 2 βιοτεχνίες και 3 οικοτεχνίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, και όλοι μαζί καθημερινά θέλουμε προϊόντα σε όλες τις άκρες της Ιφιλίου.
1: Να ρωτήσω κάτι.
6: Να σας πω.
1: Φτάνει η πρώτη ύλη, κύριε Τσιακίρη? Φτάνει η πρώτη ύλη ή κάνουμε εισαγωγές?
6: Όχι. Η πρώτη ύλη δεν φτάνει. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να κάνουμε εισαγωγή, και σε αυτό το στάδιο έχουμε επενδύσει και εμείς σαν εταιρεία. Και με τη νέα γενιά, έχουμε από πίσω, έρχεται η νέα γενιά, τα παιδιά μας, και έχουμε επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, στον πρωτογενή τομέα, και κάνουμε πολύ σημαντικές προσπάθειες έτσι ώστε να αναδείξουμε ξανά την εκτροφή του μεταξωσκόλικα στον πρωτογενή τομέα, για να καταφέρουμε να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή και να έχουμε περισσότερο μετάξι, έτσι ώστε να μπορούμε κάποια στιγμή να γίνουμε και αυτόνομοι.
1: Έτσι, μπράβο. Για να μην καλυπτόμαστε μόνο από εισαγωγές. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πίσω τι φτιάχνουμε τώρα? Τι φτιάχνει ο παραγωγός πίσω? Τι ετοιμάζει?
6: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε για την εκτύπωση μεταξωτών μαντιλιών. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία θέλει ακόμα ένα λεπτάκι λίγο να ετοιμαστούμε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι προχθές είχαμε στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, είχαμε μία παρουσία,
1: ναι,
6: στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το μετάξι σαν το νήμα του μέλλοντος.
1: Σωστά.
6: Φέτος το περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης φιλοξένησε τόσο το μουσείο μας όσο και κάποιες άλλες εταιρείες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε ξανά το μετάξι στην επιφάνεια.
5: Πολύ καλά.
6: Η σειροτροφία, ναι, έτσι ακριβώς. Η σειροτροφία θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που δίνει, που δίνει στον τόπο μας τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, να όχι μόνο να κρατήσουμε κόσμο, αλλά και να φέρουμε.
1: Μπράβο.
6: Γιατί καθημερινά έχουμε περιπτώσεις από μπραντ, από επιχειρηματίες και ανθρώπους που έρχονται στην περιοχή για να παράγουν τα προϊόντα τους εδώ και να τυπώσουν τα μεταξωτά τους στα μαντήλια.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο κύριε Τσιακίρη, μπράβο, συγχαρητήρια που επιμένετε εκεί σε αυτή την στενή. Πάμε να πατήσουμε τον κουμπί. Πάμε να πατήσουμε τον κουμπί.
6: Ναι,
1: έτσι να σας αφήσουμε.
6: Ένα λεπτάκι, δώστε μας. Λοιπόν, η παραγωγή του σουφλίου λοιπόν είναι αυτό το οποίο πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλη επίθεση, θα έλεγα, στην ευρωπαϊκή αγορά και σε όλα τα μπραντ τα οποία προσανατολίζονται στην παραγωγή μεταξύ των προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο συμβαίνει.
5: Πολύ ωραία.
6: Και υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη. Τώρα θα δείτε και την εκτύπωση των μεταξωτών μαντιλιών.
1: Θέλω να το δω αυτό. Συγγνώμη λίγο, αν κερδίσουμε λίγο χρόνο. Πάμε, πάμε, αν μπορούμε να το κάνουμε τώρα.
6: Ναι, βεβαίως.
1: Το κουμπί. Για να ξεκινήσω να δουλεύει η μηχανή.

0: να δουλεύει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την αγάπη μας στο σουφλί, την αγάπη μας στον Εύρο. Λοιπόν.
1: Την αγάπη μας και σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ραντεβού αύριο.
0: Ντόρα και Γιώργος. Γιώργος και Ντόρα είναι εδώ. Action τώρα, 3 ώρες ενημέρωση. Δεν θα χάσετε τίποτα από την επικαιρότητα, η οποία είναι πάρα πολύ πυκνή. Εμείς οι δύο.
1: Αύριο στις 18:00 θα είμαστε εδώ. Καλό πρωινό.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μάθει το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944 τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν στο Δαφνί την ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης και μητέρα 7 παιδιών Λέλα Καραγιάννη. Από τις πρώτες ημέρες της κατοχής έφτιαξε μια ομάδα με πυρήνα μέλη της οικογένειάς της και άρχισε το έργο της απόκρυψης και φυγάδευσης των Βρετανών στρατιωτικών που είχαν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Με την πάροδο του χρόνου η μικρή οικογενειακή ομάδα διευρύνθηκε και εξελίχθηκε στην αντιστασιακή οργάνωση Μπουμπουλίνα με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε κάθε κατοχική υπηρεσία της Αθήνας που λάμβανε πολύτιμες πληροφορίες για τα σχέδια των κατακτητών και τις οποίες διοχέτευε στο Συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής. Για τη δράση της και το ηρωικό της τέλος, η Λέλα Καραγιάννη τιμήθηκε ως ολίγοι αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σαν σήμερα το 1982 η Μαρίτα Κοχ, η Ουλρίκε Μάιφαρτ και ο Ντάλεϊ Τόμψον καταρρύπτουν τα παγκόσμια ρεκόρ στα 400 μέτρα στο ύψος και στο δέκαθλο αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του 13ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο νεόδμητο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Η Γιουγκοσλαβία του Σβέτισλαβ Μπέσιτς, μια ημέρα σαν την σημερινή το 2002, κατακτά την πρώτη θέση στο μουντομπάσκετ της Ινδιανάπολης στις Ηνωμένες Πολιτείες, νικώντας την Αργεντινή 84-77 σε έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση.

Κορυφαίος για τους νικητές με 27 πόντους και 3 ασίστ ήταν ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ακολούθησε ο Πέτζα Στογιάκοβιτς με 26, ενώ για τους Αργεντινούς ο Φαμπρίτσιο Ομπέρτο μέτρησε 28 πόντους. Διαιτητές ήταν ο Δομινικανός Μερσέντες και ο δικός μας Νίκος Πιτσίλκας, ενώ να σημειωθεί ότι στον τελικό οι Πλάβοι είχαν αποκλείσει τους NBAers των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία γίνεται στο Λονδίνο και μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους παγκοσμίως, με τους θεατές να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.

Μια ημέρα σαν και αυτή το 2022 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 96 χρόνων η Βασίλισσα Ελισάβετ. Η Ελισάβετ βασίλευσε επί 70 χρόνια και 214 ημέρες και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η δεύτερη στην καταγεγραμμένη ιστορία μετά τον Λουδοβίκο τον 14ο της Γαλλίας και η μακροβιότερη γυναίκα αρχηγός κράτους. Είχε γεννηθεί στις 21 Απριλίου του 1926.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: φρεγάτες.
1: Με το καλό να πέσουν οι υπογραφές και για αυτές τις φρεγάτες.
0: Μπεργαμίνη. Είναι μια σημαντική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις μας και κυρίως για το πολεμικό ναυτικό. Μια ενίσχυση επιπλέον μετά τις Μπελαρά, οι δύο αυτές ιταλικές φρεγάτες. Σε λίγη ώρα υπογραφές ουσιαστικά για την εφαρμοστική ρύθμιση, παρουσία φυσικά του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια στη Ρώμη.
1: Και του Ιταλού, ομολόγου του, είναι πλοία πολλαπλών ρόλων γενικής επιτήρησης και αέρα δηλαδή και θάλασσα. Γενικότερα θωρακίζεται όσο δυνατόν περισσότερο η χώρα μας, το πολεμικό μας ναυτικό. Θα ενταχθούν το πρώτο εξάμηνο του 28, το πρώτο εξάμηνο του 29. Η δεύτερη φρεγάτα, έχουμε ήδη και τις Μπελαρά. Νομίζω ότι γι' αυτό και ανησυχούν τόσο πολύ οι γείτονες και γι' αυτό τους ανεβαίνει και το αίμα στο κεφάλι. Έτσι, όσο εμείς θωρακιζόμαστε και κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη την άμυνά μας, τόσο αυτοί θα ανησυχούν, αλλά ούτε που μας νοιάζει. Μας νοιάζει.
0: Όχι, όχι, βεβαίως. Και την ίδια ώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Αίγυπτο και θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, τον Αλ-Σίσι, παρουσία και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυρίου Χρυστοδουλίδη. Όλα αυτά θα τα δείτε εδώ στο Action τώρα, σε αυτό το πρωινό συμφωνία.
1: Επίσης,
0: της χώρας,
1: στρατηγική, μην ξεχνάμε τους δεσμούς που έχει αποκτήσει η Τουρκία με την Αίγυπτο. Γι' αυτό και ερχόμαστε τώρα και εμείς σε μια χώρα όπως είναι η Αίγυπτος, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά για τη δυναμική της, για να μπορέσουμε έτσι και εμείς να έχουμε συμμαχίες πολύ καλύτερες.
0: Τώρα, σε λίγη ώρα, στη μία το μεσημέρι, θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων σήμερα από τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ζητήματα, ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ την τσέπη όλων μας, έτσι, σε ό,τι αφορά και στο κόστος της ενέργειας, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την ακρίβεια να εξακολουθεί να καλπάζει, με φυσικά σημαντικότερη αιτία αυτήν της αύξησης των τιμών της ενέργειας.
1: Γι' αυτό και εμείς θα έχουμε καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή, έχετε ακόμη έναν λόγο λοιπόν να μείνετε κοντά μας, τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο. Θα συζητήσουμε και για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, γενικώς για την ακρίβεια, αντιδράσεις αν υπάρχουν και γενικότερα το feedback που παίρνουν και οι ίδιοι οι πολιτικοί πια, τα στελέχη της κυβέρνησης, από τους πολίτες έξω. Καλημέρα, δεν είπαμε.
0: Δεν είπαμε.
1: Καλώς ήρθατε, δεν είπαμε. Είναι Τρίτη σήμερα και θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία.
0: Λοιπόν, έτσι είναι και πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Θα συνδεθούμε ταυτόχρονα με τους δύο καλούς συναδέλφους. Τους βλέπετε ήδη και τον Φάνη Καραμπατζάκη και την Χριστίνα Γκίκα, καθώς είχαμε δύο εκρήξεις στα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, σε καταστήματα. Θα μας δώσουν όλες τις λεπτομέρειες οι δύο καλοί συνάδελφοι. Φάνη, να ξεκινήσουμε από εσένα.
2: Με διαφορά μισής ώρας, το πρώτο χτύπημα έγινε πιθανότατα από χειροβομβίδα εκεί όπου βρίσκεται και θα μας μεταδώσει το ρεπορτάζ σε λίγη ώρα η Χριστίνα. Το δεύτερο χτύπημα έγινε με παρομοιότυπο τρόπο εδώ που βρίσκομαι στην πλατεία Αμερικής. 1,5 χιλιόμετρο η απόσταση. Μισή ώρα πήρε στους πιθανόν ίδιους δράστες να εξαπολύσουν την επίθεση και εδώ. Με μια σχάρα από φρεάτιο έσπασαν την τζαμαρία, πέταξαν μέσα ένα αντικείμενο πιθανόν χειροβομβίδα, έγινε η έκρηξη και προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, διότι πάνω από την καφετέρια υπάρχει πολυκατοικία και περιμετρικά επίσης. Τις έρευνες ανέλαβε η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, σε έναν από τους δύο ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι διαφορετικοί, να το τονίσουμε αυτό, δεν είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης και στις δύο καφετέριες, αυτό πρέπει να το αναλύσουν οι ειδικοί της αστυνομίας, να δουν πως ξαφνικά κάποιος ξύπνησε και είπε να χτυπήσω δύο διαφορετικές καφετέριες. Θα το αναλύσουν οι ειδικοί αυτό.
1: Φάνη, προφανώς κάτι κρύβεται πίσω από αυτό το διπλό χτύπημα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και σε διάστημα μιας ώρας σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Προφανώς κάτι κρύβεται από πίσω. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
2: Ξεκίνησα να λέω ότι ο ένας από τους δύο είχε πάλι η επιχείρησή του, η καφετέρια του, γίνει στόχος αγνώστων προκαιρού. Τότε το είχαν κάψει το κατάστημα.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η εντολή δόθηκε μέσα από τις φυλακές για αυτά τα χτυπήματα. Δεν ξέρω αν έχεις καταφέρει εσύ, συνάδελφος, η Χριστίνα Εγκίκα να τις διασταυρώσετε, αλλά κυκλοφορούν αυτές οι πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία.
2: Ναι, είναι μια πληροφορία που υπάρχει αυτή, Γιώργο. Τώρα ακόμα είναι σε πρωταρχικό στάδιο οι έρευνες.
0: Πάμε στο άλλο σημείο που είχαμε τη δεύτερη έκρηξη, να μας δώσει τις λεπτομέρειες η Χριστίνα, και θα επιστρέψουμε, Φάνη, σε σένα και για άλλο θέμα για το οποίο έχεις να μας μιλήσεις. Έλα, Χριστίνα.
3: Καλημέρα και από εμένα. Βρισκόμαστε στην οδό Πατησίων, εδώ στην καρδιά της Αθήνας, όπου είχαμε και την πρώτη έκρηξη. Να θυμίσω λοιπόν ότι στις 4 και 25 φαίνεται άγνωστη να αρπάξανε ένα μεταλλικό φρεάτιο, να το πετάξανε στην τζαμαρία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου βλέπετε πίσω μου, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε μία έκρηξη από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Ίσως ήταν χειροβομβίδα, χωρίς αυτό ακόμα να είναι φυσικά επιβεβαιωμένο. Τώρα, μισή ώρα αργότερα, όπως είπε και ο καλός συνάδελφος, ο Φάνης ο Καραμπατσάκης, έγινε η δεύτερη έκρηξη. Εικάζεται ότι ήταν από τους ίδιους δράστες, χωρίς ακόμα αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Εδώ έχουν φτάσει και άνθρωποι της αστυνομίας, αλλά και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.
0: Είναι η εγκύτητα, είναι ο τρόπος δράσης, έτσι, η εγκύτητα των δύο σημείων. Είναι η χρονική απόσταση, αν θέλετε, που μπορεί να διανυθεί σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Προφανώς ο τρόπος δράσης των δραστών, οι στόχοι επίσης. Άρα, Χριστίνα, είναι λογικό οι πρώτες σκέψεις να είναι ότι αφορά στους ίδιους δράστες, φυσικά.
1: Ευτυχώς που δεν είχαμε πάντως τραυματίες. Δεν είχαμε θύματα.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπουμε τις καταστροφές που έχουν προκληθεί και στην μία περίπτωση και στην άλλη. Να επιστρέψουμε στον Φάνη Καραμπατσάκη. Φάνη, έχεις να μας δώσεις ακόμη μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Αφορά σε έναν πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών, ο οποίος όμως κατηγορείται για μαστροπία.
2: Κλασική περίπτωση μαστροπίας σύμφωνα με την αστυνομία. Μιλάμε για έναν 33χρονο, ο οποίος εμφανιζόταν και ως influencer εντός εισαγωγικών, ο οποίος τι έκανε, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, είχε υπό την δούλεψή του, θα λέγαμε, δύο 16χρονα κορίτσια, τα οποία είχε αρχικά προσεγγίσει για μια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που είχε σε ένα καφέ, κατά πληροφορίες, να κάνουν τις σερβιτόρες, και τις είχε οθήσει στην πορνεία, τις κοπέλες αυτές. Τους έδινε ένα, έβαζε αγγελίες στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, με το δικό του το τηλέφωνο, τους έκλεινε τα ραντεβού, τους έδινε ένα μικρό ποσό ως χαρτζιλίκι, και αυτός καρπωνόταν τα υπόλοιπα χρήματα. Γι' αυτό λέμε για κλασική περίπτωση μαστροπίας, όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί.
0: Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι αρχές, Φάνη, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Έχει συλληφθεί, στα ίχνη του έφτασαν τον τελευταίο μήνα οι αστυνομικοί. Το παρακολούθησαν τη δραστηριότητά του κυρίως μέσω του διαδικτύου και τον συνέλαβαν. Κατά τη σύλληψή του προέβαλε επίσης, να πούμε, και στεναρή αντίσταση ο συγκεκριμένος, ο οποίος ήδη έχει παραπευθεί σε ανακριτή.
1: Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: θα σας
0: πολύ.
1: Δούμε και τους δύο συναδέλφους κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Τα του καιρού, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου έχει έρθει εδώ κοντά μας.
1: Δρόσησε λίγο, ε.
0: Φυσικά
4: καλημέρα,
0: και δρόσησε.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Δρόσησε αρκετά.
1: Ωραίο είναι αυτό.
4: Ωραία είναι. Πλέον μικραίνει η ημέρα, δηλαδή μεγαλώνει η νύχτα ουσιαστικά και πέφτει λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Δηλαδή θα το βλέπουμε και τις επόμενες ημέρες. Παρόλο που το μεσημέρι θα ανεβαίνει λίγο πάνω στους 30 βαθμούς, θα φτάσει σήμερα τους 31-32. Αλλά
0: έχει και ένα ελαφρύ αεράκι.
4: Έχει
0: αεράκι. Βράδυ εδώ στην Αττική.
4: Έχει ένα βοριαδάκι. Τώρα λίγο το μεσημέρι θα ενισχυθεί λίγο ακόμα. Όχι σε πολύ μεγάλες εντάσεις. Αλλά θέλει και προσοχή για τις πυρκαγιές, γιατί είδαμε και χθες είχαμε αρκετές πυρκαγιές. Πάντως το καλοκαίρι θα συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο, μέχρι τα τέλη δηλαδή περίπου της εβδομάδας. Από την Κυριακή σιγά σιγά φαίνεται να αλλάξει, και κυρίως την επόμενη εβδομάδα. Η επόμενη εβδομάδα φαίνεται να είναι τα προεόρτια του φθινοπόρου, ουσιαστικά. Δηλαδή και θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε και κάποιες βροχές. Θα είμαστε στα κανονικά επίπεδα για
1: τον θερμοκρασία. Μου αρέσει πάντως αυτό.
4: Ναι.
1: Να βιώνουμε εποχές.
4: Η φυσιολογική αλλαγή.
1: Να ξεχάσει, ρε παιδί μου. Ναι. Πάμε από χειμώνα σωστό. Καλοκαίρι και από καλοκαίρι σε χειμώνα. Ξέρουμε και λίγο φθινόπορο.
4: Να δούμε λίγο φυσιολογική εναλλαγή των εποχών. Ναι. Αυτό θέλουμε δηλαδή. Την επόμενη εβδομάδα φαίνεται θα είναι πιο φθινοπορεινή. Θα είμαστε 27 με 29 οι μέγιστες θερμοκρασίες. Οπότε θα είναι πιο φθινοπορεινά και θα έχουμε και κάποιες ροχές σίγουρα, ειδικά στη δυτική και βόρεια.
1: Πάμε να δούμε σήμερα.
4: Λοιπόν, σήμερα πάμε να δούμε τον σημερινό καιρό, που σήμερα συνεχίζει το καλός καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος χώρας. Κάποιες μπόρες θα εμφανιστούν κυρίως στην νότια Πελοπόννησο και στην περιοχή του Ταΐγετου και πιθανόν μικρότερη πιθανότητα προς την Ήπειρο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες, όπως είπαμε, θα είναι ενισχυμένοι λίγο στο Αιγαίο, θα φτάνουν 4 με 6 τοπικά. Και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, αντίθετα, πολύ πιο ασθενείς οι άνεμοι, μεταβλητοί, δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία πέφτει λίγο, ειδικά στην Ανατολική χώρα, δεν θα ξεπεράσει 29 με 32 βαθμούς. Mm-hmm. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο πιο ψηλά, στους 33 με 35, αλλά αρκετά χαμηλότερα από ό,τι χθες, που φτάσαμε στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ στην Αττική, ηλιοφάνεια, 31 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία. Βλέπετε, 22 είχε νωρίς το πρωί, αρκετά χαμηλότερη από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Και βοριάδες στα 4 με 6 στα ανατολικά του Μάντα του Νομού και 7 μποφόρ μέσα δηλαδή στον Εβοϊκό. Θεσσαλονίκη, λίγα σύννεφα, αρκετή ηλιοφάνεια και εκεί. 29 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία, κάτω από τους 30 και νοτιάδες στα 3 με 4 μποφόρ με υγρασία, με τη θαλάσσια αύρα από το θερμαϊκό. Αλεξανδρόπολη, ηλιοφάνεια, 29 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία. Στη Λίμνη 28
0: έχουμε
4: βαθμούς.
0: Διάρρη μπροστά, παιδιά, πλέον.
4: Αυτό,
0: έτσι?
4: Πλέον βλέπουμε και διάρρεια μπροστά. 30-31 εντάξει στην Κέρκυρα, 29 βαθμούς στην Τρίπολη, 14 το πρωί.
1: Και στην Τρίπολη το πρωί σηκώνονται και φορούν
4: ναι, σακέτα. Ναι, ναι,
0: ναι. Αλλά τουλάχιστον δεν βρέχει σήμερα. Ναι. Δεν θα βρέξει σήμερα.
4: Σήμερα όχι.
0: Τρίπολη.
4: Αύριο όμως είναι πιθανό να βρέξει στην Τρίπολη. 28 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ευχάριστες θερμοκρασίες και στην Βόρεια Κρήτη. 31 με 32 στα Μέγαρα, 31 στον Πειραιά, 29 στην Κηφισιά, στην Κλειφάδα 31 και στο Λαύριο. Περίπου 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Οπότε καλοκαιράκι μέχρι περίπου και το Σάββατο, χωρίς ακραία ψηλές θερμοκρασίες, φαίνεται η επόμενη εβδομάδα να είναι πιο φθινοπορεινή.
0: Θα σε δούμε και στη συνέχεια.
1: Γεια σας, Δημήτρη. Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρία Τσιόκρη, για ελάτε στην παρέα μας. Συνεχίζονται οι τριγμοί εκεί στο Βασιλικό Παλάτι.
5: Τους έκοψε τον αέρα, τους έκοψε τη φόρα ο Βασιλιάς Κάρολος.
0: Εντάξει, του έχουν γίνει όμως εφιάλτης. Έτσι, ασχολείται μαζί τους πάρα πολύ καιρό.
5: Έχουν σταλεί πάρα πολλά ερωτήματα στο παλάτι το τελευταίο διάστημα για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται Χάρη και Μέγαν πλέον που ζουν στη Βρετανία. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και ο Βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να εκδώσει μία ανακοίνωση, την οποία την απέστειλε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και εκπροσώπους του στέμματος σε ολόκληρη την χώρα. Και λέει λοιπόν ότι ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ θα πρέπει να θεωρούνται ως ιδιώτες και όχι να αντιμετωπίζεται ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Παράλληλα, μάλιστα, επιβεβαιώνεται ότι οι προσφωνήσεις His Royal Highness και Her Royal Highness παραμένουν σε αναστολή. Η επιστολή, μάλιστα, ήρθε στη δημοσιότητα.
0: Ναι.
5: Και ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ ήταν σε συμφωνία με το παλάτι, θέλω να σας πω. Γιατί και οι ίδιοι αποζητούν την ιδιωτικότητα.
1: Ναι.
0: Μας έχουν μπερδέψει, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θα πάμε στην Πολωνία. Ξεσηκώθηκαν και τα ρομπότ με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας πει η Χριστίνα τι ακριβώς.
5: Μία εικόνα που δεν περιμέναμε, νομίζω, ποτέ να δούμε. Ρομπότ να ζητάνε να μπουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μας τρελάνουνε, μωρέ.
5: Τους βλέπουμε εδώ, κοιτάξτε, σαν έμπειροι ακτιβιστές. Κρατάνε τις σημαίες, φωνάζουν συνθήματα και ζητούν λοιπόν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, συγγνώμη λίγο τώρα, μισό.
0: Είναι προγραμματισμένα γι' αυτό.
1: Δηλαδή τα
0: είναι
1: ρομπότ
0: προγραμματισμένα γι' αυτό.
1: Με AI δεν λειτουργούν.
5: Θα σου πω, αυτό που ζητούν.
1: Δηλαδή σηκώθηκαν τα πόδια, χτυπήσουν το κεφάλι, πώς το λένε.
5: Είναι να μπει φρένο στα μη ελεγχόμενα μοντέλα.
0: Μ' αρέσει που το προσεγγίζεις και σοβαρά τώρα, την παλεύουμε. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Δηλαδή οι ακτιβιστές ρομπότ διαμαρτύρονται για την τεχνητή νοημοσύνη.
5: Ζητούνε.
0: Λες τα αιτήματά τους εσύ.
5: Θέλω να σου πω ότι προφανώς με τους ανθρώπους που ήταν μαζί και είχαν τη λειτουργία τους,
0: ναι,
5: είχαν συνάντηση με τον ίδιο τον υπουργό και αυτό που ζητάνε είναι ένα...
1: Τα ρομπότ.
5: Ήταν παρόντες τα ρομπότ και όσοι λοιπόν έχουν τον έλεγχό τους και αυτό που ζητούσαν είναι να μπει ένα φρένο στα μη ελεγχόμενα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Α, στα μη ελεγχόμενα μοντέλα.
5: Δεν περιμένετε να ακούσετε.
0: Δεν μπορεί να κυκλοφορεί ο τικιώτης στο εμπόριο, ναι, έτσι, μόνο πιστοποιημένα ρομπότ AI.
5: Να υπάρχει ο έλεγχος, αυτό ζητάνε. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Αυτό που έλεγαν είναι ότι πλέον οι άνθρωποι 100% θα
6: αντικατασταθούν.
5: Δεν το κάνει αυτό. Το θέμα τη τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί πολύ.
0: Το θέμα τη τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει παιδιά, αλλά το να διαμαρτύρονται ρομπότ και να κρατάνε και πανό και να διαμαρτύρονται για τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει παιδιά, είναι παράδοξο τώρα να μα τρελάνουν.
5: Νομίζω και αυτό ήταν βέβαια ο σκοπό του.
1: Παράλογο. Μ' ακούει.
6: Το παράλογο.
0: Παράλογο.
1: Ναι. Και τελικά.
5: Και τελικά πάμε στο επόμενο θέμα. Θέλω να μου πείτε αν φτάσατε.
1: Χειροκόλλησαν το ψήφισμά του εκεί στο Υπουργείο. Κανονικά τα βρήκανε με τον Υπουργό ή δεν.
5: Του άκουσε και του είπε.
1: Είχαμε...
5: Θα δημιουργηθεί ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Α, ωραία, εντάξει. Okay.
5: Αν φτάσετε 100 ετών.
0: Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τώρα πάμε να δούμε μια σούπερ γιαγιά, παιδιά. Μια σούπερ γιαγιά η οποία γιόρτασε τον έναν αιώνα ζωή με έναν έτσι όχι και τόσο. Φυσιολογικό τρόπο θα έλεγα για την ηλικία
5: με
0: της.
5: Με επιπτώσει από αλεξίπτωτο και θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Το ίδιο έκανε όταν έγινε 80 ετών, το ίδιο έκανε και όταν έγινε 90 ετών. Ήταν η τρίτη φορά που έκανε πτώση με αλεξίπτωτο η Ρούμπι Μακνάλι. Φαίνεται λοιπόν ότι κρατάει την παράδοση για τα γενέθλιά της. Μάλιστα όταν τη ρωτούν αν έχει άγχος, θέλω να σας πω ότι η απάντηση της ήταν καθόλου. Ήταν τόσο συναρπαστικό, το λατρεύω, απλώς εωρείς εκεί ψηλά στον αέρα και βλέπεις από κάτω. Τύγη. Η κάθοδος δεν ήταν καθόλου πρόβλημα για μένα. Προσγειώνομαι με τα πόδια τεντωμένα, σηκώνομαι και φεύγω περπατώντας. Η εμπειρία
0: ετών,
5: ήταν καταπληκτική.
1: Σούπερ γιαγιά.
5: Σούπερ γιαγιά.
1: Κοίταξε την.
5: Και ξέρετε γιατί το έκανε.
1: Σούπερ γιαγιά, μπράβο.
5: Της είπε ο εγγονός της ότι δεν μπορεί να το κάνει. Και εκείνη, όταν έκλεισε τα 80 έτη, το επιχείρησε για πρώτη
0: τώρα,
5: φορά.
0: Τώρα, εξάρτητα από το skydiving, δείτε πόσο καλοστεκούμενη είναι, έτσι, 100 ετών. Δηλαδή, πώς περπατά,
1: πώς να το κάνει.
5: Ζυμώνει της, οδηγεί, όπως λέει και η ίδια. Τρώει πολύ υγιεινά.
0: Αυτό εξυπηρετείται, έτσι, όλα δηλαδή, μόνη της τα κάνει.
1: Οδηγεί 100 χρονών.
5: Βεβαίως.
1: Ναι. Σε αυτό δεν συμφωνώ εγώ.
0: Τώρα, να σου πω κάτι, τι να της πω, να της πάρουν το δίπλωμα. Εδώ πέρα κάνει
5: ακριβώς.
1: Τι άλλο αυτό.
0: Τι άλλο αυτό.
1: Τι κάνει ελεύθερη με κανένα αλεξίπτωτο εκεί. Άμα κυκλοφορεί στου δρόμου όμω είναι κρίσιμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα μα.
1: Γεια σα, Χριστίνακο.
0: Τώρα πάμε να επιστρέψουμε λίγο στην Κόνιτσα και θα πάμε εκεί γιατί μένεται η πυρκαγιά για ένα τη ημέρα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη η εικόνα. Ο κύριο Καχρημάνη είναι στην τηλεφωνική μα γραμμή, ο Περιφερειάρχη Υπήρου φυσικά.
1: Καλή σα ημέρα.
7: Καλημέρα σα. Κοιτάξτε, είναι καλύτερα τα πράγματα από. Τη νύχτα από χθες και δεν αφήσεις είναι καλύτερα. Έχουμε μπει σε μεγάλο κομμάτι του δάσους μέσα. Βάλαμε σκαπτικά μηχανήματα στο περιφέρειο Υπήρου αλλά και ως στρατός. Ανοίξαμε διαδρόμους. Έχουμε δασεργάτες πίντες στο κομμάτι μέσα. Και γίνεται μια ουσιαστική δουλειά. Το σίγουρο όμως είναι ότι χρειαζόμαστε πότε θα βρέξει γιατί δεν μας αρκετάλλει τελείως αυτή η φωτιά γιατί και Λευκόζερμη πέφτει το Αερόπολο και παρακάτω Ελλάδα και Πέφκο το οποίο έχουν ειδικά τα πεφτουργή έχουν πολύ ρετσίνα και έχουμε και πολύ βιομάζα στο έδαφος. Δηλαδή όπως τα ελικόπτερα κατέβασαν το νερό και με θέλησες δημιουργούσαν αέρα ήταν σαν φυσερό και αμέσως πεταστόταν φωτιά όλη τη μέρα. Τώρα έχει μπει σε μια στρογγυλή κατάσταση. Ευελπιστούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Κύριε Περιφερειάρχα, να σας ρωτήσουμε και έτσι να ολοκληρώσουμε. Εκτιμάτε πόσα περίπου στρέμματα έχουν καταστραφεί.
7: Μιλάμε για 6.000 στα εντασικές υπηρεσίες, αλλά όχι ότι καταστράφηκαν τελείως. Σε άλλα σημεία είναι σε λίγα έχει γίνει επικόρυφη. Ούτε στο 1/3 εγώ έτσι με το μάτι που βλέπω, τα υπόλοιπα είναι κάτω άρχουσα η παιδιά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να τεθεί, ρε παιδί μου, υποπλήρη έλεγχο αυτή η φωτιά.
0: Πάμε να καθίσουμε, πάμε στην Κρήτη να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Μάνο Τριγώνη, γιατί είχαμε στα Χανιά ένα αιματηρό επεισόδιο έξω από κατάστημα, από υποκατάστημα σούπερ μάρκετ και μάλιστα ένα άτομο έχει οδηγηθεί στο νοσοκομείο, Μάνο.
8: Ακριβώς, Γιώργο, και τώρα ένας έντονος διαπληκτισμός λοιπόν σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Χανιά, στην Λεωφόρο Μουρνιών, έξω από το σούπερ μάρκετ. Αρχικά ο καυγάς ξεκίνησε έξω από το κατάστημα, αργότερα οι δύο άνδρες εισήλθαν μενόμενοι μέσα στο κατάστημα, υπάλληλοι αλλά και πελάτες εκείνη την ώρα προσπάθησαν να διακόψουν και να χωρίσουν τους δύο άνδρες από τον καυγά. Στο μεταξύ έφτασαν στο σημείο τρεις άνδρες της ομάδας Δίας και δύο περιπολικά. Συνελήφθη ο ένας, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε, όπως είπες και εσύ τώρα, στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
1: Τον λόγο το
8: για
1: ξέρουμε.
8: Το περιστατικό διενεργεί η Ελλάς, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του διαπληκτισμού.
1: Α, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο πιάστηκαν στα χέρια.
8: Όχι, δεν γνωρίζουμε. Ξαφνικά οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και καυγάδισαν. Ενώ αργότερα έγινε το περιστατικό, συνεχίστηκε ο καυγάς στο κατάστημα μέσα στο κατάστημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.
1: Προφανώς τώρα κάτι θα υπήρχε μεταξύ τους, γιατί δεν εξηγείται.
0: Εκτός αν κάτι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, γιατί έχουμε αυτή την περίεργη διπλή επίθεση και ο κύριος Λέων, ο ιατροδικαστής, μαζί μας να τον καλημερίσουμε. Όμοιες επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κύριε Καλιακμάνη, στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Τι πληροφορίες έχετε?
9: Λοιπόν, δύο επιθέσεις με μικρή χρονική διαφορά η μία από την άλλη. Η μία σε μια καφετέρια στην Ομόνια και η άλλη σε ένα κατάστημα με ναργιλέδες στην Αχαρνών. Η αστυνομία των εκβιαστών έχει αναλάβει την έρευνα. Σας είπα, με μικρή χρονική διαφορά η μία από την άλλη επιθέσεις. Στην πρώτη επίθεση χρησιμοποιήθηκε ένα σκαράκι του δρόμου που έσπασε ο δράστης τη Τζαμαρία και κατόπιν απενεργοποίησε την χειροβομβίδα και την πέταξε μέσα. Λέω την απενεργοποίηση γιατί βρέθηκε η περώνη της χειροβομβίδας εξωτερικά του καταστήματος, και η άλλη με περίπου τον ίδιο τρόπο, η άλλη επίθεση στην Αχαρνών. Ελέγχουν οι αρχές αν η εντολή δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Λένε οι πληροφορίες ότι ίσως δόθηκε από έναν Αλβανό υπήκοο που είναι φυλακισμένος. Ο τρόπος, το modus operandi των δύο αυτών επιθέσεων δείχνει ότι πρόκειται για μήνυμα που ήθελε να δώσει κάποιος σε αυτούς που έχουν τα καταστήματα.
1: Που προφανώς, είτε γιατί, κύριε Καλιακμάνη,
9: δεν πλήρωναν.
1: Προφανώς θα υπήρχε και κάποια σχέση τώρα εδώ, είναι να το προστασία, έτσι, τα γνωστά.
9: Ναι.
1: Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί τώρα.
9: Κύριε Βηγοριάδη, ποιο είναι το ζήτημα? Ότι οι καταστηματάρχες δεν μιλάνε. Και ξέρετε γιατί δεν μιλάνε? Γιατί σου λέει τώρα μου ρίξε χειροβομβίδα μέσα στο μαγαζί. Αν μιλήσω και πω ότι ήρθε ο τάδε και μου ζήτησε προστασία και δεν του έδωσα και θεωρώ ότι είναι αυτός, τότε ίσως μετά περάσουν σε χειρότερα πράγματα. Ίσως
0: και να υπάρχει και κόσμος εντελώς μέσα στα καταστήματα, ίσως... ή να υπάρχει και κόσμος, κύριε Καλιακμάνη, ή ο ίδιος.
9: Στην πρώτη περίπτωση υπήρχε ένας Σύριος, θα σας πω, ο οποίος ήταν εργαζόμενος, δεν ξέρω, πήγε να καθαρίσει, δεν ξέρω τι πει ο άνθρωπος. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε. Δεν
0: ήταν σχέση μεταξύ των δύο επιχειρηματιών υπάρχει, κύριε Καλιακμάνη?
9: Αυτά ελέγχει η ελληνική αστυνομία του εκβιαστών, που έχει εικόνα. Αρχικά έχει εικόνα ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτές τις δύο επιθέσεις, όμως είναι πολύ νωρίς να πούμε και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε φυσικά και πρόβλημα στην έρευνα που κάνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή.
1: Δεδομένης και της ώρας που έγινε, θα υπάρχουν σίγουρα και πλάνα, θα υπάρχει υλικό από κυκλώματα, βίντεο κλπ. Που υπάρχουν εκεί σε καταστήματα παρακολούθησης.
9: Έχει βρεθεί υλικό.
1: Δεν κυκλοφορεί πολλοί κόσμος, άρα θα είναι και πιο εύκολο και η ταυτοποίηση να γίνει του δράστη, ακούστε, των δραστών.
0: Όπως και τα υπολείμματα των μηχανισμών, κύριε Καλιακμάνη.
9: Ναι,
0: θα δώσουν απάντηση,
9: μόνο θράσματα.
0: Θα δώσουν, ακούστε, απάντηση στο αν πρόκειται για τους ίδιους δράστες, αν έχουν χρησιμοποιηθεί κοινά υλικά.
9: Προφανώς πρόκειται για τους ίδιους δράστες, γιατί δεν μπορεί να είναι τέτοια σύμπτωση δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες με τον ίδιο τρόπο σε κοντινά σημεία στο κέντρο της Αθήνας, με το ίδιο, όπως είπα, μόντους οπεράντι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Πάντως θα δούμε από τις κάμερες, υπάρχει υλικό, να δούμε αν μπορέσει η αστυνομία να ταυτοποιήσει πρόσωπα, γιατί ξέρετε ότι αυτοί δεν πήγαν χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έτσι.
1: Καλά, λαμβάνουμε μέτρα, ούτως
9: ή άλλως. Δούμε όμως.
1: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον κύριο Λέων. Καλή σας ημέρα, κύριε Λέων. Έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση, θα μιλήσουμε για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση εκεί στην Κυψέλη. Οι γονείς αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, έλεγαν ότι το παιδί τους είχε παθολογικά αίτια και γι' αυτό αποφάσισαν να του στερήσουν τη ζωή. Η ιατροδικαστική έκθεση όμως λέει πως δεν υπήρχαν παθολογικά προβλήματα στο παιδί. Καταρρύπτεται και αυτός ο ισχυρισμός τους.
10: Ναι, θα σας έλεγα ότι η ιατροδικαστική διερεύνηση όσο προχωρά και είχαμε πει ότι εδώ θα πρέπει να περιμένουν ουσιαστικά και τις εργαστηριακές εξετάσεις, πράγμα το οποίο ισχύει. Όσο όμως εξελίσσεται η ιατροδικαστική έρευνα, τόσο θα δίνονται απαντήσεις. Πράγματι, τα παθολογικά αίτια για έναν ιατροδικαστή μπορεί να τα αντιληφθεί, θα σας έλεγα, σχεδόν άμεσα το αν υπάρχουν ή όχι. Όμως ειδικά στα παιδιά αυτής της ηλικίας, στα βρέφη ουσιαστικά, υπάρχουν και κάποιες παράμετροι ειδικοί οι οποίοι συνυπολογίζονται. Για παράδειγμα, καταγράφουμε το ύψη, βάρη διαφορών οργάνων, εν πάση περιπτώσει διάφορα ιατροδικαστικά δεδομένα, τα οποία τα βάζουμε στη σκέψη μας και βλέπουμε ουσιαστικά αν ένα παιδί υστερεί ή όχι σε ανάπτυξη. Ναι. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απαντάμε σχεδόν άμεσα, θα σας έλεγα, και το οποίο συνδέεται με παθολογικά αίτια. Δηλαδή, για να το πω απλά, εάν αυτό το παιδί είχε παθολογική αιτία εκγενετής, είναι εξαιρετικά πιθανό να συνοδευόταν αυτό από μία μειωμένη ανάπτυξη, πράγμα το οποίο προφανώς και στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν διαπίστωσε ο ιατροδικαστής, γι' αυτό και δίνει αρχικά την πρώτη αυτή αρνητική απάντηση σχετικά με παθολογικά αίτια.
1: Ξέρω για ποιο λόγο το αναφέρετε, θα είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που θα πω. Δεν δικαιολογεί βέβαια και αν ίσχυε αυτό, αυτό που έκαναν οι γονείς, έτσι. Το αν υπήρχε δηλαδή οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα στο πώς μεγαλώνει το παιδί, στο να αποφασίσουν οι γονείς και να τους στερήσουν τη ζωή. Καταλαβαίνω τι εννοείτε εσείς.
10: Δεν το συζητάμε αυτό και επίσης θέλω να σας πω και το εξής, έτσι, για να συμπολίσουμε για κάτι άλλο. Γενικά οι γονείς σε αυτή την υπόθεση και σε κάθε υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, σε αντίστοιχης έκτασης, ουσιαστικά οι γονείς, οι κατηγορούμενοι, αναφέρουν το οτιδήποτε. Όταν όμως πας αυτά τα δεδομένα και τα συγκρίνεις με τα ιατροδικαστικά δεδομένα, για παράδειγμα, λέει ένας μπαμπάς, ας πούμε, ότι εγώ έξυνα τον πάγο με ένα μαχαίρι κουζινομάχαιρο.
0: Ναι.
10: Εάν κατά την ιατροδικαστική διερεύνηση, πρέπει να σας πω ένα άλλο που μπορούμε να απαντήσουμε, είναι το ποιο είναι το όργανο που έπληξε τα σημεία.
0: Ασφαλώς.
10: Δηλαδή να βρούμε σχεδόν ακριβώς το αν ουσιαστικά αυτό ήταν ένα μαχαίρι, ήταν ένα στιλέτο, ήταν κάτι άλλο, και να συγκρίνουμε με μεγάλη ακρίβεια ακόμα και διαφορετικά μαχαίρια. Δηλαδή να πούμε όχι, ήταν αυτό το μαχαίρι ή το άλλο μαχαίρι.
0: Ναι.
10: Άρα εδώ οι γονείς, ό,τι και να σκεφτούν, θα πρέπει να ταιριάζει με τα επιστημονικά.
0: Τώρα, κύριε Καλιακμάνη, πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε ενημερωθεί για μία απάτη πλέον με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν νέες μαρτυρίες γυναικών, οι οποίες λένε ότι χρησιμοποιείται. Είδαμε αντίστοιχο περιστατικό στο εξωτερικό με το Ρονάλντο. Χρησιμοποιείται και το πρόσωπο και η φωνή, ο ήχος του Παύλου Ντεγκρές, προκειμένου να αποσπαστούν χρήματα από τα θύματα.
9: Κοιτάξτε να δείτε, η νέα τεχνολογία προσφέρει αυτές τις δυνατότητες και δεν είναι περίεργο που αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν απάτες, ενώ πριν έμπαιναν στα σπίτια των ανθρώπων, να χρησιμοποιούν και την καινούργια τεχνολογία. Εδώ να ξέρετε ότι κάποιοι πείθονταν πριν που δεν προσομοίαζε η φωνή με κάποιον γνωστών ανθρώπων και χωρίς να έχουν εικόνα, και έδιναν χρήματα προκειμένου να βοηθήσουν, γιατί είχε οικονομικό πρόβλημα ο Κιάνου Ρίβς ή κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, γιατί τα έχω ζήσει αυτά και με έχουν πάρει τηλέφωνο και μάλιστα επέμενε μια κυρία ότι μιλάει με τον Κιάνου Ρίβς και ότι της είχε ζητήσει χρήματα, του έδωσε 500 ευρώ και όταν της είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μου έλεγε όχι, μα εγώ μιλάω, γιατί θα το πιστέψει. Πόσο μάλιστα τώρα που χρησιμοποιείται όντως η τεχνολογία AI και μπορεί να σου φτιάξουν και πρόσωπο, αλλά και τη φωνή, και να, όχι μόνο αυτό, αλλά να σε βάλουν και στη διαδικασία σε αληθινό χρόνο, όπως εμείς μιλάμε τώρα, να μιλάς.
0: Βιντεοκλήση.
1: Διάλογο κανονικό, κύριε Καγιακμάνη. Κάνεις διάλογο κανονικό. Η υπόθεση στην Πάτρα
9: ρωτάς και απαντάει.
1: Που εμφανίστηκε υποτίθεται σε μια γυναίκα και της πήρε 150 ευρώ γιατί είχε ανάγκη ο Ρονάλντο. Ποιος ο Ρονάλντο? Και αυτή η γυναίκα του τα έδωσε. Έκανε διάλογο μαζί του κανονικά. Δηλαδή,
9: είναι φοβερό.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στους τηλεθεατές να είναι ψυγιασμένοι από εδώ και στο εξής.
0: Δεν μπορεί δηλαδή μιμητισμού.
9: Θα πρέπει,
0: Γιώργο, επίσης.
9: Πολύ καλά τα λέτε. Θα πρέπει να πούμε στους νέους ανθρώπους να πιάσουν τις γιαγιάδες και τους παππούδες και να τους πούν κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η αστυνομία βγάζει ενίοτε κάποια σποτάκια, αλλά θα πρέπει τα εγγόνια, τα παιδιά να πάνε στα σπίτια και ειδικά στα χωριά, γιατί τελευταία αυτοί οι άνθρωποι, θα μου επιτρέψετε τη λαϊκή έκφραση, τι πέφτουν σε ανθρώπους στα χωριά πλέον. Γιατί εκεί σου λέει δεν είναι τόσο ψηλιασμένοι οι παππούδες, ναι, και οι γιαγιάδες και θα τσιμπήσουν πιο εύκολα.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο μου, ότι δεν την πατούν μόνο οι ηλικιωμένοι. Αυτό είναι το θέμα, γιατί οι ηλικιωμένοι δεν είναι και πολύ εξοικειωμένοι και με την τεχνολογία. Την πατούν άνθρωποι της δικής μας ηλικίας, 40, 50, 60 χρονών, που ξέρουμε να χειριζόμαστε, υποτίθεται. Μια χαρά την πατούν. Εδώ παιδάκι, εχθές είχαμε τον συνάδελφο από Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, που το εξαπάτησαν 15 ετών και του πήρανε 5.000 ευρώ πάλι με τον ίδιο τρόπο.
9: Ναι,
1: αυτό
9: υπάρχουν,
1: θέμα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πείθεται ο κόσμος.
9: Όμως, έτσι, το 99% των περιπτώσεων αφορούν ηλικιωμένους. Και να προσέξουν και την απάτη με την αστυνομία που παίρνει ένας από τους απατεώνες και προσποιείται το λογιστή ή τον ηλεκτρολόγο. Και όταν καταλάβει ο ηλικιωμένος ή τον υπάλληλο της ΔΕΗ ότι είναι απάτη, τότε παίρνει ένας άλλος και λέει είμαστε από την αστυνομία, και ξέρουμε ότι
0: κύριε
9: σας
0: Λέων,
9: έχουν...
0: θέλουμε ένα σχόλιο και από εσάς. Στο τέλος θα φοβόμαστε μήπως θα υπάρξουν και οι εγκληματίες, έτσι όπως εξελίσσεται η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
10: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα, η τεχνική νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο, όπως όλα, εξαρτάται το πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Δεν σας κρύβω ότι στη δικιά μας τη δουλειά, στην ιατρική επιστήμη και στην ιατροδικαστική επιστήμη, ήδη έχει αρχίσει και μας βοηθά αρκετά, θα έλεγα.
1: Είναι εργαλείο.
10: Ακριβώς, και πράγματα τα οποία τα κάναμε.
0: Είναι εργαλείο, αλλά δεν έχουμε αναπτύξει τη δικλίδα ασφαλείας που θα έπρεπε, ίσως, κύριε Λέων, σε αρκετές περιπτώσεις. Έτσι.
10: Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Ότι όπως όλα, αν θέλετε, τα εργαλεία, θα πρέπει να υπάρξει. Αυτό που λείπει, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη εκπαίδευση και όχι στους ειδικούς, αλλά στο ευρύτερο κοινό, στο κοινό, στην κοινωνία μας, για να μπορέσει πράγματι και να ωφεληθεί από όσα ωφέλη μπορεί να έχει από ένα τέτοιο γεγονός όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από την άλλη να μπορέσει να αποφύγει όποιους κινδύνους έχει, που εγώ θα συμφωνήσω εδώ με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη ότι οι κίνδυνοι και πριν υπήρχαν από το AI, απλά αυτό που χρειάζεται είναι να καταλάβουμε πρώτα το τι σημαίνει AI και να ξέρουμε τι κινδύνους, τι νέους κινδύνους φέρει αυτό.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: και τον
0: πολύ,
1: κύριο Καγιακμάνη, και τον κύριο Λέων. Κύριε Καγιακμάνη, τα λέμε και στη διάρκεια της εκπομπής.
9: Θα τα πούμε σε λίγο. Έτσι. Θα δείξουμε ένα μέρος που ενώ είναι παραλίμνιο, δεν έχουν οι άνθρωποι να ποτίσουν.
1: Πώς γίνεται αυτό, Μάριο Γιώργο?
9: Γίνεται και αυτό, θα το δείξουμε σε λίγο.
0: Θα δούμε προς το παρόν και τον κύριο Λέων φυσικά.
1: Καλά.
0: Πάμε να συναντήσουμε το Φάνη Καραμπατζάκη.
1: Έχει μία είδηση να μας δώσει που έχει να κάνει με έργα και με το κυκλοφοριακό όμως, Φάνη, σωστά?
2: Σωστά, χρηστική είδηση για τους οδηγούς. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Λόγω εκτέλεσης εργασιών της ΕΙΔΑΠ διακόπηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αμβροσίου Φρατζή από το ύψος της Λεωφόρου Συγκρού έως το ύψος της οδού Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο. Επαναλαμβάνω, από το ύψος της Λεωφόρου Συγκρού έως το ύψος της οδού Καλλιρόης. Και η κυκλοφορία, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, γίνεται υπό την καθοδήγηση της τροχέας από άλλους δρόμους.
1: Ωραία. Δρόμοι που ούτως ή άλλως είχαν έντονο κυκλοφοριακό. Έτσι αυτή η Καλλιρόζ νομίζω ότι είναι φιάλτης για τους οδηγούς. Τώρα μπαίνει και κλειστή και όλα, και όλα αυτά τα αυτοκίνητα διοχετεύονται σε γύρω ορούς, ορούς λεωδούς. Ορό θα χρειάζονται.
0: Να επιχειρήσετε να βρείτε νέες διεξόδους λοιπόν. Ακολουθήστε τις συμβουλές του Φάνη Καραμπατζάκη. Εμείς φεύγουμε για λίγα λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με καλή παρέα και Μίνας Τσαμόπουλος μαζί μας και φυσικά Αμαλία Κάτζου να δούμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: I can't believe this. I can't even die right.
8: We obviously have mutual control over our body.
9: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
10: Everybody's gonna be real disappointed.
9: No. I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: μόλις έφαγα το 50% του DNA
1: το
0: μου, θα πω εγώ.
1: Το 25 έφαγες, το άλλο 25 είναι στη φλούδα.
0: Όχι, παιδί μου, μόνο στο φρούτο. Η φλούδα
1: τι
0: δεν έχει DNA.
1: Πώς δεν έχει, τα υπολείμματα που έχεις φάει τι είναι δηλαδή, δεν έχουν το DNA πάνω. Εδώ βρίσκουμε DNA από κάτι ψήρες.
0: Να τη φάω και τη φλούδα.
1: Όχι, τη φλούδα μην τη φας.
0: Γιατί.
1: Α, εγώ δεν το πιστεύω, δυσκολεύομαι να το πιστέψω αυτό που λένε οι επιστήμονες. Λέει ότι το 50% λέει το DNA των ανθρώπων είναι κατά 50% κοινό με το DNA της μπανάνας.
0: Συγγνώμη τώρα, αμφισβητείς τους επιστήμονες.
1: Ποια ομοιότητα έχουμε με την μπανάνα?
0: Τώρα το σχήμα, ας πούμε, το χρώμα.
1: Ποιο σχήμα?
0: Το χρώμα. Να, ξανθιά εσύ, ξανθώσαι εγώ.
1: Δεν είμαστε κίτρινοι.
0: Τώρα κίτρινο κι εσύ.
1: Ούτε ξανθώ, καν.
0: Όταν το μαλλί θέλει βάψουμε, δεν κίτρινίζει, γι' αυτό δεν πάτε να το βάψετε.
1: Έχουμε, έχουμε κάτι κοινό σε DNA και με τις μαϊμούδες. Οι μαϊμούδες τρώνε πολύ η μπανάνα.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι δεδομένο.
1: Λες.
0: Εσύ τι λες?
1: Παιδιά, δεν το ήξερα αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η αιτία τελικά.
0: Μπανάνα έχει πολύ μαγνήσιο παρεπτόντως.
1: Ποιος την έφαγε εσύ τώρα, πες την αλήθεια.
0: Εσύ που αθλείσαι, θα πρέπει να τρως μπανανούλες, να ξέρεις.
1: Δεν μου αρέσει πια η μπανάνα, γιατί... Ενώ έτρωγα πάρα πολύ μπανανούλες μικρή. Τις βαρέθηκα, δεν μου αρέσουν.
0: Εντάξει.
1: Τις θεωρώ πολύ γλυκές.
0: Ωραίο φρούτο, ναι. Ο Γιάννης την έφαγε την μπανάνα.
1: Ωραία.
0: Στο Γιάννη... Γερανό. Γεια σου,
1: είσαι φουλ του μαγνησίου. Φουλ του μαγνησίου είναι.
0: Ωραία, ελάτε.
1: Εδώ.
0: Ελάτε,
1: η Αμαλία και ο Μινάς. Η Αμαλία για να δυναμώσει το πρωί.
2: Καλημέρα.
1: Τρώει μια μπανάνα, καταναλώνει μια μπανάνα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εδώ που τα λέμε είναι το πιο εύκολο φρούτο.
3: Εγώ τρώω.
1: Έτσι, ούτε το πλένεις. Καθαρίζεται εύκολα, δεν λερώνεσαι και είναι μια χαρά.
3: Ναι, πριν το γυμναστήριο εγώ.
0: Και μετά, πρέπει.
1: Μετά το γυμναστήριο πρέπει κανονικά.
3: Ναι, αλλά είμαστε στον δρόμο.
0: Επειδή έχει μαγνησίο. Για να μπορούν να ξεπεράσουν και οι μύες και λοιπά.
1: Εδώ είδες τη μαθαίνεις.
0: Τραυματισμοί, μικροί και λοιπά, λέει ότι αντιμετωπίζονται.
2: Παίζει πολύ το μαγνησίο, ε.
0: Πολύ.
1: Παίζει. Πάρα τι κάνετε, πολύ. Πώς είστε?
3: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Δεν ξέρω, έχουμε να σε δούμε καιρό εσένα.
2: Όταν με φωνάζει, τα έρχομαι.
3: Οχ, να είναι μπηχτή.
2: Όχι, δεν είναι μπηχτή, ρε παιδιά.
0: Κάτσε τώρα, ξεκινήσαμε.
3: Να αγαπάμε, μην είναι αυτά που λες.
0: Περίμενε. Θα σε
1: βλέπω.
2: Όποτε σήμερα, με φωνάζετε, έρχομαι.
1: Σήμερα θα έχεις την τιμητική σου να δούμε λίγο τα ενεργειακά, γιατί καίνε τα ενεργειακά πολύ την τσέπη μας. Να δούμε τι πρέπει να γίνει, γιατί προς το παρόν δεν βλέπουμε να γίνονται και πολλά.
0: Και γιατί δεν έχει γίνει ό,τι θα έπρεπε να έχει γίνει. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο.
2: Από ποια πλευρά?
0: Έτσι. Επειδή μου αυτό που γίνεται τώρα με το LNG, βλέπουμε ότι η Ευρώπη είναι ένας απλός παρατηρητής, απλός θεατής σε αυτό το θέμα
2: η
0: με
2: Ευρώπη
0: τη μεταφορά του ευρωποιημένου LNG.
2: Χρόνια παρατήρητης του LNG, γιατί όλοι είχαν επαναπαυθεί και κυρίως η Γερμανία και η βιομηχανία της στο φτηνό ρώσικο LNG. Οπότε δεν ασχολήθηκαν ούτε για υποδομές, ούτε για σχέδιο
1: έτσι.
2: Δεύτερο. Τώρα έχει περάσει ο καιρός. Θέλουμε δουλειά ακόμα.
1: Ναι, τώρα πάμε να δούμε τα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Λέμε, Αμαλία, σήμερα να ξεκινήσουμε. Ναι. Γιατί μένεται αυτή η διαμάχη και χοντρένει, θα έλεγα εγώ, το παιχνίδι.
3: Πολύ σωστά
1: μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του κυβερνητικού επιτελείου, με τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά.
3: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια ότι η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κύριου Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα. Ήταν σκληρή η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη στη ΔΕΘ. Έτσι είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε. Σηκώσε το γάντι ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά πραγματικά, παιδιά.
0: Για να πω κάτι και θα σα πω. Μίλησε ο Πρωθυπουργός.
3: Εμένα μου θύμισε.
0: Ότι γνωρίζει ότι έχει το know-how να
3: ναι,
0: διαλύσει.
3: Ναι, αλλά
0: την
3: από την άλλη, όταν λέει ότι είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Τον ενόχλησε.
3: Από την άλλη πλευρά, όμως, η ανακοίνωση του κυρίου Σαμαρά ήταν και είναι πιο σκληρή. Εγώ ούτε το Πασόκο έχω ακούσει να βγάζει τη ανακοίνωση, ούτε η Ελλάς. Ούτε ακόμα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πραγματικά με προκάλεσε έκπληξη.
0: Εγώ ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Είναι στρατηγική τώρα της κυβέρνησης αυτό?
2: Ναι.
0: Διότι μέχρι πριν από λίγο τι ακούγαμε? Ότι δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην Προέδρων, πρώην Πρωθυπουργού κλπ. Τώρα είναι στρατηγική.
2: Ναι,
0: γιατί
2: είναι...
0: δεν πρόκειται, φαντάζομαι, για λάθος του Πρωθυπουργού.
2: Όχι, ήταν
0: στη
2: μια...
0: διεθνή έκθεση να αναφερθεί στον
2: όχι,
0: κύριο Σαμαρά.
2: Ήταν μια εκλογική κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή δεν είναι ούτε προσωπικού. Καταλάβετε πως αυτό ήταν καθαρά εκλογική κίνηση εν όψει των εκλογών.
1: Εγώ να ξέρω, χοντρίνει πάρα πολύ τις επιθέσεις του και τις τοποθετήσεις του και ο κύριος Σαμαράς.
3: Ναι,
1: έτσι.
3: Αυτό λέω. Από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι η στρατηγική της κυβέρνησης έχει να κάνει με το ότι πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι όσο σηκώνουν τους τόνους απέναντι στον κύριο Σαμαρά, συσπηρώνουν το δεξιό ακροατήριο. Το άκουσα και από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και συμφωνώ ότι στο τέλος δεν θα κάνει, κακό. Καλό θα κάνει, θα συσπηρώσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αυτό να συμβεί, λέω τι πιστεύουν.
1: Φιλοξενήθηκε η κυρία Μπακογιάννη χθες στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου πίσω από τις γραμμές.
3: Ναι.
1: Φυσικά και ερωτήθηκε, φυσικά και απάντησε. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Ελλάδα. Διότι εμείς τον είχαμε τον ταλαντούχο, λέει και στη ηγέτη, το 12. Τον είχαμε. Τον δοκιμάσαμε. Να πω, αν υπήρχε σήμερα, εγώ σας το λέω ειλικρινά, αν υπήρχε σήμερα ένα Πασόκ της παλιάς εποχής και έλεγε, ρε παιδί μου, καταψηφίζουμε την Νέα Δημοκρατία, δεν μας αρέσει η φάτσα σας πλέον, θέλουμε να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Δεν θα ανησυχούσε κανείς σε αυτή τη χώρα. Τον βολεύει τον κύριο Σαμαρά να το λέει αυτό, αλλά κάνει λάθος. Και εξακολουθούσαμε και δίναμε όλοι μαζί τη μάχη για τον κύριο Σαμαρά. Από εκεί και πέρα, όταν διαγράφει, έπαψα να δίνω τη μάχη για τον κύριο Σαμαρά και ήμουν εκτός κόμματος. Από εκεί και πέρα, είμαι βέβαια ότι ο Κώστας Καραμαλής ποτέ δεν θα πράξει κάτι το οποίο θα πληγώσει την παράταξη.
0: Εμένα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά. Έχετε περισσότερη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ. Εδώ βλέπουμε μια κόντρα η οποία είναι σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί καταρχάς ο κύριος Σαμαράς ακόμη δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Δεν ξέρουμε θέσεις του κόμματός του. Δηλαδή, μέχρι τώρα τι βλέπαμε. Βλέπαμε κόντρες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις θέσεις των κομμάτων.
1: Επίσης, μιλάει για οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Εδώ βλέπουμε κόντρα επί προσωπικού. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
3: Και γι' αυτό και πάρα πολλοί μιλούν για αιμονή, για γυνάτη του κυρίου Σαμαρά. Έτσι, και βεβαίως, λέω ότι μιλούν κάποιοι, λένε υπάρχει, είναι αιμονικός. Απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Απλώς να πω ότι κυκλοφόρησε και μια φήμη ότι τηλεφώνησε. Είχαν τηλεφώνημα με τον κύριο Μπένο. Ο κύριος Σαμαράς είχε μια επικοινωνία με τον κύριο Μπένο. Δεν ξέρω πώς μπορούν αυτοί οι δύο, τα δύο πολιτικά πρόσωπα
0: τώρα
3: να βρεθούν.
0: Ο κύριος Μπένος
3: πρόκειται από το Πασόκ. Το λέω απλώς, υπάρχουν πληροφορίες για τηλεφωνική επικοινωνία των δύο.
0: Τώρα που το αναφέρεις, έχεις τίποτα πληροφορίες, έχετε πληροφορίες για ονόματα που θα στελεχώσουν, ρε παιδί μου, ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά?
2: Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό.
3: Όλοι μιλούν για κάποιους, για κάποιες επαφές.
2: Είναι θολά ακόμα.
3: Δηλαδή, τον κύριο Χρυσομάλη το θεωρούν όλοι ότι είναι δεδομένο.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός προέτρεξε εν ώψη των εκλογών. Και η άποψή μου είναι ότι όσο σηκώνουν το θέμα του Αντώνη Σαμαρά, κάνουν ζημιά. Τον εαυτό τους.
1: Περιμένουμε την επίσκεψη στην Διεθνή Έκθεση του Νίκου Ανδρουλάκη. Έτσι, να δούμε ποιοι τον συνοδεύουν, Αμαλία. Ποιο είναι το δυνατό χαρτί του κύριου Ανδρουλάκη, 13η σύνταξη, σαφώς.
3: Έχει δεσμευτεί, θα το επαναλάβει σε βάθος τριετίας, κοστολογημένα όλα τα μέτρα και θα το τονίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης τι δεν θα κάνει. Βέβαια, θα αποδομήσει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα κάνει σκληρή κριτική σε αυτό το κομμάτι. Το ίδιο θα κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας, να ξέρετε. Δηλαδή, αποδόμηση μέτρου, κάθε μέτρου, γιατί θα μπορούσε να γίνει κάποια άλλη οικονομική πολιτική, να υπάρξουν άλλα μέτρα, όπως είναι η 13η σύνταξη. Πάμε να δούμε. Γερουλάνος, ο κύριος Γερουλάνος μαζί του. Και στις συναντήσεις σήμερα με τους παραγωγικούς φορείς, η κυρία Διαμαντοπούλου, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη φυσικά, ο κύριος Κούκουλόπουλος και ο κύριος Νικητιάδης, είναι τα στελέχη που έχει μαζί του και άλλα πολλά, αλλά έτσι, που θα έχει μαζί του και στις συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Οργώνουν τη Βόρεια Ελλάδα τη στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε την παρουσία του και την ομιλία του, αλλά και τη συνέντευξη τύπου. Και ξαναλέω ότι θα σηκώσει τους τόνους πολύ ο κύριος Ανδρουλάκης όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση και την κριτική. Όμως θα ρίξει τα βέλη του και στην Ελλάδα του
1: Ανέβη και ψηλά ο πύχης στο Ηράκλειο για τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Ήταν το κλίμα πολύ
1: πρέπει
3: ζεστό.
1: Να πείσει και στη Βόρειο Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη ότι και εκεί έχει εξίσου μεγάλο ακροατήριο.
2: Μένα μου κάνει απορία ότι έκανε την εκδήλωση στην Κρήτη. Δεν πάει για πρωθυπουργό της Κρήτης.
3: Όχι, αλλά η Κρήτη είναι ένα μέρος όπου υπάρχουν, το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ σοβαρά ερίσματα, έτσι. Θέλω να πω ότι δεν είναι μια τυχαία περιοχή, δεν την διάλεξε.
2: Δεν είναι τυχαία περιοχή, αλλά το θέμα του είναι
1: και στην... μια δυναμική.
3: Ακριβώς.
2: Το θέμα του είναι όμως και στην Αττική.
3: Ανέβηκε και η ψυχολογία, αυτό θέλω να πω.
2: Δεν είναι η Κρήτη μόνο.
3: Ναι. Μα στην Αττική ήδη έχουν κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και θα συνεχίζουν να κάνουν στο ΠΑΣΟΚ.
2: Μιλάμε
3: και
2: για τα γενέθλια.
3: Ναι,
2: δεν μιλάμε
3: για τα γενέθλια.
2: Για
3: εγώ θεωρώ ότι δεν είναι, αυτή είναι αυτό που είδε τώρα. Ότι ήταν όλοι μαζί, ένα πανηγυρικό κλίμα. Υπάρχει έτσι.
1: Ανάταση του ηθικού, ρε παιδί μου.
3: Χρειαζόταν αυτό το ΠΑΣΟΚ.
1: Νέα στελέχη έχουμε στο ΠΑΣΟΚ.
3: Κοίτα να δει κάτι. Σήμερα λένε, τώρα σήμερα αύριο, δύο στελέχη από το προερχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Τελιγιορίδου, η οποία να πω ότι ήταν πολύ κοντά. Κάποιες πληροφορίες θέλαν πριν να μιλάει πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Για το άλλο όνομα θέλω να πω ότι ακόμα, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Αβραμίδης θα είναι, να το κρατήσουμε, όμως λένε πάρα
1: τι
3: πολύ...
1: Τι να κρατήσουμε, πες το.
3: Τι,
1: Ο κύριος
3: Αβραμίδης.
1: Ο κύριος Αβραμίδης.
3: Ναι, ότι και αυτός από το ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενος θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Είναι δύο μεταγραφές που θα κάνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και έρχονται σύμφωνα με πληροφορίες και άλλες μεταγραφές και άλλων στελεχών. Ανοίγει τη δεξαμενή το ΠΑΣΟΚ. Στελέχη προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Βλέπετε τι γίνεται. Έτσι, και ουσιαστικά τι θέλει να δείξει το κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν παίρνει μόνο ο κύριος Τσίπρας

0: μηνά μου, γιατί ήδη η κυβέρνηση δίνει 400 ευρώ το μήνα, κάθε Νοέμβριο, συγγνώμη, 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο, αυτό λένε στο Πασόκ. Επίδομα. Άρα ένα μέρος τα δίνει η κυβέρνηση, σε βάθος τριετίας θα την επαναφέρει τη 13η σύνταξη.
1: Ναι,
0: άρα σου λέει το κόστος
1: είναι συγκεκριμένο.
0: Το έχει πει, το έχουν πει που θα βρουν τα λεφτά.
2: Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση. Μένετε μαζί μας. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμη για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να μας βοηθήσετε και
1: πάντως,
2: στην κουβέντα μας.
1: Πολλά τα μηνύματα. Πολλά τα μηνύματα. Οι εξαγγελίες θα συσσωρευτούν και ο κόσμος δεν ξέρει πώς θα πούνε να κοιτάξει. Δεν μπορεί να τα αφομοιώσει όλα αυτά.
3: Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, θα πούμε και για τον κύριο Τσίπρα στη συνέχεια.
2: Νικήτας Μακρύδης. Νάτος είναι μαζί μας. Ενεργειακός σύμβουλος. Είναι μαζί μας και ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Μένετε μαζί μας. Καλημέρα σε όλους. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο μετεωρολόγος μας, να μας πει τι γίνεται, διότι ο χειμώνας προβλέπεται να είναι βαρύς για την τσέπη μας όμως.
3: Και ασήκωτος δηλαδή.
2: Και ασήκωτος, λόγω κόστους. Για πες μας, ρε Δημήτρη, έχουμε τίποτα κανένα μοντέλο για τον καιρό?
4: Λοιπόν, πρώτον, όλες οι εποχές πλέον είναι πιο θερμές από όταν παλιότερα. Αυτό είναι θετικό στην πραγματικότητα, γιατί έχει ακριβήνει η θέρμανση, οπότε είναι θετικό αυτό. Θέλουμε να δούμε γιατί πλέον σταδιακά ουσιαστικά ανάβουμε τη θέρμανση αργότερα. Είναι το θετικό αυτό μέσα στην αρνητικότητα της κλιματικής αλλαγής, έτσι, αυτό που θα δούμε τώρα. Δηλαδή, οι μέρες, αυτός είναι ο αριθμός ημερών που πέφτει η θερμοκρασία κάτω από 10 βαθμούς τον Νοέμβριο. Συνήθως ανοίγαμε τον Νοέμβριο περίπου τη θέρμανση, ειδικά παλιότερα. Πλέον πηγαίνουμε όλο και αργότερα στην πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι παλιά, τη δεκαετία του 81 με 90, είχαμε 13 ημέρες, σχεδόν ο μισός μήνας, είχε θερμοκρασία κάτω από 10 βαθμούς το βράδυ, έτσι. Βλέπουμε το 91-2000, 8 ημέρες. 6 ημέρες το 2001-2010 και μόνο 5 ημέρες πέφτει κάτω από 10 βαθμούς σε θερμοκρασία πλέον τη νύχτα στην Αθήνα τον Νοέμβριο. Αυτό είναι η θετική πλευρά της κλιματικής αλλαγής. Ενώ θετική πλευρά για την τσέπη μας. Έτσι,
3: το
4: για την
3: ένα μόνο
4: αλλαγή...
3: θετικό, άσχετο βέβαια, εγώ θα πω ότι αυτό σημαίνει ότι ανάβουμε πιο πολλούς μήνες και πιο πολύ καιρό το κλιματιστικό. Λόγω των
4: υψηλών
3: θερμοκρασιών.
4: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
3: Αλλά τώρα καλοκαίρι. Πάμε να δούμε τα της θέρμανσης.
4: Σωστά, το καλοκαίρι ανοίγεις το κλιματιστικό περισσότερο, αλλά το χειμώνα η θέρμανση, ουσιαστικά ανοίγεις λιγότερο τη θέρμανση. Αυτό είναι το θετικό της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, να πούμε για το φετινό χειμώνα. Πλέον δεν υπάρχει καμία εποχή, δηλαδή μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι και αυτός ο χειμώνας θα είναι σχετικά θερμότερος από ό,τι ήταν την δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90. Είναι σχεδόν βέβαιο αυτό. Τώρα, εάν θα έχει προφανώς ένα διάστημα 5-6 ημερών όπου θα έχει πολύ κρύο, θα έχει χιόνια, μπορεί να χιονίσει και στην Αθήνα, αυτό δεν το ξέρει κανένας, έτσι. Αυτό μπορεί να υπάρξει. Αλλά το ότι γενικότερα θα είναι λιγότερη κατανάλωση για θέρμανση είναι σχεδόν
3: αυτό
4: βέβαιο
3: το
4: από όταν παλιότερα.
3: Με το πότε ξεκινάει η προμήθεια ουσιαστικά.
4: Ακριβώς.
3: Και του πετρελαίου 15 Οκτωβρίου και με πόση μεγάλη καθυστέρηση τελικώς έχουμε κάθε χρόνο τις παραγγελίες. Έτσι.
4: Σωστό. Ναι. Πλέον το ανοίγει εδώ στην Αθήνα Δεκέμβριο, ειδικά μέσα και κέντρο και νότιο προάστια, από Δεκέμβριο νομίζω πλέον. Να ανοίγουμε και τη θέρμανση, ειδικά προ το
3: Δεκέμβριο
4: τέλος,
3: με Μάρτιο.
4: Με Μάρτιο, ναι. Αν είναι λίγο πιο ψυχρό ο Μάρτιο, μπορεί και Μάρτιο. Μέχρι εκεί. Και αυτό όχι όλες τις μέρες. Πιθανόν όχι όλες τις μέρες ανοίγει τη θέρμανση. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν, ειδικά αν είναι το σπίτι και πιο καινούριο και έχει καλύτερη ενεργειακή κλάση. Οπότε από αυτό το θέμα η κλιματική αλλαγή έχει βοηθήσει για το χειμώνα, για το καλοκαίρι όπως είπε
3: δεν
4: η Ντόρα.
3: Δεν μιλάμε για τα ορεινά, έτσι. Δεν μιλάμε καλά, για ορεινές περιοχές, εκεί
4: σωστό.
3: Που χιονίζει. Πέρσι χιόνισε και στον Παρνασσό προς το Πάσχα. Θέλω να πω, δεν μιλάμε για αυτές
4: τις περιοχές. Σωστό, αλλά και εκεί πλέον είναι μικρότερη πλέον η κατανάλωση από όταν παλιότερα. Αλλά προφανώς είναι μεγάλη σε σχέση με την Αθήνα, είναι πολύ μεγαλύτερη η κατανάλωση που κάνουν. Στο πετρέλαιο, σε αυτές τις περιοχές, στο φυσικό αέριο, έτσι, σε οποιοδήποτε.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να καθίσουμε και να ανοίξουμε τώρα την κουβέντα μας για τα καύσιμα, γενικώς για την ενέργεια και για το ηλεκτρικό ρεύμα, με τους καλεσμένους, τον κύριο Μακρύδη και τον κύριο Παπαγεωργίου. Εδώ και η Αμαλία.
1: Μην ξεχνάμε τη σύνδεση του φυσικού αερίου με την τελική τιμή του ρεύματος.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Εννοείται.
1: Έχει πάρει την ανηφόρα.
2: Να ξεκινήσουμε, κυρία Γιαννακοπούλου, με τις κάρτες, να δούμε λίγο τι γίνεται από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές και των καυσίμων και του φυσικού αερίου. Έτσι, για να δούμε και τι εκτιμήσεις έχουμε για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Λοιπόν, φυσικό αέριο. Τον Ιούνιο η μεγαβατόρα ήταν στα 41,50 ευρώ, 4,15 δηλαδή η κιλοβατόρα.
3: Τον Ιούλιο 48,7 ευρώ η μεγαβατόρα, 4,87 λεπτά η κιλοβατόρα.
2: Και φτάσαμε στο 62,5 ευρώ τον Αύγουστο η μεγαβατόρα, 6,25 λεπτά δηλαδή η κιλοβατόρα.
3: Αυτά σε ό,τι αφορά στο φυσικό αέριο. Πάμε να δούμε τώρα την τιμή του ρεύματος. Βλέπουμε τον Ιούνιο στα 92,5 ευρώ. Στις 92,5 μεγαβατόρες.
2: 110,45 ευρώ η μεγαβατόρα έγινε τον Ιούλιο. Είναι μέση τιμή αυτή, έτσι.

0: Βεβαίως. Και τρομάζει φυσικά η αύξηση του Αυγούστου στο 133,5.
1: Να πούμε, να βάλουμε και συζήτηση στα χαμηλά αποθέματα που έχει η Γερμανία και η Ολλανδία. Μια μιλάμε για Ευρώπη, που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία και φυσικά οι ελάχιστες διελεύσεις πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ορμούζ.
0: Από το Ορμούζ. Πάμε να δούμε και την τιμή της αμόλυβδης. Πού κειμενόταν τον Ιούνιο στο 1,99 ευρώ.
2: Έφτασε τα 2,022 τον Ιούλιο.
0: Και δε στον Αύγουστο στο 2,046 ευρώ το λίτρο.
2: Και έχουμε και πετρέλαιο κίνησης. Να δούμε τις τιμές και εδώ. 1,73 τον Ιούνιο.
0: 2,054 τον Ιούλιο.
2: Και πολύ αρκετά πάνω από το 2 ευρώ. 2,023 τον Αύγουστο. Επαναλαμβάνουμε, μέσες τιμές είναι αυτές που έχουμε καταγράψει για την εκπομπή. Και ελάτε τώρα να το συζητήσουμε και με τον κύριο Μακρύδη και με τον κύριο Παπαγεωργίου. Με ποιον θες να ξεκινήσουμε.
0: Να δούμε κατά πόσο είναι δυσίωνα τα μαντάτα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, όπως έχει διαμορφωθεί, κύριε Μακρύδη, το διεθνές περιβάλλον. Να σας ακούσουμε.
3: Ναι, την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ήμουν πιο αισιόδοξος, γιατί η αύξηση ήταν κύριος λόγο της κρίσης στον κόλπο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές περισσότερους λόγους για τους οποίους έχουν αυξηθεί οι τιμές. Οι αυξήσεις που βλέπουμε είναι για μεγαλύτερη διάρκεια και πολύ υψηλότερες. Οπότε σίγουρα θα έχουμε μια μεγάλη αύξηση το χειμώνα. Αυτό παραδοσιακά γίνεται κάθε χρόνο. Απλώς βλέπουμε εδώ ότι φέτος έχει ανοίξει πολύ η περίοδος. Δηλαδή, ενώ περιμένουμε κάποια κορύφωση τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο, τώρα βλέπουμε ότι θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις από τον Αύγουστο στις πολύ υψηλές τιμές στην ενέργεια και συγκεκριμένα στο ρεύμα και θα καταλήξουν να απομακρυνθούν στην αρχή της άνοιξης μετά το Μάιο.
2: Ναι, που ήδη όμως έχει περάσει ο χειμώνας, που χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο για την θέρμανση σε πάρα πολλά νοικοκυριά. Θυμόμαστε όλοι τη στροφή που έγινε στη χώρα μας εδώ. Mm-hmm. Όλοι βάζαμε φυσικό αέριο και τώρα να λοιπόν που έχουν εγκλωβιστεί. Με τα καύσιμα, κύριε Παπαγεωργίου, τι γίνεται?
4: Δυστυχώς όλο αυτό που παρουσιάσατε πριν μέσα από τις κάρτες σας είναι αυτό το οποίο αποτυπώνεται στην αγορά σήμερα. Δηλαδή, το φυσικό αέριο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, μάλιστα σήμερα που μιλάμε, ενδεχομένως να έχει περάσει και τα 70 η μεγαβατόρα.
1: 74-75.
4: Είναι πολύ σωστά, κύριε Δαμόπουλε. Άρα, λοιπόν, και τα καύσιμα αυξάνουν την τιμή τους, γιατί τροχιοδεικτικό όλης της ενέργειας είναι το φυσικό αέριο. Και επειδή τα αποθέματα είναι πραγματικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο και η βενζίνη, είναι αυτά που είναι σε ζήτηση και αυτό αυξάνει την τιμή του συνέχεια. Δυστυχώς, βασανιστικά βλέπουμε και την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να αυξάνεται. Πλησιάζουμε τα 100 δολάρια και αν ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την Ευρώπη και για την Ελλάδα τους επόμενους μήνες.
0: Επειδή όμως όλα αυτά είναι μια αλυσίδα, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι να αναχαιτιστεί η ακρίβεια, κύριε Μακρύδη. Έτσι, όταν το κόστος της ενέργειας αυξάνει τόσο σημαντικά, όλο αυτό εν τέλει καταλήγει σε εμάς τους καταναλωτές, γιατί όπως είπα είναι μια αλυσίδα όλο αυτό.
5: Ναι, το πρόβλημα είναι ειδικά στο ηλεκτρικό ρεύμα, ότι παραδοσιακά δυστυχώς στην Ελλάδα πάντα τα επαγγελματικά τιμολόγια είναι ακριβότερα από τα τιμολόγια των οικιακών. Οπότε οι επαγγελματίες πάντα βλέπουν μεγαλύτερες αυξήσεις σχέση με τους οικιακούς και αυτό καθεστικά επηρεάζει πολύ περισσότερο τα προϊόντα και τις τιμές.
6: Απλώς νομίζω ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι, όλες αυτές τις τιμές της κάρτας που ήταν εξαιρετικές που δείξατε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν η Ευρώπη είχε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει όσον αφορά το φυσικό αέριο και είχε πάρει τις σωστές αποφάσεις, θα ξέρει καλύτερα από μένα σίγουρα ο Μινάς, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί λίγο, όταν οι αναλυτές σου λένε ότι πάμε για ενεργειακή κρίση, για έναν δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη ενεργειακά και ότι κάντε κάτι και η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα. Πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη, να κάνει αυτό που πρέπει, έτσι, γιατί λέμε ότι ναι, ενεργειακή κρίση, ναι, τα ενεργειακά, ναι, το πετρέλαιο, αλλά δεν βλέπω να ξυπνάει κανείς, Μινά μου.
1: Κοίταξε, γι' αυτό και
6: κυρίως το φυσικό αέριο. Μιλάει για το φυσικό αέριο.
1: Βάζει αυτά τα πακέτα κυρώσεων,
6: ναι,
1: τα οποία
6: ναι.
1: Βάζει το ένα πίσω από το άλλο.
6: Εντάξει.
1: Αλλά όλοι είχαν βγει τότε και λέγανε ότι η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της. Με αυτή την
4: αυτό
1: ιστορία.
4: Αυτό που είπε η κυρία Κάτζου, αν μου επιτρέπετε, είναι το κλειδί. Είναι το κλειδί, είναι η απάντηση στην ακρίβεια. Θα πρέπει η Ευρώπη οργανωμένα προς όλα τα κράτη-μέλη της να βοηθήσει να μειωθεί πολύ το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή,
1: πώς
4: μόνο τότε
1: αυτό
4: θα έχουμε αποτελεσματική αντιμετώπιση.
1: Πώς θα γίνει αυτό,
4: αφήνοντας το ελεύθερο πεδίο να μειώσουν το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Βλέπετε ότι αυτό τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα δεν το αγγίζουν.
6: Ναι, όχι, λέω ότι είναι ευρωπαϊκή απόφαση.
0: Έχουμε ιστορικά χαμηλώσει τα αποθέματα παντού.
1: Ναι, και με πρωτοπόρους στη Γερμανία και την Ολλανδία. Έχουν
6: πάρα
1: πολύ χαμηλά.
0: Αυτό πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί, έτσι.
1: Εγώ λέω... Με εισαγωγές το αντιμετωπίζουν τώρα.
6: Ναι.
1: Εισαγωγές από μεγαλύτερες αποστάσεις, με θαλάσσιες μεταφορές που κοστίζουν περισσότερο, με λιγότερη προσφορά τονάς χωριστικότητας γιατί έχουν μεγαλώσει αποστάσεις. Άρα ένα πλοίο που κάνει δύο δρομολόγια τώρα κάνει ένα και το δεύτερο. Πρέπει να βρεις άλλο πλοίο να στο κάνει και ανεβαίνουν και εκεί οι τιμές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επωφελούνται πάρα πολύ από αυτή την ιστορία. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο κάθετος διάδρομος, mm-hmm. συνεργασία ΗΠΑ με την Ελλάδα.
6: Το θέμα είναι ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί αυτός ο κάθετος διάδρομος. Καλό θα ήταν η Ευρώπη να ξυπνήσει και να χρηματοδοτήσει, βλέποντας ότι ο κάθετος διάδρομος μπορεί να καλύψει ένα μέρος μεγάλο των αναγκών των ευρωπαϊκών χωρών. Τι να κάνει, να ξυπνήσει, να χρηματοδοτήσει για να γίνουν και άλλες συμφωνίες.
7: Είναι ένα έργο. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
6: Γι' αυτό το λέω. Έτσι. Δηλαδή, ακούω διάφορους και ενεργειακούς αναλυτές.
1: Άρα δεν πρέπει να γίνει. Θα μαλακώσουν οι καταστάσεις οι πόλεμοι. Αλλά το βλέπετε
6: και η Γερμανία τι κάνει και βγαίνει στάση. Πραγματικά και τη Γερμανία.
5: Να παρέμβαση εδώ, συγγνώμη για την κουβέντα, να πούμε ότι δεν εξηγούνται τόσο πολύ αυτές οι μεγάλες αυξήσεις. Εξηγούνται τεχνικά, αλλά είναι υπερβολικές και μένουν και πολιτικές υποφάσεις. Και πρέπει να δούμε τη διαφορά που έχει το αμερικάνικο φυσικό αέριο από το ευρωπαϊκό.
0: Τώρα αναφερόμαστε.
5: Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια στην τιμή και θα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκτός από τους τεχνικούς που δεν εξηγούν τόσο μεγάλη αύξηση και σίγουρα οι πολιτικοί που αναφέρθηκαν επηρεάζουν την τιμή.
0: Έχουμε και παρέμβαση της Αμερικανίδας πρέσβης εδώ στην Αθήνα. Η κυρία Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στα όσα κουβεντιάζουμε. Να δούμε τι ακριβώς είπε. Έτσι, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνονται το ίδιο, ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν σημασία όσον αφορά τη συνεργασία στην ενέργεια. Έτσι, νομίζω είναι αυτά στα οποία, για τα οποία κουβεντιάζουμε εμεινά όλη αυτή την ώρα, κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Μακρύδη.
4: Αυτό ισχύει.
5: Ναι, στην Αμερική όπως τόσο κάνει και πόσο δουλεύει στην Ευρώπη πρέπει να δούμε.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και από πού το μεταφέρουν τα πλοία μεταφοράς LNG, τα LNG carriers. Τα μεταφέρουν από μεγαλύτερες αποστάσεις. Είπαμε, είχαμε επαναπαυθεί όλοι.
0: Μιλάτε μαζί μου, όχι να
1: ακούγεστε. Στο ρωσικό πετρέλαιο.
0: Ελάτε, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Και ναι, το ρωσικό LNG.
4: Είναι οι συνθήκες που βιώνει η αγορά αυτή τη στιγμή. Και η αβεβαιότητα είναι αυτή που εντείνει τις τιμές προς τα πάνω. Η συνεργασία προφανώς και υπάρχει, διότι η ενέργεια απειλεί τις οικονομίες όλων των κρατών. Εδώ βλέπουμε στην Αμερική, με αγωνία οι κάτοικοι μιλάνε για τη βενζίνη, την οποία την πληρώνουν τετραπλάσια τιμή από ό,τι πριν από ένα χρόνο.
1: Έτσι, μεγάλο θέμα. Έχετε δίκιο.
4: Βεβαίως. Καταλαβαίνουμε όλοι που είναι πετρελοπαραγωγός χώρα η Αμερική, με πάτημα σε πολλά κράτη. Κατά πόσον η Ευρώπη, που δεν έχει παραγωγή πετρελαίου, καμία χώρα σχεδόν.
7: Κύριε Μακρύδη, ένα τελευταίο σχόλιο και από εσάς.
5: Ναι, περιμένουμε μεγάλες αυξήσεις. Σίγουρα θα υπάρξουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες και συμφωνώ και με τους συνομιλητές ότι και οι πολιτικές αποφάσεις έχουν παίξει ένα ρόλο και η πολιτική έναντι και στη Ρωσία. Και τα αποστέματα του LNG, όλα αυτά θα είναι κινήσεις κλειδιά που θα τελικά θα μορφώσουν τις τιμές για τους μόνο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
0: Λέω, να επιστρέψουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας.
7: Για να
0: τι
7: δούμε
0: έχουμε
7: λίγο.
0: Αφήσει, ποιον έχουμε αφήσει.
7: Αλέξη Τσίπρα.
6: Αφήστε τελευταίο τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα κάνω πλάκα. Λοιπόν, ανεβαίνει στη ΔΕΘ μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ξανανεβαίνει, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Έχει ανέβει για το οικονομικό πρόγραμμα. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν όλοι στην Αμαλία τι ετοιμάζουν. Ετοιμάζουν βεβαίως συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ερωτήσεις και τι θα πει. Το κυριότερο είναι και ότι και εκείνος, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά νομίζω επειδή αναφέρθηκε ούκο λίγες φορές ο κύριος Μητσοτάκης, με έναν τρόπο ίσως και εμέσως, άρα στον κύριο Τσίπρα και σε όλα αυτά που είπε στο οικονομικό πρόγραμμα, θα αποδομήσει.
1: Εδώ το αφιέρωσε τραγούδι.
6: Δεν ξέρω αν το αφιερώσει ο Αλέξης Τσίπρας, το είπα και χθες. Θα αποδομήσει ένα-ένα τα μέτρα που ανακοίνωσε το οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Πού θα ποντάρει όμως, να μας πει ο Αλέξης.
6: Εντάξει, θα ποντάρει ότι εδώ τα μέτρα της Ελλάς είναι κοστολογημένα. Θα ζητήσει από όλους να το πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να κοστολογηθούν τα μέτρα. Ποντάρει στο κομμάτι ότι εμείς πια έχουμε ένα πρόγραμμα μελετημένο. Δεν μιλάμε για παραφορά.
0: Όχι, εννοώ ότι ο Ανδρουλάκης λέει 13η σύνταξη. Ο Τσίπρας...
6: Κόστος ενέργειας.
7: 30%, στεγαστική...
6: 30% άμεσα. Κοινωνική κατοικία.
1: Και αυτό πρέπει να το δούμε, το 30%.
7: Πώς μπορεί να γίνει, λες.
1: Από πού θα γίνουν οι μειώσεις.
6: Ναι, εγώ περιμένω να ακούσω φόρους
1: και πώς θα αναπληρωθεί αυτό.
6: Mm-hmm. Ναι.
1: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει ένα στόχο. Τώρα πιστεύω θα μάθουμε και το μηχανισμό. για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.
6: Μείωση ΦΠΑ θα σταθεί πάρα πολύ, το 6% για βασικά είδη. Είναι από τα κομμάτια του προγράμματος που αγγίζουν και την κοινωνία λόγω της ακρίβειας. Έτσι. Άρα,
0: μείωση ΦΠΑ το ζητάει και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
6: Ναι, το λέω τώρα όσον αφορά το 6% σε βασικά είδη διατροφής, κοινωνική κατοικία, το στεγαστικό θέμα που είναι.
0: Επειδή κάνουμε τη σύγκριση, το λέω, Μινά, μεταξύ των δύο.
6: Έλα, επειδή κοντροκτυπούνται για τη δεύτερη θέση τώρα μου. Λοιπόν, και βεβαίως από την άλλη πλευρά νομίζω ότι θα ρωτηθεί ο κ. Τσίπρας για αυτά που ακούσαμε για τα κοσμήματα, τις θηρίδες που έχουν δημιουργήσει μια σύγχυση με διαφορετικές απόψεις. Θα αποσαφηνίσει ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Τι έτσι, οι συνεργάτες
6: ακριβώς του. Και πώς θα φορολογήσουν τον υπερπλούτο, γιατί και αυτό έχει.
1: Και ποιοι είναι οι πολύ πλούσιοι.
6: Ναι, ναι.
1: Το
6: 1%. Ποιοι είναι και πώς θα τους. Και πώς θα καταγραφεί η περιουσία τους, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Ποιοι είναι το 1%, πώς θα καταγραφεί και τι τελικά θα φορολογηθεί. Νομίζω ότι εκεί θα είναι και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Εκεί θα εστιάσει ο κ. Τσίπρας.
7: Πάντως, να πούμε ότι η κυβέρνηση. Η κυρία Νικολάκου ήταν χθες καλεσμένη εδώ στο Άξιον 24. Ρωτήθηκε, τοποθετήθηκε. Θέλετε να την παρακολουθήσουμε
6: βεβαίως.
7: Να συνεχίσουμε. Για να ακούσουμε.
8: Είμαι πάντα πάρα πολύ ανοιχτή στο να απαντάω σε ερωτήματα σε σχέση με το 2015 και το 2019. Το γνωρίζετε νομίζω. Αλλά παρόλα αυτά, κάποιος θα πρέπει να εστιάσει σε αυτό που έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια, 8 χρόνια στη χώρα. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Έλληνες βρίσκονται τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. 18.000 μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός εδώ. 40.000, καταλαβαίνετε την απόσταση, μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους.
0: Άρα ήταν καλύτερο το 2019.
8: Οι πολίτες λένε απαντώντας στις δημοσκοπήσεις.
0: Εσείς θέλω να μου απαντήσετε. Οι πολίτες μπορούν να απαντήσουν.
8: Θα σας απαντήσω όπως θέλω να σας απαντήσω. Οι πολίτες λοιπόν λένε στις δημοσκοπήσεις, απαντώντας ειδικά για την ακρίβεια και τη διαφθορά, ότι ναι, ζούσαν καλύτερα το 2019. Δεν έχω λόγο να μην πιστέψω αυτό που λένε οι πολίτες.
0: Η αλήθεια είναι ότι και ο δημόσιοφος λαός λέει κάθε πέρσι και καλύτερα. Ναι. Αυτά τα
1: πάντως να πούμε, ότι πέρσι η κυβέρνηση έδωσε γύρω στο 1,8 δις. Φέτος έχει πάει 2,2. Και σε βάθος τετραετίας.
6: Ναι, τώρα.
0: Είμαστε προεκλογικά, Μινά. Αλλά
6: δίνεις όμως δώρο το 500 με συμμαλλήλου στο 27.
1: Παιδιά, δεν εκπροσωπώ κανέναν.
6: Μα εγώ δεν μπορώ να καταγραφεί. Εγώ λέω ότι την αίσθηση του
1: δημοσιογράφου. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι πέρσι είχαν. Τώρα όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Είχαν στραφεί στα φυσικά πρόσωπα. Φέτος περιμένανε να δώσει βάρος ο Πρωθυπουργός στις επιχειρήσεις, κάτι που δεν έκανε και έχει προκαλέσει
6: πάντα κάποιοι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Θα συμφωνήσω όμως, εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
1: Είπαμε, πέρσι ήταν στα φυσικά πρόσωπα. Φέτος αποφάσισε να εστιάσει και πάλι στα φυσικά πρόσωπα, ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι θα αναγγείλει μέτρα για τις επιχειρήσεις, για την επιχειρηματικότητα, κάτι το οποίο δεν έκανε.
6: Πάντως, εγώ δεν βλέπω κινητικότητα στο κομμάτι των όσων ανεξαρτητοποιήθηκαν και έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Είχαμε πει εδώ τις περασμένες ημέρες. Ναι. Σας είχα πει ότι φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας τελικώς θα επιλέξει να μην τους εντάξει στο νέο κόμμα.
6: Όχι όλους.
0: Όχι όλους. Πολύ λιγότερους από τον Βασίλη.
6: Ναι, πολύ λιγότερους από εκείνους που αρχικά λέγαμε ότι υπήρχαν οι πληροφορίες.
0: Ή ήλπιζαν εκείνοι.
6: Ναι.
0: Είχαν τις
6: και δεν ξέρω αν βιάστηκαν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Να δούμε και λίγο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μια και αναφερθήκατε. Έχουμε εκεί θέμα με τον κύριο Πολάκη.
6: Πάλι, ναι.
1: Πάντα υπάρχει θέμα με Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Πραγματικά.
0: Πολάκη υπάρχει θέμα με τον Πολάκη.
6: Σωστό, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες σκέψεις για την διαγραφή του. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει τώρα.
0: Με αφορμή τι, Αμαλία μου.
6: Γενικότερα και όλες τις τοποθετήσεις του και την κριτική του και τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα ανέβει, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά τώρα σαν ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια του, με αυτό το λέω έτσι. Γιατί γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια από τα στελέχη που έχουν απομείνει. Δύσκολα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ναι, δύσκολο είναι αυτό. Όμως όταν θεωρούν ότι βάζει και τρικλοποδιές, ότι δημιουργεί ένα άλλο κλίμα, ότι δεν ακολουθεί τη γραμμή ο κύριος Πολάκης, την κεντρική γραμμή. Άρα υπάρχουν σκέψεις, δηλαδή να το δω και αυτό τώρα.
0: Καλά δεν το ξέρετε τον κύριο Πολάκη. Γιατί πότε κρατούσε ο κύριος Πολάκης ήταν στη γραμμή, ήταν στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα.
6: Όχι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί
0: σου. Μια δική του μόνη γραμμή είχε πάντα ο κύριος Πολάκης.
6: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Πάντως φαίνεται να υπάρχει αυτή η συζήτηση στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου και του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρούν όμως ότι τους κάνει κακό όλο αυτό. Προσπαθούν να ξεφύγουν από όλα αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ και ξανά μανά τα ίδια. Θα τα δούμε το επόμενο μέρες.
0: Επαφή με Σακελαρίδη έχουνε, η κυρία Δούρου.
6: Νομίζω έχουνε, ναι. Γίνεται, υπάρχει μια επικοινωνία.
0: Και με κύριο Βαρουφάκη.
6: Και με κύριο Βαρουφάκη και γίνεται μια. Η κυρία Δούρου είναι πέρα αυτών των συγκεκριμένων συνεργασιών και νομίζω ότι εκεί θα κινηθεί η κυρία Δούρου το επόμενο διάστημα. Ότι θα κάνουμε με τους ανθρώπους που είμαστε κοντά, που μπορούμε με τα κόμματα εκείνα, που μπορούμε να συνοηθούμε σε προγραμματικές θέσεις και αυτό προσπαθούν να κάνουν. Και η αγωνία τους βεβαίως ποια είναι, δεν το ξέρουμε όλοι, να αυτό το 3% το όριο που λένε ότι μπορούν να το πιάσουν
7: να στη
6: για να μπουν στη Βουλή.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κάτση. Μινά, ευχαριστούμε πολύ για εσένα.
1: Δώστε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε.
7: Θα λέμε ξανά.
0: Να σου πω κάτι τώρα, τι σκεφτόμουν. Τώρα, αν το 50% της μπανάνας του DNA είναι κοινό, σημαίνει ότι έχουμε και εμείς κοινό DNA.
7: Εγώ και εσύ εννοείς.
0: Οι άνθρωποι. Πώς γίνεται να έχουμε με την μπανάνα.
7: Τώρα τι να σου πω κι εγώ. Να το ψάξουμε λίγο αργότερα.
0: Ναι,
7: να ρωτήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρω ναι, κανένα ρομπότ από τη Τσιόκρη.
0: Ναι.
7: Γεια σου,
0: βλέπουμε
7: Χριστίνα Αγγίκα.
0: Τη Χριστίνα Αγγίκα.
7: Θα μας πεις για ένα κομωτή, για έναν
9: καλημέρα,
7: γνωστό κομωτή, ο οποίος όμως δεν απασχολεί τώρα για τις κομωτικές του έτσι ικανότητες, αλλά γιατί.
9: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ένας πολύ γνωστός τηλεοπτικός κομωτής φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κλοπής αντικειμένων στην Μύκονο από γνωστό ιταλικό οίκο αξίας 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία της Ιταλίδας ιδιοκτήτριας, ο συγκεκριμένος άντρας, ο κομωτής αυτός, φέρεται να έκλεψε ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου αξίας 390 ευρώ, καθώς και ένα φυλακτό αξίας 550 ευρώ. Τώρα, αυτό έγινε αντιληπτό ένα μήνα μετά περίπου, κατά τη διάρκεια καταγραφής του εμπορεύματος από την ιδιοκτήτρια, η οποία φέρεται να διαπίστωσε πως λείπανε αυτά τα δύο αντικείμενα. Αμέσως μετά ανέτρεξε στις κάμερες ασφαλείας και, όπως λέει και η ίδια, είδε τον συγκεκριμένο άνδρα να παίρνει τα δύο αυτά αντικείμενα και τα βάζει στην τσέπη του. Τώρα, εκείνος αρνείται τις κατηγορίες. Η ιδιοκτήτρια απευθύνθηκε, να πούμε, αμέσως στις αρχές, έχει κάνει καταγγελία, ενώ ο ίδιος έχει κληθεί από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να καταθέσει για το περιστατικό.
0: Αν είναι τόσο γνωστός κομωτής πάντως, δεν είχε ανάγκη να πάει να κλέψει και να αφαιρέσει αυτά τα αντικείμενα, στα αγόραζε. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Έχουμε ληστεία εκεί, αλλά έχουμε ληστεία και μάλιστα ληστεία μαμούθ στη Γαλλία. Ο Σπύρος Μουζακίτης μας δίνει τις λεπτομέρειες. Έλα, Σπύρο.
10: Ναι, καλημέρα σας. Έχουμε λοιπόν μια νέα περίπτωση ληστείας μαμούθ σε μουσείο της Γαλλίας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σήμερα το πρωί στις 6 ώρα Γαλλίας, 7 ώρα Ελλάδος, σε μουσείο το οποίο είναι αφιερωμένο στον Γάλλο ζωγράφο Πιέρο Γκίστρε Νουάρ. Αυτό το μουσείο βρίσκεται στην Κιανή Ακτή, στην περιοχή Κάντσιν Μέρ. Έχουν αφαίρεσαν 4 έργα τέχνης σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής. Η συνολική τους αξία αποτιμάται μέχρι στιγμής στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο δήμαρχος, η αστυνομία τους εντόπισε και τους καταδίωξε, ωστόσο κατάφεραν να διαφύγουν και ότι την τελευταία στιγμή άφησαν, γιατί δεν κατάφεραν να πάρουν μαζί τους τον τέταρτο από τους πίνακες και τον άφησαν στο σημείο. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Μιλάμε για 10 εκατομμύρια δολάρια, 9 εκατομμύρια ευρώ η αξία
0: των... Πρέπει λίγο να το δουν εκεί στη Γαλλία με τα μουσεία τους, να επανεξετάσουν λίγο τους... δεν ξέρω.
7: Η Υπουργός Πολιτισμού είναι στη θέση της. Γυναίκα δεν ήταν.
10: Προς το παρόν είναι, αλλά έχουν περάσει πολύ λίγα λεπτά, οπότε να δούμε τι θα γίνει.
0: Τα συστήματα ασφαλείας τους έχουν ένα θεματάκι εκεί στη Γαλλία, στα μουσεία
10: τους. Ναι, πραγματικά. Όλα αυτά ένα χρόνο μετά την πολύπλοκη επίθεση στο Μουσείο του Λούβρου. Φυσικά,
7: εύκολο στόχο στα μουσεία, έτσι. Δηλαδή, πώς είναι τα ψιλικατζίδικα, έτσι στη Γαλλία είναι τα μουσεία εύκολο στόχο ληστών.
0: Αλλά εκεί αφαιρούν υψηλή αξία έργα τέχνης.
7: Τέσσερις πίνακες, σου λέει ο Σπύρος, 9 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Σπύρο, ναι, ευχαριστούμε. Έλα, πες μας, έχεις κάτι να προσθέσεις.
10: Στη συγκεκριμένη περιοχή έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο διάσημος ζωγράφος, ο Ρενουάρ. Εκεί ήταν λοιπόν και το μουσείο, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε αυτόν.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραία λεπτομέρεια μας.
7: Ευχαριστούμε πολύ,
0: Σπύρο.
7: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, στη Γαλλία.
0: Ανοίγει για να ψάχνουμε τις τσέπες μας εδώ.
7: Τις γεμάτες ή τις άδειες, εξαρτάται
0: τώρα. Δεν το λέω για τον καλεσμένο.
7: Τι ανάγνωση,
0: σε καθαρίζω.
7: Τι ανάγνωση κάνεις, γεμάτες τσέπες ή άδειες. Είσαι από αυτούς που λένε ότι θα ράψουν τσέπες, που δεν είναι και πολύ νομίζω, ή από αυτούς που λένε ότι είναι τρίτες τσέπες.
0: Είμαι από αυτούς που λένε, ναι μεν δόθηκαν χρήματα, αλλά όχι αυτά τα οποία περίμεναν πολύ. Ναι.
7: Δόθηκαν πολλά σε λίγους, κύριε Μαρκόπουλο.
0: Πολλά σε λίγους.
7: Καλώς ήρθατε. Αυτό λέει η αντιπολίτευση τουλάχιστον.
11: Σε λίγους.
7: Ναι, σε λίγους. Όχι σε όλους.
11: Πολλά σε λίγους.
7: Ναι, δόθηκαν επιπλέον.
11: Αν τουλάχιστον μας αναγνωρίζουν, δηλαδή ότι δώσαμε στους συνταξιούχους πολλά, ότι δώσαμε στους δημόσιους υπάλληλους πολλά, ότι δώσαμε στους ιδιωτικούς υπάλληλους πολλά.
7: Δόθηκαν επιπλέον.
11: Δώσαμε στους ελεύθερους επαγγελματίες πολλά. Σε ποιους δεν δώσαμε, δηλαδή.
7: Δόθηκαν επιπλέον, ναι, αλλά σε λίγους. Όχι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.
11: Αυτό σας κατηγορώ. Κράτησα το πολλά.
0: Κρατήστε και το λίγο.
11: Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Καταρχάς, έχουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας την άσκηση μιας πολιτικής. Η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερες δυνατότητες συγκριτικά με το παρελθόν ως οικονομία. Να τονίσω μάλιστα ότι πάνω από 10 οικονομίες ευρωπαϊκές μπαίνουν σε μια μνημονιακή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι αντίστοιχες ΔΕΘ, αν υπήρχαν σε άλλες χώρες, θα μιλούσαν για μειώσεις και όχι για παροχές. Και η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπορεί να επιστρέφει θυσίες πολιτών.
0: Μην χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα κάτι το οποίο μας μάτωσε τον ελληνικό λαό για μια δεκαετία όμως, κυρία Μαρκόπουλε. Ο σκοπός είναι να πάμε μπροστά.
11: Όχι, απλά θα μου επιτρέψετε
0: και να αισθανθούμε αυτή την ελάφρυνση στην καθημερινότητά μας.
11: Περιγράφω όμως και μια καθημερινότητα ευρωπαϊκή, την οποία πρέπει να τη γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, ότι η Ελλάδα, και αυτό είναι μια κατάκτηση των πολιτών, όχι της κυβέρνησης μόνο, των πολιτών. Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια οικονομία που κινείται σε αντίθετη πορεία από τον ευρωπαϊκό κανόνα, με τις θυσίες των πολιτών, χάρη στις ενέργειες των πολιτών. Και
0: θα κοιτάμε και τους μισθούς των Ευρωπαίων, κύριε Μαρκόπουλε.
11: Πλέον, εγώ δεν είμαι από εκείνους που πανηγυρίζουν, κύριε Κουτροκόη, έτσι, θέλω να είμαι σαφής. Όμως, πλέον, με τη στρατηγική προσέγγιση που κάνουμε σε ό,τι αφορά την προοδευτική πορεία των μισθών, μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε, είμαι πολύ συγκεκριμένος και προσεκτικός στο τι λέω, ναι, να κοιτάζουμε προς τους μισθούς των Ευρωπαίων. Γιατί όταν ο ελληνικός μισθός έχει πάρει μια προοπτική σαφή και δεδομένη προς το τετραψήφιο, δηλαδή το να φύγουμε από τη ζώνη των πιο μικρών κρατών ευρωπαϊκά σε αμοιβές τύπου Βουλγαρία, τύπου Ρουμανία, και να μιλήσουμε με το τετραψήφιο, είναι μια πορεία πρόοδου. Δεν λέω ότι σπάμε τα κοντέρ, δεν λέω, όμως χάρη στις θυσίες των πολιτών και πάλι και ενός κυβερνητικού προγράμματος, χτυπάμε την πόρτα για τετραψήφιο κατώτατο μισθό.
7: Με την μείωση των φόρων, ναι, μπορεί να υπάρχει μια αύξηση του εισοδήματος. Φαντάζομαι όμως ότι το αντιλαμβάνεστε και εσείς, και αν δεν το αντιλαμβάνεστε, σας το λένε, το ακούτε δηλαδή, γιατί είστε για ένας άνθρωπος που κυκλοφορείτε έξω. Όλα αυτά τα χρήματα εξανεμίζονται αν πας να γεμίσεις, για παράδειγμα, το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σου, τα επιπλέον που μπορεί να έχουμε κερδίσει. Είναι έτσι, δεν είναι?
11: Μαγικές συνταγές σε καμία παγκόσμια οικονομία λόγω μιας διεθνούς εξωγενούς κρίσης δεν υπάρχουν. Αυτό όμως το οποίο κάνουμε εμείς σε επίπεδο οικονομικού προγράμματος είναι αυτό το οποίο περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός. Επιδιώκουμε να αυξάνουμε διαρκώς το εισόδημα, 100 ευρώ το Νοέμβριο που θα δώσουμε στους συνταξιούχους, 500 ευρώ τα οποία θα δώσουμε από το 2027 τα Χριστούγεννα στους δημόσιους υπάλληλους, διαρκής αύξηση του κατώτατου μισθού, απάλληψη βαρών με μια σειρά, μια αρχιτεκτονική φόρων στους ελεύθερους επαγγελματίες, 20.000 ευρώ, μηδενίζουμε. Δύο συγκεκριμένες κατηγορίες δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο. Και πιστέψτε με, είναι αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας. Οι αγρότες έως 20.000 ευρώ και η τρίτεκνη, γιατί πρέπει να γίνει για να στηρίξουμε
0: άρα,
11: την πολύτεκνη οικογένεια.
0: Πάντως, έτσι όπως το θέτετε, αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν συνειδητή επιλογή σας και του Πρωθυπουργού και του Οικονομικού Επιτελείου να μην συμπεριληφθούν στο καλάθι της ΔΕΘ αυτό που λέμε εμβληματικά μέτρα. Όπως για παραδείγματος χάρη είναι η επιστροφή εκ νέου να έχουμε και πάλι τη 13η σύνταξη. Ένα παράδειγμα δίνω εγώ.
11: Όποιος τάζει και παρακαλώ, πώς να σας το πω, alert στους τηλεθεατές μας. Όποιος σας τάζει, το λέω και στην κάμερα για να είμαι και συγκεκριμένος, όποιος τάζει στους συνταξιούχους 13η ολόκληρη σύνταξη, δηλαδή παίρνεις 1.000, θα παίρνεις 13η φορά 1.000. Παίρνεις 800, θα παίρνεις 13η φορά 800. Παίρνεις 1.200, 1.200. Είναι ψεύτης. Σας λέει ψέματα. Δεν μπορεί αυτό το ποσό να δοθεί. Δώσαμε, αναλογιστείτε.
0: Είναι ψεύτης ο κύριος Ανδρουλάκης.
11: Προφανώς
0: δηλαδή
11: λέει ψέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μπορεί να δοθεί 13η ολόκληρη σύνταξη. Και το λέω αυτό σε ένα πακέτο το οποίο έφτασε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δίνει σε σειρά κατηγοριών. Μην γίνομαι και μονότονος και κουραστικός. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι θα δώσει μόνο στους συνταξιούχους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό και βλέπετε και το Πασόκ να υπαναχωρεί. Αρχίζει μετά να λέει για το ΕΚΑΣ, αρχίζει να μιλάει για την Εθνική Σύνταξη. Ανέκρουσε πριν να το Πασόκ, γιατί ξέρει ότι είπε ψέματα στους πολίτες λίγο πριν το καλοκαίρι. Και ξέρετε γιατί λένε ψέματα. Λένε ψέματα γιατί θέλουν ευκαιριακά να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Όχι μόνο το Πασόκ, και όποιος λέει για 13η σύνταξη. Εμείς λοιπόν λέμε στον Έλληνα συνταξιούχο, καθαρές εξηγήσεις. Δώσαμε 16% αύξηση από το 2023 στις συντάξεις. Ερχόμαστε για απάλληψη της προσωπικής διαφοράς που σε κάθε ελληνικό καπί, σε κάθε ελληνικό καφενείο επί χρόνια μας γκρίνιαζε ο κόσμος και δικαιολογημένα. Και λέμε από το 2027 από τις αρχές, τέλος. Ναι. 700 εκατομμύρια ευρώ σε συντάξεις για αυξήσεις θα δοθούν από τις αρχές του χρόνου, ανάλογα με την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Και λέμε για να διευκολυνθεί ο Έλληνας συνταξιούχος και 100 ευρώ πρόσθετα. Είχαμε δώσει 50 ευρώ στο πολυνομοσχέδιο του καλοκαιριού και άλλα 100 ευρώ, 400 ευρώ επίδομα το Νοέμβριο. Αυτά σηκώνει η ελληνική οικονομία, αυτά δίνουμε.
7: Μάλιστα.
11: Όχι όμως λύσεις τις οποίες τους τις λένε και μετά δεν θα τους τις δώσουν. Γιατί κάποιοι θέλουν να παίξουν παιχνίδια μικροπολιτικά στις πλάτες τους.
7: Κύριε Υπουργέ, δεν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται καθόλου στο θέμα της ακρίβειας. Νούμερο ένα πρόβλημα, αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις στη χώρα, και τα ελληνικά νοικοκυριά, η ακρίβεια. Δεν ακούσαμε κάτι.
11: Και
7: καύσιμα,
11: τα μέτρα της ενέργειας,
7: ενέργεια, σούπερ μάρκετ.
11: Θα διαφωνήσω και θα σας πω γιατί. Το να πάμε στον τίτλο ακρίβεια, τι κάνουμε για την ακρίβεια. Μα όλα τα μέτρα τα οποία παίρνουμε έχουν επίδραση στην προσπάθεια οχύρωσης. Δεν λέω ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές.
0: Όχι, όχι, ανεβάζετε το εισόδημα, δεν αντιμετωπίζετε την ακρίβεια.
11: Με συγχωρείτε, όταν ανεβάζουμε το εισόδημα απλά οικονομικά.
0: Εξανεμίζετε όμως λόγω της ακρίβειας. Δεν την αντιμετωπίζετε την ακρίβεια.
11: Την ίδια δυνατότητα να αντιμετωπίσετε έχετε την ακρίβεια, αν έχετε ένα μισθό 1.000 ευρώ. Και την ίδια δυνατότητα έχετε να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια αν έχετε ένα μισθό 1.150 ή 1.200. Προφανώς σας δίνει περιθώρια.
7: Με την τιμή της αμόλυβδης να έχει πετάξει πάνω από 2 ευρώ. Με το φυσικό αέριο το οποίο το είδαμε στα 70 ευρώ, 74 σήμερα μεγαβατόρα και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Πώς θα ανταποκριθούν, κύριε Υπουργέ?
11: Όταν μηδενίζεις το φόρο στους αγρότες, επειδή μου λέτε για την ενέργεια, οι αγρότες και αν θέλουν ενέργεια, όταν μηδενίζεις το φόρο σε αγρότες έως και 20.000 ευρώ, το όφελος το οποίο θα έχουν ετησίως θα είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Είναι μια βοήθεια. Όταν μηδενίζεις το φόρο στους τριτέκνους έως 20.000 ευρώ, το να αντιμετωπίσουν αυτές τις καθημερινές και υπαρκτές προκλήσεις, εγώ δεν λέω ότι η κατάσταση είναι εύκολη, είναι μια υπαρκτή βοήθεια. Όταν έρχεσαι στον ελεύθερο επαγγελματία και του λες ότι σου απαλύνω αν είσαι συνεπής βάρη από την τεκμαρτή φορολόγηση. Ξέρετε, θα υπάρξουν ελαφρύνσεις οι οποίες μπορούν να φτάσουν από τα 800 έως τα 1.800
0: ευρώ. Κύριε Μαρκόπουλε, θα επιμείνουμε
11: στους ελεύθερους.
0: Θα επιμείνουμε. Εσείς μας λέτε γιατί είναι πλέον ελαφρύτερο όλο αυτό. Δεν φαίνεται να είναι ελαφρύτερο στο πορτοφόλι μας όλο αυτό. Αυξάνεται μισθούς.
11: Μάλλον δεν γίνομαι κατανοητός.
0: Δεν γίνεστε κατανοητός γιατί πραγματικά τα μηνύματα που λαμβάνουμε και εμείς, τα κινητά μας από τους τηλεθεατές, στους λογαριασμούς μας.
11: Να το κάνω λίγο πιο λιανά. Οτιδήποτε.
0: Τι να το κάνω αν πάρω αύξηση, αλλά τέλος του μήνα έχει εξανεμιστεί όλος ο μισθός.
11: Αλλά να μην πάρετε, δεν είναι σωστή. Δεν καταλαβαίνω.
0: Αν θέλουμε να μιλάμε για αυτοκοποίηση. Αν θέλουμε για μέσα. Αν θέλουμε να μιλάμε για αυτοκοποίηση.
11: Μα σας λέω ότι
0: δίνουμε, για αυτοκοποίηση, κύριε Μαρκόπουλε, τότε να μην το ρωτήσουμε.
11: Ότι σε μια σειρά πεδίων. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι θετικό το μέτρο.
0: Γιατί δεν έχετε καταφέρει να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια?
11: Αυτό
0: μπορείτε να μα το απαντήσετε.
7: Μείωση ΦΠΑ.
11: Μείωση ΦΠΑ. Πόσο την κοστολογείτε, για πέστε μου.
7: Εγώ.
11: Και σε ποιους κωδικούς?
7: Δική σας δουλειά είναι αυτή.
11: Εμείς λοιπόν, η ακρίβεια είναι. Πάμε
7: η αντιπολίτευση
11: συζήτηση.
7: Λέει ότι μπορεί αυτό να επιτευχθεί.
11: Πάμε τη συζήτηση για την ακρίβεια λοιπόν. Για την ακρίβεια, έχουμε μια συμφωνία η οποία ήδη τρέχει από την πρώτη του μήνα σε 1.770 κωδικούς. Η οποία μάλιστα, να σας πω, και η πρώτη αποτύπωση μαθαίνουμε ότι είναι θετική, λαμβάνοντας τα πρώτα στοιχεία. Η οποία ευελπιστεί να αποκλιμακώσει τις τιμές περίπου στο 6-7%.
7: Ναι.
11: Είχαμε μια σειρά από πολιτικές στον ντίζελ οι οποίες συνεχίζονται.
7: Ξέρετε μια πόσα σειρά εξοικονομεί ο καταναλωτής σε μια σακούλα? Επειδή εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
11: Μια χώρα.
7: 2 ευρώ.
11: Να σας πω κάτι.
7: 5 σακούλες.
11: Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
11: Υπάρχουν κωδικοί. Μιλάμε για περίπου είναι το 10-15% κωδικών σε ένα hyper market. Μπορούν να γίνουν επιλογές. Όμως, ακούστε. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Και σας το λέω όχι μόνο για την πατρίδα μας. Την ίδια συζήτηση που κάνουμε σε όλη την Ευρώπη. Η συνταγή είναι μία. τι μπορείς να κάνεις στην αγορά και σας λέω τα μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μπορεί να μην είναι το στενό δικό μας Υπουργείο το Οικονομικό, αλλά σας λέω γιατί εξελίσσεται μια προσπάθεια αύξηση των ελέγχων, τα προγράμματα αυτά και τόνωση των εισοδημάτων με μείωση των φόρων. Είχαμε 8 νέους φόρους που μειώσαμε στη ΔΕΘ. Αυτό μεταφράζεται σε μια βοήθεια. Είχαμε μια σειρά από, αν θέλετε, επιδόματα στους συνταξιούχους, είχαμε μια σειρά βοήθεια στους δημόσιους υπάλληλους, αύξηση του κατώτατου μισθού στους ιδιωτικούς υπάλληλους, μια σειρά από μέτρα για την ελεύθερη οικονομία, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι. Μηδενισμούς, δύο μηδενισμούς σε φόρους. Είχαμε μια σειρά μέτρων. Όλο αυτό το μείγμα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν δείχνει μια κυβέρνηση η οποία είναι αμέτωχη και δεν την ενδιαφέρει το φαινόμενο της ακρίβειας.
0: Ναι. Κύριε Υπουργέ. Διαπιστώσαμε ότι προχωρήσατε σε αυτή τη μικρή μείωση των τεκμηρίων. Έτσι, μια μικρή μείωση. Διορθώνεται ένα λάθος δικό σας.
11: Ακούστε, η πορεία των τεκμηρίων είναι η εξής. Διαπιστώθηκε πριν από 3 χρόνια ότι μια σειρά κλάδων μεγάλων κιόλας και αρκετών ελεύθερων επαγγελματιών δεν συμβάδιζαν με το επίπεδο ζωής τους με τα δηλωμένα εισοδήματα. Δεν μπορεί να δηλώνεις ότι βγάζεις 600 ευρώ και ζεις οικογένεια με 3 παιδιά, σας λέω παραδείγματα, τη στιγμή που υπάρχει ένας τρόπος ζωής εντελώς διαφορετικός. Δεν θέλω τώρα να προσδιορίσω επαγγέλματα, νομίζω ότι τα καταλαβαίνουν όλοι ποιοι δεν κάνουν καθόλου δηλώσεις και ποιοι επιδιώκουν να φοροδιαφύγουν. Λόγω των My Data, λόγω της ψηφιοποίησης των ελέγχων των φορολογικών, η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Επομένως, μας δίνεται το περιθώριο να αρχίσουμε ένα αρχικό, θέλω να το πω, ξύλωμα των τεκμαρτών. Τα τεκμαρτά όμως, θα σας πω, ότι απέφεραν. Αυτή τη στιγμή απαλήφουμε βάρη 170 εκατομμυρίων ευρώ για τα τεκμαρτά, όταν περίπου τα έσοδα ήταν πάνω από 500 εκατομμύρια. Ναι. Άρα, όσο πετυχαίνουμε με την ψηφιοποίηση, με τα My Data...
0: Πάντως κυβέρνηση ήσασταν και τότε. Εσείς προφανώς σας ξέφευγαν όλοι αυτοί λόγω των ελέγχων που δεν μπορούσατε να κάνετε.
11: Επειδή είναι ένα τεχνικό ζήτημα, μπορώ να σας πω ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί ραγδαία. Και μάλιστα τώρα που πάμε και στην εποχή του AI θα έχουμε και περισσότερα εργαλεία. Από την άλλη, ήταν μια δύσκολη εξίσωση. Πώς να πιάσεις, δεν λέω για όλους, θα το πω όμως σε έναν κλάδο, πώς να πιάσεις πόσες χιλιάδες υδραυλικών οι οποίοι μπαίνουν σε ένα σπίτι και του λένε του πολίτη τόσα αν το δηλώσουμε, τόσα αν δεν το δηλώσουμε κάτω. Μάλιστα. Δεν μπορείς να έχεις έναν ελεγκτή σε κάθε υδραυλικό. Υπάρχουν πολλοί έντιμοι που τα δηλώνουν. Έτσι, αλίμονο, δεν βάζω έναν κλάδο απέναντι.
7: Υπάρχουν και πολλοί έντιμοι πολίτες που ζητούν και αποδείξεις.
11: Όμως να είμαστε και λίγο για να συνεννοούμαστε και ότι το πρόβλημα υπάρχει. Οι έλεγχοι έχουν επικνώσει και σας το λέω και στατιστικά αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως θα διαπιστώσουμε όλοι ότι δεν μπορείς να έχεις έναν ελεγκτή πίσω από κάθε επαγγελματία.
7: Αντώνη Σαμαράς, μέχρι τώρα. Την μπάλα η κυβέρνηση την κρατούσε χαμηλά. Τώρα βλέπουμε ότι την παίζεται αρκετά ψηλά αυτή την μπάλα και απαντά στον ίδιο τόνο και ο πρώην Πρωθυπουργός. Έτσι θα πάμε στις εκλογές.
11: Νιώθω μια λύπη, πραγματικά νιώθω μια λύπη, γιατί στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά κινητοποιηθήκαμε μια ομάδα Ελλήνων στην περίοδο των μνημονίων κτλ. Και νιώθω πραγματικά λύπη όταν βλέπω όλη αυτή την άδικη κριτική, μια άδικη κριτική η οποία πλέον περνάει ακόμα και σε εμάς που δώσαμε τη μάχη για τον Αντώνη Σαμαρά. Βλέπω δηλαδή την κριτική σε ό,τι αφορά την υγεία. Μα υπουργός υγείας και κατά τη γνώμη μου πολύ καλός υπουργός υγείας είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Βλέπω την κριτική που κάνει στον Θάνο τον Πλεύρη, έναν άνθρωπο που προέταξε τα στήθη όταν τον κατηγορούσαν κάποιοι που σήμερα είναι δίπλα του και τότε τον έλεγαν απατεώνα. Ή κάποιοι έφυγαν και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έβλεπα εχθές τα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν τον κύριο Σαμαρά.
0: Για ποιον λέτε.
11: Δεν ξέρω αν ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος θα κατέβει με τον κύριο Σαμαρά. Πάντως θυμίζω ότι έφυγε και πήγε με τον κύριο Πάνο Καμένο. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ζώης που πήγε στο Σανέλ θα στελεχώσει. Βλέπω το ρεπορτάζ, αν είναι αλήθεια. Και βλέπω την κριτική που κάνει ο Αντώνης Σαμαρά στο Θάνο τον Πλεύρη τη στιγμή που ο Θάνος έχει ρίξει κάθετα τους ρυθμούς στις μεταναστευτικές ροές. Και πραγματικά. Απορώ τι πάει να κάνει. Δεν έχω καταλάβει. Βλέπω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας χτύπαγαν και τον χτύπαγαν προσωπικά. Εμάς μάλιστα εξακολουθούν και μας χτυπάνε επειδή στηρίξαμε τον Σαμαρά σήμερα να αποθεώνουν τον Σαμαρά. Μάλλον έχει διαλέξει άλλες παρέες ο κύριος Σαμαράς, αλλά είναι οι παρέες που τον έβριζαν το 2012, 2013, 2014, που του φώναζαν είσαι απατεώνας. Και αυτό εμένα με έθλιβε πολύ. Μάλιστα. Και γι' αυτό και βγήκα με αγανάκτηση για να τον στηρίξω. Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες. Και μάλλον έχει αλλάξει και ιδέες. Εκπλήσωμαι ειλικρινά. Πάντως αυτό το οποίο θα πω και νομίζω ότι η συζήτηση σταματά εκεί. Βλέπω ότι η αντιπολίτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Σαμαράς, ούτε κανένας άλλος. Ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αντιπολίτευση του Μητσοτάκη είναι το 2015. Ο Μητσοτάκης μιλάει για το 2030 και πώς θα πάμε σε αυτό και βλέπω κάποιοι.
0: Γιατί άρα βλέπετε, ο Τσίπρας είναι, κύριε Μπουκόπουλε.
11: Κάποιοι έχουν μείνει στο 2015, εκεί. Στη μικρή ιστορία ή μεγάλη ιστορία του το 2015. Πρόσωπα του 2015 αντιπολιτεύονται όχι το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το μέλλον της πατρίδας μας το αντιπολιτεύονται. Η μόνη πολιτική δύναμη που μιλάει για το μέλλον με τα υπαρκτά προβλήματα τα θέσατε. Και καλά κάνετε και τα θέτετε γιατί και εμάς μας πιέζετε και επιδιώκουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Η μόνη όμως πολιτική δύναμη που έχει μια στερεά πρόταση, που δίνει έναν προσανατολισμό και με τα μέτρα της ΔΕΘ, αν θέλετε, για να κάνω τον κύκλο, είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε.
7: Καλά. Πάμε διαφημίσεις, κύριε Κουτροκόη.
0: Πάμε
7: σε break και επιστρέφουμε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Harvey, it's over. We're letting you go.
3: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
4: Salute.
3: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
5: I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
3: Fair enough. You win.
1: Η τελευταία ευκαιρία.
5: Meet me here tomorrow, will you?
6: You think that now. You wait till tomorrow.
7: Today is tomorrow.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εντάξει, λόγω διεθνούς εκθέσεως έχει την τιμητική της Θεσσαλονίκη. Τώρα επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται.
1: Με ταξιδεύεις στο χρόνο καθημερινά, έτσι. Χθες μου έδειξες την πρώτη διεθνή έκθεση. Σήμερα.
0: Είναι όταν η Θεσσαλονίκη είχε τραμ 1897-1953, παρακαλώ. Βλέπουμε κεντρικές οδούς εδώ. Είναι Εγνατία εδώ, έτσι. Εγνατία με
1: Βενιζέλου.
0: Με Βενιζέλου. Πρέπει να είναι. Α, ιστορικά κτίρια. Και το τραμ πώς περνούσε, καθόλου αυτοκίνητο, λιγοστός κόσμος
1: όχι,
0: εκεί.
1: Όχι, δεν είναι η Βενιζέλου, είναι η Ιόνος Δραγούμη. Γιατί εδώ
0: Ιόνος
1: είναι.
0: Δραγούμη, μπράβο, ναι.
1: Ιόνος Δραγούμη είναι.
0: Με το κατάστημα, με τα θεματικά κάθε κλπ. Μπράβο, ναι, σωστά. Σωστά. Εντάξει, ωραίες φωτογραφίες. Επιστροφή στο παρελθόν. Φάνης Καραμπατσάκης, ο συνάδελφος, έχει είδηση από το αστυνομικό δελτίο που έχει να κάνει με τις επιθέσεις που είχαμε νωρίτερα, Φάνη, σε δύο επιχειρήσεις. Έχουμε και τρίτη.
2: Από το πρωί μεταδίδουμε τις δύο επιθέσεις πιθανότατα με χειροβομβίδα και με τον ίδιο πανομοιότυπο τρόπο δράσης σε δύο καφετέριες, μία στην Ομόνια και μία στην Πλατεία Αμερικής. Κατά τη διάρκεια της νύχτας όμως είχαμε και μία επίθεση σε ένα φούρνο με βόμβα Μολότοφ. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, άγνωστοι δράστες, οι οποίοι επέμπαιναν σε δύο δίκυκλα, προσέγγισαν το φούρνο ο οποίος βρίσκεται στην οδό Αγνός Στρατιώτη και έριξαν πέτρες στην τζαμαρία, προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, ενώ εξφενδόνησαν και τη βόμβα Μολότοφ, που επίσης δεν προκάλεσε ιδιαίτερες ζημιές στο φούρνο. Αναζητούν τη δράση από την αστυνομία.
1: Περίεργη υπόθεση και αυτή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φάνη. Αν έχεις κάτι νεότερο, μας διακόπτεις φυσικά. Πού πάμε, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε λίγο Ρώμη.
0: Θα πάμε Ρώμη. Θα καλέσουμε όμως και τον κύριο Αλατζά για να μας ταξιδέψει ο κύριος Αλατζά στη Ρώμη. Καταλάβατε.
1: Καλά, δεν τώρα πάμε στη Ρώμη, έτσι το είπα εγώ.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για τις φρεγάτες. Έλα, Κωνσταντινέλα.
1: Έχουμε και τους καλεσμένους μας. Και ο κύριος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, είναι μαζί μας. Και φυσικά ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Μαρτζούκος.
0: Καλημέρα
1: σας. Καλημέριζουμε και τους
3: καλημέρα σας.
1: Μείνετε λίγο να απολαύσετε κι εσείς τα όσα μας έχει φέρει ο Κώστας Αλατζάς. Εδώ να γνωρίσουμε εμείς αυτές τις δύο νέες φρεγάτες. Πέφτει σήμερα η πρώτη υπογραφή.
4: Στη μία μισή το μεσημέρι, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών, ο κύριος Γιάννης Μπούρας, θα υπογράψει με τον Ιταλό ομολογό του, παρουσία των δύο Υπουργών Άμυνας, του κυρίου Δένια και του Ιταλού ομολόγου του, δύο νέα αποκτήματα του πολεμικού ναυτικού, τις δύο φρεγάτες τύπου Φρέμ, Μπεργαμίνη, κλάσης Μπεργαμίνη, που πρόκειται να ενσωματωθούν στις τάξεις του πολεμικού ναυτικού το 2028 και το 2029.
0: Πάμε να τις γνωρίσουμε, να δούμε λίγο τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτών
4: βεβαίως
0: των πλοίων, Κώστα.
4: Είναι φρεγάτες πολλαπλών ρόλων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούν να παρέχουν αεράμινα περιοχής, αλλά ταυτόχρονα να διεξάγουν ανθυποβροχιακό πόλεμο. Ο οπλισμό τους διαθέτουν αντιεροπορικούς πυράβλους Αστέρ, 16 κελιά. Είναι πύραυλοι επιφανείας αέρος, αλλά και επιφανείας. Εννοείται ότι διαθέτουν τορπίλες για τον ανθυποβροχιακό πόλεμο και βέβαια και πυροβόλο για άμυνα, για κοντινή άμυνα, εγγύς άμυνα, όπως ήθιστε να λέγαμε.
1: Το
4: μήκος τους είναι 144 μέτρα. Έχουν εκτόπισμα 6.688 τόνους και μπορούν να αναπτύξουν 28 κόμβους ταχύτητα. Είναι μεγαλύτερα πλοία σε σχέση με τις Μπελαρά που είχαμε, που προμηθευόμαστε από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό.
1: Βλέπουμε ήδη το χρονοδιάγραμμα εμείς.
4: Το πρώτο πλοίο, η Κάρλο Μπεργαμίνη F590, αναμένεται να ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2028. Η δεύτερη τώρα φρεγάτα, η Virginio Fasan F591, αναμένεται να ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό το πρώτο εξάμηνο του 2029.
0: Και έχουμε και τον εξυγχρονισμό τώρα των τεσσάρων ΜΕΚΟ, έτσι.
4: Ναι. Πριν πάμε στον εξυγχρονισμό, να πούμε για τις Μπελαρά.
1: Τον Φορμίωνα και τον Θεμιστοκλή.
4: Ναι, έχουμε παραλάβει ούτως ή άλλως τον Κίμωνα, ο οποίος ήδη επιχειρεί για λογαριασμό του πολεμικού ναυτικού. Το Νοέμβριο του 2026, δηλαδή σε περίπου δύο μήνες από τώρα, θα παραλάβουμε τη δεύτερη γαλλική φρεγάτα Μπελαρά, την Έαρχος. Το Μάρτιο του 2027 θα παραλάβουμε τον Φορμίωνα, την τρίτη φρεγάτα, ενώ ο Θεμιστοκλής, η τέταρτη και τελευταία φρεγάτα Μπελαρά, αναμένεται να ενταχθεί το Δεκέμβριο του 2028, σύμφωνα πάντοτε με το χρονοδιάγραμμα της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και ταυτόχρονα λοιπόν εξυγχρονίζονται και οι τέσσερις φρεγάτες με ΕΚΟ.
4: Οι τέσσερις παλαιότερες φρεγάτες που διαθέτουμε εξυγχρονίζονται. Τι σημαίνει τώρα στην πράξη ο εξυγχρονισμός? Θα αποκτήσουν ένα σύστημα, όπως λέμε, το έχασα, εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης μάχης τάκτικος. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ψηφιακό εγκέφαλο, μέσω του οποίου θα συνδέονται αισθητήρες, όπλα, επικοινωνίες, ζεύξεις δεδομένων, παρέχοντας μία πλήρη εικόνα στο πεδίο δράσης. Το δεύτερο σύστημα, το οποίο θα εξυγχρονίσει τις τέσσερις φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού, είναι η τοποθέτηση του συστήματος ελέγχου πυρός STEER. Αυτό ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα με πολύ μεγάλη ακρίβεια να κατευθύνει τα βλήματα εναντίον των στόχων. Κομβικό ρόλο στον εξυγχρονισμό των τεσσάρων φρεγατών παίζει και η ενσωμάτωση του ραντάρ NS-100. Είναι ένα ραντάρ το οποίο αρκετά σύγχρονο, που δίνει τη δυνατότητα στο καράβι να του παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση των απειλών από όπου και αν αυτές προέρχονται.
0: Και αντιντρόουν, έτσι.
4: Πώς?
0: Αντιντρόουν σύστημα.
4: Αντιντρόουν σύστημα Κένταυρος είναι ελληνικής κατασκευής, το κατασκευάζει η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του κυρίου πυροβόλου που διαθέτουν τα πλοία. Θα έχουμε πλέον εξυγχρονισμένες τέσσερις φρεγάτες, οι οποίες μαζί με τις τέσσερις Μπελαρά και τις δύο Μπεργαμίνη θα παρέχουν μία σπίδα προστασίας στο Αιγαίο. Μία θαλάσσια.
1: Μας έχει δώσει η τροφή, Κωστά, για επιπλέον συζήτηση με τους καλεσμένους μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας, καλά.
1: Πάμε. Ευχαριστώ, κύριε Γρηγοριάδη. Πάντα gentleman.
0: Τι να κάνω, με εσάς που έχω μπλέξει. Με παρακολουθεί και ο κύριος Μαρτζούκος και ο κύριος Δεσποτόπουλος και δεν θέλω να λένε ότι είμαι και αγενής.
1: Όχι, δα. Νομίζω με τον κύριο Μαρτζούκο ωστόσο θα ξεκινήσουμε. Βλέπουμε, κύριε Μαρτζούκο, ότι το πολεμικό μας ναυτικό ενισχύεται περαιτέρω. Θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας.
3: Ναι, γίνεται σήμερα ένα πολύ σημαντικό βήμα στον εξοπλισμό του πολεμικού ναυτικού. Οι Μπεργαμίνοι είναι καθόλου αξιόμαχες, είναι μόλις 12-13 ετών πλοία. Υπενθυμίζω ότι ο χρόνος ζωής, κύκλος ζωής μιας φρεγάτας τυπικά είναι της τάξης των 40 ετών, άρα δηλαδή είναι σχεδόν καινούργιες. Υπάρχουν και πολλές άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να αναφέρω σε ό,τι αφορά τις Μπεργαμίνη. Σύστημα διαχειρίσεως μάχης Αθηνά, ραντάρ Κρόνος, 300 χιλιόμετρα εμβέλεια, το σύστημα Βουλκάνος, το πυροβόλο, που το επιτρέπει να κάνει βολές στα 100 χιλιόμετρα, πυροβόλο στα 100 χιλιόμετρα. Και το Μελάρα με το σύστημα Στράλες, το οποίο είναι εναλλακτική πηγή αντιμετωπίσεως drones, έχει αποδειχθεί και στην Ερυθρά και ούτω καθεξής. Βεβαίως, οι καθόλου όμοιες κατά τα άλλα φρέμ έχουν δύο τύπους. Μία είναι αυτή που περιέγραψε ο συνεργάτης σας, γενικής πολλαπλών ρόλων, αλλά η άλλη είναι ανθυποβρυχιακή. Η ανθυποβρυχιακή δεν έχει το μεγάλο πυροβόλο μπροστά, έχει ίδιο με αυτό που είναι στην Πρίμη, των 76 χιλιοστών, αλλά έχει όμως σειρώμενο σόναρ μεταβλητού βάθους. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα βάλουν και στις άλλες φρεγάτες που είναι γενικού πολλαπλών ρόλων.
0: Για καλύτερη αυτά, ασφάλεια υποθαλάσσια όλα αυτά τα συστήματα, κύριε Μαρτζούκο.
3: Κοιτάξτε, δεν μπορεί ένα πλοίο να τα κάνει όλα, αν και αυτές οι φρεγάτες του πολλαπλού ρόλου τα κάνουν όλα. Ναι. Πλην όμως υπάρχουν πλοία που εξειδικεύονται στον εντοπισμό και προσβολή υποβρυχίων. Το κόστος είναι πολύ συμφέρον, είναι της τάξης των 500 εκατομμυρίων και για τις δύο, χωρίς τον οπλισμό βέβαια, αλλά και χωρίς τις όποιες μετασκευές θα σχεδιαστούν εδώ, για παράδειγμα, για αντιμετώπιση της πολυτυπίας. Αυτοί έχουν βλήματα Ιταλοί Τεσέο και μάλιστα, όχι Εξοσέτ όπως έχουμε εμείς. Αν αλλάξουν τα βλήματα, έχει επιπλέον το κόστος.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό λοιπόν θα εξαρτηθεί από τη βούληση μέχρι που πρέπει να αλλάχθουν μερικά πράγματα ή να μείνουν ως έχουν σύντονο πλεισμό.
0: Κύριε
3: σε κάθε περίπτωση, περίπτωση ήθελα να πω ότι είναι μια δυναμική διαδικασία ο εξοπλισμός. Αυτό που προέχει είναι να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια και στην πολιτική βούληση για την διατήρηση του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων και των τριών κλάδων. Και Βεβαίως να ενδυναμωθεί και η αμυντική βιομηχανία. Κλείνω λέγοντας ότι είναι χθεσινή είδηση ότι η Τουρκία τριπλασιάζει τον αμυντικό προϋπολογισμό της. Δηλαδή 30 έδωσε πέρσι το 25, 40 φέτος και τώρα πάει
1: αλλά και πάλι υπολείπεται σε σχέση με τη χώρα μας. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Ο Φάνης Καραβατζάκης από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα και για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς.
2: Οι οποίοι παραπέμπονται με σχετικό βούλευμα που εκδόθηκε σε δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας να δικαστούν για κακούργημα και συγκεκριμένα για το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως διαπαραλήψεως όσον αφορά στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Πρόκειται για την αξιωματική υπηρεσία στην επόπτρια των Φρουρό και τον τηλεφωνητή του Κέντρου Άμεσης Δράσης. Στο βούλευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και έτσι άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν υπό την προστασία τους και από την πράξη τους αυτή.
1: Μια γυναικοκτονία που θα μπορούσε να έχει αποτραπεί, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Το κορίτσι αυτό έκανε.
0: Αναφέρεται
5: τέσσερις αστυνομικοί.
1: Το κορίτσι αυτό το είχε κάνει όλα σωστά. Ένιωσε ότι κινδυνεύει και πήγε στο αστυνομικό τμήμα.
5: Και
1: το
5: κορίτσι αυτό όλα λάθος.
1: Ναι, και το κορίτσι αυτό ζήτησε τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας και για την επιστροφή της στο σπίτι. Ζήτησε βοήθεια. Το θυμόμαστε όλοι. Και της είπαν αυτό το. Δεν θα το ξεχάσει κανείς μας, νομίζω. Όλοι οι συνάδελφοι το θυμόμαστε. Ότι τι νομίζεις ότι το περιπολικό είναι ταξί. Πραγματικά δηλαδή, πόσο κρίμα για αυτή την κοπέλα.
0: Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθήσουμε ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, κύριε Δεσποτόπουλε, να έρθουμε σε εσάς. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο και ο Κύπριος Πρόεδρος σε μια προσπάθεια έτσι θωράκισης της στρατηγικής μας σχέσης με το Κάιρο.
6: Ναι, νομίζω ότι είναι αρκετά θωρακισμένη η σχέση αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι παρά το ότι δέχτηκε ισχυρότατες πιέσεις από την Τουρκία η Αίγυπτος να συμμετάσχει στην περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑ, στην πραγματικότητα δεν το σκέφτηκε καν και δεν ακολουθεί, είναι αναμενόμενο. Έχουμε και κάποιες εκκρεμότητες με την Αίγυπτο, τρέχουσες εκκρεμότητες. Εγώ πιστεύω ότι η είδηση θα έχει να κάνει με τη Μονή Σινά. Εκτιμώ ότι θα έχουμε κάποιες καλές ειδήσεις, διότι πρέπει να σπεύσουμε εκεί στην επίλυση των ζητημάτων. Άλλως, μία απόφαση αναμένεται από το εφετείο αυτή τη φορά και αν δεν προβούμε γρήγορα στη διευθέτηση του ζητήματος, πιθανόν να βρεθούμε σε μία νέα κακή απόφαση. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί. Και βέβαια η Αίγυπτος είναι χώρα κλειδί για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης στο σύμπλεγμα μεγής της.
0: Και αποτελεί και ένα αντίβαρο
6: πλάτη με τη μερική οριοθέτηση ένωτο του πολιτικού μνημονίου.
0: Και αποτελεί και ένα αντίβαρο η Αίγυπτος ως χώρα σε αυτούς τους ηγεμονισμούς που κάποιοι θέλουν στη Μέση Ανατολή. Το ξεχνάμε γι' αυτό.
6: Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι όσο αφορά το πώς έχει κινηθεί η Αίγυπτος σε σχέση με την κρίση στο Ιράν, έχει τηρήσει μια πολύ προσεκτική στάση. Είναι σε πολύ καλή συνεργασία και με εμάς και με την Ελλάδα. Βέβαια και η Ελλάδα έχει αποκτήσει έναν ενεργητικό ρόλο για την Αίγυπτο. Mm-hmm. Είμαστε μια χώρα που έχουμε μαζί συντονίσει το πώς κοιτάσματα της Κύπρου θα αξιοποιηθούν σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή πλευρά και πώς εμείς έχουμε αποκτήσει έναν ενεργητικό ρόλο ώστε να απολαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια η Αίγυπτος με τη δική μας διαμεσολάβηση και αρρωγή. Όλες αυτές οι σχέσεις δεν χτίζονται αυτόματα. Χρειάζεται να διαρκώς να είσαι σε μια εγρήγορση.
0: Και μεταναστευτικό.
6: Θέλω να επιτρέψω να συμπληρώσω κάτι πολύ μικρό σε σχέση με αυτά τα πολύ σημαντικά που ο κ. Μαρτζούκος, που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμένα η ειδικότητά του. Θέλω εγώ μόνο να μου επιτρέψουν από αυτό. Η Κύπρος πια δεν κοίται μακριά και η κουβέντα που γίνεται στην Τουρκία σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία πριν, για παράδειγμα, 10 χρόνια. Mm-hmm. Πριν 10 χρόνια η Τουρκία συζητούσε αν είναι εύκολο ή όχι να καταλάβει ελληνικά νησιά. Σήμερα, αν δείτε τι συζητάνε οι Τούρκοι στις τηλεοράσεις και αναλυτές, είναι αν το Ισραηλινό σύστημα στα ελληνικά νησιά απειλεί την Τουρκία. Δείτε πώς αλλάξαν τις ισορροπίες.
1: Έτσι είναι, κύριε Δεσποτόπουλε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάρουμε ένα σχόλιο σας πολύ σύντομο, παρακαλώ, αν γίνεται, για το ΑΕΒΔΕ. Θέλω να πω για την επικράτηση στην Σαξονία του ακροδεξιού αυτού, μην το χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει, και αν θεωρείτε ότι ξυπνά ένας εφιάλτης συνολικά πάνω από την Ευρώπη.
6: Είναι τόσο ακραίο το κίνημα αυτό που το κόμμα της Λεπέν δεν το δέχτηκε στην ευρωπαϊκή ομάδα τους. Υπάρχει αυτή τη στιγμή προφανώς ανησυχία, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι και σε πανγερμανικό επίπεδο μπορεί να βρεθεί σε πρώτη θέση άλλη δυτική εξουσία. Οι μόνοι που χαίρονται αυτή τη στιγμή είναι οι εχθροί της Ευρώπης.
0: Ναι. Πάντως είδαμε ήδη συζητήσεις που γίνονται εκεί στη Γερμανία και αντιδράσεις που έχουν.

0: καλώς το έχουν απέναντι όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Παρ' όλα αυτά, το γενικό κλίμα στην Ευρώπη και η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων παντού και όχι μόνο στη Γερμανία, θα έπρεπε εκτός από τον εξορκισμό τους να προβληματίζει και την Ευρώπη. Διότι χρόνια τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία, μια ανακολουθία και μια συνεννοησία μεταξύ των ευρωπαϊκών ηγεσιών και της κοινωνίας της Ευρώπης. Όταν δηλαδή υφίστανται ό,τι υφίστανται στην καθημερινότητά τους και αν διαμαρτυρηθούν γι' αυτό δέχονται νομικές βολές περί εξωθήσεως, μίσους και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε ότι ο άλλος θέλει διέξοδο. Θέλει διέξοδο. Και καλό είναι να μην φτάσουμε να ψηφίσουμε κόμματα σαν το ΑΕΦΔ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρτζούκο. Κύριε Δεσποντόπουλε, ευχαριστούμε πολύ και εσάς.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα, πείνασες λίγο.
1: Θέλω να μου αλλάξει και κλίμα και εικόνα τα πάντα.
2: Θα σε πάω, θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Σύφνο, σε αυτό το υπέροχο νησί που λίγο πολύ έχουμε επισκεφθεί όλοι μας. Η γαστρονομία είναι διαβατήριο για το διεθνή τουρισμό. Και δόξα τω Θεώ, στη χώρα μας δεν είναι μόνο η Σύφνος, θα το πω αυτό, έτσι. Γιατί τα νησιά μας, όλα τα νησιά μας, έχουν μια παράδοση στη γαστρονομία. Στη Σύφνο, ωστόσο, ξεχωρίζει πάρα πολύ η ρεβιθάδα.
1: Παιδί μου, αυτός ο Αυστραλός, ο σεφ τώρα, ο οποίος έχει αναφερθεί στη ρεβιθάδα και έχει γράψει και τι δεν έχει γράψει, και θα μας τα επιβεβαιώσει και ο κύριος Βενάκης, τον οποίο έχουμε βάλει ήδη στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα. Είναι ιδιοκτήτης ταβέρνας εκεί στην περιοχή, από τις πιο γνωστές ταβέρνες, παρακαλώ.
2: Γεια σας, κύριε Βενάκη.
1: Χαμός γίνεται στην Αυστραλία πια με το νησί σας. Καλημέρα.
3: Γεμάτη Αυστραλούς είναι το νησί.
1: Ναι, μα είμαι βέβαιος. Τι είναι αυτό που σας ξεχωρίζει, κύριε Βενάκη μου, τόσο πολύ?
3: Το νησί μας είναι πραγματικά ξεχωριστό, διότι έχει διατηρήσει την αρχιτεκτονική του. Είναι ένα πεντακάθαρο και ήσυχο νησί. Δεν μοιάζει καθόλου, ας πούμε, με τη Μύκονο Σαντορίνη. Και έχει ωραίες παραλίες, έχει πολύ καλή κουζίνα, γαστρονομία μας είναι πολύ ανεπτυγμένη. Ναι. Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε ξεχωριστοί.
2: Κάνει θράψη η ρεβιθάδα, κύριε Βενάκη.
3: Η ρεβιθάδα, ναι, το πιάτο που βλέπετε εδώ είναι η ρεβιθάδα του φούρνου, η οποία ψήνεται στο φούρνο περίπου 12 ώρες.
1: Αυτά είναι.
2: 12 ώρες στο φούρνο.
3: 12 ώρες. Στο ξυλόφουρνο, ναι.
1: Με λευκή σάλτσα μπορώ να διακρίνω σωστά, κύριε Βενάκη?
3: Όχι, δεν είναι σάλτσα, λευκή. Είναι άσπρα, διότι είναι φτιαγμένα με νερό και λάδι. Και λάδι μην παίρνει.
2: Και λεμονάκι.
1: Και έχει δέσει.
3: Λεμόνι βάζουμε μετά όταν τα τρώμε.
1: Έχει δέσει τόσο πολύ όλο αυτό και φαίνεται σαν σάλτσα τώρα, ε.
3: Ναι.
1: Τα δίπλα τι είναι αυτά που βλέπουμε εδώ?
3: Εδώ είναι ο μουσακάς. Φτιαγμένο στο πύλινο. Ψημένο στο ξυλόφουρνο κι αυτό.
2: Πω, κύριε Βενάκη, τι μας κάνετε?
3: Εδώ είναι
2: τώρα
3: η καπαροσαλάτα, αν έχετε ακούσει.
2: Βέβαια, καπαροσαλάτα, εννοείται.
3: Μοναδική στη Σύφνο.
2: Μοναδική, καπαροσαλάτα στη Σύφνο.
3: Είναι στο ξυλόφουρνο κι αυτή.
1: Όλα στο ξυλόφουρνο, ε.
3: Βέβαια, και εδώ
2: είναι ένα κότσι,
3: μας.
2: Είδα ένα κότσι, κάτι είδα.
3: Αυτό είναι ένα κότσι αρνάκι, είναι αρνί μαστέλο. Είναι το πασχαλινό μας φαγητό, το οποίο είναι φτιαγμένο στο ξυλόφουρνο με μόνο κρασί, αλάτι, πιπέρι και άνηθο.
1: Τώρα πώς να μην ξετρελαθούν οι τουρίστες, μωρέ, κύριε Βενάκη, με αυτά τα πιάτα που το σερβίρετε εκεί.
3: Χθες το βράδυ, παρόλο που είναι Σεπτέμβριο, είχαμε ουρά κόσμο και διώξαμε δυστυχώς και πολλούς.
2: Εσείς έχετε αγαπημένο πιάτο, κύριε Βενάκη? Πείτε μας λίγο έτσι το μυστικό το δικό σας.
3: Εμένα το αγαπημένο μου πιάτο είναι ο μουσακάς. Ήταν το πρώτο φαγητό που έφτιαξα στο εστιατόριο μου πριν 48 χρόνια που το άνοιξα. Και έχω πάρει ούκο λίγα βραβεία.
1: Α, μπράβο σας.
2: Μερακλήσω, κύριε Βενάκη.
1: Έχετε λάβει μέρος σε διαγωνισμούς, δηλαδή?
3: Όχι ακριβώς σε διαγωνισμούς, αλλά οι διαγωνισμοί από social media που συγκεντρώνουν και
1: μας
3: φέρουν μετά τα βραβεία.
2: Προφανώς αυτοί που αναλαμβάνουν έτσι να προχωρήσουν σε διαγωνισμούς γαστρονομίας, επισκέπτονται τα νησιά και επισκέπτονται διάφορους προορισμούς και καταλήγουν
1: και
2: στο τι τους συγκίνησε περισσότερο.
3: Και χωρίς να μας το πούνε, περνάνε από εδώ, κάνουν τον έλεγχό τους, εμείς δεν το ξέρουμε ότι αυτοί είναι έλεγχτες.
1: Έτσι.
3: Και μετά βγάζουν τα αποτελέσματα.
1: Μα έτσι πρέπει. Έτσι γίνεται.
3: Ξέρω, ναι.
1: Κατά μεταξύ, κοιτάξτε τώρα και σε πόσο ωραία τοποθεσία είστε. Πού ακριβώς είστε εκεί στο.
3: Είμαστε στον Πλατή Γέλο, στην καλύτερη παραλία του νησιού. Στο κέντρο ακριβώς.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά αυτή την εποχή που δεν έχει πίεση κόσμου. Υπάρχουν δωμάτια και διαμερίσματα σε πάρα πολύ καλές τιμές. και οι επισκέπτες μας μένουν ευχαριστημένοι.

0: Κύριε Βενάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την όμορφη εικόνα, έτσι, για τις ωραίες γεύσεις του νησιού σας που μας δείξατε. Να είστε καλά.
1: Εδώ να σας περιποιηθώ.
0: Με χαρά και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Την αγάπη μας στη Σύφνο. Λοιπόν, ο Φάνης μας έδωσε την εξέλιξη λίγο νωρίτερα για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Έξω από το αστυνομικό τμήμα, είπαμε, σε δίκη για κακούργημα 4 αστυνομικοί. Ο δικηγόρος οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, ο κύριος Απατσίδης, είναι μαζί μας για ένα πρώτο σχόλιο. Κύριε Απατσίδη, καλή σας ημέρα.
3: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Γρηγοριάδη, κυρία Κουντροκόη. Δικηγόρος της μητέρας,
2: της
3: αδερφής. Ο πατέρας εκπροσωπείται από άλλους συναδέλφους, από την κυρία.
0: Με κοινό αίτημα, ωστόσο, με κοινό αίτημα και από τις δύο.
3: Ναι, μέρες. Με κοινή μήνυση, κοινές καταθέσεις και κοινή προσπάθεια δικαίωσης του θύματος και
2: ενημερώθηκε
3: της αλήθειας.
2: Η μητέρα, κυρία Πατσίδη, ενημερώθηκε για αυτή την τελευταία εξέλιξη. Τα συναισθήματά της θέλουμε.
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ προωρό να σας πω κάτι τέτοιο και το να μεταφέρω και συναισθήματα δεν είναι και η δουλειά ακριβώς αυτό που μπορώ να κάνω. Δεν μεταφέρονται. Δεν ενημερώθηκε όμως, αφού με ρωτάτε, γιατί αυτό το μάθαμε πρώτα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ενημερωθούμε σήμερα εντός ολίγου για το πλήρες σκεπτικό και διατακτικό του
0: βλέπματος. Είναι μια εξέλιξη αυτή η οποία σας ικανοποιεί? Το έχετε συζητήσει με την εντολέα σας, φαντάζομαι. Οι άνθρωποι, ναι, αυτοί ουσιαστικά είναι πλέον αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο δολοφονική αμέλεια, αν δεν κάνω λάθος, διαπαραλήψεως.
3: Έτσι, ναι, κακουργηματική.
0: Κακουργηματική διαπαραλήψεως. Θέλω να πω ότι, ναι, δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, κυρία Πατσίδη. Είναι κάτι το, ναι, οποίο θέλατε και αναμένατε και η εντολέα,
3: ναι,
0: σας.
3: Κυρία Κουτροκόη, ναι, εφόσον το βούλευμα υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν πραγματικά υποδειγματική, για την αλήθεια, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι την υιοθετεί. Θα ήθελα όμως να επισημάνω, γιατί επ' αυτού ακόμα και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης μας είχε δικαιώσει, ότι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες των αρμοδίων οργάνων της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία δεν αντιμετώπισαν ορθά το πειθαρχικό σκέλος της υπόθεσης των αστυνομικών. Μην ξεχνάμε ότι ο ένας εκ των αστυνομικών, ο Φρουρός, υπηρετούσε με αμετάκλητη ποινική καταδίκη για εγκληματική οργάνωση, χωρίς να αποταχθεί, σας το θυμίζω απλά. Η υπόθεση εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από άσκηση έφεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πράγμα το οποίο είναι πολύ σπάνιο, κατόπιν και εντολής φυσικά και τοποθέτησης του Υπουργού Δημόσιας Τάξεως, του κυρίου Χρυσοχοίδη. Και αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, και εφόσον μου δίνεται αυτό το βήμα, είναι το συναίσθημα της μητέρας για ένα πράγμα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί πως δύο χρόνια, τρία χρόνια σχεδόν μετά τη δολοφονία αυτή, ο κρατούμενος και πρωτόδικα καταδικασμένος σε ισόβια κάθερξη παραμένει να εκτείει την ποινή του ευνοϊκά στο ψυχιατρίο κρατουμένων Κορυδαλλού, κατόπιν περίεργων, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, γνωματεύσεων κάποιων ψυχιάτρων των φυλακών Κορυδαλλού. Ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν πλήρως καταλογιστός για τη δολοφονία που διέπραξε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατσίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας. Θα σηκωθούμε.
0: Ναι, να χαλαρώσουμε λίγο. Να χαλαρώσουμε, γιατί εκτός από γαστρονομία έχουμε.
2: Έχεις να κεράσεις τίποτα σε κοκτέιλ?
0: Εκτός από τη γαστρονομία, θα πάμε καλά και σε άλλο τομέα.
2: Σε τι?
0: Στα κοκτέιλάκια.
2: Αφού έχουμε τους καλύτερους bartenders, παιδί μου, εδώ.
0: Έχουμε κάνει η θράψη, κύριε Ζάπα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Bartender Ελλάδος. Εσείς γνωρίζατε, εντάξει. Είστε καλός σε αυτό, δεν λέω, στο να φτιάχνετε έτσι ωραία κοκτέιλ και τα λοιπά. Έχετε και ωραίες ιδέες οι Έλληνες bartenders. Αλλά πιστεύατε ποτέ ότι θα είστε νούμερο ένα σε αυτό τον τομέα σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στο Μεξικό, το περιμένατε?
4: Αγαπητή Δώρα, αγαπητή Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εννοείται και δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική σκηνή του bartending πρωτοστατεί στον κόσμο. Εμείς τα τελευταία χρόνια σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, cocktails, διαγωνισμού bartending, έχουμε πάντα συμμετοχή, αν όχι στην τριάδα, στην εξάδα. Συνεχώς έχουμε επιτυχίες και τα μπαρ μας, αλλά και οι bartenders. Και αυτό φαίνεται καθημερινά και κάθε χρόνο ότι γίνονται συνέχεια διακρίσεις.
2: Τώρα βρε Δημήτρη, κάποιος μας παρακολουθεί, λέει συγγνώμη, τα ποτά ρε παιδιά είναι παντού τα ίδια. Άρα λοιπόν εμείς τι, συνταγές, έχουμε έξυπνες ιδέες.
4: Εμείς αγαπητέ Γιώργο, τώρα χαμόγελο. Έχουμε διάθεση.
2: Αλλά αυτό είμαστε και γκρι καμάκι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα και αυτό παίζει.
0: Μήπως είναι και τα υλικά που βάζουμε στα κοκτέιλ μας. Τα υλικά, πέρα από το ποτό, δηλαδή το καθαρό ποτό, το καθαρό ποτό, έτσι. Ναι. Τα υλικά, τα ελληνικά προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιείτε και εσείς για να φτιάξετε το κοκτέιλ.
4: Ναι. Είναι λοιπόν τα ποιοτικά υλικά. Είναι η τεχνογνωσία που έχουν λάβει οι Έλληνες μπαρτέντερ τα τελευταία χρόνια, γιατί μιλάμε για μια επανάσταση τα τελευταία 20 χρόνια. Τα χρήματα και ο χρόνος που επενδύουν οι Έλληνες μπαρτέντερ και μπαρίστοι για να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να γίνουν καλύτεροι, είναι πάρα πολλά. Και ακόμα στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι υπάρχει το γηγενές στοιχείο. Τι σημαίνει αυτό, τι θέλω να πω, ότι σε καμία χώρα της Ευρώπης, από τη Μέση Ευρώπη και πάνω, δεν θα δείτε γηγενή μπαρτέντερ στη χώρα τους. Δηλαδή, Νορβηγό μπαρτέντερ να δουλεύει στην Νορβηγία, Γερμανό μπαρτέντερ να δουλεύει μπαρτέντερ. Δυστυχώς το έχουν χάσει. Κανένας δεν δουλεύει στην εστίαση. Στην Ελλάδα ακόμα κρατάμε. Κρατάμε και τα νέα παιδιά. Διαλέγουν να δουλέψουν στον χώρο του μπαρ και στον χώρο του σέρβις.
2: Και έχουν και πολύ καλές... και έχουν και πολύ καλές ιδέες τα νέα παιδιά και είναι και πολύ καλά χέρια. Ποια ξεχωρίζεις, Δημήτρη, από κοκτέιλ? Δηλαδή το καλοκαίρι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποιο ήταν έτσι πολύ ψηλά στην λίστα των προτιμήσεων των πελατών?
4: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, αυτό το καλοκαίρι, είχαμε περίπου ίσως 40 εκατομμύρια τουρίστες. Και οι τουρίστες είναι διαφορετικά ηλικιακά στρώματα. Και ανάλογα τις περιοχές που θα πάνε, κάποιοι θα ζητήσουν κλασικά κοκτέιλ από το πολύ κλασικό πίνα κολάδα, μοχίτο, μέχρι και τις ελληνικές, μέχρι και signature κοκτέιλ, δηλαδή κοκτέιλ που έχουν δημιουργήσει κάποιοι bartender και τα οποία είναι και με ελληνικά προϊόντα.
2: Τσίπρο.
4: Πολύ πρωταγωνιστή η μαστίχα.
2: Μαστίχα.
4: Εσύ.
0: Ωραίο.
4: Ναι, η μαστίχα πρωταγωνιστή με διάφορες παραλλαγές, δηλαδή μαστίχα μοχίτο, μαστίχα σάουα. Δηλαδή, κάποιο κλασικό κοκτέιλ του αλλάζουμε την αλκοολική βάση, προσθέτουμε μαστίχα. Συνήθως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία και το κάνουμε. Βέβαια, και κάποιοι Έλληνες μπαρτέντερ σε κάποια νησιά βάζουν και το τσίπρο, βάζουν και τη ρακή. Ένα προσωπικά δεν
0: μου
4: αλέσει αυτό, αλλά χρησιμοποιείται.
0: Δημήτρη, συγχαρητήρια. Έτσι, μπράβο σας.
4: Λίγα δευτερόλεπτα να πω ότι τον επόμενο μήνα θα συμμετάσχει στην Διεθνή Ένωση Μπαρτέντερ, θα συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Έλληνας πρωταβλητής μας, ο Μανώλης Μπαλάσκας από τη Ρόδο, από την Κάρπαθο, συγκεκριμένα η καταγωγή του, θα μας εκπροσωπήσει στο Μακάο που θα γίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπαρτέντερ.
0: Καλή επιτυχία. Θα είμαστε εκεί.
4: Με 26 Οκτωβρίου.
0: 21 με 26 Οκτωβρίου πάμε Μακάο, λοιπόν.
4: Ναι, ναι. Θα
0: ωραία,
4: είμαστε
0: τέλεια.
4: Εκεί, εννοείται.
0: Θα συνδεθούμε.
4: Και αν θα μπορέσουμε να βγούμε και ζωντανά από το Μακάο,
2: μπορέσουμε
4: να διαγωνίσει το Μανώλης.
2: Γεια σου Δημήτρη, θα μπορέσουμε.
0: Γεια σου Δημήτρη,
2: σίγουρα.
0: Το κλειδώσαμε στον αέρα αυτό. Θα πάμε Μακάο τώρα.
2: Πριν πάμε από το Μακάο, πού πάμε? Θα δούμε τον Γιώργο Καγιακμάνη. Θα του πούμε μια καλημέρα. Είναι αυτό το θέμα που μας έλεγες νωρίτερα. Παραλίμνια περιοχή που δεν έχουν να ποτίσουν. Εγώ δεν το πιστεύω.
5: Παραλίμνια χωριά.
2: Άκουσε με λίγο. Εγώ δεν το πιστεύω. Πάμε διαφημίσεις. Και ερχόμαστε να μας πεις τι ακριβώς γίνεται εκεί.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, τη στιγμή που συμβαίνει, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
0: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν,
3: κύριε Γρηγοριάδη,
2: πάμε εδώ. Μας περιμένει ο Γιώργος Καλιακμάνης. Έχει και φίλους δίπλα του για να μας πείτε, Γιώργο, πού βρίσκεσαι και γιατί συμβαίνει αυτό που μας έλεγες
4: λοιπόν,
2: νωρίτερα.
4: Πίσω, λίμνη Τριχονίδα. Πίσω δεξιά, λίμνη Λυσιμαχία. Εκεί δεν υπάρχει τόσο πρόβλημα. Λίμνη Τριχονίδα όμως, εδώ, έχει 10 παραλίμνια χωριά, τα οποία ο κόσμος δεν έχει νερό δίπλα στη λίμνη να ποτίσει τα χωράφια του, να ποτίσει τα καλαμπόκια του, να ποτίσει τις ελιές. Γιατί δεν έχει. Γιατί υπάρχουν 3 αντλιοστάσια. Είναι κατεστραμμένα εδώ και πολλά χρόνια.
5: 25 χρόνια νερό.
4: 25 χρόνια και δεν ασχολήθηκε κανείς να φτιάξει αυτό το αρνητικό σύστημα. Υπάρχουν κανάλια από τη δικτακτορία ακόμα.
3: Εξήγησέ μας το λόγο που δεν έχουν νερό οι άνθρωποι εκεί.
4: Δεν έχουν νερό γιατί έχουν παρατήσει το αδρευτικό σύστημα.
3: Ναι.
4: Έχουν καταστραφεί τα 2 αντλιοστάσια. Και καταστρέφονται σιγά σιγά και τα κανελέτα που υπάρχουν. Ο κόσμος ποτίζει με τα τραχτέρ, δηλαδή πάει γεμίζει νερό από τη λίμνη και ανεβαίνει 50 μέτρα από τη λίμνη 100 να ποτίσουν με τα τραχτέρ.
2: Όπως
4: εδώ είναι
2: παλιά.
4: Κάτοικοι από το Ζευγαράκι, όπως κάνανε παλιά. Είναι απαράδεκτο. Το 2021 βγήκε ένα πρόγραμμα Ίδωρ 2.0 που είχε κονδύλια μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε ήταν υπουργός ένας άνθρωπος που ήταν από εδώ κάτω και επειδή ασχολήθηκε, μιας και ήταν από εδώ κάτω, έβγαλε αυτά τα κονδύλια και έβγαλε 32 εκατομμύρια εδώ για τη λίμνη για να ποτίζονται τα χωριά. Μετά αυτός ο άνθρωπος δεν εξελέγει και όταν μπήκαν άλλοι υπουργοί, επειδή είναι από άλλο τόπο, πήραν τα λεφτά αλλού. Και εδώ αφήσαν τον κόσμο να μην μπορεί να ποτίζει.
2: Ναι.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα το 2021. Λοιπόν, πρέπει να γίνει κάτι. Δεν μπορούμε να μιλάμε.
3: Να τους ακούσουμε, Γιώργο μου, λίγο να τους ακούσουμε,
4: ναι,
3: και τους ίδιους.
4: Έχω δίπλα το Γιώργο τον Παπαδόπουλο που μου είπε και για άλλο ένα πρόβλημα που επικοινώνησα εγώ με τον Δήμαρχο και με τον Πρόεδρο της Κοινότητας και μου είπε ότι λύθηκε το πρόβλημα που αφορά και την...
6: Το πόσιμο νερό που πληρώνομαστε. Έχει τώρα μία δεκαετία το πρόβλημα όσο πάει και γίνεται πιο βαρύ. Όσο αυξάνεται, αντί να λυθεί, αυξάνεται. Έγινε μία αποκατάσταση στο δίκτυο, την οποία φτιάξαν κάποιο δίκτυο καινούργιο, ένα κομμάτι, και αντί να πάει προς το καλύτερο, πάει προς το χειρότερο. Έγινε μέρες που δεν έχουμε νερό όλη μέρα. 2 μέρες, 3 μέρες χωρίς νερό. Παίρνουμε τηλέφωνο το Δήμο και μας απαντάει ζημιά. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε ζημιά.
4: Να πω για να μην αδικήσουμε κανέναν.
6: Ναι.
4: Δηλαδή εγώ μίλησα με τον Δήμαρχο πριν λίγο και με τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Μου είπαν ότι εχθές έγινε σύσκεψη και έχει αποκατασταθεί το ζήτημα που αφορούσε μια απομόνα, δηλαδή ένα διακόπτη που ήταν σαν ανοίγει και κλείνει το νερό.
2: Χωριό, έτσι.
4: Ναι. Και οπότε, από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας, αυτό λύθηκε.
2: Μάλιστα. Όμως δεν
4: μακάρι να λύθηκε. Τώρα
2: αυτό
4: το σημαντικό.
2: Με τις καλλιέργειες τους, Γιώργο, γιατί πέρα από
3: αυτό είναι το σημαντικό.
2: Πέρα από τον προσωπικό.
4: Αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ ο άνθρωπος μου έλεγε, τι μου έλεγε, ότι ήρθες από την Αθήνα. Έλειπα από το 1967. Ήρθα πριν 10 χρόνια. Είδα την ίδια μιζέρια, απογοήτευση. Έχω ένα κτήμα και παρακαλώ εδώ πέρα, δεν θέλω τίποτα.
6: Γιατί να το καλλιεργήσουν.
4: Να το καλλιεργήσουν και δεν έχουμε νερό.
3: Μετά μην αναρωτιόμαστε.
4: Δεν έχουμε νερό δίπλα στη λίμνη.
3: Εδώ ο Θανάσης ο Πελεκάνος. Μετά μην αναρωτιόμαστε γιατί φεύγουν και οι νέοι. Γιατί
4: μα εννοείται που θα φύγουν.
3: Περιφέρεια.
4: Μα πού να καλλιεργήσουν.
3: Αν εδώ δεν έχουμε ούτε τα βασικά.
4: Όταν μιλάμε ότι εμείς φύγαμε από εδώ για τη μιζέρια, την κακομεριά, δεν υπήρχε τίποτα εδώ πέρα. Είμαστε ο τελευταίος νομός της Ελλάδος.
6: Και βρήκατε
4: χειρότερα τα ίδια πράγματα και από ποιος απογοήτευε. Το υπόλοιπο του Ελλήνου είναι 83 χρονών. Ήρθα το υπόλοιπο
6: του Ελλήνου. Η Μακρινία λέει η περιοχή. Η περιοχή
4: την εβδομάδα έχει νερό και τρεις δεν έχει.
2: Γιώργο,
6: να μιλήσετε κάποιος από το Σεβουερά και μέχρι την Καψοραγή είναι 45.000 στρέμματα.
4: Και εδώ ο άνθρωπος, ο κύριος Πελεκάνος μου λέει ότι δίπλα στο σπίτι του υπάρχει το κανελέτο.
6: Εδώ το οποίο... υπάρχει το παλιό το κανάλι, το αρδεκτικό, το οποίο είναι κατελημένο, είναι για αρκετά χιλιόμετρα στη Μακρινία όλο αυτό. Περνάει μέσα από τα χωριά και δεν μπορεί να ποτίσει κανείς ούτε το χωράφι του ούτε τον κήπο του. Δηλαδή έχει ξεραθεί όλη η περιοχή για την έλλειψη νερού στο αρδεκτικό κανάλι, το οποίο έχει μισοκαταστραφεί.
4: Δηλαδή
6: και είναι βολωμένο.
2: Καταστρέφονται και οικονομικά οι άνθρωποι.
6: Καταστρέφεται και τα χρόνια τώρα.
4: Και να πω ότι τα μαγαζιά στο χωριό μας δεν μπορούν να δουλέψουν όταν λείπει το νερό. Δεν μπορούν να δουλέψουν τα μαγαζιά.
3: Τι πρέπει να γίνει για να λυθεί το πρόβλημά σας και να κλείσουμε με αυτό,
4: λοιπόν,
3: αυτή που πρέπει να
4: γίνει. Από τη στιγμή που λέει, που είπε ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος κοινότητας ότι λύθηκε το πρόβλημα με την ίδρυυση. Που αυτό θα το δουν οι άνθρωποι εδώ που μένουν εδώ.
6: Εγώ πήγε το πιστεύω.
4: Να το δούμε. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που ο Δήμαρχος τους απέτησε να το λύσουν άμεσα και φαίνεται ότι έκαναν κάποιες ενέργειες, ίσως να λύθηκε, να το δούμε αυτό. Όμως, εδώ για την άδρευση έχουν βάλει κάποια κονδύλια για το νομό Ετωλοκαρνανίας και ειδικά για τα χωριά της Μακρινίας. Αυτά λοιπόν να τα ενεργοποιήσουν. Και να συνεχίσουν αυτό που πήγε να κάνει αυτός ο υπουργός που ήταν από εδώ, ήταν ο Λιβανός.
5: Ο Λιβανός, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι. Γιώργο, μας κοροϊδεύσε.
6: Δεν ξέρω.
5: Εσύ. Εγώ ξέρω γιατί ήμουν παρόν, έτσι. Μας κοροϊδεύσε.
6: Δηλαδή,
5: ναι.
6: Από δεν βγήκε.
5: Καταρχήν, κάλεσε τους προέδρους όλους, δεν έφτιαξε κανένα έργο και υποσχέθηκε ότι θα κάνει το μεγάλο έργο, έτσι.
6: Ναι.
3: Γιώργο Καλιακμάνη, εμείς ακούσαμε όλους τους ανθρώπους εκεί, έτσι θα επιστρέψουμε στη Μακρινία να δούμε τι από όλα αυτά που τους είπαν υλοποιήθηκε και πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα που έχουν και με τις καλλιέργειες τους. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους.
2: Εμείς παρακολουθούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ και το παρακολουθούμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Χθες μάθαμε ότι ένας 16χρονος και μία 14χρονη στην Τίνο δίνουν μάχη για την ζωή τους και αυτό διότι είχαν ένα ατύχημα με τι, πάλι με τα πατίνια. Με ένα πατίνι που εξελίσσονται σε σκοτώστρες, ιδίως για τα νέα τα παιδιά.
3: Είχαμε αυτό το συμβάν στην Τίνο, προστέθηκε σε αυτό με το 16χρονο, ένα κορίτσι μαζί με τη φίλη της, 15χρονη οδηγούσε το πατίνι και το 14χρονο κορίτσι μαζί. Και δυστυχώς είχαμε αυτό το ατύχημα. Δίνουν μάχη για τη ζωή τους και τα δύο παιδιά.
2: Κύριος Γρέτζελος είναι μαζί μας, πρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής και ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γιαννάκο. Να μας πείτε, κύριε Γιαννάκο, καταρχάς, αν έχουμε κάτι ευχάριστο για την υγεία της 16χρονης και να δούμε μετά και στοιχεία που έχετε να μας δώσετε για τη 14χρονη.
7: Ακούστε. Η 14χρονη. Χθες τα ξημερώματα διακομίστηκε από την Τίνο με πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Αγλαΐα Κυριακού. Έγινε αμέσως χειρουργική επέμβαση. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σε πολύ σοβαρή κατάσταση θα έλεγα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένη και κάνουμε προσπάθεια να σώσουμε τη ζωή. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι στο εξής, ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου. Και μιλώ και για ενήλικες και για ανήλικοι. Γιατί συνήθως τα οδηγούν αυτοί που δεν έχουν δίπλωμα, αυτοί που δεν ξέρουν κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς. Από τέλος Ιουλίου και μετά, ισχύει ένας νόμος ότι απαγορεύεται τα ανήλικα να επιβαίνουν σε πατίνια. Και όμως έχουμε τις τελευταίες 15 μέρες που υποτίθεται ισχύει αυτός ο νόμος 4 πολύ σοβαρά περιστατικά.
3: Και όχι μόνο αυτό.
7: Ένα 15χρονο από τα Μελίσια έχασε τη ζωή του και οι γονείς το προχώρησαν σε μια γενναιόδορη πράξη, γενναιόψυχη, δωρίζοντας τα όργανα του. Έχουμε ένα 16χρονο, συγγνώμη, που σήμερα δίνει μάχη για τη ζωή του στο ΚΑΤ, διασωληνωμένο σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση. Είχαμε ένα από την Κάρπαθο που ευτυχώς πήγε καλά, διασωληνωμένο. Και χθες έχουμε το παιδί από την Τίνο, 14 χρονών κορίτσι. Δικάβαλο, πέσανε και τα δύο, το ένα δεν
3: αυτό ήθελα να πω, κύριε Γιαννακό. Ούτως ή άλλως, αυτές τις ηλικίες απαγορεύεται πλέον από τον Ιούλιο να χρησιμοποιούν αυτό το ηλεκτρονικό πατίνι.
7: Έτσι,
3: υπάρχει ένας νόμος. Και όχι μόνο αυτό, πλέον και το χρησιμοποιούν και δεν φοράνε το κράνος το προστατευτικό και κάνουν και δικάβαλο, ανεβαίνουν 2-2, κάτι που απαγορεύεται ακόμη και για τους ενήλικες.
7: Άρα αφού οι οικογένειες δεν μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά, αφού η αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο, να εξαφανιστούν από το δρόμο. Δεν γίνεται να χάνονται η ζωή τσάμπα, δηλαδή παιδιών, από τα ηλεκτρικά πατίνια, να τα βρίσκεις με μια εφαρμογή από οπουδήποτε, χωρίς να ξέρω ο γονιός τίποτα, να μπαίνουν πάνω και όποιον πάρει ο χάρος.
2: Για να δούμε. Δηλαδή,
7: να εξαφανιστούν από το δρόμο.
2: Τι λέει και ο κύριος Γρέτζελος.
7: Και να δώσω τα στοιχεία που μπορεί να είναι σημαντικό.
2: Ναι, ελάτε κύριε Γιαννάκο.
7: Για φέτος. Το πρώτο εξάμηνο φέτος διεκομίστηκαν με περισσότερο ή λιγότερο σοβαρούς τραυματισμούς 300 παιδιά ανήλικα μέχρι 16 ετών από πτώση από πατίνια με τραυματισμούς. Τα 150 στα δύο παιδών Αγλαία Κυριακού Αγία Σοφίας που ήταν και οι πιο σοβαροί τραυματισμοί. Εάν αυτό το στοιχείο δείχνει μείωση σε σχέση με πέρυσι έχουμε 20% αύξηση.
2: Μάλιστα. Κύριε Γρέτζελο, τι πρέπει να γίνει για να μπει ένα φρένο?
8: Καταρχήν, με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος, έχουμε σχεδόν 2 άτομα την ημέρα να πηγαίνουν στο νοσοκομείο από πατίνια. Τα πατίνια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως παιχνίδια, ούτε από τους γονείς, αλλά ούτε και από τους υπόλοιπους οδηγούς. Το πατίνι κυκλοφορεί στο δρόμο, είναι οχήματα μικροκινητικότητας. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές, δεν είμαστε Γερμανία, που υπάρχει ο πεζόδρομος, ο ποδηλατόδρομος και ο δρόμος, δεν είναι οριοθετημένα και κινούνται στον δρόμο.
3: Υπάρχει ένας νόμος, κύριε Γρέτζελε, υπάρχει ένας νόμος πλέον.
8: Δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Από ό,τι βλέπετε, οι τελευταίες περιπτώσεις ήταν όλα ανήλικα παιδιά. Και ο νόμος, ενώ σωστά προέβλεψε για την ασφάλιση αυτών των οχημάτων, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είναι ασφαλισμένα, γιατί αν θα χτυπήσεις κάποιον με 25 χιλιόμετρα μπορεί να του δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και πρέπει κάποιος να πληρώσει, δεν προέβλεψε εκπαίδευση καθόλου. Και ξέρετε, μπορεί να άλλαξε η ηλικία, αλλά και κάποιος όταν θα βγει στα 17 και δεν έχει ιδέα από βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι και επικίνδυνος και αυτός για τον εαυτό του, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι.
8: Εγώ θέλω να πω για τους οδηγούς κυρίως, ότι θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Με το που βλέπουν πατίνι, θα πρέπει να μειώνουν ταχύτητα. Αυτά τα οχήματα, αν τα πούμε οχήματα, δεν είναι ασταθή οχήματα. Πρέπει να κρατάμε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας, να έχουμε υπομονή, να μην ρισκάρουμε να τα προσπεράσουμε επικίνδυνα. Και για τους αναβάτες των πατινιών είναι πολύ σημαντικό να φοράνε το κράνος. Ξέρετε, το κράνος, τα περισσότερα είναι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μπορεί να πέσεις με 100 χιλιόμετρα και να μην πάθεις κάτι, μπορεί να πέσεις από την καρέκλα σου με 0 χιλιόμετρα και να μείνεις επί τόπου. Παίζει ρόλο το πού θα χτυπήσεις. Οπότε το κράνος είναι απαραίτητο να το φοράμε σε κάθε διαδρομή. Φωτισμό, γιατί βλέπουμε το βράδυ κινούνται πατίνια σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και δεν έχουν καν φως. Δεν φαίνονται.
3: Ναι. Λοιπόν,
8: και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
3: Είναι ένα θέμα, πρέπει να γίνουν πάντως πιο πολλοί έλεγχοι προφανώς και όλοι μας πρέπει να συμμορφωθούμε με τον νόμο και αναφέρομαι σε εμάς τους γονείς για τα παιδιά μας. Έτσι, ότι υπάρχει ένας κώδικας τον οποίο πρέπει να τηρούμε. Απαγορεύονται τα πατίνια. Η χρήση των πατινιών από ανήλικους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννάκο.
8: Αν μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο να μου δώσετε, σε 2 μέρες ελέγχους που κάνανε σε 184 περιπτώσεις, οι 54 δεν φορούσαν κράνος, που σημαίνει σχεδόν το 1 τρίτο δεν φόραγε κράνος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται οι έλεγχοι και οι έλεγχοι και η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι προς όφελος όλων και των ιδίων. Και ας γκρινιάζουν καμιά φορά ότι οι έλεγχοι είναι υπερβολικοί.
2: Σας ευχαριστούμε
8: πάρα πολύ. Το είδαμε και με το αλκοόλ.
9: Όταν οδηγάς ένα μηχανάκι με 10 χιλιόμετρα την ώρα, πρέπει να έχεις δίπλωμα οδήγησης. Πώς οδηγάς πατίνι με 100 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς δίπλωμα.
2: Έχετε δίκιο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννάκου.
3: Κύριε καλά Γρέζο, κάνει και λέει και ο κύριος Γρατζελός για το αλκοόλ. Πού πάμε καλά. Τώρα.
2: Λοιπόν, θα γνωρίσουμε μια γυναίκα τώρα, η οποία έχει μπει σε έναν χώρο ανδροκρατούμενο. Να τι, την βλέπουμε. Είναι η κυρία Μαριάνθη Κάζαγλη Καλαϊτζάκη. Πλοίαρχος, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλή σας ημέρα.
10: Καλώς
2: ήρθατε. Είμαστε
10: καλώς
2: πολύ
10: βρήκα,
2: καλά.
10: Καλώς σας βρήκα.
2: Πού σας βρίσκουμε?
10: Για την φιλοξενία. Είμαστε στην όμορφη Χάλκη, στα Δωδεκάνησα. Αυτό τον άδλο έχει τουρ στα Δωδεκάνησα. Αυτή τη στιγμή έχουμε σταματήσει στον όρμο ποταμό, γιατί ήταν επιθυμία των καλεσμένων να κάνουν ένα μπάνιο. Και έτσι έχει και πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραίο καιρό και ακόμα το να απολαμβάνουμε όλο αυτό.
3: Σας πηγαίνει πάρα πολύ το επάγγελμά σας. Είστε υπέρλαμπροι, είστε φωτεινοί, έχετε ένα απίθανο χαμόγελο. Μου έχετε ανοίξει πραγματικά, μου έχετε φτιάξει τη διάθεση μόνο που σας βλέπω. Λέει ο Γιώργος, ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Εσείς πώς αποφασίσατε τώρα να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο επάγγελμα?
10: Θα σας πω, συγγνώμη απλά πως επιστροφή τη φωνή μου και μπερδεύομαι να μιλήσω, είναι λίγο δύσκολο. Να.
2: Θα το διορθώσουμε αμέσως για να μπορείτε κιόλας να μας απαντάτε.
10: Ναι.
2: Για πείτε μας τώρα, πώς αποφασίσατε εσείς να ασχοληθείτε με αυτό το επάγγελμα?
10: Εμένα η θάλασσα μπήκε στη ζωή μου από μικρή ηλικία. Έχω ξεκινήσει από τα φορτηγά πλοία και έχω περάσει από διάφορα είδη, σε κρουαζιερόπλοια, από επιβατικά, από ρορό πριν φτάσω να είμαι καπετάνιο σε σούπερ γιότ και να διοικώ αυτά τα μεγάλα σκάφη και να έχω την ευθύνη από των επιβατών και του πληρώματος, δηλαδή όλων όσων επιβαίνουν. Απλά για μένα δεν θέλω πλέον να είναι η εικόνα ότι είναι γυναίκα κάπτεν, είναι η κάπτεν, γιατί είτε άντρας είτε γυναίκα είσαι, είναι το ίδιο, οι αποφάσεις είναι το ίδιο, η δυσκολία είναι η ίδια,
3: και η ευθύνη.
10: Αυτά που έχεις να αντιμετωπίσεις είναι το ίδιο, η ευθύνη. Οπότε για μένα δεν θέλω να το βλέπω όσο ότι υπάρχει διαχωρισμός, γιατί είτε άντρας είτε γυναίκα είσαι ο κάπτεν και...
2: Απλά τώρα κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει μία έκπληξη στους τουρίστες που επιλέγουν το δικό σας σκάφος για τις διακοπές τους ενδεχομένως, για τις μετακινήσεις τους κλπ, όταν βλέπουν έτσι μία γυναικεία παρουσία?
10: Εντάξει, σίγουρα την πρώτη στιγμή υπάρχει μια έκπληξη στα πρόσωπα των καλεσμένων, γιατί τις περισσότερες φορές συνδέουν τον κάπτεν με άντρα, αλλά αυτό μετά στην πορεία προσπερνιέται. Δηλαδή η αντιμετώπιση είναι κανονική στο πρόσωπό μου, όπως αν ήταν κάποιος άντρας. Η δουλειά είναι ίδια, το operation που είναι να γίνει είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι. Στην αρχή μπορεί να υπάρχει έτσι μια έκπληξη, θετική βέβαια πάντα έκπληξη, αλλά στην πορεία όλο αυτό δεν μένει δηλαδή εκεί πέρα.
3: Συνδυάζεται και η προσωπική ζωή με το επάγγελμά σας? Είναι εύκολο?
10: Η προσωπική ζωή με το επάγγελμα φυσικά, ναι, μπορεί να συνδυαστεί. Εντάξει, τώρα εμάς το επάγγελμά μας σίγουρα καλοκαίρι, σεζόν, δηλαδή που είναι από Απρίλιο, ξεκινάει τις περισσότερες φορές από Απρίλιο μέχρι και τέλη Οκτώβρη, είναι αυτό που λέμε λίγο high season, οπότε κάποιες φορές, και όποτε είναι δηλαδή και έτσι πολύ καλά και όλα στη σεζόν, λείπουμε για λίγο διάστημα. Βέβαια εδώ πέρα είμαστε τις περισσότερες φορές μέσα στα νησιά του Αιγαίου και στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα ή στο Ιόνιο. Φυσικά και μπορεί να συνδυαστεί, αλλά εντάξει, θα υπάρχει λίγο μία έτσι...
2: Κυρία Κάζαγλη,
10: απόσταση. Ναι.
2: Έχει τύχει έτσι ποτέ να τρομάξετε, να ανησυχήσετε για κάτι που έχει να κάνει με τον καιρό, φαντάζομαι? Ή διαβάζετε πάντοτε τα μοντέλα και είστε πάρα πολύ προσεκτικοί?
10: Ναι, δεν το συζητώ. Εννοείται ότι πάντα διαβάζουμε και κοιτάζουμε τον καιρό πριν πάμε οπουδήποτε, είτε αυτό είναι ταξίδι, είτε προσέγγιση σε κάποιο λιμάνι. Να τρομάξεις, όχι. Και φυσικά δεν πρέπει να σε επηρεάσει εκείνη τη στιγμή και να έχεις... να τρομάξεις ή να έχεις πανικό. Ό,τι και αν συμβαίνει, πρέπει να υπάρχει πλήρης ηρεμία επάνω στο σκάφος και να το διαχειριστούμε με πολύ επαγγελματικό και σωστό τρόπο και αρμονία, χωρίς να μπορέσει ο καλεσμένος να καταλάβει το απολύτως τίποτα.
2: Βεβαίως.
10: Είναι λογικό, ταξιδεύουμε, είναι λογικό να πετύχουμε και σε καιρό κάτι να μην ενδεχομένως κάποια στιγμή να μην... συνεργαστεί να δουλέψει τόσο καλά. Είναι όλα απολύτως φυσιολογικά.
3: Εγώ ήδη αισθάνομαι απόλυτη,
10: απόλυτη
3: ασφάλεια, καπετάνισσα. Οπότε εύχομαι σύντομα να ανταμώσουμε, να σας βρούμε κάπου
10: και
3: με τον Γιώργο.
10: Και εγώ το εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς.
10: Με
2: χαρά
10: να σας δω και από κοντά.
2: Με την κυρία Κάσταγλη. Γιατί όχι. Έτσι δεν είναι.
3: Έτσι. Έτσι.
2: Γεια σας. Γεια σας, κυρία Κάσταγλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τώρα, πάμε να δούμε ένα σχολείο κόσμημα στην Κυψέλη. Πώς δηλαδή αυτές οι μουτζούρες που βλέπουμε, τα γκράφιτι που βλέπουμε, μπορούν να ξυπνήσουν ουσιαστικά μια ιδέα μοναδική, όπως αυτό που βλέπετε. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά. Χριστίνα Γκίκα βρίσκεται σε ένα από αυτά τα σχολεία. Θα μας πει ακριβώς σε ποιο και τι βλέπετε, τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε.
11: Λοιπόν, λένε πως η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μπορεί όμως να αλλάξει και τον χώρο όπου βρισκόμαστε. Σε αυτή λοιπόν εδώ την ερώτηση απαντά. Η απάντηση βρίσκεται στο 31ο Γυμνάσιο Κυψέλης. Δίπλα μου βλέπετε την καθηγήτρια γαλλικών, την κυρία Ρέα Νταζή, που είναι υπεύθυνη για όλο αυτό εδώ το έργο το οποίο έχει δημιουργηθεί, το οποίο πήρε σχεδόν 3 χρόνια προκειμένου να φτιαχτεί. Συμμετείχανε βέβαια περίπου και 80 μαθητές, οι οποίοι συνέβαλαν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς δίπλα στην κυρία Νταζή βρίσκεται και ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Γιάννης Κελεπούς.
3: Καλημέρα και στους δύο.
11: Όπως μπορείτε να δείτε λιγάκι εδώ. Καλημέρα. Όπως μπορείτε λοιπόν εδώ να δείτε, μπαίνουμε και στις αίθουσες προκειμένου να σας δείξουμε εδώ όλο αυτό το ωραίο δημιούργημα που έχουν φτιάξει εδώ και τα παιδιά αλλά και η καθηγήτρια. Εδώ απεικονίζεται λοιπόν μια σπηλιά. Ξεκινάει όλο από την προϊστορία της Ελλάδας και καταλήγει στην σύγχρονη τέχνη. Μπορείτε να δείτε λοιπόν με πόση λεπτομέρεια έχουν φτιάξει εδώ και οι μαθητές αλλά και η κυρία Νταζή τις τοιχογραφίες αλλά και τις ζωγραφιές. Ξεκινάμε όπως είπα από την προϊστορία. Βλέπετε λοιπόν με κάθε λεπτομέρεια όλα τα χρώματα, όλα τα σκίτσα που έχουν δημιουργηθεί οι μαθητές και η καθηγήτρια. Συνεχίζουμε λοιπόν προς την σύγχρονη τέχνη. Όλα είναι εμπνευσμένα από την ιστορία τόσο της Ελλάδας αλλά όσο και της αρχαιότητας. Με τη βοήθεια λοιπόν εδώ του οπερατέρ μας του Γιώργου του Σανταμούρη θα μπούμε και σε τρίτη αίθουσα όπου απεικονίζεται ο μινωικός πολιτισμός. Μπορείτε να δείτε έτσι τα χρώματα. Μιλάμε για κάτι πρωτότυπο. Το συναντάμε μόνο εδώ. Οι μαθητές έχουν ενθουσιαστεί όπως μας λένε εδώ και
2: Χριστίνα
11: οι καθηγητές του σχολείου. Είναι μια
2: είναι τόσο εντυπωσιακές αυτές οι τοιχογραφίες. Όποια αίθουσα μας έχεις δείξει, όποια γωνιά του σχολείου, κυρία Νταντζή, μόνο μπράβο έχουμε να πούμε. Μπράβο για την ιδέα, μπράβο για την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Είναι πραγματικά κόσμημα.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα τώρα?
12: Βλέπετε... γεννήθηκε από μια μαθήτρια που είχε γράψει κάτι στον τοίχο και της είχα πει να τη σβήσει και γιατί λερώνει τον τοίχο και μου είχε πει ότι είναι ήδη χάλια και τι με νοιάζει εμένα. Και σκέφτηκα να προτείνουμε κάτι άλλο από τιμωρία, να το κάνουμε ωραίο ώστε να εμπνεύσουμε τα παιδιά αντί να τα ρίχνουμε παραπάνω. Και πέτυχε το εγχείρημα.
3: Εγώ βλέποντας το αποτέλεσμα αναρωτιέμαι το εξής. Επειδή λίγο πολύ και ο Γιώργος και εγώ είμαστε σχετικά κοντά στα παιδιά, έτσι. Ο Γιώργος έχει λίγο μεγαλύτερο, εμένα είναι μικρότερο. Το δύσκολο σε όλο αυτό το εγχείρημα, κυρία Νταντζή, θα ήταν να πείσετε και τους δεκάδες μαθητές να ακολουθήσουν αυτό που προτείνατε. Αυτό όλο είναι μια σπουδαία δουλειά που σίγουρα χρειάστηκαν και πάρα πολλές ώρες και μεγάλη προσπάθεια.
12: Πάρα πολλές ώρες, αλλά που γίνανε με μεγάλη χαρά γιατί το διασκεδάσαμε.
2: Και τώρα εσείς ξεκινούσατε εν ώρα μαθήματος, εκτός μαθημάτων, δίνατε ραντεβού με μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία.
12: Όχι, ποτέ, ποτέ την ώρα του μαθήματος, σε προγράμματα που γίνονται εκτός ωραρίου το απόγευμα.
3: Ο διευθυντής θέλει να μας πει κάτι, γιατί πραγματικά, κύριε διευθυντά, συγγνώμη λίγο, το όνομά σας δεν το συγκράτησα, με συγχωρείτε. Μπράβο και σε εσάς.
13: Με λέγουμε Γιάννης Κελεπούρης.
3: Κύριε Κελεπούρη, μπράβο, σας
13: ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε.
3: Μα αλίμονο, αξίζει το σχολείο σας να το παρουσιάσουμε, κύριε Κελεπούρη, και μπράβο σας που στηρίξατε το εγχείρημα αυτό και την ιδέα της καθηγήτριας.
13: Η στήριξη είναι αυτονόητη. Το μη αυτονόητο είναι όλη η προσπάθεια που έκανε η καθηγήτρια και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Γιατί έχει εμπλέξει όλη τη σχολική κοινότητα σε αυτό που βλέπετε. Και τα παιδιά με πολύ χαρά συμμετείχαν και αισθάνθηκαν ότι αυτός πια είναι ο χώρος τους.
2: Κυρία Ντατζή, πραγματικά έχουμε μείνει έκπληκτοι.
3: Ναι.
2: Θα περίμενα να είστε καθηγήτρια εικαστικών, είστε καθηγήτρια γαλλικών όμως. Προφανώς το μικρόβιο έτσι της
3: Σωστά.
2: καλλιτεχνίας το έχετε μέσα σας.
12: Μπράβο, από μικρή το έχω. Μου άρεσε πολύ να περνάω το χρόνο μου έτσι και αυτό μου άρεσε να μεταφέρω και στα παιδιά, ότι μπορούμε και με κάθε τρόπο να κάνουμε πρωτότυπα πράγματα και να αλλάζουμε το χώρο μας
2: πόσο
12: και τη ζωή
2: χρόνο,
12: μας.
2: Μας απαντήσανε, πόσο χρόνο,
3: χρόνο
2: τους πήρε τρία για
3: χρόνια,
2: αυτό,
3: χρόνια, αλλά είναι και το κόστος. Το κόστος των υλικών. Κυρία Ντατζή, καλύφθηκε από το Δήμο, γιατί προφανώς χρειαζόσασταν και πάρα πολλά υλικά για αυτό το οποίο βλέπουμε.
12: Η αλήθεια είναι ότι τα κάναμε με πολύ οικονομικό τρόπο, με τα χρήματα του σχολείου.
3: Αλήθεια τώρα λέτε.
12: Ναι, ναι.
2: Κύριε Κελεπούρη, Κελεπούρη πραγματικό η κυρία Ντατζή. Πάντως έτσι, την κυρία Ντατζή και τα μάτια σας εκεί.
13: Η κυρία Ντατζή έχει κάνει απίστευτα πράγματα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά έχει μεταμορφώσει ένα σχολείο. Το βασικό όμως είναι ότι έχει εμπλέξει όλη τη σχολική κοινότητα, καθηγητές, μαθητές, γονείς ακόμα, σε αυτό το εγχείρημα. Και είναι πολύ σημαντικό.
3: Και τι σχέσεις έχετε αναπτύξει όλοι όσοι συμμετείχατε σε αυτό με τα παιδιά, με τους μαθητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πόσο κοντά προφανώς και εσείς οι καθηγητές και εσείς ως διεύθυνση του σχολείου, πόσο κοντά έχετε έρθει με τους μαθητές σας.
13: Τα παιδιά αισθάνονται ότι μαζί με τους καθηγητές μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Βοηθάμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να κάνουμε πράγματα για τα παιδιά. Να προκόψουν τα παιδιά, να προοδεύουν τα παιδιά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και πραγματικά οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ καλές και τα παιδιά δεν διανοούνται πια να μην προστατεύσουν το χώρο. Είναι ο χώρος τους.
2: Μπράβο
13: είναι
2: σας.
13: Πλέον ο χώρος τους.
2: Εγώ θα ευχηθώ να γίνετε παράδειγμα προς μίμηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Διευθυντά, και την κυρία Ντατζή και τη Χριστίνα την Κίκα και τον συνάδελφο Περατέρ για αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες
3: πραγματικά,
2: που μας μεταφέρατε. Μπράβο σας.
3: Εκπληκτικό μπράβο που σας. Είδαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μια χαρά.
3: Τι λοιπόν, ωραία.
2: Και από Αθήνα Κυψέλη, που ήμασταν Κυψέλη, ήμασταν.
3: Ναι,
2: στην Κυψέλη, δεν ήμασταν.
3: Ναι, θα πάμε
2: Σαντορίνη.
3: Στην πανέμορφη Σαντορίνη μας. Εκεί δεν χρειάζονται ζωγραφιές για να είναι μοναδικό το τοπίο. Εκεί είναι από μόνο του. Εντάξει, λίγο το χαλάει ο κύριος Ορφανός τώρα που είναι στη μέση.
2: Γεια σας κύριε Ορφανέ.
14: Καλημέρα από Σαντορίνη και ό,τι ήμουν έτοιμος να πω, επιτέλους επιστρέψατε κυρία Κοντροκό και ομόρφηναν οι τηλεοπτικοί μας δέκτες.
3: Άντε καλά κύριε Ορφανέ, το παίρνω πίσω. Εσείς είστε ή το AI, δεν ξέρω, ή τεχνητή νοημοσύνη.
14: Όχι, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είμαι εγώ προφανώς ο μάλλον.
2: Τώρα κύριε Ορφανέ, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει πετάξει την Σαντορίνη εκτός των κορυφαίων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως. Εγώ κάτι τέτοια γιατί διάβασα σε κάποιες διεθνείς εκθέσεις.
14: Γιατί κύριε Γρηγοριάδη, εμείς έχουμε το προνόμιο ότι βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μόνοι μας. Ότι όταν οι έχοντες και κατέχοντες διοίκηση στο νησί χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια τις λέξεις απαγορευμένες για μένα και πάρα πολλούς, όπως υπερτουρισμός, κορεσμός και ούτω καθεξής, κάποια στιγμή το AI θα τα τσιμπήσει και θα τα κάνει πρώτη επιλογή για να μπορέσει να έχει ειδήσει.
2: Για να
14: μισή.
2: Καταλάβει λίγο και ο κόσμος τώρα που μας παρακολουθεί το τι έχει συμβεί, εάν κάποιος μπει χρησιμοποιώντας το AI για να επιλέξει έναν προορισμό για ήρεμες διακοπές, η πολυταξιδεμένη Σαντορίνη σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι πια στους top προορισμούς, διότι Έχουμε σοκάκια στα οποία δεν μπορείς να περπατήσεις. Διαβάζει αλγόριθμους η τεχνητή νοημοσύνη. Σοκάκια που δεν μπορείς να περπατήσεις. Εκεί με τις κρουαζιέρες που γίνεται ο χαμός, που έρχονται τα κρουαζιερόπλια και δεν δένουν. Αν δένουν, δεν κατεβαίνουν όλοι, δεν υπάρχουν τα τελεφερή για να τους μεταφέρουν.
3: Δεν θα βρεις
2: το κυκλοφοριακό
3: να
2: με τα λεωφορεία, τα πούλμα που μεταφέρουν τους τουρίστες, όλα αυτά λειτουργούν αρνητικά και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Μια εικόνα κορεσμού δηλαδή. Δείχνει ουσιαστικά, παρουσιάζει η τεχνητή νοημοσύνη για το νησί σας.
14: Ακριβώς. Δυστυχώς όλα αυτά τα κακά δημοσιεύματα, όλες αυτές οι κακές λέξεις που επαναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι, όλο αυτό το, η επίθεση προς το νησί, έφεραν το AI να μας φέρει, να μας βγάλει εκτός των πρώτων τουριστικών προορισμών. Ναι. Όμως η Σαντορίνη, όπως πολύ καλά ξέρετε, επιμένει, παραμένει και επιβιώνει, γιατί είναι μοναδικός του τουριστικός προορισμός στον κόσμο και πραγματικά το απέδειξε και φέτος, που σε μια κακή χρονιά ήρθε να σωθεί μέσω Σεπτέμβριο.
3: Έχετε κόσμο, καλά, δηλαδή, έχετε κόσμο,
14: ναι,
3: και τώρα.
14: Δόξα τω Θεώ, Σεπτέμβριο πάει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, όπως όλοι οι μήνες, όλοι οι Σεπτέμβριοι, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφρασή μου, όλοι αυτοί οι μήνες που είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, που είναι καλοί, καθαροί μήνες για μας.
2: Ναι, γιατί είναι και λιγότερος ο κόσμος, άρα είναι και καλύτερες οι παροχές, είναι φαντάζομαι και λίγο καλύτερες οι τιμές, μπορούν να εξυπηρετηθούν είναι πολύ καλύτερα.
14: Ακριβώς. Ναι. Ήταν μια κακή χρονιά, αυτό να το ξαναπούμε, όμως η Σαντορίνη επιβίωσε και βγήκε ζωντανή ξανά μετά από αυτή τη χρονιά.
3: Ωραία. Να κλείσω.
14: Ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη.
3: Χαίρομαι. Ωραία. Για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το νησί. Να ρωτήσουμε αν ο Αύγουστος πήγε όπως τα περιμένατε, κύριε Ορφανέ.
14: Όχι. Ο Αύγουστος δεν πήγε όπως τα περιμέναμε. Πήγε καλά, αλλά όχι τόσο καλά όσο θα έπρεπε να πάει ο Αύγουστος στη Σαντορίνη. Πιστέψτε με ότι ήταν μια κακή χρονιά μέχρι εκεί. Αυτό. Η Σαντορίνη όμως θα επιβιώσει, η επιχειρηματικότητα θα επιβιώσει και θα μπορέσει να έχει παροχές και για την επόμενη χρονιά.
2: Κακά τα ψέματα τώρα, παρά τα αρνητικά δημοσιεύματα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει, η Σαντορίνη εξακολουθεί και να είναι ένας top προορισμός παγκοσμίως. Δεν το συζητάμε.
3: Γεια σας,
14: κύριε
3: Ορφανέ.
14: Κύριε Ορφανέ, αυτά είναι καμπανάκια που πρέπει να τα ακούσουν οι ειδικοί, οι αυτοί που ασχολούνται με το νησί, για να μπορέσουν να σώσουν τον πρώτο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Ένα νησί το οποίο δίνει πάνω από 2 δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό.
2: Σας ευχαριστούμε
3: πολύ και ευχαριστούμε και για την όμορφη εικόνα, κύριε Ορφανέ. Πάντα. Πάντα από την καλυτέρα, από εκεί να μας δείχνει το απέραντο γαλάζιο.
2: Θυμάστε αυτό το βίντεο στον ΒΟΑΚ εκεί με έναν ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος ενώ γίνονταν έργα, γι' αυτό δεν μιλάμε με
3: είναι
2: τα κολονάκια.
3: Είναι ένα νέο βίντεο που μας έρχεται από την Κρήτη, σε χωριό της Κρήτης, όπου δείχνει πως ένας ασυνείδητος επίσης οδηγός και σε αυτή την περίπτωση κάνει προσπέραση και μπαίνει εντελώς, ενώ υπάρχουν στροφές και βλέπεις πόσο στενός είναι ο δρόμος και μία λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα χωρίς να έχει κανενός είδους ορατότητα για να κάνει προσπέραση. Δηλαδή είναι εμφανές ότι έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα. Δεν ξέρει τι έρχεται, δεν μπορεί να διακρίνει τι μπορεί να έρχεται από την απέναντι μεριά και παρόλα αυτά προχωράει.
2: Κοίταξε τον ελιγμό που έκανε και ο οδηγός του αυτοκινήτου και ο ίδιος ο μοτοσυκλετιστής για να αποφευχθεί η σύγκρουση. Εγώ έλεγα για το ΒΟΑΚ, θυμάστε εκείνον ο οποίος είχε σπάσει το προστατευτικό κολονάκι, είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα.
3: Δύο, γιατί βγήκε και μπήκε ξανά.
2: Εντοπίστηκε. Ανήλικος, παρακαλώ. Νόμιζα ότι θα αναφερθούμε σε αυτό. Ανήλικος οδηγός με εκείνο το
3: βίντεο
2: από το
3: ΒΟΑΚ. Αλλά στην Κρήτη ειδικά, που ο φόρος αίματος είναι πραγματικά βαρύς, πολύ βαρύς, με πάρα πολλά δυστυχώς τροχιά δυστυχήματα, πρέπει να το σκεφτούν λίγο καλύτερα. Μην λένε όλοι για τον ΒΟΑΚ, βλέπουν ότι και στα χωριά με την ίδια νοοτροπία οδηγούν. Έτσι, γι' αυτό αποφασίσαμε να δείξουμε το βίντεο αυτό. Πάμε.
2: Σε βλέπω λίγο έτσι. Να έχεις κυρτώσει, ρε παιδί μου, από τις ώρες που κάθεσαι.
3: Όχι τώρα, δεν θα λες ότι θέλεις.
2: Στην καρέκλα. Μπορεί να μου φαίνεται. Δεν νιώθεις λίγο πιασμένη τόση ώρα που είσαι εδώ στο γραφείο, στην καρέκλα?
3: Πιασμένη, ναι, αλλά όχι ότι.
2: Δεν θα ήθελες να ξεπιαστείς λίγο?
3: Έχεις φέρει κάποιον ειδικό εδώ?
2: Δύο ειδικούς, παρακαλώ. Ελάτε. Είναι η κυρία Σάντι Κάνιου,
15: καλή
2: γυμνάστρια.
15: Σας γεια σας.
2: Είναι και ο Άρης ο Αναστασιάδης.
3: Εγώ είμαι από κυρτό.
15: Όχι, καλή.
2: Γεια σου, Σάντι. Καλώς ήρθατε.
15: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα μας βοηθήσετε να ξεπιαστούμε και την ώρα που βρισκόμαστε στο γραφείο?
15: Βεβαίως, και αυτή είναι και η ειδικότητά μας. Είμαστε γυμναστές που γυμνάζουν εταιρικά στελέχη. Ανθρώπους λοιπόν στις εταιρείες.
2: Το ότι δεν είμαστε στελέχοι πειράζει.
15: Στελέχιστε κι εσείς, βεβαίως. Όλοι οι εργαζόμενοι του καναλιού.
16: Και βασικά στελέχοι.
15: Και βασικά στελέχοι, ακριβώς.
3: Να σας πω κάτι, με τόσες ώρες που εργαζόμαστε, η αλήθεια είναι αυτή, με τόσες ώρες που δουλεύουμε και είμαστε και στο γραφείο μας και καθόμαστε και εδώ στην εκπομπή, αλλά και μετά δεν καθόμαστε στο γραφείο πάρα πολλές ώρες.
2: Πιάνετε η μέση.
3: Πιανόμαστε λίγο και η πλάτη μας.
15: Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα που αντιμετωπίζουμε. Για να μην πούμε ότι η κυκλοφορία επιβαρύνεται, ότι εμείς αδρανούν. Εντάξει, να μην τα λέω τόσο χάλια, αλλά η αλήθεια αυτή είναι, έτσι. Οπότε εδώ με τον συνάδελφο μπορούμε να δείξουμε κάποιες ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε όλοι καθημερινά για να είμαστε.
2: Για πάμε.
16: Στο γραφείο.
15: Στο γραφείο.
16: Στο γραφείο, στην καρέκλα του γραφείου.
15: Ακριβώς.
3: Ναι. Δεν χρειάζεται, να μετακινηθούμε δηλαδή.
15: Όχι.
3: Θα σου μιλάει δηλαδή για ένα κοπούλου.
15: Έτσι.
3: Έτσι θα σου λέει τα δικά της εκεί στο γραφείο.
2: Θα το κάνεις,
3: αυτό. Ναι.
15: Και εδώ λοιπόν έχουμε την καρέκλα μας. Όπως είναι, σηκωνόμαστε. Γιατί όλη μέρα καθόμαστε. Ναι. Μουδιασμένοι. Άρα τι κάνουμε, στεκόμαστε πίσω από την καρέκλα. Ανεσηκώνουμε τους ώμους, κατεβάζουμε. Παίρνουμε και καμιά ανάσα να μας φύγουν και τα νεύρα.
2: Φέρουμε μια καρέκλα.
15: Ναι,
2: φέρουμε μια καρέκλα. Δύο καρέκλες.
15: Ωραία.
2: Να κάνουμε και εμείς γυμναστική.
3: Ναι, έλα, κάτσε, τις φέρνω εγώ, μίλε εσύ συνέχεια.
15: Θέλετε εσείς τη σταθερή να πάρουμε εμείς με τις ρόδες?
2: Όχι, όχι, δεν πειράζει.
15: Ωραία.
2: Για πάμε. Έλα, Σάντι.
15: Συνάδελφε, και εσύ που δεν έχεις το εκφόρμα.
16: Μπορούμε να ξεκινήσουμε, να βοηθήσουμε λιγάκι τα ισχύα μας.
15: Ακριβώς.
16: Με πλάγιες εκτάσεις.
2: Ναι.
16: Απαγωγών.
15: Εσείς γυμνάζεστε κιόλας,
2: κύριε
15: Γιώργο, έτσι.
3: Λοιπόν, εγώ κάναμε στην αρχή αυτό.
15: Ανασηκώνουμε τους ώμους ψηλά, κατεβάζουμε εδώ και πάμε τώρα κυκλικές κινήσεις οπίσθιας φοράς. Πέριξ των ώμων μας, πολύ ωραία, και αλλάζω τη φορά των κύκλων. Έρχομαι μπροστά, πολύ ωραία. Ήδη δεν νιώθω λίγο καλύτερα, για πάμε να συνοδεύσουμε και με αναπνοές. Εισπνέω από τη μύτη, κρατάω και βγάζω σε 6 χρόνους. Βγάζω και όλα είναι
3: δεν
15: πολύ
3: έχω
15: ωραία.
3: Τόσο χρόνο.
15: Δεν πειράζει, πάμε 4. Λοιπόν, εισπνέω και βγάζω τον αέρα. Πολύ ωραία. Και τώρα συνεχίζουμε με απλές ασκήσεις απαγωγών. Εδώ για τα ισχύα μας. Σηκώνω, κατεβάζω.
3: Το άλλο πόδι φρεκάνε.
15: Το ίδιο και το άλλο ποδαράκι. Μία στο ένα, μία στο άλλο. Οι επαναλήψεις τώρα δεν παίζουν ρόλο. Έτσι μπορούμε να κάνουμε 3 σετ επί 10, επί 12, όσο είναι η φυσική κατάσταση του καθενός. Λοιπόν, συνάδελφε, θέλεις να συνεχίσεις?
16: Προσπαθούμε
15: εσύ
16: να ξεμουδιάσουμε.
15: Να ξεμουδιάσουμε, ναι, ακριβώς.
16: Προσπαθούμε να βγάλουμε το σώμα μας από αυτό το οποίο έχει επέλθει λόγω της καθιστικής ζωής.
3: Ναι, αλλά και γυμναζόμαστε.
15: Και γυμναζόμαστε, ναι, φυσικά. Το ίδιο μπορεί να γίνει.
3: Δηλαδή απαγωγή, προσαγωγή εδώ πέρα. Βέβαια.
16: Μπορούμε τώρα να δουλέψουμε λίγο προς τα πίσω, να κλωτσάμε λίγο προς τα πίσω.
15: Πολύ ωραία.
3: Γλουτούς.
15: Γλουτούς, μπράβο.
2: Μπορούμε να φέρουμε και βάρη.
15: Και αλλάζουμε πόδι. Να το ακόμα καλύτερα. Αλλάζουμε το πόδι μας. Πίσω, ωραία. Και
16: γενικά.
3: Γιατί δεν είναι καλά τα βάρη?
16: Όχι, τα βάρη είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
15: Τα βάρη είναι ό,τι καλύτερο.
16: Τα βάρη είναι το α και το ω. Χωρίς βάρη δεν πάμε πουθενά.
3: Ναι.
16: Δεν είναι καλά τα βάρη τα οποία δένουν στους καρπούς, στους αστραγάλους. Επειδή γενικά τα κάνουν είτε σε περπάτημα είτε σε τρέξιμο, επειδή ανοίγει λίγο η άρθρωση, κρατάει κάτω, δεν τα προτιμάμε.
2: Okay.
16: Το να κάνουμε βάρη.
3: Μην χαλάμε
15: λοιπόν,
3: το πρόγραμμά μας.
15: Μπορούμε να έρθουμε μπροστά από την καρέκλα, με τα πόδια ανοιχτά στο άνοιγμα των νόμων, της λεκάνης.
2: Θα σε κρατάω τώρα, γιατί
15: όχι,
2: μπορεί να σου φύγει η καρέκλα, αλλά δεν πειράζει, κάτσε κάτω.
15: Και σηκωνόμαστε.
3: Καθίσματα να κάνουμε.
15: Καθόμαστε, σηκωνόμαστε. Εισπνέουμε από τη μητούλα και με τα κούρια να το πούμε αυτό, το μπράβο στην παρουσιαστριά μας όμως, έτσι, πολύ ωραία. Δύο ακόμα. Τελευταία μία, μπορούμε να καθίσουμε, να τοποθετήσουμε τα χεράκια
3: εσύ, έλα,
15: κάτω από την καρέκλα, σηκώνω το πόδι ψηλά.
3: Όχι, καλέ, το έχουμε, το έχουμε.
15: Λοιπόν, το ποδαράκι πάνω κάτω, σηκώνω, κατεβάζω. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με λυγισμένο το γόνατο, φέρνοντάς το προς το στήθος. Πολύ ωραία. Και μετά συνδυασμό, ένα λυγίζω, ένα τεντώνω. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για το άλλο πόδι, αλλά δεν θα χάσω χρόνο γι' αυτό.
3: Όχι, πάμε, έτσι, στην επόμενη
15: άσκηση. Λοιπόν, από αυτή τη θέση, συνάδελφε, πάρε το λόγο.
16: Μπορούμε να κάνουμε βυθίσεις τρικεφάλου. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά
15: πόσο. Μην
2: το κάνω εγώ.
15: Ερχόμαστε σε αυτή τη θέση, κατεβαίνω και σηκώνω. Και έτσι γυμνάζω και τα χέρια μου.
3: Εδώ θα φύγουμε όντως.
15: Δεν υπάρχει, όχι, για κανένα λόγο.
3: Θες να την κρατάω, να την κάνεις, την καρέκλα.
16: Ή μπορεί να είναι εδώ.
2: Είναι και πολύ ωραία άσκηση για τα τρικέφαλα. Είναι πολύ ωραία. Κανόνε οικοτροπία.
3: Καλά, εμπιστεύσουμε.
2: Όλο αυτό σου λέει. Και είναι και πολύ ωραία άσκηση αυτή για τα τρικέφαλα.
15: Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και πολύ εύκολα. Χωρίς εξοπλισμό, χωρίς κάποιον ειδικό χώρο.
16: Λοιπόν.
15: Τώρα
3: θα
15: πάμε
3: και θα κάνεις όλες επαναλήψεις.
2: 12 κάνεις συνήθως.
16: Κάμψεις όμως εδώ, θα τις κάνεις σταθερή καρέκλα.
15: Λοιπόν, άλλη άσκηση.
16: Να έρθουν εδώ.
3: Κάμψεις,
16: και να μπούμε μέσα, όσο πιο βαθιά μπορούμε. Επίσης από εδώ μπορούμε να δουλέψουμε και υποτυπώδεις σανίδες, γυρνώντας το σώμα μας μία από εδώ και μία από εδώ.
3: Ωραίο αυτό είναι. Και βλέπετε ότι δεν χρειάζεται. Μπορεί να μας πείτε να τρέξουμε κιόλας.
17: Όχι.
3: Στο...
17: Όχι.
15: Αυτό σήμερα αφορά την καθημερινότητα ενός.
17: Και εσείς τώρα
15: απλού...
17: πηγαίνετε σε εταιρείες
15: ναι.
17: και γυμνάζετε έτσι τα στελέχη.
15: Ακριβώς αυτό κάνουμε στη λήξη κυρίως της εργάσιμης ημέρας. Εκεί δηλαδή που το ωράριο τελειώνει, γιατί δεν είναι εξοικειωμένες ελληνικές επιχειρήσεις.
3: Πού σας βρίσκουν τώρα, γιατί τώρα μας παρακολουθούν. Προφανώς λοιπόν... θα θέλουν κάπου να έρθουν σε επικοινωνία, σε επαφή μαζί σας.
16: Έχουμε και το Instagram. Της Σάντι, που είναι εταιρικό. Ναι. Και έχουμε και το site της σελίδας.
15: Η εταιρεία μας λέγεται Wellbeing The Fit Company, ναι. με έδρα στην Κηφισιά. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχουμε εισαχθεί σε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις.
17: Μπράβο,
3: ολοκληρώνεται, ας πούμε, το ωράριο εργασίας ναι. και όλοι μένουν εκεί, όλοι οι εργαζόμενοι και κάνουν όλοι μαζί την λοιπόν. Άσκηση. Αυτό είναι ακόμη πιο ωραίο, γιατί... Θα συσφιχθεί. Πες το.
17: Οι σχέσεις.
3: Οι σχέσεις.
17: Ναι,
3: αυτό το μπόλι που λέμε συνέχεια.
16: Και το πιο ωραίο από αυτό είναι ότι επειδή η εταιρεία θέλει να δώσει ένα benefit στους υπαλλήλους, στα στελέχη τους, είναι ότι τους χαρίζει μισή ώρα από το ωράριο. Οπότε ουσιαστικά δουλεύουν, αν πούμε ότι δουλεύουν 8-7,5 ώρες.
17: Εξαιρετική πρόταση, παιδιά.
16: Μισή ώρα.
3: Τώρα έγινε ακόμη καλύτερη.
16: Εκτός ωράριου.
17: Εξαιρετική πρόταση.
16: Και είναι κάτι.
17: Μία φορά την εβδομάδα, δύο πώς.
16: Ανάλογα την εταιρεία, ανάλογα τι προτιμήσεις. Έχουμε όλα τα προγράμματα γυμναστικής.
3: Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε. Θα μπούμε στους λογαριασμούς σας. Θα ακολουθήσουμε και εμείς.
15: Με πολύ
3: θα το προτείνουμε και στη διεύθυνση εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας ημέρα.
17: Γεια σας. Γεια σας. Πάρα πολύ. Έκτακτη είδηση, Φάνης Καραμπατσάκης. Έχουμε σύλληψη δύο οι οποίοι έκαναν τι, Φάνη.
18: Εξάνθρωση μιας πύρας η οποία έκλεβε αυτοκίνητα τουλάχιστον τον περασμένο Ιούλιο στην Αττική. Και στη συνέχεια τα διέλυε αφαιρώντας υλικά τα οποία πουλούσε ως ανταλλακτικά. Η σύλληψή τους έγινε στη Νέα Πέραμο. Οι δύο που συνελήφθησαν είναι 23 και 26 ετών. Εντοπίστηκαν σε συνεργείο όπου έκαναν αυτή τη δουλειά. Ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα τα οποία μετήχαν σε αυτή τη σπήρα. Στο συνεργείο αυτό, στο οποίο έγινε έφοδος της αστυνομίας, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων επαγγελματικά εργαλεία κοπής και διάλυσης των οχημάτων και πλήθρος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας.
17: Φάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμόμαστε ότι πριν από λίγο είχαμε πάλι εξάρθρωση σπήρας για την ίδια υπόθεση. Ναι. Λοιπόν, ελάτε να γυμναστούμε λίγο, παιδιά. Άντε, πάμε διαφημίσεις, γιατί έχουμε να κάνουμε κάμψη με την κυρία.
3: Μισή ώρα διαφημίσεις.
17: Με την κυρία
3: Κουτροπούλου. Μισή ώρα.
17: Πάμε κάμψη.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
1: You have the right to remain silent.
2: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε 44 μετά από τις 12. Εδώ κι αν κολλάει κουτροκόη ότι το μέγεθος δεν παίζει ρόλο.
6: Ορίστε.
5: Λέω, εδώ κι αν κολλάει ότι το μέγεθος δεν παίζει ρόλο.
6: Εξαρτάται σε τι αναφέρεσαι.
5: Στο γαριδάκι το σημειακό.
6: Οκ. Okay. Συμφωνώ τότε.
5: Γεια σου, Δήμαρχε.
7: Μην μπερδεύουμε τα πράγματα, έτσι. Για το γαριδάκι μιλάμε τώρα.
6: Και εγώ δεν το είπα, Δημαρχέ μου. Εξαρτάται γιατί μιλάμε, σε τι αναφερόμαστε.
7: Λοιπόν, εδώ
5: και γαριδάκι κιόλας.
7: Βλέπετε τη Σίμη. Είναι ο μεγαλύτερος και ο ωραιότερος οικισμός, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη Μεσόγειο. Βλέπετε και καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Ένα
6: είναι πράγματι, Δήμαρχε, αλλά ξέρετε γιατί αναφέρεται στο γαριδάκι τώρα ο Γρηγοριάδης. Γιατί είναι μία παρά και είναι η ώρα που πάντα τον πιάνει η λόρδα. Με ζαλίζει κάθε μέρα αυτή την ώρα, ότι πεινάει.
7: Να σας πω κάτι, φανταστείτε λοιπόν να σας πιάσει η λόρδα στη Σίμη και να έχετε αυτό το οποίο απέναντί σας. Έλα πάτε μόνο το γαριδάκι, θα φάτε και εμάς.
5: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σκεφτείτε όμως να είμαστε στη Σίμη, να πεινάμε και να μην έχουμε βρει και γαριδάκι σημειακό. Ε?
7: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε γαριδάκι σημειακό. Ναι. Και...
6: και πάλι καλά που κι εσείς δεν είστε αχώνευτος, Δήμαρχε.
7: Ανήμονο. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν εδώ αυτή τη στιγμή τη Σίμη που είναι ένα καρποστάλ. Δέχεται 830.000 επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Σίμη έχει πληρότητα, είναι στο φουλ. Οι μόνοι επισκέπτες που έχουν φύγει από τη Σίμη είναι αυτοί που έχουν σπίτια δικά τους και είναι οι Έλληνες της Αθήνας, σημειακοί της Αθήνας, οι Έλληνες της Αθήνας που έχουν τα δικά τους σπίτια εδώ και έχουν φύγει γιατί ανοίγουν τα σχολεία, έχουν άλλες υποχρεώσεις και έχουν φύγει από εκεί πέρα. Τα ξενοδοχεία όλα είναι στο φουλ.
5: Δεν μου λέτε τώρα, η εποχή για το σημειακό γαριδάκι, πότε είναι έτσι στα φόρτε του?
7: Είναι από την 1η Μαΐου, ναι, μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Αλλά όλο το χρόνο έχει γαριδάκι σημειακό, γιατί όλοι αποθηκεύουμε στην κατάψυξη και έχουμε γαριδάκι για όλο τον χρόνο.
6: Εσείς μαγειρεύετε, ξέρετε. Δεν είναι για χόρταση, γιατί το λέτε?
5: Ναι, μωρέ, με ζέση.
7: Δεν είναι για χόρταση, το καταλαβαίνετε όλοι. Εντάξει, είναι μεζές. Έχει βγει μέσα στους 2-3 καλύτερους μεζέδες στον κόσμο.
6: Εγώ,

0: ξεκινήσω, δεν μπορώ να σταματήσω, Δήμαρχε. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, τηγανιτό είναι.
2: Ναι, είναι τόσο νόστιμο που μπορείς να φας κιλά. Ολόκληρα κιλά μπορείς να φας. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι για χόρτας που σας είπα. Και το καλό του ποιο είναι, ότι είναι τόσο νόστιμο που τρώγεται και άψητο. Δηλαδή, το βάζεις στο πιάτο, βάζεις λίγο λεμονάκι και τρώγεται και άψητο. Είναι το ίδιο νόστιμο, για να μην πω ότι είναι καλύτερο.
0: Γαριδάκι σούσι δηλαδή, σημειακό.
2: Ναι, γαριδάκι σούσι, και το κάνουμε ακόμη και σάλσα με τα μακαρόνια. Μπορεί να το κάνεις και σάλσα με ρύζι, με επιλάτη δηλαδή. Ναι, μπορεί να το κάνεις ριζότο. Δηλαδή δεν μαγειρεύεται μόνο τηγανιτό που το βλέπουμε τις περισσότερες φορές. Μαγειρεύεται, έχει δηλαδή διάφορες συνταγές που πολλοί σημειακοί προτιμούν αντί το τηγανιτό, ας πούμε, να το κάνουν σάλσα με μακαρόνια.
1: Εκτός από το σημειακό γαριδάκι, έχουμε και καμία άλλη σπεσιαλιτέ εκεί στο νησί, Δήμαρχε?
2: Καλά, εντάξει, δεν το συντάμε. Οι ταβέρνες μας φημίζονται για την ποιότητα που διαθέτουν. Υπάρχει ένας τεράστιος διαγωνισμός στα εστιατόρια της Σύμης, επειδή δεχόμαστε και ποιοτικό τουρισμό. Το καταλαβαίνετε όλοι. Έχουμε πάρα πολύ καλό τουρισμό από όλο τον κόσμο. Ναι. Και είναι τιμή μας και χαρά μας που φέτος φιλοξενήσαμε για πρώτη φορά τόσους πολλούς Έλληνες. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί κατάλαβαν οι Έλληνες επιτέλους ότι δεν είναι τόσο μακριά τα Δωδεκάνησα, δεν είναι τόσο μακριά η Σύμη. Παίρνεις το αεροπλάνο από την Αθήνα, σε μία ώρα είσαι στη Ρόδο και από εκεί παίρνεις τα 22 δρομολόγια που έχει η ημερησίως από τη Ρόδο στη Σύμη. Έχει γίνει λεωφορειακή γραμμή πια της Ρόδου και είσαι στη Σύμη σε άλλα
0: τώρα, κακά τα ψέματα. Τα τελευταία χρόνια έχετε βάλει κι εσείς λίγο το χεράκι σας και έχει ανέβει το νησί.
1: Έχετε κάνει
0: έτσι,
1: καλή δουλειά.
0: Έτσι, ως προορισμός.
2: Έχουμε κάνει τεράστια διαφήμιση στην Ελλάδα, γιατί προτιμάμε τους Έλληνες τα προηγούμενα χρόνια, και το έχω πει και στην Γλυφάδα, στο Γιώτιν και στο Ίδρυμα Νιάρχος που έγινε εκεί η καθημερινή που είχε κάνει το Γιώτιν, και έχω πει ότι δεν είναι τόσο μακριά, επιτέλους πιστέψτε το, η Σύμη. Δηλαδή έρχονται επισκέπτες από όλο τον κόσμο, από Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Μονακό, από όλο
1: και δεν γίνεται
2: κόσμο
1: να μην έρχονται Έλληνες.
2: Και δεν γίνεται να λένε οι Έλληνες ότι είναι μακριά η Σύμη, μακριά τα Δωδεκάνησα. Ναι. Επιτέλους όμως το καταλάβανε, και νομίζω ότι, όχι νομίζω, όσοι ήρθαν το καλοκαίρι, τον Αύγουστο που μας πέρασε, αλλά και τον Ιούνιο είχαν πολλούς Έλληνες, όσοι έφυγαν ευχαριστημένοι, και πιστεύω ότι θα γίνουν πια φαν της Σύμης και θα έρχονται και θα ξαναέρχονται. Έχουμε ένα φοβερό φεστιβάλ το οποίο κρατάει από την 1η Αυγούστου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου σε καθημερινή βάση, μουσικοχορευτικά, συνέδρια. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν είσοδο, είναι δωρεά. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν λείπει και η διασκέδαση, δεν λείπει και ο πολιτισμός από τη Σύμη. Αλλά να σας πω για τις απάνεμες παραλίες που έχει η Σύμη, τις φοβερές παραλίες. Τα φοβερά νερά που διαθέτει η Σύμη, διαφημίζονται πάρα πολλοί παραλίες. Σύμη, στα γαλαζοπράσινα νερά που έχει η Σύμη, δεν διαθέτουν άλλες παραλίες σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό βλέπουμε και χιλιάδες επισκέπτες σε καθημερινή βάση, ακόμη και επισκέπτες που έρχονται στη Ρόδο, έρχονται να κάνουν μπάνιο στη Σύμη, στις παραλίες της Σύμης.
1: Μα αυτό είναι άλλωστε και οι διακοπές. Να έχεις ωραία νερά, να έχεις ωραίες παραλίες.
0: Και ωραίο φαγητό.
1: Και ωραίο φαγητό. Και ωραίο φαγητό. Βέβαια, βέβαια.
2: Έχει φύγει πια αυτό το να πάμε να δούμε την Ακρόπολη, να πάμε να δούμε το μουσείο από τους επισκέπτες που έρχονται. Καλό φαγητό, καλό μπάνιο. Και,
0: Δήμαρχε!
1: Και καλό δήμαρχο!
2: Το ξενοδοχείο. Καλό δήμαρχο, θα το πει ο κόσμος.
0: Δήμαρχε, πώς τους έχεις κατατροπώσει μεταξύ μας τώρα όλους από το 2003?
2: Από το 2003, συγγνώμη, πόσους?
0: Τους αντιπάλους σου λέω, από το 2003, πώς έχεις καταφέρει να τους κατατροπώσει εκεί και να κερδίζεις?
2: Δεν είναι, να σου πω κάτι, όλο το μυστικό της επιτυχίας είναι να δουλεύεις, να εργάζεις. Ο κόσμος εκτιμάει τον άνθρωπο που τον βλέπεις σε καθημερινή βάση να είναι στους δρόμους. Όταν πας και κλειστείς ένα δωμάτιο και κάνεις το δήμαρχο από το δωμάτιο, νομίζω ότι δεν θα έχεις ποτέ επιτυχία. Όταν ο δήμαρχος είναι στον δρόμο σε καθημερινή βάση, είτε πρωί είτε μεσημέρι, ό,τι βράδυ, ο κόσμος το βλέπει αυτό και το εκτιμάει. Πρέπει να σκύβεις πάντα τα προβλήματα σε καθημερινή βάση. Οπότε εγώ το πρωί πήγα στο γυμνάσιο, πήγα στο δημοτικό το Ιωαννίδιο, πήγα στο δημοτικό το Πετρίδιο, είδα τις ανάγκες των σχολείων, πριν ανοίξουν τα σχολεία, τι πρόβλημα να κάνουμε, πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Όλα αυτά δεν σταματάει ποτέ να εργάζεται ο δήμαρχος, γιατί όταν σταματήσει να εργάζεται και όταν λείπει από το σπίτι του, γιατί πάρα πολλοί δήμαρχοι νομίζουν ότι με το να ταξιδεύουν.
1: Οι δημότες του τον τιμωρούν.
2: Και από εδώ και από εκεί νομίζω ότι θα έχουν επιτυχίες. Η επιτυχία είναι να είσαι στο σπίτι σου.
1: Έχεις
2: να
1: δίκιο.
2: Είστε εδώ και να εργάζεσαι γι' αυτό.
1: Γεια σου, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σου, Δήμαρχε. Γεια σου, Δήμαρχε.
0: Θεσσαλονίκη πάμε, στη Θεοδόρα Πότα. Εκεί υπάλληλος σε κέντρο υγείας ουσιαστικά ξάφριζε την προϊσταμένη της, νομίζω, Θεοδόρα.
3: Καλό μεσημέρι. Για διάστημα 7 ολόκληρων μηνών Η ίδια συνελήφθη χτες το πρωί από αστυνομικούς του τμήματος Λευκού Πύργου με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Η ίδια εργάζεται σε κέντρο υγείας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγγελάκη συγκεκριμένα, 36 ετών. Οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες για τα 50 ευρώ τα οποία έκλεψε από την προϊσταμένη της και όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η ίδια από τον Μάρτιο μέχρι και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους είχε αφαιρέσει συνολικά 1.000 ευρώ από την τσάντα της συγκεκριμένης προϊσταμένης της. Λίγα-λίγα τα αφαιρούσε, έγινε αντιληπτή και τελικά τώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.
1: Δύο του κλέφτη, τρίτη και τον πιάσαμε. Πες μας τι γίνεται με τη συναυλία του Ρέμου, μετράτε αντίστροφα εκεί. Με την σκηνή τελικά.
3: Δεν αλλάζει θέση η σκηνή, παραμένει όπως είναι. Άλλωστε το βλέπαμε και χτες, σας το δείχναμε το Διογέννη Μουραντίδη, μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη κατασκευή. Υπενθυμίζουμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις ό,τι αφορά το σημείο εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο η σκηνή μαθαίνουμε ότι δεν θα αλλάξει θέση, όπως έχουν τονίσει άλλωστε οι διοργανωτές. Σέβονται απόλυτα τον χώρο και μάλιστα σχεδιάζουν να αναδείξουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από διάφορα έτσι προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και ειδικό φωτισμό, προκειμένου η εικόνα του δημοφιλούς τραγουδιστή με φόντο το εμβληματικό αυτό το πόσημο της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι γεγονός ότι ολόκληρη η πόλη αναμένει με πολύ μεγάλη ανυπομονησία το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου.
0: Το Σάββατο λοιπόν,
1: Θεοδώρα,
0: 12 η ώρα, όλοι όσοι τυχεροί βρεθούν εκεί θα το απολαύσουν. Θα πας?
1: Θα ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, προς το παρόν θα φύγουμε γιατί έρχεται η κυρία Βάσου με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
0: Μεγείωσε ο Γρηγοριάδης. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Μένετε εδώ στο Άξιον 24 γιατί σε λίγο θα ανακοινώσει ο κύριος Παπασταύρου τις όποιες, δεν ξέρω, παρεμβάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε με την ενέργεια, με το κόστος της ενέργειας στη χώρα μας. Ναι. Εμείς οι δύο.
1: Αύριο το πρωί, 10 παρα 10. Θα την πάρω από το χεράκι και θα είμαστε εδώ. Υπόσχεση. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
0: Για αύριο. Γεια.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Harvey, it's over. We're letting you go.
5: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
6: Salute.
5: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
7: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
5: Fair enough, you win. Another
3: day.
7: Meet me here tomorrow, will you?
8: You think that now. You wait till tomorrow.
7: Today is tomorrow.
3: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
4: Και εμείς σταματάμε εδώ.
2: Λοιπόν.
5: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
2: Τι τώρα, μπρίκια και αγολάμε.
7: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τέτα τέτ Μητσοτάκη Σίση στην Αίγυπτο και τριμερής με Κύπρο, επιτάπητος η ενεργειακή συνεργασία και η επανεβεβαίωση των σχέσεων. Στην Ιταλία ο Δένδιας για την υπογραφή των φρεγατών Μπεργκαμίνη. Απάντηση αναζητεί η κυβέρνηση για το ενεργειακό τσουνάμι που έρχεται. Στα ύψη οι τιμές σε ρεύμα και πετρέλαιο, θρίλερ με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Δύο εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε 25 λεπτά. Αλβανική μαφία βλέπει η αστυνομία στο μικροσκόπιο έγκλειστος των φυλακών. Παραπέμπονται σε δίκη τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης.

0: Εν μέσω καυτών γεωπολιτικών εξελίξεων, πραγματοποιείται σήμερα στο El Alamein της Αιγύπτου η τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ενέργεια, επενδύσεις και περιφερειακή ασφάλεια βρίσκονται στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου Αθήνα, Κάιρο και Λευκοσία επιδιώκουν να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία τους. Στη σύνοδο αναμένεται να συζητηθεί και η συμφωνία της Μέκκας, που υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.
1: Με την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί κορυφαίο γεωπολιτικό ζήτημα, εν μέσω συγκρούσεων και ανακατατάξεων, η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τις στρατηγικές της συμμαχίες, τόσο στον ενεργειακό τομέα με το τέτατέ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στο El Alamein, όσο και με την άτυπη τριμερή συνάντηση που θα ακολουθήσει με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται και το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου στον απόϊχο της συμφωνίας της Μέκκας.
2: Είναι αρκετά θωρακισμένη η σχέση αυτή. Δεν είναι τυχαίο ότι παρά το ότι δέχτηκε ισχυρότατες πιέσεις από την Τουρκία η Αίγυπτος να συμμετάσχει στην περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑ, στην πραγματικότητα δεν το σκέφτηκε καν και δεν ακολουθεί, είναι αναμενόμενο. Έχουμε και κάποιες εκκρεμότητες με την Αίγυπτο, τρέχουσες εκκρεμότητες. Εγώ πιστεύω ότι η είδηση θα έχει να κάνει με τη Μονή Σινά. Εκτιμώ ότι θα έχουμε κάποιες καλές ειδήσεις.
1: Μιλώντας στο Action 24, η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μέσα στο ρεύστο περιβάλλον της έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.
3: Το μείζον για τη χώρα είναι να έχει κυβέρνηση. Θα σας πω κάτι. Τα Ίμια γίνανε στα Λαξοβασιλίκια. Άρα δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα από την αστάθεια την κυβερνητική ή από την οποιαδήποτε υπηρεσιακή κυβέρνηση έρθει.
4: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
1: Αναφερόμενοι στις γεωπολιτικές προκλήσεις, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, υπογράμμισε τη σημασία της ύπαρξης διάβλων επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
5: Θέλουμε οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να τα πηγαίνουν καλά, να επικοινωνούν, να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και να συνεργάζονται. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπήρξαν πάντα πολύ σταθερές όσον αφορά τη στήριξη των συμμάχων τους.
1: Κατά την άτυπη τριμερή, αναμένεται να επιβεβαιωθεί η σημασία του σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Ωστόσο, η συζήτηση δεν θα μείνει εκεί, αλλά θα επεκταθεί στα πεδία των επενδύσεων και της ενέργειας, προκειμένου η συνεργασία των τριών χωρών να μετατραπεί σε συγκεκριμένα εγχειρήματα.
0: Στην Ιταλία βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σε λίγη ώρα πέφτουν οι υπογραφές για τις φρεγάτες Μπεργαμίνη. Όλες τις πληροφορίες έχει ο Κώστας Αλατζάς.
6: Ακριβώς σε μισή ώρα από τώρα, Ιωάννα, θα υπογραφεί η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Παρουσία των δύο Υπουργών Άμυνας, του κυρίου Νίκο Δένδια και του κυρίου Γκουίντο Κροσέντο, του Ιταλού Υπουργού Άμυνας, για την απόκτηση δύο μεταχειρισμένων φρεγατών από το ιταλικό ναυτικό τύπου Μπεργαμίνη. Τη σύμβαση θα την υπογράψει ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών, ο στρατηγός Ιωάννης Μπούρας, με τον Ιταλό ομόλογό του. Πρόκειται για τα δύο νέα αποκτήματα του πολεμικού ναυτικού, τα οποία θα προσδώσουν δυναμική στην ισχύ και στην δυνατότητα αποτροπής στο Αιγαίο από την πλευρά του πολεμικού ναυτικού. Πρόκειται για μια σύμβαση που θα ανέλθει το ύψος της και για την αγορά των δύο πλοίων στα 460 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας που πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώμη σε λίγα λεπτά, η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να καταπλέψει σε ελληνικά ύδατα το πρώτο εξάμηνο του 2028, ενώ η δεύτερη το δεύτερο εξάμηνο του 2029.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Εκρηκτικό κοκτέιλ ξανά στην ενέργεια, το οποίο φέρνει νέες ανατιμήσεις στην Ευρώπη. Σε ανωδική τροχιά συνεχίζονται οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου, ρεύματος και πετρελαίου, με την τιμή στο βαρέλι να φλερτάρει με τα 100 δολάρια. Θρίλερ με το φυσικό αέριο στη γυραιά Ήπειρο, με την τιμή να σπάει ρεκόρ τριετίας και τις ευρωπαϊκές αποθήκες να είναι σε ιστορικό χαμηλό.
7: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και ο συνεχιζόμενος πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας επαναφέρουν την ενεργειακή ακρίβεια στο προσκήνιο. με το πετρέλαιο να βρίσκεται ξανά σε απόσταση αναπνοής από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στις 3 Σεπτεμβρίου η τιμή του Brent βρισκόταν στα 95 και 19 δολάρια. Μία ημέρα αργότερα ανέβηκε στα 95 και 85, ενώ στις 7 Σεπτεμβρίου έφτασε τα 97 δολάρια και 31 λεπτά. Και σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, το Brent αγγίζει τα 99,39 δολάρια το βαρέλι.
2: Τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο και η βενζίνη, είναι αυτά που είναι σε ζήτηση και αυτό αυξάνει την τιμή του συνέχεια. Δυστυχώς βασανιστικά βλέπουμε και την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να αυξάνεται. Πλησιάζουμε τα 100 δολάρια.
7: Και η άνοδος αυτή δεν μένει στις διεθνείς αγορές. Περνά σταδιακά και στην τσέπη του καταναλωτή. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο. Οι τιμές μάλιστα αυτές συμπεριέχουν και την έκπτωση.
8: Μακάρι κάνουμε το σταυρό μας να έχει πέσει. Να είναι πιο φθηνή το πετρέλαιο.
9: Όλοι το σταυρό μας κάνουμε.
8: Αλλά δυστυχώς οι προβλέψεις δεν δείχνουν τέτοια πράγματα. Βλέπουμε κάθε μέρα και υπάρχουν ανωδικές πορείες, πορεία στα καύσιμα προς τα πάνω.
7: Και το ενεργειακό κόστος δεν σταματά στα καύσιμα. Στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι τιμές έχουν κινηθεί ανωδικά τους τελευταίους μήνες. Η τιμή τον Αύγουστο 134 και σήμερα η τιμή του βρίσκεται 142 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
10: Σίγουρα θα έχουμε μια μεγάλη αύξηση το χειμώνα. Αυτό παραδοσιακά γίνεται κάθε χρόνο. Απλώς βλέπουμε εδώ ότι φέτος έχει ανοίξει πολύ η περίοδος.
7: Και φτάνουμε στο φυσικό αέριο, που αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο παράγοντα βεβαιότητας εν όψει του χειμώνα. Η τιμή του ευρωπαϊκού από 49,69 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο σκαρφάλωσε τον Ιούλιο στα 63 ευρώ. Τον Αύγουστο στα 58 και σήμερα είναι στα 74 ευρώ η μεγαβατόρα. Μιλάμε δηλαδή για άνοδο 48%. Παράλληλα, τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον υποδιαμόρφωση ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η οποία στάθηκε στην σημασία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποκτά νέα δυναμική με την επέκτασή του προς την Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνονται το ίδιο, ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν σημασία όσον αφορά τη συνεργασία στην ενέργεια.
7: Και την ίδια ώρα η Ευρώπη μπαίνει στην τελική ευθεία για τον χειμώνα με τις αποθήκες φυσικού αερίου να παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή. Βρίσκονται στο 66% της δυναμικότητάς τους, όταν ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας κινείται κοντά στο 83%. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στην προσπάθεια αναπλήρωσης των αποθεμάτων και πλέον καλείται να καλύψει τη διαφορά όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Και όσο καθυστερεί να γεμίσει τις αποθήκες της, τόσο αυξάνεται η ανάγκη για αγορές φυσικού αερίου σε μια ήδη πιεσμένη αγορά.
0: Τον στόχο για μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία έθεσε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ραφαήλ Κάμπερ, αυτή την ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας εξειδικεύει τα μέτρα.
7: Ακριβώς, ο στόχος πλέον της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος, να μειωθεί το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 30% έως και τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή εξειδικεύονται τα μέτρα, οι 2 άξονες που θα μας οδηγήσουν εκεί. Ο πρώτος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από φθηνότερες πηγές. Ο δεύτερος άξονας είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και κυρίως αυτές που αφορούν τα νησιά. Και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο. Σήμερα όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται μέσω των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των γνωστών οίκο, για το υψηλότερο κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Όσο περισσότερα νησιά συνδέονται με το υπηρετικό σύστημα, τόσο θα μειώνεται αυτή η επιβάρυνση, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ, και να παρακολουθήσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο Σταύρος Παπασταύρου. Εξειδικεύονται αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας. Ναι, βλέπουμε εδώ τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
11: Λέω λοιπόν ότι βλέπετε ότι ουσιαστικά έχουμε τριπλασιάσει την εγκαταστημένη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έτσι είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Και με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχουμε πια τα θεμέλια να μπορούμε, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε την αύξηση των ΑΠΕ. Ήδη, τα στοιχεία αυτά είναι μέχρι το 25, ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 18 γίγα. Να πω μόνο ότι την παρουσίαση θα την στείλουμε σε όλες και όλους μόλις τελειώσουμε.
0: Και... Ακούσαμε ένα απόσπασμα λοιπόν από τις δηλώσεις του Σταύρου Παπασταύρου. Πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι, και στο Φάνη Καραμπατσάκη. Καθώς εντοπίστηκαν, Φάνη, ανθρώπινα οστά πριν από λίγο κοντά σε γήπεδο της Κυψέλης.
9: Και έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία. Μέσα σε μια σακούλα τα ανθρώπινα οστά. Ειδοποιήθηκε προλίγου η αστυνομία, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σημείο. Αρχικά ιατροδικαστής θα εξετάσει τα οστά, να εκτιμήσει πιθανή ηλικία, φύλο, χρόνο θανάτου και τυχόν κακώσεις, να διαπιστωθεί ό,τι μπορεί να διαπιστωθεί από τα οστά. Για πιο εξειδικευμένη εξέταση μπορεί να εμπλακεί και ανθρωπολόγος, ενώ ανοίγουν οι φάκελοι των εξαφανίσεων και ενδεχομένως να γίνει και εξέταση DNA.
0: Έχουμε πληροφορίες ποιος τα εντόπισε, Φάνη.
9: Εντοπίστηκε από περίοικο η σακούλα και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία.
0: Φάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Δύο εκρήξεις σε καφετέριες είχαμε τα ξημερώματα, στον Άγιο Παντελεήμονα και την Ομόνοια. Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν με επανομοιότυπο τρόπο. Τις εκρήξεις προκάλεσαν ρήψεις χειροβομβίδων. Στα σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Εκτιμάται ότι η εντολή δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Πόλεμο της νύχτας βλέπουν οι αρχές.
5: Ένας διαβόητος Αλβανός κακοποιός, μέλος της Greek Mafia, φέρεται να έδωσε την εντολή για τον μπαράζ επιθέσεων σε δύο καταστήματα στην Ομόνοια και στον Άγιο Παντελεήμονα.
12: Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να γίνει πολύ σωστή εξερεύνηση στο σημείο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, σε περίπτωση που υπάρχουν υπολείμματα ή ευρήματα που μπορεί να μας δώσουν στοιχεία για τον δράστη ή τους δράστες, καθώς ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
5: Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 25 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Διδήμου στην περιοχή της Ομόνοιας. Οι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή, αφού έσπασαν την τζαμαρία της επιχείρησης με μια σχάρα από φρεάτιο της ΕΙΔΑΠ, στη συνέχεια πέταξαν χειροβομβίδα.
13: Μας ανησυχεί αυτό το θέμα όλους όσους είτε πάμε στη δουλειά μας είτε μένουμε εδώ κοντά, διότι συναχαρνούν μέσα σε κόσμο με κίνηση, δίπλα ταξιδιωτικό γραφείο, δίπλα άλλα καταστήματα,
14: ξημερώματα
13: που κοιμούνται οι άνθρωποι. Τόσο πολύ έχει γίνει ευτελής η ανθρώπινη ζωή.
5: Στο σημείο την ώρα της επίθεσης ήταν και ένας 27χρονος υπάλληλος του καταστήματος με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.
15: Βρισκόμαστε στην οδό Αχαρνών, εδώ που στις 4 και 25 τα ξημερώματα άγνωστος φέρεται να άρπαξε φρεάτιο και να το πέταξε στην τζαμαρία του καταστήματος που βρίσκεται πίσω μου, ενώ λίγη ώρα αργότερα φέρεται να επήλθε έκρηξη πιθανόν από χειροβομβίδα.
5: Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, στις 4 και 55 τα ξημερώματα, σημειώθηκε και η δεύτερη επίθεση σε καφετέρια με ναργιλέδες στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνη στον Άγιο Παντελεήμονα.
16: Είναι από τα προβλήματα που έχει η περιοχή, έτσι. Μεμονωμένα καυγάδες που έχουν εξελιχθεί σε επιστολές.
5: Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος, ένας από τους δύο ιδιοκτήτες των καταστημάτων, φαίνεται ότι και στο παρελθόν είχε δεχτεί απειλή από το συγκεκριμένο διαβόητο κακοποιό, με στόχο πάντα να τον εκβιάσει για χρήματα.
12: Και είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν οι ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων, να δούμε αν υπάρχει κοινός ιδιοκτήτης ή κάποιος συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο καταστημάτων.
5: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον το κατά πόσο τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, δεδομένων τόσο της μικρής χρονικής απόστασης όσο και των κοινών χαρακτηριστικών στον τρόπο δράσης.
17: Σήμερα φαίνεται ότι οι άνθρωποι, οι μαφίες που εμπλέκονται σε αυτά, δεν τηρούν κανέναν ηθικό κανόνα, ηθικό δικό τους κανόνα της νύχτας.
5: Οι αστυνομικοί παραμένουν στα σημεία των εκρήξεων και εξακολουθούν να συλλέγουν βίντεο και καταθέσεις, αναζητώντας τον συνδετικό κρίκο πίσω από τα δύο χτυπήματα.
0: Στο σημείο βρίσκεται η Χριστίνα Γκίκα και κάνει ρεπορτάζ. Χριστίνα, τι ψάχνουν οι αρχές?
15: Βρισκόμαστε στην οδό Αχαρνών, Ιωάννη, εδώ που σημειώθηκε η πρώτη επίθεση και συγκεκριμένα στις 4 και 25 τα ξημερώματα. Φέρεται, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, να κατεβαίνει από μια μοτοσυκλέτα ένας μαυροφορεμένος άντρας με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά, να αρπάζει ένα μεταλλικό φρεάτιο και να το πετάει στη τζαμαρία του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που μπορείτε να δείτε και πίσω μου, με αποτέλεσμα η τζαμαρία να γίνει θρύψη. Μάρσαλα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είχαμε και την έκρηξη από εμπριστικό μηχανισμό. Πιθανολογείται μάλιστα ότι ήταν από χειροβομβίδα, ενώ μισή ώρα αργότερα στον Άγιο Παντελεήμονα είχαμε ακριβώς την ίδια επίθεση. Οι αρχές εκτιμούν με κάθε επιφύλαξη ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.
0: Ότι συνδέονται τα δύο περιστατικά.
15: Είχαμε χρήση. Ακριβώς. Εκτιμούν λοιπόν οι αρχές ότι συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά. Εδώ να πούμε ότι έσπευσε και κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεση. Εξετάζεται φυσικά και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και αναμένουμε να δουν τι θα γίνει στη συνέχεια. Αναζητείται φυσικά και ο δράστης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε φούρνο στην Καλυθέα. Κωνσταντίνα Μαύρου, οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του φούρνου και πέταξαν βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό.
14: Και φυσικά, Ιωάννα, προκάλεσαν υλικές ζημιές στο κατάστημα. Θα δούμε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τις σχετικές φωτογραφίες. Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες έφτασαν έξω από το αρτοπείο, έσπασαν την τζαμαρία του με πέτρα και στην συνέχεια έριξαν την βόμβα μολότοφ. Ο ιδιοκτήτης τώρα της επιχείρησης έχει δώσει κατάθεση στις αρχές και αυτό που έχει αναφέρει μεταξύ άλλων είναι ότι δεν γνωρίζει, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, κάποιον που να ήθελε να του κάνει κακό. Οι αξιωματικοί της Ελλάς εξετάζουν βίντεο ντοκουμέντο από την γειτονιά έτσι ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμού κακουργήματος παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Το ρεπορτάζ έχει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
9: Η ώρα των ευθυνών, Ιωάννα, κυρίες και κύριοι, και για τους τέσσερις εμπλεκόμενους αστυνομικούς, δηλαδή την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης, οι οποίοι θα καθίσουν, σύμφωνα με το βούλευμα που εκδόθηκε στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως διαπαραλήψεως. Στο βούλεμα, στο παραπεμπτικό αυτό βούλεμα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως εξέθεσαν άλλον και τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και έτσι άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βούλευμα αναφέρεται αναλυτικά για τον κάθε έναν αστυνομικό η ευθύνη που είχε και το τι έπρεπε να κάνει, ενώ διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που τους είχαν υποβληθεί μετά την απολογία τους στον ανακριτή και μέχρι να δικαστούν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στην πολιτική μας επικαιρότητα τώρα, πήρε ομαδών κατά του Αντώνη Σαμαρά από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο Action 24, είπε πως έδωσα μάχη για τον Σαμαρά και εκείνος με διέγραψε, κάνει λάθος με τη στάση του και πληγώνει την παράταξη.
18: Πήρε ομαδών κατά του Αντώνη Σαμαρά από κυβερνητικά στελέχη. Μετά την ευθεία επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αντώνη Σαμαρά, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας απασφαλίζουν και κλιμακώνουν την κριτική τους προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Επιμένουν να του καταλογίζουν προσωπικό γυνάτι και θυμίζουν ότι όταν ήταν ο ίδιος στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τα μέλη της παράταξής του τον στήριζαν.
3: Και εγώ έχω δώσει μάχη για τον κύριο Σαμαρά, κύριε. Έδωσα τιτάνια μάχη για να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 18 στο 28. Όταν διαγράφει, έπαψα να δίνω τη μάχη για τον κύριο Σαμαρά και ήμουν εκτός κόμματος. Αλλά όχι οικία βουλήσει, αλλά γιατί με διέγραψε. Ο Σαμαράς κατέβηκε σε εκλογές, Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 13 και πήρε 18%. Γιατί ο κόσμος αυτής της παράταξης καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
18: Κυβερνητικά στελέχη καταλογίζουν στον Αντώνη Σαμαρά όχι μόνο άδικη κριτική προς την παράταξή του, αλλά και πολιτική στροφή.
19: Μάλλον έχει διαλέξει άλλες παρέες ο κύριος Σαμαράς, αλλά είναι οι παρέες που τον έβριζαν το 2012, 2013, 2014. Που του φώναζαν είσαι απατεώνας και αυτό εμένα με έθλιβε πολύ. Μάλιστα. Και γι' αυτό και βγήκα με αγανάκτηση για να τον στηρίξω. Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες και μάλλον έχει αλλάξει και ιδέες.
3: Όχι, δεν μου φαίνεται ότι είναι πια στην κεντροδεξιά.
19: Και πού είναι.
3: Νομίζω ότι ουσιαστικά έχει πάει σε περισσότερο άκρο. Δεν λέω ακροδεξιό, γιατί δεν είναι ακροδεξιός σαν συγκρότηση. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε μέσα τη Χρυσή Αυγή και τα λοιπά. Εγώ δεν μηδενίζω τίποτα. Εκείνος μηδένισε χτες όλους μας.
18: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έγειρουν ακόμη και ζητήματα πολιτικής ηθικής.
20: Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει καν την αξιοπρέπεια να αφήσει την έδρα του που την πήρε με τη Νέα Δημοκρατία και να πάει να κάνει μετά ό,τι θέλει, σε όποια βουλή θέλει, στη Βουλή των Λόρδων, δεν ξέρω.
18: Το μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά αναμένεται να έχει και νεότερες αντιπαραθέσεις. Στελέχοι του κυβερνώντος κόμματος εκτιμούν ότι εάν ο πρώην Πρωθυπουργός επιμείνει στην ίδια φρασιολογία, εν τέλει θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αύριο ανεβαίνει στη συμπρωτεύουσα ο Αλέξης Τσίπρας. Θεοδώρα, από όταν με ποιους έχει συνάντηση ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή την ώρα?
21: Με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης Ιωάννα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, εδώ που βρισκόμαστε. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιαστεί ξανά το πρόγραμμα και το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα του μέλλοντος. Ο ίδιος συνοδεύεται μεταξύ άλλων από τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου και την Μιλένα Αποστολάκη. Σε λίγη ώρα θα αρχίσει μια δεύτερη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας, ενώ λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην ΔΕΘ, βουλευτές αλλά και στελέχοι του κόμματος θα πραγματοποιήσουν περιοδίες όχι μόνο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Μακεδονία και στη Θράκη, προκειμένου να ακούσουν, όπως λένε, τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, τους φορείς της πόλης, αλλά και του συνόλου της κεντρικής Μακεδονίας, που μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας τις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν και στην πόλη και στην περιφέρεια, αλλά και στο σύνολο της χώρας. Για μας η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια έκτακτη ευκαιρία, μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε ξανά το πρόγραμμά μας και το όραμά μας για την Ελλάδα του μέλλοντος.
0: Η ώρα των κρίσιμων απολογιών έφτασε για την υπόθεση της Κυψέλης, με τον 43χρονο πατέρα, την 38χρονη μητέρα να περνούν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, όπως και ο 26χρονος Αφγανός, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας του βρέφους, που εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα. Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο, Μαρίζα Λιναρδάτου.
23: Λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων πέρασαν το κατόφλι της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην ανακρίτρια, οι γονείς του νεκρού βρέφους και ο 26χρονος Αφγανός προκειμένου να απολογηθούν για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο 26χρονος, που φέρεται να διατηρούσε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, κατηγορείται επίσης για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο πριν και μετά την συμπλήρωση των 12 ετών, ενώ και οι τρεις, να πούμε ότι βαρύνονται με επιπλέον κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και για ψευδείς καταθέσεις. Παρά τώρα το γεγονός ότι και οι δύο γονείς αρνούνται ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του βρέφους, οι ισχυρισμοί τους παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις που καταραίουν από την ιατροδικαστική έκθεση. Να υπενθυμίσουμε, Ιωάννα, ότι και οι τρεις έχουν προφυλακιστεί ήδη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι και την ενεργοποίηση αριθμού έκτακτης μαζικής ειδοποίησης ανάλογης του 112, μελετούν στην αστυνομία για να περιορίσουν τη μάστιγα των εξαπατήσεων από ψευτολογιστές και ανύπαρκτους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μετά το Ρονάλντο, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν τον Παύλο Ντεγκρές προκειμένου να εξαπατήσουν μια γυναίκα και να της αρπάξουν χρήματα. Έκαναν βίντεο κλήση με AI για να κάνουν το σενάριό τους πιο πιστικό.
24: Την ενεργοποίηση ενός μηνύματος τύπου 112 και για τις τηλεφωνικές απάτες εξετάζουν τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς οι τηλεφωνικές απάτες που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι για να αρπάξουν μετρητά και κοσμήματα έχουν λάβει πλέον τρομακτικές διαστάσεις, με διαρκή αύξηση 30-50% κάθε χρόνο.
25: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα.
24: Τα μηνύματα πρόληψης 112 θα περιέχουν σύντομες οδηγίες, όπως μη δίνετε κωδικούς e-banking και η αστυνομία δεν ζητά ποτέ μετρητά, με κύριο σκοπό την προστασία των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν τον κύριο στόχο των κυκλωμάτων. όλο ένα και πιο εφάνταστους τρόπους ψάχνουν οι επιτίδιοι δράστες προκειμένου να εξαπατήσουν τα θύματά τους και να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Αυτή τη φορά χρησιμοποίησαν το πρόσωπο του Παύλου Ντεγκρές ώστε να παγιδέψουν ηλικιωμένοι στην περιοχή του Καλάμου.
1: Μου έχει τύχει, έκανε πως έκλειγε ότι είναι το παιδί μου, αλλά επειδή εγώ δεν έχω παιδί, την πάτησε και έτσι.
24: Όπως περιέγραψε στις αρχές η συγκεκριμένη γυναίκα, άγνωστοι αρχικά επικοινώνησαν μαζί της υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπούν τον Παύλο Ντεγκρές και της υποσχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ, για την ίσπραξη του οποίου τη ζήτησαν να καταθέσει προκαταβολικά χρήματα για το άνοιγμα ενός υποτιθέμενου λογαριασμού.
2: Δεν είναι περίεργο που αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν απάτες ενώ πριν έμπαιναν στα σπίτια των ανθρώπων να χρησιμοποιούν και την καινούργια τεχνολογία.
24: Οι επιτίδιοι μάλιστα για να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σεναρίου τους χρησιμοποίησαν και μέσα τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης εμφανίστηκε ψηφιακά το πρόσωπο του υποτιθέμενου μέλους της πρώην βασιλικής οικογένειας με την εικόνα του να κινείται ώστε να δίνει την εντύπωση ότι μιλά. Παρ' όλα αυτά η ηλικιωμένη γυναίκα τους κατάλαβε και στην συνέχεια μπλόκαρε τους αριθμούς τους.
2: Μπορεί να σου φτιάξουν και πρόσωπο αλλά και τη φωνή, να σε βάλουν και στη διαδικασία σε αληθινό χρόνο να μιλάς.
24: Ένας 67χρονος άνδρας στη Λαμία επίσης εντόπισε τους απατεώνες όταν προσπάθησαν να τον κλέψουν προσποιούμενοι τον λογιστή του, με το εξωφρενικό πρόσχημα ότι δήθεν ένας δορυφόρος της εφορίας σκανάρει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία. Του ζήτησαν να συγκεντρώσει αμέσως μετρητά και χρυσές λίρες σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι. Ο 67χρονος αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη και ειδοποίησε την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαμίας. Στους υποψηφίους ληστές έδωσε ραντεβού στο κομμωτήριο του χωριού και τους είπε ότι έβαλε στην σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, ενώ στην πραγματικότητα την είχε γεμίσει με πέτρες και καλαμπόκια.
4: Να καταλάβουμε πρώτα το τι σημαίνει AI και να ξέρουμε τι κινδύνους, τι νέους κινδύνους φέρει αυτό.
24: Για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν τρεις δράστες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη και καταδικάστηκαν με βαριές ποινές.
0: Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Τίνο. Τραυματίστηκε σοβαρά μια 14χρονη, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο Πέδον Αγλαία Κυριακού. Βασιλεία Μανοπούλου, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι μαζί με ακόμη ένα κορίτσι.
6: Και έρχεται να προστεθεί στα πολλά ατυχήματα με πατίνι που έχουμε κυρίως με ανήλικους. Είχαμε και έναν 16χρονο την περασμένη Κυριακή. Τώρα η 14χρονη ήταν συνεπιβάτη σε ένα πατίνι, ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε μία φίλη της στην Τίνο. Όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα η 14χρονη να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, ενώ η φίλη της ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Η ανήλικη λοιπόν στην αρχή διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Τίνου, αλλά στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της διακομίστηκε στο Πέδον Αγλαία Κυριακού, που εκεί υπευλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη προκειμένου να την κρατήσουν στην ζωή. Να πούμε ότι είναι ακόμη ένα περιστατικό το οποίο δείχνει την επικινδυνότητα που έχουν τα ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως όταν τα οδηγούν ανήλικοι. Να πούμε ότι 300 παιδιά κάτω από των 16 ετών έχουν νοσηλευτεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 στα Πέδων, στα νοσοκομεία Πέδων, μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικό πατίνι, ενώ ένα αγόρι έχασε και την ζωή του πριν λίγο καιρό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Κουκουλοφόροι ξύλωσαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαρίζα Λιναρδάτου, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο βρισκόταν ο φύλακας.
8: Και όπως θα δούμε στα χαρακτηριστικά πλάνα, οι άγνωστοι εισέβαλαν στις πρώτες φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, έβγαλαν τα καλώδια από το σύστημα ελέγχου που είχε εγκατασταθεί στην είσοδο για την ασφάλεια των φοιτητών. Ένα σεκιουριτάς που βρισκόταν στην είσοδο τους είδε και αμέσως κάλεσε την αστυνομία. Μέχρι όμως να φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί, οι κουκουλοφόροι είχαν γίνει καπνός. Ο υφυπουργός Παιδείας καταδίκασε τη συγκεκριμένη ενέργεια, καθώς όπως είπε, πρόκειται για βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας και οι φοιτητικές εστίες είναι πράγματι το σπίτι των φοιτητών, εκεί δηλαδή, Ιωάννα, όπου θα έπρεπε όλοι τους να νιώθουν ασφάλεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στο Παρίσι. Ένα χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, νέα κλοπή σημειώνεται στη Γαλλία. Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σήμερα στο Μουσείο Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία, Χρυσάνθη Μπουρούτη, και αφαίρεσαν έργα τέχνης συνολικής αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ.
10: Τέσσερις ήταν οι πίνακες που έκαναν φτερά από το
7: Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία. Ωστόσο, οι δύο εγκαταλείφθηκαν στη συνέχεια από τους δύο κλέφτες και ανακτήθηκαν στο κήπο του μουσείου. Ο συναγερμός του μουσείου φαίνεται να ήταν αυτός που έκανε τους διαρρήκτες να βιαστούν και να αποσπάσουν μόνο 4 από τα 12 έργα που εκτίθεται στο συγκεκριμένο μουσείο. Το Μουσείο Ρενουάρ βρίσκεται κοντά στη Νίκαια και δημιουργήθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου Πιέρ Ογκίστ Ρενουάρ. Και εκεί εκτίθεται μεταξύ άλλων η αναπηρική του καρέκλα, το καβαλέτα του, καθώς και πορτρέτα με τοπία ζωγραφισμένα από τον ίδιο.
0: Άφαντοι παραμένουν, ε?
7: Άφαντοι παραμένουν, ε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σοκ και μεγάλο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη Γερμανία η ευρεία νίκη με ποσοστό ρεκόρ των ακροδεξιών στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Τώρα τα βλέμματα όλων στρέφονται στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην Γερμανία, με το AfD να κερδίζει συνεχώς έδαφους. Μεγάλος χαμένος ο καγκελάριος Μέρτς.
10: Η σαρωτική επικράτηση της ακροδεξιάς στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ δεν είναι απλά μια περιφερειακή εκλογική νίκη, αλλά ένας ισχυρός πολιτικός σεισμός που ανατρέπει τις ισορροπίες στη Γερμανία.
11: A little election in Saxony-Anhalt has caught the attention of Trump, Musk and Moscow. Sunday saw the far-right AfD blow the political establishment out of the water at a state level, a state of only 2 million, I should point out, in a country of well over 80 million.
10: Στο επίκεντρο αυτής της πρωτοφανούς θύελλας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο, εγκλωβισμένος ανάμεσα στην εσωκομματική αμφισβήτηση και την κατάρρευση της στρατηγικής του.
12: Und ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
10: Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το AfD, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση στη Σαξονία, θα επιχειρήσει συνεργασία με στελέχη του CDU, με σαφή στόχο να προκαλέσει ρήγμα στο λαβωμένο κόμμα του Μέρτς.
13: If anybody expected Chancellor Merz to announce his resignation, they were going to be disappointed because he didn't. What Friedrich Merz is basically saying is, okay, we are shocked by this result. We were not expecting this result. It's been a traumatism for all of us, but we need to defend our institutions.
10: Το επόμενο κρίσιμο τεστ για τον Γερμανό καγκελάριο έρχεται στις 20 Σεπτεμβρίου, όπου είναι προγραμματισμένες οι τοπικές εκλογές σε Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, αλλά και στο Βερολίνο.
13: This victory by AfD has been so enormous, it's going to be very difficult for it to be ignored by the other political parties, and in particular Friedrich Merz and the CDU. Put in the fact there that Friedrich Merz is vastly unpopular in Germany right now.
10: Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, με 30%, ενώ στο Βερολίνο αναμένεται ντέρμπι.
16: This is certainly not a party that's the Nazi party of the 1930s 2.0, but it is described as a far-right extremist party in Saxony-Anhalt. In part, the party nationwide is viewed by the German authorities as ethno-nationalist amongst some of its leaders, and also a threat to democracy.
10: Με το ακροδεξιό AfD να μην αποτελεί πλέον ένα παραδοσιακό κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη, ο Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με την ίδια του την πολιτική.
0: Νέα ανταλλαγή πληγμάτων σημειώθηκε τη νύχτα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 7 τραυματίες στο Κίεβο, Αθηνά Σούτζου, παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες.
23: Ακριβώς λίγες ώρες αφότου έφυγαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ, από το Κίεβο, και αφού είχαν συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στην Μόσχα. Νέες πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα, σημαντικές οι ζημιές στα κτίρια, όπως ανέφερες, 2 οι νεκροί, τουλάχιστον 7 τραυματίες από τα ρωσικά πλήγματα. Βλέπουμε ότι τα χτυπήματα από βαλιστικούς πυράβλους κρουζ και ντρόνς της Ρωσίας ήταν σε κατοικημένες περιοχές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Πολλές κατοικίες καταστράφηκαν και συνέδραμαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρόκειται για μια σοβαρή κλιμάκωση μετά την τριήμερη κατάπαυση του πυρός που υπήρχαν για τις διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ των Αμερικανών και των Ρωσο-Ουκρανικών δυνάμεων. Να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες έχουν ενταθεί οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, ολοένα και πιο βαθιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τώρα δραματικές εικόνες από τρεις διαφορετικές γωνιές του πλανήτη. Στο Μαϊάμι, κάργο αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο και παρέσυρε οχήματα με 5 νεκρούς. Στον Κάφκασο, χιόνο στη Βάδα καταπλάκωσε ομάδα 33 ορειβατών, αφήνοντας τουλάχιστον 11 νεκρούς. Και στην Ινδονησία, η ηφαίστειο ξύπνησε ξανά, προκαλώντας χάος και μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.
24: Τραγικό δυστύχημα στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Αεροσκάφος της Amazon χάνει τον έλεγχο, βγαίνει εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και πέφτει πάνω σε οχήματα.
5: At this time we can confirm that we have at least 5 deceased individuals and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
24: Το αεροδρόμιο κλείνει προσωρινά με δεκάδες πτήσεις να ακυρώνονται.
9: Suddenly she's like cancel all, suspend all check-ins.
24: Τραγωδία στον Κάφκασο.
14: Μάμα, να είναι πολύ τραγωδία.
24: Χιονοστιβάδα καταπλακώνει ομάδα 33 ορειβατών με τον απολογισμό των νεκρών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 11. Από άλλο σημείο, αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουν την ορμή του χιονιού.
25: Ναι, 56
24: διασώστες συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι έρευνες για τους αγνοωμένους συνεχίζονται.
15: The moment Anak Krakatau erupted, spewing lava fountains into the sky in Indonesia.
24: Η ηφαιστειακή έκρηξη έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις αερομεταφορές, εμποδίζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες να φτάσουν στον προορισμό τους. Οι πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια έχουν ανασταλεί, με την ταλαιπωρία να είναι μεγάλη, ενώ η υπομονή των επιβατών δοκιμάζεται.
17: We are frustrated, we are tired, we've been here since yesterday. They kept delaying the plane for hours and at 10 p.m. it got cancelled.
24: Πολλά σχολεία λειτουργούν με τηλεκπαίδευση, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα έχει καλύψει την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στην υγεία των πολιτών.
0: Την έκπληξή τους για την επιστολή του βασιλιά Καρόλου, με την οποία αποσαφηνίζεται ότι δεν επιστρέφουν ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, εξέφρασαν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ. Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκαθάρισε ότι ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν εκτός βασιλικών καθηκόντων και θα αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες, ενώ την ίδια ώρα βγήκαν στο φως οι πρώτες φωτογραφίες του Χάρη σε βρετανικό έδαφος.
24: Ο Χάρη και η Μέγκαν μπορεί να επέστρεψαν στη Βρετανία, αλλά όχι στη βασιλική οικογένεια.
19: Prince Harry and Meghan Markle have returned to the UK this fall, but not to any official duties in the royal family. But just in case there is any hint of confusion, King Charles, that would be Harry's father, today released a letter of clarification.
24: Με επιστολή του βασιλιάς Κάρολος ξεκαθαρίζει ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δεν επιστρέφουν στα βασιλικά τους καθήκοντα, καθώς εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιώτες.
26: Οι προσφωνήσεις του ως αυτού και αυτής βασιλικής υψηλότητας παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Με λίγα λόγια, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα.
24: Ο Χάρη και η Μέγκαν εμφανίζονται φνηδιασμένοι από την επιστολή του παλατιού, με εκπρόσωπό τους να δηλώνει ότι ξεπλάγησαν λίγο που δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.
27: Prince Harry was pictured for the first time today since his return to the UK at a podcast studio.
24: Στο χαμόγελο του Χάρη αποτυπώνεται η χαρά του για την επιστροφή του, παρά το γεγονός ότι μόλις πέρσι δήλωνε κατηγορηματικά πως αν και του έλειπε η πατρίδα του, δεν έβλεπε τον εαυτό του να επιστρέφει σύντομα.
28: I can't see a world in which I would be bringing my wife and children back to the UK.
24: Με τον πρίγκιπα Χάρη να έχει επιστρέψει στη Βρετανία έπειτα από 6 χρόνια ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται για ακόμη μια φορά στη σχέση του με τον αδερφό του, πρίγκιπα Βίλιαμ, και στο κατά πόσο οι δύο άνδρες μπορούν να αποκαταστήσουν τους δεσμούς τους.
29: Everybody just feels it's a great pity that they've gone their separate ways and there doesn't seem to be any major figure like a Churchill who can bang heads and say stop this foolishness.
24: Οι σχέσεις του Χάρη και του Βίλιαμ εξακολουθούν να είναι τεταμένες λόγω οικογενειακών διαφωνιών και δημόσιων αποκαλύψεων.
30: I think that he's very tough, William. You know, I don't think he's going to re-embrace Harry. I think that the turbulence of having that sort of sideshow going on is something he doesn't want to re-embrace at this point. I don't think that trust can probably ever be restored.
24: Το παλάτι επιχειρεί να χαράξει σαφή όρια ανάμεσα στο Χάρη και τη Μέγκαν και στα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ενώ το ερώτημα πλέον είναι πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις μεταξύ τους από εδώ και στο εξής.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας την ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100 χιλιάδες ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
3: Καλό σας μεσημέρι. Η ΑΕΚ επιστρέφει σήμερα στα Αστέρια για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη ΛΑΣΚ στην έδρα της με στόχο να μπει με το δεξί στη League Face του Champions League. Μοναδικός αμφίβολος για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι ο Θωμάς Τρακώσια κάτω από τα δοκάρια.
4: Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση επιστρέφει στο Champions League και ανοίγει την ευρωπαϊκή της περιπέτεια μπροστά στον κόσμο της υποδεχόμενη την Αυστριακή ΛΑΣΚ. Μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ έχει μπροστά της μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σεζόν. Η παρουσία στη League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης φέρνει απέναντί της ομάδες όπως η Real Madrid, η Manchester City, η Dortmund και η Ρώμα. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο σημαντική την πρεμιέρα απέναντι στους Αυστριακούς. Η Ένωση γνωρίζει ότι κάθε βαθμό στη νέα League Face έχει τεράστια σημασία και πως ένα θετικό ξεκίνημα μπορεί να αποτελέσει σημαντική βάση για τη συνέχεια.
5: Δεν ήρθαμε για διακοπές, είμαστε εδώ διότι το αξίζουμε. Και επειδή είμαστε εδώ, ήρθαμε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, θα αναζητήσουμε βαθμούς. Πού θα φτάσουμε, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Έχουμε μια ομάδα που πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος μας.
4: Απέναντί της, η ΑΕΚ θα βρει μια ομάδα που έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια με εξαιρετική ψυχολογία. Η ΛΑΣΚ προέρχεται από εμφατική νίκη με 6-0 στο κύπελλο Αυστρίας, γεγονός που δείχνει ότι ταξιδεύει στην Αθήνα με αυτοπεποίθηση και διάθεση να βάλει δύσκολα στους κιτρινόμαυρους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στην Αυστριακή ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στη ΛΑΣΚ ως δανεικός από την ΑΕΚ και ως εκ τούτου η αναμέτρηση έχει μια ξεχωριστή ιστορία γύρω από τον Κροάτι Μέσο. Η Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται να φορέσει τα ευρωπαϊκά της για το ξεκίνημα του ταξιδιού στα Αστέρια.
3: Πρεμιέρα έχουμε λοιπόν σήμερα για τη League Face του Champions League με συνολικά 6 αναμετρήσεις. Αναλυτικότερα στις 8 παρατέταρτο AEK LASK και Μπρίζα στον Βίλα και στις 10 Porto Manchester City, Real Madrid Inter, Dortmund Villarreal και Lille Betis. Για το Champions League λοιπόν η Manchester City του Έντσο Μαρέσκα θα δοκιμαστεί στον Dragao κόντρα στην Porto. Την ίδια ώρα Inter ταξιδεύει στον Μπερναμπέο με τον Κρίστιαν Κίβου να συναντά τον μέντορα και πρώην προπονητή του Ζωσέ Μουρίνιο στο μεγαλύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής. Η ώρα του Champions League

0: è uno dei miei, sarà sempre uno dei miei. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, e non ci sarà tempo per, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
1: Οι νεραζούροι που έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο των τριών νικών στη Σερία ταξιδεύουν στον Μπερναμπέου, μια έδρα στην οποία έχουν να νικήσουν πάνω από 60 χρόνια. Ο Κριστιαν Κίβου, που πέρυσι είδε την ομάδα του να αποκλείεται από την ενδιάμεση φάση του Champions League, θέλει να αποδείξει ότι ο μαθητής μπορεί να νικήσει τον δάσκαλο.
2: Μουρίνο είναι un vincente, senza ombra di dubbio. È un allenatore che sa trasmettere determinate cose in determinati momenti. E da questo punto di vista ne sono pochi al mondo come lui.
1: Manchester City και Porto κοντράρονται στον Dragao. Οι Citizens έχουν ξεκινήσει με τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, αλλά μετά το τέλος της εποχής Pep Guardiola ψάχνουν τα πατήματά τους για να κατακτήσουν για δεύτερη φορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2023.
3: When you are Manchester City, the expectations are always higher. I like more to be focused on the day by day. It's very complicated to think where we can be, you know, in February, March, April, in terms of expectation.
1: Η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Πόρτο αποτελεί πάντα υπολογίσιμη δύναμη της διοργάνωσης και αναμένεται να αποτελέσει σκληρό καρύδι απέναντι στη City, καθώς οι Δράκοι μετράνε 5 νίκες σε 5 μάτς στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα που οδηγούν την κούρσα. Χθες ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της Super League, με τον Ηρακλή να επικρατεί εκτός έδρας του Αστέρας Άκτορου με 2-0. Ο Γυραιός πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη, την ώρα που οι Αρκάδες παραμένουν χωρίς βαθμό μετά από 3 αγωνιστικές. Την πρώτη του νίκη σε επίπεδο Super League μετά από το 2017 πραγματοποίησε ο Ηρακλής, ο οποίος επικράτησε το Αστέρας Άκτορος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 2-0. Ο Γυραιός προηγήθηκε στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα με τον Μπαρσένας να σκοράρει με διαγώνιο σουτ. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά, αλλά μετά από έλεγχο στο VAR, ο διαιτητής κατοίκος έδειξε σέντρα. Οι Αρκάδες είχαν ευκαιρίες, αλλά σε έναν ακόμη αγώνα ήταν σπάταλοι. Την κεφαλιά του Ρικαρντίνιο απέκρουσε ο Γιώργος Αθανασιάδης σε 2 χρόνους, ενώ στην επανάληψη ο τερματοφύλακας είχε την απάντηση σε κάθε πρόβλημα που του έβαζαν οι γηπεδούχοι. Ο Μπουζούκης σε 2 περιπτώσεις επιχείρησε να τον νικήσει, αλλά πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ δήλωνε παρόν κάθε φορά κρατώντας το 0 πίσω. Ο Αστέρας έχανε τις ευκαιρίες και ο κυνικός Ηρακλής χτύπησε τελικά στην κόντρα-επίθεση, με τον Μέντες να κρατάει παρατεταμένα τον Νίζε και τον διαιτητή να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών στο 70 λεπτό. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ήβη, ο οποίος με άπιαστο σούτ έγραψε το τελικό 2-0. Ο Γιώργος Αθανασιάδης, μάλιστα, πανηγύρισε συγκινημένος τον γκολ μπροστά στην κερκίδα των φιλοξενουμένων που βρισκόταν ο πατέρας του, αφιερώνοντάς του τη νίκη μετά το τέλος του αγώνα. Μετά το 2-0, οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν για να μπουν ξανά στο παιχνίδι, αλλά για ένα ακόμη μάτς τους έλειψε η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.
4: Κακό ξεκίνημα για μας. Τρία παιχνίδια, τρεις ήττες. Βρεθήκαμε και σήμερα από νωρίς πίσω στο σκορ. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, δεν τα καταφέραμε. Βρήκαμε μια ομάδα με πολυπρόσωπη άμυνα στο δικό της αμυντικό τρίτο. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το διασπάσουμε. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω για να έρθει η πρώτη νίκη για την ομάδα και να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας.
1: Μετά από τρεις αγωνιστικές, ο Αστέρας Άκτρου παραμένει χωρίς βαθμό, ενώ ακολουθεί για το πρωτάθλημα το εντός έδρας μάτς με αντίπαλο την ΑΕΚ, την ώρα που ο Ηρακλής έφτασε πια τους 4 βαθμούς, μετρώντας μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα.
5: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βυργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ζέστη στην Δυτική Ελλάδα και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες στην Ανατολική χώρα, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις επόμενες ώρες γύρω από τα ορεινά και θα σημειωθούν λίγες μπόρες στην νότια Πελοπόννησο, ενώ πιθανότητα για λίγες τοπικές ζοχές υπάρχει και στην Ήπειρο. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες με ένταση 5 έως 6 και στο κεντρικό και ανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο αντίθετα θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στα ανατολικά και βόρεια επιρροτικά στους 19 με 23 βαθμούς, ενώ στα νησιά και στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 22 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να πέφτει το βράδυ.

23 βαθμούς και ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 22 βαθμούς με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη αναμένεται μικρή εξασθένιση των βορειάδων με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ αστάθεια αναμένει το μεσημέρι και το απόγευμα στην Πίνδο, την Πελοπόννησο και τη Δυτική Μακεδονία. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Εσείς όπως πραγματικά είναι.
5: Εμείς θα είμαστε παντού.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
4: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
13: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
14: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
15: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
16: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
17: Παρέα θα είμαστε.
18: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1944 τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν στο Δαφνί την ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης και μητέρα 7 παιδιών Λέλα Καραγιάννη. Από τις πρώτες ημέρες της κατοχής έφτιαξε μια ομάδα με πυρήνα μέλη της οικογένειάς της και άρχισε το έργο της απόκρυψης και φυγάδευσης των Βρετανών στρατιωτικών που είχαν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Με την πάροδο του χρόνου η μικρή οικογενειακή ομάδα διευρύνθηκε και εξελίχθηκε στην αντιστασιακή οργάνωση Μπουμπουλίνα με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε κάθε κατοχική υπηρεσία της Αθήνας που λάμβανε πολύτιμες πληροφορίες για τα σχέδια των κατακτητών και τις οποίες διοχέτευε στο Συμμαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής. Για τη δράση της και το ηρωικό της τέλος, η Λέλα Καραγιάννη τιμήθηκε ως ολίγοι αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σαν σήμερα το 1982 η Μαρίτα Κοχ, η Ουλρίκε Μάιφαρτ και ο Ντάλεϊ Τόμψον καταρρύπτουν τα παγκόσμια ρεκόρ στα 400 μέτρα στο ύψος και στο δέκαθλο αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του 13ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο νεόδμητο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Η Γιουγκοσλαβία του Σβέτισλαβ Πέσιτς, μια ημέρα σαν την σημερινή το 2002, κατακτά την πρώτη θέση στο μουντομπάσκετ της Ινδιανάπολης στις Ηνωμένες Πολιτείες, νικώντας την Αργεντινή 84-77 σε έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση. Κορυφαίος για τους νικητές με 27 πόντους και 3 ασίστ ήταν ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα και ακολούθησε ο Πέτζα Στογιάκοβιτς με 26, ενώ για τους Αργεντινούς ο Φαμπρίτσιο Ομπέρτο μέτρησε 28 πόντους. Διαιτητές ήταν ο Δομινικανός Μερσέντες και ο δικός μας Νίκος Πιτσίλκας, ενώ να σημειωθεί ότι στον τελικό οι Πλάβοι είχαν αποκλείσει τους NBAers των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία γίνεται στο Λονδίνο και μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους παγκοσμίως, με τους θεατές να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.

Μια ημέρα σαν και αυτή το 2022 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 96 χρόνων η Βασίλισσα Ελισάβετ. Η Ελισάβετ βασίλευσε επί 70 χρόνια και 214 ημέρες και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η δεύτερη στην καταγεγραμμένη ιστορία μετά τον Λουδοβίκο τον 14ο της Γαλλίας και η μακροβιότερη γυναίκα αρχηγός κράτους. Είχε γεννηθεί στις 21 Απριλίου του 1926.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: It's over. We're letting you go.
6: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
7: Salute.
6: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
8: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
6: Fair enough, you win.
9: Η τελευταία ευκαιρία.
10: Meet me here tomorrow, will you?
11: You think that now, you

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε, ε?
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
5: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
7: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
6: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
7: Δεν λέμε ηλικίες.
6: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
8: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Frog, κοίτα, ένα black cam.
1: Εγώ Φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωση της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus visa της Alpha Bank.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
11: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
10: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
11: Αυτό κάνουμε εδώ.
10: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
11: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Hey Mike, how'd it go with Riker?

0: Is that our Cliffy?
1: I'll bet it is.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω. Συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα πηγαίνουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Επετειακή έκδοση. 8 χρόνια, 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το ντίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν, ακτινογραφούμε το παρόν, μαντεύουμε το μέλλον. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back. Σήμερα είναι η μέρα ανακοινώσεων, γι' αυτό θέλαμε και τον διευθυντή μαζί. Γεια σας κύριε Σαούλη, τι κάνετε?
1: Βασικά, μέχρι ο Βασίλης. Πρέπει να πάμε να πάρει τα παιδιά.
2: Καλώς τον Στέφανο Κοτσόλη.
1: Όταν λέει μπαίνει ο πρόεδρος, φωνάζουν μπόνους.
0: Το βρήμα το βερβελέκι αυτό. Ο βρήμα που
1: αυτό το σύνθημα του
2: σπρώχνει. Θα τα φέρει σε σαμπανιέρα, σαν το Μάκη τον Ψωμιάδη. Τα φέρει σε σαμπανιέρα μέσα. Και πήγαινε ο NDA δίπλα. Το πρόεδρο έφερε τα λεφτά.
0: Ήρθε ο άλλος εκεί με τη σακούλα και έδινε τα λεφτά. Τα έχουμε κάνει εδώ 20 χρόνια πίσω. Τι είναι αυτό που κάνει? Τέλος πάντων, όπως καταλάβατε, λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα η οποία βολεύει για να ασχοληθούμε με διάφορα ωραία ζητήματα. Μεταξύ των οποίων και. Σήκω, ρε. Σήκω, γιατί είσαι ψυχούλα. Σήκω.
1: Να σου δω. Όχι τέτοιο συντόνι, ρε φίλε.
3: Τι ήθελες?
1: Όχι τέτοιο συντόνι, ένα κανονικό ήθελα.
0: Πού είναι αυτό, δεν έχουμε άλλο τώρα.
1: Αυτό είναι από
0: η παραγωγή, αυτό
1: είναι πρίκα, από τη γυναίκα σου.
0: Τι είναι αυτό, όχι, το βρήκα εδώ δίπλα. Καλό, ε? Τι γίνεται σήμερα?
1: Σου είχε βγει καλό.
0: Σου είχε βγει καλό. Κοίτα, έχω
1: ρίξει. Φοβάμαι τι έχει γίνει σε αυτό το σεντόνι.
0: Ακού, κάτι ύπνου έχω ρίξει, πρέπει να σου πω, με αυτό το σεντόνι εδώ πέρα κοντά. Κάτι βραδινά που κάνουμε και δεν τρει ώρε. Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ στο κτίριο.
2: Γαριασμένο το
1: κτίριο. Να έχει το κτίριο.
2: Με έπρεπε... το πλένεις, γαριασμένο το βλέπω.
0: Πρόσεξε, έπρεπε να το κάνουμε αυτό με το σεντόνι όταν έρθει ο Βερβελές. Αλλά δεν θα έρθει σήμερα. Οπότε
1: αναγκαστεί.
0: Ξέρω, το ξέρω. Έχει και μάτς με το Βόλο σήμερα.
1: Έχει και μάτς Βόλο, εντάξει.
2: Έχει αγώνα.
0: Ο περιγράφει.
2: Εντάξει, τι τώρα, σοβαρά 10 παρατέταρτο, ρε φίλε.
0: Για να τελειώσει η ΑΕΚ. Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή, αν το βάζαν 5 θα ήταν πρόβλημα.
0: Ο Σκάι το έκανε, φίλε. Μίλα μαζί του.
1: Άμα παίξουν 5 ώρα θα πέφτουν σε 10 κοτόπουλα κάτω.
0: Η αλήθεια είναι πως κάνει και ζέστη, ρε φίλε, πολύ όμως.
2: Τα ξέρω, φίλε. 10 παρατέταρτο.
1: Και δεν θα πάει κόσμος.
0: Ναι.
2: Άσο.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν και έχουμε και εκπληξούλες για σας, όπως είπα στην αρχή. Θα έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με το Αθλέτικο. Ελπίζουμε να απολαύσετε το φετινό πρόγραμμα του χειμώνα, γιατί όντως έχει πολλές εκπλήξεις και ωραία πραγματάκια. Εγώ είμαι πολύ ψημένος, να σου πω την αλήθεια, κύριε Σαούλη.
3: Απορώ πως δεν μου είπες ότι είσαι ήδη κουρασμένος.
0: Κουρασμένος με τον Τάσο το κουβεντιάζαμε. Θυμάσαι που μου λες, είμαστε μια εβδομάδα και νιώθω ότι είμαστε 6 μήνες εδώ.
3: Κι εγώ στην ίδια κατάσταση
0: είσαι.
1: Ναι. Βέβαια, το τελευταίο κουρασμένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο του λύσανε το συμβόλαιο και έφυγε. Να ξέρεις.
0: Άλλος κουράζεται. Φύγε. Μάγκες, είμαστε ΑΕΚ. Και δεν μας πέφτει, λέει, το ηθικό. Αν περάσουμε στους 24, θα ξανάρθουμε το παρεάκι που είχαμε έρθει μετά το πρωτάθλημα. Αν μας θέλετε, βεβαίως. Α, είναι οι τύποι αυτοί. Ωραίοι. Μια χαρά. Φυσικά σας στέλνουμε. Και νωρίτερα σας στέλνουμε. Άλλωστε, αυτή η διαδικασία είναι μια γιορτή, το λέγαμε και χθες. Ο Βερβελές το λέγε πολύ ωραία, πέρα από πλάκα. Να το απολαύσει πρώτα απ' όλα ο οργανισμός ΑΕΚ. Αυτή τη συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μιλάμε για κάτι εξαιρετικό που το κυνηγάνε χρόνια κάποιες ομάδες και δεν το πετυχαίνουν. Και εδώ η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να επιστρέψει μετά από πολύ καιρό. Και
1: εντάξει,
0: με αυτό
1: βολεύει, βολεύει και αυτό το παιχνίδι τώρα για να είναι η ψυχολογία πολύ καλή. Mm-hmm. Γιατί είναι το πιο βατό ματς της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να πάρει την νίκη. Αν την πάρει, μπορεί να χτίσει μετά σιγά σιγά μια βαθμολογία να ελπίζει όταν παλέψει να πάει στους 24. Αν δεν κερδίσει σήμερα. Νομίζω ότι μετά μειώνονται πάρα πολύ οι ελπίδες.
0: Ωραία.
1: Θα πρέπει να κάνει θαύματα.
0: Ως τίτλο το βάζεις αυτό, τι θα γίνει, ψηφίζω στο πόλεγο. Εγώ ψήφισα κάτι ήδη.
1: Μένα πήγε στο Νίκη ΑΕΚ, τώρα χωρίς να σκεφτώ.
0: Και εγώ το πήγα εκεί, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Μια ομάδα πάντως που το λέγαμε ότι σκοράρει και αυτή πολύ.
1: Πολύ.
0: Οπότε αυτό πρέπει
1: και
0: να
1: η ΑΕΚ
0: το δούμε.
1: Πολύ. Mm-hmm. Οπότε το σημείο το πήρατε.
0: Ναι, θα πω σαν λέει και ο Μυρότσος. Θέλω να κάνω μια υπενθύμηση, κύριε Γουλή, στην χορηγοτερία, την Elabet, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι, 3 με 5, εδώ στο Back to Back. Θα βρίσκεται μαζί μας μέχρι το τέλος της σεζόν και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει. Είναι πολύ τυχερή αυτή η εταιρεία, γιατί απολαμβάνει τις παροχές που τους δίνουμε. Τι να λέμε μόνο εμείς, ευχαριστούμε. Δεν μου έχει πει ένας ευχαριστώ από την Elabet. Κανένα τηλέφωνο πήρε.
1: Ένα μήνυμα.
0: Στείλε ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Το eFood είναι και αυτό στη διαδικασία να χαρίσει σε εσάς ένα δώρο. Μέσω της Μαριάννας, όπως συμβαίνει πάντα, το eFood είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή Back to Back και δίνει ένα δώρο το οποίο θα απολαύσετε για το Σεπτέμβρη. Από 1η μέχρι 28 διαγωνισμός, το βλέπετε δεξιά. Follow 2 λογαριασμούς eFood Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Κερδίζετε για ένα ολόκληρο χρόνο το eFood Pro. Ευχαριστούμε και για αυτό το δώρο το eFood.
3: Παρένθεση με το eFood, έχω σωθεί με σούπερ μάρκετ, να ξέρεις. Mm? Με το eFood έχω σωθεί με το σούπερ μάρκετ.
0: Α, ναι.
3: Παραγγελία κανονική.
0: Ρε φίλε, παντού έτσι. Παντού.
3: Σε ένα ταρτάκι είναι τέτοιο.
0: Ναι. Μου τα έλεγε η Μαριάννα μια μέρα, κάτι χρειάστηκα, με βοήθησε λίγο εκεί.
3: Η Μαριάννα έχει περάσει άλλο επίπεδο. Παραγγέλνει φορτιστές. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή,
1: δεν βγαίνει από το σπίτι.
3: Ναι, δεν βγαίνει από το σπίτι καθόλου.
0: Δεν πήγα για ένα γύρισμα σε ένα στούντιο, δεν είχαν μαντιλάκια και τέτοια. Μαριάννα, τηλέφωνο απευθεία.
3: Ναι, είναι τέτοιο. Το έχει περάσει άλλο επίπεδο το eFood η Μαριάννα.
0: Έχω βρει μία. Για να δω. Ναι, σχολιασμό για χθες, τι να πω, ρε φίλε. τίποτα. Η Ηρακλέα άνοιξε παλικαρίσια, πήρε διπλό στην Τρίπολη και ο Αστέρας πρέπει να λύσει τα προβλήματά του άμεσα, αφού ρωτάς για χθες. Πανάξια νίκη. Το πέναλτι ήταν. Κι άλλο ένα πέναλτι μπορούσε να έχει πάρει ο Ηρακλής για μένα. Τι άλλο να πω. Ο Αστέρας δέχεται γκολ πάλι νωρίς, δεν καταφέρει να αντιδράσει.
1: Χωρίς πολλά-πολλά τα τρώτε κατευθείαν τα γκολ.
0: Ναι, τρώει νωρίς πολλά-πολλά. Και δεν έχει σαφές σχέδιο για αντίδραση μετά.
3: Πέρα την αντίδραση, είναι. Έχει παίξει 4 μάτσο ο Αστέρας, έχει ένα γκολ.
2: Δυσκύλιος πολύ.
3: Πολύ.
0: Και στον γκολ πρόβλημα.
1: Και να πει ότι ταυτόχρονα κράταγε η άμυνα. Να πεις, σου, πάει.
2: Που περιμένεις να τις βάλεις τώρα από το ένα μέτρο εκεί. Βάλει τώρα, παιδάκι μου.
3: Τέλος πάντων, για μένα σε πρωταθλήματα όπως το δικό μας, αλλά νομίζω γενικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πρέπει να βρίσκεις φορ που θα σου βάζει να σου έχει εγγυημένα γκολ. Ναι. Κάνει τη διαφορά. Δηλαδή η ΑΕΚ φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ από το center forward, του έκανε τη διαφορά φέτος. Ξεκινάει τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι ένα ζήτημα. Έχει χάσει 20 τουλάχιστον γκολ από τον Ελκαμπή. Από ποιον θα τα βρει, ποιος θα τα βάλει αυτά τα γκολ.
0: Συμφωνώ 100%.
3: Ο ΠΑΟΚ παλεύει. Δηλαδή πόσα χρόνια μετά τον Μπρίγιοβιτς, εγώ δεν θυμάμαι έναν κανονικό φόρ στον ΠΑΟΚ να του βάζει τα γκολ. Θα μου πει όταν πήρε το πρωτάθλημα, είχε από πίσω τρεις παίκτες από πίσω του που είχαν 20-20. Δηλαδή κάνανε double-double από πίσω του.
1: Και δεν έπαιζε για να αξιοποιήσει το σκόρερ. Έπαιζε με
2: γενικό σκόρερ. Σωστά και ο Τίμιος, ο Μπράντον έβαλε 10 γκολ εκείνη τη σεζόν.
0: Αλλά για το φίλο που λέει ότι φέτος δεν γλιτώνει ο Αστέρας, Β' Εθνική σε περιμένει, εγώ θα σου πω το εξής. Όπως λέει και ο Τάσος που το έχει και φρέσκο, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Έτσι δεν λένε.
1: Σε ξύρισαν στο τέλος. Δεν το έχω. Όχι.
0: Εσύ δεν ξυρίσεις καν.
1: Αν ξυρίσω θα είμαι 12 χρόνων. Θα
0: είμαι σαν τον Ζακή. Στο τέλος. Περίμενε. Έτσι περίμενε. Πήγες στο γάμο. Μην βιάζεσαι. Θα δούμε ποιοι θα πέσουν φέτος. Και αν θα μπει στη διαδικασία αυτή να παλεύει ο Αστέρας.
2: Από Σεπτέμβρη μήνα τώρα θα λέμε τώρα ποιοι θα
0: πέσουν. Νωρίς ακόμα. Αποστικές,
2: δηλαδή, για, το
0: για τους φίλους του Ηρακλή, όσοι είναι εδώ και μας ακούν, έχω μια έκπληξη για εσάς γύρω στις 4 παρά 4. Μείνετε εδώ. Μια έκπληξούλα πολύ ωραία για τους φίλους του Ηρακλή. Και θέλω να δω τώρα. Να ακούσω τέλος πάντων, τον κύριο Τσάλτα, ο οποίος βρήκε λύση μέσω μιας διαδικασίας που συμμετείχε ρεπορταζιακά και για το ποδόσφαιρο, πώς θα γίνονται τελικά οι επιλογή των διαιτητών, για να μην γκρινιάζει κανένας.
3: Έχω δει τον τίτλο του Αθλέτικου και έχω πάρα πολλές απορίες.
0: Έχεις πάθει σοκ, ε?
3: Όχι σοκ, έχω απορίες. Έχω απορίες.
0: Ναι, εγώ δεν το πίστευα, νομίζω ότι με τρολάρει όπως
3: γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάνει λάθος. Πήρα το Μυρότσο, του λέω τι γράφουμε αυτά στο site. Τι είναι αυτό.
0: Θα μας φάρουν
3: και μου λέει, περίμενε τον Τσάλτα να σα εξηγήσει.
0: Χρήστο, τι έγινε, ρε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Το ότι ξεκινάει η εκπομπή σε μένα Champions League με μπάσκετ είναι υπερβατικό.
0: Εντάξει, συγκλονιστήκαμε αυτή την είδηση τώρα που ακούσαμε.
4: Η αλήθεια είναι όντως, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι καιρό, εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ, και η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλιου, με τις ομάδες, πλην του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε δηλώσει ότι δεν θα πάει και δεν πήγε στη συνάντηση, έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Σημαντικότερο όλων ήταν αυτό που ανακοινώθηκε, που έγινε γνωστό από την ΟΚΟΣ πρόταση, να μεταφερθεί η επιλογή των διαιτητών στις ομάδες GPL. Δηλαδή, οι ομάδες GPL να συμφωνούν μεταξύ τους και να επιλέγουν ποιους διαιτητές θα έχουν σε κάθε παιχνίδι. Κάτι το οποίο μπορεί να ανοίξει, νέο ασκό του όλου, βέβαια, γιατί πολλές ομάδες μπορεί να γκρινιάξουν, άλλες μπορεί να πούν τα δικά τους. Γενικότερα, ήταν ένα θέμα το οποίο και. Μάλλον το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είχε κατατεθεί η ίδια πρόταση πριν από 3 χρόνια, όπως ανέφερε η ΟΚ, και όλες οι ΚΑΕ ανεξαιρέτως την απέρριψαν. Και την ξαναέθεσε στο τραπέζι τώρα η Ομοσπονδία, δίνοντας μάλιστα deadline στις ομάδες μιας εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την 3η 15 Σεπτεμβρίου, να έχουν απαντήσει στην πρόταση. Προφανώς ακόμα δεν υπάρχει αντίδραση από τις ομάδες που έλαβαν την πρόταση.
0: Νομίζω ότι το στρολάρει γι' αυτό.
4: Έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις της ΕΟΚ για να τελειώσει μια και καλή το κομμάτι φωνές για τη διαιτησία.
3: Ρε Χρήστο, μήπως είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, ότι εμείς σας δίνουμε την πρόταση, σας δίνω και τον μπαλάκι, αποφασίζεις εσείς. Γιατί δεν βλέπω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Δηλαδή, εγώ να συμφωνώ ότι θέλω τον Τζάλτα διαιτητή στον αγώνα μου. Αν δεν συμφωνεί ο Βασίλης όμως με τον Τζάλτα στον δικό μας αγώνα, τι θα κάνουμε, θα πάμε σε άλλη επιλογή? Και αν δεν συμφωνήσουμε ποτέ, ποιος θα σφυρίξει?
0: Και πώς θα γίνει, τρίχεται, θα διαλέγει ένα δικό μου, ένα δικό σου και έναν και οι δύο?
3: Τι
0: γιατί
3: ξέρω,
0: να βρίσκει τους τρεις και να είναι και οι δύο και οι ναι, δύσκολο το βλέπω.
4: Είναι μια πρόταση η οποία σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση.
1: Περιγράψανε και τη διαδικασία που θα γίνεται ή απλά το είπανε?
4: Το είπανε.
1: Απλά το είπανε.
4: Θα υπάρχει ορισμός εκτός απρόπτου. Αν ψηφιστεί κιόλας να γίνει. Ναι. Εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες να ψηφιστεί αυτή η πρόταση και να μείνει η κατάσταση όσο έχει στα χέρια της ΕΟΚ. Μάλιστα, ξεκαθάρισε κιόλας την πρότασή της ότι η διαιτησία είναι επαγγελματική, γιατί οι διαιτητές περνάνε από αξιολόγηση μηνιαία και είναι επαγγελματίες διαιτητές, όπως και υπάγονται στον κανονισμό, όπως συμβαίνει και με όλες τις ομοσπονδίες ανά τον κόσμο, τις 200 ομοσπονδίες. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό ότι η ΕΟ κατέθεσε πρόταση στις ομάδες να πάρουν αυτές τον έλεγχο της διαιτησίας. Κάτι ριζοσπαστικό μεν που μπορεί να βγάλει από την κουβέντα, από το κάδρο την ΕΟΚ εντελώς πλέον, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά παράπονα των ομάδων είχαν στραφεί εξ ολοκλήρου στην Ομοσπονδία. Και το γεγονός κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στη σύσκεψη, στη συνάντηση, λέει πάρα πολλά για τις σχέσεις που έχει η Ομοσπονδία με τις ομάδες. Αν και η Ομοσπονδία ζήτησε ενότητα.
0: Χριστό.
4: Στο... Ναι.
0: Χριστό. Ειλικρινά, ήμουν παγερά διάφορα αυτά που μου λες τώρα για την Ομοσπονδία και τα υπόλοιπα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπε στο Σίδηση και σταματάμε εδώ. Το ότι είναι σωστό χαστρο η ΟΚ θα είναι και πάντα θα είναι. Εγώ είπα του Ποζιού να παραγγείλει popcorn τώρα. Εγώ, εσύ, Χρήστο, εδώ η παρέα, να καθόμαστε να βλέπουμε τα πρώτα παιχνίδια εφόσον γίνει αυτό αποδεκτό και ορίσουν διαιτητές υπομάδες.
1: Αυτό που δεν έχω ακούσει ποτέ είναι πώς δεν έχουν πάρει κόπια του ποδοσφαίρου στα μεγάλα μάτς ξένοι διαιτητές στο μπάσκετ.
0: Όχι, μα, να πάρει το ποδόσφαιρο αυτήν την κοπιά.
4: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Όχι,
4: δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Ναι. Ξένοι διαιτητές σε ελληνικά παιχνίδια πρωταθλήματος δεν θα γίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν σας άρεσε δηλαδή.
0: Δεν σας άρεσε, έτσι.
1: Δεν σας άρεσε.
0: Δεν πειράζει. Θα κάνουμε εμείς αυτό που κάνετε.
3: Ενώ στο ποδόσφαιρο αυτό θα ήταν εύκολο που λες ως πρόταση για το ποδόσφαιρο.
0: Τι.
3: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Λανουά. Ποιος θα λέγει όχι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Λανουά. Απλά θα πρέπει να κλωνοποιήσουμε το Λανουά. Να είναι το Λανουά,
1: σα λέω. Λανουά, διαιτή.
3: Δεν τον θες.
1: Τον Τουρπέν.
3: Τον Τουρπέν, συγγνώμη, όχι το Λανουά.
1: Το πόπο κόλλησα.
3: Και εγώ κόλλησα. Τον Τουρπέν.
1: Η καρδιά μου πάγωσε.
3: Μπέρδεψα του γάλλου, ρε παιδιά. Μπέρδεψα του γάλλου.
2: Μπέρδεψα του γάλλου.
1: Θέλει το Τσβάιερ.
3: Τουρπέν, Τουρπέν.
0: Τουρπέν είναι διαιτητά, αλλά εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι.
3: Θα έπρεπε να κλωνοποιήσουμε τον Τουρπέν.
0: Τώρα από Έλληνε.
2: Μόνο Παπαπέτρου.
0: Όχι
2: Έλληνε.
0: Χριστό, σε περιμένω και εδώ, φιλιά.
2: Όλοι οι υπόλοιποι στα χωριά
1: του.
2: Όλοι οι υπόλοιποι στα χωριά του.
0: Λοιπόν.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεταγραφή.
0: Φίλε, εσύ που λες για την ΑΕΚ, μη βιάζεσαι, με την ΑΕΚ θα ξεκινήσουμε. Απλώς προέκυψε αυτό το.
2: Εντάξει, παιδιά, ήταν.
0: Το ρεπορτάζ
2: το οποίο αυτό το
0: είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έχει δίκιο, σοκαριστικό αυτό.
0: Γάμα εσώ Καλαμάτα, φιλιά σε όλου στο θάλαμο. Δεν ξέρω, επιτρέπετε τώρα να κοιτάνε στο θάλαμο.
2: Εγώ Καλαμάτα είναι μεσημέρι, γιατί.
0: Γάμα εσώ Καλαμάτα.
3: Εγώ ξέρω ότι αν είχα πάει στρατό, μα λέγανε δεν επιτρέπεται κινητό με κάμερα.
1: Υπήρχε κινητό το πήγαμε.
3: Εγώ υπήρχε.
1: Είχαμε κάτι τελειτά, τόσο ήταν.
0: Εγώ το 97 δεν είχα κινητό.
2: Κάτι παντόφλες είχαμε τότε εμείς.
0: Δεν είχα κινητό. Λοιπόν,
1: στην Τρία που πήγες. Στην Τρία που πήγες. Στην Αγαθνή.
0: Στην Τρία, ναι. Και με το Δούριο δεν είχαμε τίποτα.
2: Χειριστής καταπέλτη
1: ήταν. Δεν πιάνε.
2: Ήταν χειριστής καταπέλτη.
0: Πριν ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, τι θα λέγατε να παρουσιάσουμε μια μεταγράφη, λέω. Τι λες.
3: Θα βοηθήσεις και στην κουβέντα.
2: Στέφανε.
3: Δεν παρουσιάζω εγώ.
0: Ήμουν ο χιλιοστός follower του πριν από λίγη ώρα. Νιώθω πολύ συγκινημένος για αυτό να ξέρω. Είδα 9-9-9 και λέω τώρα είναι η ώρα.
3: Πρέπει να έχει και giveaway κανονικά αυτό. Να πάρεις κάτι.
0: Άκου, εγώ θα πω να το παρουσιάσω ως συνάδελφο, οκ, πάνω απ' όλα, αλλά έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα. Διοικητικά, πολιτικά, εκπληκτικές συνεντεύξεις.
1: Δυνατός, δυνατός. Σ'
0: άρεσε.
1: Ναι, μ' άρεσε.
0: Έλα μέσα, αδερφέ μου. Έλα μέσα.
1: Είστε έτοιμοι?
5: Γεια σας.
0: Κυριάκος, Κυριάκος, γεια σου. Καλώς
6: ήρθατε. Να το κάνουμε σωστά.
2: Σωστά, σωστά.
6: Καλώς σας βρήκα και από εδώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Μεγάλε.
6: Τι γίνεται?
2: Welcome.
6: Σε βρίσκω σε καλή μέρα.
3: Τις υπογραφές τις βάλαμε πάνω εμείς, με τον Αβραμή τις βάλαμε εδώ.
6: Η χειραψία που όλοι περιμέναμε.
0: Κάτσε, καλώς
2: ήρθατε. Η τελευταία ήταν φωτογραφία το τελευταίο. Το τελευταίο ήταν φωτογραφία.
1: Αναβίωσε το 18.
2: Πού παναγία μου.
0: Πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
6: Είμαι καλά.
0: Πρόλαβες να κάνεις διακοπές καθόλου τίποτα?
6: Ναι.
0: Γιατί τελειώσαν τώρα
6: αυτές. Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που δεν είχα, ας πούμε, έτσι, τρεξίματα με ομάδα. Και
2: πρέπει να έχει πέσει το
6: chat. Διακοπές.
2: Oh. Δεν ξέρω αν υπάρχει chat τώρα. Πρέπει να
6: είχε
2: έχει
6: πέσει.
2: Κανονικά
6: μέσα.
2: Πρέπει να έχει πέσει.
6: Είχε πολύ ΑΕΚ μέσα. Περίμεναν οι άνθρωποι. Ναι, τέλος πάντων. Θα μας
0: μεγάλη κυρκύρ και τέτοια, ναι.
1: Θα κρατήσω από αυτό που λέει ο Χριστός και η μάνα του.
6: Εγώ σας είπα, ίσως άλλη μέρα.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Άκου τώρα. Εντάξει, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί απόλυτα. 26 χρόνια ήσουν εκεί με τον ΠΑΟΚ.
6: Ναι.
0: Λογικό.
3: 26 χρόνια.
0: 26, φίλε.
6: Από το 99.
3: Ετός
6: Γιώργος Μπατατούδης.
3: Το 99 πόσο είσαι?
6: Είμαι 48 παρά 2 μήνες.
2: Στα κειμένα περίπου.
0: Ναι, ναι.
2: Κάτι ψηλά,
6: το 78 το Δεκέμβρη. Λοιπόν,
2: Δεκέμβρη πόσο?
6: 15.
2: 10 μέρες μεγαλύτερος μου είναι.
6: Ορίστε.
2: Δεν υπάρχει. Είχαμε, Μπακόπουλο με Βερβελέδια μέρα, τώρα έχουμε 10 μέρες διαφορά εδώ.
0: Αλήθεια, ναι. Κοντά κοντά. Βρήκες την αδερφή ψυχή σου.
6: 26 από το 99 μέχρι το 25.
0: Πρώτα απ' όλα το να φύγεις από εκεί πώς ήταν?
6: Εντάξει, αλλά είσαι ιδρυματοποιημένος, θες δεν θες. Αλλάζει η ζωή σου τελείως. Ναι. Νομίζω ότι για καλό. Για καλό και της ομάδας, για καλό και των ανθρώπων που φεύγουν κάποια στιγμή χρειάζεται.
1: Έχεις προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα?
6: Κοίτα, ήμουν τυχερός, γιατί είχα στο μυαλό μου κάποια πράγματα που ήθελα να κάνω. Λέω θα τα κάνω και άμα πιάσουν. Mm. Και φαίνεται να πιάνουν.
1: Μπράβο.
6: Έτσι μια διαδρομή τέτοια, λίγο πιο με λιγότερη τοξικότητα, στην οποία συμμετείχα κι εγώ. Να δημιουργηθεί σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Δεν ήταν αυτή η φιλοδοξία μου ποτέ ασχολούμενος με το ποδόσφαιρο, αλλά άμα είσαι στο χορό, χορεύεις και γίνεσαι αυτό που καμιά φορά δεν θες. Οπότε ένα τέτοιο stop σε βάζει σε μια διαδικασία να κάνεις επαναξιολογήσεις, να επανατοποθετηθείς και να φρεσκαριστείς. Ωραία ήταν. Ωραία.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, φοβερή, μου κάνει εντύπωση. Θα διαβάσει μηνύματα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ένα παράσημο αυτό το να σταματάς από μια ομάδα που είσαι τόσο δεμένος, αυτό που έλεγα νωρίτερα μαζί της, και όταν ξεκινάς να κάνεις συνεντεύξεις, πλέον δημοσιογράφος πάλι κανονικά και τέτοια, να αποδέχονται την πρότασή σου να βρεθούν σε συνέντευξη από όλο το φάσμα του αθλητισμού, παράγοντες, διαιτητές, τεχνικοί διευθυντές, το περάσαμε πριν ο Κορδέλα εδώ πέρα, αθλητές. Δηλαδή,
1: ανοίγουν στόματα που δεν ανοίγουν.
0: Ναι, αυτό.
6: Πιθανότατα γιατί νιώθουν ότι μιλάνε σε έναν άνθρωπο που έχει περάσει παρόμοια βάσανα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ανήκουν σε ομάδες και έχουν ακούσει και έχει δημιουργηθεί γύρω τους πολλή φασαρία, νιώθουν μια ασφάλεια ότι μιλάνε σε έναν άνθρωπο που τους καταλαβαίνει. Και αφετέρου, εντάξει, τόσα χρόνια, ξέρεις, ο κόσμος βλέπει μια πλευρά των παραγόντων, η οποία είναι η κακή τους πλευρά. Η αλήθεια είναι. Βλέπουν τις στιγμές που διαφωνούν και τις στιγμές που έχουν debate και μαλώματα κτλ. Αλλά επί της ουσίας οι παράγοντες όλων των ομάδων και σε ένα επίπεδο έχουν μία απόλυτη συνεργασία στη διοργάνωση του πρωταθλήματος και των αγώνων. Έτσι, και είναι πάντα αυτό που λέω, ότι αν μας αρέσει σήμερα το ποδόσφαιρό μας, αν το θεωρούμε βελτιωμένο, έγινε από τους παράγοντες. Έχουν κακή εικόνα, κακό όνομα, φθήρονται και μόνοι τους, φθηρόμασταν και μόνοι μας, αλλά επί της ουσίας το ποδόσφαιρο έχει αναπτυχθεί εξαιτίας των παραγόντων. Ούτε οι ποδοσφαιριστές έφτιαξαν, παρότι έρχονταν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, έφτιαξαν το ποδόσφαιρο, ούτε οι διαιτητές, ούτε κανένας άλλος.
2: Από τους παράγοντες. Εννοείς τελεχειακά δηλαδή.
6: Εννοώ τελεχειακά. Υπάρχει
2: πιο φρέσκα
6: μια...
2: μυαλά, λίγο.
6: Ναι, ναι.
2: Λίγο
6: και, και κάποια μυαλά. Στιγμή αντιλήφθηκαν ότι πέρα από το να τρέχουν και να προσπαθούν να δυναμώσουν τις δικές τους ομάδες, έβαλαν ένα πιο μακροπρόθεσμο στόχο να δυναμώσουν το πρωτάθλημα, να γίνει μια συνολική ανάπτυξη. Αυτό το πράγμα δουλεύει την τελευταία εξαετία, εφταετία, νομίζω αρκετά καλά. Και ακόμη με ανθρώπους που σκοτωθήκαμε δημόσια, σκοτωθήκαμε γιατί ο καθένας υπερασπιζόταν την ομάδα του, ακόμη και εκείνοι ξέρουν ότι στο τέλος της ημέρας, στο κομμάτι που όλοι δούλευαν προς μια κατεύθυνση για το καλό όλου του ποδοσφαίρου, είχαμε βρεθεί στα ίδια πεζοδρόμια, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ήμασταν απέναντι.
0: Ισχύει. Εδώ θα κάνει ο κύριος για μας.
3: Λοιπόν, αρχικά, επειδή προφανώς είναι συνυφασμένος με τον ΠΑΟΚ, δεν τον πήραμε ως πρόσωπο του ΠΑΟΚ. Τον πήραμε αρχικά για τις
6: ήταν όρος. Ήταν όρος, μάλιστα.
3: Τον πήραμε ως άνθρωπο που έκανε εξαιρετικές συνεντεύξεις, τις ζηλέψαμε, οπότε τις στέλαμε στο δικό μας κανάλι και στο δικό μας site, οπότε τον πήραμε αρχικά για τις συνεντεύξεις και για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει το ποδόσφαιρο πολύ από μέσα και θα μας βοηθήσει με την άποψή του και την οπτική του για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή το βράδυ θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε το πρώτο μάτς της ΑΕΚ στο Champions League.
0: Ωραία, πολύ χρήσιμο.
3: Ελπίζουμε και με την νίκη της ΑΕΚ και έχω και είδηση τώρα, έσκασε.
6: Και για να τρολάρω τον εαυτό μου, μπορώ να το πω αυτό έτσι λίγο, ναι. για να γελάσουν λίγο και οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι πιο κουμπουμένοι, φαντάζομαι, ναι. Τώρα, σήμερα. Είναι και η μόνη εκπομπή για την οποία δεν έχω εμπειρία. Έτσι, για Champions League δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Ούτε ο Φωτιάς είχε εμπειρία από Champions League. Ορίστηκε σε μάτς Champions League ξανά μετά από 4 χρόνια Έλληνα διαιτητή. Ένα σχόλιο, κύριε Κώστα. Σοκαρισμένο το βλέπω.
0: Ο κύριος Φωτιάς
1: όταν ήταν. Όχι απλά προκριματικά. Έλα Ιούνιο να κάνει.
3: Μισό λεπτό να σα πω και το μάτς.
2: Θου κύριε φυλακή το στόματί μου.
3: Σλάβια Πράγα, Λαντς.
2: Καλή επιτυχία στο ποδόσφαιρο.
1: Αν ξέρει του κανονισμού, να πάει.
3: Τέντρο.
2: Τα μεγάλα μηνύματα που έχουν έρθει ως τώρα. Ναι. Έλα ρε Πασοκάρα Κυριάκο. Μπράβο, παιδιά.
0: Γιατί είμαστε εδώ.
1: Δεν πάει τυχαία πίσω από πράσινη απόχρωση ο Κυριάκος.
0: Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Καλά, το σχόλιο το δικό μου, αν το θέλεις για το Φωτιά, το θες σίγουρα?
3: Για πώς, εγώ είπα την ίδια.
0: Αν μπορεί ο Φωτιάς να είναι διαιτητής στο Champions League, νομίζω όλοι μπορούμε να καταφέρουμε αυτό που σκεφτόμαστε και ονειρευόμαστε.
1: Μακάρι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, ξεχώρισε αρκετές συνεντεύξεις από αυτές που έχεις κάνει. Καλά, εννοείται ότι θα παρακολουθήσουμε και στο Αθλέτικο. Είμαι βέβαιος ότι έχεις ετοιμάσει λίστα για τις επόμενες. Αλλά...
6: εδώ, ο κύριος Σαούλης. Περιμένουμε εγκρίσεις.
0: Έχεις έρθει σε σύγκρουση, ας πούμε, με τον Καραπαπά πολλές φορές.
6: Ναι.
0: Τον έφερες.
6: Ναι.
0: Με τον Παπαδημητρίου, όλη η Ελλάδα συζητούσε για το τι έκανε και τι δεν έκανε. Τον έφερες.
2: Μου είχε βάσει την πίεση 50. 50 μου δεν έχει πάει την πίεση.
6: Κοίτα λοιπόν, τώρα, εντάξει, ναι, αυτή. Ναι.
0: Το Ροσίδης, Λουτσέσκου, Σάντος, Λανουά.
1: Και όχι Τρουπέν. Αδυναμία μου. Τζαβέλα.
0: Και σε Τζαβέλα, ναι.
2: Πολύ δυνατή.
0: Και σε εποχές...
2: μόνο αλήθειες. Ποιοι είχαν COVID τότε.
0: Και ξέρεις εποχές, όχι μετά από χρόνια που ξεχάστηκαν όλα. Όταν καίει, ρε παιδί μου, η ιστορία.
6: Εντάξει, είναι το προνόμιο του να μην, είσαι, να μην σε έχουν συνδέσει ακόμη με τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα και να σε αντιμετωπίζουν σαν παλιό συνεργάτη ή ακόμη και σαν παλιό αντίπαλο με τον οποίο αναγνωρίζουν ότι εντάξει, υπήρχε ένα δεν μπορώ να πω σεβασμός, γιατί ειδικά με τον Κώστα τον Καραπαπά έχουμε σκοτωθεί άσχημα. Εποχές έλεγα, δεν είχαμε κοινωνικές επαφές, αλλά κατάλαβε την νοοτροπία με την οποία ήθελα να προσεγγίσω εγώ αυτή τη σειρά. Γενικά, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να δώσω μια άλλη οπτική ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια πολύ τακτοποιημένη δημόσια εικόνα. Ο κόσμος έχει βάλει στο μυαλό του ως κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εμένα με νοιάζει να δει ο κόσμος αυτό που έβλεπα εγώ στα αποδυτήρια ή έβλεπα εγώ σε άλλες συναναστροφές και ας κρίνει μόνος του μετά ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Αυτό που βλέπουμε από τις συνεντεύξεις, τώρα που το ζήσω από μέσα, είναι και λίγο το έξω, αυτό που βλέπεις τηλεόραση είναι ρολός.
6: 100%.
1: Που ίσως το έχεις κάνει κι εσύ.
6: 100%. Εγώ το έχω πει αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρεις, μπορεί να
1: δεν σε εκφράζει 100% και απόλυτα αυτό που είσαι.
6: Αν είσαι στο χορό, χορεύεις. Αν δεν σε εκφράζει αυτό που πας να κάνεις, παρετήσαι. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Δηλαδή, προφανώς όλοι αναγκαστήκαμε να τεντώσουμε τα όρια μας, αλλά αν χρειαζόταν να τα ξεπεράσουμε, έπρεπε να παραιτηθούμε και να φύγουμε. Σίγουρα έχουμε, ξέρεις, καμιά φορά η πίεση και η Θεσσαλονίκη είναι ακόμη πιο ιδιαίτερη πόλη. Παιδιά, νομίζω ότι δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχει τα κακά της μικρής και τα κακά της μεγάλης πόλης. Εγώ τη λατρεύω, δεν μπορώ να ζήσω πουθενά αλλού, αλλά είναι μια πόλη πολύ ιδιαίτερη. Έχει πολύ ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία. Και όπως οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές ζουν το παιχνίδι με 500 φυγμούς, μετά τα παιχνίδια και εμείς έχουμε 500. Μπορεί και εμείς να έχουμε. Να είμαστε ακόμη χειρότερα, γιατί η δική μας αρμοδιότητα να μην έχει πάει καλά. Η διοργάνωση του αγώνα, να έχει επεισόδια, να έχει διαιτησίες,
1: επικοινωνιακά.
6: Οπότε εκεί είσαι και υποπίεση. Εγώ έχω αδικήσει ανθρώπους, αλλά τους έχω αδικήσει το λεξιλόγιο. Δεν έχω αδικήσει, θεωρώ, και κάνοντας μία αξιολόγηση, όταν κάτι ήθελα να πω, ας πούμε, εναντίον του Καραπαπά, έπρεπε να βρω το καλύτερο δυνατό λεξιλόγιο που εκφράζει εμένα, αλλά να περάσω το μήνυμα το οποίο εκφράζει την ομάδα μου. Δεν θα μπορούσα εγώ να επιλέξω, μη μαλώσουμε τον Καραπαπά, είναι καλό παιδί. Αν ας πούμε η ομάδα είχε κόντρα μαζί του. Παράδειγμα τώρα λέμε για τον Καραπαπά, τον Ηλιόπουλο, τον, ξέρω εγώ, τον Γιωβάνοβιτς, όποιον έτυχε. Γενικά, έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι εκφράζεις ένα κόσμο, πολυεπίπεδο. Άλλος εκφράζεται χυδαία, άλλος εκφράζεται πιο... πολιτισμένα κτλ. Εσύ πρέπει πάντα να νιώθεις ότι εκφράζεις το μέσο όρο του κοινού της ομάδας που εκπροσωπείς. Αυτό αναγκάζει καμιά φορά να κάνεις, πώς το λένε, χάνεις λίγο το μέτρο. Αν τα ακούσματά σου είναι πιο φανατικά εκείνη την περίοδο, γίνεσαι και εσύ πιο φανατισμένος.
1: Άρα αδίκησες κόσμο.
6: Ναι. Αδίκησα με το λεξιλόγιο μου αρκετό κόσμο. Ναι.
0: Τρομερή παραδοχή, φίλε αυτή.
2: Η εκπομπή με το ονομάζεται σε back to back.
6: Ναι.
0: Θέλω τη γνώμη σου μετά, αφού βγάλουμε και το χαστά, για κάποια πράγματα που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ τώρα.
6: Ό,τι θέλετε.
0: Και κάνουν τζίζι σε πολλές περιπτώσεις και θέλω να το σχολιάσουμε.
6: Επίσης, επειδή γνωριζόμαστε τώρα, ναι. Να ξέρετε ότι ό,τι μπορώ να πω εκτός κάμερας, μπορώ να το πω και on camera.
0: Αυτό θέλουμε.
6: Δηλαδή, δεν πρόκειται. Μπορεί κάποια πράγματα να πρέπει να στρογγυλευτούν ενδεχομένως on camera, γιατί υπάρχουν και δικαστήρια. Ναι. Αλλά εμένα η τοποθέτηση, η καριέρα που θέλω να κάνω είναι ότι να μην αλλάζω, να μην παίζω πια άλλο ρόλο. Ό,τι είμαι έξω από την κάμερα να μπορώ να είμαι και.
0: Ωραία.
6: Αν κάτι δεν μπορώ να πω, θα πω ότι δεσμεύομαι γιατί δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, είναι ωραίο αυτό. Νιώθεις και καλά μετά όταν βρίσκεις εδώ τον εαυτό σου και μπορείς να πεις αυτά που θα έλεγες και εκτός, να τα λες και εντός.
6: Ψυχοθεραπεία.
0: Πολύ ωραίο. Ψυχοθεραπεία. Πολύ σωστό. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τώρα. Να ξεκινήσουμε με ΑΕΚ, παιδιά. Εννοείται πως σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα. Τάσο. Εννοείται πως θα θέλαμε να δούμε και τη νίκη της ΑΕΚ σήμερα για να επιστρέψουμε μετά από 20 χρόνια σε νίκες. Μίλαν 2006.
1: 21 Νοεμβρίου 2006, με Ιταλό τερματοφύλακα τότε, με Ιταλό τερματοφύλακα και απόψε.
2: Α, δεν παίζει 300 τελικά.
1: Το πιθανότερο είναι πως όχι. Είναι αρκετά, όχι αρκετά, είναι σοβαρό το ζήτημα του Θωμά, δύσκολο να το ξεπεράσει.
2: Άρα το πιθανότερο είναι ότι πάμε... προχτές, δεν είδα, συγγνώμη.
1: Είναι από το παιχνίδι με τον Άρη κάποιες ενοχλήσεις. Το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα πάει με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Νομίζω ότι τέτοιο ντεμπούτο ο ίδιος σε αυτή την ηλικία θα περίμενε να κάνει στο Champions League.
3: Εγώ θα πω πάντως είναι και η πολυτέλεια της ΑΕΚ του να πληρώνει έναν δεύτερο τονοφύλακα τόσα πολλά λεφτά. Τι συμβόλαιο έχει, νομίζω έχει πολύ
1: μεγάλο. Ένα εκατομμύριο είναι.
2: Ένα εκατομμύριο είναι ο Μπρινιόλι.
3: Και δεν λες βοήθα Παναγιά μου. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Ότι το βοήθα Παναγιά μου το λες επειδή έχει ότι δεν έχει τόσα μάτς. Δεν έχει παίξει τόσα μάτς.
1: Σε αυτό το επίπεδο, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Πληρώνεις ένα εκατομμύριο το δεύτερο και ένα 500-600 τον πρώτο, ώστε αν γίνει κάτι, χτυπάς ξύλο με τον πρώτο, να μην τρέξεις και να φτάνεις με τον δεύτερο. Τώρα ο Μπρινιόλι νομίζω είναι ένα έμπειρο παιδί. Μπορεί να δεν ξέρω αν έχει νομίζω, εμπειρία από το Σαββολίνο, δεν έχει, αλλά έχει από το υψηλό επίπεδο.
2: Λέω,
1: έχει
2: παίξει μεγάλα παιχνίδια. Έχει παίξει πολλά μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Και μόνο που έχει επιβιώσει από εκείνο το μάτς στη Μασσαλία με τον Παναθηναϊκό, με τη Μαρσέιγ, νομίζω λέει πολλά.
2: Και ήταν πρωταγωνιστή τότε.
1: Ναι, επειδή ήταν πρωταγωνιστή, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν είναι άπειρο, έχει δίκιο. Απ' την άλλη, όμως, χθες λέγαμε το πόσο σημαντικό είναι για την ΑΕΚ ότι έχει μια πεντάδα πίσω που είναι ίδια.
1: Ναι.
0: Εδώ και πολλά χρόνια. Και χάνεται ένα σημαντικό κρίκο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εννοείται με την άμυνα, με το στόπερ του.
1: Απλώς καταλαβαίνετε τώρα με τους τραυματισμούς, το έχουμε ζήσει τις τελευταίες μέρες δυστυχώς για τα παιδιά. Να επανέλθουν όλοι γρήγορα και από τους σοβαρούς τραυματισμούς. Και σοβαρούς τραυματισμούς, ξεχάσαμε να πούμε και τον Παντελίδη, που είναι πιο δυνατός τραυματισμός από όλους, γιατί είναι κνήμη και περόνι μαζί.
2: Του Παύλου είναι ναι, όλη χρονιά.
1: Και για τον Κωνσταντέλια, για τον Ελκαμπή, για όλους. Και τώρα για τον Θωμά να επιστρέψει και αυτός γρήγορα και να είναι και καλά. Αλλά η ΑΕΚ τώρα πρέπει να επιβιώσει απόψε με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, τον Μπρινιόλι. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας το έβγαλε με τον Μπρινιόλι και σε φιλικά, γιατί είχε ένα πρόβλημα στον νόμο τότε ο Στρακώσια. Οπότε είναι πεζούμενος. Έχει παίξει και το μάτς κυπέλου την περασμένη εβδομάδα στη Χρυσούπολη ο Ιταλός. Και νομίζω ότι είναι και γι' αυτόν μια ευκαιρία να δείξει. Τι μπορεί να κάνει και σε τι επίπεδο βρίσκεται στην ετοιμότητά του. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά για την ΑΕΚ. Το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε τον Γκοϊτά αριστερά στην επίθεση σε σχέση με τον Γκατσίνοβιτς. Πολλά τρεξίματα ο Γκατσίνοβιτς, πολλές εντάσεις, αλλά νομίζω ότι θέλει λόγω και εντός έδρας ο Νίκολης ψάχνει το πιο επιθετικό παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Ψάχνει την άμεση απειλή, την ατομική ενέργεια από τον Γκοϊτά. Κάτι
3: ο
1: που του προσφέρει.
3: Ρε φίλε, γιατί μπήκε στο πλάνο ότι μπορεί να είναι βασικός.
1: Γιατί έπαιξε πάρα πολύ καλά προχθές. Συμμετείχε στα 2 από τα 5 γκολ και πήγε πάρα πολύ καλά για πάνω από μια ώρα.
3: Δεν τον έχουμε όμως για βασικό τον Κατσίνοβιτς.
0: Για δώστε μου λίγο τα εργαλεία που θα
1: έχει
0: ο Νικολίτς σήμερα.
1: Τακτικά είναι πιο τακτοποιημένος από τον Γκοϊτά.
2: Ιατρικά είναι εντάξει ο Γκοϊτά.
1: Ναι, δεν είχε κάτι. Ήτανε για το... Δεν είχε πάει καλά με την Κηφισιά, ήθελε να τον αφήσει να βοηθήσει.
0: Προχθές, σκόραρε κλπ.
1: Ο Νικολίτς και τον έβαλε αλλαγή. Μπήκε μέσα λυσασμένα να βρει τον γκολ, σαν Γκογιότ.
2: Σασμένο είναι ένα. Και περιμένει τώρα 15.
0: Και ελπίζουμε να γυρίσει. Ναι,
2: τώρα. Ναι. Κάτι
0: γυρίζει.
2: Κάτι υπομονή.
0: Έλα λοιπόν εδώ. Τώρα εκπλήξεις ελάχιστες παρά μόνο ο Μπρινιόλι, όπως είπες. Σωστά.
1: Βέβαια για τον Μπρινιόλι εδώ είναι ένα μεγάλο προσόν αυτό που λέγαμε χθες. Ότι αυτή η τετράδα μπροστά του είναι, βρίσκονται με κλειστά τα μάτια. Υπάρχουν αυτοματισμοί. Ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Ρέλβας Πίλιος αριστερά. Μουκουντή Ρότα δεξιά. Παιδιά τα οποία αμήνονται καλά, αμήνονται αποτελεσματικά. Βεβαίως. Δεν ξέρουμε, δεν έχει δοκιμαστεί η ΑΕΚ στο αμυντικό κομμάτι σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να είναι η ΛΑΣΚ πρωτάρα στο Champions League, αλλά έρχεται από πολύ καλό momentum, σκοράρει πολύ, επιτίθεται πολύ, είναι στη μετάβαση πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι ένα τεστ απόψε για την ΑΕΚ να δούμε πώς ανταποκρίνεται. Σε αυτό βεβαίως θα έχουν πολύ μεγάλο ρόλο και ο Μαρίν με τον Βιτάλης. Ο Μαρίν για δεύτερη σεζόν πάει πάρα πολύ καλά, βρίσκει ακόμα περισσότερο τα πατήματά του, γίνεται και πολύ πιο επιθετικός σε σχέση με τον Βιτάλης στον άξονα. Ο Βιτάλης είναι ένα εργαλείο το οποίο. Ταχυδυναμικά και με εντάσεις προσφέρει στον Νίκολιτς αυτό που έχασε πολύ από τον Πινέδα. Είναι ο παίκτης που ταιριάζει περισσότερο στα στοιχεία που έχασε από τον Μεξικανό. Διαφορετική λειτουργία, διαφορετικό δίδυμο. Αλλά όπως είδαμε και στο μάτς με τον Άρη, ήταν πάρα πολύ καλή. Βρίσκουν ρυθμό και αυτό και θέλει να κερδίσει. Γι' αυτό δεν αλλάζει και πολύ την ενδεκάδα απόψε ο Νίκολιτς. Γιατί υπάρχει ρυθμός, υπάρχουν οι λύσεις και οι επιλογές. Δεξιά υπάρχει ο μαέστρος της ομάδας. Θα τον δείτε πολλές φορές να χαμηλώνει στο Ρέλβας και το Μουκουντή μπροστά από τα δύο στόπερ. Θα τον δείτε πολλές φορές να πηγαίνει κοντά στον Γκοϊτά. Θα τον δείτε να μπαίνει τρίτος σε Μαρίν και Βιτάλης.
3: Θα τον δούμε σε λίγο
1: λιγότερο θα τον δείτε μπροστά από τον Ρότα. Οπότε ο Ρότα έχει απόψε.
2: Θα τον δείτε στον κουτάκι του Μπακόμπου σε λίγο.
0: Και δυστυχώς για τον Ρότα θα τον δείτε ελάχιστα εκείνη.
1: Δυστυχώς για τον Ρότα θα τον δείτε πολύ λιγότερο από όλες αυτές τις θέσεις μπροστά του. Οπότε ο Ρότα θα πρέπει να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο απόψε και συγκέντρωση και αμυντικά και ταχυδυναμικά γιατί είναι. εντός έδρας παιχνίδι και θα πρέπει να ανέβει περισσότερες φορές.
0: Σωστά.
1: Σε σχέση με τα εκτός έδρας.
0: Αλλά θα βοηθήσουν τόσο και τα αμυντικά χαφ εκεί. Ο Βιτάλης δηλαδή θα πρέπει να.
1: Όλοι σήμερα θα πρέπει να είναι στο τόπο επίπεδο συγκέντρωσης και σε τρεξίματα. Και στην επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια πολύ πολύ δύσκολο θα δούμε να σπάει αυτό το δείγμα αν είναι όλα καλά. Ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Ο Βάργα βρίσκεται σε τρομερό timing σκοραρίσματος, πιο ξεκούραστος. Μέσα στο κουτί είναι πραγματικός killer. Ο Γιώβιτς πλέον σε ένα νέο ρόλο φέτος, λίγο πιο πίσω, κοντά σε Κοϊτά Μάγερ ως σκαλοπάτι στην επιθετική λειτουργία. Δεν χαμηλώνει τόσο πολύ μέσα στην περιοχή για να μην έχει και πάρα πολύ φθορά με τους αντίπαλους στόπερ. Λόγω της ποιότητας που έχει με τις επαφές με τις μπάλα, να μπορεί να παίρνει την μπάλα, να τη σπάει, να γυρίζει με την πλάτη, να κερδίζει φάουλ. Και αυτό σημαντικό κομμάτι απόψε, τα κερδισμένα φάουλ με εκτελεστές Μάγερ Μαρίν. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δυνατό σε αυτό το κομμάτι και με τα κορμιά του Ρέλβα, του Μουκουντή και του Βάργα να μπορεί να κερδίσει στο επιθετικό κομμάτι να κάνει φάσεις για γκολ και στο αμυντικό να διώξει τους όποιους κινδύνους προκύψουν. Πάει με την καλή της ενδεκάδα η ΑΕΚ. Πάει με ό,τι καλύτερο έχει διαθέσιμο υλικό ο Νίκολιτς και σε κομμάτι ρυθμού είναι πολύ σημαντικό. Ήδη έχει παίξει 7 παιχνίδια η ΑΕΚ. Αν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει τον κορμό, νομίζω ότι αυτός είναι. Και με αυτόν θα πορευτεί απόψε η ΑΕΚ κόντρα σε μια ομάδα που παίζει τριάδα στην άμυνα. Οπότε να δούμε και αυτή τη συνθήκη πώς θα κολλήσει. Και ο Ηρακλής νομίζω έπαιζε τριάδα που ήρθε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βέβαια σε διαφορετικά μέτρα και διαφορετικό επίπεδο ποιότητας. Αλλά τη στέριαξε μια χαρά τη ΑΕΚ. Κατάφερε από πολύ νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφεια να σκοράρει πάρα πολλά γκολ και να είναι ήρεμη μετά.
0: Γράφει τώρα, γράφουν κάποιοι φίλοι γιατί Βιτάλης και όχι Κάρι.
3: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Επειδή το γράφουμε πολύ και συμφωνώ κι εγώ. Δηλαδή στα δύο μάτς με τη Λεύσκη.
0: Εσύ ποιον θες?
3: Εγώ δεν θέλω κάποιον.
0: Ποιον θα προτιμούσες, ρε παιδί μου?
3: Ανάλογα πώς θέλω να παίξω. Ανάλογα πώς θέλω να παίξω. Αν θέλω να παίξω και να τους πιέσω και να κάνω, μάλλον το Βιτάλης θα έβαλα. Αλλά είναι και ο Κάιρινεν, στα δύο μας με τη Λέση, παιδιά, είναι ένα κομπιούτερ. Δίνει άλλα στοιχεία στην ΑΕΚ. Ίσως και να απελευθερώσει περισσότερο το Μάγερ, δεν ξέρω.
1: Δεν υπήρχε δίλημα τότε Βιτάλης-Κάιρινεν, ήταν μόνο Κάιρινεν.
0: Τότε
3: ναι,
0: δεν
3: ναι, δεν υπήρχε. Σωστά, ναι. Συμφωνώ.
1: Αλλά, πραγματικό κομπιούτερ έκανε ήταν, μόνο ένα λάθος.
3: Έκανε δύο καταπληκτικά μάτς.
1: Είναι
3: ναι,
1: πιο αργός.
3: Αυτό σου λέω.
1: Είναι πιο πολύ playmaker κοντά στο Μάγερ να μπορεί να συνδέσουν. Νομίζω ότι αν θες να παγώσεις το ρυθμό και να ελέγξεις μια συγκεκριμένη κατάσταση με υπέρ σου σκορ, ο Κάρινεν είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, αν η Άκη είχε προηγηθεί σε ένα τέτοιο σενάριο, να βγάλει ένα από του δύο χαφ και να βάλει τον Κάρινεν να σου παγώσει το ρυθμό, να ελέγξει την κυκλοφορία. Και να μπορεί να έχει καλύτερο passing game και να ροκανίσει και το χρόνο.
3: Απλά με Κάιρινεν έριξε τα 4 γκολ. Με τη Λεύσκη.
1: Εντάξει, ήταν πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Δεν έχει σύγκριση η Λεύσκη με τη Λάσκ.
3: Όχι.
1: Μην περιμένουμε κάτι αντίστοιχο.
3: Όχι, δεν περιμένουμε κάτι αντίστοιχο. Απλά λέω τα δεδομένα.
1: Και ο Κάιρινεν στη Σόφια έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι χωρίς να φαίνεται.
3: Σωστά.
1: Όταν έχει την μπάλα στα πόδια του, γιατί σε ένα γήπεδο που πίεζε πάρα πολύ, είχε 40.000 κόσμο, τρομερή ατμόσφαιρα, πάγωσε το ρυθμό από το πρώτο λεπτό, την πήρε την μπάλα, γύρναγε πάρα πολύ ήρεμα και ψύχρεμα. Να πάρει την μπάλα και να την φέρει μπροστά. Αυτό έσπασε το ρυθμό των Βούλγαρων. Τώρα εδώ μιλάμε για άλλο επίπεδο. Αυτό έχει δουλέψει ο Νίκολιτς. Αυτό πιστεύει ότι ταιριάζει καλύτερα γιατί αυτή η ομάδα θα πρέπει να συνδέεται και μεσοεπιθετικά. Δηλαδή, χωρί το αμυντικό κομμάτι, θα πρέπει να συνδέεται καλύτερα και μεσοεπιθετικά. Ο Μάριν με τον Βιτάλης κάνουν πάρα πολλές κάθετες κινήσεις. Παίζουν πάρα πολύ στα μεσοδιαστήματα μαζί με τον Μάγερ. Όταν θα δείτε τον Μάγερ να παίζει κεντρικά, ο Μάριν με τον Βιτάλης, ένας από τους δύο, παίρνει εντολή να παίζει να έχει λίγο το νου του περισσότερο δεξιά. Γίνονται κάποιοι αυτοματισμοί. Φαίνεται να το βρίσκει καλύτερα αυτή τη στιγμή ο Νίκολιτς με αυτή την τριάδα Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ στο πώς θα λειτουργήσει μεσοεπιθετικά. Αντιθέτως, ο Κάρινεν δεν θα σου κάνει τόσο εύκολα την κίνηση δεξιά και να μπορεί να επιστρέψει πίσω γρήγορα σε μια άμεση μετάβαση των αντιπάλων. Όλα τα μετράει, υπάρχουν και οι μετρήσεις, υπάρχει και το διάβασμα του αντιπάλου. Σίγουρα θα έρθουν και παιχνίδια που θα δούμε και τον Κάρινεν βασικό, θα δούμε και τον Αριάγκα στα δύσκολα παιχνίδια. Και σήμερα μπορεί να εξέλιξει το αγώνα να δούμε τον Αριάγκα. Γενικότερα σε σχέση με το περσινό. Που έζησε η ΑΕΚ, Μαρίν Πινέδα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλύτερα να έχουμε άλλες δύο επιλογές. Και ανάλογα τον αντίπαλο και την εξέλιξη του αγώνα.
0: Γιατί πέρσι δεν τραυματίστηκε ο Πινέδα ή ο Μαρίν και να μείνει πολύ καιρό έξω. Ο Μαρίν για λίγο ένα μάτς, θυμάσαι, που τελικά έπαιξε μετά.
1: Στο Βαγιακάς.
2: Στο Βαγιακάς. Στο Βαγιακάς.
0: Έχει ένα φοβερό ερώτημα εδώ και δεν μπορώ να το απαντήσω. Αν είναι μαέστρος ή μάγος ο Μάγερ. Είναι ένα ζήτημα αυτό, φίλε. Μαέστρος, πάμε. Καταλήξαμε.
2: Από την 11 που βλέπουμε γενικά στο ρόστερ. Ποιοι έχουν παίξει τα παιδιά, είναι ο Γιώβιτς. Ο Βάργα έχει παίξει με τη Φερεντσβάρος.
6: Έχει παίξει.
1: Ο Βάργα ναι. Δεν έχει παίξει.
2: Δεν έχει παίξει με τη Φερεντσβάρος.
1: Ο Μάγερ έχει παίξει.
2: Ο Μάγερ
0: με τη Φερεντσβάρος τι έχει παίξει. Έχει παίξει.
1: Όλα τα τέτοια προγραμματικά
0: σε παιδιά. Προγραμματικά.
1: Σε league face είναι λίγο.
2: Σε όμιλο ρε παιδί μου. Ο Στρακός
1: είναι ο Βίντα. Είναι ο Ζούμπκοφ.
0: Ο Ρότα δεν έχει παίξει.
1: Όχι, δεν έχει παίξει. Από αυτήν την δεκάδα έχει παίξει ο Γιώβιτς και ο Μάγερ.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
2: Ο Βάργα δεν ήταν.
1: Βάρκα είναι το ψάχνω το πρωί, είναι μόνο προγραμματικά.
2: Στο 300 με πού, με τη Λάτσιο.
1: Με τη Λάτσιο, έχει μια συμμετοχή. Στο Champions League έχει παίξει αλήθεια. Ο Ζούπκοφ, ο Βίντα πολύ, ο Μάνταλος.
2: Καλό, Βίντα σίγουρα.
6: Τώρα σε αυτό το ερώτημα για τα χαφ, εγώ καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα είμαι προπονητολάγνος και ναι. Έχω μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Νίκολιτς. Πάρα πολύ μεγάλη όμως. Γιατί και αντιλαμβάνομαι τις επιλογές του, γιατί το ποδόσφαιρο που παίζει η ΑΕΚ είναι ένα ποδόσφαιρο άγραφο. Αυτό που της δίδαξε να παίζει δεν είναι. Δεν το συνηθίζεις να το πάρεις από μια ομάδα και να το κοπιάρεις και να το παίξεις. Είναι ένα ποδόσφαιρο Νίκολιτς. Ούτε θα το ξαναβρεις εύκολα, γιατί αυτό είναι 4-2-4. Το 58 στην Ουρουάη. Δεν παίζεται πολύ εύκολα.
0: Όλοι καλοί μέσα. Ναι. Βραζιλία, και έτσι.
6: Δεν παίζεται πάρα πολύ εύκολα αυτό το ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο το παίζει καλά και κοινικά, το παίζει και με μια ρευστότητα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή οι θέσεις αλλάζουν και για να αλλάξουν και αυτό το πράγμα να μην φαίνεται παροδία.
1: Ανισορροπία.
6: Να μην φαίνεται παροδία. Μπορεί να φανεί κωμωδία. Ναι, να φαίνεσαι Άρτσι Μπούρτσι και Λουλάς άμα το κάνεις αυτό. Θέλει τους παίχτες, νομίζω, καταλαβαίνω ότι θέλει τους παίχτες με την καλύτερη αντίληψη του παιχνιδιού. Ταιριάζει λίγο με τον Λουτσέσκου σε αυτό. Μπορεί να κάνει έκπτωση σε ένα τεχνικό χαρακτηριστικό, σε ένα χαρακτηριστικό να λείπει από τον παίχτη, αν έχει αντίληψη ο Μαουρίτσιο, ας πούμε, που είχε την. Έτσι, ένα παίκτη με τεράστια.
1: Τακτικά δηλαδή να είναι πιο συνεπής από το να είναι ποιοτικά καλύτερο.
6: Όχι συνεπής. Όχι
2: καταλαβαίνει.
6: Όχι εξάρι, έχω τη φάρμα μου, κάθομαι εδώ.
2: Το που πρέπει να βρίσκεται.
6: Και να καταλαβαίνει τις κινήσεις και των υπολείπων και να τις συμπληρώνει.
1: Που δημιουργείται κενό.
6: Αλλά αυτό που έχει κάνει ο Νίκολιτς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να παίξει αυτό το σύστημα, βάζοντας και καινούριους παίκτες μέσα και να το παίζει τόσο ρευστά και τον αντίπαλο διαλύει και είναι, νομίζω δεν το έχει καταφέρει άλλες προπονητήσεις τόσο γρήγορα.
1: Είναι, επειδή είναι σε αυτή την ΑΕΚ που το είχαμε πει με τον Στέφανο Αβραμίδη, είναι ο θάνατος στον εξτρέμ, αυτή η ΑΕΚ. Είναι ένα 4-2-2-2 ναι. Που δεν έχουμε, νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί ναι. Στην Ελλάδα.
0: Και οι τρεις αυτοί που αναφέρθηκες νωρίτερα, Μάγερ, Μαρίν και Βιτάλης, είναι πιο πολύ 8 δεκάρια παρά 8 εξάρια. Ναι.
1: Και ο μοναδικός.
0: Μπαλάτι.
1: Δηλαδή ο Μάγερ θα γίνει τρίτος χαφ και ο Κοϊτά θα γίνει τρίτος επιθετικός, χωρίς να μεγαλώσει το γήπεδο, θα το μικρύνει μεσοδιαστήματα, αυτοματισμούς. Και ταυτόχρονα, σε αυτό το κομμάτι, σας το είπα και την περασμένη εβδομάδα, η ΑΕΚ με κοντά τους παίκτες θέλει ταυτόχρονα, έχοντας την μπάλα, να μείνεται. Να μην έχει απλωθεί πολύ, ώστε αν τη χάσει να υπάρχουν χώροι, να υπάρχει ανισορροπία και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου γιατί θα πρέπει να καλυφθούν. Σε αυτό η ΑΕΚ έχει αδυναμίες, το έχουμε πει. Αν εμφανιστεί απόψε η αδυναμία στην κάλυψη των χώρων, θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ. Με μια ομάδα που κάνει φάσεις και σκοράρει πολύ. Έχει 17 γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια.
3: Και το σημαντικό, εντάξει, μπορεί να πει κάποιο για το αυστριακό πρωτάθλημα, το σημαντικό είναι.
1: Και Ευρώπη. Έβαλε 5 Σέλτικ.
3: Αυτό λέω. Και η
2: εικόνα. Επιστρέφοντας από 3-0, παιδιά.
3: Και 0-4 σε Σέλτικ όμως, το Σέλτικ Λάσκ δεν είναι για 3-0.
2: Ναι.
3: Είναι για να βάλει γκολ η Λάσκ. Ναι. Δεν έχει βρει γκολ
2: κάτι. Και ξεκινάει και στο δεκάλεπτο είναι 0-1 και καλύπτει 4 γκολ κάτι κάπου. Δεν υπάρχει, το έχω δει.
0: Μισό λεπτό.
2: Το μάτς αυτό.
0: Καλησπέρα στην αθλητική παρέα. Διάβασα τον donation για να μην χαθούν. Τάσο, καλή επιτυχία στο πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα με τη νίκη ω συνονόματο Νίκολιτς. Θα πάει επιθετικό σχήμα, όπως το βλέπεις. Αυτό ακριβώς σου δείχνουμε, αδερφέ, το έχεις στείλει λίγο νωρίτερα το μήνυμα. Γουλή τα νέα στον Παναθηναϊκό, μετά την νίκη, ενδεκάδα για Κηφισιά σε λιγάκι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και άλλο ένα διαβάζω γρήγορα. Μια φορά άκουσα το δάσκαλο Μυρότσο και με πήγε χθες κουβά στην Τρίπολη, δεν πειράζει.
3: Τι πρότεινε. Είπε άχαστος άσος. Αυτά να τα φοβάσαι.
0: Μόλις τα άχαστα
3: να τα φοβάσαι.
0: Σφίχτηκα και εγώ μόλις τα άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Δεν πειράζει, λέει, τον αγαπάμε και έτσι απλά θα τρώω μακαρόνια για μια εβδομάδα. Πολύ ωραία, φίλε μου, εντάξει.
2: Τι έπαιξε αυτός. Το σούπερ μάρκετ ολόκληρο έπαιξε.
0: Τι έπαιξε, ρε φίλε.
2: Το σούπερ μάρκετ της εβδομάδας έπαιξε.
0: Καλησπέρα από Αυστραλία. Ευχαριστώ για την παρέα. Τόσους μήνες. Τι λέει. Τόσους μήνες αντίπαλοι. Ξενύχτη για να δούμε την ομάδα. Μόνο ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ξενύχτη. Αυστραλία τώρα σκέψω. Ανάποδα η ώρα εκεί. Φιλαδέλφια Experience. 4 goal για την Λάσκ. Κλασικά.
1: Θα βάλει. Θέλει προσοχή. Δεν θέλει μεγάλη
0: προσοχή.
1: Θέλει υπομονή. Η ΑΕΚ είναι επίπεδο Champions League. Η ΑΕΚ ξέμαθε από αυτό το.
0: Το 3 είναι πώς το βλέπεις όμως.
1: Μια χαρά, το αγοράζω.
0: Ωραίο,
3: Το αγοράζουμε όλοι.
0: Αφού λίγο με ρώτησες, να προτείνω και εγώ κάτι.
1: Πες κάτι, ναι.
0: 3-1.
2: Ωραία η βαθμή για την Ελλάδα είναι αυτή.
0: Ναι, μακάρι. Πολλά καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Μάλιστα, πολλοί κόσμος της ΑΕΚ και ήδη πολλοί στο chat μέσα που προτρέπει την ομάδα του Νίκολιτς για να πάει μέχρι το τέλος μια νίκη. Αδερφέ μου, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι, στο είπα και χθες, αν κάνει τη νίκη σήμερα. Μετά, εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αποτέλεσμα εκεί στην ουδέτερη έδρα ουσιαστικά, με την Σαχτάρ. Και μετά, ο δρόμος για τους 9-10 πόντους που χρειάζεται αναλόγως πώς θα πάει η ιστορία και με καλό συντελεστή τερμάτων, για την 24άδα, λέω. Είναι
1: ανοίγει, ανοίγει, ανοίγει, πάρα
0: ανοίγει μετά.
3: Γενικά είναι δύσκολο μετά. Να πω, γιατί το συζητάγαμε λίγο καφενιακά χθες με τον Τάσο στο γραφείο. Mm-hmm. Ότι δηλαδή πήγαμε το σενάριο ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή να νικήσει την ΛΑΣΚ στο εντός, που είναι πολύ κομβικό για το αν θέλει πρόκριση ΑΕΚ ή όχι στους 24.
1: Στο πρόγραμμα της ΑΕΚ.
3: Σωστά. Ότι μπορεί να χτυπήσει Σαχτάρ σε ένα ουδέτερο γήπεδο όπως το Λονδίνο. Και μετά το ρωτάω και από το τέταρτο γκρουπ, ρε Τάσο, ποιον άλλον έτυχε η ΑΕΚ. Και μου λέει, κόμο. Δύσκολο.
1: Την καλύτερη κόμμα τη ιστορία.
3: Και μετά πετάγεται ο Βασίλης, δεν θυμάμαι ποιος.
2: Το οποίο μιλάει στι τεσσάρε.
3: Έχουμε και ο Τσίγκας και λέει Ρώμα εντός, Γαλατά εντός. Και μετά σκέφτομαι ότι η Ρώμα είναι η καλύτερη τη δεκαετία πιθανότατα. Με τον Γκασπερίνη έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, φοβερό ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής είναι σούπερ η Ρώμα. Και η Γαλατά είναι μια ομάδα υπέρ εκατομμυρίων.
0: Για πες μας ποιος έχει.
3: Οσιμέν, Ράφαελ Λεάο και Σανέ.
1: Σανέ και τραυματίας.
3: Τραυματίας.
0: Εντάξει, θα πέρθει η Φιλαδέλφια όμως.
2: Έλα μόνο με τους άμπαλους τώρα.
3: Δηλαδή είναι γενικά, αν το κοιτάξει, μια δύσκολη κλήρωση εν τέλει για την ΑΕΚ.
1: Γιατί από τα τελευταία γκρουπ
3: πήρε την κόμμα.
1: Εκεί ήταν πάρα πολύ μεγάλο κακό. Τουλάχιστον βάσει προγράμματος στάθηκε πιο τυχερή. Γιατί έχει τη ΛΑΣΚ μέσα, την έχει στο πρώτο μάτς που υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει η φούρια της Φιλαδέλφιας, η ατμόσφαιρα και η ενέργεια. Και το δεύτερο το παίζει σε ουδέτερο γήπεδο με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Δηλαδή καλύτερη συγκυρία. Δεν θα μπορούσε να βρει.
2: Για εκείνη.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Είναι μάτς πάντως που μπορεί να πάει από το πολύ δύσκολο και αγχωτικό και να προηγηθεί η ΛΑΣ κλπ.
1: Θέλει υπομονή.
0: Μέχρι
1: υπομονή
0: να βάλει πολλά γκολ η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν το υπολογίζει εύκολα αυτό το μάτς.
6: Ο κίνδυνος είναι αυτό που είπε ο Τάσος στην αρχή. Ναι. Ο κίνδυνος είναι ότι επειδή όλοι το έχουν κυκλωμένο ως το πιο εφικτό τρίποντο της κλήρωσης, να έχουν μπει με μία λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση. Αυτό θέλει λίγο βοήθεια και από το κοινό. Το κοινό συνήθως την περνάει αυτή την. Αυτόν τον αυθορμητισμό τον παραπάνω. Mm-hmm. Το κοινό περνάει και αυτή την σοβαρότητα παραπάνω. Πιστεύω πολύ στην νοοτροπία του προπονητή. Πραγματικά πιστεύω ότι ο Νίκολιτς είναι εξαιρετικός σε αυτή τη συγκυρία, γιατί και αυτός έχει εμπειρία τέτοιων υπερβάσεων. Είναι... Mm-hmm. Και είναι και βαθμοθύρας στα ευρωπαϊκά. Ακριβώς, ξέρει ακριβώς. Να το κάνει.
1: Είναι πολύ το αποτελέσματος. Αν δει ένα μάτς ότι δεν μπορεί να το κερδίσει, θα πάει να το κρατήσει εκεί που είναι.
0: Θυμάσαι πριν που κάναμε την κουβέντα και λέγαμε πρέπει να έχει σαφέ πλάνο σε περίπτωση που στραβώσει ένα μάτσο. Κουβεντιάζαμε για την Τρίπολη. Προφανώς. Εδώ αυτό ο τύπο ο Νίκολη το έχει δείξει μέχρι τώρα όλε τι φορέ. Ότι έχει ένα πλάνο. Πώ θα το γυρίσει, πώ θα αλλάξει η ιστορία.
1: Και σε αυτό το σενάριο που λε, το άσχημο, να περιμένετε να μπει ο Ζήνη δεξιά.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά να γίνεται τρίτο επιθετικό. Να μείνει ο Γιώβιτς με τον Βάργα στην περιοχή. Πάνω κάτω αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό πέρσι, να το θυμηθεί ο κόσμο. Όταν το γύρισε και πήρε το ποτάχημα με τον γκολ του Ζωάου Μάρη στο τέλος, που έβαλε τον Ζήνη δεξιά, ναι. Ήταν φούλη επιθετική ομάδα για να γυρίσει το παιχνίδι. Κάπως έτσι το έχει το πλάνο του Νίκολιτς. Είναι παιχνίδι υπομονής. Θα βοηθήσει πάρα πολύ η Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό πιστεύω δεν θα καταπιεί δηλαδή με την απέτησή της την ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα που έχει έμπειρα παιδιά και ο Πάγκος και η Ενδεκάδα είναι πολύ έμπειροι. Ο Νίκολιτς έχει ξαναπαίξει σε αυτό το επίπεδο άλλη μια φορά με την Λοκομοτίβ. Είναι γενικότερα μια ομάδα η οποία βλέπει ένα project ποδοσφαιρικό να εξελίσσεται. Και νομίζω ότι απόψε είναι η ευκαιρία του σιγά σιγά στην Ευρώπη να συστηθεί και η ΑΕΚ του Νίκολιτς. Ήταν πέρυσι στο Conference League, πολύ πιο χαμηλό επίπεδο, δεν είναι ούτε η Europa, πολλό δε μάλλον δεν είναι Champions League.
2: Είναι σημαντικά αυτά που έκανε πέρυσι όμως.
1: Έφτασε μέχρι.
2: Τρίτη στον όμιλο.
1: Μέχρι εκεί που μπορούσε και λίγο
2: τρίτη
1: παραπάνω.
2: Τρίτη στον όμιλο, ναι. Ρε φίλε, ό,τι και να είναι.
3: Και θα πω ότι η ΑΕΚ 3 εντός έχει παίξει, έχει 13 γκολ. Ναι. Να τα λέω σωστά.
1: Ακριβώς.
3: 13 δεν έχει βάλει.
1: Ακριβώς. Με άλλα μέτρα αντιπάλων. Επαναλαμβάνω, είναι επίπεδο Champions League.
3: Είναι ένα must win match με τη Λεύσκη που ήταν πολύ must win. Για όλη τη σεζόν, για το πόσο σημαντικό ήταν, πόσο εύθραστο μπορεί να ήταν το μάτς, το έκανε εύκολο μόνη της. Δεν είναι ότι το χάρισε κάποιος. Έκανε ένα πολύ εύκολο μάτς. Τον Άρη με δύο νίκες τον διέλυσε με 5 γκολ. Οκ, καταλαβαίνω ότι τον Ηρακλείο ήταν ένα πιο εύκολο μάτς στα μάτς στα 4, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι 3 μάτς με 13 γκολ.
1: Πάντως το μάτς της Κυριακής είναι πολύ διαφορετικό γιατί ήταν το Σαββάτο.

0: Ναι, θα έρθει.
1: Πώς το έπαθε. Έχει στείλει τον κουβά τον κόσμο όλο εδώ πέρα και λείπει σήμερα.
0: Έχουμε
1: ξεσταλιάσει το Αθλέτικο όλο εδώ πέρα και αυτό λείπει.
0: Μάγκας.
1: Ο Μιρότης θα είναι λοιπόν το βράδυ για να εκφράσετε και τα παράπονά σας. Θα είμαι και εγώ δίπλα σας, σε ό,τι πείτε. Και με Κυριάκο παρέα. Και Τάσο Καπετανάκο από το γήπεδο και μετά. Εκεί
2: από το γήπεδο. Φάνη
1: Τσοκανά. Φάνη Τσοκανά.
0: Και σωστά. Θα έχουμε και σύνδεση απ' έξω από τον κόσμο.
2: Ωραία. Γύρισε.
0: Γύρισε εκεί.
1: Perfect. Ελπίζω να λέμε και ωραία. Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Έχουν μείνει τα πολύ πολύ ακριβά. Θα μοιραστούν και 30.000 σημαίες στον κόσμο για την είσοδο από το ξεκίνημα του αγώνα. Να υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα όταν θα κουνηθεί το σεντόνι στη Νέα Φιλαδέλφια μετά από 24 χρόνια σε αυτό το γήπεδο. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League μετά το 2018. Τελευταία νίκη ήταν το 2006. Πολύ παρελθόντο Λαγνία, γιατί η ΑΕΚ έλειπε από αυτό το επίπεδο πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σιγά σιγά δημιουργεί και δομεί την ομάδα για να συνεχίσει να είναι, γιατί το έχει πει και ο Νίκολιτς. Αν δεν είμαστε και του χρόνου, σε αυτό το επίπεδο δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Γι' αυτό ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, για να έχεις το δικαίωμα να ξαναμπεί στο Champions League, να έχεις καλύτερη ομάδα, πιο ποιοτική, με περισσότερες λύσεις και να είσαι πιο έτοιμος για το παραπάνω βήμα.
1: Δύο πινελιές, φιλαράκι μου, θέλω. Αφού πω όπως στο chat, περιμένετε λίγο, έχουμε βερβελέ, θα πει όλα όσα σημαίνει στον Ολυμπιακό. Και για Ντάρκο θα πει. Και για Μεντιλίμπαρ θα πει. Και για ανακοίνωση θύρας 7 θα πει. Και για διοικητικές αποφάσεις, αν υπάρξουν τέτοιες, θα πει. Οπότε περιμένετε λίγο, έχει το ρεπορτάζ, το συγκεντρώνει ο Βερβελές. Σε λιγάκι βγαίνει και τα λέει όλα. Νωρίτερα υπάρχει μια έκπληξη για τους φίλους του Ηρακλή και όχι μόνο. Θα δείτε σε λιγάκι. Μου είστε ολοκληρός ο Τάσος. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν τώρα, υπάρχουν και τέτοια Τάσο στην
0: ομάδα. Υπάρχει ένα μεταγραφικό παράθυρο μέχρι 15 Σεπτέμβρη.
1: Για στόπερ.
0: Ναι, δεν είναι χαραμάδα. Η ΑΕΚ κοιτά κανονικά την αγορά, ενεργά. Mm. Όχι ότι θα πάρει σίγουρα, αλλά κοιτά ενεργά αν δημιουργηθεί ευκαιρία κυρίως για την άμυνα. Στόπερ και δεξί άκρο, να δει τι μπορεί να καταφέρει εκεί να ενισχυθεί. Θα δούμε και το τι θέλει ο Νίκολιτς. Πάντως δεν είναι μια αδιάφορη ομάδα στη μεταγραφική αγορά και αυτό να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία ημέρα.
2: Πιερό,
0: η ΑΕΛ Μεσού έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ακόμα και να καλύψει και μεγάλο κομμάτι του συμβολέου του.
2: Χορτάστε
0: μπάλα. Οπότε έχει έρθει εδώ πέρα ως μάνα εξ ουρανού για τον Πιερό, τον είδα πριν στα Σπάτα. Είχα πάει να δω την Κάπα 19 στο Youth League. Πολύ δυνατό. Mm-hmm. Ισοπαλία οι πιτσιρικάδες στην πρεμιέρα του Youth League. Μια ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα της ΚΑΠΑ 19, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Γιατί τα περισσότερα παιδιά είναι από την ΚΑΠΑ 17. Η ΑΕΚ δεν είχε δικαίωμα να έχει πολλούς στην ΚΑΠΑ 19. Γιατί με τα συμβόλαια υπήρχε ένα μπλέξιμο μετά τον υποβασμό της ΑΕΚ. Δεν είχαν δημιουργηθεί επαγγελματικά συμβόλαια και γενικότερα υπήρχε ένα μπέρδεμα εκεί.
2: Πολλά συμβόλαια, το είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός αυτό το λάθος.
0: Τα είχε κρατήσει ερασιτεχνικά.
2: Είχαν περάσει στην ερασιτεχνική και δεν συμπληρωνόντουσαν τα χρόνια για να μπορούν
0: να έχουν το δικαίωμα να παίξουν. Το έλυσε ο Μινάς Λισάνδρου αυτό που λέμε τα στελέχη. Το έχει πει και ο Κυριάκος πόσο σημαντικά είναι τα στελέχη αυτά.
2: Για την ΑΕΚ το έλυσε ο κύριος Λισάνδρου αυτό. Ναι.
0: Ήταν πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 17. Ναι. Καταφέραν και σταθήκαν στο επίπεδο. Ήταν πολύ καλύτερη από τη ΛΑΣΚ. Θα μπορούσαν να πάρουν την νίκη.
2: Η UEFA για να το πω στον κόσμο. Το λέω γιατί έγινε και τον Παναθηναϊκό πέρσι με κάποιον από τον Μπόκο. Για παράδειγμα δεν είχε δικαίωμα να πάει στη λίστα Β. Η UEFA έβλεπε δύο διαφορετικές ομάδες. Σου λέει άλλο ερασιτεχνική ΑΕΚ, άλλο ΑΕΚ ΚΑΠΑ 19 ΠΑΕ ΑΕΚ.
0: Ναι, είναι κάτι άλλο.
2: Και έπρεπε να ομολογηθεί
0: αυτό το πράγμα. Στα έγγραφα, όλα αυτά.
1: Θέλω να μιλήσουμε λίγο ακόμα για αυτό που τελειώσαμε. Περίμενε. Ναι. Θέλω να διαβάσω εγώ την ανακοίνωση τη λύση συνεργασία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς στον Ολυμπιακό.
0: Τι?
1: Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασία με τον κύριο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος οικογένειας Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα. Μια φωτογραφία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς με κοστούμι. Αυτή είναι η ανακοίνωση την ολοκλήρωση συνεργασίας. Αυτό έχω μπροστά μου. Είναι επίσημο. Οπότε, Τζο, να ενημερώσουμε τον καλεσμένο μας ότι πηγαίνει λίγο πιο πίσω για να πάρουμε από τον Βερβελέ το feedback για αυτό που συμβαίνει. Και μετά να έχουμε και ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού του Βερβελέ για όλα τα υπόλοιπα. Ας βγει και τηλεφωνικά τώρα ο Διονύσης να πει μια κουβέντα για αυτό το κομμάτι. Και μετά τα κουβεντιάζουν τα υπόλοιπα. Πώς σου φάνηκε, κύριε Σαούλη?
3: Έκπληξη.
1: Έκπληξη είναι στο πλαίσιο αλλαγών που σκέφτονταν και κάποια στιγμή θα δρομολογούνταν με βάση αποτελέσματα και κλίμα κλπ.
3: Γιατί να γίνει αυτό?
2: Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Καλά, ο Διονύσης το ξέρει καλύτερα. Δεν είχε κάνει ήδη, δεν είχαν μπει μια στελέχη να τρέχουν το μαγαζί σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή και ο Ντάρκο νομίζω ήταν υποβαθμισμένος ο ρόλος.
0: Απλώς είχε και ενεργό ρόλο στον πάγκο δίπλα στο Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, ναι,
0: ναι. Μαζί σου,
2: ναι,
3: okay, είναι ένας αόρατος άνθρωπος.
2: Ρε παιδί μου, αλλά ήταν ψαλιδισμένο.
1: Και επειδή δεν είναι άρρωστος άνθρωπος.
2: Ήταν ψαλιδισμένο όσο η δουλειά του.
1: Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό, Κυριακό, για το Σύλλογο του Ολυμπιακού.
4: Τώρα, αν συνδέσεις τις τελείες όλες μαζί, την ανακοίνωση θύρας 7, την απομάκρυνση του Κοβάσεβιτς, κάποιες δηλώσεις του Πρόεδρου του Ολυμπιακού λίγο πιο πριν σχετικά με το ύφος ποδοσφαίρου, με το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει. Εγώ, αν πόνταρα, αν υπήρχε, θα έλεγα ότι είναι πριν τη διακοπή.

0: Διακοπή, μάλλον ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός να υποδεχτεί νέο προπονητή, γιατί η διακοπή είναι μεγάλη. Είναι 3 εβδομάδες. Είναι πολύ δελεαστικό για κάποιον που θέλει να αλλάξει προπονητή να το κάνει δίνοντάς του ένα τριβδόμαδο. Αυτό θα καταλάβαινα χωρίς ρεπορτάζ από τις τελείες, ενώνοντας τις τελείες γύρω-γύρω. Αυτό καταλαβαίνω. Ο Κοπάσεβιτς βλέπεις... ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος. Και βοηθούσε πολύ τον. Ναι.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τον, 100%.
2: Άρα βλέπετε, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι θα υπάρχουν περαιτέρω εξελίξεις στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό νιώθω. Αυτό νιώθω.
1: Δηλαδή, αν δεν είσαι στο ρεπορτάζ, αυτό αντιλαμβάνεσαι απ' έξω.
3: Ναι. Και νομίζω είναι και μια αυτοκριτική της διοίκησης του Ολυμπιακού των όσων δεν πήγαν καλά το καλοκαίρι με αυτή την κίνηση που προφανώς.
2: Είχε και το προηγούμενο καλοκαίρι, θα πω εγώ. Γιατί
0: έτσι,
2: είναι βίωση
0: προφανώς. Ο Ολυμπιακός, εγώ θεωρώ ότι εγκλωβίστηκε στο ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Παίζει πάντα το ρόλο του αυτό. Και έφερε και το μεγαλύτερο αποτέλεσμα ευρωπαϊκό που έχει φέρει ποτέ, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Πήρε το conference. Αυτός ο συνδυασμός, το δέσιμο που είχε με την κερκίδα και το ότι έφερε αποτελέσματα, τον έκανε να, νομίζω, να εγκλωβιστεί. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορούσε να υπηρετήσει, ή δεν μπορεί, μην τον διώξουμε. Δεν μπορεί να υπηρετήσει το ποδόσφαιρο. Το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που έχει συνηθίσει να παίζει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το ποδόσφαιρό του. Στα 70 του δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει.
2: Η απάντηση έρχεται όμως, θα έρθει σίγουρα, ναι. Πριν έρθουν τα μηνύματα, στο λέω εγώ, ότι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο το έπαιξε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, τη χρονιά του double πολύ περισσότερο.
0: Πρεσάροντας.
1: Εντάξει, δεν ήταν κυριαρχικό.
0: Όχι δημιουργώντας με build-up και ανοίγοντας
2: χώρους. Λες, κύριε, να κρατάει μπάλα, να δημιουργεί
1: πάνω κάτω το ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Αυτό που λέμε τώρα γιόμες, τότε ήταν το άμεσο ποδόσφαιρο που έφερνε νίκες.
2: Σωστά.
1: Και ήταν ακριβώς το ίδιο ποδόσφαιρο. Απλώς έφερε conference.
0: Ήταν καλύτερο το pressing, να σου πω κάτι. τώρα να το πω ως παράγοντας, ως πρώην παράγοντας αυτό. Είναι πολύ εύκολο να πείσεις τους ποδοσφαιριστές σε μια έκτακτη ανάγκη να δώσουν κάτι παραπάνω. Σε μια κρίση. Ποδοσφαιριστές που παίρνουν 2 και 2,5 και 3 εκατομμύρια θέλουν να δημιουργούν αριθμούς. Assist, goal, key passes. Δεν θέλουν να κρίνονται από τα χιλιόμετρα που έτρεξαν ή από τις ανακτήσεις που κάνανε.
1: Πόσο επιδραστική είναι.
0: Ειδικά αν είσαι ο Ποντένσε, ειδικά αν είσαι ο Ελκαμπή, ειδικά αν είσαι.
3: Ο Ελκαμπή, βέβαια, είναι αντιπαράδειγμα που είπες.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι όλα τα υπόλοιπα.
0: Και ο Ελκαμπή, σε σχέση με την πρώτη χρονιά με τη Λίμπαρ, έριξε ρυθμούς στο pressing του.
3: Σωστά, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι που δεν μπορείς να πεις για τον Ελκαμπή.
0: Είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις να πείθεις τους ποδοσφαιριστές ότι πρέπει να παίζουν συνεχώς ένα ποδόσφαιρο αυτοθυσίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το ποδόσφαιρο, εγώ συμφωνώ με τον Τάσο, αυτό το ποδόσφαιρο έπαιζε καλύτερα ο Ολυμπιακός την πρώτη χρονιά του Μεντιλίμπαρ και άρχισε να φθήνει όσο οι ποδοσφαιριστές άρχισαν να θέλουν λίγο παραπάνω την μπάλα, λίγο παραπάνω διασκέδαση. Να.
4: Και όσο άλλαζε και το ρόστο, γιατί φύγανε και παίχτες.
2: Ναι. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε Βερβελέ.
1: Αυτή
2: είναι και ο καλεσμένος μας, αν δεν προλαβαίνουμε τώρα με Βερβελέ. Ας βγει συνολικά μετά, Διονύση. Διαβάσαμε την είδηση έτσι κι αλλιώς. Πόσους βαθμούς θα πάει η ΑΕΚ? 7 έως 10-48% λέει ο κόσμος.
3: Πάλι καλά που δεν έβαλε ο admin. Τι είναι, πολύ δικό μας. Πάλι καλά που δεν έβαλε ο admin το περιθώριο 7-12 βαθμούς και 0-6.
2: 0-6-36 βαθμούς, 11-14-11. Ναι, είναι πολύ αυτό. Εγώ το προτιμούσα λίγα και πιο σφιχτό το πόλ.
1: Θα πω μπράβο στον admin.
2: Βερβελέ, πού είσαι?
4: Τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Διονύση.
4: Καλή αρχή και στον Κυριάκο.
0: Γεια σου, Διονύση. Να είσαι καλά.
2: Διονύση, ήθελα να σε έχω λίγο αργότερα.
4: Ολυμπιακός πρωτάθλημα, Κυριάκο.
0: Όποιος είναι, όποιος είναι.
1: Ό,τι είναι τώρα, ό,τι είναι.
0: Όποιο είναι η μοίρα του.
2: Ό,τι είναι. Λοιπόν, είπα να σε ενοχλήσω λίγο αργότερα σήμερα να τα κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά, αλλά αναγκαστικά τώρα λόγω εξελίξεων, βλέπεις τώρα με το τέλος του Ντάνιελ Κοκοβάσεβιτς, τι σημαίνει για τον σύλλογο και αν θα υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις, όλοι αναφερόμαστε στο θέμα του προπονητή, έτσι.
4: Ναι, εγώ θα σου πάω στο ένα level παρακάτω, γιατί του Κοκοβάσεβιτς ανακοινώθηκε. Νομίζω ότι ο άνθρωπος που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κοκοβάσεβιτς και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία είναι αυτός που έχει συμφωνήσει να αναλάβει sport director στον Ολυμπιακό, είναι ο Αντώνιο Κορδόν. Το είχαμε πει και πριν από αρκετό καιρό το όνομά του, θα θυμάστε. Είχε έρθει τότε, είχε κάνει ένα ραντεβού, δεν είχε προχωρήσει κάτι. Αλλά τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει το δρόμο της επιστροφής και είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει για να τρέξει πλέον αρκετά πράγματα γύρω από τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω ότι το τέλος του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και το αναλύσουμε τώρα. Ο καθένας του δίνει τη δική του ερμηνεία και θα το παραθέσουμε με αφορμή και το θέμα του προπονητή. Όπως θες να το βάλουμε σε βάση, αγαπητέ Βασίλη.
2: Μάλιστα. Εκεί τώρα. Εντάξει, το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι λογικό να ξεκινάει η κουβέντα. Είναι στενός, πολύ στενός συνεργάτης. Είναι άνθρωπος που έχει στηρίξει τον Μεντιλίμπαρ. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και τη χθεσινή ανακοίνωση της Θύρας 7, η οποία είναι ένα κομμάτι πολύ ισχυρό του Ολυμπιακού όσον αφορά το οπαδικό κίνημα. Βεβαίως υπάρχουν και αντίθετες φωνές. Πρέπει να το μεταφέρω εγώ αυτό από το chat ήδη που λαμβάνω. που έχουν άλλη άποψη για τον Μεντιλίμπαρο. Τα κάνει όλα καλά, ότι ίσως θέλει στήριξη περαιτέρω, ότι ήρθαν οι καινούργιοι παίκτες, άρα τώρα θα πάει καλύτερα το πράγμα. Είναι δύο διαφορετικοί πόλοι. Όμως όλα αυτά, αν τα βάλεις μαζί, πού οδηγούν, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό όσον αφορά τον προπονητή?
4: Η επόμενη μέρα για το θέμα του προπονητή, καταρχήν δεν είναι κάτι άγνωστο, έτσι, να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή το θέμα του Μεντιλίμπαρ, εγώ θα το πιάσω από το Μάιο, θα το λέω και το ξαναλέω. Από εκείνη την περιβόητη ιστορία με το Final Four του μπάσκετ, το πρώτο ραντεβού που υπάρχει, κάνω και ένα χρονικό για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που δεν είναι συντονισμένος. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να γνωρίζουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί έχει μεσολαβήσει και πώς έχει πάει η κατάσταση εδώ που έχει πάει.
2: Και πριν το πεις, να επαναλάβω αυτή την είδηση που μας έδωσες, όταν αναλαμβάνει ο Κορδόν στη θέση
4: του Κοβάσεβιτς. Ναι, ότι σίγουρα πληροφορίες ο Κορδόν είναι αυτός που θα έρθει και να λάβει sport director στον Ολυμπιακό. Νομίζω δηλαδή πάνω όλα πάνε καλά, τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί και από τον Ολυμπιακό. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο μετράει είναι ότι υπήρξε τότε ένα ραντεβού. Αν με ρωτούσε, επειδή θυμάσαι και τις κουβέντες που κάναμε στην εκπομπή, θα σου έλεγα ότι έβλεπα ότι πηγαίνει προς το τέλος η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ και λόγω της εικόνας που είχε δοθεί προς το τέλος του πρωταθλήματος. Γιατί θυμίζω, εγώ θα το λέω και το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος και είχε το κίνητρο να μπει στο Champions League με ένα γκολ του Ταμπόρδα. Δεν βγήκε γιατί ήταν από τις δυνατότητές του. Έτσι. Δεν κατάφερε να το πάρει το μάτι στη Νέα Φιλαδέλφεια όσον αφορά στο κομμάτι του να βγει δεύτερος έτσι όπως πήγαινε. Δεν κατάφερε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Με το καλημέρα των play-off βγήκε εκτός. Είχε χάσει το Γενάρη σε ένα παιχνίδι με. Βαρύ, μπορεί να ακούγεται βαρύ το κατεβασμένο τα χέρια, αλλά θυμάμαι τα χειρότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 15 Γενάρη του 26 το Καραϊσκάκι 0-2 νωρίς. Απλώς θεατής κομπάρος του Ολυμπιακού συνέχεια του αγώνα. Και πίστευα ότι τότε μπορεί να έχει έρθει το τέλος. Βέβαια, επειδή στην ομάδα υπήρχε και ο πόλος ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε τα ανάλογα εργαλεία πλέον να παίξει αυτό που θέλει, προχώρησε, πήρε την εμπιστοσύνη και πήγαν τα πράγματα να μπει στη μάχη των προκριματικών. Μπήκε στη μάχη των προκριματικών, είδαμε έναν Ολυμπιακό ανέτοιμο, έναν Ολυμπιακό που είχε κάνει κάποιες μεταγραφές νωρίς, κάποιες μεταγραφές οποίες όπως τον Χαφ δεν τους είχε πάρει μέχρι να παίξει με την Νάιμέγγεν. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο ότι έτσι όπως ήταν, ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Σας λέω ότι και να παίρνει ο Ολυμπιακός στην Νάιμέγγεν στην παράταση, νομίζω ότι με τον Μπόντο Γκλιμτ, όπως ήταν ο Ολυμπιακός και το διάστημα, δεν θα είχε τύχει στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Είπαμε μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη, πολύ πιο διψασμένη στο στόχο του να μπει στο Champions League. Οπότε ο Ολυμπιακός αυτό που έκανε ήταν να αποφύγει τα δύο παιχνίδια που είχε μετά, γιατί είχε αυτό το μαξιλαράκι να μην έχει play-off για να μπει στο Europa League, να μην πάθει δηλαδή τη μια που έπαθε ο ΠΑΟΚ και πήγε από το Europa στο Conference και τελικά έμεινε εκτός Ευρώπης. Και όλο αυτό του έδινε μια άνεση χρόνου στο να τρέξει κάποια πράγματα. Υποτίθεται ότι το ραντεβού του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ έβαλε κάποια πράγματα σε κάποιες άλλες βάσεις. Έτσι. Υπήρξε, δεν είναι δική μου εικασία, δεν είναι δική μου πληροφόρηση. Υπήρξε επίσημη ενημέρωση, επίσημη θέση της ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για στήριξη στο Μεντιλίμπαρ, για μεταγραφές, για αστοχία στις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Δηλαδή πράγματα τα οποία επικοινώνησε ο ίδιος ο σύλλογος και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να το λέμε αυτό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είπε ο Βερβελές, είπε κάτι ο άλλος ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, είπε κάτι ο παράλληλος και να τσουγκρίζει κάτι μεταξύ μας. Στο καθένας λέει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει την καλύτερη πληροφόρηση. Ο Ολυμπιακός το επικοινώνησε, οπότε σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Όπως εκτιμώ ότι και τη μέρα της κλήρωσης που κάνει δηλώσεις ο Βαγγέλης Μαρινάκης, υπάρχουν δύο άξονες. Ο πρώτος το παράπονο, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν λες ότι δεν θέλουμε γεμίσματα και θέλουμε να βλέπουμε έναν άλλο Ολυμπιακό, εκφράζει ένα παράπονο για το αγωνιστικό στυλ του Ολυμπιακού. Και από την άλλη, ότι στηρίζουμε τον προπονητή μας και πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να δούμε και να φτάσουμε και ψηλά στο Europa League. Τι μεσολάβησε? Το παιχνίδι στο Βόλο. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο λυτρώθηκε η παρτίδα στο 82 με τον γκολ του Κάρμου. Η παρτίδα στην Τρίπολη λυτρώθηκε με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα από το πρώτο ημίχρονο, αλλά με τον Αστέρα να απειλεί στο τέλος. Δύο, την Τρίτη. Κάει και ο Ολυμπιακός στο Βόλο. Εντάξει, είχε γίνει το είχε γίνει στο ημίχρονο με τον LKB. Ήταν βαριά η ατμόσφαιρα. Μια κακή διαιτησία του Τζίλου που επέτρεψε στο Βόλο να τελειώσει με 11 παίκτες στο μάτς. Και έγινε ζημιά με αποτέλεσμα να υπάρχει όλο αυτό που είχε ακολουθήσει. Δηλαδή, ουσιαστικά νομίζω ότι την ατζέντα την αλλάζει πολύ η ανάρτηση της θύρας 7 χθες, στους επίσημους λογαριασμούς. Βέβαια, εγώ θα είμαι πολύ προσεκτικός και θα σου πω ότι αυτό που γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει προπονητή αντικαταστάτη να πάρει. Δεν έχει δηλαδή συμφωνήσει με προπονητή και τρώει το Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Και η ανάρτηση της θύρας 7 χθες, εγώ βλέπω πιο πολύ ένα μήνυμα του στυλ ότι.
5: Βρες τις λύσεις.
4: Όχι, σηκωφύγε. Δηλαδή, έχω δει και κάποια στιγμή στο Μίτσελ μια πιο επιθετική συμπεριφορά και με ανάρτηση της θύρας 7. Στο Μεντιλίμπαρ, απλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εγώ νομίζω ότι δεν θα πω ότι η αλήθεια είναι στην μέση, γιατί και ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετό εγωισμό πάνω του και σε κάποια ζητήματα είναι κάθετος. Έτσι. Και αυτό νομίζω το έχουν βιώσει κυρίως αυτοί που συνεργάζονται μαζί του. Τώρα δεν ξέρω σε αυτό το κομμάτι, επειδή διάφορα ακούγονταν τις τελευταίες μέρες, ότι υπήρχε και μία ρήξη με τον Κοβάσεβιτς. Δηλαδή υπήρχε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που είχε μεταδοθεί από ένα γκολ του Ολυμπιακού από μία παρακάμερα, που φάνηκε ο χαιρετισμός του Μεντιλίμπαρ με τον Κοβάσεβιτς κατά πολλούς, να μην είναι σχέση όπως ήταν στο παρελθόν. Το λέω γιατί όταν ήρθε το Φεβρουάριο του 24 ο Μεντιλίμπαρ, ο άνθρωπος που είναι δίπλα το πρωί στο βράδυ είναι ο Κοβάσεβιτς. Σας έχω πει ότι ο κόσμος μπορεί να καταλογίσει τον Κοβάσεβιτς πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός γνώριζε ότι δεν έχει τον καλύτερο τεχνικό διευθυντή του κόσμου, γνώριζε ότι δεν έχει τον καλύτερο, δηλαδή τον άνθρωπο που κάνει τις μεγαλύτερες μεταγραφές στον κόσμο. Έτσι. Αλλά δεν είναι όλοι για όλα και κάποιοι έχουν ένα ειδικό ρόλο. Ο Κοβάσεβιτς όμως, επειδή βλέπω και πλήρη απαξίωση, δεν πάει να είναι ένας άνθρωπος ποδοσφαίρου, δεν πάει να είναι ένας άνθρωπος που φόρεσε τη φανέλα πολύ μεγάλων ομάδων. Έτσι. Και νομίζω ότι θα έχει και πολύ μεγαλύτερη καριέρα στον Ολυμπιακό αν ο άνθρωπος δεν παρουσίαζε το πρόβλημα υγείας που είχε με την καρδιά του και σώθηκε από θαύμα με τον τότε γιατρό, τον καρδιολόγο Σταματόπουλο.
2: Σταματόπουλο.
4: Στον Ολυμπιακό, θα τα θυμάσαι και εσύ, Βασίλη.
2: Τρομερό. Λοιπόν,
4: οπότε, αυτό το οποίο τώρα συμβαίνει είναι το τι, πού πηγαίνει η όλη ιστορία. Ο Ολυμπιακός νομίζω λοιπόν ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε τα πράγματα. Είναι και το απόψινό και το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη. Εντάξει, τώρα, όταν δεν μπορεί να παίζει κι ένας προπονητής με τη θηλιά στο λαιμό. Είναι η αλήθεια. Έτσι. Αλλά από την άλλη, και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να επικοινωνήσει και να πει εκ νέου ότι με τη Λίμπα μέχρι τέλους. Δηλαδή, πριν πολύ βλέπω να μου ότι όλοι κρίνονται στον Ολυμπιακό και σας έχω πει ότι σε αυτό βλέπετε ότι δεν βγήκαν εκτός κάδρου ούτε ποδοσφαιριστές. Ανεξάρτητα το πώς έγινε η ιστορία με τον Ροντινέη, σου θυμίζω ότι ο Ροντινέη ήταν σημείο αναφοράς κάποια στιγμή τον Ολυμπιακό και ήδη σου έφυγε με συνοπτικές διαδικασίες όταν ήρθε ουσιαστικά η πρόταση από τη Βραζιλία και τη Σάντος. Το ζήτημα είναι ότι φτάνουμε Σεπτέμβρη, αυτό που λέγαμε τι γίνεται τον Ολυμπιακό και πηγαίνει σε ένα mood που αν είχε κανονική μεταγραφική περίοδο δηλαδή και να δηλώσει τη λίστα, σου λέει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει λίγο σε δύο μέρες. Για να ξαναδηλώσει κι άλλους, πώς να σου το πω. Δηλαδή δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση η οποία ξέρεις, πρέπει κάποια στιγμή να κλειδώσει. Ποιο είναι το ρόστερ, περιμένουμε να δούμε το θέμα του επιθετικού. Έχει ανοίξει κουβέντα μετά το θέμα του Καμπή, αν ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλο φορ. Δηλώθηκε ο Γιάρεμτσουκ στη λίστα και προκύπτει το θέμα του προπονητή εκ νέου τουλάχιστον. Και μέσω αυτής της ανάρτησης θύρας 7 και της, αν θέλετε, του παραπώνου που υπάρχει και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Τώρα, για να το ολοκληρώσω και να σας ακούσω ερωτήσεις, εγώ έχω πει, το έχω επισημάνει επειδή βλέπω και διάφορους που μάλλον δεν μιλάω την ελληνική γλώσσα, μάλλον μιλάω κάποια άλλη γλώσσα και δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Είμαι από τους ρεπόρτερ που έχω τονίσει ότι ακόμη κι αν επικοινωνηθεί ότι τελειώνει ο Μεντιλίμπαρ, δεν πρόκειται να σε ελγίσω πάνω από τον Μεντιλίμπαρ. Εγώ δεν μπορώ να είμαι χάριστο σε ό,τι πρόσφερε αυτός ο άνθρωπος στον Ολυμπιακό, όχι μόνο για το Conference League, εγώ θα πω για την επόμενη χρονιά. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μοναδικός σύλλογος με συνέπεια στα 100 χρόνια της ιστορίας του, πήρε τον Double και τους επόμενους μήνες πήρε και το Super Cup. Προφανέστατα και δεν θεωρώ, έχω πει μάλιστα ότι όταν με φίλους συζητάω, λέω άλλο το πετυχημένο, άλλο το καλύτερο. Προφανέστατα και θεωρώ το Βαλβέρδε για παράδειγμα πολύ καλύτερο προπονητή του Μεντιλίμπαρ, αλλά από την άλλη πλευρά. Θα πω ότι αν να γίνει κάτι, θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κομψά και να μην μείνουν πράγματα να αιωρούνται, γιατί ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι μπροστά και ούτε η πρώτη φορά είναι που θα το βιώσει αυτό, ούτε η τελευταία. Τώρα, να φανταστώ ότι αν τα χρόνια, επειδή βλέπω και διάφορα συγκριτικά, τα χρόνια που ο Κόκαλης αποφάσισε να φάει τον Μπάγκεβιτς στη δεύτερη θητεία του, αν υπήρχε το Twitter και το Facebook και το Instagram σημερινή του μορφή, θα ήταν κάτι πολύ χειρότερο από ό,τι συμβαίνει τώρα, έτσι.
2: Καλά,
4: να πω και την πρώτη φορά που
5: υπάρχει.
2: Λοιπόν.
4: Το παραθέτω γιατί ξέρετε, καμιά φορά πρέπει, είναι εύκολο να ζυγίζουμε τις εποχές και να λέμε ο Τζιοβάνι, ο Ριβάλντο και ο Μπάκεβιτς, αλλά να λέμε και τι γίνεται στο σήμερα. Μπαίνει ο καθένας. Εγώ λοιπόν σας ξαναλέω ότι είμαι πολύ προσεκτικός, θα σέβομαι μέχρι και την τελευταία μέρα το κομμάτι του Μεντιλίμπαρ. Από την άλλη, και ο Μεντιλίμπαρ, ξαναλέω ότι δεν μπορεί να είναι αμέτωχος αυτής της κατάστασης. Νομίζω ότι δηλαδή, ο κόσμος του Ολυμπιακού καταγράφει το γεγονός ότι πάει και βλέπει μια ομάδα που δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τον Ολυμπιακός δεν μπορεί να βάλει περισσότερο από ένα γκολ στο παιχνίδι του, ποιο θα προβληματίζει. Από την άλλη, δεν μπορώ να του πω με τη Λίμπαρ ότι φταίει αποκλειστικά για την εικόνα στο Βόλο. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ήρθαν κάποιες μεταγραφές αργά. Τι να του πεις, γιατί δεν έβαλε τον Πουέρτα βασικό. Δεν το λέγαμε ευτυχώς να έπαιξε ο Πουέρτα με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Και το Φρόιλερ που δεν είχε κάνει προετοιμασία. Δηλαδή, υπήρχαν και ζητήματα από την άλλη που προπονητής ξέρει, αλλά μπορεί να του πεις γιατί, ας πούμε, δεν έβαλε το Σιπιόνι. που έδειχνε ο καλύτερος σε σχέση σε εικόνα.
2: Διονύση.
4: Ναι.
2: Μην πάμε στα επιμέρους τώρα. Εντάξει, μπορώ να κουβεντιάσουμε ατελείωτα τώρα για το αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό ως προπονητής, αν θα έβαζε έναν άλλο παίκτη κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ το chat που είναι και πάρα πολύ κόσμος τώρα μέσα, ότι δεν έχει άδικο όταν υποπτεύεται ότι μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να μην είναι προπονητής την επόμενη μέρα, γιατί όταν φεύγει ένας πολύ στενός συνεργάτης, όταν η Θύρα 7 βγάζει αυτή την ανακοίνωση, όταν υπάρχει αυτή η ψηλό δυσαρέσκεια, το ψηλό, αν θες το κρατάς ή όχι, για τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός, είναι λογικό να πάει το μυαλό του σε αυτό. Εσύ μου λες τώρα όμως ότι έρχονται δύο παιχνίδια, ότι εκεί θέλει αποτελέσματα. Εγώ σου λέω βάζει 4 γκολ στο Βόλο σήμερα και νικά και τον Όφη. Είναι εντάξει τα πράγματα. Κορδόν, τεχνικός διευθυντής και ο Μεντιλίμπαρ προπονητής.
4: Βασίλη μου, σου είπα αυτό για να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει λίγο η εικόνα. Εγώ καταλαβαίνω, σας είπα, αλλά αυτό δεν είναι για κάτι νέο. Είναι δηλαδή.
0: Είναι δελεαστική, είναι κόσμο, δελεαστική νομίζω... το τριβδόμαδο, η διακοπή των τριών εβδομάδων. Γιατί αν είναι να το κάνεις, πιέζεσαι να το κάνεις τώρα.
1: Ναι. Από αυτό που λέει ο Κυριάκος, πόσο μακριά είμαστε, Διονύση. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
5: Δύο εβδομάδες.
1: Δηλαδή είναι κάτι που δεν σκέφτονται καν.
5: Δύο εβδομάδες.
4: Δεν σου λέω ότι είναι πολύ μακριά. Γιατί υπάρχει και ο άλλος πόλος Τάσομου, στον οποίο, ωραία, εδώ λέμε τι λέει η Θύρα 7. Η ομάδα για την ώρα δεν λέει κάτι. Ούτε επιβεβαιώνεται διαψεύδι, ούτε παίρνει τα κομμάτια σε κάποιο κομμάτι. Και υπάρχει και άποψη με τη Λίμπαρ. Έτσι. Δηλαδή, μιλάει ο προπονητής. Εκφράζει την άποψή του. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, ο προπονητής μίλησε, σας θυμίζω ότι έχει υπάρξει δήλωσή του που είπε ότι ευχαριστώ τον κόσμο γιατί νομίζω ότι άλλαξε μια απόφαση. Δηλαδή, δεν ξέρει με τη Λίμπαρ, δεν ξέρει ο Ιμπάνιεθ, ο μάνατζερ του, ότι ο Ολυμπιακός μετά την Αϊμέγγεν μπορεί να ρώτησε δεξιά-αριστερά για προπονητή. Είναι κρυφό, είναι κάτι μυστικό. Δεν είναι μυστικό. Ο ίδιος σας έχω πει όμως ότι είναι ένας άνθρωπος. Άλλο στη θέση του θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει πάει σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ και να λέει: Κοιτάξτε, να δείτε κάτι. Εδώ η φάση είναι περίεργη. Δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείται όλο αυτό. Ο κόσμος αντιδρά. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να μείνω και φεύγω. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, σας έχω πει. Τη δουλειά του θα την πάει μέχρι τέλους γιατί πιστεύει στη δουλειά του, πιστεύει στις ιδέες του και με αυτές τις ιδέες του σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Δηλαδή θα το λέω και θα το ξαναλέω ότι είχε χάσει ο Ολυμπιακός ένα 4 από τη Μακάμπη και πήγαινε στο Ρέντι και έλεγε στους παίκτες δεν έχει τελειώσει τίποτα, πιστεύει στους εαυτούς σας. Μαθαίναμε καμιά ομιλία και λέγαμε τι λέει ο τρελός τώρα. Έτσι, και ο τρελός έβγαλε όλο τη μισή Ελλάδα στον δρόμο 29 προς 30 Μάη, για να ξέρουμε τι λέμε και από την άλλη.
2: Μάλιστα.
3: Διαφωνώ λίγο εδώ με τον Διονύση.
2: Θέλω να το πεις και θέλω αφού το πεις, Διονύση, για λίγο να σε αφήσω και να σε έχω πάλι μετά από λίγο.
4: Ας πει λίγο νεράκι.
2: Διονύση, λέω αφού πει ο Σαούλης και αφού απαντήσεις εσύ.
4: Ναι. Ναι.
2: Αυτό θα το κοβεντιάσουμε σε άλλο, σε δεύτερο χρόνο.
1: Είναι ελκυστικό ήδη... και εκεί το τριβδόματο.
2: Ήδη η πρώτη.
1: Διονύση.
0: Δεν θα περνάνε ημέρες.
2: Οι πρώτες κινήσεις έγιναν χθες, να ξέρεις. Τώρα τα καμπανάκια βάρεσαν. Προχωράμε. Πάμε
5: τι
2: τώρα.
5: Είναι,
2: θα σου πω σε λίγο. θα στα πω όλα, είσαι φίλος μας. Εδώ λοιπόν τώρα για τον Ολυμπιακό πάντα. Να ρωτήσω ο Σαουλής και μετά να σε αφήσω για λίγο να δεις, να εισπράξεις κλίμα, τι γίνεται κι άλλες και να σε βγάλω πάλι μετά στις 4.30, εντάξει. Για πες.
3: Είχα πει και όταν είχε ξαναδημιουργηθεί θέμα με τη Λίμπαρ Ολυμπιακού, που το είχα παρομοιάσει και πολύ στο κομμάτι Λουτσέσκου ΠΑΟΚ. Ευτυχώς και δυστυχώς ταυτόχρονα, γιατί κάποια στιγμή οι κύκλοι κλείνουν, υπάρχει πάρα πολύ συνέστημα σε αυτή τη σχέση. Και όπου υπάρχει πολύ πιο έντονο συνέστημα, είναι πολύ πιο δύσκολα τα διαζύγια και όποιες αποφάσεις πρέπει να πάρει οποιοδήποτε, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ χάρισε την μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού σε συνδυασμό με όλα αυτά που λέτε με το double στα 100 χρόνια, με το ποδόσφαιρο και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα κόντρα στους μεγάλους αντιπάλους του, αύξησε αυτό το συνέστημα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε συνδυασμό δε με το χαρακτήρα του ίδιου του ανθρώπου του Μεντιλίμπαρ και τι προσωπικότητα είναι, όλο αυτό το μεγέθυνε. Mm-hmm. Προφανώς έγιναν για μένα όλοι λάθος χειρισμοί στο να φτάσουμε και από τις δύο πλευρές στο σημείο αυτό που όποτε και να έρθει το διαζύγιο. Θα είναι προβληματικό και για τη διοίκηση του Ολυμπιακού και για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και για τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ. Γιατί σε αυτό που λέει ο Διονύση, εγώ διαφωνώ ότι έχει αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ να πάει μέχρι τέλους γιατί πιστεύει στην ιδέα του, στη δουλειά του. Ναι, αλλά και εγώ πιστεύω στην ιδέα μου και στη δουλειά μου. Αλλά αν η διοίκηση δεν μου δώσει τον Καπετανάκο, τον Μπακόπουλο, τον Γουλή, τον Βερβελέ και τον Κυριάκο, θα πω παιδιά, δεν μπορώ να πετύχω εγώ με αυτούς τους παίχτες. Θα μου φέρει τον Καπετανάφο και διαφωνώ. Θα παραιτηθώ. Γιατί, γιατί δεν μπορώ να υπηρετήσω τις ιδέες μου και τη δουλειά μου με τους παίκτες που μου προσφέρεις ή δεν μου προσφέρεις. Άρα για το καλό και τον δυο μας, σας ευχαριστώ πολύ. Παρετούμε. Δεν αφήνω μια κατάσταση και να βγαίνω μετά σε δηλώσεις flash interview και να λέω δεν έχω παίκτες. μέχρι τελευταία στιγμή θα γίνουν πολλές αλλαγές.
6: Αυτό προφανώς είναι το καλοκαίρι όμως.
3: Σωστά.
6: Έχει γίνει Μάιο-Ιούνιο.
3: Όχι, Μάιο-Ιούλιο, ξέροντας, έχοντας ήδη ας πούμε ότι ούτε πέρσι πήγαν καλά τα μεταγραφικά, ξέροντας λοιπόν τι δεν μου προσφέρει ο Ολυμπιακός και έχω παράπονα από τον Ολυμπιακό, να το κάνει τον Μάιο, παιδιά, ναι. Εδώ είμαστε. Χαιρόμαστε πολύ για τη συνεργασία, ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο φυσικά έπρεπε να κάνει και ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό είπα ότι έπρεπε να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση ανάμεσα στους δύο, ότι κύριε Μεντιλίμπαρ, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα που μας πρόσφερες. Το ποδόσφαιρο πλέον που προσφέρεις δεν μας ταιριάζει.
2: Έγινε αυτή η κουβέντα όμως.
3: Ναι, αλλά έγινε πρόσφατα. Μετά την Αϊμέγγεν.
2: Εντάξει, πόσο. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό.
3: Αυτό λέω όμως.
2: Εδώ συγκλήρωση του Ολυμπιακού το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος. Ότι αυτό το ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάξει. Ναι. Δεν είναι κάτι που μας εκπροσωπεί. Και έγινε η κουβέντα, ξαναλέω. Και η κουβέντα έλεγε αυτό το πράγμα που λέμε. Τώρα δεν έφυγε ο προπονητής.
3: Όπως και να έχει, φτάσαμε σε μια πολύ δύσκολη απόφαση για τον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει. Είτε μείνω με τη Λίμπαρ, είτε φύγω με τη Λίμπαρ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να κοιτάξει ο ίδιος ο Ολυμπιακός.
2: Σωστά. Ωραία. Βερβελές, για λίγο τον αποδεσμεύουμε, αν δεν έχει κάτι να προσθέσει, μέχρι να ξαναβγεί στις 4.30 περίπου 5 παρά να συνεχίσει το ρεπορτάζ για Ολυμπιακό. Θες κάτι, Διονύση?
4: Όχι, απλά θέλω να πω του Αντώνη, ωραία το είπε. Mm-hmm. Όλοι θέλουν τις φοβερές οικογένειες Αντώνη μου, αλλά άμα δεν ψήνεται και η γυναίκα και ο άντρας, δεν θα γίνει η οικογένεια αγόρι μου στο τέλος. Καταλάβες. Ωραία, δηλαδή το θέμα είναι και πού βρίσκεται το πρόβλημα. Γιατί εδώ βλέπω εγώ τώρα μια κατάσταση η οποία πρόβλημα έχει. Έτσι, δεν είναι ότι. Δηλαδή και το πρόβλημα δείχνει να το έχει λίγες μέρες μετά από αυτή τη συνάντηση. Αυτό είναι το πιο, για μένα το πιο σοβαρό στη σχέση του Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Και το πώς έχουν πάει τα πράγματα. Σας ξαναλέω, δεν έχω την εικόνα ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει έτοιμο προπονητή, φέρνει κάποιο προπονητή, οτιδήποτε άλλο όπως προκύπτει, δηλαδή ένα διαφαινόμενο τέλος. Και επειδή έχουν δει και πολλά τα μάτια μου στον Ολυμπιακό, θυμάμαι μια ανάλογη περίπτωση, δεν τη θυμάστε κι εσείς ίσως, πριν από ένα μάτς Άντερλεχτ Ολυμπιακό στο Champions League με τον Μίτσελ. Τελειωμένος ήταν, βγάλε τα εισιτήρια με Ιμπέρια να πάει στη Μαδρίτη να δει την αγαπημένη του Ρεάλ. Σφυρίζουν τα δοκάρια, πήγαινε πέναντι ο Ρομπέρτο, ήρθε 0-3 με χάτρικ του Μίτρογλου και γύρισε όλο το έργο μετά. Έτσι.
2: Σωστό.
0: Πάντως, επειδή ο Ολυμπιακός είναι έτσι λίγο στιβαρός επικοινωνιακά, δεν είναι επεξεγέλασε, τόσες ώρες ή τόσες μέρες που διακινείται αυτό το σενάριο θα το είχε κόψει, αν πραγματικά είχε αποφασίσει ότι θα συνεχίσει με το Μεντιλίμπαρ. Άρα και αυτή η σιωπή, συν αν θες ότι προσθέτει λίγο παραπάνω ίντριγκα η απομάκρυνση σήμερα του Κοβάσεβιτς, εγώ, χωρίς να σε φέρνω σε δύσκολη θέση, ενώνοντας τελείες. Λέω, παίρνω το ρίσκο, ας
2: ότι
0: πούμε,
2: κάτι δείχνει.
0: Ότι ο Ολυμπιακός στη διακοπή των τριών εβδομάδων θα δουλέψει με άλλο προπονητή. Το λέω τελείως λογικά.
2: Κατάλαβα, αυτό καταλαβαίνω. Κατάλαβα. Ωραία. Διονύση, σε λιγάκι.
4: Όχι, τι δύσκολη θέση με φέρεις. Κουμπάρος μου, Καραπά. Πας, έχω πάει τρεις διαψεύσεις με το καλοκαίρι.
2: Τα λέμε σε λίγο, ρε. Άντε, κοίτα τι γίνεται εκεί. Λοιπόν.
3: Γρήγορο σχολιάκι, επειδή το λέει πολλοί κόσμος ότι ο Μεντιλίμπαρ κάθεται στο συμβόλαιό του. Είναι από τους προπονητές που δεν κάθεται στο συμβόλαιο και γι' αυτό υπέγραφε πάντα μονοετές συμβόλαιο. Αν ήθελε, παιδιά, ο Μεντιλίμπαρ να κάνει στο συμβόλαιο, ότι θα είχε υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο και στην πρώτη ευκαιρία θα είχε πάρει την αποζημίωσή του.
2: Τώρα θα μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς.
6: Σε αυτό είναι Γιωβάνοβιτς.
2: Αντί για. Αντί για.
6: Τι πράγμα.
2: Μπενίτερ.
6: Καλά.
2: Λοιπόν, όλα τα καλά και από τελειών, λέει ένας φίλος, ένα donation εδώ. Ευχαριστούμε, Μέντι. Αυτός το έχει πάρει αποφάσει ότι φεύγει. Το διαζύγιο έπρεπε να έρθει το καλοκαίρι, λέει ένας άλλος φίλος. Από τη στιγμή που του εμπιστεύτηκε να συνεχίσει με 17 προσθήκες, χρειάζεται χρόνο για να κρυθεί. Η άλλη άποψη που λέμε, δηλαδή τώρα, αν βάλουμε ένα πόλεμο εδώ και θα το ήθελα.
3: 50-50 θα είναι.
2: Θέλω να το δω λίγο πόσο κοντά θα είναι. Δηλαδή,
3: σου λέω, το συνέστημα στο τέλος είναι ο Μεντιλίμπαρ. Είναι μια φιγούρα πολύ χαρακτηριστική και αγαπητή στους φίλους του Ολυμπιακού.
2: Συμφωνώ.
3: Για όλα όσα πρόσφερε. Και ως τι άνθρωπος είναι.
2: Σε λίγο. Το κουμπάρος λέει. Ναι. Καλά, μας έχει αφηγηθεί απείρου καλούς ιστορίες. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Σε λιγάκι θα έχουμε Βερβελέ πάλι για να μας πει το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, τη συλλέξη τώρα για την απομάκρυνση Κοβάσεβιτς που υπήρξε πριν από λίγο. Θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, εννοείται, και για όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πάω. Έχουμε και άνθρωπο σήμερα να ρωτήσω πολλά. Αλλά θέλω, έχω αποσχεθεί μια εκπληξούλα στον κόσμο του Ηρακλή. Και αυτή θα είναι στο πρόσωπο του Γιώργου Αθανασιάδη. Ενός ανθρώπου ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει πάρα πολλά χρόνια. Ένα ηθικό παιδί. Ένα παιδί το οποίο έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα στην ζωή του. Όμως είναι και ένας άνθρωπος, παιδιά. Και είναι και πολύ συναισθηματικός και φάνηκε αυτό χθες. Ένα δικό του ξέσπασμα. Με έναν τρόπο που πραγματικά ίσως ευνηδίασε κάποιους, Γιώργο. Καλησπέρα.
7: Γεια σας, καλησπέρα.
6: Γεια σας, Γιώργο.
2: Και ξέρεις, το λέω αυτό γιατί δεν είναι ότι είναι ένα άπειρο παιδί. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει ζήσει, για παράδειγμα, θα σου πω μια ημερομηνία, 28 Σεπτέμβρη 2021. έχει κλείσει το σπίτι της Ρεάλ εκεί μέσα, έτσι. Δηλαδή στον Μπερναμπέου, όταν ήταν στη Σερίφ μαζί με τον φίλο μας, τον άλλο φίλο μας, τον Κολοβό. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχει ζήσει ανατριχιαστικές στιγμές, αλλά χθες, βλέποντας τον πατέρα του στην εξέδρα, βιώνοντας την πρώτη νίκη του Ηρακλή στο πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια.
6: 9 χρόνια.
2: Σωστά. Και νιώθοντας όλα αυτά τα συναισθήματα, στη στιγμή του πέναλτι που κλειδώνει τη νίκη. Είναι αδιανόητο, φαντάζομαι, το πώς ένιωσες μέσα σου. Θέλω να προσπαθείς να μας το περιγράψεις λίγο.
7: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι συγκινήθηκα γιατί σε αυτή την ομάδα ξεκίνησα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα και κάτσα 12 χρόνια μέχρι και τα 18 μου πριν γίνω επαγγελματίας. Και είναι σαν να πέρασαν όλα μπροστά μου. Οι θυσίες που έκανε ο πατέρας μου καθημερινά που πήγαινε, ερχόμασταν 180 χιλιόμετρα για να κάνω εγώ προπόνηση. Και όταν γύρισα και τον είδα στην κερκίδα, συγκινήθηκα.
2: Η ομάδα που αγαπάς, δικό μου είναι το ρεπορτάζ αυτό, να μου πεις αν λέω ψέματα, γιατί έχεις περάσει από αρκετές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Είναι ο Ηρακλής, φίλε, έτσι δεν είναι?
7: Είναι, ναι. Είναι η ομάδα που μου έβαλε τις βάσεις για το ποδόσφαιρο. Και που αγαπά.
2: Και είναι ακόμα συγκινημένος ο Γιώργος. Κάποτε, καλά, ήμασταν πολύ πιο κοντά, είχαμε βρεθεί αρκετές φορές στην Τρίπολη, στον Αστέρα, αλλά ξέρεις, ό,τι και κάθε ομάδα περνάει από μέσα σου και σου δημιουργεί συναισθήματα και δένεσαι και εννοείται και λοιπά. Αλλά αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γι' αυτό είχα και τη διάθεση
6: και
2: να τον δω λίγο σήμερα.
6: Αυτό που λέει ο Γιώργος και η εικόνα του πατέρα.
2: Και η εικόνα του πατέρα.
6: Γιατί είναι ιερό πράγμα, πατέρας, γιος, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι πάνε σαν φιλάθλη. Στο γήπεδο πατέρας γιος είναι από τα πιο ιερά πράγματα που μπορεί να υπάρχουν.
0: Και είναι, και είναι όντως, το είπε κιόλας, είναι και πολύ μεγάλες οι θυσίες που κάνουν. Μπράβο. Οι πατεράδες να του Γιώργου. Ας πούμε το 180 χιλιόμετρα
2: τώρα.
0: Προφανώς άφηνε κάτι πίσω ο μπαμπάς, δίνοντας, τροφοδοτώντας τον Γιώργο. Γιώργος θα μας πει.
2: Και Γιώργο είναι ο πρώτος που έχει πιστέψει σε σένα, έτσι.
7: Εντάξει, ναι, σίγουρα άφηνε κάτι πίσω, αλλά δεν είναι ούτε ο πρώτος μπαμπάς πάνω στον κόσμο, ούτε ο τελευταίος. Πολλοί το κάνουν αυτό και θεωρώ ότι είναι παράδειγμα για εμάς, για τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, να τα στηρίξουμε και να τα τρέξουμε μέχρι τέλους.
2: Χθες ήταν και ο κορυφαίος του αγώνα, έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος, αλλά μαζί με αυτό ήρθε και μία νίκη που νομίζω πως δείχνει πολλά πράγματα. Είναι μια ιστορική ομάδα ο Ηρακλής, είναι μια φανέλα πολύ βαριά, πολλά χρόνια έλειψε από την πρώτη κατηγορία. Τι θες να δεις φέτος από την ομάδα σου?
7: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε χθες. Όπως και ο αντίπαλος το ήθελε και κυγότανε. Για μας είναι μια νίκη που μας δίνει οξυγόνο, μας δίνει ηρεμία για μια εβδομάδα μέσα στα αποδυτήρια. Στο προετοιμαστούμε στο επόμενο παιχνίδι. Δεν θέλω να βάζω υψηλές βλέψεις. Εύχομαι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλότερα μπορούμε, μόνο αυτό.
2: Η χθεσινή μέρα είναι ένα καλό ξεκίνημα, γιατί υπήρξαν προβλήματα στον Ηρακλή, υπήρχε μάτς το οποίο δέχτηκε αρκετά τέρματα, κόντρα στην ΑΕΚ. Νομίζω πως ξεκινάει τώρα η ιστορία και αλλάζει, και αυτό φαίνεται. Πάντα μια ομάδα τρέφεται από τις νίκες. Τώρα, επάνω τώρα που βρίσκεσαι στην ομάδα αυτή στον Ηρακλή, πώς αποφασίζεις και είσαι στον Άρη και φεύγεις και πηγαίνεις εκεί? Τι μίλησε περισσότερο, είναι χρήματα, είναι το συνέστημα που περιγράψαμε νωρίτερα? Τι σε κάνει να φεύγεις από εκεί που έχεις κάνει μια φοβερή χρονιά την περσινή, να το πούμε και αυτό, στον Άρη? Και
6: MVP του Άρη,
2: ήταν MVP, νομίζω. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ.
7: Δεν είναι χρήματα και δεν είναι διαφορά των χρημάτων. Απλά είπα ότι μια φορά θέλω να πάω με την καρδιά μου, αυτό που λέει η καρδιά μου, και όχι με το αν θα πάρω 10.000 παραπάνω. Και από τη μέρα που ο Ηρακλής βγήκε και επίσημα στον ατζέντη μου, το μόνο που έλεγα είναι κλείσε μου συμφωνία με τον Ηρακλή, τίποτα άλλο.
2: Την δική σου αντίδραση την έχουμε στην κάμερα. Την αντίδραση του πατέρα σου δεν έχω. Τι σου είπε το βράδυ που μιλήσατε μετά?
7: Εντάξει, τι να μου πει, χαρούμενος ήταν. Εντάξει, συγκινημένος, προχωράμε.
2: Ωραία. Δύο-τρεις ερωτησούλες που αφορούν γενικότερα παίκτες που είναι στην ίδια θέση με σένα, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτές τις μεταγραφές που ακούσαμε τελευταία, για τον Τζολέκη, ένα παίκτη που παίζει στην ίδια θέση με σένα και βρέθηκε στο εξωτερικό και βρίσκεται σε μια ομάδα που κάποιοι την είχαν τελειωμένη και έχει τρεις αγώνες που δεν έχει δεχθεί γκολ.
3: Η μοναδική ομάδα στην Πρέμιερ.
2: Στην Πρέμιερ, μοναδική.
3: Που δεν έχει δεχθεί γκολ.
6: Τρεις σερί αγωνιστικές MVP.
2: Τι λες γι' αυτόν, και θέλω να μου πεις κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι ο καλύτερος γκολ κίπερ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
7: Εντάξει, για μένα ο Τζουρλάκης είναι ένας πολύ καλός θεματοφύλακας. Έχει πέσει στα βαθιά από πολύ μικρή ηλικία. Έχει ανταπεξέλθει. Του δόθηκε ευκαιρία να πάει σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα, το Premier League, και στέκεται στο ύψος του και πάει πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι το παιδί. Εντάξει, ο κύκλος του θεωρώ στην Ελλάδα έκλεισε. Τον Ολυμπιακό κατέκτησε τα πάντα. Και θεωρώ ότι για μένα καλά έκανε και πήγε στην Premier League.
2: Μάλιστα.
7: Δεν μπορώ να το βάλω νούμερο ένα.
2: Α, δεν μπορείς. Έχουν
7: πολλούς καλούς ελληνοθερματοφύλακες. Δεν ξέρω, είναι ο Βλαχοδήμος, είναι ο Τζολάκης, είναι ο Μανδάς. Και τρεις είναι κορυφαίοι για μένα.
6: Τα παιδιά της Εθνικής που είναι ούτως ή άλλως
2: τώρα, ναι. Σωστά.
6: Και τρεις
7: είναι κορυφαίοι.
2: Κάτι άλλο θέλετε, κύριε, να ρωτήσουμε τον Γιώργο?
6: Εγώ θέλω να το ρωτήσω, εντάξει, πήγε σε μια ομάδα, είναι από τους πιο εμπειρούς. Μια ομάδα η οποία άλλαξε πάρα πολύ το δέρμα της, ανεβαίνοντας στην πρώτη κατηγορία. Έτσι, μπήκατε πολλά νέα παιδιά και με ένα προπονητή ο οποίος. Πολλοί μπορεί να μην το έχουν συνειδητοποιήσει, αλλά τι σημαίνει ματσάρι. Στην Ιταλία έχει ένα τεράστιο όνομα και μια τεράστια παρουσία. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που έχετε κάνει από το καλοκαίρι ως τώρα και να μπει σε μια σειρά, ρε παιδί μου?
7: Κοίταξε, να σου είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει ματσάρι. Αλλά όταν πήγαμε προετοιμασία στην Ιταλία και βγαίναμε λίγο έτσι για περπάτημα ή πηγαίναμε να παίξουμε φιλικά και τον πλησίαζε ο κόσμος συνέχεια. Φωτογραφίες, να το χαιρετάνε. Εκεί κατάλαβα τι σημαίνει ματσάρι. Λέω, αυτός έχει κάνει κάτι μεγάλο, λέω, σαν προπονητής και σαν παίχτης μετά. Εντάξει, μας έχει αλλάξει έναν τρόπο παιχνιδιού στο οποίο θέλει να παίζει το 3-5-2. Είναι δύσκολο, γιατί είμαστε μια καινούργια ομάδα με 35 παίχτες που τώρα βρίσκουμε τα πατήματά μας. Εντάξει, το προσπαθούμε. Έχουμε, ακόμα και τώρα έχουμε κενά. Αλλά θεωρώ ότι το χθεσινό αποτέλεσμα μας έδωσε κίνητρο παραπάνω και αυτοπεποίθηση.
2: Γιώργο, ανανεώνουμε το ραντεβού για επόμενη φορά. Θα κάνεις παρόμοια πράγματα και ακόμα πιο σημαντικά. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και υγεία να έχεις.
6: Σε παρακαλώ και με τον Παναθηναϊκό πάλι.
2: Δεν πειράζει, και με τον Παναθηναϊκό ας είναι. Εδώ υποφέραμε τον Αστέρα. Γιώργο, και σε ευχαριστούμε που περίμενες. Προέκυψε το θέμα του Κοβάσεβιτς. Καταλαβαίνω ότι έχεις υποχρεώσεις με την οικογένεια και είναι ιερές. Το σέβομαι απόλυτα. Σε ευχαριστώ για την υπομονή σου. Καλή συνέχεια.
6: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο.
2: Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Για όποιον έχει αμφιβολία, ορίστε και η Kiwi. Η Elabet είναι εδώ μαζί μας σε όλες τις εκπομπές από τις 3 μέχρι τις 5.
6: Λείπει ο Μύρος
2: με τους Κύβους. Η Elabet λοιπόν θα είναι μαζί μας και στο υπόλοιπο της σεζόν και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζω. Σε λίγο, ξαναλέω, θα έχουμε Βερβελέ, περισσότερα νέα για Ολυμπιακό. Τι σημαίνει αυτή η αποπομπή του Κοβάσεβιτς? Διαβάσαμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού νωρίτερα. Μας εξήγησε το πρώτο κομμάτι την άποψή του, μας έδωσε, αλλά και το ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα μέσω του Κορδόν που αναλαμβάνει ο Διονύσης Βερβελές. Μιλήσαμε για ΑΕΚ, έχουμε κι άλλο να πούμε με Τάσο. Είναι μια βραδιά η οποία ακολουθείται από ένα σπουδαίο παιχνίδι, το πρώτο μετά από χρόνια, στη Νέα Φιλαδέλφια για το Champions League.
3: Λοιπόν, και... ξέρεις, έχω μια αλλεργία στο να απαντάμε στα μηνύματα κτλ. Θα μπω σε αυτό το τρυπάκι.
2: Έλα, πες το.
6: Δηλαδή,
3: έχουν εμφανιστεί πολλοί ΑΕΚτζίδες λοιπόν και λένε, τέτοια μέρα βρήκατε να φέρετε τον Κυριάκο στο στούντιο. Ένα το κάτω.
2: 1-0-5 έδινε.
3: Τέτοια μέρα βρήκατε να βγάλετε τον Αθανασιάδη στην εκπομπή. Λες και ο Αθανασιάδης το έκανε πριν δύο μήνες, ας πούμε, την εμφάνιση στην Τρίπολη.
6: Χθες έκανε το παιδί τέτοια φάση, τα καλά.
3: Δηλαδή, αύριο έχουμε εκτάκτως, βγαίνουμε 2 η ώρα το μεσημέρι για να αναλύσουμε, ελπίζουμε, την νίκη της ΑΕΚ, Τάσο.
1: Ναι, τι είχαμε εδώ, όλα καλά.
3: Ναι, όλα καλά. Δηλαδή, δεν τους πιάνεις από
2: πουθενά. Είναι αλήθεια, να ξέρετε, ότι ο Σαούλης μας πίεσε πάρα πολύ, ειδικά με τον Αθανασιάδη. Εμένα ειδικά. Ήθελε να στρίψει το μαχαίρι στην πληγή, γι' αυτό τον βγάλαμε. Λοιπόν, πέρα από πλάκα. Ο Γιώργος, θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι στα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου κάτω στην Τρίπολη που έχουμε, μας στήριξε πάρα πολύ και ήρθε και σε κάποιες εκδηλώσεις και όταν δεν ήταν και πολύ γνωστό η ιστορία, έβαλε πλάτη το παιδί αυτό και γενικώς είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ καλό παιδί και τίμιο.
6: Ο Γιώργος έχει πιάσει την κεφαλιά του σπόρα στα play-off στον B-Termina στη Λεωφόρο και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
2: Ναι, ο καθένας με την ιστορία του.
6: Εντάξει,
2: λοιπόν.
6: Αυτά μας σημαίνουν.
2: Προχωράω. Κύριε Καπετανάκο, βρίσκετε οτιδήποτε έχετε από μηνύματα και απαντάτε σε αυτά.
1: Να απαντήσω.
2: Εννοώ αγωνιστικά.
1: Α, οκ. Okay. Δεν τελειώσαμε και τους πιτσιρικάδες, γιατί κάπα 19.
2: Ναι, αυτό νομίζω.
3: Όταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Να πούμε ότι έχει Γούχου Γεωργιάδη στην κεφαλή της Ακαδημίας. Έτσι, γι' αυτό αρχίζει και ζωντανεύει.
1: Έλαψε το πρόσωπό του, κοίτα. Ναι. Έλαψε το πρόσωπό του.
0: Να σου πω κάτι. Δεν ήταν. Είναι ομάδες οι οποίες δεν είχαν επενδύσει αρκετά στις Ακαδημίες. Ήταν η ΑΕΚ, είναι ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός είχε μία ύφεση, μία δεκαετία μεγάλη.
6: Δεν υπήρχε καθόλου.
1: Το δεν είχε Ακαδημία σε Άκη είναι πολύ soft. Είναι πολύ soft.
0: Δεν είχε,
1: είναι καταλληλημένες.
0: Ναι, ήταν πολύ χαμηλή.
6: Ο Παναθηναϊκός είχε παρατηθεί το έργο.
1: Γι' αυτό η ΑΕΚ σήμερα δεν είχαν δικαίωμα οι ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν όλοι. Ο Καραργύρης, ένα από τα καλύτερα project, δεν μπορούσε να παίξει σήμερα. Ο Χριστακόπουλος, το παιδί που ανεβάζει ο Νικόλης, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Γιατί δεν είχαν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια πριν λίγα χρόνια όταν έπρεπε. Να μην πούμε τους λόγους.
6: Όπως η Άκη, ας πούμε, τώρα με τον Γεωργιάδη, σαφώς έχει κάνει μια καλή επιλογή, γιατί έχει ένα know-how από τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός πέρσι αυτό που έκανε ο Φίστας, έφερε τον άνθρωπο που δημιούργησε τα project ακαδημιών του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, το Θοδωρή τον
0: Ελευθεριάδη,
6: ο οποίος είναι.
3: Φανταστικός, φανταστικός.
6: Και ο κορυφαίος
1: είναι.
6: Στους κορυφαίους ever.
1: Πήγε πολύ καλά η ομάδα με τους πιτσιρικάδες, πολύ καλύτερη από τη ΛΑΣΚ.
6: Πώς ήρθανε.
1: 0-0. Είχε 2-3 πολύ μεγάλες φάσεις στο τέλος για να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Εγώ ξεχώρισα αυτό το στόπερ, το Φιλιππιάδη, το 4 που είναι πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 16 και τον πήρε από εκεί ο Γουχού και τον έφερε στην ΑΕΚ. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει χάσει το παιδί, δεν έχει χάσει μονομαχία. Και ήταν κάτι δίμετρα παλικάρια εκεί της ΛΑΣΚ που είχαν κατέβει
6: κάτι.
1: Κάτι νταμάρια τα οποία τα βάζει εκτός φάσης.
6: Ο δικός μας ήταν νταμάρι.
1: 1,80 είναι, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός και διαβάζει τη φάση.
3: 1,82 μου τον είπες πάνω.
1: 1,82, ναι, 1,82.
3: Ναι, κάθε ώρα που
1: στον ΠΑΟΚ ήταν 1,80, αλλά πήραμε ίσως. Τώρα πρέπει να ξύλωσε, καταλαβαίνεις γιατί.
0: Παίζει Youth League γι' αυτό.
6: Το κρεβάτι του προκρούστη. Τον τραβάγανε.
3: Και λέει κοντός για στόπερ. Και του λέω.
2: Έχει και του πέρα.
3: Και λέει ο Τάσος κοντός, είναι κοντός για στόπερ όμως. Του λέω πόσο ύψος έχει, του λέω. Τάσο μου λέει 1,82. Του λέω ρε φίλε, εγώ παίζω στόπερ και είμαι 1,85. Και μου λέει, παίζει εκεί με τους Μπακόπουλους και τους Βερβελέδες. Μου λέει και.
1: Του είπα, κοιτάξτε, μετά θυμήθηκα ότι είναι διευθυντής και λίγο παρασύνδεση.
3: Ναι, αυτό δεν το έπρεπε να πας και πολύ.
6: Πόσο είναι το παιδί αυτό, είναι 17-18.
1: Είναι το 9.
6: 17 ρε.
1: Ήταν αρχηγός στην ΚΑΠΑ 16.
6: Θα ψηλώσει κι άλλο. Μετά την ΚΑΠΑ 19.
1: Και ο Φραντζεσκάκης πολύ καλός και ο Σιούτας το αριστερό εξτρέμ, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Είχε 3-4 πολύ καλά project. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά. Τώρα τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το να βγουν παιδιά για την ΑΕΚ από τις ακαδημίες τα επόμενα χρόνια, να μπορεί σε αυτή τη δύσμηρη ευρωπαϊκή λίστα να βάλει εκεί που βάζει ο ΠΑΟΚ τα 10 παιδιά στη λίστα Β και λες τι είναι όλοι αυτοί. Έχει 36 παίχτες δικαίωμα να βάλει. Και μαγιά του. Παρότι οι δύο τελευταίες φουρνιές δεν είναι καλές του ΠΑΟΚ, έμαθα.
0: Έχει. Με. Η 19
1: σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Έτσι πάει όμως. Κύκλος κάνει αυτό. Μπορεί να βγει μια φουρνιά που έχει 6-7 παίχτες που τώρα παίζουν στη Τζόλη.
1: Έχει προμηθευτεί όλη την Ευρώπη.
0: Και υπάρχουν και φουρνιές που δεν είναι πάντα εφικτό να
1: έχει. Ο Μπαταούλας πιστεύω θα γίνει μεγάλο στόπερ.
0: Ο Μπαταούλας από Κουλιεράκη. Και του έκανε και καλό η κριάδα η προχθεσινή, γιατί καταλαβαίνει και την απόσταση που έχει να διανύσει από τον
1: ποδόσφαιρο. Θυμάσαι πολύ καλά πως είχε περάσει ο Κουλιεράκης στο πρώτο του κραστέ στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μα και ο Κουλιεράκης, επειδή μιλάμε τώρα.
1: 4-0 με πολλά λάθη. Πολλά λάθη στον
2: πλήτα. Ο Μπαταούλας κάνει το πέναλτι, χάνει τον Τετέι στη φάση που γυρίζει.
0: Ο Κουλιεράκης
1: στην μπάση με τον Κοτάρσκι.
0: Και ο Κουλιεράκης πήγε εκεί που πήγε ακριβώς γιατί έμαθε να ξεπερνάει τα λάθη του το ίδιο δευτερόλεπτο, σαν να μην τα έκανε. Όπως αν βάλει γκολ, σαν να μην το έκανε.
2: Να συνεχίζει.
0: Συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό αυτό το άνιωθος που λέμε. Είναι πολύ μεγάλα μαθήματα αυτά. Μακάρι και ο Μπαταούλας και όποιο παιδί υποπίπτει σε τέτοια λάθη να το νιώθει ευλογία το ότι του δόθηκε ευκαιρία να υποπέσει σε αυτή την ηλικία σε αυτά τα λάθη, ώστε να μην τα ξανακάνει.
2: Έχει φαγωθεί ένας με εισιτήρια στην Τρίπολη. Θα δώσουμε εισιτήρια, αλλά.
6: Τώρα... Όχι στην κεντρική, ρε παιδιά. Η κεντρική πάμε δεν λειτουργεί.
1: Πάει στα δύο, περιμένουμε.
2: Έχει καμιά ενημέρωση.
6: Η κεντρική δεν λειτουργεί, πες τους.
1: Θέλουμε και ορθίων. Στην Ντόρτμουντ είναι ορθίων.
2: Έχουμε μέρες σήμερα, το περιμένετε. Θα δώσει εισιτήρια.
6: Στο κόρνερ.
1: Αυτά δεν έχει τρομερά πράγματα. 8 παρατέρα το παιχνίδι.
2: Ωραία.
1: Και περιμένουμε τι θα γίνει. Πολύ, πολύ μεγάλη βραδιά. Συμβολική, ιστορική, συγκινητική για πολλού. Αλλά μόλις σταματάει να τεντώνεται το σεντόνι, νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά και ένα challenge για την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Να δούμε πολύ λαϊκά τι ψάρια πιάνει και σε αυτό το επίπεδο. Γιατί το ποδοσφαιρικό project από πέρσι στην ΑΕΚ εξελίσσεται συνεχώς. Εγώ δεν το περίμενα, μας πήγε ο Κυριάκος να αποσύρει, δεν περίμενα τόσο γρήγορα.
0: Μα το είπα.
1: Ναι, ναι. Τόσο γρήγορα το να, σε αυτό το τακτικό κομμάτι, το να, η πρόταση του Νίκολιτς να γίνει τόσο πετυχημένη. Δεν το περίμενα και θέλω να δω λίγο και την εξέλιξή του και σε επίπεδο Champions League.
0: Μωρέ, δεν θα το δεις όμως σήμερα. Δηλαδή σήμερα
1: ναι,
0: είναι και το
1: ότι ξεκινάει προσπάθεια. Ότι ξεκινάει ναι, προσπάθεια, λέω.
0: Θα το δεις σε όλη την πορεία, αλλά νομίζω ότι ο Νίκολιτς το έχει απαντήσει αυτό. Δηλαδή ο Νίκολιτς, θεωρώ ότι ο Νίκολιτς πρώτα απ' όλους πίστεψε και πρώτα απ' όλους δημιούργησε μια ομάδα που ήταν στα πρόθυρα αυτού του. Αυτής της ελίτ. Με τις μεταγραφές που έγιναν, που προφανώς έχουν και τη δική του σφραγίδα, έβαλε ακόμα παραπάνω όπλα να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο, το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν διδάσκεται εύκολα σε ένα χρόνο. Δεν διδάσκεται εύκολα. Είναι ποδόσφαιρο κίνηση, είναι ποδόσφαιρο που έχει να κάνει με τις σχέσεις των ποδοσφαιριστών, δεν έχει με τις τοποθετήσεις. Η κίνηση του κάθε ποδοσφαιριστή δημιουργεί κίνηση ενός άλλου ή δύο άλλων.
1: Και ένα μεγάλο, σε αυτό που λες, που έχεις πάρα πολύ δίκιο, σε ένα πολύ μεγάλο μυστικό του Νίκολιτς είναι ότι θέλοντας να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο, μια και είναι εντελώς καινούργια ποδοσφαιρική πρόταση, δεν αποδόμησε το ρόστερ που είχε στα χέρια του.
6: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν είπε, παιδιά, φέρτε μου 18 παίχτες. Το
6: 70% του ρόστερ που πρόπερση ήταν, υποτίθεται, για να φύγει από την ομάδα, που έλεγαν ότι δεν κάνουν να διώξετε τους, πήρε το προτάσμα πέρσι. Το 70%.
1: Δηλαδή το θυμάμαι πολύ καλά στην προετοιμασία στα προκριματικά, που προετοιμαζόταν μια και μάλλον για τα προκριματικά, και λέγαμε ότι πρέπει να φέρει το εξάρι, το playmaker. Τι έχω, τώρα έχω αυτούς. Αυτούς που ξέρουν την ομάδα, με αυτούς θα πάω στα προκριματικά. Εξάρι στο ρόμβο Μάνταλο, αριστερά ο Περέιρα. Λέγαμε ποιο Περέιρα. Περέιρα Λαμέλα είναι για έξω. Λαμέλα δεν μπορούσε το παιδί και αθλητικά να βοηθήσει. Θα κρατήσω τον Περέιρα την εμπειρία του. Τι έχω δεξιά, Ιούμπισης Καλοσκάμι. Τι έχω μπροστά, θα βάλω και το Μαρίν στην εξέλιξη των προκριματικών.
3: Και τον Ελίασον. Και τον Ελίασον.
1: Τον Ελίασον όσο μπορούσε να βοηθήσει. Και μπροστά το Ζήνη με τον Πιερό, ό,τι έχω. Με αυτά που έχω θα πάω να... Δεν αποδόμησε το ρόστερ. Φέρτε μου Ιούλιο 18 παίχτες, που αυτό για να γίνει ομάδα 18 παίχτες Ιούλιο-Αύγουστο, θέλει ένα τρίμηνο. Με στο νερό και να είσαι και πολύ τυχερός. Να σε βοηθήσουν δηλαδή για τα αποτελέσματα, να μην έχει την περίοδο ατμόσφαιρα πάρα πολύ να σε πιέζει.
2: Φύγε από το πλατό, λέει. Πήγαινε γήπεδο. Γεια.
6: Τώρα θα πας. Τώρα θα πας γήπεδο.
2: Πού θα πας.
3: Έπρεπε να είναι ήδη εκεί να στέλνει βιντεάκια.
6: Για 3 ώρες πριν ανοίγουν. Εντάξει.
0: Φλερτάρει με τον Νοέμ.
3: Γιατί είσαι ακόμα εδώ.
2: Να ρωτήσω κάτι. Το βουλίο τι τον έχουμε, τον κάναμε συνταχθεί.
3: Δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι.
3: Βγάζει λίγη εξουσία.
1: Αυτές οι προκρίσεις και οι συνεχείς δίκες του Χαλάν του Παναθηναϊκού τον έχουν αλλοιώσει ως χαρακτήρα. Δεν ήταν έτσι.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Σας χαιρετώ. Τα λέμε το βραδάκι. 9.30 ώρα είμαστε αέρα
6: με τον Καζαντζήρη.
2: Λέω μπροστά. 9.30 ώρα είμαστε αέρα, θυμίζω το βράδυ. Εδώ είμαστε η παρέα που μας κάνει την τιμή να μας παρακολουθείτε. Εννοείται πως θα είμαστε εδώ και μαζί σας και το βράδυ για να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Είναι η βραδιά της ΑΕΚ σήμερα. Σε λιγάκι θα έχουμε Βερβελέ. Θέλω να πάμε σε Γουλή. Θα πάμε λίγο σφιχτά τώρα γιατί οι εξελίξεις μας έχουν τραβήξει και λίγο με Ολυμπιακό και αυτά. Θα βγάλουμε Βερβελέ.
6: Ας είμαστε ηρεμοί και μια φορά κι εμείς.
2: Ναι, σωστά. Σωστά. Καλά το θέτεις. Ας ηρεμήσω λίγο, άνθρωπος. Λοιπόν, Ντέσσερς.
6: Τρεις αγωνιστικές, όπως λέγαμε χθες. Έχει γραφτεί στο φυλακόνο η λέξη βιοπραγία κατά αντιπάλου, γι' αυτό και είναι τρεις αγωνιστικές, με βάση το πειθαρχικό κώδικα. Που σημαίνει δεν παίζει μεθαύριο με την Κηφισιά, δεν παίζει με τον Πανετολικό την Κυριακή και στο μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά την επόμενη εβδομάδα, την τρίτη αγωνιστική της League Face. Άρα θα είναι διαθέσιμο για τον αγώνα με την Καλαμάτα. Ο Αναγκός θα ασκήσει έφεση, αν δεν το έχει κάνει ήδη. Ζητώντας, το γνωστοποίησα άλλωστε, υποστηρίζοντας το χτύπημα δεν ήταν προϊόν βιοπραγίας, αλλά στιγμιαίας απόθεσης με σκοπό να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλο. Αυτή θα είναι η περασπιστική γραμμή του στην προκειμένη περίπτωση.
2: Αν μείνει έτσι, κύπελο και πρωτάθλημα και φυσικά και πανατολικό πρωτάθλημα.
6: Και πανατολικό, αυτά τα τρία χάνει. Εδώ πρόκειται να πούμε για τον κόσμο, βάσει το τι προβλέπει πειθαρχικό κώδικα ανάλογα από το βιοπραγία ή απόθεση, αυτό είναι, δεν θα έχει δύο αγωνιστικές, ή τρεις θα μείνει, ή μία θα πέσει. Δεν υπάρχει. Θα γίνει οι δύο αγωνιστικές. Οπότε περιμένουμε. Εντάξει, εγώ είπαμε και χτες ότι έχει καταλάβει το λάθος του. Είχε τέλος πάντων ένα trust talking με τον Μιχαηλίδη και θόλωσε κακώς με βάση την εμπειρία του και τα παράσημα που κουβαλάει στο ποδόσφαιρο. Δεν έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Και είναι και σε καλό φεγγάρι, δηλαδή.
6: Ναι,
3: αυτό
6: η καλύτερη απάντηση
3: είναι χαζομάρα, ρε παιδί μου.
6: Σε ένα σημείο που αν δεν έβγαινε. Το γυρό φαίνεται το τέταρτο γκολ. Δηλαδή στο 69, στο 59 έχει χάσει την ευκαιρία ο Λιβάη. Στο 65 έχει χάσει ο Ντέσσερς. Το έχει πιάσει πάλι ο Παβλέκα. Μπαίνει στο 67 ο Ναΐ και λες τώρα, οπα. Και στο 70 αποβάλλεται. Δηλαδή η καλύτερη απάντηση, αδερφέ Ντέσσερς, είναι βάζω ένα γκολ και πάω μετά του Μιχαηλίδη και του λέω τι θέλει.
3: Λέω ότι δεν είναι και ένα παιδί, ρε παιδί μου, που έχει ανάγκη τον γκολ. Δηλαδή τα έχει βρει τα γκολ, έχει βάλει σημαντικά γκολ για τον Παναθηναϊκό.
6: Θόλωσε τώρα, ζήτησε συγγνώμη στα αποδυτήρια, είπε ότι είναι μεγάλο το λάθος που κάνει. Ζητώ συγγνώμη από όλους, okay. Βάσει ιστορικού κανονισμού, αυτό που σας είπα χτες, θα πληρώσει ένα πρόστιμο και έτσι πρέπει να γίνεται.
2: Σωστά.
6: Για να υπάρχει μια ισορροπία.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο για ο Ναΐ. Πόσο περίπου.
3: Να φτιάξουμε κι εμείς εσωτερικούς κανονισμούς. Αθλητικό.
2: Τι εννοείς, για πες.
3: Αθλητικό. Καθυστερεί ο Γουλής να έρθει στο γραφείο.
0: 100 ευρώ.
2: Όχι, ρε, εντάξει.
3: Δύο καφέδες.
0: Για το κοιτάει ο. 100 ευρώ ήταν του ποδοσφαιριστών. Ναι,
6: σίγουρα. 100 ευρώ τώρα. Πάγωσα τώρα δηλαδή.
2: Δεν έχει το συμβόλαιο τώρα.
6: Εντάξει, ο καφέδες να τα βρούμε.
2: Επίσης ο Γουλής
6: να κεράσει εδώ το πλατό.
2: Το σημαντικό να είναι happy. Που λέγει ο Βερβελές. Έτσι. Κατά τα άλλα θα τα βρούμε όλα. Αν είναι happy, παράγει κιόλας content.
6: Καταρχήν δεν αργώ.
3: Τυχαίο το παράδειγμα. Κώστα, επειδή είσαι μπροστά, για να μην αναφέρω άλλους συναδέλφους. Ο κύριος Μυρότσος δεν είναι σήμερα στην εκπομπή επειδή έπρεπε να πάει να πάρει τα παιδιά.
2: 100 ευρώ.
3: 2 καφέ.
6: 100 ευρώ.
1: 100 ευρώ στα παιδιά.
2: Θέλω να πω κάτι.
6: Για ο Νέι, θέλεις να μου πεις.
2: Ναι, για ο Νέι θα μιλήσουμε τώρα. Απλώς θέλω να σου μιλήσω και μας διέκοψε ο κύριος εδώ, ο διευθυντής. Οι προσλήψεις που κάνεις εδώ είναι με ταυτότητα τι ομάδα είναι ο καθένας. Εμένα δεν μου ζήτησες, γι' αυτό λέω.
3: Όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Εντάξει, σου ζήτησε κανένα, όχι, έτσι, δεν ζήτησε. Να ζητάς άλλη φορά. Εντάξει, να ζητάς. Εγώ θέλω να πω κάτι στο chat γιατί το σέβομαι πάρα πολύ και τις απόψεις όλες σέβομαι. Εκτός από αυτούς που μπανάρω γιατί δεν μου αρέσει πάρα πολύ το ύφος τους. Ή που μιλάνε λίγο περίεργα για τους άλλους. Θα πω αυτό. Αν θέλετε, απολαύστε λίγο ακόμα αυτή την παρέωση που υπάρχει, που μιλάει ο καθένας για αυτό που πιστεύει. Βγάλε και το βερβέλε γιατί κάτι λέει.
3: Για εσωτερικούς κανονισμούς.
2: Ναι, ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει, χωρίς να του λέει κάποιος, πες αυτό ή πες εκείνο. Εδώ κανένας δεν ήρθε μια μέρα να πει, ρε Μπακόπουλε, ρε αγόρι μου, τι λες, τι είναι αυτά που λες. Και έχω πει διάφορα τώρα, τα ξέρεις τώρα εσύ. Το ίδιο για το Βερβέλε, το ίδιο για το Γουλή. Απολαύσε τόσο υπάρχει ακόμα. Γιατί δεν ξέρεις πότε τι γίνεται.
6: Τόσο υπάρχει ακόμα με προβλημάτισε.
3: Εμένα με προβλημάτισε.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
6: Το παιδί.
2: Όπως έλεγε νωρίτερα για το Μέντι ένας φίλος εδώ πέρα, δεν είναι για πάντα όλα. Έτσι δεν είναι. Ένας έρωτας που είχαμε κάποτε σε μια πιο μικρή ηλικία, κύριε Βερβέλε, κάποια στιγμή δεν κατέληξε καλά, έτσι δεν είναι.
6: Να τα έλεγε ο Βερβελές αυτά, θα το, ναι, το δεχόμουν.
3: Και εγώ.
6: Να βγαίνουν τα δικά σου χείλη αυτά τα λόγια. Ναι.
3: Κώστα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
6: Με σοκάρεις τώρα.
2: Όχι,
6: λίγο.
2: Το Βερβέλε θέλω να μου πει. Διαφωνεί
6: τι σημαίνει.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ατζέντα έχει πάει σε μια τέτοια κατάσταση.
6: Μίλα λίγο, αγόρι μου, τι έχει γίνει.
2: Εγώ το πήγα λίγο.
4: Θέλει εσωτερικό κανονισμό, Σάββατο. Θα μου πει εσωτερικό κανονισμό.
2: Εντάξει, εκεί κολλάει.
4: Πάει, τελείωσε.
6: Θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Ναι. Φίλε γίγαντα που μου λες γιατί πράγμα μιλάω, μάλλον δεν έχεις παρακολουθήσει όλη την εκπομπή το chat, γι' αυτό σου απαντάω τι ακριβώς εννοώ, εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν, αφορά κάποιους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ να ακούσουν διαφορετικές απόψεις από ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά κάθονται στο ίδιο τραπέζι και τις εκφράζουν επιχειρήματα.
6: Κάτι άλλο.
2: Και αποφασίζουν, περίμενε ρε, και αποφασίζουν να πούνε ότι το καθένας το δικό του. Εσύ είσαι κόκκινος, εσύ είσαι στρουμφάκι μπλε, εσύ είσαι κίτρινος, δεν ξέρω τι είσαι. Για λίγο ακόμα. Ή για πολύ. Περίμενε, ρε. Ή για πολύ. Απολαύστε το αυτό το πράγμα που υπάρχει. Δόξα τω Θεώ,
3: κόσμος... να το συζητήσουμε μετά.
2: Έχει έρθει καμία πρόταση. Και όποιος θέλει να μου κάνει πρόταση, δεν θα περάσει.
6: Έχει έρθει κάποιος από τον BBC, κάτι, οτιδήποτε. Κάτι ABC, Sky Sports, κάτι.
2: Εδώ είμαστε. Αθλέτικο είμαστε και θα είμαστε.
6: Τι γίνεται, ρε.
2: Αθλέτικο.
6: Πώς έγινε τώρα.
2: Και να σας πω και κάτι. Όποιος. Ο Μυρότσος που είναι, τον διώξαμε. Είπε κάτι που δεν μας άρεσε.
6: Θα το δείτε σαν εκπομπή.
2: Και επειδή είμαστε και 157.000 κοίταζα χθες στους subscribers, πάμε για τους 160 σιγά σιγά. Έχουμε πολύ κόσμο μέσα και κάθε μέρα έχουμε. Και σήμερα είναι μια βραδιά.
6: Για να λέει θέλει 160, μένει.
2: Προχωράμε.
6: Αντώνη, μάλλον μένει. Για να λέει θέλει 160, εντάξει. Θέλει να τους προλάβει όλους.
2: Έπαθε κολοκοντρόνιο ο Μπακόπουλος και μας έβαλε στη θέση μας. Όχι, ρε, δεν τους βάζω. Μια χαρά θέση έχετε όλοι. Προχωράμε.
6: Είμαι πάρα πολύ ήρεμος εδώ και αρκετές μέρες και συνεχίζω και θα είμαι ό,τι και αποτέλεσμα και φέρει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ακολούσα τη συμβουλή του Βασίλη Μυρότσου που εγώ δεν έχω πρόβλημα να παραδεχτώ. Δεν βλέπω το chat πλέον.
3: Α, μπράβο.
6: Έχει φύγει το chat από τη ζωή μου.
2: Λοιπόν, περίμενε τώρα για να συνεχίσουμε. Λίγο ακόμα Γουλής, πάω Βερβελέ. Ελπίζω να έχει κάτι καινούργιο και ο Βερβελές. Κυριακό, δώσε μας λίγο ένα γενικό πλανάκι να κάνουμε κάτι ωραίο που θέλω. Σήκω, τώρα θα μπει στην παρέα. Πας φτιάχνεις λίγο κάτι που θέλουν εκεί και επιστρέφεις γιατί.
8: Ναι,
2: το μικροφωνάκι λίγο να είμαστε λίγο πιο καλά.
6: Λοιπόν, για Ουναή, καθένα να σε ρωτήσει.
2: Με Ουναή, ναι. Πώς εντάσσεται σιγά σιγά στην ομάδα και πώς θα δούμε, ρε παιδί μου, έναν Ουναή κοντά στο 80%, ξέρω εγώ.
6: Εντάξει, θέλει λίγο ακόμα γιατί είναι πολύ καλά οι μετρήσεις του και εργομετρικά του. Και νομίζω φάνηκε και ο Νίκης του πίνα προπονητή που εφόσον πάρει το OK ότι τον βάζω, ναι, τον βάζει. Mm-hmm. Κατευθείαν. Δύο προπονήσεις είχαν πάλι, με το Λούζα έκανε το ίδιο. Μπήκε αλλαγή 28 λεπτά, δεν έχει λίγο και μάλιστα φτιάξαμε και ένα σχετικό θέμα χτες με τα 4 χαρτ του Παναθηναϊκού στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ, που είναι το πρώτο μεγάλο τεστ σεζόν. Που ολονών τα νούμερα ήταν εντυπωσιακά, σαν πακέτο. Και ο Ναΐ έδειξε την πρώτη στιγμή ότι παιδιά, εδώ ήρθα να κάνω αυτό για το οποίο ακριβοπληρώθηκα, να κάνω τη διαφορά. Νομίζω ότι και αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, με την Κηφισιά θα έρθει από τον πάγκο και θα τον δούμε σε βασική βερσιόν από το μάτσο με τον Πανετολικό την Κυριακή και έπειτα, αλλά σύντομα, έτσι δεν είναι ότι θα το δούμε σε κάποια 15 μέρες. Τα μάτσα είναι κολλητά άλλωστε, το ένα πίσω από το άλλο. Θα κάνει και τα σχετικά του rotation. Έχει πράγμα και παίχτες και ποιότητα για να δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα στα μάτσα αυτά. Εγώ περιμένω ότι σε ένα από τα δύο θα παίξει βασικός και ο Γιάνγκουσιτς. Mm-hmm. Mm-hmm. Περιμένω ότι κάποια στιγμή θα δούμε σχηματισμό. Δεν ξέρω στα προσεχώς ή αν θα του πάρει λίγο χρόνο στη δουλειά στο κοροπή αυτό. Να δούμε ακόμα και σχηματισμό ως το ποτάσο πριν το θάνατο των εξτρέμ, χωρίς εξτρέμ. Με τα μπόρδα Ουνάη στα άκρα να συγκλίνουν προς τα μέσα. Ετοιμαζόμαστε να δούμε πολλά. Και την ευελιξία που του προσφέρει το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή στον Νίστρουπ να κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα.
2: Φιλιά στα φιλαράκια μου κάτω που έχουμε παίξει μπάλα που λένε στην Τρίπολη. Με αρκετό κόσμο έχουμε παίξει και θα παίξουμε πάλι. Πάμε στο Βερβελέ να ακούσουμε τα νέα που έχει για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι πρώτο κομμάτι το αναφέραμε. Τι συμβαίνει με τον Κοβάσεβιτς που έφυγε από την ομάδα, ποιος θα τον αντικαθιστά και τι σημαίνει αυτό για τον προπονητή. Διονύση, συνεχίζεις από εκεί που μείναμε πριν.
4: Λοιπόν, ναι, όλα αυτά γίνονται σε μια μέρα που ο Ολυμπιακός είχε παιχνίδι. Έτσι, παίζει με τον Βόλο το βράδυ για το κύπελο. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόσφατο το κομμάτι του Κοβάσεβιτς και θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα προκύψει και πού θα κουμπώσει κιόλας, γιατί φαντάζομαι και ο Μεντιλίμπαρ ενδεχομένως να πάρει θέση σε ό,τι αφορά. Σας είπα ότι είναι ένας άνθρωπος που ήταν πολύ δίπλα του, ειδικά το μεγαλύτερο διάστημα. Απλά τώρα τελευταία έχει δεχθεί και αυτός μια πολύ έντονη κριτική και όπως φαίνεται και να υπάρχει και τέλος στη συνεργασία για μια ακόμη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει έρθει ο Κοβάσεβιτς, δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη του θητεία. Ουσιαστικά να μπαίνει σε μια διαδικασία ο Ολυμπιακός να έχει άμεσα τη λύση. Αλλά το θέμα είναι λύση όσον αφορά τι. Μεταγραφές ολοκληρώνονται. Ο Κορδόν είναι ένας άνθρωπος των μεταγραφών, έτσι κυρίως. Και ένας άνθρωπος ο οποίος όταν κλήθηκε να φέρει προπονητή στον Ολυμπιακό, θυμίζω, έφερε το Μαρτίνεθ, ο οποίος μετά από λίγο καιρό αποτέλεσε παρελθόν. Σε μια χρονιά που είχε τα καλά του, είχε δηλαδή και τις καλές κινήσεις και τις καλές μεταγραφές. Είχε όμως και τις αστοχίες. Δηλαδή, σίγουρα είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, σίγουρα ένας άνθρωπος που έχει σε εκτίμηση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Να πω, επειδή πολλοί μπορούν να αναρωτηθούν στο τι είχε γίνει την πρώτη φορά και ο Κορδόν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αποτέλεσε παρελθόν, ότι τότε ήταν ένα προσωπικό πρόβλημα που είχε κληθεί να αντιμετωπίσει, το οποίο δεν του επέτρεπε να είναι στην Ελλάδα. Και μάλιστα, εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά είχε βάλει και τέλος στην συνεργασία την οποία. Είχε την καλή συνεργασία που είχε με τον Μαρτίνεθ, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Και ο Μαρτίνεθ τότε ένιωσε και άδειος όταν έφυγε ο Κορδόν. Δηλαδή δεν είχε δίπλα του τον άνθρωπό του, δεν είχε αυτόν ο οποίος τον έφερε στην Ελλάδα, αυτός που τον στήριξε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ό,τι ακολουθήσει. Βέβαια και τη χρονιά δεν πήγε στραβά για τον Ολυμπιακό, πήρε το conference. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν μια χρονιά που δοκιμάστηκε πολύ ο Ολυμπιακός.
6: Αυτός είχε φέρει Ορτέγα, Έσε και τους λοιπούς, ναι, το καλοκαίρι εκείνο.
4: Αυτός είχε φέρει, αλλά. Ναι. Εκείνη τη χρονιά, εντάξει, είχαν έρθει και ο Φρέιρε, είχε έρθει κόσμο. Είχε έρθει ο Τζάξο Πορόζο. Δεν το ήταν δηλαδή όλοι. Ναι. Πετύχαν όλοι.
2: Με εντυπωσιάζει, ρε φίλε, η μνήμη σου. Θυμάσαι τα καλά, θυμάσαι και τα άσχημα όμως. Είναι σημαντικό να θυμάσαι τα
4: πάντα. Κοίτα, και ορείται και πολύ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Κορδόν, τουλάχιστον σε ανθρώπου ποδοσφαίρου, έχει πει ότι ο Ελκαμπή με αφορμή δεν ήταν δική του εισήγηση. Δηλαδή, ο Ελκαμπή είχε έρθει από ένα γραφείο μάντζερ και δεν είναι ψέμα ότι. Ο άνθρωπος ο οποίος πρόκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποκτήση του πρόεδρου του Ολυμπιακού, βέβαια σύμφωνη γνώμη εννοείται με όλους τους υπόλοιπους μετά. Και πάνω απ' όλα, πολύ μεγάλο σύμμαχος σε αυτήν την ιστορία, τον Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος μάλιστα πήγε χθες και στο νοσοκομείο, τον είδε. Ναι. Και όλο αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δείχνουμε, γιατί για τον Ελκαμπή είναι δύσκολες ημέρες. Καλό είναι να το στηρίζουν όσοι μπορούν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, καλό είναι όσοι μπορούν να πηγαίνουν μέσω social. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι ασφαλείς, που σε αυτή τη διαδρομή ξέχασαν ότι. Ίσως από τα γκολ του Ελκαμπή έβγαλαν εκατομμύρια, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή. Η αχαριστία πάντα θα υπάρχει.
2: Μάλιστα. Πολλαπλά που... τα μηνύματα του Βερβέλε. Ναι, για συνέχεια.
3: Να πω κάτι που το γράφουν πολύ στο chat και καταλαβαίνω και από πολλοί από τον κόσμο του Ολυμπιακού και στα social. Μπαίνουν και σε μια διαδικασία τι λέτε για το Μεντιλίμπαρ ή τι λέτε για τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Και μένουν πολύ στο παρελθόν και τα όσα έχουν συμβεί. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε 8 Σεπτεμβρίου. Και δεν γράφει κάποιος από όλους αυτούς τους φιλάθλους που πραγματικά έχουν την κάψα τους για τον Ολυμπιακό, τι θα έπρεπε να κάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, αντικειμενικά είναι σε μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Ποια είναι η λύση δηλαδή, και αυτοί που θέλουν να μείνω με τη Λίμπαρ. Πώς να μείνω με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει άλλες 15 μεταγραφές ο Ολυμπιακός, να πάρει τους παίχτες που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι θέλουν ακριβώς ή δεν προτείνουν μια λύση. Μένουν σε όλα τα λάθη που προφανώς και η ίδια η διοίκηση θα έχει παραδεχτεί και ο ίδιος με τη Λίμπαρ τα έχει παραδεχτεί, σύμφωνα με τα όσα είχε βγάλει η ΠΑΕ Ολυμπιακός στο ραντεβού που έγινε μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση που και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο και ταυτόχρονα έχουν και άδικο με τα όσα είχαν κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Θέλουν να διατηρηθεί δηλαδή αυτή η κατάσταση, να μείνει αυτή η κατάσταση σε όλη τη σεζόν. Ειλικρινά δεν βρίσκω μια λύση.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
2: Σου έχει τύχει ποτέ στις θέσεις ευθύνης που είχες ή οπουδήποτε και στη ζωή γενικά να θέσεις το ίδιο πράγμα με κάποιον άλλον, δηλαδή για παράδειγμα εδώ προπονητής και διοίκηση του Ολυμπιακού, αλλά τελικά να μην είστε οι δύο στην ίδια σελίδα?
3: 100%.
2: Συμβαίνει. Μήπως εντοπίσεις κάτι τέτοιο και εδώ? Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι με άλλο τρόπο σκέφτεται ο ένας, με άλλο άλλος. Έγινε μια ειλικρινής κουβέντα κάποια στιγμή.

0: σε αυτή τη συνάντηση. Προφανώς μετρήθηκαν και οι αντιδράσεις. Υπάρχει πολύ αγάπη του κόσμου για τον, για τον Μεντιλίμπαρ. Μπορώ να το καταλάβω, το δέσιμο κερκίδας με ένα πρόσωπο, με έναν
1: Κυριακό
0: προπονητή.
1: Και συμπληρώνω, υπάρχει και σεβασμός από τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Γιατί αν δεν υπήρχε σεβασμός, ήταν πολύ απλό το πράγμα. Φύγε, θα του λέγανε. Αναγνωρίζουν όσα έχει κάνει.
0: Θεωρώ ότι ήταν και λίγο μια κουβέντα στην οποία ψάρεψαν και λίγο τις προθέσεις του Μεντιλίμπαρ, αν ήταν διατεθειμένος ο ίδιος να το κάνει πιο εύκολο ένα διαζύγιο. Αλλά επιμένω, θεωρώ ότι δεν γυρίζει αυτό το πράγμα και το σόφρον θα ήταν, επειδή το έθεσε ο Αντώνης, το σόφρον θα ήταν αυτοί που είναι επιφορτισμένοι να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις να πάρουν αυτή τη δύσκολη απόφαση. Καλός ή κακός, και εγώ θα παίζω αυτό το ρόλο ενίοτε, καλός ή κακός, οι διοικήσεις πρέπει να προβλέπουν. Δεν μπορούν να ακολουθούν ούτε το συναίσθημα, ούτε τέλος πάντων να κάνουν γκάλοπ. Οι διοικήσεις προβλέπουν. Αν προβλέπει η διοίκηση του Ολυμπιακού ότι με το Μεντιλίμπαρ και το συγκεκριμένο ρόστερ τα πράγματα δεν θα λειτουργήσουν καλύτερα, οφείλει να πάρει τη δύσκολη απόφαση, καμιά φορά και κόντρα στο συναίσθημα, να κάνει την αλλαγή. Αλλιώς είναι διαχειριστές συναισθήματος, δεν είναι διοίκηση. Και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι είναι ένας οργανισμός που είναι τέτοιου επίπεδου.
1: Το σχόλιο σου, Κυριάκο, είναι χρήσιμο γιατί έχεις αποτελέσει μέρος διοίκησης. Οπότε το λέω εγώ, το καταθέτω απλώς. Διονύση, τελευταίο σχόλιο δικό σου.
2: Ναι, νομίζω σε αυτό το κομμάτι που λέει και ο Κυριάκος ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει δείξει ότι αν πάρει κάτι απόφαση δεν θα το. Δηλαδή, εντάξει, στην τελική αυτός κάνει ταμείο. Θα σας θυμίσω, το έχουμε ξαναπεί, ότι όταν έρχεται η ώρα που έχει αναλάβει τον Ολυμπιακό Καρβαλιάλ στη μετά Μαρτίνεθ εποχή, δηλαδή όταν έφυγε ο Μαρτίνεθ από τον Ολυμπιακό, για μένα έχω ξαναπεί ότι πλήρωσε ο άνθρωπος σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη αυτή την ιστορία που κουβάλαγε ο Ολυμπιακός για αρκετές ημέρες και μέχρι την ένα βαθμό δικαίωσή του στο ΚΑΣ με τον Χουάνκαρ, την Κροτίδα. Να βρεθεί ποιο άνθρωπο που έριξε, να το παγωρευτεί εδώ στο γήπεδο, ο Ολυμπιακός να τρώει το μείον 3, να χάνει ένα παιχνίδι που πήγε να το γυρίσει με τον Παναθηναϊκό. Το έφερε βαρέω στου λίγου καιρό. Έτσι. Εγώ γι' αυτό λέω και το θέμα του Ελκαμπή που έχει ο τραυματισμό. Ναι, μεν είναι μια απώλεια, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ξεπεράσει η ομάδα πολυπλεύρω και για να βρει τον επιθετικό που θα δώσει λύσει. Αλλά εδώ το ζήτημα που υπάρχει με τον προπονητή δείχνει να είναι εξίσου σοβαρό. Τότε λοιπόν υπήρχε πόλο. Και μέσα στην ομάδα και αρκετός κόσμος. Εγώ το θυμάμαι σε ενεργητικό γκάλο που στο μέσο που εργαζόμουν, που ήταν της άποψης. Ας τελειώσουμε τη χρονιά με τον Καρβαλιάλ, να δούμε ποιοι παίχτες μπορούν, ποιοι δεν μπορούν και να βρούμε έναν καλό προπονητή να έρθει το καλοκαίρι. Και η απάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν ότι αυτό το έκανα και την προηγούμενη χρονιά, που ήρθε ο Κορδόν με τον Μαρτίνεθ. Αλλάζουμε, όχι θα τον αλλάξω, θα βρω προπονητή. Πήρε δύο τηλέφωνα, εμείς με τον Ιμπάνιεθ, τον Βαλβέρντε, ήρθε ο Μεντιλίμπαρ και γράφτηκε η ιστορία όπως γράφτηκε. Επίσης, ένα άλλο που δεν γνωρίζει ο κόσμος και σε αυτό. Φέρουμε και μια ευθύνη πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι παρουσιάζουμε πολλά πράγματα στο μετά, ίσως γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν τα ξέρουμε επιβεβαιωμένα, ίσως για πολλούς λόγους. Είναι το γεγονός ότι οι ομάδες δεν επικοινωνούν το τι γίνεται καθημερινά. Έτσι. Δηλαδή, το αν ο Ολυμπιακός έχει γίνει ως σύλλογος μαλλιοβράση στην επιλογή της λίστας για την Ευρώπη, δεν το ξέρουμε εμείς αναλυτικά. Έτσι, γιατί η ομάδα προφανώς ζυγίζει τελείως διαφορετικά σε κάποια κομμάτια και το κλαμπ στο τέλος φέρει την ευθύνη για πολλά. Αν θα είναι άδειο το γήπεδο, φαντάζομαι τον ενοχλεί τον πρόεδρο, τον ενοχλεί τον καθένα που πηγαίνει στο γήπεδο. Όταν πηγαίνει ο κόσμος σε ένα γήπεδο, δηλαδή και τις τελευταίες 10 αναμετρήσεις του Καραϊσκάκη, γιουχάρει τις 5, δεν είναι όλη μέρος του προβλήματος. Δεν γιουχάρει δηλαδή ενδεχομένως τη διοίκηση για τις επιλογές των παιχτών. Δεν γιουχάρει ενδεχομένως τον προπονητή για την εικόνα του προπονητή. Δεν γιουχάρει δηλαδή τους παίκτες για την εικόνα του στο γήπεδο. Νομίζω ότι παίρνει όλου του μπάλε αυτό το κομμάτι.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι δηλαδή κάποιο έχει κάνει όλα τέλεια και κάποιο έχει κάνει όλα στραβά και εδώ φταίει ο ένα.
1: Και απόψε έχει ενδιαφέρον το Καραϊσκάκη. 10 παραδιάρτο.
2: Για να δούμε. Καλά, δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ κόσμο παρότι ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει ένα εισιτήριο από 10 ευρώ. Επειδή και η ώρα τέτοια και σε είναι και βραδιά τη Champions League και είναι λίγο και η ψυχολογία περίεργη, νομίζω ότι θα έχει λίγο κόσμο σήμερα στο Καραϊσκάκη. Οπότε θα είναι και αντιπροσωπευτικό το δείγμα.
1: Ευχαριστώ, Διονύση. Η θυλάστηση πρώτου βαθμού Πυρόλα παλεύει να προλάβει τη Γιαγκελόνια. Είναι ένα ζήτημα αυτό σημαντικό για τον Ολυμπιακό.
3: Γενικά έφυγε από το Βόλο ο Ολυμπιακός με μείον 2 βαθμούς. Τον Ελκαμπή εκτός σεζόν, το Ρόκα ένα μήνα έξω και τον Πυρόλα ένα μήνα έξω.
0: Ναι. Και δεν έγινε πολύ κουβέντα για τον αγωνιστικό χώρο.
1: Λοιπόν, έχουμε χαστά. Εδώ είναι ο Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή μου.
4: Γεια σου, παλικάρια μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλώς τον. Γνωρίζεστε με τον κύριο.
4: κάτι ψηλά.
5: Με θυμάσαι.
1: Θέλω να επενθυμίσω πηγαίνοντας στο Θοδωρή ότι έλαβε την ηχορηγός εταιρεία. Τέτοια ώρα που πουλάμε, που βγαίνει ο Θοδωρής, πρέπει να επενθυμίζουμε και τη χορηγό μας εταιρεία για να έχει ακόμα περισσότερα εισιτήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Elabet που είναι μαζί μας 3-5 και σήμερα αλλά και καθημερινά στο back-to-back. Λοιπόν, Πάμε σε.

0: Γρήγορες τώρα διαδικασίες για να ακούσουμε νέα ΠΑΟΚ. Για Γιάκιτς πρώτα απ' όλα που χθες ήταν λιγάκι χλωμό. Το βλέπα, τώρα νομίζω είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, έτσι. Ανακοινώνεται ουσιαστικά.
1: Ναι, είναι λίγο καλύτερα. Σε σχέση με τι ακριβώς 24 ώρες πριν, που αυτό που είχα αναφέρει ήταν ουσιαστικά ένας ελιγμός που προσπάθησε να κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 24 ώρα προκειμένου να κάνει μια, να ασκήσει μια πίεση στη γερμανική ομάδα για να κλείσει το deal. Εντάξει, είναι και αυτό μέσα στα κόλπα που κάνουν οι ομάδες, ο Κυριάκος τα ξέρει καλύτερα αυτά. Έδωσε ότι όντως υπήρχε εναλλακτική περίπτωση ποδοσφαιριστή για την θέση του αμυντικού χαφ. Απλά ήταν περισσότερο επικοινωνιακό. Προφανώς έπιασε, καθώς ο Γιάκιτς είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, ήρθε σήμερα το πρωί. Περνάει ιατρικά, εργομετρικά κτλ. Και ανακοινώνεται για δανεισμό ενός έτους με οψιόν μη υποχρεωτική, γιατί εκεί ήταν το αγκάθι τόσο καιρό τέλος πάντων, τις τελευταίες μέρες μεταξύ των δύο ομάδων για το κατά πόσο θα είναι υποχρεωτική ή όχι οψιόν. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι στα 4 εκατομμύρια. Θα αξιολογηθεί προφανώς.
0: Κοιτάζω, έχει πολύ βαλίτσα, μάλλον θα μείνει ο τύπος.
1: Παίκτη.
0: Όλα καλά.
2: Και δεν είναι και πολλά τα λεφτά.
1: Mm-hmm.
2: Είναι καλός παίκτης, παιδιά, ο Γιάκητς. Διεθνής Κροάτης παίκτης είναι.
1: Πολύ καλή περίπτωση.
2: Πολύ καλός παίκτης είναι.
1: Πολύ καλή
2: περίπτωση. Το συζητάμε για την εποχή που έρχεται τώρα.
0: Ωραία. Για center for τώρα, τι γίνεται, τι περιμένουμε εκεί. Αγωνία κόσμος του ΠΑΟΚ. Για center for είναι μια θέση που πονάει πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, ναι. Μετά και το Diego Costa, ο οποίος έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση μαζί με τους υπόλοιπους και κάλυψε το κενό εκεί στα stopper, μένει το center for, το οποίο νομίζω ότι άμα ολοκληρωθεί όπως το σκέφτονται. Εγώ γιατί δεν έχω επιστροφή.
0: Δεν έχεις επιστροφή. Μ' ακούς?
1: Μ' ακούτε? Μάλλον εγώ δεν σας ακούω.
0: Και πώς συνεχίζει να μιλάει άμα δεν μ' ακούς για να το πω? Καλό είναι αυτό σαν ιδέα, Τζο, αλλά
3: έτσι,
0: μ' ακούς, Θοδωρή?
2: Πάτα το μηδέν.
0: Πάρ' το μηδέν.
2: Το μηδέν πάτα. Το μηδέν.
0: Συνέχισε, λέγε.
2: Συνέχισε.
1: Εντάξει, τώρα σας ακούω και με ακούτε. Λοιπόν, τι έλεγα για το center for, εφόσον είναι...
3: Έπεσε η γραμμή όταν το ξεκίνησε. Center for του ΠΑΟΚ, πέφτει η γραμμή.
1: Έχει παράσει. Του,
0: του, του. Ναι, Τζο, αυτό λέω, ότι αν δεν του πω εγώ συνέχισε, πώς θα το καταλάβει αν δεν με ακούει. Αυτό λέω.
2: Τώρα ακούει.
0: Ναι, ευχαριστώ. Η βαφή δεν πέτυχε. Προχώρα, λέγε.
2: Μεγάλα.
0: Επιμένει.
1: Λοιπόν, αν πάρει αυτό το γάλο, το Laporte, από την, πώς λένε, ομάδα από την Σαουδική Αραβία.
0: Τον
1: Τριγιά, θα έχει φτιάξει ένα... Ναι. Νομίζω ότι θα έχει καταφέρει έστω και στο τέλος, στο φινάλι της μεταγραφικής περίοδου, να έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό ρόστερ στα δικά μου μάτια. Παρά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέγια, παρά το γεγονός ότι αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα αγωνιστικά χωρίς αυτόν, νομίζω ότι ο Λύση θα έχει όλα εκείνα τα εργαλεία για να δουλέψει αυτό το τριβδόμαδο που λέμε όλοι, το Άγιο Τριβδόμαδο για πολλές ομάδες και για πολλούς λόγους, το κενό του πρωταθλήματος, να δουλέψει για να δέσει το σύνολο που είναι πολύ φρέσκο και να παρουσιαστεί.
3: Πόσα μάτς έχει μέχρι τη διακοπή ο ΠΑΟΚ, Θοδωρέ?
1: Όλοι έχουν τρία με το κύπελο. Ποια? Έχει ένα κύπελο ακόμα.
3: Ποια?
1: ΠΑΟΚ Άρης, Πανετολικός ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα. Και ενδιάμεσα είναι το κυπέλλο, το οποίο δεν το θυμάμαι.
3: Εντάξει, τίποτα.
0: Κάτι
3: έβαλα στο μυαλό μου για το τριβδόμαδο.
0: Για το πόσες βαθμούς θα πάρει.
3: Το τριβδόμαδο είναι δελεαστικό από όλες τις πλευρές. Και για τους προπονητές να δουλέψουν, αν είναι νέοι προπονητές, αλλά και για τις διοικήσεις που δεν έχουν πιστεί από τους προπονητές τους.
0: Γιατί πιστεύεις ότι ο Λύση έχει θέμα? Εσύ τι πιστεύεις, άσε το ρεπορτάζ.
3: Αν αυτά τα παιχνίδια Άρης, Πανετολικός κτλ. Δεν πάνε καλά, και δεν πάνε καλά επειδή η ομάδα φαίνεται μπερδεμένη, γιατί υπάρχουν παιχνίδια που τα χάνεις γιατί δεν έχεις τους παίχτες, και υπάρχουν παιχνίδια που τα χάνεις γιατί μπερδεύεις την ομάδα. Αν η ομάδα συνεχίσει να φαίνεται μπερδεμένη και οι παίχτες όλοι σε σύγκριση με τον περσινό τους σε αυτό είναι κατώτεροι, δεν θα έβαζα τα λεφτά μου ότι
0: θα μείνει
3: για πάντα, ας πούμε.
0: Ναι. Θα για πάντα, πάντα κάνει. Υπάρχει αυτή τη ζωή.
4: Κυριάκο, Κυριάκο έχει έρθει σήμερα, έχει φάει ήδη δύο προπονητέ.
0: Τώρα τα λέγαμε. Ναι. Έχει φάει δύο προπονητέ. Θα μα πει και τα δαμπραδάκια, περίμενε αυτά.
4: Μην να δούμε πώ θα έχει διώξει ο Κυριάκο.
0: Κύριε Χαστά, έχω ακόμα δύο πράγματα να βγάλω θέματα, οπότε θέλω μια απάντηση από σένα για το Γιαννούλη, πότε θα έχουμε οριστικά αποτελέσματα.
1: Σήμερα. Σήμερα, νομίζω, από ώρα σε ώρα, νομίζω. Ναι, είναι η μέρα τη μαγνητική. Πέρασαν οι. Πέρασε το 48 ώρο που χρειαζόταν για να περάσει από αυτή την ιατρική εξέταση ο Γιαννούλης, για να ξέρουν ή τέλος πάντων να επιβεβαιωθεί η αισιόδοξη γνώμη που σχημάτισε στην αρχή οι γιατροί του ΠΑΟΚ, ότι πρόκειται για ένα διάστρεμα και όχι για κάτι χειρότερο. Δηλαδή να μείνει εκεί στον ένα μήνα, άντε ενάμιση, εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε νεότερα για τον, για τον Γιαννούλη.
0: Ωραία.
1: Να πούμε και για τον Κωνσταντέλια. Βέβαια, ο Ποζιός με πανέφερε στη θέση μου και μου λέει ο Κωνσταντέλιας δεν είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα είναι πάντα παίκτη του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Πέρασε και αυτό σήμερα την πόρτα του χειρουργείου. Πολύ πιο δύσκολο. Ελπίζω, στο Μόναχο έγινε η εγχείρηση του διεθνή μέσου και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα περάσει τις πρώτες τρεις εβδομάδες εκεί στη Γερμανία για αποθεραπεία. Κάποια στιγμή θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη να πάνε όλα καλά για τον Τέγια.
0: Ευχαριστώ.
2: Μια φανέλα Ζίβκοβιτς.
4: Γιατί?
2: Εγώ τι
1: θέλω. Βέβαια.
4: Προσωπικά.
1: Βέβαια. Ναι. Με αυτό που με έτσι όπως έπαιξε προχθές. Τώρα φανέλα Ζίβκοβιτς.
2: Ναι, ο Ζίβκοβιτς θέλει.
0: Θοδωρή, θα σε πάρει τηλέφωνο τώρα. Μετά. Τάτσιος, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή. Στέφανος Τάτσιος, Ανέλα Αρένα, τι γίνεται εκεί?
2: Ένα παίχτη σας έχει μείνει.
5: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Πολύ καλά.
5: Τέλεια. Ωραία, λοιπόν, φαίνεται πως ένα ακόμα πολύμηνο θρίλερ μετά από αυτό το walk-up που ολοκληρώνεται για τον Ολυμπιακό, αυτή φορά με την ΑΕΚ, για την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα. Μέχρι και χθες, τον τελευταίο 20ήμερο, υπήρξαν ανυπέρβλητα εμπόδια στο να ολοκληρωθεί η καταρχήν συμφωνία που υπήρχε τον Ιούλιο. Υπήρχε πρόβλημα και στο οικονομικό κομμάτι και όσον αφορούσε το ticketing των δύο ομάδων, γιατί το κάνουμε διαφορετικό τρόπο. Όμως από χθες το απόγευμα και μετά, κάποιες επιπλέον συζητήσεις σε υψηλότερο διοικητικό επίπεδο μεταξύ των δύο πλευρών, φαίνεται πως τελειώνει τη συμφωνία. Για την οποία απομένουν τυπικές λεπτομέρειες και ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στην Ανέλα Αρένα στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα μέχρι και τις αρχές του 2027, το αργότερο του Φεβρουάριο αναμένεται να μπει στο νέο σεφ, το οποίο δεν θα είναι προφανώς έτοιμο, αλλά θα μπορεί να φιλοξενήσει τους αγώνες ομάδας.
0: Ευχαριστώ, κύριε.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Break για Action 24 μόνο. YouTube Αθλέτικο παραμένουμε εδώ. Έχουμε για λίγο και τον Αλέξα Βόπουλο στη συνέχεια για να ακούσουμε τα νέα.

0: 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.
1: Έλπιζω στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
2: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
3: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έλπιζω στήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
4: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Σαββόπουλε, εδώ είσαι.
6: Εδώ είμαι.
7: Γιατρέ, τι γίνεται.
5: Ψυχούλα είσαι.
6: Τι κάνετε.
5: Είσαι ο πρώτος που μου στείλε μήνυμα χθες. Αλλά...
6: Έχω προσωπικό ενδιαφέρον, προσωπικό κίνητρο.
5: Το ξέρω. Την Πέμπτη παίζει με τον Αστέρα ο Άρης στο κύπελο. Σωστό. Προηγείται του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
6: Εντάξει, άλλο μας το ένα, άλλο μας το άλλο. Και νομίζω ότι θα δούμε άλλον Άρη την Πέμπτη όσο αφορά και τα πρόσωπα και άλλο την Κυριακή στην Τούμπα. Το ζητούμενο, αυτό που απασχολεί πάρα πολύ, είναι αν θα προλάβει ο Φαμπιάνο το μάτι της Κυριακής. Και νομίζω ότι θα το προλάβει. Άλλωστε, αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο έμεινε εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του σε παιχνίδια που τα ξέρει απ' έξω και ανακατοντά. Αυτά τα τοπικά ντέρμπι, το καταλαβαίνει κανείς. Νομίζω ότι τον χρειάζεται πάρα πολύ και ο Γρηγορίου. Και αυτό είχε στο μυαλό του ενδεχομένως να τον άφησε εκτός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Για το μάτς βέβαια με τον Αστέρα, νομίζω ότι θα πάει σε ένα rotation. Τώρα το αν θα είναι ελεγχόμενο, εκτεταμένο ή όχι, θα το δούμε μετά τη σημερινή προπόνηση που ξεκινάει σε λίγη ώρα. Πιθανολογώ ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Νομίζω ότι θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες, θα δώσει ευκαιρία σε κάποιους άλλους που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, δηλαδή θα μοιράσει λίγο το χρόνο. Και μην ξεχνάμε ότι στο κύπελλο θα παίξουν δύο πιτσιρικάδες. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Ένας είναι ο Βοριαζίδης, τώρα άλλος θα είναι ο Χαρούπας, πιθανότατα. Μάλλον τον Χαρούπα βλέπω δεύτερον. Το που θα παίξει βέβαια δεν το ξέρω, γιατί το παιδί είναι οκταροδεκάρι, αλλά στα μάτς κυπέλλου παίζει μπακ αναγκαστικά για να καλύπτει εκεί το κενό. Νομίζω ότι θα δούμε το Διούδη στο τέρμα. Πιθανότατα δεν θα δούμε τον Καντεβέρε που κλείθηκε ξανά στην εθνική ομάδα της Μπάμπουε μετά από ένα χρόνο για να ξεκουραστεί. Θα παίξει ο Μυρ. Ίσως δούμε και τον Μωρόν κάποια στιγμή, την ψυχούλα, στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί να δούμε τον Παλάσιος από την αρχή. Γενικότερα θα αλλάξει κάποια πράγματα για να έχει όσο το δυνατόν πιο φρέσκια την ομάδα του την Κυριακή στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπολογίζει το μάτι της Πέμπτης, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη να ξεκινήσει με ένα τρίποντο, έχοντας δύο μάτς με Μαρκό και Πανσεραϊκό στην έδρα του για τη League Phase. Άρα, σε ένα θεωρητικό σενάριο, κάνοντας αυτές τις τρεις νίκες με Αστέρα, Μαρκό και Πανσεραϊκό, έχει μετά ένα μάτς εκτός έδρα με τον Παναθηναϊκό. Okay, να πάει να κυνηγήσει έστω και την ισοπαλία. Επομένως, δεν θα πρέπει να το πάρει αψήφιστα το μάτι της Πέμπτης, γιατί πέρα από όλα τα άλλα προέρχεται από μια βαριά ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ και ψάχνει αντίδραση την Πέμπτη.
5: Με εμάς βρήκαν όλοι.
6: Λίγο την ψυχολογία της.
5: Ευχαριστώ, φίλε. Θα τα πούμε αύριο πάλι περισσότερα για τον Άρη. Θέλω να μιλήσουμε όσο πλησιάζουμε στο παιχνίδι, γιατί έχω και εγώ απορίες.
8: Αυτό και για μένα, να το πούμε, όσο πλησιάζουμε θα το λέμε περισσότερο, ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, το ΠΑΟΚ Άρης, να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη εσωστρέφεια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πέρα από το δικό του βαθμολογικό ενδιαφέρον, και προφανώς ο Κυριάκος και ο Αλέξης θα ξέρουν πολύ καλύτερα στο κομμάτι της Θεσσαλονίκης.
9: Και το αντίστροφο, είναι σε αυτό το momentum.
8: Σωστά, αλλά ο Άρης ούτως ή άλλως είναι σε μια σεζόν που προέρχεται από μια κάκιστη σεζόν. Δηλαδή, δεν θα του πήγε κανείς αν χάσει από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, αν χάσει με τον ίδιο τρόπο όπως έχασε από την ΑΕΚ, θα έχει εξίσου σοβαρό πρόβλημα ο Άρης, αλλά οκ. Okay.
5: Ωραία τα λες. Ακούω και την Τζο ταυτόχρονα. Σήμερα το βράδυ παίζει Χάλ του Τζολάκη. Το δείχνουμε εμείς στο Καραμπάο. Με ποια παίζει.
8: Και του Μουζακίτη.
5: Με Σάντερλαντ.
7: Και Μουζακίτη. Και μην παίξει. Και έχουμε
8: πληροφορία ότι θα παίξει ο Μουζακίτη, μάλλον ως αλλαγή. Θα περάσει ως αλλαγή.
5: 10 παρατέταρτο το Αθλέτικο. Αύριο θα έχω μια έκπληξη που αφορά το Μουζακίτη.
8: Οπα.
5: Εδώ θα έχουμε έκπληξη.
8: Φιλιά, καλεσμένο.
5: Πάρα πολύ σημαντικό.
7: Απόψε έχει μυρωτσάο.
5: Και κάτι εγώ θέλω να πω. Πού σου κου, παιδιά, έχουμε πάρει τα δικαιώματα για ένα τουρνουά που πρέπει να έχει προφίσταση για να πει το όνομά του. Εγώ έχω προφίσταση, πάλι δεν μπορώ.
8: Πες τουρνουά Ρόδος και σε μέσα.
5: Το τουρνουά Ρόδος. Πάρα πολύ ωραία.
7: Σωστά πράγματα.
5: Σωστά πράγματα. Και θα δείξουμε αυτό το τουρνουά πού σου κου. Θα λείπω μυρό, θα είναι και να το περιγράψει και η ομάδα του Αθλέτικο. Κυριακό. Χαίρομαι πάρα πολύ και δεν το λέω τυπικά που είσαι στην παρέα μας. Θαυμάζω τη δουλειά σου όσον αφορά τουλάχιστον τις συνεντεύξεις που είχα την ευκαιρία να δω τις περισσότερες, αλλά και τη δουλειά σου πριν από αυτό, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Τα είχαμε πει κάποια στιγμή στην Τρίπολη, δεν γνωριζόμασταν. Είναι αμοιβαία εκτίμηση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σαούλη, προχώρα, γερά. Το βραδάκι.
8: Μαζί όλοι. Όπως είμαστε, χωρίς Κωστά. Ναι, ναι.
7: Με πάγωσε το υπερπρόγκεκτ που είπες. Και μυρώτος. Προχωράμε.
8: Κωστά. Δάκρυσες.
5: Αν έχεις κάτι εσύ το βραδάκι, μας παίρνεις τηλέφωνο και το δίνεις.
8: Πολύ ρεπορτάζ Παναθηναϊκού είπαμε σήμερα.
5: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Τα λέμε αργότερα.

0: αμέσως μετά χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τέτα τέτ Μητσοτάκη Σίση στην Αίγυπτο και τριμερής με Κύπρο. Επιτάπητος η ενεργειακή συνεργασία και η επανεβεβαίωση των σχέσεων. Το μενού των συναντήσεων και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Στην Ιταλία ο Νίκος Δένδιας. Έπεσαν οι υπογραφές για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Δεν είναι επίδομα, είναι μόνιμες αλλαγές, η δήλωση Παπασταύρου από την εξειδίκευση των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Απάντηση αναζητεί η κυβέρνηση για το ενεργειακό τσουνάμι που έρχεται. Στα ύψη οι τιμές σε ρεύμα και πετρέλαιο, θρίλερ με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Δύο εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε 25 λεπτά. Χρησιμοποίησαν σχάρα από φρεάτιο για να σπάσουν την τζαμαρία. Αλβανική μαφία βλέπει η αστυνομία στο μικροσκόπιο έγκλειστο των φυλακών. Παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γκρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν στην προστασία τους, αναφέρει το βούλευμα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπα και το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.
1: Περπατάω πάνω στο φράγμα, εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Πίσω μου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει το σημείο όπου ο Νικόλαος Πλαστήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της λίμνης και από τότε άλλαξε πέραν από τη μορφολογία της περιοχής η τοπική οικονομία και το ότι ξέραμε γενικότερα.
0: Αρκεί μια ματιά στην πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχει νερό για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή που έχει μήκος 220 μέτρα και αν το δεις από ψηλά μοιάζει με τόξο.
1: Πάμε όμως να συναντήσουμε τον φύλακα του φράγματος για να μας πει περισσότερα.

0: Λοιπόν, πότε ξεκίνησε εδώ το έργο?
1: Το σκέφτηκε ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας το 1925, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το 1956. Το 1960 τελείωσαν τα έργα και δώσανε κίνηση στο υδροηλεκτρικό. Τη λίμνη τη χρησιμοποιούν για ίδρυυση, άδρευση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τι ώρα έρχεσαι εδώ το πρωί?
1: Εγώ έρχομαι 6 ώρα.
0: Πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Και τι, έχεις δουλειά εδώ και κάνεις ελέγχους, να φανταστώ?
1: Κάνω ελέγχους, κάποιες μετρήσεις που τις χρησιμοποιούν για να δουν πότε πρέπει να δουλεύει το υδροηλεκτρικό, να τραβάνει ρεύμα για να ποτίζουν τα χωράφια εδώ στον τόπο μας.
0: Και από αυτή τη λίμνη, Τόμη, παίρνουν νερό όλος ο κάμπος, έτσι?
1: Ναι, παίρνει όλος ο κάμπος, Καρδίτσα, ποτίζουν τα χωράφια και Λάρισα. Γενικά έδωσε ζωή και σαν αξιοθέατο ανέβηκε ο τουρισμός πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και χρησιμοποιήθηκε για τα χωράφια.
0: Πώς είναι να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ σε αυτό το τοπίο, γιατί εντάξει είναι πανέμορφα?
1: Για εμένα είναι ό,τι καλύτερο, να μπορώ να εργάζομαι σε ένα μέρος που να σου αρέσει, να το βλέπεις, να είσαι μέσα στη φύση. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα.
0: Έχεις κολυμπήσει στη λίμνη ποτέ?
1: Έχω κολυμπήσει, ναι. Υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν γενικά να κάνεις διάφορα.
0: Ναι, εναλλακτικές δραστηριότητες.
1: Ναι, δραστηριότητες στη λίμνη. Ναι.
0: Το χειμώνα χιονίζει πάντα εδώ?
1: Έχει πάρα πολύ χιόνι και πάγο πολλούς μήνες. Αρκετούς μήνες έχει πάγο, χιόνια. Γενικά έχει δύσκολο καιρό εδώ πάνω.
0: Η λίμνη έχει παγώσει ποτέ?
1: Σε μερικά σημεία, όχι εδώ μπροστά. Σε κάποια σημεία, όταν εκεί που τελειώνει η λίμνη,
0: παγώνει.
1: Σε κάποια σημεία, ναι.
0: Μου έχουν πει ότι έχει, λέει, και τεράστια ψάρια, λέει, μέσα η λίμνη.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια, κυρίως οι γουλιανοί που γίνονται όσο βρίσκουν νερό και μέρος, μεγαλώνουν.
0: Ναι, λέει, κάτι 3 μέτρα, λέει.
1: Και πολύ μεγαλύτερα, και πολύ μεγαλύτερα. Ναι.
0: Και μεγαλύτερα από 3 μέτρα.
1: Ναι. Υπάρχουν τεράστια που δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα ψάρια, τα μεγάλα, βρίσκονται στο βυθό κάτω. Δεν μπορείς να τα δεις εύκολα.
0: Μέχρι 90 μέτρα βάθος έχω διαβάσει εκεί πέρα.
1: Όχι, εδώ είναι μέχρι 70 μέτρα βάθος. Mm-hmm. Το φράγμα είναι το πιο βαθύ σημείο, είναι εδώ στο φράγμα.
0: Ah.
1: Αλλά το φράγμα, το ύψος του είναι 83 μέτρα.
0: Okay.
1: Εμάς φτάνει μέχρι 70, μετά είναι υπερχείληση.
0: Σωστό, αφού συσσωρεύεται εδώ όλο το νερό, εδώ είναι το ψηλότερο σημείο.
1: Εδώ είναι το πιο βαθύ σημείο του φράγματος, της λίμνης.
2: Ο Τόμι εργάζεται για την εταιρεία που διαχειρίζεται το φράγμα. Θέση που του επιτρέπει να αγναντεύει καθημερινά αυτή τη θέα. Αυτό που δεν του είπα πριν τον αφήσω, είναι ότι σαν κάπως να ζήλεψα το πόστο του. Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των αγράφων, η εικόνα της λίμνης αλλάζει θεαματικά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άλλοτε καταπράσινη, άλλοτε χιονισμένη, ολάνθιστη την άνοιξη ή και φθινοπορεινά κοκκινοπή, το τοπίο της παραμένει μαγευτικό και προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζει την ορεινή βλάστηση με υπέροχες ακρογιαλιές και πληθώρα δραστηριοτήτων που σε φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση. Ξέρετε τώρα, από αυτές που μου αρέσουν και εμένα.
0: Είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά με το που ανέβηκα πάνω σε αυτό το θαλάσσιο ποδήλατο και έκανα λίγο μία μικρή βολτούλα εδώ μέσα στη λίμνη Πλαστήρα, πραγματικά άδειασα, φίλοι μου, άδειασα. Όσοι μένετε εδώ κοντά, είμαι σίγουρος πως το κάνετε συχνά, έστω να καθίσετε έξω και να ρεμβάσετε αυτό το τοπίο. Η λίμνη είναι τεχνητή, αλλά βλέπετε η φύση πως ήρθε να αγκαλιάσει και να ζωγραφίσει το δημιούργημα του ανθρώπου. Πάμε όμως, φίλοι μου, να βρούμε τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στη λίμνη Πλαστήρα με υπαίθριες δραστηριότητες και να μας πει, εννοείται, ιστορίες και διάφορες πληροφορίες για την περιοχή και ειδικότερα για τη λίμνη Πλαστήρα. Γυαλό, πηγαίναμε. Κι όλο για σένα λέγαμε, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, τα λόγια μου να θυμηθείς. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, στα λόγια μου να θυμηθείς.
3: Δημήτρη.
4: Ναι, και Δημήτρη μου.
3: Ωραία ήταν. Έκανε μια βουρτούλα, βλέπεις.
4: Χαίρομαι.
3: Ήδρωσα λιγάκι.
4: Ναι, ναι. Με αυτή τη ζέστη εντάξει, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια τόσο σημείο. Ασφαλέστατα είναι τα ποδήλατα, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες εδώ πέρα.
3: Νομίζω ποια και εποχή και να επιλέξεις να δεις γίνει πλαστήρα, απολαμβάνεις ναι. Την ομορφιά στο έπακρον και στις τέσσερις εποχές.
4: Είναι τεσσάρων εποχών προορισμός. Και είναι και διαφορετική κάθε εποχή, έτσι. Το χειμώνα με τα χιόνια είναι πολύ διαφορετικά. Την άνοιξη, εντάξει, αρχίζουν τα φύλλα.
3: Η δική σου αγαπημένη περίοδος.
4: Οκτώβριος, το φθινόπωρο πιο πολύ, λόγω χρωμάτων. Εντάξει, και ο Μάιος με τον Ιούνιο.
3: Πώς βρέθηκες εδώ, στην Πλαστήρα?
4: Τίποτε, μια απόφαση ήταν. Έτσι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πριν 28 χρόνια, μπήκα στα 29 τώρα και ήρθα να ασχοληθώ με δραστηριότητες. Έκανα πολύ ποδήλατο εκεί και είπα ότι το μέλλον είναι ο τουρισμός και οι δραστηριότητες.
3: Ερωτικός μετανάστης, να φανταστώ.
4: Ναι, ναι, ναι, αλλά με την περιοχή, όχι με γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος. Έχει μοναδικότητα. Δηλαδή, έχω γυρίσει πολλά μέρη και στην Ευρώπη με λίμνες και αυτά. Καμία δεν έχει αυτό το ήπιο τοπίο και δίπλα. Έχει πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι πεντακάθαρη λίμνη, έτσι.
3: Α, κολυμπάμε κανονικά.
4: Ναι, ναι, ναι. Και έχει μέρη που είναι πολύ ωραίες ακρογιαλιές. Μπορεί να πάρεις ένα κανό και όλη την ημέρα να φύγεις απέναντι, να πας σε μια ακρογιαλιά και να καθίσεις να γυρίσεις το απόγευμα.
3: Ψάρεμα. Ψάρεμα.
4: Ψαρεύουν μερικοί ντόπιοι και κάποιοι έρχονται, κάνουν και ένα διαγωνισμό ψαρέματος.
2: Ο τρόπος που μιλάει ο συνονόματός μου φανερώνει τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτόν τον επίγειο παράδεισο, όπως τον λέει. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, την περίοδο της κατοχής, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών ένα κρυφό αεροδρόμιο που δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν. Το αεροδρόμιο της Νεράιδας ή και αεροδρόμιο Φάντασμα, όπως έμεινε στην ιστορία, συνέβαλε καθοριστικά στις ενέργειες των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής αντίστασης.
4: Εδώ ακριβώς ήταν. Από εδώ έφυγε και πήγαινε απέναντι. Ήταν το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο.
3: Το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο, ναι. Πριν γίνει η λίμνη.
4: Πριν γίνει η λίμνη ήταν ένα οροπέδιο, το οροπέδιο της Νευρόπολης. Και το καλύπτανε, είχαν κάνει ένα διάδρομο και τον καλύπτανε με κάρα. Ήταν φορτωμένα με χώμα και είχαν δέντρα επάνω. Και όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ξέρουν αυτή τα βράδια γινότανε, τραβούσαν τα κάρα, ανάβαν τους δαυλούς και προσγειωνότανε. Έφευγε το αεροπλάνο, ερχόταν μετά τα γερμανικά, το πρωί όποια, δεν βλέπαν τίποτε, βλέπαν δέντρα. Σου λέει δεν μπορεί να προσγειωθεί εδώ. Και έτσι είναι πολύ ιστορία.
3: Είχαν στήσει ένα σκηνικό δηλαδή.
4: Ναι, ναι, σκηνικό πολύ προχωρημένο.
3: Δέντρα πάνω σε κάρα που τα βάζανε, τα βγάζανε, προσγειωνόταν το αεροπλάνο, τα ξαναβάζανε πάλι. Ναι. Έλα. Μητσάρα μου, σε ευχαριστούμε.
4: Και εγώ.
3: Εύχομαι να είσαι πάντα αισιόδοξος.
4: Και εσείς καλά να περνάτε και να γυρνάτε, να κάνετε ωραία γυρίσματα.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και θα πάρεις το δρόμο προς το παρατηρητήριο. Αυτό μου είπαν και τίποτα άλλο. Και τελικά, παιδιά, είχαν απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, ομορφιά. Πίσω μου οι βουνοκορφές των αγράφων και μπροστά πανοραμική θέα προς όλη τη λίμνη.

Αναμφισβήτητα, το παρατηρητήριο στα 1350 μέτρα υψόμετρο εξασφαλίζει την πιο γοητευτική θέα προς τη λίμνη. Φτάνοντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι πραγματικά την έκτασή της, αφήνοντας το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια τα φιόρδ και τις κατάφυτες όχθες της. Εκεί που αξίζει όσο τίποτα να αδράξεις τη μέρα σου.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
4: Κύριε Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
7: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε δύο καλεσμένους. Βγάλαμε τον καναπέ δηλαδή, γιατί έχουμε δύο καλεσμένους. Είναι δύο άτομα που δεν έχουν κανένα κοινό απολύτως μεταξύ τους. Τους φωνάξαμε δύο για να κάνουμε μπούγιο, αλλά και επειδή συνεργάζονται σε μια παράσταση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μαζί μας είναι η Εύελινα Σουάντ και ο Βασίλης Μαυρογεωργίου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
0: Τονίσατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό μεταξύ σας.
1: Έτσι λέει ο Βασίλης. Μάλλον έτσι είναι.
0: Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μια πάρα πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια και ηθοποιό. Έτσι. Ποιο βάζεις μπροστά, το τραγουδίστρια, ηθοποιός, ποιο.
1: Ηθοποιός έχω σπουδάσει, αλλά θα κάνω πια και τα δύο. Δεν έχει. Δεν τα
0: πολύ ωραία. Το σκηνοθέτης είναι σκέτο. Να το εμπλουτίσουμε.
2: Άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός.
2: Ηθοποιός.
0: Ναι.
2: Σκηνοθέτης.
0: Κάποια σχέση με την κομμωδία μικρή έχεις.
2: Και με την κομμωδία μεγάλη. Με,
0: ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Επομένως, πολλές ιδιότητες.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι. Έχετε πολλές ιδιότητες γιατί καλοί είστε. Αλλά θέλετε να έχετε την ευκολία να βγάζετε λεφτά πιο εύκολα.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Όταν μπαγκετεύει το ένα, πας στο άλλο και σώζεσαι.
1: Δεν βαριέσαι κιόλας. Έχεις εναλλαγή παραστάσεων. Κάθε μέρα λες τι θα κάνω απόψε. Ενώ αναρωτιέσαι, είναι κάτι καινούριο.
0: Πολύ ωραία. Και η εναλλαγή παραστάσεων είναι πραγματική γιατί είναι άλλη παράσταση κάθε μέρα. Το ίδιο έργο, έτσι. Ποιο έργο είναι?
1: Αστόρια.
0: Αστόρια. Αστόρια τι σημαίνει, είναι η γειτονιά αυτή που ξέρουμε στη Νέα Υόρκη, Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Που ειδικά τότε τη δεκαετία του 20 που αναφερόμαστε εμείς στο έργο, μαζεύτηκαν πολλοί Έλληνες μετανάστες εκεί και φτιάξανε μια κοινότητα. Το έργο το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Σαμαράς. Γράφτηκε κατά τη διάρκεια των προβών.
2: Σε fast forward.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια, ναι. Ξεκινήσαμε πρώτα.
2: Δεν είπαμε να τα πούμε. Δεν πρέπει να λες αυτά.
0: Πώς
2: να
0: πεις
2: το έργο, είναι έτοιμο εδώ και 10
1: χρόνια. Ναι,
2: αλλά
1: είμαστε μαλωμένοι, οπότε...
0: Είναι προϊόν όρημης σκέψης και
2: προϊόν όρημης σκέψης και πολλών ετών.
1: Αυτό ισχύει, γιατί το σκεφτόντουσαν πολύ καιρό.
0: Και εγώ σκέφτομαι πολλά πράγματα πολύ καιρό, αλλά δεν μου έχει δώσει κανείς λεφτά για να ανεβάσω σε μεγάλο θέατρο παράσταση. Πώς το καταφέρατε αυτό? Με ψέματα.
2: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Είπαμε θα είναι κάτι φοβερό, κάτι πολύ μεγάλο. Το έχουμε γράψει, είναι έτοιμο.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι.
0: Ναι. Δεν ζητάει κανείς να το διαβάσει. Σε πιστεύονται βέβαια εσένα, γιατί σε έχουν ξαναδεί.
2: Ναι, η συνεργασία μας με τον Γιάννη τον Γκέντ ξεκίνησε πέρσι που κάναμε τη ζωή του Σάου του Διονυσίου.
0: Εξαιρετικά.
2: Είχε μια ανασφάλεια.
0: Δεν έπεφτε καρφίτσα.
2: Ναι.
0: Είδε ότι πήγε καλά και σε εμπιστεύτηκε.
2: Φέτος μας άφησε, ναι.
0: Ναι, okay.
2: Αλλά πέρσι ερχόταν στην πλόγα που και που και κοίταγε ο καημένος, είχε λίγο άγχος. Λέει τώρα τους έχω αφήσει εδώ πέρα, τι κάνουν.
0: Ναι.
1: Φέτος πάντως μια-δύο φορές ήρθε, ήταν πολύ... Εντάξει, είχε εμπιστοσύνη.
2: Στο τέλος, δεν ήρθε ποτέ σε ενδιάμεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έδειξε μια εμπιστοσύνη.
0: Αν έρθω λοιπόν σε αυτή την παράσταση, είχα έρθει πέρυσι, θα δω μια παράσταση με πολύ μουσική. Έτσι δεν είναι? Την ιστορία που έχει σχέση με την Αστόρια. Δράμα, κομμωδία, ερωτικό, περιεχόμενο ερωτικό. Συγγνώμη,
1: ρομαντικό.
2: Όλα αυτά. Είναι σε ένα blender, έχουν μπει. Ίσως δεν θα μπορούσα να πούμε κομμωδία η παράσταση, σε καμία περίπτωση. Έχει κομικά στοιχεία, γιατί υπάρχουν και όλοι αυτοί οι αστείοι χαρακτήρες, οι Έλληνες της Νέας Υόρκης, που κάπως προσπαθήσαμε με έναν τρόπο, χωρίς να γίνει βέβαια σαχλό, να φωτιστεί και αυτή η πλευρά, ο Έλληνας ας πούμε που ψάχνει να βρει λέξεις που προέρχονται όλες από την Ελλάδα και ότι όλα γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η ιστορία της Στασούλας που την ερμηνεύει η Εύελιν και η Θεοδοσία Σαββάκη, γιατί έχουμε διπλή διανομή στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ναι.
2: Ένα κορίτσι που ταξιδεύει φτωχό από την Ελλάδα εκείνη την εποχή, σχεδόν τη διώχνει κλωτσιδώνει η μητέρα της για να καταφέρει να επιβιώσει και ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη που την περιμένει ένας γαμπρός για να παντρευτούν. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένει ακριβώς. Ήταν και μια εποχή που τα κορίτσια ταξίδευαν και δεν ήξεραν θα φτάσουν στον προορισμό τους.
1: Και δεν είχαν γνωρίσει επίσης και αυτόν που συνήθως που πάνε να συναντήσουν.
2: Τα σου λέει,
1: ναι, ταξιδεύει με μια φωτογραφία. Πάει να βρει έναν άγνωστο να παντρευτεί.
0: Τι ωραία που θα ήταν.
2: Να σου πω και συγγνώμη. Τι ωραία που θα ήταν με τη φωτογραφία.
0: Όχι, δεν θα ήταν ωραία. Εντάξει, ζούσαν πολύ καταπιεσμένοι.
2: Φανταστικά.
0: Οι άνθρωποι τότε ήταν πολύ. Αλλά σκέψου να τα αφήναμε όλα αυτά στην άκρη και να λέμε: κοίτα, παίρνει μια φωτογραφία, πα σε κάποιον χωρί την καταπίεση τη εποχή, για όνομα του, δεν εννοώ αυτό. Πα, γνωρίζει κάποιον και πρέπει να καταφέρετε να ζήσετε μαζί δεκαετίες.
2: Λοιπόν, μια λεπτομέρεια είναι ότι πολύ συχνά παντρευόντουσαν στην Ελλάδα με ένα κοστούμι.
0: Δηλαδή.
2: Το κοστούμι του γαμπρού.
0: Κάτσε, περίμενα, αυτό δεν το ήξερα.
2: Γινόταν τελετή με παπά, ήταν ακουμπισμένα σε μια καρέκλα το κοστούμι του γαμπρού και την παντρεύαν τυπικά για να νιώθει και η κοπέλα ότι κάπως είναι με έναν τρόπο κατοχυρωμένη. Δεν ήταν.
0: Είναι απίστευτη ιστορική λεπτομέρεια.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ο παπάς δεν είχε αντίρρηση
2: Ξέρεις ότι στέλνανε τα πλοία γεμάτα νύφες στη Νέα Υόρκη, γιατί θέλανε όντως να, κάπως να δημιουργηθεί αυτή η κοινότητα και να είναι ελληνική κοινότητα, οπότε τις περιμένανε σωριδών.
0: Ναι. Αυτό το ήξερα. Δεν ήξερα όμως ότι γινόταν και ψεύτικος γάμος σε
2: κάποιες
0: περιπτώσεις.
2: Ναι, δεν ήταν ακριβώς ψεύτικος γάμος, ήταν ας πούμε μια τελετή σαν αραβώνας για να επισημοποιηθεί το ότι κάποιος όντως λογοδεσμ... περιμένει.
0: Ναι. Και εγώ αν... θα αισθανόμουν μια ασφάλεια αν ήταν το κοστούμι ή και ο παπάς.
2: Ναι. Ήταν Versace.
0: Και πάλι θα το πω. Βγάλε την καταπίεση και άσε μόνο την κατάσταση. Γιατί έχω διαβάσει συνεντεύξεις σου, γιατί θέλω να είμαι προετοιμασμένη και έχεις πει δεν πιστεύεις στον έρωτα. Ορίστε λοιπόν.
2: Ναι. Τι θες να πω γι' αυτό.
0: Γιατί δεν πιστεύεις στον
2: έρωτα. Καταρχάς αυτά τα κορίτσια πηγαίναν από έρωτα να παντρευτούν στην Αιγύπτου.
0: Όχι, αλλά εσύ τώρα στην εποχή μας. Ναι. Δεν είσαι ένα κορίτσι που το έχουν βάλει σε ένα καράβι για να πάει να παντρευτεί. Εσύ τι δικαιολογία έχεις να μην πιστεύεις στον έρωτα.
2: Καταρχάς το ότι δεν πιστεύω στον έρωτα δεν σημαίνει ότι πιστεύω στο συνοικέσιο. Έτσι, δηλαδή μην πάμε στην απέναντι πλευρά γιατί δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν έχω ιδέα, ναι.
2: Απλώς αυτό τώρα είναι μια φράση που έχω πει κάποια στιγμή όντας μια συνέντευξη.
0: Ναι,
2: εννοώντας βέβαια. Για να,
1: σε κυνηγάει σε όλες τις συνεντεύξεις.
2: Να βγάλω τους αστερίσκους. Ότι δεν πιστεύω στον ενθουσιασμό. Δηλαδή οι άνθρωποι ενθουσιαζόμαστε εύκολα, παθαίνουμε κάτι και μετά έρχεται η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αν η σχέση είναι ουσιαστική, ξεκινάει από εκεί και μετά. Και είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς και μιας...
0: Ναι, και θεωρείς τον εαυτό σου, φαντάζομαι, για να τα λες όλα αυτά, ρεαλιστή.
2: Είμαι ρεαλιστής, ναι.
0: Ναι, okay. Αν δεν υπήρχε λοιπόν ενθουσιασμός, απολύτως ρεαλιστικά και πεζά, δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο. Πάμε στην Έβελη.
2: Αποτελείωσα με μια φράση.
0: Όχι, αλλά εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ να παντρευόμουν μια φωτογραφία χωρίς να γνωρίζω έναν άλλον άνθρωπο απλώς και μόνο από μια εικόνα.
0: Ναι. Βέβαια, παντρευόμαστε. Μάλλον ερωτευόμαστε μία εικόνα, έτσι δεν είναι, που δεν έχει καμία σχέση με τη συνέχεια. Το έχεις πάθει αυτό?
1: Από μία εικόνα, συνήθως πρέπει να το γνωρίσω τον άλλον, γιατί η πρώτη εικόνα για μένα είναι πολύ επιφανειακή. Το βάθος κρύβεται μετά στη γνωριμία και σε μια πιο βαθιά επικοινωνία.
0: Σοβαρός άνθρωπος τώρα, κατάλαβες.
2: Και γενικά οι άντρες, αυτό που αποκαλύπτεται μετά συνήθως είναι καλό ή κακό? Δηλαδή η πρώτη εικόνα είναι, θεωρείς, κάτι που το φτιάχνουν και μετά χαλάει ή βελτιώνεται η κατάσταση?
1: Εξαρτάται την περίπτωση, αλλά...
2: Ως επιτοπλίστων.
1: Ναι. Ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρω, απάντως από μια εικόνα, εγώ δεν μπορώ συνήθως να καταλάβω. Πρέπει να τον ακούσω τον άλλον να μιλάει για να αντιληφθώ, ας πούμε.
0: Υπάρχουν πάντως συμπολίτες μας. Οι οποίοι,
2: να προσέχουμε και τις μηνύσεις.
0: Γνωρίζονται μέσω εφαρμογών.
1: Ναι,
0: δεν απέχει δηλαδή και πάρα πολύ από αυτό του να ερωτευτεί. Όχι, μάλλον να πιστεύεις να κάνεις σχέσεις με κάποιον που τον έχεις γνωρίσει σε μια φωτογραφία. Θέλω να πω, κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια άλλα όχι.
1: Όχι, δεν είναι αδύνατον. Απλά θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να πετύχει ο συνδυασμός.
0: Ναι. Ιστορίες πρώτων ραντεβού. Έχεις κάποια ιστορία πρώτου ραντεβού? Εκεί που όλοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι αψεγάδιαστοι.
1: Για πες εσύ.
2: Τι να το ρίξε, γιατί να εγώ όλος τυχαίως, γιατί ήρθε τις προάλλες στην παράσταση ένας παιδικός μου φίλος, δημοσιογράφος κιόλας, ο Χρυσόστομος Λουκάς, που ήμασταν μαζί διπλανή στο Γραφανείο σε όλα τα χρόνια του σχολείου. Και το πρώτο ραντεβού που έχω βγει ποτέ στη ζωή μου με κοπέλα ήταν μαζί με τον Χρυσόστομο, με δύο δίδυμα κορίτσια, δύο πολύ καλά κορίτσια.
0: Αρχίζει να έχει twist η ιστορία.
2: Όχι, πάει εκεί που πιστεύεις. Όχι, ήταν ένα πραγματικά πολύ αμηχανό, χωρίς καμία χημεία, ραντεβού στο γυμνάσιο, νομίζω κιόλας.
0: Ναι.
2: Πραγματικά σχεδόν μια εφιαλτική κατάσταση, όπου την αρνητική ενέργεια τη βίωνε εις διπλούν. Δηλαδή, ερχόταν από δύο πλευρές ταυτόχρονα.
0: Σε απέριπταν δύο κορίτσια.
2: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο αυτό.
2: Δεν είναι εύκολο. Όχι, είναι σαν να απορρίπτει ο κόσμος όλος.
0: Ναι.
2: Και όταν είπες πρώτο ραντεβού, μου ήρθε κατευθείαν αυτή η.
0: Γιατί είναι το πρώτο ραντεβού και πρώτο ραντεβού της ζωής σου.
2: Έχεις δίκιο.
0: Αν μας ακούνε...
2: Ξεκίνησε καλά αυτή η ιστορία.
0: Τον ραντεβού των δικών σου, όπως φαίνεται, όχι. Αν μας ακούνε οι δίδυμες και θέλουν να επικοινωνήσουμε το σταθμό, να πούνε γιατί στέλνατε αρνητική ενέργεια στο παιδί, ποιος ξέρει. Okay. Εντάξει, δύσκολο θέμα, το κάνω πιο εύκολο. Δύο άνθρωποι τώρα που δεν έχετε κανένα κοινό και καλείστε να συνεργαστείτε σε αυτές τις περίεργες συνθήκες που για μας είναι πολύ περίεργες, γιατί είναι το θέατρο. Τι σημαίνει σε μια μεγάλη παραγωγή?
2: Ναι.
0: Να
2: ξεκινήσω εγώ ή...
0: Βέβαια, όποιος θέλει.
2: Θα ξεκινήσω, ξεκινά.
1: Να πω. Καμιά φορά, βέβαια, αυτό λέει κανένα κοινό, αλλά καμιά φορά αυτό βοηθάει, γιατί ο ένας δίνει στον άλλον ακριβώς επειδή είμαστε πολύ διαφορετικοί.
0: Ναι.
1: Τώρα θα με χαρακτηρίσει μετά με όλους αυτούς τους ωραίους χαρακτηρισμούς.
2: Πες ό,τι θες. Μ' αρέσει που είσαι ο δεύτερος.
1: Αλλά νομίζω κάπως, νομίζω κερδίθηκε έτσι το στοίχημα τελικά. Ναι. Γιατί και, εγώ, και για μένα ήταν μια πρόκληση, γιατί δεν είχα ξανά κάνει παίξει στο θέατρο κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι.
1: Βασικά ήταν η πρώτη μου συνεργασία εκτός, μεγάλη συνεργασία εκτός ομάδας. Μέχρι για πολλά χρόνια ήμουν σε μια ομάδα που σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον, στο Καλούπι μου εκεί, και με ανθρώπους που γνώριζα και ένιωθα πια άνετα να εκτεθώ.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν πρώτη φορά που θα έκανα κάτι τελείως διαφορετικό και εκτός ομάδας.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί είσαι τολμηρός άνθρωπος, επειδή έχεις συγκρότημα, τι να πω, να πω μπάντα, τι ναι. είναι το cool, τι είναι, τι πρέπει να πω για να φάω να πω.
1: Συγκρότημα, ωραία. Όπως αρέσει.
0: Και δεν πρέπει να υπάρχει πιο τρομακτικό πράγμα από το να είσαι η τραγουδίστρια ενός συγκροτήματος. Είναι πιο τρομακτικό από το να παίζεις σε παράσταση.
1: Και εκεί, να σου πω, και στο συγκρότημα το έχω φέρει λίγο στα μέτρα μου, γιατί ναι. έχουμε δημιουργήσει ένα κόσμο.
0: Να πούμε το όνομα.
1: Ναι, Pagan.
0: Δεν είστε τίποτα παγανιστές.
1: Όχι, το Pagan έρχεται από τη λέξη Παγκάνους,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ο άνθρωπος της υπαίθρου. Mm-hmm. Γιατί πολλοί...
0: Είστε άνθρωποι της υπαίθρου.
1: Είμαστε άνθρωποι της φύσης, okay. έτσι...
0: Χίπιδες, τίποτα χίπιδες. Oh.
2: Από εκεί να ξεκινήσεις δεν ταιριάζουμε καθόλου. Μόνο από εκεί να το πιάσεις.
1: Ναι, okay. Θέλουμε με έναν τρόπο, πρεσβεύουμε ναι, την επιστροφή στη φύση, στη ρίζα, να ξανασυνδεθεί ο άνθρωπος με κάτι πιο αρχαίγωνο, πιο πυρηνικό. Και οι συναυλίες μας έχουν έτσι αρκετά θεατρικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε έντονα τα στοιχεία πιο performative, ας πούμε, στοιχεία. Έχουμε και σκηνοθέτρια, οπότε κατάφερα εκεί για να μπορέσω να νιώθω κι εγώ μάλλον άνετα,
0: ναι.
1: να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, που το νιώθω πιο πολύ ηθοποιός ακόμα και εκεί, ως τραγουδίστρια και ως front woman. Το βλέπω πιο πολύ σαν ρόλο,
0: ναι.
1: παρά σαν έτσι απλή συναυλία. Βοήθησε σίγουρα και η τηλεόραση, η σειρά, εκεί που ήρθα σε πιο ομαλά, ας πούμε, σε ένα πιο ρεαλιστικό κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εγώ έκανα αρκετά έτσι πιο εξπρεσιονιστικό, το πω εγώ, θέατρο το
0: ναι,
1: που έκανα.
0: Ναι.
1: Που είχε πολύ έντονα τα στοιχεία τα ψυχοσωματικά. Ήταν λίγο διαφορετικό mm-hmm. από αυτά που...
2: Σε βοήθησε όμως πολύ αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και
2: σου
1: γενικά μου έχει βοηθήσει.
2: Πολύ καλή
1: ναι.
2: τεχνική.
1: Και, πολύ, πολύ. Με έχει εξελίξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό στην ομάδα, σημείο μηδέν ήμουνα. Και με βοήθησε νομίζω και στο τρόπο που στέκεσαι στη σκηνή, στο εκτόπισμα, γιατί εκεί δουλεύαμε πολύ με την ενέργεια. Οπότε τελικά νομίζω, εν τέλει δεν ξέρω τι θα πει ο Βασίλης, εγώ νομίζω ότι πέτυχε ο συνδυασμός νομίζω.
2: Θα το διαψεύσω.
1: Α, ναι, θα πει.
2: Απλώς η Εύελιν είναι σαν κρεμμύδι, με την έννοια ναι. δεν μυρίζει, αλλά φεύγουν τα πέπλα αυτά, ας πούμε, και σιγά σιγά δεν βλέπεις και άλλα πράγματα, γιατί η πρώτη γνωριμία που είχαμε συναντηθήκαμε σε ένα καφέ και
0: το πρώτο επαγγελματικό ραντεβού, γιατί και αυτά έχουν πολλή αμηχανία και μπορούν να αναπέσει.
2: Δεν είχε όμως. Ήμασταν πολύ συντονισμένοι. Ήταν και ο Νίκος ο στρατηγός μαζί, ο μαέστρος μας, που είναι εξαιρετικός. Συντονιστήκαμε και τρεις πάρα πολύ ωραία. Άρχισαμε να μιλάμε για τραγούδια και είπα: τέλειο, αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Προχωράμε γερά.
0: Και πάμε στη δική σου περίπτωση τώρα.
2: Αυτό λέω μετά. Αρχίζει και ξετυλίγεται ένα νήμα μια ιστορία όπου εγώ αρχίζω και γνωρίζω την Εύελιν στην πρόβα και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία επαφή. Εγώ δεν είμαι για τη φύση.
0: Ναι. Δηλαδή, τι σου συμβαίνει στη φύση, άμα κάποιο σου πει: εντάξει, πάμε να τρέξουμε στα γρασίδια, ξυπόλυτη.
2: Καταρχάς, γιατί να τρέξουμε, μας κυνηγάει κάποιος.
0: Έχουμε πολύ συχνά, αυτή η εκπομπή έχει πολύ συχνά καλεσμένους γυμνιστές, ας πούμε. Έχω δει ότι υπάρχει μια υψηλή ποσόστοση.
2: Δεν θες να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, όχι, είμαστε εντάξει.
0: Απλώς
2: σου λέω. Είναι υποχρέωση.
0: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις. Αυτό έχω παρατηρήσει, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον τελευταίο καιρό επιστρέφουν πολύ στη φύση. Και τους αρέσει αυτό και τους απελευθερώνει. Γι' αυτό λέω να τρέχεις στα γρασίδια. Δεν έχεις καμία αστικό περιβάλλον, θέλεις.
2: Θέλω αστικό περιβάλλον. Μου αρέσει η φύση σε ένα επίπεδο, ας πούμε, να υπάρχει. Και δίπλα να κάνεις μια εκδρομή, να έχεις
1: το
2: ξενοδοχείο σου. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, κάπως να φορτίσεις το κινητό σου. Δεν μπορώ το πολύ. Ναι. Το κάμικ, ας πούμε, δεν το αντέχω.
0: Είσαι άνθρωπος του προγραμματισμού και της.
2: Ναι, πολύ, πολύ. Εδώ είναι που άρχισε να υπάρχει λοιπόν αυτή η τρομερή σύνδεση, μάλλον έλλειψη σύνδεσης, γιατί έβλεπα τη Εύελιν πώς λειτουργούσε στην πρόβα, αλλά το μαγικό ξεκίνησε όταν φτάσαμε στο θέατρο, εκεί ήταν μαγεία. Γιατί εγώ το έβλεπα να έρχεται. Πριν πάμε στο θέατρο, τους μάζεψα όλους.
0: Κάνετε πρόβες εκτός.
2: Σε προβάδικο, ναι.
0: Τι είναι το προβάδικο?
2: Δεν έχεις ακούσει τη λέξη προβάδικο?
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
2: Ξενυχτάδικο, γυράδικο, προβάδικο.
0: Υπάρχει προβάδικο. Τι είναι το προβάδικο?
2: Είναι εκεί που κάνεις πρόβα.
0: Και είναι συγκεκριμένο, δηλαδή μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα προβάδικο?
2: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
3: Μια πολύ καλή επιχειρηματική σκέψη.
1: Σοβαρά. Είναι χώρο. Okay. Δεν είναι ότι απλά το κάνουν.
3: Εκεί που, και... εκεί που κάνουν πρόβες ήταν ένα προβάδισμα.
1: Α, μόνο πρόβες. Ναι.
0: Είχε την ύψη στο σπίτι κάποιου μάλλον.
3: Ναι, και τα σπίτια πολύ συχνά γίνονται προβάδικα. Okay. Επειδή το θέατρο έχει παραστάσει, δεν μπορεί να κάνει πρόβες.
0: Άρα πηγαίνετε στο προβάδικο.
3: Πηγαίνουμε στο προβάδικο και πριν φύγουμε από το προβάδικο για να πάμε, του μάζεψα μια μέρα όλου και του είπα: Παιδιά, θέλω να ξέρετε κάτι. Πάμε σε ένα θέατρο που γενικά έχει τρύπες. Δηλαδή το σκηνικό ανεβαίνει από αναβατόρια και κάποιες στιγμές πάνω σε σκηνή, γιατί εμείς το έχουμε στήσει, ας πούμε, εδώ πέρα το πράγμα κάπως, ανοίγουν τρύπες. Οι τρύπες αυτές έχουν βάθος, είναι επικίνδυνες.
0: Είναι τρύπες όμως λέω... που είναι λειτουργικά, έχουν κάποιο λόγο.
3: Ανεβοκατεβαίνουν σκηνικά. Ναι. Απλώς μπορούν να οδηγήσουν και στο θάνατο ταυτόχρονα. Οπότε κάπως ήθελα να συνοψίσω, ας πούμε, μια τέτοια μια πρόταση ασφάλειας. Όταν φτάσαμε λοιπόν εκεί και όντως όλοι οι ηθοποιοί διαπίστωσαν ότι όντως υπήρχαν τρύπες, είχα δίκιο σε αυτό.
0: Έχει σκεφτεί κανείς να τις κλείσει απλώς αυτές?
3: Όχι, χρειάζονται
1: αυτές. Ναι,
0: λέω τώρα, θα κάνω μια ερώτηση του Βλάκα. Ναι. Γιατί περιγράψει είναι πολύ επικίνδυνο και όλα αυτά, δεν μπορεί να είναι κλειστή μέχρι να χρειαστεί να ανοίξει.
3: Α, έτσι ακριβώς είναι.
0: Okay.
3: Άρα λοιπόν ο ηθοποιός πατάει στη σκηνή αφού κλείσει η τρύπα. Έτσι απλώς. Γενικά,
0: μπορεί να πατήσει λάθος στιγμή.
3: Μπορεί να πατήσει λάθος στιγμή, μπορεί να πατήσει λάθος κουμπί, οτιδήποτε. Γενικά χρειάζεται μια προσοχή. Okay. Δηλαδή, πατάς σε ένα επικίνδυνο έδαφος. Όταν λοιπόν αντίκρισα το σκηνικό να αλλάζει πρώτη φορά στην πρόβα, οι τρύπες να ανοίγουν και την Εύελη να διασχίζει στα χαμένα τη σκηνή, χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται. Εκεί ήταν η πρώτη κρίση πανικού.
0: Άρχισε να σκέφτεσαι κατάγματα.
3: Μηνύσεις άρχισα.
0: Εργατικά ατυχήματα.
3: Τι θα πω μετά στους ανθρώπους.
0: Η πρόθεσή μου ήταν η καλύτερη.
3: Στους γονείς, τι θα πω. Ναι, μετά θυμάσαι την πρώτη μου αντίδραση όταν το έκανες αυτό.
1: Κάτι είχες, δεν ξέρω, ανέβηκες. Επειδή δεν θυμάμαι και πολλά εγώ ποτέ. Γιατί εσύ το περνάς τον δύσκολο. Εγώ γίνω ρέμι πολύ. Δεν έχω άγνοια κινδύνου. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται.
0: Είδες η σχέση με τη φύση.
3: Αυτό συνέβη και άλλες φορές.
0: Αμα είναι να μας φάει ο λύκος. Εντάξει, δεν έγινε. Κάτι,
1: και πρέπει να το κάνει 3-4 φορές για να γίνει εγγραφή στον εγκέφαλο. Θέλει μια επανάληψη.
3: Μετά θέλω να σου πω κάτι, δεν το ξέρεις. Έγινε meeting για αυτό το σκοπό.
1: Αλήθεια.
3: Βέβαια. Και συζητήσαμε όλοι οι τεχνικοί και οι υπεύθυνοι εκεί πέρα.
0: Τις νομικές ευθύνες.
3: Έχουμε ένα πρόβλημα. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρει η ζωή του. Και κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε δεν το ξέρεις ακριβώς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι γύρω γύρω που σε προσέχουν.
1: Α, γι' αυτό έχω νιώσει μια ασφάλεια. Κοντινότητα έτσι.
0: Άρα θα δούμε εκτός από το έργο, θα δούμε και πώς ένας άνθρωπος.
3: Ναι. Κάτι σαν τζίρκο.
0: Πώς σε προσέχουν. Δηλαδή, θα έχουμε και μια αγωνία και γι' αυτό.
3: Τώρα που το ξέρεις, μπορεί να το παρατηρήσεις κιόλας.
0: Θα το παρατηρήσεις.
3: Αν βλέπεις πατάει μια τρύπα δίπλα, θα λες τώρα.
1: Θα
3: πάει πολύ κοντά.
0: Σώθηκε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Πάντως, επειδή ο Βασίλης είναι πολύ όντως οργανωτικός και εγώ όντως είμαι λίγο χαοτική και έχω πολλά στο μυαλό μου και πάντα αυτό με βοηθάει, γιατί και με τον προηγούμενο μου σκηνοθέτη ήταν πολύ βοηθητικό αυτό. Κάποιος, χρειάζομαι κάποιον έτσι ακριβώς που να τα έχει όλο στο μυαλό του πιο τετράγωνα, με πιο σαφή, ας πούμε.
0: Γιατί πιστεύεις ότι είσαι αμέριμνο, είσαι χαλαρός άνθρωπος, δεν ασχολείσαι με λεπτομέρειες, γιατί?
1: Όχι με λεπτομέρειες, είμαι και πολύ τελειομανής.
0: Ναι.
1: Απλά σε κάποια πράγματα, επειδή όταν το μυαλό μου μπορεί να σκέφτεται, ας πούμε, τι θα γίνει εκεί στο σημείο του ρόλου, και δεν θα παρατηρήσω, ας πούμε, πράγματα πιο πρακτικά στη ζωή.
0: Δεν είσαι πολύ πρακτικός άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, είμαι λίγο...
0: Γιατί δεν είσαι πρακτικός άνθρωπος?
1: Γιατί? Αυτό θέλει μεγάλη ψυχανάλυση, δεν ξέρω. Γιατί,
0: επιφανειακά πράγματα μην λέμε τώρα. Δεν είναι κάτι. Ναι.
1: Μπορεί επειδή και η μητέρα μου ήταν πολύ ακριβώς, πολύ πρακτική, μπορεί γι' αυτό.
0: Κάποιος σε πρόσεχε.
3: Άρα το έχεις αφήσει στους άλλους.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Έχεις αυτή την πολυτέλεια να είναι οι άλλοι με την τετράγωνη σκέψη. Εμείς νομίζω δεν θέλουμε την κυκλική σκέψη.
0: Εσύ γιατί έγινε οργανωτικό?
3: Αναγκάστηκα.
0: Δηλαδή, τι συνέβη. Στη ζωή. Η ζωή σε έφερε να γίνει.
3: Ναι, έχω δουλέψει αρκετά στο θέατρο και έχω βιώσει πολύ δύσκολα.
0: Μπορούμε να το γυρίσουμε σε Ζήνα τώρα, ξέρεις, στην εκπομπή, να γίνει κάτι άλλο. Για πες.
3: Βέβαια, η πρώτη Ζήνα που μου ήρθε ήταν η Ζήνα.
0: Ναι, ναι,
3: η
0: αυτή.
3: Δεν
0: εννοώ αυτό.
3: Θα σου πήγαινε σαν ρόλος.

0: τα πάντα.
1: Άρα δεν γεννήθηκες οργανωτικός. Δεν είσαι ένα οργανωτικό παιδάκι.
0: Όχι, καθόλου.
2: Πρέπει να το έχεις όμως και λίγο.
0: Ίσως έμοιαζα
2: στο αίμα σου. Δεν μπορεί να έγινες έτσι ξαφνικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι όχι. Το κατέκτησα από ανάγκη.
2: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά αντιμετωπίζεις δυσκολίες που αν δεν βάλεις τα πράγματα κάτω να τα λύσεις από νωρίς. Δηλαδή αυτό είναι που έμαθα στη δουλειά στο θέατρο, ότι αν πρέπει να μάθεις να προβλέπεις. Δηλαδή αν προβλέψεις τα κατάλληλα προβλήματα θα τα λύσεις και πραγματικά πριν εμφανιστούν. Αλλιώς πνίγεσαι σε μια... Και ξέρεις τι κατάλαβα, ότι στο τέλος αυτός που πνίγεται είναι αυτός που νοιάζεται πιο πολύ.
1: Δηλαδή, δεν έχουν κανένα θέμα.
0: Ναι,
1: ναι,
0: κάπως δηλαδή όλα, μπορεί να σου πούνε όλοι, ας πούμε, ότι χαλάρωσε, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά, άσε να έρθει εκείνη η ώρα και θα δεις. Ναι. Και στο τέλος πνίγεσαι μόνος σου μέσα σε μια θαλασσοταραχή και αυτοί, ας πούμε, πίνουν κοκτέιλ πάνω στο καράβι και επιβιώνουν και τελικά λες ναι, άρα πρέπει να καταφέρω να μην φτάσω σε αυτό το σημείο.
1: Το θέατρο βέβαια δεν είναι το μόνο πρόβλημα στη ζωή σου, έχεις και άλλα προβλήματα.
0: Εννοείς το λάμπρο, το φυσφύρι αυτό, ναι, είναι ένα πρόβλημα τεράστιο.
1: Δεν έρχεται στην εκπομπή καλεσμένο.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, πες του κάτι, σε παρακαλώ.
0: Έχει παιδιά. Με το ζόρι ήρθε στην παράσταση. Ναι. Και έφυγε, δεν μπορώ να του μιλήσω. Γιατί
1: θέλω να σου πω ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν παιδιά και ζουν κανονικοί. Μερικοί είναι και πολύ τεκνοί και ζουν κανονικέ ζωέ.
0: Okay, θα το πω πάντω.
1: Okay. Υπάρχει λοιπόν η τηλεόραση στη ζωή σου. Παίζει λοιπόν στο Έχω Παιδιά. Έτσι. Είναι μια σειρά που πήγε πάρα πολύ καλά. Με χαρακτήρε που μπορούσαμε πολύ να συνδεθούμε μαζί του και να καταλάβουμε τι και πώ και γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν ανάμεσά μα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία γυρίσματα που έλεγες προηγουμένως κάθε μέρα. Ναι. Και τώρα δεν δε θα υπάρξει συνέχεια στο σύριαλ που μας αρέσει και θέλουμε να συνεχιστεί.
0: Δεν θα υπάρξει συνέχεια. Ο βασικός λόγος είναι γιατί και δεύτερη σεζόν που υπήρχε έγινε με τα χίλια ζόρια. Γιατί ο Λάμπρος ελέγχει, γράφει βασικά σχεδόν όλα τα σενάρια και αυτά που δεν γράφει ο ίδιος τα ελέγχει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Εμείς είχαμε την εντύπωση ότι είναι χαλαρός τύπος όμως.
0: Στο γράψιμο δεν είναι καθόλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χτίζει την κωμωδία με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα και οργάνωση κι αυτός και δεν του ξεφεύγει τίποτα. Εντάξει, η κωμωδία χρειάζεται όντως οργάνωση.
1: Ναι.
0: Και το αστείο είναι κάτι που το προοικονομείς και το χτίζεις. Δεν γίνεται τυχαία. Και η συνύπαρξη με τον Λάμπρο πραγματικά ήταν τρομερή. Καταρχάς, στο να καταφέρει ο ηθοποιός, η παίκτης, να κρατηθεί και να παίξει και να μην βάλει τα γυαλιά.
1: Είναι γιατί... ένα νέο είδος κωμωδίας τέτοιες σειρές. Δηλαδή, θέλω να πω, θα σου το πω πώς το αισθάνομαι χωρίς πολύ να το μπορώ να το κωδικοποιήσω. Ότι στην Ελλάδα έχουμε τηλεόραση που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, που οι κωμωδίες στην τηλεόραση εκεί μοιάζουν λίγο με ελληνικές ταινίες. Εσείς αυτό που κάνετε είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πιο μοντέρνο, μα συγχαίρομαι να λέω πιο μοντέρνο.
0: Ίσως δεν είναι τόσο μοντέρνο. Μοιάζει πολύ με το αμερικάνικο sitcom. Έχει δηλαδή αυτή τη λογική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το κέντρο είναι το σαλόνι μιας οικογένειας.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένας παράγοντας που οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους και ένας παράγοντας που καταστρέφει τη ζωή τους. Δηλαδή αυτό, αν σκεφτείς, είναι η ιστορία για όλες τις sitcom
1: σειρές. Για όλες τις καταστάσεις στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κάτι θες. Συνήθως αυτοί που θέλουν να χαλάσουν τη ζωή σου είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε νικήσει τα περισσότερα στοιχεία της φύσης, εκτός από την Evelyn που τρέχει στα λιβάδια. Υποτίθεται ότι αν έχεις καλή υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Άρα αυτοί που μας εμποδίζουν πάντα είναι οι άλλοι άνθρωποι.
0: Και εδώ είναι τα παιδιά.
1: Στη δική σου περίπτωση, ποιοι είναι αυτοί που σου χαλάνε τη ζωή? Μάλλον όχι σου χαλάνε τη ζωή, που είναι αυτοί που πρέπει να ξεπεράσεις για να είσαι ευτυχισμένος, να τους διαχειριστείς κάπως. Το σκέφτεται με ποιον θα παρεξηγηθώ και με
0: πραγματικά, τι μπομπα ήταν αυτή.
1: Ωραία, μπορείς να μου πεις περιγραφικά ότι, ας πούμε, το πρόβλημά μου είναι η αληθοποίη. Το πρόβλημά μου είναι οι συγγενείς μου.
0: Να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τέτοια προβλήματα. Πλάκα-πλάκα. Δεν σου κάνω. Όχι, σοβαρά. Είπε η Evelyn πριν ότι έχω φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα στο θέατρο και είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο πράγμα που έχω κατακτήσει είναι να υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον που είναι καλοί.
1: Okay.
0: Και αυτό το έχω πραγματικά κατακτήσει, ενώ με την έννοια ότι έχω πονέσει από αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω καθόλου μέσα στην καθημερινότητά μου, δεν θέλω να ξυπνάω το πρωί και να μην θέλω να πάω στη δουλειά μου.
1: Οι άνθρωποι που λέμε είναι καλοί, είναι καλοί για όλους ή είναι καλοί για το δικό μας παλιό χαρακτήρα?
2: Βάζεις δύσκολα. Εγώ πάνω στο θέλω, θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Ότι αν έχουμε κάποιον να υπερβούμε στη ζωή, είναι ο εαυτός μας.
1: Είδες τι ωραία που τα απάντησε. Συνέχισε, παιδί μου.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες από τους άντρες. Εντάξει, γενικά, σε όλα τα επίπεδα.
1: Κατάλαβες γι' αυτό και μπορεί και...
2: Δηλαδή και εγώ προσωπικά, ας πούμε, παλεύω να δω πώς να υπάρχω εγώ μέσα σε αυτή την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία είναι αυτή που είναι. Και είναι

0: στο δικό μας χέρι να κάνουμε τη δική μας αναζήτηση, την έρευνα, να βρούμε ποιοι είμαστε και τελικά την αλήθεια μας στον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια, ναι, με όλους αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες που μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Αλλά είναι και αυτό ένα στοίχημα, ας πούμε, και είναι μια καθημερινή προσπάθεια.
1: Πολύ ωραία.
2: Πάντως, την Evelyn δεν την ήξερα καθόλου και ενώ σχεδόν όλους τους άλλους στο θείασμα τους ήξερα, αφού κλείσαμε τη δουλειά, είδα έναν εφιάλτη με την Evelyn, και αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Σήμερα θα αποκαλύψω πολλά πράγματα στην εκπομπή. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η εκπομπή, γιατί θα αποκαλύψει διάφορα πράγματα.
1: Και μετά θα τσακωθείτε στο πάρκινγκ.
2: Τι ωραία φωτογραφία. Είδα λοιπόν έναν τρομερό εφιάλτη, ότι είναι μια τρομερή ντίβα. Και ξαφνικά στην πρόβα, κάνουμε μια πρόβα και αρχίζει και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και αρχίζω μέσα στον ύπνο μου τώρα και βγάζω ένα λογίδριο ότι το θέατρο είναι συνεργασία και σε παρακαλώ πάρα πολύ να χαμηλώσεις τους τόνους και να κάνεις τον εγωισμό σου.
1: Χρειάζονται τέτοια λογίδρια να τα έχεις στην τσέπη για να μπορείς να τα ανασύρεις.
2: Βέβαια.
1: Έχεις το λογίδριο, το θέατρο είναι κάτι που πώς το είπες?
2: Το θέατρο είναι κάτι που χρειάζεται συνεργασία.
1: Ωραία, άλλο λογίδριο που έχεις γενικά στη ζωή που λειτουργεί και το χρησιμοποιείς?
2: Έχω λογίδριο για φίλους που έχουν πέσει. Έχω λογίδριο για φίλους που έχουν ανέβει. Έχω λογίδριο για μαθητές, διδάσκω.
1: Και ανάλογα με διάφορες περιπτώσεις,
2: τους λέω να μην βιάζονται. Αυτό είναι το βασικό λογίδριο. Mm-hmm. Που λέει, νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με όλους τους νέους ηθοποιούς, είναι σημαντικό αυτό, να μην βιάζεσαι.
1: Ναι. Είναι πολύ μπαμπαδίστικα όλα αυτά, το ξέρεις. Σε διέλυσα. Και έχω διαβάσει ότι πιστεύεις ότι πέρασες χρήση μέσης ηλικίας.
2: Ναι.
1: Νομίζεις, δεν έχεις περάσει
2: ακόμα. Δεν έχω περάσει ακόμα.
1: Πώς ξέρεις ότι αυτή είναι η κρίση της μέσης ηλικίας?
2: Έτσι νομίζω. Τώρα, όταν θα μου έρθει η επόμενη, θα πω. Α, αυτό πριν. Έτσι δεν συμβαίνει. Λες, το πριν δεν ήταν τίποτα. Αυτό που θα τώρα.
1: Μέση ηλικία, τι θεωρείς?
2: Αυτό που είμαι τώρα.
1: Okay, εντάξει, δεν θα
2: ελπίζω να είναι μέση. Μπορεί να είναι και τα δύο τρίτα, δεν ξέρω. Ποιος ξέρει.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να μην υποφέρατε πάρα πολύ. Να ξαναπούμε λοιπόν την παράσταση και ποιες μέρες και σε ποιο θέατρο μπορεί κάποιος να έρθει να τη δει. Είναι η παράσταση Αστόρια.
0: Αστόρια.
2: Θέατρο Παλάς.
0: Θέατρο Παλάς. Παίζει κάθε Πέμπτη με Κυριακή. Mm-hmm. Μέχρι τις 17 Μαΐου.
2: Ακριβώς.
0: Σε διπλή διανομή. Τι άλλο?
2: Έχει ζωντανή μουσική.
1: Μεγάλη παράσταση, μεγάλη παραγωγή.
0: Ακριβώς. Μεγάλη παραγωγή. Έχουμε πάρα πολύ επίσης τεχνική και μια πολύ μεγάλη ομάδα που δεν φαίνεται.
1: Πολύ
0: και
1: ωραία. Πριν πάμε στο δεύτερο μέρος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε και λίγο κάτι από την παράσταση. Έχουμε ένα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μην φύγετε. Θα δούμε κάτι από την παράσταση και θα επιστρέψουμε.
0: Και ήθελα να πω και για τους Πάγκαν, αν μπορώ να πω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για τις συναυλίες μας θα έχουμε στην Αθήνα, γιατί δεν κάνουμε συχνά, 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στην Αθήνα. Και πιο πριν θα κάνουμε 17 Μαΐου στο Σέρκου στη Λάρισα, 19 Ιουνίου στην Βέρεια στο Φεστιβάλ Ευηχηπόλη και 12 Ιουλίου θα είμαστε στη Λίμνη Πλαστήρα, στο Φεστιβάλ εκεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν κάτι για την παράσταση.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τέτα τέτ Μητσοτάκη Σίση στην Αίγυπτο και τριμερής με Κύπρο. Επιτάπητος η ενεργειακή συνεργασία και η επανεβεβαίωση των σχέσεων. Το μενού των συναντήσεων και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Στην Ιταλία ο Νίκος Δένγιας. Έπεσαν οι υπογραφές για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Δεν είναι επίδομα, είναι μόνιμες αλλαγές, η δήλωση Παπασταύρου από την εξειδίκευση των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Απάντηση αναζητεί η κυβέρνηση για το ενεργειακό τσουνάμι που έρχεται. Στα ύψη οι τιμές σε ρεύμα και πετρέλαιο, θρίλερ με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Δύο εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε 25 λεπτά. Χρησιμοποίησαν σχάρα από φρεάτιο για να σπάσουν την τζαμαρία. Αλβανική μαφία βλέπει η αστυνομία στο μικροσκόπιο έγκλειστο των φυλακών. Παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν στην προστασία τους, αναφέρει το βούλευμα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Θέλουνε. Λίγο ακόμα, μια-δυο μέρες.
2: Σοπά.
3: Έλα, Χρήστο, όχι.
4: Σε ποιο αρέσει να σκούσω και...
5: Για όλους εσάς.
6: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο την κάμερα.
5: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
9: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λέμε σαν το ψάρι έξω από το νερό, ίσως θα πρέπει να λέμε και σαν τον κολυμβητή έξω από την πισίνα. Ελπίζω να αισθάνεται άνετα. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής, ασημένιος Ολυμπιονίκης. Απόστολος Χρήστου είναι εδώ. Τα είπα σωστά, ασημένιος Ολυμπιονίκης, έχω άγχος. Είχα την τιμή να σε γνωρίσω σε μία εκδήλωση που συζητούσαμε για την ψυχολογία των αθλητών και μου έκανες πάρα πολύ θετική έτσι, εντύπωση και διάβασα και πράγματα για σένα. Αφενός γιατί είσαι ένας αθλητής που όχι μόνο κατάφερε να κατακτήσει ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, κατάφερες και να το γυρίσεις, να πούμε λίγο την ιστορία, γιατί και εγώ ήμουν άσχετη, δεν το ήξερα. Όσοι ξέρετε πολύ από σπορ, κάντε λίγη υπομονή για να κάνουμε αυτή την εισαγωγή να καταλάβουν όλοι.
6: Ναι, αλήθεια είναι πως αυτό ήταν το συναρπαστικό της ιστορίας, ότι εγώ σε όλη μου την καριέρα που ετοιμαζόμουν για το 100 ύπτιο, τα 100 μέτρα ύπτιο, που ήταν τρεις μέρες πριν την κατάκτηση του Ολυμπιακού μετάλλιου στα 200 μέτρα.
5: Ναι.
6: Είχα καλύτερη θέση, καλύτερο χρόνο, περισσότερες πιθανότητες δηλαδή για διάκριση. Στο μυαλό μου δούλευα αυτή τη στιγμή όλα τα χρόνια της καριέρας μου και φτάνω στην κούρσα του τελικού, κατακτώ την τέταρτη θέση για 0,02 χιλιοστά του δευτερολέπτου, που είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά, αλλά έτσι κρίνεται η απόσταση με τους αθλητές στο κολύμπι. Και χάνω τη γη κατά τα πόδια μου, στεναχωριέμαι, απογοητεύομαι. Είχα το δικαίωμα συμμετοχή στα 200 μέτρα ύπτιο. Και την επόμενη μέρα κατάφερα να αντιστρέψω όλη αυτή την αρνητική ψυχολογία και να προσπαθήσω για το καλύτερο
5: είναι
6: που
5: ήρθε. Είναι από αυτόν τον αγώνα, πάμε να δούμε λίγο. Στιγμιότυπα. Τι συμβαίνει εδώ,
6: Είναι η εκκίνηση. Εγώ είμαι στο πάνω μέρος της οθόνης. Θα φάνει σε λίγο
5: που κολυμπάω. Τι σκέφτεσαι όταν κολυμπάς σε τέτοιο
6: περισσότερο
5: επίπεδο?
6: Περισσότερο την τακτική όσο εξέλιξε την κούρσα.
5: Υπάρχει τακτική, γιατί τώρα εμείς λέμε ότι μάλλον αυτό που μετράει είναι να κολυμπήσει όσο πιο γρήγορα μπορείς. Δεν είναι έτσι?
6: Στο τέλος της ιστορίας αυτό είναι. Ναι. Αλλά για να φτάσει εκεί χρειάζεται ψυχραιμία και σωστή τακτική μέσα στην κούρσα. Στο συγκεκριμένο αγώνισμα, εγώ επειδή έχω πολύ καλό και γρήγορο κολύμπι από τα 100 μέτρα, προσπάθησα από την αρχή να μπω δυνατά και με ό,τι δύναμη έχω να τερματίσω στο τέλος.
5: Ναι.
6: Ήξερα ότι θα δεχτώ αντεπίθεση από τους άλλους αθλητές και θα φτάσω κοντά στον τερματισμό μαζί τους. Αλλά το ότι θα έχω και μετάλλιο δεν το περίμενα με τίποτα.
5: Ναι. Και το λες ακόμα και χαμογελάς, σαν να είναι η πρώτη φορά που το οδηγείς. Φαντάζομαι ότι το έχεις διηγηθεί χιλιάδες φορές.
6: Ναι, η αλήθεια είναι πως για μένα ήταν τόσο ακραίο συνέστημα και έτσι όπως εξελίχθηκε όλη αυτή η εβδομάδα στο Παρίσι, που ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
5: Ακόμα δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις. Και τώρα θα σου κάνω μια πολύ κλασική ερώτηση, ότι όταν έχεις καταφέρει ένα τέτοιο θρίαμβο και είσαι και ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει μια τέτοια επίδοση, έτσι, δηλαδή στην πισίνα.
6: Ναι.
5: Θες να ξαναγίνει έτσι, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να έχεις να κατακτήσεις όλα τα χρυσά μετάλλια στον κόσμο και στο εύχομαι ολόψυχα, αλλά μπορεί να μην είναι έτσι τόσο thriller, τόσο Superman, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι διαφορετική έκβαση.
6: Εντάξει, αλήθεια είναι πως όταν τον ηρευόμουν πολλά βράδια πριν κοιμηθώ, δεν το είχα σκεφτεί καν έτσι ότι θα έρθει, ότι θα συμβεί. Δηλαδή είναι ένα ακραίο σενάριο που εξελίχθηκε. Και αλήθεια είναι πως στο τέλος το κάνει πιο γλυκό και πιο όμορφο και σου μένει ανεξίτηλα στο μυαλό. Αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί είναι λίγο επίπονη η διαδικασία ψυχολογικά.
5: Ναι. Θες, πώς ονειρεύεσαι το επόμενο, το χρυσό σου μετάλλιο, εγώ θα πω, στους Ολυμπιακούς?
6: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα με αξιώσει ο Θεός να έχω χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες. Όλοι ξέρουμε ότι το να φτάσει στην κορυφή είναι πιο εύκολο από το να διατηρηθεί στην κορυφή. Σίγουρα θέλω να είμαι σε καλή κατάσταση στο Λος Άντζελες σε 2,5 χρόνια από τώρα. Και δεν ξέρω τι θα φέρει πραγματικά αυτή η διοργάνωση. Εγώ θέλω να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να αντιμετωπίσω την κούρσα χωρίς άγχος και χωρίς λάθη. Και γνωρίζοντας πάντα ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, ας έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα έτσι πίστευα και με βοηθάει και αυτό το συγκεκριμένο mindset.
5: Πάμε λοιπόν λίγο πίσω. Γεννήθηκε στην Πετρούπολη και ήσουν το παιδί που δεν κολυμπούσε.
6: Να.
5: Όταν κολυμπούσαν όλα τα άλλα, ήσουν το παιδί με τα μπρατσάκια μου.
6: Ναι, ναι, μέχρι 7 χρονών δεν ήξερα να κολυμπάω στη θάλασσα.
5: Ναι. Άρα ήσουν πίσω σε σχέση με τα άλλα.
6: Ναι, ειδικά πλέον που τα παιδιά ξεκινάνε από και 3 και 2 χρονών είναι μέσα στην πισίνα, εγώ ήμουν αρκετά αργά χωρίς να ξέρω κολύμπω.
5: Ναι. Και αισθάνθηκες ντροπή γι' αυτό πήγες στην πισίνα, σε πήγαν οι γονείς μου το ζόρι.
6: Οι γονείς μου με πήγαν επειδή.
5: Επιτέλους πρέπει να μάθω να κολυμπάω.
6: Ναι, φάνηκε ότι όντως πρέπει να μάθω να κολυμπάω.
5: Ναι. Και εκεί σιγά σιγά πότε ανακάλυψες ότι είσαι καλός? Περάσανε πολλά χρόνια.
6: Περίπου στα 12-13. Ναι. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στην προπόνηση, άρχισα να πηγαίνω πολύ καλά στους αγώνες. Οπότε κατάλαβαν οι γονείς μου ότι μπορώ να φέρω καλά αποτέλεσματα, αν υπάρχει και ένα σωστό background προπονητικά, με προπονητή και σωστό κλίμα.
5: Ναι. Άρα αυτό θέλω έτσι να το θυμούνται οι γονείς και τα παιδιά που μπορεί να μας βλέπουν, τα νέα παιδιά. Ότι πας να κάνεις ένα σπορ, περνάνε χρόνια μέχρι να καταλάβεις ότι εδώ τα καταφέρνω. Άρα, αν ξεκινήσεις κάτι, πρέπει να το συνεχίσεις, έτσι.
6: Σίγουρα, ξεκινάς μια επένδυση ουσιαστικά. Δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα με την πρώτη. Όπως ανοίγεις και μια επιχείρηση, δεν μπορείς να περιμένεις από την αρχή έσοδα και πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάνεις μια επένδυση, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με τον εαυτό σου και με τις δυνάμεις σου. Και ουσιαστικά προσπαθείς να πετύχεις κάτι το οποίο θέλεις εσύ και έχεις θέσει στόχο στον εαυτό σου. Οπότε ουσιαστικά κάνεις μια επένδυση για σένα και δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
5: Πες ότι είμαι από άλλο πλανήτη και έρχομαι και σε ρωτάω, πώς είναι να κολυμπάς, τι θα μου έλεγες?
6: Θεωρώ πως είναι μια στιγμή ελευθερίας, γιατί ειδικά άμα ξέρεις κολύμπη και επιπλέεις και είσαι πολύ καλά πάνω στο νερό, είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Και είναι και όμορφη σιωπή που έχει μέσα το νερό. Δηλαδή, μπορεί μέσα στη μέρα να έχεις μια δύσκολη καθημερινότητα με φασαρία, στη δουλειά πίεση, πολλές συνομιλίες με συνεργάτες και ανθρώπους, αλλά μέσα στο νερό δεν ακούς τίποτα. Οπότε θεωρώ πως προκαλεί μια πολύ όμορφη ηρεμία.
5: Ναι. Συνήθως αυτό που σου λένε και σου λέγανε και στην εκδήλωση που σε γνώρισα είναι: μα καλά, εσύ μετράς πλακάκια. Έτσι, δηλαδή, στους άλλους. Ισχύει αυτό που λες ότι είναι η απόλυτη ησυχία, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα ήσυχο σπορ, δεν σου φωνάζουν μια άλλη πέτα την μπάλα, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι βαρετό ποτέ?
6: Είναι αρκετά βαρετό.
5: Τι σκέφτεσαι.
6: Κακά τα ψέματα, αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς. Μπορείς να σκεφτείς βασικά πάρα πολλά πράγματα. Είτε πράγματα που σε απασχολούν στην καθημερινότητά σου, μέχρι και τραγούδια μπορείς να τραγουδήσεις.
5: Τραγουδάς από μέσα σου όταν κολυμπάς?
6: Μπορεί κάποιο τραγούδι που μου μένει από το ραδιόφωνο πηγαίνοντας στην προπόνηση να μου μείνει και μέσα στο νερό.
5: Ναι.
6: Αλλά. Ναι, συνήθως σκέφτεσαι πράγματα με τον εαυτό σου, δουλεύεις λίγο την προσωπικότητά σου. Υπάρχουν και μέτρα τα οποία όντως είναι σε ψυχοθεραπεία. Πέρα από τα μέτρα που πρέπει να συγκεντρωθούμε για να κάνουμε σωστά τα σετ.
5: Περίμενε. Είναι συγκεκριμένα τα μέτρα τα ψυχοθεραπευτικά?
6: Ναι, υπάρχουν και μέτρα με στην προπόνηση τα οποία δεν απαιτούν τόση συγκέντρωση. Είναι περισσότερο μέτρα αποκατάστασης και ξεκούρασης, είτε για να έχουμε καλύτερη επαφή με το νερό, που δεν έχουν υψηλή ένταση. Οπότε μπορείς να χαλαρώσεις λίγο εγκεφαλικά και να σκεφτείς κάτι διαφορετικό.
5: Ναι. Άλλο πράγμα που νομίζω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία να το απαντήσει ένας Ολυμπιονίκης. Υπάρχουν μέρες που συχαίνεσαι την ιδέα να πας για προπόνηση?
6: Υπάρχουν, ναι, και μπορώ να πω ότι δεν είναι και λίγες, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή πηγαίνω κάθε μέρα στην προπόνηση, κολυμπάω 2 ώρες την ημέρα και 3 φορές την εβδομάδα κάνω και πρωινή προπόνηση, οπότε είναι διπλή προπόνηση της ημέρας. Σίγουρα υπάρχει, γιατί είναι μια ρουτίνα η οποία είναι ίδια όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά μετά προσπαθώ να σκεφτώ ότι κάνω κάτι έχοντας ένα σημαντικό στόχο και θέλοντας να πετύχω κάτι. Οπότε ξέρω ότι είναι μια θυσία αυτή. Ότι μια μέρα δεν θα έχω όρεξη. Και έχω καταλάβει ότι όσο λιγότερο το σκέφτεσαι, είναι τόσο πιο εύκολο. Δηλαδή, απλά βουτάω μέσα και περνάει πιο εύκολα.
5: Και μετά λες: ωραία, έκανα, καλά έκανα και ήρθα.
6: Ναι, ναι, υπάρχουν και μέρες που πραγματικά στα μισά θέλω να βγω, αλλά συνεχίζω την προπόνηση και πηγαίνει και ακόμα καλύτερα μετά.
5: Πολύ ωραία. Οπότε αυτά είναι μικρές συμβουλές.
6: Ναι, συμβουλές, μικρές προκλήσεις καθημερινές, οι οποίες σε κάνουν και πιο δυνατό όταν θα χρειαστεί να φέρεις ένα αποτέλεσμα σε μια κρίσιμη κατάσταση.
5: Ναι. Ωραία. Λένε ότι δεν τραυματίζονται οι κολυμβητές. Ισχύει αυτό?
6: Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν κραδασμοί, οπότε είναι αποφεύγεις τους σοβαρούς τραυματισμούς. Καταπονούνται αρκετά οι ώμοι, βέβαια, επειδή γίνονται πολλές χεριές μέσα στο νερό. Αλλά με σωστό ζέσταμα και ενδυνάμωση μπορείς να τους αποφύγεις αυτούς τους τραυματισμούς.
5: Άρα πας και γυμναστήριο.
6: Ναι, να πηγαίνω γυμναστήριο 2 φορές την εβδομάδα. Αλλά ναι, συνήθως οι μεγάλοι τραυματισμοί δεν έρχονται από το κολύμπι. Οπότε είναι ένα άθλημα το οποίο είναι εύκολο όχι μόνο για τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό σε θέμα τραυματισμών πάντα, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αθληθούν γενικότερα.
5: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι έχω διαβάσει πράγματα που έχεις γράψει και γράφεις πολύ καλά. Το ξέρεις, έτσι.
6: Προσπαθώ.
5: Είχες έφεση, καλό στην έκθεση.
6: Τα πήγαινα καλά μέχρι ένα βαθμό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και από τους καλύτερους μαθητές. Αλλά όσο ασχολιόμουν, τα πήγαινα καλά. Ναι.
5: Δεν ήσουν καλός μαθητής γιατί είχες την κολύμβηση ή είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο?
6: Σίγουρα με άφηνε λίγο πίσω στο σχολείο. Ήμουν καλός μαθητής. Όσο διάβαζα, τα πήγαινα καλά. Απλά μετά, επειδή υπήρχαν και προπονήσεις και ήταν δύσκολη καθημερινότητα, δεν μπορούσα να δώσω τόσο μεγάλη έμφαση στο διάβασμα.
5: Ναι.
6: Είχα και το άνευ στις Πανελλήνες, οπότε δεν χρειάστηκε να μπω σε ένα εντατικό πρόγραμμα για διάβασμα.
5: Αυτό τι σήμαινε, να εξηγήσουμε?
6: Ότι λόγω επιτυχιών μπορούσα να μπω σε όποια πανεπιστήμια ήθελα στην Αθήνα και στην Ελλάδα, συγγνώμη, και να σπουδάσω.
5: Ναι. Και τι αποφάσισες να κάνεις?
6: Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
5: Άρα δεν είναι μόνο ότι μπήκες, είναι ότι κατάφερες και να βγεις.
6: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί από τη στιγμή που σου δίνεται, γιατί είναι μια επιβράβευση και μια ευκαιρία να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Και είναι πολύ σημαντικό να σπουδάσει κάποιος, πιστεύω.
5: Το τελείωσες γρήγορα ή λόγω προπόνησης?
6: Στα 7 χρόνια περίπου.
5: Εντάξει.
6: Ναι. Ήταν καλό γιατί δεν υπήρχαν παρουσίες. Μπορούσα να βάλω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να εστιάσω σε κάποια μαθήματα κάποιες φορές και κάποιες άλλες όχι τόσο. Οπότε με ένα σωστό πρόγραμμα τα κατάφερα.
5: Το έχεις αυτό το πλάνο στο μυαλό σου? Γιατί είσαι πάρα πολύ νέος, έχεις πολλά μπροστά σου ακόμα, αλλά έχεις και την φάση όπου θα πας στο γραφείο.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω.
5: Μόλις άκουσες γραφείο, λίγο σφίχτηκες.
6: Το σκέφτομαι λίγο και δυσκολεύομαι, είναι αλήθεια, γιατί σκέφτομαι τη ρουτίνα που θα υπάρχει πάλι με το ίδιο, με το συγκεκριμένο ωράριο, και θα υπάρχει σίγουρα και πίεση μέσα στο χώρο. Και δεν ξέρω, επειδή ήδη 15 χρόνια περνάω αυτή την καθημερινότητα που είναι και σωματική και ψυχικά δύσκολη, δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρω. Οπότε δεν είναι πολλές πιθανότητες, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας.
5: Είναι πρόβλημα αυτό στο μυαλό ενός αθλητή πάρα πολύ επιτυχημένου, γιατί έχεις κατακτήσει αυτό που θεωρείται απόλυτη κορυφή. Έτσι, είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο. Διόρθωσέ με αν κάνω κάποιο λάθος. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, την αποστολή σου την έχεις κάνει, συνεχίζεις να την κάνεις. Αλλά όταν είσαι τόσο πετυχημένος αθλητής, υπάρχει και ο προβληματισμός για τη συνέχεια? Ή δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό, γιατί εντάξει?
6: Σίγουρα υπάρχει, κυρίως ψυχολογικά, αλλά και επαγγελματικά. Γιατί εγώ κάνω ένα ερασιτεχνικό άθλημα, το οποίο δεν θα με αποκαταστήσει επαγγελματικά.
5: Δεν θα σου δώσει κάποιους εκατομμύρια για να σε...
6: Ναι, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο ή γενικότερα επαγγελματικός αθλητισμός που ζεις από αυτόν και μετά.
5: Ναι.
6: Σίγουρα θα χρειαστεί να δουλέψω και γι' αυτό τέλειωσα και τη σχολή μου, για να έχω επιλογές. Γιατί πρέπει να έχω μια επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει ημερομηνία λήξης στο άθλημα.
5: Συνεχίζουν και πιστεύουν πολλοί ότι το να κατακτήσεις ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς λύνει το πρόβλημά σου.
6: Στην Ελλάδα δεν θεωρώ πως λύνεται το πρόβλημα με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
5: Ναι. Υπάρχει κάποιος τρόπος που η πολιτεία σου εξασφαλίζει τα βασικά για την επιβίωσή σου?
6: Σίγουρα υπάρχει. Όσο τα πηγαίνεις καλά, υπάρχει επιβράβευση και από το κράτος, υπάρχουν και χορηγοί με ιδιωτική πρωτοβουλία.
5: Ναι.
6: Αλλά πάντα υπάρχει για να βιοπορίζεις όσο κάνεις το άθλημά σου, να μην έχεις κενά δηλαδή στην προετοιμασία, οικονομικές ελλείψεις. Και μεταγενέστερα, εντάξει, θα χρειαστεί προφανώς να δουλέψεις, όπως είπα και πριν.
5: Θα χρειαστεί να δουλέψεις. Okay. Μέσα λοιπόν στα κείμενα που γράφεις, και γράφεις πολύ καλά, επιμένω σε αυτό, έχεις γράψει για τους πειρασμούς που υπάρχουν και για την επιφανειακότητα. Ότι υπάρχει κάτι επιφανειακό στους ανθρώπους σήμερα. Τι εννοούσες ακριβώς?
6: Εννοούσα πιο πολύ ότι στις μέρες μας κοιτάς πολύ εύκολα το γρήγορο δρόμο και την εύκολη λύση και την προσωρινή απόλαυση.
5: Ναι.
6: Η οποία ουσιαστικά είναι παροδική και σου προκαλεί μια προσωρινή χαρά και ευχαρίστηση. Γιατί έχεις προσπαθήσει λίγο γι' αυτό και έχει έρθει πολύ γρήγορα και εύκολα. Θεωρώ πως όταν προσπαθείς για κάτι πάρα πολύ και το χτίζεις σιγά σιγά και έχεις υπομονή και επιμονή, όταν θα έρθει αυτή η χαρά και η ευχαρίστηση, δηλαδή ένας μεγάλος στόχος για παράδειγμα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ, τότε θα νιώσεις πραγματική ικανοποίηση και ότι σε γεμίζει μέσα σου και νιώθεις πραγματικά ότι πέτυχες κάτι.
5: Σε έναν κόσμο που έχει μάθει αυτό που λες, τη γρήγορη επιβράβευση, ακόμη και ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα κινητά είναι για να παίρνουμε εύκολα ευχαρίστηση, α, μου κάνανε like αυτό. Ένας άνθρωπος που έχει μάθει στην επιμονή, στην υπομονή, μετράω πλακάκια, είμαι συγκεντρωμένος, έχεις δυσκολία να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους?
6: Η αλήθεια είναι πως ο πρωταθλητισμός είναι ένα δύσκολο μονοπάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι προσπάθεια και ψυχική και ταυτόχρονα σωματική. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να μην έχω όρεξη να πω στην προπόνηση, αλλά ταυτόχρονα είμαι και κουρασμένος. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι και η δυσκολία του να πετύχεις κάτι στον αγώνα, να κριθεί στη χεριά. Είναι πάρα πολλές οι συνιστώσεις.
5: Στις παρέες όμως είσαι αυτός ο οποίος βλέπει τη ζωή πολύ διαφορετικά? Ή έχεις βρει ανθρώπους που κάπως να σε καταλαβαίνουν.
6: Με καταλαβαίνουν γενικότερα, γιατί και το πρόγραμμα μου είναι πιεσμένο, λείπω πάρα πολύ μες στη χρονιά. Αλλά έχω ανθρώπους γύρω μου που καταλαβαίνω ότι όντως προσπαθώ και αποτελεί, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο όλο αυτό. Και αντιλαμβάνονται ότι η προσπάθεια είναι δύσκολη και,
5: ναι.
6: Και όντως δεν έχω κάποιο πρόβλημα, είναι αλήθεια.
5: Ναι. Με τις παρέες τι κάνεις, φαντάζομαι ότι δεν θα θες να πας για μπάνιο.
6: Η αλήθεια είναι πως το καλοκαίρι δεν συνήθως να κολυμπάω. Κάνω μια-δυο βουτιές εσέσα για να δροσιστώ και την παίρνω την περισσότερη ώρα στην κλαπλώστρα.
5: Γυρίζουν κεφάλια για να δουν πόσο γρήγορα θα κολυμπήσει μόλις μπει στο νερό.
6: Εντάξει, άμα κολυμπήσω, ναι, η αλήθεια είναι πως προκαλώ εντύπωση, αλλά δεν το κάνω. Γιατί όταν κολυμπάς όλη τη χρονιά μέσα σε μια πισίνα, δεν θα πας να κολυμπήσεις στη θάλασσα.
5: Θες να κάνεις φυσιοθεραπεία.
6: Ναι, να κάτσω λίγο να ερεμήσω, να ξεκουραστώ, γιατί όλη αυτή η ένταση μέσα στο νερό δεν νομίζω ότι μου έχει και όρεξη για να μου φέρνει όρεξη για τη θάλασσα να κολυμπήσω.
5: Ακούγεσαι σαν να σε κουράζει αυτό που κάνεις, έτσι. Είναι ένα θέμα. Ναι, έχεις υποστεί φθορά, θεωρείς.
6: Έχω υποστεί φθορά, ναι. Δεν μπορώ να το κρύψω και δεν έχω και λόγο να το κρύψω. Ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια και ψυχική και σωματική. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια σίγουρα με έχει φθείρει λίγο.
5: Ναι. Έχεις πει, κατέκτησα την κορυφή ασημένιος στους Ολυμπιακούς. Μπορώ και να τα παρατήσω τώρα.
6: Η αλήθεια είναι πως πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά μεταβατική μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το σκέφτηκα αρκετές φορές. Αλλά μετά πάλι γύριζα στο ότι είναι κάποια χρόνια τα οποία μπορώ ακόμα να προσφέρω στον ελληνικό αθλητισμό και στην ελληνική κολύμβηση. Τα πηγαίνω καλά στην προπόνηση και στους αγώνες, οπότε δεν θα ξανάρθουν αυτά τα χρόνια πίσω. Είναι κρίμα να τα παρατήσω, γιατί όταν μεγαλώσω θα πω ότι κοίτα να δεις, μπορούσες να συνεχίσεις άλλα 2-3-4 χρόνια να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορούσες. Δηλαδή είναι κάτι σαν το Παρίσι που έγινε, που σκέφτηκα ότι δεν θα τα παρατήσω γιατί έχω κάτι ακόμα να προσφέρω και είναι κρίμα να περάσει αυτή η ευκαιρία και να τη χάσω. Άρα κάπως έτσι το σκέφτηκα. Γιατί γενικότερα στο μυαλό μου εγώ έχω το μότο ότι με ό,τι καταπιάνω, με ό,τι κύκλο ανοίγω, θέλω να τον κλείνω και να ξέρω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, έδωσα το καλύτερο μου με αυτό και εξάντλησα κάθε ενδεχόμενο εξέλιξη ή επιτυχία που μπορεί να έχω.
5: Είσαι τέτοιο τύπο δηλαδή.
6: Ναι.
5: Είσαι το. Άντε, λίγο πήρα μια
6: απόφαση. Να τα εξαντλήσω όλα. Ναι. Να ξέρω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και μπορώ να φύγω χωρίς να έχω τύψεις και ενοχές για κάτι.
5: Οι άνθρωποι σε ξέρουν καλά. Τι θα πούνε για σένα, πιστεύεις, αν ρωτήσω τους κολλητούς σου.
6: Θα πούνε ότι είμαι ήρεμος σίγουρα σαν άνθρωπος.
5: Είναι ήρεμοι οι κολυμβητές γενικά.
6: Ναι. Είναι έτσι το άθλημα που σε κάνει να τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Δεν έχει τόση επικοινωνία μέσα στο νερό. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε στα πόδια μας και να πολεμάμε το μυαλό μας πιο πολύ. Παρά να μαλώνουμε και να έχουμε εντάσεις με άλλους. Οπότε είμαστε έτσι και σαν άνθρωποι γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Οπότε σίγουρα θα πούνε ότι είμαι ήρεμος.
5: Θα πούνε ότι είσαι ήρεμος.
6: Ναι, 100%.
5: Άρα, λοιπόν, κάτσε να τα σημειώσουμε όλα. Πολύ προπόνηση, θυσίες, όλα αυτά που πρέπει να κάνεις. Για μπάνιο δεν πας το καλοκαίρι γιατί κολυμπάς συνεχώς. Τι άλλο κάνεις?
6: Μ' αρέσει να πηγαίνω βόλτες με το αυτοκίνητο, ταξίδια έτσι γενικότερα. Μ' αρέσει να οδηγάω.
5: Ναι, γιατί είναι σαν να είμαι τρία πλακάκια στην πίστα.
6: Ναι. Okay. Τι άλλο, ναι. Να ακούω μουσική, να πηγαίνω για φαγητό. Διάφορα πράγματα. Γενικά πράγματα ήρεμα. Δηλαδή δεν κυνηγάω την αδρεναλίνη και την ένταση.
5: Ναι. Εκτός από το να κολυμπάς πρώτα απ' όλα μεγάλες πολλές ώρες, τι σημαίνει για το σώμα?
6: Κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί είναι από τα αθλήματα που γυμνάζει όλο το σώμα.
5: Ναι.
6: Βοηθάει, όπως είπα και πριν, δεν έχει κραδασμούς, μεγάλους τραυματισμούς.
5: Εσύ βέβαια έχεις φτάσει στο σημείο που αυτό που κάνεις είναι υπερβολικό. Μπορεί να το κάνουν λίγοι άνθρωποι στον κόσμο.
6: Ναι, εγώ δεν λέω ότι.
5: Ζεις με πόνο. Ναι. Αυτό θα σε ρωτήσω.
6: Όχι τόσο πολύ. Αλλά ο πρωταθλητισμός είναι ένα άλλο μονοπάτι που έχει και τις δυσκολίες του, παίρνεις και τα ρίσκα σου. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι ο πρωταθλητισμός είναι ένα υγιές στοιχείο στην καριέρα ενός ανθρώπου και ενός αθλητή. Mm. Ουσιαστικά θες να πετύχεις κάτι για τον εαυτό σου, όπως είπα και πριν. Για να...
5: Άρα να γνωρίσω ότι έχει και μία εντός εισαγωγικών. Δεν θα πω άρρωστη πλευρά, αλλά
6: μια τρέλα.
5: Έχει μια τρέλα.
6: Έχει μια τρέλα γιατί κυνηγάς συνέχεια κάτι. Δηλαδή θυσιάζεις πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή σου έτσι ώστε να καταφέρεις κάτι το οποίο έχεις θέσει σαν στόχο στο κεφάλι σου. Οπότε ο πρωταθλητισμός είναι μια άλλη ιστορία.
5: Έβγαλες ανθρώπους από τη ζωή σου γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν την τρέλα σου?
6: Δεν έτυχε η αλήθεια. Είναι με όσους ανθρώπους έχω μείνει κοντά γνωρίζουν τη ζωή μου και. Δεν έχει τύχει να προκύψει κάτι έτσι.
5: Μετά από ένα Ολυμπιακό μετάλλιο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι που μπορεί να μην έχεις και να τους δεις και λένε εντάξει, έλα κολλητός και τον ξέρω και.
6: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι πως έχει προκύψει και αυτό, αλλά εντάξει, εγώ γενικά δεν κρατάω κακία και δεν. Άμα δεν συμβεί κάτι άσχημο, δεν απομακρύνω άνθρωπος από τη ζωή μου, οπότε δεν με ενοχλεί.
5: Ναι. Τι μπορεί να σε κάνει να νευριάσεις πάρα πολύ και να μην μπορείς να έχεις αυτή την ηρεμία που φαίνεται να έχεις?
6: Δεν ξέρω, ίσως κάποιες Ίσως αν παρατήρησω κάτι στη συμπεριφορά να μην μ' αρέσει, το ότι μπορεί να κάνει κάτι κάποιος, είτε που δεν θα φανεί ευγενικό, είτε που θα είναι άσχημα απέναντι σε κάποιον άλλον, αυτά ίσως με ενοχλήσουν και τότε θα ίσως απομακρυνθώ.
5: Ζηλεύεις συναδέλφους σου, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, που ξέρεις ότι μπορεί να είναι Αμερικάνοι, να είναι από τις υπερδυνάμεις αυτές τις αθλητικές, που έχουν όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί εσύ να μην έχεις, χορηγούς, πάρα πολλά λεφτά, πολύ μεγάλη υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη που ξέρω ότι θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντική. Ζηλεύεις μέσα σου και λες, αχ, γιατί δεν γεννήθηκα στην Καλιφόρνια τώρα να γίνουν τα πράγματα αλλιώς.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό, γιατί πάντα προσπαθούσα να αντιμετωπίζω στα ίσα τους αντιπάλους μου, γιατί αν μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ότι ζηλεύω κάτι που έχουν ή ότι έχω κάτι λιγότερο, ουσιαστικά κατευθείαν υποβιβάζεις και υποβαθμίζεις τον εαυτό σου και έχεις χάσει ήδη πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Άρα έβλεπα πάντα τους αντιπάλους μου στα ίσα και σκεφτόμουν πως δεν έχω κάτι να ζηλέψω αυτούς. Ναι. Έχω και εγώ δύο χέρια και δύο πόδια και πάμε να τους πολεμήσουμε στα ίσα. Ναι.
5: Τους ξέρεις, μιλάτε?
6: Ναι, ναι, το κλίμα είναι αρκετά καλό με όλους τους αθλητές. Γενικότερα στην κολύμβηση δεν υπάρχουν διαμάχες και εντάσεις. Είναι όλα τα παιδιά πολύ ευγενικά και καλά.
5: Υπάρχει κάποιος που είναι συγκεκριμένος αντίπαλος? Που είναι αυτός που...
6: Από την Ιταλία είναι ο Τσεκόν που έχουμε αρκετά χρόνια κολυμπάμε μαζί και συνήθως αυτός κολυμπάει πιο γρήγορα από μένα. Είχε κερδίσει και στα 100 ύπτου εγώ που είχα βγει τέταρτος.
5: Εσύ που είσαι καλύτερος από αυτόν τον τύπο?
6: Τον είχα κερδίσει το 50 στο Πανευρωπαϊκό στη Ρώμη το 2022.
5: Πού είναι το αβαντάζ το δικό σου αυτό?
6: Το αβαντάζ το δικό
5: που,
6: μου...
5: Πού τον έχουμε αυτόν, όχι μόνο στην ταχύτητα?
6: Είναι και στον τερματισμό. Είναι και στο κολύμπι σε συγκεκριμένα κομμάτια της κούρσας, αλλά θέλει πάρα πολύ καλή τακτική για να τον αντιμετωπίσει τον συγκεκριμένο αθλητή. Όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο το ότι πρέπει να κολυμπήσω πιο γρήγορα, πρέπει να κολυμπήσω και σωστά για να κολυμπήσω πιο γρήγορα.
5: Ναι, και τώρα η ερώτηση που νομίζω θέλουν όλοι να ρωτήσουν, γιατί είναι ένας μύθος μέσα στο μυαλό μας. Πόσο χρειάζεται να τρως κάθε μέρα για να κάνεις αυτές τις ώρες προπόνηση και σε αυτό το άθλημα που όλοι ξέρουν ότι μόλις βγεις από την πισίνα θες να τρέξεις το πλησιέστερο σου φλατζιλικό και να φας. Τι χρειάζεται να τρως?
6: Η αλήθεια είναι πως στο άθλημα της κολύμβησης υπάρχουν πάρα πολλές καύσεις και με πάρα πολλές θερμίδες, οπότε μπορούμε να φάμε και λίγο παραπάνω, αλλά πάντα ποιοτικά.
5: Ναι. Δεν μπορείς να πλακωθείς στις πίτσες δηλαδή και στα milkshake?
6: Όχι, okay. Όχι. Το μυστικό είναι να μην πεινάσεις βασικά. Δηλαδή ξεκινάς τη μέρα... Εγώ για παράδειγμα πηγαίνω προπόνηση και τρώω μετά. Δηλαδή το έχω έτσι.
5: Πηγαίνω
6: νηστικός, ναι, γιατί βοηθάει και στην καύση του λίπους και στο μεταβολισμό κλπ. Πηγαίνω νηστικός, τρώω μετά πολύ καλά. Αυγά ή πίνω γάλα με κουάγκερ για παράδειγμα.
5: Ωραία, θα το πω διαφορετικά. Υπάρχουν ημέρες που τρως πολύ σουβλάκια, πόσα χρειάζεται να φας με πίτα για να είσαι εντάξει?
6: Η αλήθεια είναι πως παλιά έτρωγα πάρα πολύ, έτρωγα σίγουρα 3.
5: Μην
6: τώρα
5: τόσο,
6: όσο μεγαλώνω, έχω αρχίσει και αντιλαμβάνομαι ότι μου φεύγει αυτή η λαχτάρα και η λεμαργία και η ανάγκη για να φάω πολύ, οπότε με 2 είμαι ok. Και μια φορά την εβδομάδα τώρα απ' έξω, το Σάββατο το απόβράδυ.
5: Πάρα πολύ συμμαζεμένος και πάρα πολύ γλυκά.
6: Γλυκά, άμα προκύψει. Στο σπίτι δεν μπαίνουν γενικά.
5: Ναι. Μέσα με τους γονείς σου?
6: Όχι, όχι, με τον αδερφό μου.
5: Ναι.
6: Αλλά άμα προκύψει γενέθλια, γιορτές ή κάπου έχει, εντάξει, θα φάμε. Ναι.
5: Ο αδερφός σου είναι αθλητής?
6: Κολυμπούσε κι αυτός, τώρα έχει σταματήσει, δεν κολυμπάει.
5: Ναι. Εγώ σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και που συνεχίζεις να κολυμπάς και να συνεχίσεις.
6: Χαρά μου.
5: Και πραγματικά έχεις ανοιχτή πρόσκληση να έρθεις εδώ να τα λες. Αν αισθάνεσαι ότι έχεις κάτι να πεις, γιατί εσύ είσαι ήρεμος, βγαίνεις από την πισίνα ήρεμος.
6: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως ανάλογα και το θέμα, έτσι, εντάξει, εγώ ανοιχτός είμαι να συζητάω το οτιδήποτε, χαρά μου είναι να εξωτερικεύω τις εμπειρίες μου και τα συναισθήματά μου. Άμα είναι και ενδιαφέροντα για τον κόσμο, με χαρά.
5: Ναι, οπότε πολλά παιδάκια που είναι ακόμα με τα μπρατσάκια μπορεί να κατακτήσουν ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

αμέσως μετά εκτός γηπέδου με την Βιργινία Δικαιούλια. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τέτα τέτ Μητσοτάκη Σίση στην Αίγυπτο και τριμερής με Κύπρο. Επιτάπητος η ενεργειακή συνεργασία και η επανεβεβαίωση των σχέσεων. Το μενού των συναντήσεων και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Στην Ιταλία ο Νίκος Δένγιας. Έπεσαν οι υπογραφές για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Δεν είναι επίδομα, είναι μόνιμες αλλαγές, η δήλωση Παπασταύρου από την εξειδίκευση των μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Απάντηση αναζητεί η κυβέρνηση για το ενεργειακό τσουνάμι που έρχεται. Στα ύψη οι τιμές σε ρεύμα και πετρέλαιο, θρίλερ με το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Δύο εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μέσα σε 25 λεπτά. Χρησιμοποίησαν σχάρα από φρεάτιο για να σπάσουν την τζαμαρία. Αλβανική μαφία βλέπει η αστυνομία στο μικροσκόπιο έγκλειστο των φυλακών. Παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν στην προστασία τους, αναφέρει το βούλευμα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Και σήμερα έχουμε αθλητικές ιστορίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, με πρόσωπα και γεγονότα που έχουν κάτι διαφορετικό να μας πουν. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη League Phase του Champions League και ο άνθρωπος στον πάγκο της έχει μεγάλο μερίδιο σε αυτή την επιτυχία. Ο Νίκολιτς την οδήγησε ξανά στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή. Η Κυβέλη Μάρδα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής τις τελευταίες ημέρες. Όχι μόνο ως σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα, αλλά και για τη δική της παρουσία. Η νεαρή γιατρός που πρόσφατα προλόγησε τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε αυτή τη φορά μαζί του στις εξέδρες του ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Η νεαρή Ελληνίδα ιστιοπλός Ερμιόνη Γκίκα συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατακτώντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής ιστιοπλοείας. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος πέτυχε κάτι πραγματικά πρωτοφανές. Κολύμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία, διανύοντας 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Μία προσπάθεια που είχε επιχειρήσει ξανά στο παρελθόν και αυτή τη φορά κατάφερε να ολοκληρώσει.

0: Η ΑΕΚ βρίσκεται ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιστροφή. Ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε την Ένωση και μέσα σε ένα χρόνο την οδήγησε από την προσπάθεια πρόκρισης μέχρι τη League Phase του Champions League.
1: Η ΑΕΚ επέστρεψε στο Champions League μετά από 8 χρόνια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει βάλει την σφραγίδα του στην εν λόγω επιτυχία. Ο αρχιτέκτονας της Ένωσης κατάφερε να την μεταμορφώσει μέσα σε λίγους μήνες, να την οδηγήσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και πλέον στην ελίτ της Ευρώπης. Ο Σερβός τεχνικός γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1979 και η επαφή του με το ποδόσφαιρο κίνησε από νεαρή ηλικία. Ωστόσο, αναγκάστηκε να σταματήσει την εν λόγω πορεία του σε πρόωρη ηλικία λόγω τραυματισμού. Παρ' όλα αυτά, στράφηκε αμέσως στην προπονητική, αναλαμβάνοντας τα τμήματα υποδομής της ΡΑΔ, προτού προβιβαστεί στον πάγκο της ανδρικής ομάδας. Μέχρι το 2012 είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΡΑΔ, ενώ έπειτα ακολούθησαν οι Βοηβοντίνα, Παρτιζάν και Ολύμπια Λουμπιάνας. Το 2016 επέστρεψε στον πάγκο της Παρτίζαν, όπου και κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2017 όντας αίτητος, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αυτό αποτελεί το τελευταίο πρωτάθλημα της σερβικής ομάδας μέχρι και σήμερα. Ο 47χρονος τεχνικός κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας με τη Βιντεότον, κάτι που κατάφερε και στη Ρωσία το 2021 με τη Λοκομοτίβ Μόσχας, αλλά και το 2025 με την Τζέσκα Μόσχας. Στις 14 Ιουνίου του 2015 ήταν η μέρα που η ΑΕΚ γύρισε σελίδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς πάτησε το πόδι στα σπάτα, ξεκαθαρίζοντας τη φιλοσοφία του. Πειθαρχία, σκληρή δουλειά και πίστη. Το αποτέλεσμα, πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά με πιστικό ποδόσφαιρο, ούσα αίτητη στα play-offs, ενώ την προηγούμενη χρονιά μέτρησε 6-6 ήττες στην εν λόγω φάση. 32 νίκες σε 48 αγώνες όλες τις οργανώσεις, ενώ οδήγησε την ΑΕΚ μέχρι τα προημιτελικά του Conference League σε μια φάση που είχε να φτάσει από τη σεζόν 1997-1998. Ο Μάρκο Νίκολιτς αποτελεί τον αρχιτέκτονα της Ένωσης. Ο Σέρβος τεχνικός ήρθε στον κέφαλο για να χτίσει και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του. Και ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτή την επιστροφή βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του. Τα αστέρια μόλις άναψαν.
0: Και να υποδεχτούμε τον αρχισυντάκτη μας Σταύρο Κουράκο. Γεια σου, Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
0: Και μένουμε στην ΑΕΚ.
2: Ναι, γιατί η μέρα Champions League σήμερα ξεκινάει η πολύ μεγάλη αυτή διοργάνωση, η γιορτή του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την ΛΑΣΚ σε λίγη ώρα στις 8 παρατέταρτο και όπως αντιλαμβάνεσαι εκεί στρέφονται όλα τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου. Φυσικά εμείς θα το δούμε και παρασκηνιακά, θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να παρουσιάσουμε έτσι το ποιοι πήγαν και παρακολούθησαν αυτόν τον αγώνα. Τι έγινε στα αποδυτήρια, τι έγινε εκτός γηπέδου. Αυτό που μετράει βέβαια είναι το τι θα γίνει στο χορτάρι, όπου παίζονται εκατομμύρια εκατομμυρίων. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε για να δούμε αυτό το φορμάτ το οποίο από πέρυσι έχει μπει στη ζωή μας και αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Πλέον με τη League Phase θα έχουμε 189 αγώνες μέχρι και τον τελικό. Τα χρήματα που θα μοιραστούν θα είναι 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλο αυτό το ποσό θα μοιραστεί στις 32 ομάδες που συμμετέχουν και ανάλογα βέβαια με το που θα τερματίσουν, ποια θα είναι η πορεία τους. 23,25 εκατομμύρια ευρώ έχει ήδη η ΑΕΚ, ξεκινώντας αυτό το Champions League, αυτή τη League Phase της διοργάνωσης. Και βέβαια, ανάλογα με το τι θα γίνεται, τις νίκες που θα παίρνει, αν θα προκριθεί στην επόμενη φάση, αυτό το ποσό θα αυξάνεται. Να θυμίσω ότι πέρυσι η Paris Saint-Germain, με αυτή τη νέα διαδικασία του Champions League, η Paris Saint-Germain, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, εισέπραξε περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα από εκεί και πέρα για το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο αυτό του Champions League, να δούμε νούμερα που ζαλίζουν, το πόσο αξίζουν οι ομάδες δηλαδή. Συνολικά οι 32 ομάδες που συμμετέχουν αξίζουν 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξεχωρίζει βέβαια το ρόστερ της Real Madrid, με φυσικά ποιον άλλον, τον Mbappé, να βρίσκεται στην πρώτη θέση. 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ η αξία της Real. Οι παίκτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία αυτή τη στιγμή στο Champions League από 220 εκατομμύρια ευρώ. Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα και Έλινγκ Χάλαντ της Manchester City. Και περιμένουμε να τους δούμε βέβαια να διακρίνονται αν μη τι άλλο.
0: Έχω όντως ζαλιστεί με αυτά τα ποσά. Παρ' όλα αυτά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, γιατί είναι μια ελληνική ομάδα και θέλουμε πάντα οι ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν πάρα, πάρα πολύ καλά.
2: Και έτσι, από τα δισεκατομμύρια. Και βοηθάει και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, το συζητάμε ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης.
0: Εννοείται αυτό. Και από τα δισεκατομμύρια θα πάμε στον αθλητή με το τρακαρισμένο αυτοκίνητο.
2: Ναι, γιατί κοίτα, έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση το γεγονός, βλέπουμε εδώ, το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, του Μπράιαν Φαρίνας, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο εμφανίστηκε στην χθεσινή προπόνηση της Μπαρτσελόνα και έκανε εντύπωση, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στους Blaugrana, έχει αγωνιστεί κιόλας και μάλιστα έχει παίξει κάποιες φορές μαζί με τον Λάμιν Γιαμάλ, 20 ετών. Μπορεί να μην έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο όπως έχει ο Γιαμάλ, αλλά αν μη τι άλλο, ένα καλύτερο αυτοκίνητο από ότι αυτό το Toyota Corolla, το οποίο είναι 20 ετίας και τιμάται όχι περισσότερο από 4.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Νομίζω θα μπορούσε να βρει ήδη. Γίνεται ένας κακός χαμός, όπως αντιλαμβάνεστε, στα social media και ζητούν οι φίλοι της Μπαρτσελόνα και όχι μόνο να του δοθεί από την ομάδα ένα καλύτερο αυτοκίνητο για να μπορεί να πηγαίνει έτσι στις προπονήσεις.
0: Απ' την άλλη, άμα το έχει και το τρακάρι, καλύτερα να έχει ένα ίσως παλιότερο μοντέλο. Μπορεί να μην το έχει με την οδήγηση.
2: Εντάξει. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι εσύ, αλλά ενδεχομένως να σημαίνει γι' αυτό.
0: Θα το ψάξουμε και θα έχουμε τον άλογο ρεπορτάζ, θα πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο περίπου, γιατί θα πάμε στην Κυβέλη Μάρδα, που είναι ένα πρόσωπο που τις τελευταίες ημέρες έχει τραβήξει αρκετά τα βλέμματα. Η γιατρός και σύζυγος του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Δημήτρη Πέλκα, βρέθηκε πρόσφατα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, προλογίζοντας την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη. Λίγες ημέρες αργότερα, οι δυο τους βρέθηκαν ξανά μαζί, αυτή τη φορά στις εξέδρες του ΟΑΚΑ για τον ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η Κυβέλη πάντως έχει και τη δική της επαγγελματική διαδρομή, καθώς έχει σπουδάσει ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
3: Κυβέλη Μάρδα, η γοητευτική γυναίκα που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ και μαγνήτησε τα βλέμματα στο πλευρό του αρχηγού της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Πρόκειται για τη σύζυγο του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα και μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καθώς ανέλαβε να προλογίσει τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος. Η σαγηνευτική Κυβέλη Μάρδα έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα της Ιατρικής Σχολής και είναι γιατρός με ειδικότητα στην γυναικολογία. Για συνοδοιπόρο της ζωής της έχει πλέξει τον Δημήτρη Πέλκα, με τον οποίο είναι αχώριστη. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω μιας κοινής τους φίλης το μακρινό 2019. Έκτοτε κόλλησαν με την Κυβέλη να ακολουθεί τον Έλληνα διεθνή σε κάθε σταθμό της καριέρας του. Όπως συνέβη το 2020, όταν ο τότε 26χρονος μεσοεπιθετικός μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε. Ακολούθησε η πρόταση γάμου του Δημήτρη Πέλκα με την Κυβέλη να λέει το μεγάλο ναι. Το καλοκαίρι του 2022 το ζευγάρι ένωσε τα δεσμά του σε μια λαμπερή τελετή. Η ευτυχία του Δημήτρη και της Κυβέλης ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί. Σήμερα, με τον Πέλκα να έχει επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, το ζευγάρι ζει τον ερωτά του, κατακτώντας συνεχώς νέες προσωπικές κορυφές.
0: Και από μια επιτυχημένη κυρία σε μια άλλη επιτυχημένη δεσποινίδα, η Ερμιόνη Γκίκα είναι μόλις 18 ετών, αλλά ήδη έχει καταφέρει κάτι που ελάχιστοι αθλητές πετυχαίνουν τόσο νωρίς. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 6 Youth, ενώ στη διοργάνωση του 2026 πήρε 9 νίκες σε 11 ιστιοδρομίες. Πρόκειται μάλιστα για το 15ο μετάλλιό της σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι μεγάλο ταλέντο, είναι η Ερμιόνη Γκίκα και θα μας τα πει όλα εδώ από που όλα ξεκίνησαν, στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου. Πριν λίγο καιρό ήσουν πρωταθλήτρια Ευρώπης, τώρα είσαι και πρωταθλήτρια κόσμου μετά τους αγώνες στο Άρχους. Θέλω να μου πεις τι σκέψεις είχες όταν τελείωσε η τελευταία κούρσα στο Άρχους.
4: Τώρα στη Δανία, στο παγκόσμιο, πρέπει να πω ότι το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί είχα το ευρωπαϊκό πριν από ένα μήνα και εκεί ήμουν πολύ πιεσμένη και στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είχα πολλές απαιτήσεις και επειδή και πέρσι είχα κερδίσει αυτούς τους δύο αγώνες, έπρεπε να κερδίσω και φέτος και είχα αυτή την πίεση. Ενώ τώρα στη Δανία το ευχαριστήθηκα πολύ παραπάνω.
0: Είχες δηλώσει ότι ένιωθες άνετα με τον άνεμο, ότι πνευματικά, σωματικά και τακτικά ήσουν πολύ δυνατή. Ποιο από αυτά τα τρία έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο και σε βοήθησε περισσότερο?
4: Ένιωθα έτοιμη σε όλα αυτά τα, κομμάτια. Θα έλεγα ότι το γεγονός ότι ήμουν καλά σωματικά με βοήθησε πάρα πολύ σε σχέση με τους άλλους. Γιατί κάθε φορά μπορούσα στο τέλος της ημέρας να δώσω αυτό το κάτι παραπάνω που με βοήθησε, βοηθούσε και μπορούσα να τελειώσω καλά τη μέρα κάθε φορά. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα και την τελευταία μέρα μπόρεσα να τελειώσω καλά, επειδή είχα ακόμα δυνάμει.
0: Και πάμε στο κομμάτι της πίεσης. Πώς είναι η καθημερινότητά σου? Είσαι 18 χρονών. Φαντάζομαι υπάρχουν πολλές θυσίες για να μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς. Οπότε θέλω να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό.
4: Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι 18 χρονών και σπουδάζω στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι κάτι που δεν κάνουν πολλοί. Ειδικά στην Ελλάδα είμαι η μόνη που είμαι στο εξωτερικό. Και για μένα πάντα έχω πει ότι οι σπουδές είναι το νούμερο ένα. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσω να κάνω τις υψηλότερες σπουδές που μπορώ. Οπότε ποτέ δεν μπόρεσα να θυσιάσω αυτό. Και τώρα στη Γαλλία δεν μπορώ να προπονούμε κάθε μέρα. Προσπαθώ να πηγαίνω γυμναστήριο, να οργανώνω το πρόγραμμά μου έτσι ώστε να κάνω τις προπονήσεις που χρειάζονται. Αλλά σίγουρα δεν είναι έτσι όπως θα το ήθελα. Δεν πέφτω κάθε μέρα στην προπόνηση κτλ.
0: Θέλω να μου περιγράψεις μια καθημερινή σου μέρα. Πώς είναι, πώς ξεκινάει και πώς τελειώνει?
4: Το αστείο είναι ότι εγώ έχω πολλές μέρες, πολύ διαφορετικές μέρες, άμα είμαι στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Ας πούμε, στη Γαλλία, που είναι όντως η καθημερινότητά μου, ξυπνάω νωρίς, κατά τις 6.30. Πάω γυμναστήριο. Αυτό το έχω ξεκινήσει τελευταία και μου αρέσει πάρα πολύ. Πάω γυμναστήριο το πρωί μέχρι τις 8.30. Μετά, τρώω λίγο πριν, πάω στα μαθήματα μέχρι ας πούμε τις 4-5. Μένω μόνη μου, οπότε μαγειρεύω και τα λοιπά, διαβάζω και επειδή είμαι σε πανεπιστημίου πολύ, είμαι και με τις φίλες μου.
0: Δέχεσαι στήριξη. Είμαστε εδώ από όπου ξεκίνησες, στο Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου, και θα ήθελα να μάθω, και φαντάζομαι και ο κόσμος, πόσο στήριξη έχει μια αθλήτρια στην ιστιοπλοεία και αν είσαι ικανοποιημένη από αυτό το κομμάτι.
4: Με όλα αυτά τα χρόνια έχω πολλά άτομα που με στηρίζουν. Θα ξεκινήσω με το Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου, το οποίο ξεκίνησα και που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια στην προετοιμασία μου. Μετά έχω και στη Γαλλία τον Ναυτικό Όμιλο Κανών, στο οποίο κάνω προπονήσεις και που με στηρίζει τον τελευταίο χρόνο. Στον αθλητικό κομμάτι, αλλά και στον οργανωτικό και στις χορηγίες, με βοηθάει πάρα πολύ η Ομοσπονδία και η Ολυμπιακή Επιτροπή, που με στηρίζει στο οικονομικό κομμάτι. Και τέλος έχω και δύο χορηγούς, την Qualco Foundation που με βοηθάει στον εξοπλισμό και την Motor Oil που με βοηθάει που με στηρίζει στους αγώνες μου.
0: Και πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Προετοιμάζεσαι και έχει αλλάξει ο στόχος μετά τις τελευταίες σου διακρίσεις?
4: Ναι, προετοιμάζομαι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Σίγουρα μου δίνει μια επιπλέον αυτοπεποίθηση για τους αγώνες που θα ακολουθήσουν.
0: Μας βλέπει ένα παιδί το οποίο θέλει να ξεκινήσει ιστιοπλοεία αυτή τη στιγμή. Τι θα του συμβούλευες?
4: Άμα θέλω να ξεκινήσω ιστιοπλοεία συγκεκριμένα, θα έλεγα ότι είναι πολύ ωραίο άθλημα. Ότι ναι, να το ξεκινήσει σίγουρα και ότι να ξέρει ότι αν και είναι ένα ατομικό άθλημα, τουλάχιστον το λέει που κάνω εγώ, είναι σίγουρα και ομαδικό στην προετοιμασία και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάνε και τα παιδιά ότι πρέπει να περνάνε καλά με όλη την ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ερμιόνη, για τη συνέντευξη αυτή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, να πας τέλει και να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις και αυτό που αγαπάς και κάθε στόχο σου να γίνει πραγματικότητα, να τον πετύχεις.
4: Ευχαριστώ και σε εσάς. Καλή επιτυχία. Μάθα ότι είναι μια καινούρια εκπομπή. Οπότε αλήθεια, ελπίζω να τα καταφέρετε, να πάει καλά και αυτή η εκπομπή και να κάνετε πολλές συνεντεύσεις στο μέλλον.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ερμιόνη Γκίκα στο Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία. Από τους Οθονούς μέχρι τη Σάντα Μαρία Ντιλέουκα διένυσε 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης. Σε μια προσπάθεια που απαιτούσε τεράστια σωματική και ψυχική αντοχή. Και αυτή είναι μόνο η τελευταία από μια σειρά ακραίων εγχειρημάτων του Έλληνα υπερκολυμβητή. Με αυτό το βίντεο θα κλείσουμε. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από μένα, καλό σας απόγευμα.
5: Ο άνθρωπος που ξεπερνάει τα όρια, ο αθλητής που βλέπει μπροστά του μόνο το στόχο που θέλει να πετύχει, έκανε ένα νέο κατόρθωμα. Ο υπεραθλητής Σπύρος Χρυσικόπουλος πρόσθεσε άλλη μία μοναδική επιτυχία στο πλούσιο ενεργητικό του, αφού έγινε ο πρώτος που διέσχισε μια απόσταση 91,4 χιλιόμετρων κολυμπώντας από την Ελλάδα στην Ιταλία μέσα σε 31 ώρες και 50 λεπτά.
6: Ειδικά μετά από δύο μήνες που είχα κάνει το μεγαλύτερο τρίαθλο που γίνει ποτέ από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Ακροτήριο Τέναρο. Δεν ήμουν στην καλύτερη σωματική κατάσταση, όμως είχα πολύ καλή ψυχολογία και Ειδικά σε αυτές τις αποστάσεις το σημαντικό είναι όταν σε εγκαταλείπει το σώμα σου να συνεχίζεις με τη δύναμη του μυαλού. Οπότε είχα δεδομένο ότι αυτή τη φορά θα το καταφέρω.
5: Ο Χρυσικόπουλος ξεκίνησε από τους Οθονούς, ένα νησάκι ανατολικά της Κέρκυρας, και τερμάτισε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα της Ιταλίας.
6: Παρόλο που έχω κάνει εγχειρήματα που είναι μεγαλύτερα και σε διάρκεια και σε απόσταση, αυτό ήταν το δύσκολο, το ότι δεν ήταν παράκτιο, δεν είχες να περάσεις το στενό του Οτράντο, που μόνο στενό δεν είναι, μιλάμε για 90 χιλιόμετρα. Και δεν σκέφτηκα ούτε μία στιγμή ότι θα τα παρατήσω. Ήμουνα πάρα πολύ αισιόδοξος, παρόλο που ήρθαν πολλά προβλήματα έτσι νωρίτερα από ό,τι περίμενα. Παράδειγμα, πόνοι που περίμενα ότι θα έρθουν στις 20 ώρες, ξέρω εγώ, ήρθαν γύρω στις 10, ας πούμε, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά ήμουνα πάρα πολύ αισιόδοξος και έπρεπε να βγάλω από το μυαλό μου την αποτυχημένη προσπάθεια που είχα το 2024. Είχα προσπαθήσει και κολυμπούσα για πολλές ώρες μέσα σε ένα κουπάδι από τούκτρες που μου προκάλεσε στομαχικές διαταραχές.

0: Κολυμπάω. Και νύχτα, μέρα, με δύσκολο καιρό, με καλό καιρό, εγώ προσπαθούσα να το ζήσω όσο γίνεται.
1: Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έχει αποδείξει ότι ξεπέρνα τα όρια και πλέον βάζει πλώρη για τον επόμενο στόχο του.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Σε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιός στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιός και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τέτα τέτ Μητσοτάκη Σίση στην Αίγυπτο και τριμερείς με Κύπρο. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, το μήνυμα Μητσοτάκη. Στη Ρώμη ο Δένδιας έπεσαν υπογραφές για τις δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Ανάχωμα αναζητά το Μαξίμου για το ενεργειακό τσουνάμι που έρχεται. Πώς θα γίνει σταδιακή μείωση της τιμής ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Στο εδόλιο για κακούργημα, οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα. Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν στην προστασία τους, λέει το βούλευμα, ο πατέρας της Κυριακής στο Action 24. Αβέβαιη η επόμενη μέρα στη Γερμανία, η καρδιά μου ματώνει, σοκαρισμένη Μέρκελ από την νίκη του AfD. Οι κάλπες στο Βερολίνο δείχνουν το μέλλον του Μέρτς. Αέρας νικητής στην ακροδεξιά.

0: Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα ενισχύει τις στρατηγικές της συμμαχίες. Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στο Ελ Αλαμέιν και η άτυπη τριμερής που ακολούθησε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη επιβεβαίωσαν τον στενό άξονα Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Διάλογος και σταθερότητα, αλλά χωρίς ανοχή συντελεσμένα. Η διπλωματία όμως δεν σταματά εδώ. Σε πρώτο πλάνο και η θωράκιση της χώρας με τον Νίκο Δένδια να προχωρά την ιστορική συμφωνία με την Ιταλία για την απόκτηση των φρεγατών Μπεργκαμίνη.
1: Νέο ηχηρό μήνυμα σε επίπεδο ουσίας αλλά και συμβολισμού έστειλε προς την Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι. Ο Πρωθυπουργός, μετά από την τριμέρη Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, κατέστησε σαφές ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να δεχθεί τελεσμένα.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.

0: Η Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αλσίση, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο Έλα Λαμέινο που υπέγραψαν κοινή διακήρυξη, έθεσαν στο επίκεντρο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Έμφαση δόθηκε στα ενεργειακά σχέδια μέχρι την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου καθώς και στην περαιτέρω εμβάθυνση της τριμερούς συνεργασίας που οι τρεις χώρες χαρακτηρίζουν βασικό πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
1: Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φύλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, για να καλύψει τελικά μέσω του κάθετου δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη.
2: أهمية لتطوير مشروع الربط الكهربائي وعلى رأسها مشروع جريجي مع اليونان والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط وصولا إلى أوروبا.
0: Στους κοινούς στόχους αλλά και τις κοινές επιδιώξεις Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου αναφέρθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για σχήμα με στρατηγικό βάθος.
3: Η κοινή διακήρυξη που υιοθετήσαμε σήμερα αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτές τις κοινές μας επιδιώξεις, ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών παραμένουν η σταθερή και απαράβατη μας πηξίδα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη προαναγγείλει επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία με στόχο την ενίσχυση της προοπτικής στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.
4: Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του πολεμικού μας ναυτικού έγινε στη Ρώμη, όπου μπήκαν υπογραφές για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη. Ο Νίκος Δένδιας, που ήταν παρόν, υπογράμμισε ότι η συμφωνία ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας και δίνει νέα όθηση στη στρατηγική συνεργασία της χώρας μας με την Ιταλία.
5: Μια ιστορική συμφωνία υπεγράφει σήμερα στη Ρώμη, η οποία αυξάνει σημαντικά την αποτρεπτική δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών, στρατηγός Γιάννης Μπούρας, με τον Ιταλό ομολογό του, παρουσία των Υπουργών Άμυνας Νίκου Δένδια και του Γκουίντο Κροσέτο, υπέγραψαν τη διακρατική συμφωνία απόκτησης δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη, οι οποίες θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στον ελληνικό στόλο.
6: Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση δύο φρεγατών. Είναι η στενή συνεργασία, είναι αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, είναι η ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
5: Οι φρεγάτες Μπεργκαμίνη είναι πλοία πολλαπλών ρόλων που θα παρέχουν αεράμινα περιοχή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να διεξάγουν ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Η σημερινή συμφωνία δεν είναι απλώς μια αμυντική συμφωνία, αλλά μια πολιτική συμφωνία που σηματοδοτεί την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ιταλίας.
6: Είμαι εδώ για να συζητήσω και την ευρύτερη συνεργασία με την Ιταλία. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου.
7: Questa collaborazione, questa cooperazione, che come dicevi tu, non è soltanto industriale, ma è qualcosa di più. È politica e parte soprattutto da una visione, un approccio comune al Mediterraneo.
5: Το συνολικό κόστος απόκτησης των δύο φρεγατών ανέρχεται στα 460 εκατομμύρια ευρώ, με την Ελλάδα να διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας στο μέλλον άλλων δύο ιταλικών φρεγατών. Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να ενταχθεί στις τάξεις του πολεμικού ναυτικού το πρώτο εξάμηνο του 2028, ενώ η δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2029. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων που υλοποιεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 και ειδικότερα τα νέα Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα που θα προμηθευτεί η χώρα από το Ισραήλ μπήκαν στο στόχαστρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν στην ασπίδα του Αχιλλέα, την οποία θα συγκροτήσουν τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα, οι ένοπλες δυνάμεις θα έχουν πρόσβαση στο πηγαίο κώδικα.
8: Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια ισχυροποίησης τις αποτρεπτικές μας δύναμες, αλλά χρειαζόμαστε και καθαρά λόγια. Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία? Έχουμε πρόσβαση στον ποιο κώδικα, ναι ή όχι? Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
5: Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποστηρίζουν ότι η συζήτηση που προκαλείται για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα δεν έχει βάση, καθώς η συμφωνία με το Ισραήλ διασφαλίζει την από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
4: Τώρα για τη νέα στρατηγική της Ελλάδας, τους εξοπλισμούς και τις στρατηγικές συμμαχίες της, θα μας πει ο Κώστας Σαλατζάς. Κώστα.
9: Η ελληνική κυβέρνηση, πέραν των κριτηρίων που χρησιμοποιεί για την επιλογή των οπλικών συστημάτων που θα ενισχύσουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, έχει ακολουθεί μια τακτική που θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε στη φράση «διπλωματία των όπλων». Δηλαδή, οι εξοπλιστικές συμφωνίες θα πρέπει να αποτελούν τμήμα μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Πρώτον, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σταθερά η Ελλάδα έχει μια στρατηγική εταιρική σχέση. Το 60% των εξοπλισμών προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τελευταία συμφωνία είναι η απόκτηση των 20 F-35 των αεροσκαφών 5ης γενιάς. Δεύτερη στρατηγική συμφωνία είναι αυτή που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με το Τελ Αβίβ, με το Ισραήλ, με το κερασάκι στην τούρτα να είναι η προμήθεια των αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών πυράβλων που θα συγκροτήσουν ένα σημαντικό τμήμα της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλλέα. Τέταρτη στρατηγική εταιρική σχέση που συνδέεται με τους εξοπλισμούς είναι με τη Γαλλία. Η Ελλάδα, πέρα από την προμήθεια των Μπελαρά, των τεσσάρων Μπελαρά και των 24 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ, έχει υπογράψει και έχει ανανεώσει ένα αμυντικό σύμφωνο με το Παρίσι, στο οποίο προβλέπεται και ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Τελευταία στρατηγική εταιρική σχέση που προσπαθεί να αναπτύξει η Ελλάδα μέσω των εξοπλισμών είναι η σημερινή συμφωνία που υπεγράφει στη Ρώμη για την απόκτηση των 2 Ιταλικών φρεγατών.
4: Μάλιστα, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο.
10: Καλησπέρα, Στήρη.
4: Γιώργο, είχαμε σήμερα δύο σημαντικές στρατηγικές κινήσεις από την Ελλάδα μέσα σε ένα 24ωρο.
10: Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Αυτές οι δύο στρατηγικές κινήσεις αποτυπώθηκαν πολύ σωστά την ίδια μέρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Νίκο Δένδια, από τον Πρωθυπουργό δηλαδή στην τριμερή με την Αίγυπτο και την Κύπρο και τον Υπουργό Άμυνα στην Ιταλία να υπογράφει για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη. Και θα ξεκινήσω από τη μεγαλύτερη εικόνα με ένα καθαρό μήνυμα ότι η Αίγυπτος βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας, στην τριμερή, μαζί με τον Κύπριο εννοείται πρόεδρο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από τις δηλώσεις να αποτυπώνεται και να δίνεται το μήνυμα της εικόνας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αιγύπτιο πρόεδρο δίπλα του και βέβαια και τον Κύπριο, τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Τώρα, αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο διαχρονικό και μετρά ήδη χρόνια, αναφέρθηκε στη διάρκεια των 6 ετών, άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, είναι ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μετά την οριοθέτηση που έχει γίνει σε συνεργασία με την Αίγυπτο, δηλαδή για την ΑΟΣ. Και όλη αυτή η συμμαχία δείχνει όχι απλώς ότι είναι σταθεροποιημένη και αποκτά διαχρονικά χαρακτηριστικά, αντιθέτως όμως ότι διευρύνεται και αναπτύσσεται σε πολλούς άλλους τομείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό το οποίο το ανέφερε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπρος Πρόεδρος, ο κ. Σίση, η Ενεργειακή Συμμαχία Αθήνας και Καΐρου, με προτεραιότητα την ηλεκτρική διασύνδεση. Για να γίνεται τι? Για να φεύγει φυσικό αέριο από την Κύπρο, να υγριοποιείται στην Αίγυπτο και να έρχεται στην Ελλάδα και να ανοίγει από εκεί ο διάβλος μέσω του κάθετου άξονα προς όλη την Ευρώπη. Κάτι το οποίο συνιστά και την απόλυτη συνταγή για την ενεργειακή αυτονομία όχι μόνο της γειτονιάς μας, συνολικά της Ευρώπης, σε μια περίοδο μεγάλων ενεργειακών προκλήσεων. Και από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος έχουν ακόμα έναν ισχυρό σύμμαχο μαζί τους, που δεν είναι άλλος από το Ισραήλ, το οποίο έρχεται και συμπληρώνει ένα πολύ συγκεκριμένο παζλ σε μια εύλεκτη γειτονιά, την οποία όλοι την γνωρίζουμε, στις γεωπολιτικές συμμαχίες της χώρας μας. Άρα, Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος και Ισραήλ, νομίζω, έχουν ένα συμπαγές πλέον πλαίσιο και οι τρεις χώρες που είδαμε πριν στην τριμερή διευρύνουν κι άλλο τη συμμαχία τους.
4: Ταυτόχρονα, Γιώργο, έχουμε σε εξέλιξη, πλήρη εξέλιξη και την διπλωματία των εξοπλισμών.
10: Ναι, είναι η διπλωματία των εξοπλισμών. Δεν είναι ένας τίτλος ο οποίος δεν έχει νόημα. Μέσω των εξοπλισμών, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, θυμίζω ότι ο Δένδιας πριν το Άμυνας πέρασε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν Υπουργός Εξωτερικών, γνωρίζει ότι δεν υπογράφει απλώς εξοπλιστικά τα οποία είναι απαραίτητα. Υπογράφει και σχέσεις στρατηγικές με χώρες ισχυρές, πολύ κοντά στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η Ιταλία. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτή η συμφωνία η σημερινή είχε δύο παραμέτρους. Η πρώτη ήταν της άμεσης χρήσης των φρεγατών Περγκαμίνη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Τις χρειαζόμασταν αυτές για την ανανέωση του στόλου σε όλα τα επίπεδα. Και από εκεί και πέρα είναι το άλλο το οποίο είπε ο Υπουργός Άμυνας. Βάζω πρώην Υπουργός Εξωτερικών για να εξηγήσω αυτό που είπε, ότι θέλει και μία διευρυμένη συνεργασία με την Ιταλία. Έδωσε άμεσα το μήνυμα ότι θέλει περισσότερα πράγματα, μεγαλύτερη συνεργασία. Και νομίζω ότι τώρα πλέον είναι και στα χέρια του Υπουργού Άμυνας, του Νίκου Δένδια, μια βεντάλια ισχυρών συνεργασιών που οδηγούν και εκεί σε ευρύτερες συνεργασίες. Καλά, νομίζω, πήγε πολύ σήμερα η σημερινή μέρα. Με σημαντικές... θετικό πρόσημο και με δύο όντως μεγάλες κινήσεις, νομίζω.
4: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θεματολογία τώρα. Στη μείωση του ενεργειακού κόστους στοχεύει το νέο τριετές κυβερνητικό σχέδιο με χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έμφαση δίνεται στις επενδύσεις, στις διασυνδέσεις των νησιών και στην εξοικονόμηση ενέργειας, με ζητούμενο τα ωφέλη να περάσουν σταδιακά και στους λογαριασμούς των καταναλωτών.
11: Στρατηγικό πλάνο τριετίας ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ βάζει σε εφαρμογή η κυβέρνηση με στόχο να μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029.
12: Έχουμε μπροστά μας τρία πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ξεδιπλώνουν δράσεις τα επόμενα χρόνια, τα οποία μάλιστα συγκεντρώνουν ένα ποσό 5 δις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
11: Το σχέδιο στηρίζεται σε βασικούς άξονες, περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας, διασυνδέσεις νησιών, περιορισμός στις ρευματοκλοπές και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε μία σειρά από δράσεις, μεταξύ άλλων 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοικονόμηση ενέργειας και αντλίες θερμότητας, 324 εκατομμύρια ευρώ για το επίδομα θέρμανσης, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τις διασυνδέσεις των νησιών και ακόμα 977 εκατομμύρια ευρώ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας. Προβλέπονται επίσης 200 εκατομμύρια ευρώ για φράγματα.
13: Αυτή τη στιγμή το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από το κόστος παραγωγής στο διασυνδεμένο σύστημα. Άρα, πώς θα λυθεί αυτό? Σε ένα μεγάλο βαθμό θα λυθεί με τις διασυνδέσεις.
11: Την ίδια ώρα, μεγάλο αγκάθι παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες αγγίζουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κόστος των απλήρων των λογαριασμών δεν εξαφανίζεται, αλλά τελικά μετακυλίεται στους υπόλοιπους καταναλωτές.
14: Όλο και ακριβένει. Μόνο ανεβαίνει.
15: Είναι τσιμπημένες σε σχέση με παλαιότερα. Αν μπορεί κάτι να γίνει, να βελτιωθεί η κατάσταση, τόσο το καλύτερο.
11: Ένα ακόμη μεγάλο μέτωπο είναι οι ρευματοκλοπές, οι λεγόμενες μη τεχνικές απώλειες στο δίκτυο του ΔΔΕ. Κόστησαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο την περίοδο 2022-2024. Και όλα αυτά την ώρα που το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στη χοντρεπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η τιμή έχει ακολουθήσει ανωδική πορεία τους τελευταίους μήνες. Από 92 ευρώ και 93 λεπτά ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο στα 110 και 82 τον Ιούλιο, 134 τον Αύγουστο και σήμερα 142 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
16: Η εκτόξευση της τιμής του ρεύματος πιέζει ασφυκτικά τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που η λειτουργία τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τα αρτοπία.
17: Είναι απειλή, ειδικά για επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπία. Είπα και στην αρχή ότι εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς ενέργεια. Από την άλλη πλευρά, όλες οι πρώτες ύλες που μπαίνουν στα μαγαζιά μας έρχονται από αντίστοιχα ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
11: Το στοίχημα της κυβέρνησης είναι πλέον διπλό: να αντιμετωπίσει τις σημερινές πιέσεις και μέσα στην επόμενη τριετία να οδηγήσει σε μείωση του κόστους του ρεύματος κατά 30%.
4: Θα δούμε τώρα τέσσερα από τα προγράμματα για μείωση του ενεργειακού κόστους που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό ο οποίος ανακοινώθηκε με τον Ραφαήλ Καμπέρ. Ραφαήλ.
18: Σωτήρη, το πρώτο μέτρο είναι ένα νέο πρόγραμμα εξοικονομώ ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά 62.000 κατοικίες με στόχο την μείωση της κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, προωθείται ένα νέο πρόγραμμα για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης ύψους 930 εκατομμύριων ευρώ με επιδοτήσεις για την αγορά και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων. Μέσα στο 2027 αναμένεται ένα επιπλέον πρόγραμμα ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για 100.000 δικαιούχους που θα μπορούν να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Η παρέμβαση επεκτείνεται και στις μικρές επιχειρήσεις. Προβλέπεται πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ύψους 395 εκατομμύριων ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο με στόχο να ενισχυθούν περίπου 12.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Και να καλησπέρα στο σημείο του Δημήτρη Τάκη.
19: Καλησπέρα, Σωτήρη.
4: Δημήτρη, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση η μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές, γιατί είναι δυσφάσιστα.
19: Ακριβώς, είναι μεγάλο στοίχημα και παρουσιάστηκε, όπως είδαμε, ο οδικός χάρτης αυτών των μέτρων. Είδαμε τις άμεσες ανάγκες για να υπάρξουν λύσεις, αλλά και το ασταθές περιβάλλον που υπάρχει ενεργειακά σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, μία από τις μεγάλες προτεραιότητες, Σωτήρη, είναι η ευρωπαϊκή αυτονομία της χώρας μας. Όσο περισσότερο αυτόνομοι είμαστε ενεργειακά, τόσο πιο καλά θα είναι τα πράγματα και σε οικονομικό επίπεδο και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, με βάση και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ότι η χώρα μας είναι κερδισμένη από την ανάπτυξη και την προώθηση των ΑΠΕ, αλλά και τις διασυνδέσεις των νησιωτικών περιοχών. Αυτά είναι δεδομένα πράγματα και όσο προχωράει ο καιρός, τόσο περισσότερο βλέπουμε ότι συμβάλλουν τελικά στο ενεργειακό μείγμα. Όμως υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να γίνουν, τα είδαμε και στο ρεπορτάζ, τις ρευματοκλοπές επίσης. Πόσα εκατομμύρια κοστίζουν κάθε χρόνο, τις απώλειες από άλλες τεχνικά όπως λέμε προβλήματα. Περιμένουμε χρόνια τώρα να μπουν οι αυτόματοι μετρητές, προκειμένου να μην υπάρχουν διάφορα τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς αυτά ακόμα δεν έχουν λυθεί.
4: Και θα μου επιτρέψεις να σου πω, η Ευρώπη κοιμάται, έτσι, για το θέμα του φυσικού αερίου.
19: Κοιμάται και κοιμάται έναν ύπνο βαθύ, δυστυχώς. Βλέπουμε τη μεγαβατόρα του φυσικού αερίου να αυξάνει. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι αν η τιμή μείνει εδώ που είναι τώρα, νομίζω είναι πάνω από 70 ευρώ ή ανέβει κι άλλο, θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα να λάβει όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι άλλες κυβερνήσεις. Δυστυχώς οι πολίτες πληρώνουν και ο φόβος είναι να μην πληρώσουν και αυτό το χειμώνα την αργοπορία των Βρυξελών για ουσιαστικές αποφάσεις γύρω από το θέμα. Την ώρα που υπάρχει ο κάθετος διάδρομος, υπάρχουν οι ελληνικοί τερματικοί σταθμοί που μπορούν να διοχετεύσουν, να προσφέρουν αέριο σε όλη την Ευρώπη μέσω του αμερικανικού LNG. Από τη στιγμή που η Ευρώπη αποφάσισε έτσι κι αλλιώς την απεξάρτησή της από το ρωσικό αέριο. Μάλιστα. Και όσο πιο γρήγορα ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, τόσο καλύτερα θα είναι σε όλους, γιατί ένας ενεργειακός χειμώνας με ακριβό ρεύμα και ακριβό φυσικό αέριο δεν θα τον αντέξει κανείς, κυρίως σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και μετά θα έχουμε φαινόμενα τύπου Γερμανίας.
4: Σε ελπίζουμε, Δημήτρη, να ξυπνήσει η Ευρώπη, αυτό, έστω και με καθυστέρηση ακριβώς μεγάλη. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε τώρα με τη Θεοδόρα Ζαγανάκου ποια είναι τα μέτρα αιχμής που θα ακούσουμε αυτήν την εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η σειρά τους.
0: Ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη και είχε συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Επανέλαβε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι μια πρόταση με άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης και να δούμε ποια είναι κάποια από τα βασικά του μέτρα αιχμής, θα λέγαμε, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, η επαναφορά της 13ης σύνταξης και η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, αλλά και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Να σου πω επίσης, Σωτήρη, ότι στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συνάντηση με την Ολυμπία Τελιγιορίδου και τον Λευτέρη Αβραμάκη και οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι προσχωρούν και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας μεταβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για την συνέντευξη τύπου, εκεί όπου θα απαντήσει και στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Κάποια λοιπόν από τα βασικά μέτρα αιχμής, θα λέγαμε, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και η μείωση του ΦΠΑ 6% σε βασικά αγαθά, αλλά και η μείωση στα τιμολόγια ρεύματος σε μια ευρύτερη λογική της αύξησης των εισοδημάτων και μείωση του κόστου ζωής.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Πήρε ομαδών κατά του πρώην Πρωθυπουργού από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο Action 24, είπε χαρακτηριστικά: έδωσα μάχη για τον Σαμαρά και εκείνος με διέγραψε. Κάνει λάθος με τη στάση του και πληγώνει την παράταξη.
5: Πήρε ομαδών κατά του Αντώνη Σαμαρά από κυβερνητικά στελέχη. Μετά την ευθεία επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αντώνη Σαμαρά, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας απασφαλίζουν και κλιμακώνουν την κριτική τους προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Επιμένουν να του καταλογίζουν προσωπικό γυνάτι και θυμίζουν ότι όταν ήταν ο ίδιος στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τα μέλη της παράταξής του τον στήριζαν.
20: Και εγώ έχω δώσει μάχη για τον κύριο Σαμαράκη, κύριε. Δώσα τιτάνια μάχη για να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 18 στο 28. Όταν διαγράφει, έπαψα να δίνω τη μάχη για τον κύριο Σαμαρά και ήμουν εκτός κόμματος. Αλλά όχι η οικία βουλήσει, αλλά γιατί με διέγραψε. Ο Σαμαράς κατέβηκε σε εκλογές, Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 13 και πήρε 18%. Γιατί ο κόσμος αυτής της παράταξης καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Κυβερνητικά στελέχη καταλογίζουν στον Αντώνη Σαμαρά όχι μόνο άδικη κριτική προς την παράταξή του, αλλά και πολιτική στροφή.
21: Μάλλον έχει διαλέξει άλλες παρέες ο κύριος Σαμαράς, αλλά είναι οι παρέες που τον έβριζαν το 2012, 2013, 2014, που του φώναζαν «είσαι απατεώνας» και αυτό εμένα με έθλιβε πολύ. Μάλιστα. Και γι' αυτό και βγήκα, με αγανάκτησε για να τον στηρίξω. Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες και μάλλον έχει αλλάξει και ιδέες.
22: Όχι, δεν μου φαίνεται ότι είναι πια στην κεντροδεξιά.
23: Και πού είναι?
22: Νομίζω ότι ουσιαστικά έχει πάει σε περισσότερο άκρο. Δεν λέω ακροδεξιό, γιατί δεν είναι ακροδεξιός σαν συγκρότηση. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε μέσα τη Χρυσή Αυγή και τα λοιπά. Εγώ δεν μηδενίζω τίποτα. Εκείνος μηδένισε χτες όλους μας.
5: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έγειρουν ακόμη και ζητήματα πολιτικής ηθικής.
24: Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει καν την αξιοπρέπεια να αφήσει την έδρα του που την πήρε με τη Νέα Δημοκρατία και να πάει να κάνει μετά ό,τι θέλει, σε όποια βουλή θέλει, στη Βουλή των Λόρδων, δεν ξέρω.
5: Το μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά αναμένεται να έχει και νεότερες αντιπαραθέσεις. Στελέχοι του κυβερνώντος κόμματος εκτιμούν ότι εάν ο πρώην Πρωθυπουργός επιμείνει στην ίδια φρασιολογία, εν τέλει θα συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία.
4: Αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα. Αντιμέτωποι με το κακούργημα της θανατηφόρας παράληψης παραπέμπονται σε δίκη 4 αστυνομικοί, στους οποίους καταλογίζεται ότι άφησαν βοήθητη την Κυριακή Γρίβα, τη γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Οι γονείς της συντετριμμένης ζητούν να λογοδοτήσουν όσοι δεν προστάτευσαν το παιδί τους.
25: Η Κυριακή είχε 4 ευκαιρίες να σωθεί, αλλά οι αστυνομικοί την άφησαν αβοήθητη. Αυτό λέει στο Άξιον 24 ο πατέρας της, ο οποίος αισθάνεται δικαίωση μετά την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024 την άφησαν αβοήθητη έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργυρών.
26: 4 άνθρωποι την άφησαν αβοήθητη. Είχε 4 ευκαιρίες στη ζωή της να σωθεί. Κανένας μα κανένας δεν έκανε το αυτονόητο.
25: Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων και ο τηλεφωνητής του κέντρου της άμεσης δράσης παραπέμπονται σε δίκη για κακούργημα με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης για παραλήψεως.
18: Ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως εξέδεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο. Ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος.
26: Τι έκαναν? Τίποτα. Τίποτα. Την άφησαν στο δολοφόνο και βρήκε ο δολοφόνος ελεύθερο πεδίο και την έσφαξε. Πού? Μέσα στο τμήμα, παιδιά! Αδιανόητο αυτό το πράγμα. Μέσα στο τμήμα. Θετική εξέλιξη είναι προς τη δικαιοσύνη και εν μέρει ένα κομμάτι δικαίωσης. Γιατί η απόλυτη δικαίωση θα ήταν να ήταν εδώ το κορίτσι μου, να ήταν εδώ η Κυριακή μου.
27: Έστω και αν είχε ένας από αυτούς ο σκοπός. Ένας από αυτούς συνδράμει και δεν κοίταζαν η μεν επόπτρια και αξιωματικός από το παράθυρο της φαγήτης, ο δε επόπτης μέσα από το φυλάκιο της φαγήτης Κυριακής, η Κυριακή τώρα θα ζούσε.
25: Σύμφωνα με το βούλευμα, η αξιωματικός υπηρεσίας οφείλε να μεριμνήσει για την διάθεση περιπολικού, ώστε η Κυριακή να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της. Η επόπτρια δεν την καθοδήγησε ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την προστασία της 28χρονης.
28: Αφέθηκε το κορίτσι εκείνο το βράδυ αβοήθητο. Ουδής έπρεξε αυτό που του επιτάσσει ο νόμος.
25: Για τον φρουρό του αστυνομικού τμήματος αναφέρεται ότι δεν βρισκόταν σε ετοιμότητα, καθώς δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τον πρώην σύντροφο της Κυριακής Γρίβα να κινείται πεζός προς το σημείο και δεν αντέδρασε ως όφιλε για να αποτρέψει την γυναικοκτονία.
29: Ο φρουρός υπηρετούσα με αμετάκλητη ποινική καταδίκη για εγκληματική οργάνωση, χωρίς να αποταχθεί.
25: Αντίστοιχα και για τον τηλεφωνητή του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, επισημαίνεται ότι έπρεπε να αξιολογήσει την σοβαρότητα όσων του ανέφερε η Κυριακή Γρίβα και να καταχωρήσει το περιστατικό ως επίγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας. Για την γυναικοκτονία της Κυριακής, ο πρώην σύντροφός της έχει ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, με την δίκη να έχει οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου.
4: Θρίλερ, κυρίες και κύριοι, στην Κυψέλη, καθώς ένας προπονητής ποδοσφαιρικής ομάδας εντόπισε ανθρώπινα οστά κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, Μαρίς Γαλιναρδάτου.
1: Και από ένα άστοχο σουτ, θα λέγαμε, ο προπονητής ποδοσφαίρου βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μακάβριο έβριμα. Εντόπισε λοιπόν μέσα σε μία μπλε σακούλα ανθρώπινα οστά και αμέσως απομάκρυνε τα παιδιά τα οποία αθλούνταν μαζί του, προπονούνταν στο συγκεκριμένο σημείο και αμέσως ενημέρωσε τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τη σακούλα, αμέσως αποκλείστηκε ο χώρος εκεί. Μάλιστα, κλήθηκε και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι προβλεπόμενες έρευνες. Την ίδια ώρα έχουν ανοίξει όλοι οι φάκελοι με τις δηλωθήσεις εξαφανίσεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται και εκείνη της Κινέζας μεσήτριας, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί από τον περασμένο Μάιο, Σωτήρη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην υπόθεση αυτή που μας είπε τώρα μόλις η Μαρίζα και μας απασχόλησε τον περασμένο Μάιο, καθώς στο γαλάτσι βρέθηκε το διαβατήριο της Κινέζας, η οποία αγνοείται από τότε. Πάμε στην Κωνσταντίνα Μαύρου, που θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
25: Σύμφωνα με πληροφορίες Σωτήρη, το διαβατήριο βρέθηκε στο άλσος Γαλατσίου, κομματιασμένο σε λωρίδες και εμφανώς φθαρμένο από τον ήλιο. Η κατάστασή του δείχνει ότι βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετές ημέρες, ακόμα και εβδομάδες. Το ταξιδιωτικό έγγραφο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση, ενώ αυτή τη στιγμή αστυνομικοί κτενίζουν την ευρύτερη περιοχή του Γαλατσίου προκειμένου να εντοπίσουν ίχνη και αντικείμενα που να συνδέονται στην Γιου Τίνκ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το διαβατήριο βρέθηκε στο γαλάτσι, ενώ το κινητό της τηλέφωνο είχε βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας. Φυσικά, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο φυσικά και στην Κίνα για τον εντοπισμό της Κινέζας μεταφράσεως.
4: Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Εκτός σύνορων τώρα, στις τοπικές εκλογές που θα γίνουν στο Βερολίνο στις 20 Σεπτεμβρίου, στρέφονται τα βλέμματα όλης της Ευρώπης μετά τη συντριπτική νίκη του AfD στη Σαξονία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η ακροδεξιά καλπάζει στη Γερμανία και προκαλούν αντιδράσεις και ανησυχία, καθώς οι θέσεις του κόμματος θεωρούνται ακραία αντιευρωπαϊκές και ρατσιστικές. Οι κάλπες που έρχονται θα κρίνουν και την τύχη του καγκελάριου Μέρτς.
2: Μετά τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία-Ανχάλτ, οι περιφερειακές εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο εξελίσσονται σε μάχη πολιτικής επιβίωσης για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το απόλυτο ντέρμπι, με το CDU του Μέρτς να νιώθει καυτή την ανάσα του AfD.
3: Es macht mir schon Sorgen. Also es macht mir natürlich auch Sorgen, wenn ich auf die Umfragewerte hier in Berlin gucke, mit Linken und AfD, die so Kopf an Kopf sind. Also ja, es ist irgendwie eine, es ist krass einfach.
2: Οι χριστιανοδημοκράτες προηγούνται οριακά με 21%, ενώ δύο μονάδες πίσω βρίσκεται το αριστερό Die Linke. Ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής οι πράσινοι και οι εναλλακτικοί για τη Γερμανία, αμφότεροι στο 18%. Το S5 συγκεντρώνει ποσοστό 11% και το BSW ακολουθεί με 4%.
6: Wobei sich das zum Beispiel in Berlin ja gerade umgedreht hat. Also wir sehen diese Trends, also wir sehen sozusagen den Ostaspekt immer noch als ein Erklärungsmuster von vielen.
2: Η επικεφαλής του AfD, Alice Weidel, προεξοφλεί ότι το κόμμα του Merz δεν θα πετύχει νίκη στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
7: Ich werde Ihnen noch eins sagen, womit ich rechne, dass die CDU niemals mehr eine Wahl gewinnen wird. Bei einem Bundestagswahl nicht und in keinem Land.
2: Για τον Μέρτς, μια νίκη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας θα επιβεβαιώσει την ικανότητά του να συσπειρώνει το συντηρητικό ακροατήριο ακόμα και σε προοδευτικά προπύργια.
8: If anybody expected Chancellor Merz to announce his resignation, they were going to be disappointed because he didn't. What Friedrich Merz is basically saying is, okay, we were shocked by this result. We were not expecting this result. It's been a traumatism for all of us, but we need to defend our institutions. institutions.
2: Η κάλπη της 20ης Σεπτεμβρίου δεν είναι απλώς μια τοπική αναμέτρηση. Είναι το απόλυτο crash test που θα δείξει αν το CDU του Μέρτς μπορεί να κυριαρχήσει στην καρδιά της Γερμανίας απέναντι στην ακροδεξιά που έρχεται με τον αέρα του νικητή.
4: Δεν είναι όμως μόνο το Βερολίνο. Έχουμε και ένα ακόμα κρατήδιο, Αθηνά Σούτζου, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ακροδεξιά επελάβει. Και έχουμε και μία παρέμβαση Μέρκελ που είναι πραγματικά συγκλονιστική.
1: Ακριβώς, είναι μια σπάνια παρέμβαση της πρώην καγκελάριου Άγγελα Μέρκελ. Δεν συνηθίζει να σχολιάζει τα πολιτικά δρόμενα και τις εξελίξεις. Η περίπτωση του θριάμβου της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ δεν ήταν μία από αυτές. Να δούμε λοιπόν τι ανέφερε σε εμπορικό συνέδριο. Ως μέλος του CDU, η καρδιά μου ματώνει. Πρόκειται για μια καμπή, μια πραγματική καμπή που βιώνουμε στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ήταν το σχόλιο της Άγγελα Μέρκελ, σε συνέχεια φυσικά και του σχολείου του καγκελάριου ότι είναι σοκαρισμένος. Όπως ανέφερε Σωτήρη, στις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε και μια δεύτερη κάλπη, η τρίτη μέσα στο Σεπτέμβρη, στο κρατήδιο Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η ακροδεξιά, η AfD, έχει μια δυναμική, μια πολιτική δυναμική, η οποία αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία, εμφανίζεται στο 35%. Το S5, οι σοσιαλδημοκράτες, που αυτή τη στιγμή έχουν και τον έλεγχο του κρατηδίου, είναι μια ανάσα μακριά στο 32%. Το Die Linke και το αριστερό στο 11%.
4: Μόλις 8%,
1: Πολύ μεγάλη. Ακριβώς. Το CDU μόλις 8%. Δεν έχει ισχυρά ερίσματα το κυβερνών κόμμα στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Οι πράσινοι στο 5% και το BSV, που είναι λαϊκιστικό, ξενοφοβικό, φιλορωσικό κόμμα, μικρότερο μεν, εμφανίζεται στο 4%. Φυσικά στις 20 Σεπτεμβρίου μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, ένα ντόμινο νικών της ακροδεξιάς διαφαίνεται.
4: Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον καγκελάριο Μέρτς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με την Ουκρανική αεράμινα να βρίσκεται σε αυξανόμενη πίεση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στρέφεται ξανά στην Ουάσιγκτον, ζητώντας περισσότερα συστήματα Patriot εν ώψη του χειμώνα. Στο Κίεβο, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί νέα οικονομική στήριξη για την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Νωρίτερα, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ο χειμώνας στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο επιστρέφει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση του στον πολυετή πόλεμο. Η αντιαεροπορική άμυνα για την αντιμετώπιση των ρωσικών βαλιστικών πυράβλων θα τεθεί σε συνάντηση που επιδιώκει να έχει άμεσα με τον Αμερικανό πρόεδρο.
9: Ζραχόβουν να ζούσουν 20 τσίστα με τον πρεσδέντα Τραμπ, πιντιατιά τη θέμα, ή Νταϊμπούχ, μπούντε ρεζουλτάτ.
0: Ο Ζελένσκι έχει παραδεχτεί ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναχέτηση των ρωσικών πυράβλων, ζητώντας επανειλημμένους συστήματα Patriot.
10: Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів і передусім в Сполучених Штатах.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως ξεκαθαρίζει πως δεν έχει συμφωνήσει σε εγκατάσταση πυράβλων Patriot στην Ουκρανία.
11: We have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology.
0: Ευρωπαϊκό δάνειο στήριξης για αγορά εξαρτημάτων για τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
12: Η επόμενη εκταμίευση ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα επιτρέψει στην Ουκρανία να προστατεύσει καλύτερα τον εναέριο χώρο της από τις αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας.
0: Λίγες ώρες μετά την αναχώρηση των Αμερικανών απεσταλμένων, έπειτα από τις συζητήσεις που είχαν σε Μόσχα και Κίεβο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, με το Κρεμλίνο να τη χαρακτηρίζει ανοιχτή και επικοδομητική.
13: So indeed, Russia wasted no time after the departure of Jared Kushner and Steve Witkoff, the US envoys, to resume. It's deadly strikes against the Ukrainian capital.
0: Με τη λήξη της εκεχηρίας των 72 ώρων, η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων στην καρδιά της Ουκρανικής πρωτεύουσας σε κατοικημένες περιοχές. Η νύχτα έγινε μέρα στο Κίεβο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν, ενώ συγκροτήματα πολυκατοικιών έγιναν στάχτη.
14: Με τα κναρομπότου χώδεμο, ανώτσιο τα κεμπάτσιμο.
0: Το διπλωματικό παράθυρο στο Ρώσο-Ουκρανικό δεν έχει κλείσει, ωστόσο τα εκατέρωθεν πλήγματα παραμένουν αμύωτα σχεδόν 5 χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.
4: Την αποκάλυψη ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για την επίθεση της Χαμάς πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 κάνει μεγάλη Ισραηλινή εφημερίδα, όπως θα μας πει τώρα η Χρυσάνθη Μπουρούτη. Η Χρυσάνθη.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμαντ Μπιν Ζαγέτ, είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε μια τηλεφωνική συνομιλία, μάλιστα διάρκεια 45 λεπτών, ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα σχεδιάζει μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νετανιάχου φέρεται να υποβάθμισε τη σημασία της προειδοποίησης, εκτιμώντας ότι η Χαμάς σχεδιάζει να κινηθεί κυρίως στη δυτική όχθη και διαβεβαιώνοντας πως το Ισραήλ είναι σε ετοιμότητα. Ωστόσο, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, η Χαμάς εξαπέλυσε μια μεγάλη κλίμακα ευνηδιαστική επίθεση που κόστησε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, ενώ την ίδια στιγμή το γραφείο του Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά το συγκεκριμένο δημοσίευμα, λέγοντας πως αυτή η συνομιλία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας τη Λάρισα. Συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της 20χρονης Μάρθης, που ήταν ένα από τα 57 θύματα, αναφέρθηκε σε κενά του ανακριτικού υλικού και στο σύστημα της πυρασφάλειας των καθισμάτων. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του νεκρού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα να εξεταστούν τα τηλέφωνα που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος, αλλά και του σταθμάρχη.
15: Με την κατάθεση του πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα, συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις παραλήψεις και τις καθυστερήσεις της ανάκρισης, ζητώντας να καλυφθούν τα κενά του ανακριτικού υλικού.
16: Αναφέρθηκα στις παραλήψεις και τις καθυστερήσεις της ανάκρισης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι και σήμερα στην δίκη, και ζήτησα ουσιαστικά ό,τι μπορεί να καλυφθεί σε αυτά τα κενά του ανακριτικού υλικού.
15: Ο Αντώνης Ψαρόπουλος έθεσε και το ζήτημα της πυρασφάλειας των καθισμάτων, ζητώντας να διευρυνθεί η ποινική δίωξη σε βάρος τελεχών της Hellenic Train.
16: Σαφέστατα θίγει πολύ το ζήτημα της πυρόσφαιρας, γιατί αποτέλεσε και αιτία θανάτου της κόρης μου, της Φραντζέσκας Μπέζα, και άλλων 25 τουλάχιστον θυμάτων.
15: Γραπτό αίτημα να εξεταστούν τα 17 τηλέφωνα που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας, ανάμεσα τους και εκείνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, υπέβαλε η οικογένεια Κουτσούμπα δια της συνηγόρου της.
17: Δεν αξιοποιήθηκε το κατασχεμένο τηλέφωνο του βασικού μάρτυρα, του βασικού κατηγορούμενου, του σταθμάρχη. Δεν αξιοποιήθηκε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Εμείς λοιπόν υποβάλλουμε ένα αίτημα, το οποίο θα το καταθέσουμε και αύριο γραπτός, προκειμένου να γίνει άρση αυτών των επικοινωνιών.
15: Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων και στη συνέχεια αναμένεται να εξεταστούν οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας που επέζησαν από τη σύγκρουση, οι οποίοι θα κληθούν να περιγράψουν όσα έζησαν τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.
4: Αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, προκαλεί στη Μάνη αποστολή ασθενοφόρου 30 ετών με σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα, το οποίο μάλιστα παρουσίασε βλάβη λίγες μέρες μετά. Το περιστατικό αναδεικνύει το ευρύτερο πρόβλημα γύρανσης του στόλου. Παρά την ενίσχυσή του, τα οχήματα του ΕΚΑΒ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 33% από το 2019, ενώ τα ασθενοφόρα φτάσαν τα 843.
19: Έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει η αποστολή ασθενοφόρου 30 ετών και με σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα στο Κοντέρ για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου στη Μάνη.
20: Όπως καταλαβαίνετε, εγώ επειδή είμαι κάτοικος στην περιοχή και μητέρα τριών παιδιών, εγώ τρέμω περισσότερο, γιατί είναι και μεγάλες οι αποστάσεις και δεν είναι εφικτό να κάνουμε μετακινήσεις εμείς με τα δικά μας οχήματα, και δεν είναι και που ζούμε δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
19: Το συγκεκριμένο ασθενοφόρο στάλθηκε ως προσωρινή λύση μετά την ακινητοποίηση του οχήματος που μέχρι τότε κάλυπτε την περιοχή.
21: Έχουμε περίπου στους 10.000 κατοίκους και 20.000 επισκέπτες τώρα το καλοκαίρι και ίσως και παραπάνω. Και αντιλαμβάνεστε ότι ένα και μοναδικό ασθενοφόρο που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο, στο κέντρο υγείας, πρέπει να είναι, αν τι άλλο, σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση.
22: Είχαμε δύο επιλογές. Να αφήνουμε την περιοχή ως καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό κέντρο υγείας. Έδωσε εντολή και πήραμε από το γειτονικό κέντρο υγείας πράγματι αυτό το παλαιό ασθενοφόρο.
19: Η λύση ανάγκης, πάντως, σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς, δεν άντεξε, αφού τρεις ημέρες μετά την άφηξή του το γερασμένο ασθενοφόρο χάλασε και μέχρι να επισκευαστεί οι ανάγκες θα καλύπτονται από ένα ακόμη ασθενοφόρο του 2023 που μεταφέρθηκε από το κέντρο υγείας Κυπαρισίας.
23: Δεν καλύπτει τις ανάγκες, δεν είναι πλήρως εξοπλισμένο και το σημαντικότερο είναι στο συνεργείο.
19: Σε πολλές επαρχιακές ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τα κέντρα υγείας εξακολουθούν να βασίζονται σε οχήματα παλαιότερων δεκαετιών. Πρόκειται για οχήματα που κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 2000 και αποσύρονται από το ΕΚΑΒ. Κυκλοφορούν από 15 έως 30 χρόνια στους δρόμους και έχουν από 600.000 χιλιόμετρα και πάνω.
3: Θα πρέπει να γίνει ένας πανελλαδικός σχεδιασμός. Να ενταχθούν οι οδηγοί και τα πληρώματα στενοχώρων των κέντρων υγείας στο ΕΚΑΒ, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερο συντονισμός λειτουργίας στην προνοσοκομιακή φροντίδα.
19: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική αύξηση του στόλου. Από τα 834 οχήματα του 2019, ο συνολικός αριθμός τους φτάνει σήμερα τα 1107, καταγράφοντας αύξηση 32,73%. Ενώ στα ασθενοφόρα, η αύξηση μεταφράζεται σε 194 επιπλέον οχήματα, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τα 843 από 649 το 2019. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται η παραλαβή ακόμη 37 νέων οχημάτων μέσω δωρεών προγραμμάτων ΝΕΣΠΑ και ιδίων πόρων.
4: Στην εσωτερική επικαιρότητα είμαστε. Είχαμε τρεις εκρήξεις τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα και την Ομόνια και σε φούρνο στην Καλυθέα. Τα δύο περιστατικά στο κέντρο με πανομοιότυπο τρόπο, δηλαδή με χειροβομβίδες, ενώ στην Καλυθέα με μολότοφ. Στα σημεία έσπευσαν κλιμάκια του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες.
6: Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε τα ξημερώματα η Αθήνα από τον μπαράζ επιθέσεων με χειροβομβίδες και μολότοφ σε καταστήματα. Μέσα σε τρεις ώρες, τρεις επιχειρήσεις σε Ομόνια, Άγιο Παντελεήμονα και Καλυθέα έγιναν στόχος της μαφίας της νύχτας.
7: Μας ανησυχεί αυτό το θέμα όλους όσους είτε πάμε στη δουλειά μας είτε μένουμε εδώ κοντά.
6: Ένας διαβόητος Αλβανός κακοποιός μέλος της Greek Mafia φέρεται να έδωσε την εντολή για τον μπαράζ επιθέσεων σε δύο καταστήματα στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα.
18: Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να γίνει πολύ σωστή εξερεύνηση στο σημείο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών σε περίπτωση που υπάρχουν υπολείμματα ή ευρήματα που μπορεί να μας δώσουν στοιχεία για τον δράστη ή τους δράστες, καθώς ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
6: Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 25 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Διδήμου στην περιοχή της Ομόνιας. Οι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή αφού έσπασαν την τζαμαρία της επιχείρησης με μια σχάρα από φρεάτιο της ΕΙΔΑΠ, στη συνέχεια πέταξαν χειροβομβίδα.
24: Είναι από τα προβλήματα που έχει η περιοχή, έτσι. Μεμονωμένα καυγάδες που έχουν εξελιχθεί σε επιστολές.
25: Βρισκόμαστε στην οδό Αχαρνών, εδώ που στις 4 και 25 τα ξημερώματα άγνωστος φέρεται να άρπαξε φρεάτιο και να το πέταξε στην τζαμαρία του καταστήματος που βρίσκεται πίσω μου, ενώ λίγη ώρα αργότερα φέρεται να επήλθε έκρηξη πιθανόν από χειροβομβίδα.
6: Με τον ίδιο τρόπο, μισή ώρα αργότερα, στις 4 και 55 τα ξημερώματα, σημειώθηκε και η δεύτερη επίθεση σε καφετέρια με ναργιλέδες στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνη στον Άγιο Παντελεήμονα.
18: Είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν οι ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων, να δούμε αν υπάρχει κοινός ιδιοκτήτης ή κάποιος συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο καταστημάτων.
6: Τρεις ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί χτύπημα στην Καλυθέα. Άγνωστοι έφτασαν με μηχανές έξω από φούρνο στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη και γύρω στη μία τα ξημερώματα έσπασαν την τζαμαρία, πέταξαν μολότοφ και εξαφανίστηκαν μέσα στη νύχτα.
26: Σήμερα φαίνεται ότι οι άνθρωποι, οι μαφίες που εμπλέκονται σε αυτά δεν τηρούν κανέναν ηθικό κανόνα, ηθικό δικό τους κανόνα της νύχτας.
6: Οι αστυνομικοί παραμένουν στα σημεία των εκρήξεων και εξακολουθούν να συλλέγουν βίντεο και καταθέσεις, αναζητώντας τον συνδετικό κρίκο πίσω από τα χτυπήματα.
4: Όλα αυτά που είδαμε στο ρεπορτάζ, να πούμε ότι είναι 24 ώρες μετά το πυροβολισμό στα Πατήσια. Περιστατικά τα οποία δημιουργούν μια εικόνα far west που προβληματίζουν και ανησυχούν τους κατοίκους του λεκανοπεδίου ασφαλώς. Πάμε σε μια άλλη κοινωνική μάστιγα τώρα. Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι και την ενεργοποίηση αριθμού έκτακτης μαζικής ειδοποίησης, ανάλογο με αυτό του 112, μελετούν στην αστυνομία για να περιορίσουν το φαινόμενο. Είναι ενδεικτικό ότι μετά τον Ρονάλντο, οι απαταιώνες χρησιμοποίησαν τον Παύλο Ντεγκρές προκειμένου να εξαπατήσουν μια γυναίκα και να της αρπάξουν χρήματα. Θα δείτε πώς.
0: την ενεργοποίηση ενός μηνύματος τύπου 112 και για τις τηλεφωνικές απάτες εξετάζουν τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς οι τηλεφωνικές απάτες που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι για να αρπάξουν μετρητά και κοσμήματα έχουν λάβει πλέον τρομακτικές διαστάσεις με διαρκή αύξηση 30-50% κάθε χρόνο.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα.
0: Τα μηνύματα πρόληψης 112 θα περιέχουν σύντομες οδηγίες, όπως μη δίνετε κωδικούς ή banking, ή η αστυνομία δεν ζητά ποτέ μετρητά, με κύριο σκοπό την προστασία των ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελούν τον κύριο στόχο των κυκλωμάτων. Όλο ένα και πιο εφάνταστους τρόπους ψάχνουν οι επιτίδιοι δράστες προκειμένου να εξαπατήσουν τα θύματα τους και να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Αυτή τη φορά χρησιμοποίησαν το πρόσωπο του Παύλου Ντεγκρές ώστε να παγιδέψουν ηλικιωμένοι στην περιοχή του Καλάμου.
2: Μου έχει τύχει, έκανε πως έκλειγε ότι είναι το παιδί μου, αλλά επειδή εγώ δεν έχω παιδί, την πάτησε και έτσι.
0: Όπως περιέγραψε στις αρχές η συγκεκριμένη γυναίκα, άγνωστοι αρχικά επικοινώνησαν μαζί της υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπούν τον Παύλο Ντεγκρές και της υποσχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ, για την ίσπραξη του οποίου τη ζήτησαν να καταθέσει προκαταβολικά χρήματα για το άνοιγμα ενός υποτιθέμενου λογαριασμού.
8: Δεν είναι περίεργο που αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν απάτες ενώ πριν έμπαιναν στα σπίτια των ανθρώπων να χρησιμοποιούν και την καινούρια τεχνολογία.
0: Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης εμφανίστηκε ψηφιακά το πρόσωπο του υποτιθέμενου μέλους της πρώην βασιλικής οικογένειας με την εικόνα του να κινείται ώστε να δίνει την εντύπωση ότι μιλά. Παρ' όλα αυτά η ηλικιωμένη γυναίκα τους κατάλαβε και στην συνέχεια μπλόκαρε τους αριθμούς τους.
8: Μπορεί να σου φτιάξουν και πρόσωπο αλλά και τη φωνή.
0: Ένας 67χρονος άνδρας στη Λαμία επίσης εντόπισε τους απατεώνες όταν προσπάθησαν να τον κλέψουν προσποιούμενοι τον λογιστή του. Του ζήτησαν να συγκεντρώσει αμέσως μετρητά και χρυσές λίρες σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι. Ο 67χρονος αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη και ειδοποίησε την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαμίας. Για την συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν τρεις δράστες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη και καταδικάστηκαν με βαριές ποινές.
4: Πάμε σε μια θετική είδηση. Πρόγραμμα δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος μέσω των κέντρων υγείας ξεκινά το φθινόπωρο. Το Υπουργείο Υγείας έχει στόχο να ελεγχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, προκειμένου να προληφθούν περιστατικά τα οποία μπορούν εγκαίρως να αντιμετωπιστούν.
19: Ένα νέο όπλο στη μάχη κατά του καρκίνου του δέρματος επιστρατεύει το Υπουργείο Υγείας με ένα δωρεάν πρόγραμμα πρόληψης για όλους τους πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως οι εργαζόμενοι που εκτίθενται καθημερινά στην ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και σε όσους δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις δομές υγείας.
9: Ψάχνουμε για πιο ύποπτες βλάβες που συνήθως το μάτι του ασθενή δεν τις υπολογίζει. Οπότε γίνεται μια αξονική αποτύπωση του δέρματος, ας το πούμε, να καταλάβει ο κόσμος. Και μια φορά το χρόνο καλούμε τους ασθενείς να έρθουν να επαναλάβουν, να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές. Πάντως, οτιδήποτε αλλάζει στο δέρμα ή κάτι καινούριο, γιατί στην ενήλικο ζωή δεν βγάζουμε νέες βλάβες, πρέπει να μας ανησυχεί.
19: Μέσω των κινητών ομάδων υγείας, ο δωρεάν έλεγχος γίνεται ακόμη και στο χώρο εργασίας χωρίς μετακινήσεις. Με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, πραγματοποιείται δερματοσκόπηση, ενώ τα ευρήματα μπορούν να αξιολογηθούν από εξειδικευμένους γιατρούς.
10: Με την πρόληψη, όλες οι μορφές του καρκίνου του δέρματος, ακόμα και το κακό της μελάνωμα, γίνονται απόλυτα ιάσιμες. Όσο πιο γρήγορα βάλουμε διάγνωση, τόσο πιο γρήγορα φεύγουμε από τον κίνδυνο να μπούμε σε περιπέτεια.
19: Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εργαζομένοι του πρωτογενούς τομέα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και λοιείς, αλλά και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους με καθημερινή και παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
11: Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα με την τεχνολογία και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης να κάνουμε δερματοσκόπηση δωρεάν, επιτόπου στον τόπο εργασίας. Δεν χρειάζεται καν να μετακινηθούν. Το διευρύνουμε αυτό με τις κινητές ομάδες υγείας σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με εξειδικευμένα δερματολογικά κέντρα, όπως είναι το Ανδρέας Συγκρός εδώ στην Αθήνα, το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα, να εξεταστούν όλοι οι άνθρωποι δωρεάν και οι συμπολίτες μας φυσικά, όχι μόνο οι χειρονάκτες.
19: Οι κινητές ομάδες υγείας μεταφέρουν τη δράση σε ολόκληρη τη χώρα σε συνεργασία με εξειδικευμένα νοσοκομεία και δερματολογικά κέντρα με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη και την υγεία.
4: Παράθυρο στον κόσμο ξανά την έκπληξή τους για την επιστολή του βασιλιά Καρόλου με την οποία αποσαφηνίζεται πως δεν επιστρέφουν ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας εξέφρασαν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν. Ο Κάρολος ξεκαθάρισε ότι ο Χάρη και η Μέγαν παραμένουν εκτός βασιλικών καθηκόντων και θα αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες.
19: Ο Χάρη και η Μέγαν μπορεί να επέστρεψαν στη Βρετανία, αλλά όχι στη βασιλική οικογένεια.
5: Prince Harry and Meghan Markle have returned to the UK this fall, but not to any official duties in the royal family. But just in case there is any hint of confusion, King Charles, that would be Harry's father, today released a letter of clarification.
19: Με επιστολή το βασιλιάς Κάρολος ξεκαθαρίζει ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δεν επιστρέφουν στα βασιλικά τους καθήκοντα, καθώς εξακολουθούν να θεωρούνται ιδιώτες.
12: Οι προσφωνήσεις του ως αυτού και αυτής βασιλικής υψηλότητας παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Με λίγα λόγια, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα.
19: Ο Χάρη και η Μέγαν εμφανίζονται φνηδιασμένοι από την επιστολή του παλατιού, με εκπρόσωπό τους να δηλώνει ότι ξεπλάγησαν λίγο που δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.
13: Prince Harry was pictured for the first time today since his return to the UK at a podcast studio.
19: Στο χαμόγελο του Χάρη αποτυπώνεται η χαρά του για την επιστροφή του, παρά το γεγονός ότι μόλις πέρσι δήλωνε κατηγορηματικά πως αν και του έλειπε η πατρίδα του, δεν έβλεπε τον εαυτό του να επιστρέφει σύντομα.
14: I can't see a world in which I would be bringing my wife and children back to the UK.
19: Με τον πρίγκιπα Χάρη να έχει επιστρέψει στη Βρετανία έπειτα από 6 χρόνια ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται για ακόμη μια φορά στη σχέση του με τον αδερφό του, πρίγκιπα Βίλιαμ, και στο κατά πόσο οι δύο άνδρες μπορούν να αποκαταστήσουν τους δεσμούς τους.
15: Everybody just feels it's a great pity that they've gone their separate ways, and there doesn't seem to be any major figure like a Churchill who can bang heads and say, stop this foolishness.
19: Οι σχέσεις του Χάρη και του Βίλιαμ εξακολουθούν να είναι τεταμένες λόγω οικογενειακών διαφωνιών και δημόσιων αποκαλύψεων.
16: I think that he's very tough, William. You know, I don't think he's going to re-embrace Harry. I think that the turbulence of having that sort of sideshow going on is something he doesn't want to re-embrace at this point. I don't think that trust can probably ever be restored.
19: Το παλάτι επιχειρεί να χαράξει σαφή όρια ανάμεσα στο Χάρη και τη Μέγαν και στα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ενώ το ερώτημα πλέον είναι πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις μεταξύ τους από εδώ και στο εξής.
4: Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Συνέντευξη τύπου είχαμε για τη συναυλία με αφορμή τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο μουσικό μας προσκήνιο. Θεόδωρα Πόντα, όλα έτοιμα για το Σάββατο. Τι εκπλήξεις μας ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος?
17: Παραμένει σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου. Ο δημοφιλής τραγουδιστής απαντά σε ερωτήσεις των συναδέλφων. Σωτήρη, όλα είναι έτοιμα. Πρέπει να σου πω ότι η συγκεκριμένη πολύ μεγάλη συναυλία προετοιμάζεται εδώ και ένα χρόνο. Θα δούμε ένα απίστευτο σοου, το οποίο θα πλαισιώνεται από πυροτεχνήματα, από drone. Είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος. Ο Αντώνης Ρέμος εξήγησε ότι η πολύ μεγάλη αγάπη που του έδειξε ο κόσμος στη συναυλία που έκανε στο άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους τον Δεκέμβριο, τον όθησε στο να λάβει την απόφαση και να έρθει το προσεχέ Σάββατο στην πόλη μας για να γιορτάσει τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Πρέπει να σου πω ότι τα ξενοδοχεία στην πόλη είναι sold out εξαιτίας αυτής της συναυλίας. Όλοι περιμένουν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να βιώσουν αυτήν την αξέχαστη βραδιά. Ανακοίνωσε σήμερα ο Αντώνης Ρέμος ορισμένα πρόσωπα τα οποία θα βρεθούν μαζί του στην σκηνή. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ μαζί του θα βρεθούν η Μαντό, η Κέτι Καρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Gypsy Kings, η Δέσποινα Βανδύ, ο Σναπ, ο Χάνταουέι, ο Μάνος Πυροβολάκης, και θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και ο Ροναλντίνιο, ο δημοφιλής ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα παίξει μάλιστα επί σκηνής κρουστά, Σωτήρη, με τον Αντώνη Ρέμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκείνη τη μέρα όλα τα βλέμματα θα στραφούν στην πόλη μας. Χιλιάδες κόσμου θα κατακλείσουν το παραλιακό μέτωπο προκειμένου να απολαύσουν το μοναδικό αυτό πρόγραμμα.
4: Εντυπωσιακό όλο αυτό που μας περιγράφει Θεόδωρα. Να σου πω, απάντησε ο Αντώνης Ρέμος και για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, επειδή η σκηνή της συναυλίας είναι μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
17: Μας είπε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος, ότι ανυπομονεί για την συναυλία, ωστόσο δεν μας έκρυψε ότι αισθάνθηκε, όπως είπε, ένα σφίξιμο εξαιτίας αυτών των αντιδράσεων που προκλήθηκαν. Είπε ότι μελετήθηκαν όλοι οι χώροι. Ο χώρος εκείνος στο παραλιακό μέτωπο μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ο ιδανικός για να φιλοξενήσει τις χιλιάδες κόσμου που θα έρθουν στην πόλη για να τον δουν από κοντά. Το τελευταίο, είπε χαρακτηριστικό Αντώνης Ρέμος, που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα αντιπαράθεσης χωρίς λόγο. Μετράμε πλέον αντίστροφα. Μάλιστα. Αυτό είναι γεγονός.
4: Θεόδωρα, σε ευχαριστούμε. Ζηλεύουμε λίγο που θα είσαι εκεί. Να δούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου.
27: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούσαν μια τέτοια κατάσταση που βιώνουν τον τελευταίο καιρό, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνιας, ένα κλίμα αντιπαράθεσης, χωρίς κανέναν, μα κανέναν απολύτω χώρο, λόγο. Σκέφτηκα, λέω, γιατί να μην κάνουμε μια εκδήλωση, μια γιορτή, για να γιορτάσουμε με όλους τους φίλους μου όλα αυτά έτσι που έχω ζήσει αυτά τα 30 χρόνια μέσα από τη μουσική, όλες τις εμπειρίες που έχω συλλέξει, ανθρώπους που έχω γνωρίσει, καλλιτέχνες, μουσικούς, συνεργάτες. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα το να γίνει μια όμορφη γιορτή για τα 30 χρόνια καριέρας μου.
4: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία

0: Με φουλ παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Φουγκ, κοίτα, ένα black cab.
3: Εγώ Φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
2: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
3: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
2: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
3: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
4: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
5: Καλησπέρα σας. Πριν από λίγο ξεκίνησε το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Οι κιτρινόμαυροι θέλουν νίκη και την επιστροφή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έτσι ώστε να μπουν με ανεβασμένη ψυχολογία στη διεκδίκηση μιας θέσης που θα οδηγεί στον επόμενο γύρο. Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ομάδα με τους Μπρινιόλι, Μουκουντή, Ρότα, Πίλιο, Ρέλβας, Κοϊτά, Μάγκερ, Μαρίν, Βιτάλης, Γιώβιτς και Βάργκα. Ανοίγει λοιπόν σήμερα η αυλαία του Champions League και εκτός από την αναμέτρηση της ΑΕΚ έχουμε άλλα 5 παιχνίδια στο απόψινό πρόγραμμα. Άλλο ένα παιχνίδι αυτή την ώρα λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη, Μπριζ Άστον Βίλα, και στις 10 τα άλλα μάτς, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, Ντόρτμουντ Βίγια Ρεάλ και Λίλ Μπέτις. Η Manchester City του Έντσο Μαρέσκα θα δοκιμαστεί στον Τραγκάο κόντρα στην Πόρτο. Την ίδια ώρα η Ίντερ θα αγωνιστεί στον Μπερναμπέου με τον Κρίστιαν Κίβου να συναντά το μέντορα και πρώην προπονητή του Ζωσέ Μουρίνιο στο μεγαλύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής.
6: Η ώρα του Champions League έφτασε και Real Madrid και Ίντερ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της League Phase. Οι Μαδριλένοι προέρχονται από την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα από την Betis και ξεκινάνε διψασμένοι για την διεκδίκηση του 16ου Champions League τους, καθώς τα δύο τελευταία χρόνια έχουν αποκλειστεί στα προημιτελικά. Χωρίς τους τιμωρημένους Καμαβιγκά, Γκιουλέρ και Μπερνάντο Σίλβα, αλλά και τους τραυματίες Ροντρίγκο, Μιλιτάο και Μεντί, ο Ζωσέ Μουρίνιο θα συναντήσει έναν παλιό γνώριμο, καθώς τον απέναντι πάγκο θα κάθεται ένας πρώην παίκτης του με τον οποίο κατέκτησε την κούπα με τα μεγάλα αυτιά του 2010 με την Ίντερ.
7: Chris è uno dei miei, sarà sempre uno dei miei. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
6: Οι νεραζούροι που έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο των τριών νικών στη Serie A ταξιδεύουν στον Μπερναμπέου, μια έδρα στην οποία έχουν να νικήσουν πάνω από 60 χρόνια. Ο Κρίστιαν Κίβου, που πέρυσι είδε την ομάδα του να αποκλείεται από την ενδιάμεση φάση του Champions League, θέλει να αποδείξει ότι ο μαθητής μπορεί να νικήσει τον δάσκαλο.
8: Μουρίνιο είναι un vincente, senza ombra di dubbio. È un allenatore che sa trasmettere determinate cose in determinati momenti. E da questo punto di vista ne sono pochi al mondo come lui.
6: Manchester City και Porto κοντράρονται στον Τραγκάο. Οι Citizens έχουν ξεκινήσει με 3 νίκες στο πρωτάθλημα, αλλά μετά το τέλος της εποχής Pep Guardiola ψάχνουν τα πατήματά τους για να κατακτήσουν για δεύτερη φορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2023.
9: When you are Manchester City, the expectations are always higher. Again, I like more to be focused on the day by day. It's very complicated to think where we can be, you know, in February, March, April, in terms of expectation.
6: Η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Πόρτο αποτελεί πάντα υπολογίσιμη δύναμη της διοργάνωσης και αναμένεται να αποτελέσει σκληρό καρύδι απέναντι στη Σίτι, καθώς οι Δράκοι μετράνε 5 νίκες σε 5 μάτς στο πορτογαλικό πρωτάθλημα που οδηγούν την κούρσα.
5: Μόλις τα 18 της χρόνια, η Ερμιόνη Γκίκα έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στην ιστιοπλοεία. Λίγες μέρες μετά από το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στη Δανία, μίλησε στη Βιργινία Δικαιούλια στην εκπομπή Εκτός Γηπέδου.
10: Τώρα στη Δανία, στο Παγκόσμιο, πρέπει να πω ότι το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί είχα το Ευρωπαϊκό πριν από ένα μήνα και εκεί ήμουν πολύ πιεσμένη, είχα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είχα πολλές απαιτήσεις και επειδή και πέρσι είχα κερδίσει αυτούς τους δύο αγώνες, έπρεπε να κερδίσω και φέτος και είχα αυτή την πίεση. Ενώ τώρα στη Δανία το ευχαριστήθηκα πολύ παραπάνω.
11: Είχες δηλώσει.

0: ότι ένιωθες άνετα με τον άνεμο, ότι πνευματικά, σωματικά και τακτικά ήσουν πολύ δυνατή. Ποιο από αυτά τα τρία έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο και σε βοήθησε περισσότερο?
1: Ένιωθα έτοιμη σε όλα αυτά τα, σε όλα αυτά τα κομμάτια. Θα έλεγα ότι το γεγονός ότι ήμουν καλά σωματικά με βοήθησε πάρα πολύ σε σχέση με τους άλλους. Γιατί κάθε φορά μπορούσα στο τέλος της ημέρας να δώσω αυτό το κάτι παραπάνω που με βοηθούσε και μπορούσα να τελειώσω καλά τη μέρα κάθε φορά. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα και την τελευταία μέρα μπόρεσα να τελειώσω καλά επειδή είχα ακόμα δυνάμει.
2: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι θα επιμείνει και την Τετάρτη με τη θερμοκρασία λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν μετά το μεσημέρι στην Πίνδο, τη Δυτική Μακεδονία και το ιστορικό της Πελοποννήσου. Το πρωί θα αναπτυχθούν ομίχλες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν λίγο και θα πνέουν 4 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς με μεταβλητή άνεμη μέχρι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στο μεσημέρι στους 30 με 33 και τοπικά κυρίως σε Δυτική Ελλάδα στους 34 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι βοριάδες θα φτάνουν τα 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και εκεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ.

0: Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη. Ου! 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δύο κινήσεις στρατηγικής σημασίας για τη χώρα έλαβαν σήμερα χώρα σε διαφορετικές μάλιστα περιοχές, σε διαφορετικές πρωτεύουσες. Από τη μία είναι οι Ιταλικές φρεγάτες που θα ενισχύσουν την ναυτική ισχύ της Ελλάδας και παράλληλα η αναθέρμανση της συνεργασίας με την Αίγυπτο, με ό,τι σημαίνει αυτό και σε γεωπολιτικό βέβαια επίπεδο θα τα δούμε σε λίγο. Από το 2029 η μείωση του 30% στο ρεύμα, μεγάλο στοίχημα να αποτυπωθεί στη τσέπη του καταναλωτή το ενεργειακό πλεονέκτημα της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα. Παραμένει ο γρίφος για το πώς θα ανοίξουν τα δεκάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα, πέρα από τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Εμείς θα δούμε απόψε και αν υπάρχει και άλλος τρόπος ώστε να ανοίξουν περισσότερα. Να καλησπερίσω τον Νίκο και τη Φόφη που θα δούμε όλη αυτή τη θεματογραφία σήμερα. Καλησπέρα και στους δύο. Θα ξεκινήσουμε όμως με την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα και ό,τι νεότερο υπάρχει σε δικαστικό επίπεδο, σε επίπεδο δικαιοσύνης. Είναι μαζί μας η Κωνσταντίνα Μαύρου για να μας δώσει το ρεπορτάζ και αμέσως μετά βλέπουμε, ήδη θα δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα, την κυρία Έλενα Τζούλη, τη δικηγόρο της οικογένειας Γρίβα, για να μας πει πώς βλέπουν και στην οικογένεια και η ίδια ως δικηγόρος της υπόθεσης αυτή την εξέλιξη. Κωνσταντίνα.
1: Ουσιαστικά η εξέλιξη είναι ότι οι τέσσερις αστυνομικοί που βρίσκονταν εκείνη την μοιραία νύχτα στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη για κακούργημα για την θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για κακουργηματική ευθύνη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Πρόκειται ουσιαστικά για την αξιωματικό της υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Σύμφωνα με το βούλευμα, οι παραλήψεις αφορούν την εκτίμηση του κινδύνου, τη μη οργάνωση αποτελεσματικής προστασίας, την μη διαθεσιμότητα υπηρεσιακού οχήματος που σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπήρχε εκείνη την μοιραία νύχτα όχημα στο αστυνομικό τμήμα και την διαχείριση της κλήσης της 28χρονης κοπέλας. Ουσιαστικά δηλαδή κατά την εκτίμηση του Συμβουλίου οι τέσσερις αυτοί αστυνομικοί που είχαν νομική υποχρέωση να προστατεύσουν την Κυριακή Γρίβα δεν έκαναν όσα μπορούσαν να είχαν κάνει εκείνη την ημέρα και ουσιαστικά υπάρχει αιτιώδης συνάφεια με τον θάνατό της. Φυσικά αυτό αναμένεται να κριθεί από το μεικτό ορκωτό, ενώ μέχρι τότε και οι τέσσερις παραμένουν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς φυσικά όρους που τους έχουν αποδοθεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα. Δεν ξέρω, Νίκο, πώς βλέπεις αυτή την εξέλιξη.
2: Εντάξει, είναι σημαντική εξέλιξη, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι πρωτοδίκως είχαν πέσει στα χαμηλά. Είχε προκληθεί αντιδράσεις τότε για μια γυναικοκτονία έξω από αστυνομικό τμήμα. Έμεινε στην ιστορία η φράση ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί. Αυτό ήταν το κλίμα εκείνων των ημερών. Θεωρώ ότι μακάρι να σταματήσουμε κάποιο τρόπο γυναικοκτονίας. Δεν ξέρω αν βοηθάει να χαρακτηρίζονται πλέον ως ιδιώνυμο αδίκημα και να έχουν ξεχωριστεί αντιμετώπιση
0: νομικά.
2: Είναι ένα αίτημα που έχει γίνει από την αντιπολίτευση αλλά και από πολλές οργανώσεις. Το θέμα είναι ότι και οι αστυνομικοί θέλουν εκπαίδευση. Δηλαδή, πράγματι, τα φυσικά πρόσωπα παραπέμπονται για κακουργηματικές πράξεις, αλλά σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις στην εκπαίδευσή τους, στην κουλτούρα, στην νοοτροπία που υπάρχει. Και να δούμε σε τι βαθμό αυτή τη φορά η δικαιοσύνη θα πάει τις αποφάσεις της. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο, ποτέ δεν διεκδικήσαμε τέτοιο ρόλο.
0: Να σταλεί το
2: μήνυμα στην κοινωνία αυτό που πρέπει.
0: Ότι δεν είναι ανεκτές τέτοιες υποθέσεις. Ένα σχόλιο και από σένα, Φόφη, πριν πάμε στην κυρία Τζούλη.
3: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο για το θέμα των αστυνομικών, ότι χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση. Και να θυμίσω ότι έχουν μια σειρά αιτημάτων καταθέσει στους αρμόδιους κυβερνητικούς και μάλιστα με αφορμή τη ΔΕΘ και αναμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, είναι η οικονομική πόρη, είναι και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Πρέπει να είναι η διαβίου μάθηση, νομίζω, στην ατζέντα και αυτών των δημόσιων υπηρεσιών, γιατί είναι δημόσιες υπηρεσίες. Και από εκεί και πέρα, ακριβώς επειδή δεν είμαστε δικαστές, θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει μια δίκαιη δίκη και όσο το δυνατόν συντομότερα.
0: Για να συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Τζούλη, νομίζω είναι μαζί μας για να μας σχολιάσει και εκείνη. Καλησπέρα, κυρία Τζούλη, ως δικηγόρος της οικογένειας Γρίβα, τις εξελίξεις τις σημερινές.
4: Καλησπέρα. Σήμερα ήταν μία ημέρα σταθμός, καθώς μετά από αγώνες πάρα πολλών ετών, μηνών, ημερών, εκδόθηκε το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου οι τέσσερις αστυνομικοί, ομόφωνα η επόπτρια και η αστυνομικός υπηρεσίας και κατά πλειοψηφία οι άλλοι δύο. ο αστυνομικός που ήταν στο φυλάκιο και εκφωνητής αμέσου δράσεως. Το βούλευμα ελέγχει και έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για κακουργηματική παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως, κάτι που είναι πρωτοφανές στα ελληνικά δικαστικά και αστυνομικά χρονικά. Και με αυτό το βούλευμα η οικογένεια θεωρεί ότι θα μπορέσει να δικαιωθεί.
0: Ποιο είπατε ότι είναι πρωτοφανές για τα νομικά και τα δικαστικά χρονικά,
4: ότι
0: δηλαδή ακριβώς?
4: Ότι αστυνομικοί παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ένας Έλληνας πολίτης, η Κυριακή, μια κοπέλα που η αστυνομική, η πολιτεία προτρέπει τα θύματα ενδοικογενειακής βίας να προστρέφουν στο αστυνομικό τμήμα αμέσως, τι έκανε? Τα έκανε όλα σωστά. Προσέτρεξε στο αστυνομικό τμήμα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί έστω ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς, έστω ένας, γιατί ήταν αλληλουχία, ήταν οι κινήσεις και των τεσσάρων όλες λάθος. Οι εγκληματικές παραλήψεις τους οδήγησαν στο θάνατο της Κυριακής. Αν ένας εξ αυτών, είτε ο επόπτης, είτε ο εκφωνητής αμέσου δράσεως είχε προτεραιοποιήσει την κλίση και είχε αντιληφθεί τον άμεσο κίνδυνο, είτε η επόπτρια, η οποία ήταν παρούσα μέσα στο γραφείο μαζί με την αξιωματικό ασφαλείας, η οποία νεότερη σε ηλικία, με μια επαρκή εκπαίδευση, θα πει κάποιος, η ίδια απολογούμενη, το οποίο δεν έρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης της. Η εκπαίδευση των αστυνομικών είναι πρωταρχικό, ειδικά όταν υπηρετεί σε τμήματα που έχει μέσα, φιλοξενούν ενδοικογενειακή βία, περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Αν ένας εξ αυτών των τεσσάρων αστυνομικών έκανε αυτό που όφιλε να κάνει εκ του καθήκοντος του, σήμερα η Κυριακή θα ζούσε. Διότι ειδικά για τον αξιωματικό, ο οποίος ήταν στο φυλάκιο, παρακολουθούσε σε απόσταση 1,5 μέτρου κατά το βούλευμα.
2: Τι ποινές τους έχουν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό? Νομίζω έγινε έφεση από τον εισαγγελέα, αν θυμάμαι καλά, στην απόφαση.
0: Έτσι, για τις ποινές.
2: Για τις ποινές τους.
0: Πρωτόδικες.
2: Όχι. Πώς φτάσαμε στο βούλευμα?
4: Όχι. Όχι.
2: Θέλετε να μας θυμίσετε?
4: Πειθαρχικά έχουν επιβληθεί οι ποινές της εξάμηνης αργίας για τους τρεις αστυνομικούς, την επόπτρια, την αξιωματικό ασφαλείας και τον αστυφύλακα, ο οποίος ήταν στο φυλάκι, ο οποίος ήταν ήδη με αμετάκλητη απόφαση κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, και 300 ευρώ χρηματικό πρόστιμο, γιατί τόσο αποτιμήθηκε η ζωή της Κυριακής στον εκφωνητή, που της είπε το περίφημο το περιπολικό δεν είναι ταξί. Κατά αυτής της απόφασης της ποινής χάδι που αντιμετώπισε, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν πειθαρχικά οι τρεις αστυνομικοί, έχει ασκηθεί έφεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το συνήγορο του πολίτη. Έχει προσφύγει ο συνήγορος του πολίτη για τη σκανδαλώδη πειθαρχική μεταχείριση των τεσσάρων αστυνομικών.
0: Ενώ τώρα, κυρία Τζούλη, αν καταδικαστούν για το συγκεκριμένο κακούργημα αυτό της εκθέσεως διαπαραλήψεως, οι ποινές φαντάζομαι θα είναι μεγάλες.
4: Οι ποινές θα είναι πολύ μεγάλες και είναι στην κρίση του δικαστηρίου αν θα υπάρχει αναστολή στην έκθεση της ποινής ή όχι. Είναι σκανδαλώδες το γεγονός ότι ο επόπτης ήταν ήδη καταδικασμένος αμετακλήτως σε κακούργημα. Δεν έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση. Ήταν θέση ευθύνης. Δεν μπορεί ένας πολίτης να πηγαίνει να ζητά προστασία στο αστυνομικό τμήμα, μια κοπέλα, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, και να τον πετάνε έξω βορρά στα νύχια ενός δολοφόνου που η Κυριακή δήλωσε είναι απ' έξω, με περιμένει, φοβάμαι. Ζήτησε κρατική προστασία και δεν την πήρε.
0: Όλοι θυμόμαστε αυτό το ανατριχιαστικό τηλεφώνημα.
4: Έχει πλέον, ναι, με το αίμα της Κυριακής έχει θεσπιστεί η λέξη γυναικοκτονία.
0: Αλλά
4: δεν βλέπω να γίνεται τίποτα.
3: Κυρία Τζούλη, είπατε πριν ότι έγιναν πολλές εγκληματικές ενέργειες που οι οποίες αν δεν είχαν γίνει δεν θα είχε καταλήξει βεβαίως η Κυριακή. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει πάντα ένα πρωτόκολλο σε όλα τα βήματα που είδαμε να καταγράφονται, που μάθαμε μέσα από τα ρεπορτάζ και από εσάς και από όλους τους ειδικούς, δεν ακολουθήθηκε κανένας κανόνας σε αυτό το πρωτόκολλο που υπήρχε?
4: Απολύτως κανένας κανόνας. Αρχίζοντας από τον αξιωματικό της αμέσου δράσεως, δεν προτεραιοποίησε το τηλεφώνημα ώστε να το διαβιβάσει. Καθόλου δεν σάπνισε τον κίνδυνο. Πηγαίνοντας στον αξιωματικό που βρίσκονταν μέσα στο φυλάκιο, ενώ ρώτησε την Κυριακή για ποιο λόγο θέλει να ανέβει επάνω. Του είπε είναι έξω, είναι κάπου εδώ κοντά ο πρώην μου, κινδυνεύω, φοβάμαι, θα με σκοτώσει. Είπε τη λέξη φοβάμαι 3 φορές. Την άφησε να ανέβει επάνω. Εκεί επιλήφθηκε η αξιωματικός ασφαλείας, στην οποία έκανε την καταγγελία. Επειδή ζήτησαν παράβολο, αν είναι δυνατόν, ζήτησαν παράβολο ενώ στις μηνύσεις για ενδοικογενειακή βία δεν προβλέπεται και η καταβολή παραβόλου.
0: Το οποίο είναι γύρω στα 90 ευρώ αυτό το παράβολο.
4: Ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να δώσει αυτά τα χρήματα.
4: Μα δεν προβλέπεται.
2: Ναι, για την ενδοικογενειακή βία δεν προβλέπεται.
0: Δεν προβλέπεται καν.
4: Υποβολή μήνυσης, μια απλή υποβολή μήνυσης.
0: Όλα κυρία Τζούλη,
2: για να κλείσουμε.
4: Να σας πω μόνο αυτό. Ναι, ναι. Η επόπτρια που ήταν παρούσα και μέσα, είχαν έρθει και όλοι αυτοί οι αστυνομικοί που είναι τώρα κατηγορούμενοι, μάρτυρες στο δικαστήριο του δολοφόνου της Κυριακής. Εάν εξαιρέσουμε την αξιωματική υπηρεσία, η οποία διατήρησε το δικαίωμα αξιοποίησης, η επόπτρια και ο αξιωματικός ο οποίος ήταν στο φυλάκιο ήταν προκλητικότατοι. Κατέθεσαν ότι όλα έγιναν τέλεια. Δεν έγινε καμία παράληψη και πάλι
0: αυτή
4: τα ίδια
0: ήταν η υπερασπιστική του γραμμή. Νίκο, κάτι θέλεις να πεις για να κλείσουμε την κυρία Τζούλη?
2: Άλλαξε κάτι στις διαδικασίες από την δολοφονία της Κυριακής και έπειτα?
3: Έστω το πρωτόκολλο.
4: Έχουν θεσπιστεί, αλήθεια είναι, περισσότερα τμήματα ενδοικογενειακής βίας. Δίδονται panic button στα θύματα τα οποία καταγγέλουν. Πλην όμως, επειδή μου έτυχε άλλο ένα περιστατικό, πήγαμε μαζί στο τμήμα ενδοικογενειακής βίας. Δεν θέλω να πω σε ποιο αστυνομικό τμήμα. Δόθηκε panic button στο κορίτσι, νέο κορίτσι. Και όταν μετά από μία ώρα βρέθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας tête-à-tête με το άτομο το οποίο την παρενόχλησε και την απείλησε, ενεργοποίησε το panic button. Εγώ ήμουν απ' έξω με το όχημά μου ανέμενα. Έπρεπε να πάρω εγώ άλλες 3 φορές την άμεσο δράση μέχρι να καταφτάσουν. Αν δεν παρενέβαινα εγκαίρως, δεν ξέρω τι μπορούσε να έχει γίνει στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Δεν θεωρώ ότι είναι
0: και άλλα να γίνουν
4: η αντιμετώπιση. Και τα βλέπουμε καθημερινά. Πόσες γυναίκες χάνουν τη ζωή τους από πρώην ενή συντρόφους. Καθημερινά όλοι γινόμαστε μάρτυρες.
0: Κυρία Τζούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και για όσα μας είπατε και μας βοηθήσατε και εμείς να καταλάβουμε τι θα γίνει.
4: Του μηνός ξεκινάει σε δεύτερο βαθμό η δίκη του δολοφόνου της Κυριακής.
0: Ο οποίος να πούμε ότι είναι στο ψυχιατρίο ακόμα, έτσι κλείνοντας.
4: Ο οποίος να πούμε, και εδώ θα έχουμε και καινούργιες ένομες ενέργειες εμάς των συνηγόρων, προκλητικά, ενώ και ομόφωνα το Μικτόρκο το έκρινε ότι δεν πάθει από καμία ψυχική νόσο, αλλά δεν έχει και γνωμάτευση, καμία γνωμάτευση, προκλητικά βρίσκεται κρατούμενος στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, που επιτρέψτε με, για εμάς που ξέρουμε και το έχουμε επισκεφθεί, σε σχέση με τις άλλες πτέρυγες του ψυχιατρίου των φυλακών Κορυδαλλού, χαρακτηρίζεται πεντάστερο.
0: Το κρατάμε και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζούλη. Να είστε καλά.
4: Καλά.
0: Καλό βράδυ. Και εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται στα γεωπολιτικά. Είπα και πριν για τις 2 πολύ σημαντικές συμφωνίες που έλαβαν χώρα σε διαφορετικές πρωτεύουσες σήμερα, και για τις φρεγάτες αλλά και για την τριμερή που έγινε. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, και καλησπερίζουμε επίσης και τον κύριο Σπύρο Περβένα, πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων, Ναύαρχος Αναποστρατεία. Καλησπέρα και σε εσάς. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα.
5: Αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
5: Δεν είμαι πρόεδρος, είμαι επίτιμος πρόεδρος. Έχω παραδώσει.
0: Εντάξει, είναι σαφές αυτό. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Κύπριου Προέδρου και του Αλσίση και επιστρέφουμε.
6: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα. Ούτε ανοχήσετε δεδεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
7: في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط وصولاً
5: إلى την ίδια κήρυξη που υιοθετήσαμε σήμερα αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτές τις κοινές μας επιδιώξεις, ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών παραμένουν οι σταθεροί και απαράβατη μας πηξίδα.
8: Το ζητούμενο για την Ελλάδα και την Ιταλία δεν είναι μόνο η μεταβίβαση 2 φρεγατών. Είναι Η στενή συνεργασία είναι αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, είναι η ιταλική συνεργασία στην προσαρμογή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Είμαι εδώ για να συζητήσω και την ευρύτερη συνεργασία με την Ιταλία. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου.
0: Να πάρουμε, κύριε Φαντή, πρώτα ένα σχόλιο από εσάς για αυτές τις δύο ελληνικές πρωτοβουλίες.
9: Να πούμε ότι όλα αυτά είναι, εξελίσσονται σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον. Δηλαδή τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία, οι παίκτες τοποθετούνται και επανατοποθετούνται στην περιφερειακή σκακέρα. Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει εδώ και αρκετά χρόνια κάποιες σχέσεις που έχουν κρίσιμη σημασία σε κάθε περίπτωση. Μία από αυτές είναι η τριμερή συνεργασία με την Αίγυπτο και την Κύπρο, η οποία έχει αποδώσει αποτελέσματα ήδη από το 2020, κλείνοντας, αν θέλετε, αντιμετωπίζοντας προβλήματα πολύ μεγάλα με την μερική οριοθέτηση, η οποία εξουδετέρωσε και νομικά και στο πεδίο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτές όμως είναι σχέσεις οι οποίες θέλουν συνεχώς, αν θέλετε, συντήρηση, θέλουν, όπως επιτρέψτε μου την έκφραση, θέλουν συνεχώς μασάζ. Έτσι, σε ένα περιβάλλον που αλλάζει, η Αίγυπτος είναι μια πολύφερνη νύφη, να το πω έτσι.
2: Είδαμε ένα έντονο φλερτ από την Άγκυρα τον τελευταίο καιρό.
9: Βέβαια.
2: Ο φόβος μην πάει και στη συμφωνία, είναι το τέταρτο μέλος που έκανε η Τουρκία.
9: Βεβαίως. Είναι, η Αίγυπτος είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα. Παλαιότερα χαρακτηριζόταν ως η ηγέτιδα του αραβικού κόσμου. Δεν είναι πια, γιατί πέρασε πολλά τα τελευταία 20 χρόνια, 15-20 χρόνια, ανακάμπτει πάρα πολύ αργά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικούς παίκτες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, πριν πάω στον κύριο
9: Όσο για τις φρεγάτες,
0: ναι,
9: δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική ταχύτητα της ανάταξης των ελλημάτων.

0: αυτών που, που μας κληρονόμησε.
1: Υπάρχει όμως, κύριε Φαντή, και μία διπλωματία έτσι, και στους εξοπλισμούς, και με αυτή θα πάω στον κύριο Περβενά. Δηλαδή βλέπουμε, και μπορούμε να δούμε ταυτόχρονα και την κάρτα, πώς η Ελλάδα έχει ενισχύσει τις σχέσεις της και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ και με την Ιταλία, να σήμερα με τις φρεγάτες, και με τη Γαλλία με την συμφωνία αμυντικής συνδρομής που έχουμε, και κύριε Περβενά.
2: Και με την Ιταλία χαράξαμε και ΑΟΖ.
1: Και με την Ιταλία βεβαίως έχουμε χαράξει και ΑΟΖ.
3: Με τον κύριο Δένδια, ως υπουργό εξωτερικών.
4: Λέγοντας ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο ζωτικό χώρο.
1: Και τώρα που το λέτε σήμερα. Αυτό, είναι σημαντικό και ότι ο κύριος Δένδιας, που είναι τώρα στο Υπουργείο Άμυνας, έχει υπάρξει και υπουργός εξωτερικών,
3: βεβαίως,
1: ώστε να έχει
3: βεβαίως
1: μία συνέχεια όλο αυτό.
3: Βεβαίως.
1: Για πείτε μας για τις φρεγάτες όμως.
3: Λοιπόν, οι φρεγάτες, οι δύο φρέμ, τις οποίες θα παραλάβουμε, τη μία σε ένα περίπου χρόνο και την άλλη σε ένα δεύτερο, σε δύο χρόνια περίπου, το 29, είναι σύγχρονες φρεγάτες, είναι πλεκατριωτών, είναι, να φανταστείτε, ήταν υποψήφιες, προτού επιλέξουμε τις Μπελαρά, οι φρεγάτες Φρέμ έπαιζαν για να αγοράσουμε τέσσερις από αυτές. Η σημερινή συμφωνία, ρυθμιστική συμφωνία που επακολούθησε τις προηγούμενες συμφωνίες που είχαν γίνει, δίνει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αποκτήσει δύο πολύ σύγχρονα πλοία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με πάρα πολύ μικρή τιμή. Δηλαδή, να φανταστείτε, η κάθε Μπελαρά στήριξε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ,
1: ναι,
3: και αυτές οι δύο θα στοιχίσουν 460 χωρίς τα όπλα. Με τα όπλα θα πάνε 700.
1: Οπότε,
3: άρα κάθε μία από αυτές θα στοιχίσει 350 εκατομμύρια χώρια, εάν αποφασίσουμε να κάνουμε τροποποίηση στα καράβια.
2: Φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει ο κύριος Δένδιας αυτό από την
3: εμπειρία. Ναι, πιο ελληνικές. Αυτό θέλω να πω. Πιο ελληνικές. Γιατί οι Μπελαρά κατασκευαστήκαν διαφορετικές από τις γαλλικές Μπελαρά. Διότι προλάβαμε και κάναμε ελληνική μορφολογία όπλων, κυρίως όπλων και συστημάτων εκτόξευσης. Και στις Φρέμ δεν προλάβαμε να το κάνουμε γιατί είχαν το πακέτο το ιταλικό.
1: Κύριε Περβενά, τώρα που θα έχουμε τις τέσσερις Μπελαρά, αυτές τις άλλες τέσσερις της ΜΕΚΟ που θα αναβαθμιστούν και τις δύο αυτές της Μπεργαμίνη, είχε ποτέ η Ελλάδα τέτοια ναυτική ισχύ ως σήμερα?
3: Όχι. Τέτοια ναυτική ισχύ τόσο σύγχρονη δεν είχε ποτέ. Είχε βέβαια τις S, τις Ολλανδικές, αλλά και αυτές ήταν μεταχειρισμένες, αγορασμένες, αλλά πιο παλιές από αυτές που παίρνουμε τώρα σε σχετικό χρόνο. Και επίσης υπάρχει και η οψιόν για άλλες δύο Μπεργαμίνη. Οπότε το σχέδιο είναι για 12 φρεγάτες, 4 Μπελαρά, FDI, 4 Μπεργαμίνη και 4 ΜΕΚΟ αναβαθμισμένες. Ποτέ δεν ήταν το πολεμικό ναυτικό τόσο ισχυρό, και αν βάλουμε και τα υπόλοιπα, βάλουμε υποβρύχια, πυραυλακά τους, ναυτική αεροπορία που τώρα ξαναδημιουργείται από το μηδέν, καινούργιες τορπίλες, καινούργια βλήματα, αναβαθμιζόμαστε. Το θέμα είναι ότι επειδή τόσα χρόνια, όπως είπε και ο κύριος Ιφαντής, δεν παίρναμε τίποτε, η πλήρης απόδοση του σύγχρονου πολεμικού ναυτικού θα γίνει, ας πούμε, περί το 30. Έτσι. Δεν ξέρω αν ο χρόνος που έχουμε επαρκεί για να αντιμετωπίσουμε την εξανατολών απειλή. Είναι κάτι που το ξέρουν και οι ίδιοι, ότι ο χρόνος τους τελειώνει περί το 30. Και δεν ξέρω αν θα το εκμεταλλευτούν αυτό.
4: Κύριε Ιφαντή, λέγατε πριν ότι είναι δυναμικές οι εξελίξεις στη γύρω περιοχή και με αφορμή τη σημερινή συνάντηση στο Κάιρο, βλέπουμε για άλλη μια φορά να επανατοποθούν, να ξαναμπαίνουν στη σκακέρα, στην περιφερειακή και διεθνή σκακέρα, οι βασικοί παίκτες και να υπάρχουν εξελίξεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, σε σχέση με την Κύπρο και με το Κυπριακό, η σημερινή συνάντηση τι αποτύπωμα μπορεί να έχει και εάν υπάρχει μια δυναμική γέφυρα και στο ενεργειακό κομμάτι. Γιατί ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης που αναφέρθηκε στο φυσικό αέριο που παράγεται στην Κύπρο και μπορεί να περνά στο Καέρο, να υγροποιείται και να παίρνει το δρόμο προς τον κάθετο διάδρομο.
1: Να κάνεις ωραία γέφυρα και για το επόμενο θέμα.
0: Πέστε, μπορεί πάρα πολλά να πει κανείς, αν θέλετε, σε αυτό το επίπεδο. Η Κύπρος, εκεί που ήταν εντελώς μόνη της όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν λέω τα προηγούμενα χρόνια, εδώ άλλες εποχές, είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέρος σχημάτων περιφερειακών, κάθεται στο ίδιο τραπέζι με μεγάλες δυνάμεις, σημαντικές δυνάμεις στην περιοχή που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν, όχι να διαμορφώνουν, αλλά να επηρεάζουν τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η διπλωματική και στρατηγική, αν θέλετε, θέση της Κύπρου έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ την ίδια στιγμή. Και βεβαίως αυτό είναι ένα πρόβλημα για την Τουρκία. Είναι ένα πρόβλημα για την Τουρκία, το οποίο θα δούμε πώς.
2: Γι' αυτό και αντιδρά τόσο πολύ έντονα.
0: Ακριβώς. Ξέρετε, ένα κράτος το οποίο επιμένεις, προσπαθείς εδώ και δεκαετίες να πείσεις στους πάντες ότι δεν υφίσταται στην ουσία, παρόλα αυτά να είναι
2: στο τραπέζι.
0: Ακριβώς. Να συζητά, να διαπραγματεύεται, να αποτελεί πολύτιμο, να μην υπερβάλλουμε, αλλά πάντως πολύτιμο εταίρο για πάρα πολλές χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επενδύουν σε κάποιο βαθμό στην στρατηγική θέση της Κύπρου, μέχρι όλες τις υπόλοιπες χώρες, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, αλλά και πέρα από αυτό. Λοιπόν, η ενέργεια είναι το κρίσιμο. Έτσι. Αν δεν υπήρχε η προσδοκία, η πραγματικότητα των ενεργειακών πόρων, αλλά και η προσδοκία και η απέτηση αυτοί οι πόροι να διοχετευθούν στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά, τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά.
1: Ειδικά έτσι που έχουν τα πράγματα αυτή την περίοδο και στις τιμές που βλέπουμε. Ευχαριστούμε
0: και
1: πολύ.
0: Κυρίως, και κυρίως, να πω μια τελευταία κουβέντα.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε. Θα τα πούμε όμως μια άλλη φορά πάρα πολύ άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ναι, αυτά είναι θέματα που δεν τελειώνουν, έτσι κι αλλιώς. Αλλά να δούμε ακριβώς τώρα τι γίνεται και στο ενεργειακό. Μαζί μας είναι ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Καλησπέρα, κύριε Μακρίδη.
5: Καλησπέρα.
1: Είδαμε σήμερα ότι το Υπουργείο Ενέργειας παρουσίασε τον οδικό χάρτη για φθηνότερο ρεύμα κατά 30%, αλλά όχι άμεσα, σε 3 χρόνια από τώρα. Το άμεσο αυτό που θα δουν νομίζω οι καταναλωτές στους λογαριασμούς τους είναι μόνο αυτή την μείωση στα 20 στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που αντί για από 7,5 ευρώ νομίζω θα είναι γύρω στα 3,5.
2: Εντάξει, και σημαντική η παρέμβαση που έκανε η κυβέρνηση στις τιμές του σταθερού ρεύματος.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, δηλαδή είναι πιο φτηνά κατά 7 λεπτά από ό,τι είναι σήμερα.
1: Αρκεί κάποιος να κάνει την κίνηση και άμα έχει μείνει ακόμα στο πράσινο να πάει στο μπλε.
5: Ωραία, ναι. Υπάρχει αυτή η κίνηση για τα οίκο. Εντάξει, πάντα είναι καλή μία μείωση. Δεν είναι σημαντικό το ποσό, αλλά έχει προέλθει από τις νέες διασυνδέσεις και τη μείωση των νησιών με το κεντρικό σύστημα. Εκεί έχουν εξαγγελθεί και άλλες παρεμβάσεις που θα γίνουν τις επόμενες, με το επιθετικό πλάτο ΜΜΕ τα επόμενα χρόνια, οπότε αναμένεται εκεί τα οίκο και άλλες παραφερείς χρεώσεις να μειωθούν και άλλο και να υπάρχει μεγαλύτερο όφελος.
2: Κοιτώντας τη συνέντευξη των Υπουργών, το μεγάλο πρόβλημα είναι η αποθήκευση. Δηλαδή χάνουμε πολλή ενέργεια που μαζεύουμε από τον ήλιο κυρίως και από τα αεολία. Τι χάνουμε, δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε. Τι πρέπει να γίνει?
5: Ναι, εκεί έχουν εξεγγειλθεί κάποια μέτρα. Νομίζω 200 εκατομμύρια ευρώ ανακοινώθηκε ότι θα βοηθήσουν στην αποθήκευση μέσω μπαταριών. Επίσης έχουν ανακοινωθεί και κάποια έργα, νομίζω, στα νησιά για την ταμείευση κτλ. Θα δούμε τελικά αυτά πώς θα επηρεάσουν την τιμή της χοντρικής και πώς θα την συμφέρουν στη μείωση των τιμών ενέργειας.
1: Κύριε Μακρίδη, έλα φόβη να ρωτήσω.
4: Υπήρξαν κάποιες αποφάσεις σήμερα. Αν είναι δύσκολος όπως αναμένουν πολλοί ο φετινός χειμώνας, θα πρέπει να υπάρξει εγκαίρως μια επικαιροποίηση των μέτρων και των πρωτοβουλειών που έχουν ήδη αποφασιστεί, κατά την άποψή σας?
5: Αυτά τα μέτρα είναι όλα μακροπρόθεσμα. Δεν μπορεί κάποιο από αυτό να λύσει την τεράστια αύξηση που αναμένεται καλός ή κακός στους επόμενους μήνες. Αυτή η αύξηση είναι πανευρωπαϊκή και προέρχεται από πολλούς, για πολλούς λόγους.
1: Κύριε Μακρύδη, εδώ έχουμε μια μεγάλη εικόνα. Η εικόνα η μεγάλη είναι ότι το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Ότι η ευρωπαϊκή τιμή στο φυσικό αέριο είναι στα 75 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ κοίταγα ότι την ίδια μέρα, πέρσι, ήταν στα 33 ευρώ η μεγαβατόρα, δηλαδή υπερδιπλάσια η τιμή φέτος από πέρσι τέτοιο καιρό, και οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όπως διάβαζα, είναι γεμάτες κατά 65%. Πριν έρθει ο χειμώνας αυτός, έτσι, πριν έρθουν αυτές οι μεγάλες ανάγκες.
5: Ναι, αυτό που θέλω να σας πω είναι δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η αποθήκευση και στην τιμή του ρεύματος που βλέπουμε ότι θα υπάρξει μία αύξηση, δεν είναι μόνο η τιμή του φυσικού αερίου. Είναι πολλοί οι λόγοι τους οποίους και πολιτικοί και τεχνικοί υποδηγούν και αναμένουμε αυτή την αύξηση του επόμενους μήνες μέχρι το Μάρτιο. Οπότε είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις κεντρικά με πολιτικές αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί ίσως στους επόμενους μήνες να ψαλιδίσουν αυτή την αύξηση. Αλλά σίγουρα πάμε για έναν.
1: Χρειάζονται άμεσα λοιπόν ευρωπαϊκές αποφάσεις, έτσι. Δηλαδή αυτό λέτε κι εσείς. Δεδομένου ναι, ότι είμαστε σε μια χώρα που έχει ένα κάθετο διάδρομο. Και είναι το πιο κομβικό αυτό, δεν είναι έτσι?
5: Ναι, τους επόμενους μήνες θα πρέπει να δω ένα, εκτός από τα κομμάτια που τα κλιματικά, δηλαδή που έχουμε θέμα με τη λειψιδρία και τις ψηλές θερμοκρασίες που υπήρχαν τους προηγούμενους μήνες και έχουν επηρεάσει και τα υδροελεκτρικά στην Ευρώπη και την παραγωγή πυρηνικών σταθμών, υπάρχει και η σχέση με τη Ρωσία και τι θα γίνει εκεί με το ρωσικό αέριο, είναι πόσο γρήγορα θα μπουν στην αγορά οι νέες εγκαταστάσεις υποδοχής για το LNG. Έχουμε και εμείς μία στην Αλεξανδρούπολη που έχουν συνεισφέρει σχεδόν όλοι οι μεγάλοι πάροχοι ενέργειας και γίνει μια σύμπραξη εκεί. Πρέπει να δούμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη πόσο γρήγορα θα ανταπεξέλθουν αυτά τα έργα και για να έχει μια επίπτωση στις τιμές του αερίου και κατ' επέκταση μετά και στις τιμές του ρεύματος.
2: Έναν καταναλωτή, τι θα συμβουλεύατε σήμερα εν όψη των εξελίξεων των δύσκολων αυτών που περιγράφετε?
5: Κοιτάξτε, από το 2023 και μετά, σταθερά οι καταναλωτές που ήταν στα μεταβλητά τιμολόγια και ειδικά στα πράσινα πλήρωναν πάντα περισσότερο. Οπότε, ως καταναλωτής, θα πρέπει να κάνει μια έρευνα αγοράς και να αλλάξει σε ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο, είτε του παρόχου είτε κάποιου άλλου παρόχου. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αν κάνει αυτή την αλλαγή, θα βγεθεί ωφελημένος στους επόμενους 12 μήνες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μακρύδη. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε συζητώντας και για το παρασκήνιο.
6: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
7: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
6: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
7: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο, εδώ, στο Άξιον 24.
8: Θέλουνε λίγο ακόμα, μια-δυο μέρες.
9: Σοπά.
10: Έλα, Χρήστο, όχι.
11: Σε ποιο αρέσει να σκούσω και...
12: Για όλους εσάς.
13: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο την κάμερα.
12: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
0: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Για να έρθουμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ να δούμε τι γίνεται. Εμείς θα δούμε εδώ τι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι εδώ, δεν θα έρθει εδώ.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης θα επιστρέψει. Νομίζω αύριο το μεσημέρι θα πάει στο Παρίσι.
2: Αύριο
3: είναι μια
2: μεσημέρι.
3: Σημαντική σύνοδος που αφορά τη διαστημική πολιτική. Αλλά αυτό θα το δούμε αύριο και το συζητήσουμε. Παίζει ρόλο. Μπορεί κάποιοι να ακούγονται ότι είναι λόγια του διαστήματος, αλλά ήδη χώρες τρέχουν πάρα πολύ και αξιοποιούν αυτό το χώρο του διαστήματος και με τους δορυφόρους και τα παιχνίδια που παίζονται με βάση αυτούς. Ο κ. Μητσοτάκης έχει και ένα τετ-α-τετ με τον κ. Μακρόν. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα δει τον Γάλλο πρόεδρο σε μια κρίσιμη περίοδο. Εγώ το συνδυάζω όλο το ταξίδι αυτού του κ. Μητσοτάκη, Αίγυπτο, Παρίσι, έχει και στο σχεδιασμό τη Σαουδική Αραβία. Φαίνεται λοιπόν ότι μπροστά στις εξελίξεις που μπορεί να έχουμε με την Τουρκία, που και χθες προκάλεσε ο κ. Ερντογάν την Ελλάδα, φαίνεται ότι χτίζει τις συμμαχίες μία-μία σε μια προσπάθεια να έχουμε ένα τείχος απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Άρα είναι σημαντικό το ταξίδι και στο Παρίσι, πέραν του κομματιού του διαστήματος, έχει και την ουσία που αφορά τις ελληνογαλλικές σχέσεις και την ενίσχυση αυτής της συμμαχίας που μας βοήθησε και στο Κυπριακό. Αν θυμάστε ότι ήταν από τις χώρες που αντέδρασε η Γαλλία, έχουμε το εξοπλιστικό με τη Γαλλία που είναι ενέργεια, έχουμε πράγμα και έχουμε και την ελληνογαλλική συμφωνία περί συνδρομής αν οτιδήποτε συμβεί και απειληθεί η χώρα μας.
2: Όλα αυτά,
3: είναι σημαντικός παίκτης.
2: Τα σημαντικά αυτά, και λοιπόν, τα παράλληλα είναι και μια απάντηση στην κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς για την εξωτερική πολιτική της
3: εγώ
2: χώρας.
3: Εγώ νομίζω ότι μια σειρά από στοιχεία που τα επαναλαμβάνει, τα επανέλαβε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης, αποδομούν το αφήγημα που το βλέπουμε και την κριτική που δέχεται, όχι μόνο από τον κύριο Σαμαρά, είδα και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα περί ενδοτικής πολιτικής και ότι η Ελλάδα δεν στηρίζει τα συμφέροντά της, έχει πάει μονομερός μόνο με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι δηλαδή ο δεδομένος σύμμαχος. Ο κ. Μητσοτάκης με τις κινήσεις του απαντά και στο πεδίο με την ενίσχυση στα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά και στην διπλωματία με τις συναντήσεις που κάνουμε. Εγώ επισήμανα νωρίτερα για την Αίγυπτο, γιατί ένας κρίσιμος παίκτης, τον οποίο πραγματικά μετά του είχε πει για το Σίσι ο Ερντογάν, τον φλερτάρει με κάθε τρόπο να τα βρει μαζί
2: εδώ
3: του,
2: και
3: ώστε να διαταράξει την Ελληνογυπτιακή και την Κυπριακή Συμμαχία των Τριών. Φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει για την ώρα. Γι' αυτό και καλά κάνει ο κ. Μητσοτάκης και κάνει αυτό το μασάζ που επισήμανε ο κ. Φαντής στους Αιγύπτιους. Να δούμε τι θα βγει αύριο το Παρίσι, αλλά κυρίως το τι επιπτώσεις θα έχει, γιατί ο κ. Μητσοτάκης περιμένει αυτή η αντιπαράθεση που ξεσπάσει με τον κ. Σαμαρά και αποτέλεσε και θέμα του πρωινού καφέ. Έχουμε δει διάφορους οι οποίοι ακούγεται ότι θα είναι υποψήφοι του κ. Σαμαρά. Είδαμε τον κύριο Σαλμά να παίρνει θέση. Είδαμε σήμερα τον κύριο Παναγιωτόπουλο να παίρνει θέση. Τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, τον πρώην υπουργό. Φαίνεται ότι σιγά σιγά ο κύριο Σαμά βγάζει περιφερειακού παίκτε για να αναζωοποιώνει την κόντρα. Θα δούμε πώ θα κάτσει.
4: Και νομίζω ότι ο κύριο Σαμαρά είναι τώρα στην Ολυμπία σε μια εκδήλωση όπου είναι και ο κύριο Τζαβάρα, Κώστα Τζαβάρα, πρώην βουλευτή.
3: Είναι από τα πρόσωπα
4: που ακούγονται ότι θα είναι ενδεχομένω και στο επικρατεία.
2: Τώρα όμω που λέμε για στελέχη και υποψηφίου φόφη, το Πασόκ ήδη έκανε επίσημες μεταγραφές, δύο σήμερα, έτσι δεν ξέρω αν έρχονται κι άλλες.
4: Έτσι, επίσημα. Σήμερα έγιναν οι δύο επιστροφές, θα έλεγα. Είναι και οι δύο βουλευτές προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης από τις Σέρες και η Ολυμπία Τελγιορίδου από την Καστοριά. Με την κυρία Τελγιορίδου, ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να γνωρίζετε, όχι πρέπει, γνωρίζονται από τα χρόνια της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ. Είναι δύο μεταγραφές, τις οποίες είχαν προαναγγείλει εντός εισαγωγικών, αλλά και στην πράξη, γιατί οι δύο πρώην βουλευτές
2: και υφυπουργός,
4: είχαν
2: νομίζω,
4: παραστεί, βεβαίως, αγροτικής ανάπτυξης, βεβαίως, είχαν παραστεί στην εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο Κρήτης, πριν από λίγες ημέρες. Και είχαν φωτογραφηθεί μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα.
3: Αυτό είναι παλιό ΠΑΣΟΚ. Και οι δύο. Ναι. Έτσι, και μάλιστα νομίζω ότι η κυρία Τελογιώτη κατέβηκε υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, έσαιναν τα εξαμάξει που έσαιναν ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ για τα μνημόνια και τα υπόλοιπα. Είχαν κατηγορήσει, μάλιστα η κυρία Τελογιώτη, αν θυμάμαι καλά, είχε φύγει γιατί κατηγορήσε ως εξυγχρονιστές στο ΠΑΣΟΚ τότε. Και έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ύστερα πήγαν στον Κασελάκη, γιατί από τον Κασελάκη επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ.
4: Η κυρία Τελγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης δεν ήταν στο κόμμα Κασελάκη, ήταν εννοείς επί της.
3: Επί της ΣΥΡΙΖΑ ήταν από τους υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη.
2: Α, επί Κασελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Οι κινήσεις γίνονται προς πάσα κατεύθυνση στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπως γίνονται και στην δεξιά πολυκατοικία το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Βλέπουμε φοβερές ανακατατάξεις και αναταράξεις και στις δύο πολυκατοικίες, αν μπορώ να το πω έτσι σχηματικά. Σίγουρα έχει το ενδιαφέρον του, νομίζω, το ότι τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση και όχι στην δεύτερη, δηλαδή δεν είναι τόσο κοντά στο στόχο της να αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά, ότι κάποια στελέχη επιλέγουν το ΠΑΣΟΚ για να συμπορευτούν και προφανώς για να διεκδικήσουν και μια βουλευτική έδρα στη συνέχεια. Αυτό έχει τη σημασία του, νομίζω. Ένα είναι αυτό.
3: Δεν τους έπαιρνε πάντως. Γι' αυτό και.
4: Ο εξώστης είναι άλλη ιστορία.
3: Ναι. Όχι, λέω
4: έχει τον εξώστη του ο κύριος Τσίπρας.
2: Ποιος είναι ο εξώστης του κύριου Τσίπρα?
4: Να τελειώσουμε λίγο με το ΠΑΣΟΚ και να πω το εξής. Ναι, ναι. Αυτό είναι σήμερα το πρώτο κύμα. Θα υπάρχει και δεύτερο κύμα προσχωρήσεων και επιστροφών. Θα έλεγα ότι είναι επιστροφή η προσχώρηση εκ νέου στο ΠΑΣΟΚ της κυρίας Νίνας Κασιμάτη, που εκλέγεται στη Β' Πειραιά. Ενδεχομένως η κυρία Κασιμάτη να εμφανιστεί στην ΔΕΘ κατά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη το προσεχές Σάββατο, όπως και άλλα στελέχη που έχουν αρχίσει κάποιες συζητήσεις και με τον κύριο Σκανδαλίδη, που είναι ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύνησης. Έχουν ακουστεί, όπως ξέρουμε, πάρα πολύ καλά και άλλα ονόματα. Αλλά
2: και
4: μέχρι στιγμής δεν έχουν
2: δώσει
4: ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Από τα αγκάθια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι η πρόταση. Η αυτοπρόταση, η πρόταση, βάζω ένα ερωτηματικό σε αυτό, της επιστροφής της κυρίας Θεοδόρας Τζάγκρη, που διετέλεσε και αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
2: Δεν τη
4: και δεν είναι μόνο αυτό.
2: ΠΑΣΟΚ.
4: Υπάρχουν, ναι, σοβαρές αντιδράσεις και υπάρχει και ένας λόγος πρόσχημα κατά κάποιους, κατά αυτούς που θέλουν την επιστροφή της κυρίας Τζάγκρη στο ΠΑΣΟΚ, ότι ο κύριος Καστανίδης αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ γιατί είχε περάσει τα 20 χρόνια κοινοβουλευτικά, στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Αυτό συμβαίνει και με την κυρία Τζάκρη που εκλέγεται από το 2004.
2: Όχι στο ίδιο
4: αλλά
2: κόμμα.
4: Φαντάζομαι,
3: πάντως, μην
4: παραπέμπω, όπως φανταζόμαστε
3: Λάξ,
4: όλοι.
3: Αν το λέει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ ο Μητσοτάκης, αν συνεχίσει και παίρνει ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, δικαιολογημένο Μητσοτάκης ότι είσαι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Με ονόματα πια.
4: Το θέμα είναι η αμφίπλευρη διεύρυνση. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ και νομίζω αυτό αφορά και τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το ότι επανέρχονται κάποια στελέχη δεν μπορείς να πεις ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ταυτιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός αν εννοείς την Ελλάς.
3: Όχι, εννοώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν βλέπω τις μεταγραφές που έχει κάνει από βουλευτές του.
4: Έχουν αποχωρήσει
3: του
4: το ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα στελέχη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
3: Δεν έχουν αποχωρήσει πολύ καιρό. Με τις διασπάσεις έγιναν και έφυγαν.
4: Τεράστιος πολιτικός χρόνος.
2: Ο κύριος Πέτρος
4: Παπάς, οι δύο νυν βουλευτές.
2: Να πούμε στη συνέχεια της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Παπάς.
3: Δηλαδή βλέπουμε ένα κομμάτι πραγματικά που μου κάνει εντύπωση, είτε το πούμε επιστροφή ή ρεβάνς αν θέλεις. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν δημιουργήθηκε και μεγάλωσε πήρε πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Τώρα βλέπουμε μια επαναφορά στελεχών που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
4: Κοίταξε, η συσπήρωση δυνάμεων είναι πάντα ένα στόχος των κομμάτων, ειδικά όταν πλησιάζουν προς τις εκλογές. Κατά την άποψή μου, οι επιστροφές και οι μεταγραφές πρέπει να γίνονται με κάποιους κανόνες, όπως έχουν επισημάνει πολλές φορές στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό γιατί. Γιατί ποιο είναι το ζητούμενο κάθε φορά για τα κόμματα? Να αυξήσουν τις δυνάμεις τους και τη δυναμική τους προς τις εκλογές. Θα υπάρξει λοιπόν αποτύπωμα στην πανελλαδική κάλπη από κάποια μεταγραφή? Η εύκολη απάντηση είναι όχι, ενδεχομένως.
2: Ερώτημα.
4: Είναι η κεντρική πολιτική που αυξάνει ή μειώνει τη δυναμική του κάθε κόμματος.
2: Τώρα μου είχες υποσχεθεί για εξώστη Τσίπρα πριν πάω στη Σοφία Ζαχαράκη, ναι, και τι έχει γίνει με το βιβλίο τελικά.
4: Αύριο ο κύριος Τσίπρας έχει τη συνέντευξη τύπου. Θα αρχίσει στις 5 το απόγευμα στο Βελίδιο. Θα γίνει η συνέντευξη τύπου και από ό,τι καταλαβαίνουμε θα διαρκέσει αρκετά. Μπορεί και να έχουμε αρχίσει την εκπομπή και να μην έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου. Γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλές ερωτήσεις και είναι πολλά τα θέματα. Ένα από τα θέματα θα είναι ο εξώστης. Θα βρεθούν στο ίδιο ενσταντανέ και πρόσωπα που είχαν ανέβει στον εξώστη, θυμόμαστε σε εκείνη την πρώτη εκδήλωση για την Ιθάκη του κυρίου Τσίπρα? Όχι, δεν θα παραστούν στελέχη και ανεξάρτητοι βουλευτές, γνωστά πρόσωπα
2: δεν
4: που ήταν
2: πάνε
4: από την πρώτη μέρα της θητείας του κυρίου Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ξέρουμε αυτό. Θα είναι αρκετοί τομεάρχες της Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και το ζητούμενο είναι αν οι παλιοί και οι νέοι, τα θέματα που έθεσε χθες ο Νίκος εδώ, μπορούν να ισορροπήσουν στη συνέχεια υπό την ίδια στέγη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούγονται έντονα φήμες ότι οι νέοι, κάποιοι ας πούμε από τους τομεάρχες της Ελλάς, δεν βλέπουν με καλό μάτι την προσχώρηση στην Ελλάς πρώην υπουργών του κυρίου Τσίπρα, στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και στελέχοι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα που λένε το εξής: οι βουλευτές είναι αυτοί που έχουν εκλογικό μηχανισμό και ότι εν πάση περιπτώσει μέχρι στιγμής οι νέοι δεν έχουν αποφύγει τις γκάφες ή τις παγίδες αμέσως μετά την παρουσίαση από τον κύριο Τσίπρα του προγράμματος. Άρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ισορροπία την οποία την αναζητούν μέχρι να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του κυρίου Τσίπρα. Η ερώτηση βεβαίως που θα τεθεί αύριο στον κύριο Τσίπρα και έχει ενδιαφέρον είναι αν επιμένει στον κανόνα που έθεσε να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα πριν γραφτούν όπως ένα απλό μέλος στην Ελλάς.
2: Μάσκο, να το ξεκαθαρίσουν βουλευτές. Αυτό θα έρθει η ώρα να κλείσει η Βουλή. Δηλαδή, έτσι
4: ακούσαμε
2: και αλλιώς,
4: χθες
2: αυτό
4: εδώ
2: το
4: την κυρία Κουφονικολάκου
2: από πριν το
4: να
2: καλοκαίρι,
4: λέει υπάρχουν οι κανόνες, είναι καθαρά τα χαρτιά.
2: Και άμα παραιτηθούν για ένα μήνα δεν έχει και τόσο νόημα. Εντάξει,
3: εκεί έχει πολύ ένταση, κυρίως για τις εκλογικές περιφέρειες. Αυτό που σκέφτεται ο κύριος Τσίπρας είναι κάποιους από αυτούς που θεωρούμε δεδομένους ότι κατέβαιναν και εκλεγόνταν με το ΣΥΡΙΖΑ σε συγκεκριμένες περιφέρειες, να τους στείλει αλλού. Για να αποδείξουν στο πεδίο ότι πραγματικά δίνουν τον αγώνα της μάχης για την Ελλάς και όχι για τη μάχη να ξαναγίνουν βουλευτές. Εκεί γίνεται το παζάρι τώρα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή με αρκετές ενστάσεις και επιφυλάξεις. Να δούμε σε ποιους. Γιατί είναι πολλά τα ονόματα που έχουν και είναι σε αναμονή.
4: Και όχι μόνο από
3: Βασίλη,
4: τον ΣΥΡΙΖΑ,
3: και ο Ζαχαριάδης.
4: Είναι και από την αριστερά. Ο Αλέξης Χαρίτσης, η Εύη Αξιόγλου.
3: Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από στελέχη.
4: Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν έχει γίνει απευθείας συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Εγώ θέλω να δω τις γυναίκες της Θεσσαλονίκης.
4: Τις?
3: Γιατί από τις γυναίκες της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, γιατί ακούω τόσες πολλές υποψηφιότητες γυναικείες που θα έχει ενδιαφέρον η μάχη των γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έχω ακούσει την κυρία Τσαπανίδου, έχω ακούσει
4: Μην βάλει μέσα την Άνια Θρασκιά, είναι στο Πασόκ.
3: Όχι, όχι. Έχω ακούσει την κυρία Βιέρη. Έχω ακούσει
2: την κυρία Νοτοπούλου,
3: που την είδαμε κιόλας στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα. Είδα την κυρία Μάρδα, η οποία και αυτή ακούγεται ένα πρόσωπο. Μάλιστα, έπεσε και στις πρώτες γκάφες σε μια συνέντευξη που είχε. Δηλαδή, θα δούμε αρκετές ενδιαφέρουσες μάχες, αλλά το κλειδί σε όλα αυτά που συζητάμε είναι εάν η Βελόνα παραμείνει κολλημένη στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αν ο κύριος Τσίπρας έχει πιάσει οροφή στις δημοσκοπήσεις, αυτή που είδαμε στο 2015-2016, σίγουρα τότε θα επιστρατεύσει αυτό που είπε πολύ σωστά στο ρεπορτάζ της και κάποια πιο έμπειρα στελέχη, ώστε να αρχίσουν να βγαίνουν επικοινωνιακά για να κτίσουν
4: δεν
3: ότι υπάρχει μια γενική.
2: Πάμε σε μια άλλη κυρία τώρα. Τις δημοσκοπήσεις θα τις δούμε όταν έρθει η ώρα. Πάμε στην κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας. Επανήλθε στο θέμα του βιβλίου που έκανε όλο αυτό τον τόρο το προηγούμενο διάστημα και το αν είναι αυτό walk ή όχι ατζέντα και αν θα αποσυρθεί το συγκεκριμένο βιβλίο ή το αποσπασμά του ή όχι.
3: Νομίζω από, το είπαμε και χθες στο ρεπορτάζ από, από το Σαχλαμάρες, επειδή υπήρχαν αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την κυρία Ζαχαράκη, αλλά και για το θέμα του βιβλίου. Η κυρία Ζαχαράκη σήμερα εμφανίστηκε, πήρε θέση, είπε ότι δεν λόγω

0: Δεν μπορεί σε παιδιά Δευτέρα Δημοτικού να διδάσει αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου εδώ σε εμάς.
0: Ναι, το είπε και σε εμάς η κυρία Διαμαντοπούλου. Το έχουν πει και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο λάθος του σημαντικού ήταν ότι βάζει παιδιά να εκπαιδεύονται σε διαφορετικούς ρόλους. Αυτό νομίζω προκάλεσε τις αρκετές αντιδράσεις.
1: Θα πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση, Νίκο μου. Είναι αρμόδια η Επιστημονική Επιτροπή να κρίνει πώς θα μπουν οι λέξεις και οι εικόνες σε ένα βιβλίο, ή είναι ο εκάστοτε υπουργός? Νομίζω ότι πρέπει να μας τα πούνε αυτά, να πάρουν μια σοβαρή θέση. Γιατί στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν κανόνες και συγκεκριμένες οδηγίες που παραπέμπουν στην Επιστημονική Επιτροπή.
0: Η Επιστημονική Επιτροπή εισηγείται. Οι αποφάσεις είναι πάντα της πολιτικής ηγεσίας, να τους το θυμίσω. Με το βιβλίο της ΑΕΜΝΙΣ της πια Μαριέτας Γιαννάκου, που όλοι την τιμούν σήμερα, τι αντιδράσεις είχαν προκληθεί, πού οδηγήθηκε η κυρία Γιαννάκου,
1: και τότε
0: πικραμένη, δεν εξελέγει. Και έφυγε και με την πίκρα εκείνη την περίοδο, ότι πλήρωσε κάτι το οποίο δεν της αναλογούσε, γιατί είχε αποδεχτεί μια επιστημονική επιτροπή αντίστοιχα.
1: Και το κόμμα της την άφησε.
0: Ναι. Αρκετοί από το κόμμα, δεν θα έλεγα το κόμμα συνολικά, αλλά ναι, αρκετοί την άφησαν να κάνουν.
2: Άρα, όταν έρχεται η ώρα, όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική αξιολόγηση, γιατί το κόστος έτσι κι αλλιώς πολιτικό.
0: Το πολιτικό κόστος το πληρώνει πάντα η εκάστοτε κυβέρνηση. Η κυρία Ζαχαράκη για την ώρα, εγώ θα πω πάλι, δεν έχει πρόβλημα του να φύγει από την κυβέρνηση. Θεωρώ όμως ότι έχει μπει μια υποσημείωση και ένα αστερίσκος, αυτό το είπα την πρώτη μέρα. Όταν ο κ. Μητσοτάκης κάνει αξιολόγηση και αν ξανακάνει αξιολόγηση των υπουργών του, όπως και τα στοιχεία της κρίσης αυτά που συζητάμε τώρα. Ίσως είναι ένα κομμάτι, όπως και το θέμα που έγινε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κρατικά ιδιωτικά, όπως θέλουμε να το ονομάσουν, τα πανεπιστήμια. Αυτά που έγινε στο Τουρνικέ, στο Πανεπιστήμιο, στη Θεσσαλονίκη πάνω, είναι κομμάτια που μπαίνουν σε μια ατζέντα με λάθη και παραλήψεις.
2: Τώρα που πες για πανεπιστήμιο, κάμερες είχε εκεί, άραγε. Είναι ένα ερώτημα
0: στο Αριστοτέλειο.
2: Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει, εκεί είναι, ξέρεις, εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό με ενδιαφέρον, λέει ότι ήταν λάθος η πανεπιστημιακή αστυνομία. Εγώ θεωρώ ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία έπρεπε να έχει λειτουργήσει με πλαίσιο και με κανόνες. Διότι αυτά που βλέπουμε να υπάρχουν ιδιωτική φύλαξη και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Η ιδιωτική φύλαξη δεν μπορεί να συλλάβει κάποιον. Θα ειδοποιήσει την αστυνομία, την κανονική, να έρθει να κάνει τις κινήσεις της. Αυτές οι εικόνες πάντως βανδαλισμού, στην ουσία, που κάποιοι το θεωρούν επαναστατική γυμναστική, ενισχύουν με έναν τρόπο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, είναι δικό τους πρόβλημα.
2: Φόφη, θα ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας προσέρχονται με κοστολογημένες προτάσεις τώρα? Γιατί είδαμε να αναφέρεται πολύ και στη δεύτερη του κυρίου Μητσοτάκη. Κοίταξε, ότι εμείς είμαστε κοστολογημένοι, να δούμε άλλη.
1: Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό που λέει διαρκώς και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι το εξής. Ότι όχι απλώς είναι κοστολογημένες οι δικές μας προτάσεις, αλλά θα υπάρξει και απόδειξη αυτό γιατί. Γιατί αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το Σάββατο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει συνολικά και εκ νέου ενδεχομένως, γιατί πολλές από τις προτάσεις τις ξέρουμε, το ΠΑΣΟΚ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει να καταθέσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για κάθε μέτρο που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το κάθε μέτρο έχει τουλάχιστον αιτιολογική έκθεση και είναι κοστολογημένο. Ερώτημα. Που φαντάζομαι το ερώτημα απευθύνεται και προς το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που η Ελλάς ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταθέσει το πρόγραμμα για να δει πόσα λεφτά πιάνει, πολλά ή λίγα, στο Εθνικό
2: Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Είναι να ξεκινήσει τη λειτουργία τους αυτό το επίπεδο.
1: Το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι διαφορετικό. Εμείς είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα και παίζουμε, να το πω έτσι απλά, εντός Βουλής. Και θα προκαλέσουμε και συζητήσεις για το αν είναι κοστολογημένα. Όχι μόνο τα δικά μας προγράμματα, αλλά και μέρος του κυβερνητικού σχεδιασμού, δηλαδή των προγραμμάτων που παρουσιάζονται κάθε φορά και ειδικά αυτών που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και θα γίνουν και μέρος του προϋπολογισμού.
2: Πολύ σύντομα, με ένα σχόλιο να κλείσω από τον Νίκο πάλι για αριθμούς και κοστολόγιο. Ένα τραγούδι λέει. Πώς το λέει?
1: Πάλι τραγούδι.
2: Για λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια.
2: Υπάρχει οι αριθμοί τραγούδι. Λένε πάντα την αλήθεια.
0: Δεν ξέρω, οι αριθμοί πάντα διαβάζονται από τον καθένα όπως θέλει. Η πραγματικότητα είναι ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα ψηφίσουν όχι μόνο με το ότι τους υπόσχονται, αλλά ποιον θεωρούν ότι αυτός που τους υπόσχεται μπορεί να τα εφαρμόσει. Η λέξη κλειδί για μένα σε όλες αυτές τις αναφορές που θα δούμε και αύριο από τον κύριο Τσίπρα να κάνει ένα έτσι rebranding των προτάσεων που κατέθεσε. Θα είναι αν είναι αξιόπιστος ή όχι. Εκεί ποντάρει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να υποσχεθεί τα πάντα, δοκιμάστηκε και δεν τα εφάρμοσε. Άρα λοιπόν το θέμα της αξιοποίησης είναι το κλειδί. Θα επιμείνει λοιπόν στρατηγικά η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι. Θα περιμένουμε ενδιαφέρον βέβαια τι θα πει ο κύριος Τσίπρας αύριο και για το περιουσιολόγιο και για το 1% του 1% και για ό,τι έχουμε συζητήσει για τα σπίτια
2: και
0: για ό,τι έχουμε συζητήσει για τα μερίσματα.

0: επίδομα στους φοιτητές, για το πόσο κοστίζει αυτό το περιβόητο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, αν στοιχίζει δηλαδή αυτά που λέει ο ίδιος ή αυτά που λέει η κυβέρνηση περί 13 δις. Είναι πράγματα που θα τα δούμε αύριο με κάποια μορφή απάντηση.
1: Ναι, τώρα για αυτά που είπες για 13η τη σύνταξη, τον 13ο μισθό κτλ. Και να
2: κλείσουμε.
1: Είχαμε μία αποχώρηση στελέχους ενός απλού μέλους, λένε από την Αμαλίας. Mm. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Το επιχείρημά του, πριν, το οποίο είναι στην επιστολή με την οποία αποχώρησε, ήταν ότι εύνης η Ελλάς απομακρύνεται από βασικές θέσεις της αριστεράς, που είναι για παράδειγμα η διεκδίκηση της 13ης σύνταξης. Πράγματι δεν υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά από τον κύριο Τσίπρα στο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε. Βεβαίως μπορεί να απαντήσει συγκεκριμένα αύριο, αν υπάρχει.
2: Αύριο στους συναδέλφους αυτά με λεπτομέρεια, στις ερωτήσεις που θα τεθούν στον κύριο Τσίπρα. Εμείς προς το παρόν πάμε να δούμε το θέμα με τα,
0: ακίνητα.
2: Ακριβώς. Είπατε κι εσείς και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν τουλάχιστον στη ρητορική τους ως προτεραιότητα το στεγαστικό. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Παραδία, τον πρόεδρο της Πομιδά. Καλησπέρα σας, κύριε Παραδία, τι κάνετε?
3: Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλά, μια χαρά. Θέλετε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση που να έχει μέσα και βιβλίο και η συζήτηση για τα σπίτια? Τότε να μιλήσουμε για το Αγοράζω Σπίτι, το βιβλίο που έχουμε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη μαζί με τον Ηλία Βαγγελιάδη. 530 σελίδες που αναλύουμε όλοι, ό,τι πρέπει να ξέρει κάποιος ο οποίος θέλει να αγοράσει σπίτι, όλη η διαδικασία από την αρχή.
2: Εντάξει,
3: ουσία,
2: αυτή δεν είναι γκρίζα διαφήμιση.
3: Τα πάντα.
0: Για να αγοράσεις ένα σπίτι χρειάζεται να διαβάσεις 530 σελίδες.
3: Μπορείς να διαβάσεις και λιγότερες, αλλά αν τις διαβάσεις όλες, σίγουρα θα ξέρεις πολύ περισσότερα, να νιώσεις πολύ πιο ασφαλής.
1: Θα είσαι περισσότερο καταλαβασμένος.
2: Εσείς έχετε διαβάσει τα προγράμματα των κομμάτων για τα στεγαστικά, για να δείτε ποιο είναι πιο ωφέλιμο για έναν ιδιοκτήτη ακινήτου ή προκειμένου κάποιος άνθρωπος να γίνει στη ζωή του ιδιοκτήτης ακινήτου?
3: Εμείς προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε σε όλα όσα εξαγγέλλονται, αλλά εμάς η σκοπιά μας είναι πιο πολύ από την πλευρά εκείνων που ήδη έχουν ακίνητη περιουσία, ήδη έχουν σπίτι και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της κατοχής ενός σπιτιού, της συντήρησης ενός σπιτιού, της διαχείρισης ενός σπιτιού.
0: Πόσο ποσοστό, κύριε Πρόεδρε, Ελλήνων έχουν δικό του σπίτι? Δηλαδή, ποιοι είναι, πώς είναι αυτοί?
3: Κοιτάξτε, η ιδιοκατοίκηση είναι γύρω στο 70% περίπου.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχει πέσει όσο λένε κάποιοι. Η ελληνική οικογένεια εξακολουθεί να μένει σε ιδιόκτο σπίτι και κατά κανόνα η μεγάλη πλειοψηφία δεν το χρωστάει στις τράπεζες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Έτσι, η εικόνα που
1: χωρίς
3: δίνεται
1: δάλιο, δηλαδή, στις δηλαδή,
3: είναι ότι οι πάντες χρωστάνε. Ναι. Δεν είναι έτσι. Ευτυχώς δεν είναι έτσι. Ευτυχώς δεν είναι έτσι.
0: Από αυτά λοιπόν που ακούσατε, σε ποιο πρόγραμμα? Ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη, ακούσατε Κοιτάξτε, τον κύριο Τσίπρα, ακούσατε και τον κύριο Ανδρουλάκη, υποθέτω.
3: Η ανάλυση που μπορώ να σας κάνω εγώ.
1: Έχει παρουσιάσει για τη στεγαστική πολιτική.
3: Κοιτάξτε, η ανάλυση που θα σας κάνω εγώ αφορά την πλευρά εκείνων που έχουν σπίτι
0: τον
3: και οι οποίοι θα ενδιαφερόντουσαν τα σπίτια αυτά ακριβώς να τα βγάλουν στην αγορά, να μπουν ενοικιαστές μέσα, διότι μόνο η προσφορά σπιτιών που είναι εκτός αγοράς αυτή τη στιγμή, στη μακροχρόνια μίσθωση, μπορεί να ρίξει τη στιγμή.
2: Ωραία, μιλάμε για τα κλειστά ακίνητα λοιπόν αυτή τη
3: ακριβώς,
2: στιγμή. Να μας πείτε εκεί, εσείς ποια θα ήταν εκεί, τα πραγματικά κίνητρα ώστε να ανοίξουν, γιατί
3: πω,
2: είναι και. Πόσα είναι τα κλειστά ακίνητα, έχουμε εικόνα?
3: Είναι μεγάλος ο αριθμός. Στην Αθήνα θεωρείται ότι φτάνει στο 25% του κτηριακού δυναμικού. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή,
2: 25% του κτηριακού δυναμικού. Ένα στα τέσσερα σπίτια είναι κλειστό.
3: Ένα στα τέσσερα σπίτια κλειστό. Και αυτό είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και γιατί δεν αντιμετωπίζεται τα βασικά προβλήματα που έχουν οι ιδιοκτήτες. Αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι για τους
1: ιδιοκτήτες. Ποιο είναι το πιο βασικό πρόβλημα?
3: Κοιτάξτε, το πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει η τριετής φορολογική απαλλαγή που παρατέθηκε για ένα χρόνο για σπίτια που ήταν 3 χρόνια κλειστά να διευρυνθεί και να πιάσει κάθε σπίτι που θα προσφερθεί στην αγορά, αρκεί τώρα σήμερα που μιλάμε να μην ήταν νοικιασμένο. Δηλαδή κάθε σπίτι το οποίο είναι είτε νεόδμητο, είτε μόλις ανακαινισμένο, είτε ιδιοκατοικείται και ιδιοκτήτης φεύγει να πάει καπαλού, είτε μόλις κληρονομήθηκε, είτε μόλις ανακαινίστηκε, μόλις αγοράστηκε και είναι άδειο, δεν έχει ενοικιαστεί μέσα, αν μπει στην αγορά τη μακροχρόνια, σπίτια, μάχημα, δεκάδες χιλιάδες σπίτια, να μπουν 3 χρόνια χωρίς φόρο εισοδήματος. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό, δεν θέλει ούτε budget, ούτε περιουσιακά κριτήρια θα έχει, ούτε εισοδηματικά.
0: Θα έχει απώλεια εισόδων.
3: Δεν θα έχει, να σας πω γιατί. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά θα συνεχίσει να παραμείνει κλειστό. Και αυτό δεν θα έχει απώλεια εσόδων. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό δεν το έχουν πιάσει ακόμη, δεν το έχουν αγκαλιάσει αυτή την ιδέα αυτή τη στιγμή. Σε όποιον και να ανήκει, αρκεί να μην είναι νοικιασμένο.
2: Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κλειστά τα σπίτια τους, τα έχουν γιατί φοβούνται ότι θα φορολογηθούν?
3: Προσέξτε. Και η φορολογία πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον 5% στα άλλα τρία κλιμάκια, γιατί στο μεσαίο, μετά από πολλές προσπάθειες δικές μας, το 35 έγινε 25, πολύ σημαντικό.
2: Μειώθηκαν, ναι.
3: Θα κατέβει άλλα 5%. Θα πρέπει όμως να αντιμετωπιστεί και ο βασικός φόβος του αγνώστου σε κάθε ιδιοκτήτη, ο οποίος καλείται ένα παραδοσιακό του στοιχείο, το οποίο έχει μια μεγάλη αξία και ενδεχομένως να έχει δαπανίσει και χρήματα τελευταία για να το εξυγχρονίσει, να το φτιάξει, να μπορεί να ξέρει ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες και υποθέσεις. Και η συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου για τον οποίο δεν ξέρει απολύτως τίποτα.
2: Αυτό είχε πει η κυβέρνηση, ότι καλείται... υπάρχει ένα πιστοποιητικό, πιστοληπτική ικανότητα ενοικιαστή.
0: Καλά, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό, λέμε, κύριε Παραδιά. Δεν είναι τόσο, και το ξέρω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να φτιάξει κάτι τέτοιο.
3: Κοιτάξτε,
0: εγώ το θεωρώ ότι παραβιάζει τα προσωπικά μας δεδομένα, δεν θα συμφωνούσα, δεν έχει σημασία
3: όχι, πιστεύω εγώ. Θα σας εξηγήσω.
0: Αλλά άκουσα την πρότασή σας. Έστω και μια μέρα να σου πω. Μα με συγχωρείτε, αν φτιάξουμε τώρα ταυτότητα συνεπού οφειλέτη. Εκεί οδηγήσε.
3: Μα δεν θα φτιάξουμε μόνο για τα ενοικιά.
0: Γιατί, για όλα.
3: Φτιάχνουμε για όλους τους αναζητούμενους, για τους πάντες. Αυτή δεν περιέχει.
0: Και με τι κριτήριο, λέει, αν χρωστάω εγώ στην εφορία, δεν θα μου πιάσει το σπίτι σας.
3: Δεδομένο. Κοιτάξτε, ακούστε, αν εσείς χρωστάτε στην εφορία 100.000, 200.000, είναι απόλυτα βέβαιο ότι όταν μπείτε στο σπίτι μου μέσα, ο πόμενος που θα χρωστάτε θα είμαι εγώ.
0: Εντάξει. Το ακούω αυτό που λέτε. Όπως άκουσα και αυτό που είπατε. Δηλαδή θα δω εγώ συμβόλαια αύριο το πρωί που θα λήγουν. Θα τα αφήνετε για μια μέρα κλειστό το σπίτι, θα μένει ο άνθρωπος μέσα, θα φανεί εικονικά ότι δεν το έχετε νοικιάσει και θα έχετε τη φοροαπαλλαγή για τρία χρόνια. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν.
3: Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, για αυτό που λέμε. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας πάρα πολύ σημαντικές που μπορεί να γίνουν. Αρκεί το μέτρο αυτό να περάσει, να βγουν όλα τα σπίτια στην αγορά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί η ανισότητα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι ενδυμική, γιατί οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Έτσι, αλλά και ο τελευταίος λόγος που σας είπα, εμείς δεν ζητάμε προσωπικά δεδομένα κανενός. Εμείς ζητάμε αυτή την αξιολόγηση που την έχουν οι τράπεζες στη διάθεσή τους. Όταν εσείς ή εγώ θα πάμε να ζητήσουμε 5.000 καταναλωτικό δάνειο και βγαίνει ένα νούμερο απάνω στα 1.000 και σου λέει ότι αυτό είναι στα 900, στα 800, στα 700, χωρίς να αποκαλύπτει κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο.
0: Κύριε Πρόεδρε, αν δεν μου δώσει δάνειο η τράπεζα, μπορώ να τα αντέξω. Αν δεν μπορώ να κοιμηθώ κάπου ή να έχω ένα σπίτι να βάλω την οικογένειά μου επειδή χρωστάω, σας έφερα παράδειγμα την εφορία, δεν είναι το ίδιο.
3: Σε αυτό, αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, αυτό είναι αντικείμενο μέρημνας του κράτους. Δεν μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να θεωρείται εθελοντής καμικάζι, να είναι υποχρεωμένος να νοικιάζει το σπίτι του στον οποιοδήποτε άγνωστο, ο οποίος να μπαίνει μέσα με το εξ αρχής γέννημα που
1: μπορεί να κάνει. Υπάρχει άλλος τρόπος που να νιώσει ο ιδιοκτήτης πιο ασφαλής απέναντι στους ενοικιαστές και στα προβλήματα που τυχόν προκύψουν.
3: Αυτό που συζητάμε. Υπάρχει παντού σε όλες τις χώρες και μπορεί να δώσει.
1: Καλά, δεν είπα ότι έχουμε εμείς το προνόμιο εδώ, τους ακούσαμε.
3: Έτσι είναι. Μπορεί να νοικιάσετε σπίτι στη Γαλλία, αν δεν ξέρει ο ιδιοκτήτης το rating το δικό σας, δηλαδή τη βαθμολογία που παίρνετε στο τραπεζικό σύστημα, σε αυτό το σύστημα, στην Αγγλία, στη Γερμανία. Δεν υπάρχει, ούτε απ' έξω δεν περνάς.
0: Δεν το ξέρω αυτό, να το ρωτήσω και θα σας πω. Εγώ θέλω να πω κάτι που δεν ξέρω.
3: Μόνο εδώ
0: δεν
3: μπορώ να το απαντήσω. Παντού ισχύει.
2: Κύριε Παραδιά, δεν μας έχετε απαντήσει όμως ποιο στεγαστικό πρόγραμμα ποιου κόμματος βρίσκεται πιο εφαρμόσιμο ή πιο θελκτικό ώστε να ανοίγουν τα σπίτια και να νοικιαστούν.
3: Δεν μπορώ να εμπλακώ σε καλυστία, ας πούμε, ποιο είναι καλύτερο πρόγραμμα. Όλα τα κόμματα κάνουν προτάσεις.
1: Έχουν κοινά σημεία αυτά τα προγράμματα. Έχουν κοινά σημεία. Αυτά τα προγράμματα έχουν κοινή βάση.
3: Κοινά σημεία αναπόφευκτα έχουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν μπορεί να λένε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το θέμα είναι αυτά πώς μπορούν να υλοποιηθούν. Δηλαδή, ένα κόμμα λέει θα φτιάξουμε 20.000 σπίτια, το άλλο 30 και το άλλο θα φτιάξουμε 50.000 σπίτια. Από αυτά στην πραγματικότητα όμως όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί απαιτούν τεράστια κεφάλαια για να χτιστούν σπίτια με τις σημερινές προδιαγραφές της ενεργειακής εξοικονόμησης και όλα αυτά και όλα αυτά, τα οποία καθιστούν τα σπίτια αυτά πανάκριβα. Ακόμη και η ανακαίνιση σήμερα είναι πανάκριβη. Έτσι, άρα λοιπόν, σε όλα τα προγράμματα υπάρχει απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι, αν μου δώσετε μια εξήγηση να καταλάβω εγώ. Γιατί τα ενοικιά έχουν πάρει 45% προς τα πάνω. Επειδή είναι κλειστά τα σπίτια.
3: Γιατί. Θα σας πω γιατί. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει επάνω τα ενοίκια των μικρών σπιτιών. Δεν υπάρχουν μικρά σπίτια στην αγορά, διότι δεν παράχθηκαν, δεν κατασκευάστηκαν τα τελευταία 15-20 χρόνια που κατασκευαζόντουσαν τα σπίτια. Και αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να προσαναλυστεί η αγορά είναι σε μικρά σπίτια. Γι' αυτό και η πρόταση που έχουμε κάνει εμείς στην Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και έχει γίνει δεκτή καταρχήν.
1: Όταν λέτε μικρά σπίτια, λέτε καρσονιέρες,
3: 50, 60, 70 κτλ. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο αριθμό σπιτιών, 150, 200, τα οποία έχουμε προτείνει νομοθετικά να μπορούν αυτά να διαιρεθούν σε μικρότερα σπίτια είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι αυτό που μας είπε ο κ. Φλωρίδης στην αλλαγή του κανονισμού.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας το απαγορεύει, ακριβώς για να προκύψουν μικρά σπίτια. Διότι αυτά τα μεγάλα σπίτια δεν είναι κατάλληλα ούτε για μίσθωση ούτε για να τα αγοράσει κανείς.
2: Θα το δούμε αυτό, γιατί τον Ιανουάριο θα έρθει προς ψήφιση, από ό,τι γνωρίζουμε, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θα είναι και για τις πολυκατοικίες. Εκεί βέβαια θα πρέπει να δούμε και τη στατικότητα, γιατί οι πολυκατοικίες όλες αυτές που θα χρειαστεί να γίνει αυτό είναι πάρα πολύ παλιές.
1: Και παλιές.
2: Και είχε μιλήσει ο πρόεδρος των κατασκευαστών για τους κινδύνους που μπορεί να ελοχεύουν.
0: Θέμα ασφάλισης στατικότητας.
2: Ακριβώς.
3: Θέμα στατικότητα δεν νομίζω ότι μπαίνει από τη διαίρεση ενός σπιτιού 150 τετραγωνικών σε δύο σπίτια 75. Δεν
2: αν γίνουν όλα σωστά, όχι. Προφανώς.
3: Θα γίνουν με άδειες όλα αυτά. Δεν θα γίνουν μέσα στη νύχτα αυτά τα πράγματα. Αυτά θα γίνουν με άδειες κανονικά.
0: Επειδή μετέχετε στην Επιτροπή που το σχεδιάζει, την άλλη φορά που θα βγούμε θα το συζητήσουμε. Μας πείτε γιατί παραπάνω στοιχεία υπάρχουν γι' αυτό.
2: Είστε πάλι σύντομα κοντά μας, κύριε Παραδιά.
3: Έχει πολλή δουλειά η Επιτροπή, αλλά θα κάνει, πιστεύω, ένα πολύ σοβαρό έργο και θα αφήσει κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί το στεγαστικό δεν τελειώνει ποτέ ως ζήτημα. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας πάνελ.
4: Ένα τρόπαιο. 7 ελληνικοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο. Επιστροφή στην τάξη. Public και είσαι εντάξει. Γιατί εδώ θα πεις εντάξει με τόσες σχολικές τσάντες. Θα πεις εντάξει με τόσες κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, όλα τα βιβλία, βοηθήματα και βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ό,τι θέλεις για την πιο εντάξει σχολική χρονιά, τώρα και με δωρεάν μεταφορικά. Public και είσαι εντάξει.
5: Let's go.
6: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
7: Who are the three bitches?
8: Us. I like to show off my country.
9: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
10: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
11: It's really beautiful.
9: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: It's a cops.
13: I'll go this way.
12: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
14: You have the right to remain silent.
9: The Rookies.
15: Will you say that again, please?
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Εδώ είμαστε στον αέρα. Βλέπετε ότι συνεχιζόταν έτσι κι αλλιώς η συζήτηση. Καλησπέριζουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό Εξωτερικών και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, που τον ακούσατε άλλωστε, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς.
4: Καλησπέρα, καλή σεζόν. Να πάτε καλά.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Αντωνοπούλου. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Λοβέρδε, σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Λέει πολλοί κόσμος ότι τα πιο πολλά έτσι είναι σαν υποσχετική. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Προκαταβολή φόρου μείον 5% το 2029. Τα 500 ευρώ μεικτά τελικά στους δημοσίους υπαλλήλους τα Χριστούγεννα το 2027. Δηλαδή, αργούνε.
5: Να σας πω την αλήθεια.
3: Δεν είναι άμεσης εφαρμογής.
5: Να σας πω την αλήθεια. Το καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί και να θέλανε πολύ περισσότερα. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να δώσουμε 13ο μισθό και 13η σύνταξη και 14ο μισθό και 14η σύνταξη σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Να επανέλθουν τα πάντα, όπως ήταν. Μακάρι να μπορούσε να γίνει.
6: Μακάρι να μπορούσε να γίνει. Γιατί να είναι εκτός η Αττική, για παράδειγμα, από το φόρο επιδεύματος ή από την προκαταβολή φόρου? Αρχίζει να εφαρμόζεται το όποιο μέτρο στην περιφέρεια και μένει εκτός η Αττική. Δεν έχουν δίκαιο που αντιδρούν αρκετοί.
5: Εντάξτε,
6: και όχι μόνο την αντιπολίτευση.
5: Ό,τι μέτρο και αν λάβανε και ανακοίνωνε ο Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα δεχόταν κριτική. Αυτό είναι βέβαιο. Έκρινε και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, σωστά, δεδομένη της κατάστασης την οποία επικρατεί παγκοσμίως και της μεγάλης κρίσης χρέους που υπάρχει και του κινδύνου αυτού που εγκυμονεί, ότι η Ελλάδα σε αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον πρέπει να σταθεί στα πόδια της όρθια, μόνη της. Και μόνη της σημαίνει ότι δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια νέα δημοσιονομική εκτροπή όπως το 2010.
7: Κύριε Υπουργέ, όμως αυτό που σας λένε το κάνετε για προεκλογικούς λόγους, τους λέτε επί της ουσίας στους πολίτες, ψηφίστε μας. Για να σας τα δώσουμε.
5: Όχι.
7: Αν μας ψηφίσετε,
5: αυτά θα νομοθετηθούν από
7: θα
5: τώρα, έτσι κι αλλιώς. Αυτά θα νομοθετηθούν από τώρα.
7: Μάλιστα.
5: Ό,τι λέει ο Μητσοτάκης το κάνει. Από εκεί και πέρα, για να είμαστε ρεαλιστές, κατανοώ ότι είναι πολύ εύκολο να βρίσκεσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Όταν όμως είσαι κυβέρνηση και μάλιστα υπεύθυνη κυβέρνηση, δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό.
6: Από 1,2 δις πήγε στα 2,2 δις.
5: Στα 2,2 δις.
3: Κύριε Μαργαρίτη, το πάμε σε εσάς.
5: Θα φτάσουν σε βάθος τριετίας στα 3,7. Δεν είναι εύκολα αυτά τα
3: δεδομένα. Θα ξανάρθουμε, κύριε Λοβέρδε, απλώς να προλάβουμε να τοποθετηθούν για αυτό το θέμα και οι υπόλοιποι καλεσμένοι. Κύριε Μαργαρίτη, αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, αυτά που θα ισχύσουν και θα εφαρμοστούν τώρα το 27, το 28, αυτά θα συνεχίσει να τα εφαρμόζει και το ΠΑΣΟΚ ή θα τα ακυρώσει για να κάνει να εφαρμόσει το δικό του πρόγραμμα αυτά που θα πει ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ?
8: Αναλόγως. Ορισμένα θέματα που μπορούν, τα έχουν δρομολογηθεί, θα έχουν γίνει νόμοι του κράτους, μπορεί να τους ακυρώσει όλους. Είναι νόμοι. Εφαρμόζονται. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα.
3: Ναι, θέλω να πω, πούμε, τα 400 ευρώ που
8: θα δοθούν. Να τα πάρουμε πίσω.
3: Θα συνεχίσετε να τα δίνετε?
8: Όχι, εμείς θα προσπαθήσουμε να βάλουμε 13ο, θα το εφαρμόσουμε. Δεν θα πάρουν 400, θα πάρουν το 13ο ολόκληρο. Κοιτάξτε, κυρία Δούκα, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Καταρχήν, εγώ έχω φίλους νεοδημοκράτες, αγαπητέ μου Γιάννη, που γνωριζόμαστε χρόνια, που μου είπανε, εντάξει, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, ομολογώ ότι αμφισβητείται εύκολα αυτό που θα πω, ότι ήταν by far η χειρότερη εμφάνιση του κυρίου Μητσοτάκη σε ΔΕΘ. Η εκδοχή ότι αυτά μπορεί, αυτά δίνει, δεν είναι πάρα πολύ σωστά. Πριν λίγο είπε κάτι η κυρία Γιωτάκη, με πρόλαβε κιόλας. Από 1,1 δις το δημοσιονομικό χώρο έγινε 2, θα μπορούσε να γίνει 2,5. Κοιτάξτε, όποιος είναι κυβέρνηση, κυρία Δούκα, για να είμαστε ειλικρινείς, όποιος είναι κυβέρνηση, μπορεί να φτιάξει το δικό του θεώρημα γύρω από τον έννοια του δημοσιονομικού χώρου. Και να φτιάξει και τους συντελεστές, τις υποχρεώσεις και το ένα και το άλλο. Εδώ υπάρχουν μερικές όμως αλήθειες. Αποφάσισε η κυβέρνηση χωρίς καμία διαβούλευση να δώσει ένα μεγαλύτερο κομμάτι για τα χρέη. Μόνη της αποφάσισε, μόνη της το έκανε. Δεύτερον, αποφάσισε με την έμεση φορολογία να συντρίψει τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά στρώματα και να φτιάξει υπερπλεώνασμα.
3: Εσείς διαφωνείτε με την προώρη αποπληρωμή του
8: Έτσι όπως γίνεται, θέλει συζήτηση. Θέλει συζήτηση. Θέλει κουβέντα.
6: Γιατί για ποιο λόγο θεωρείτε η κυβέρνηση προχωρά σε αυτή την επιλογή?
8: Εγώ νομίζω ότι αυτό έγινε πρώτα-πρώτα γιατί έχει μια λογική που δεν
6: γιατί
8: την
6: έχει
8: αρνούμε,
6: μια λογική προφανώς.
8: Και επιτρέψτε να σου πω, νομίζω ότι είναι για ένα δωράκι στον κύριο Πιερακάκη για την καριέρα που κάνει και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Από εκεί και ύστερα λέω όμως, ο κορσές του δημοσιονομικού χώρου, η λογική ότι κλειδώνω όλη τη συζήτηση είναι σαν να σας πω, κυρία Δούκα, ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να ζείτε με 500 ευρώ. Και αν μου πείτε δεν μπορώ, θα σας πω αυτά. Ού καν λάβεις παραπαιτού μη έχοντος. Αλλά αυτό
7: το περάσαμε γίνεται... αυτό, κύριε Μαργαρίτη. Δίναμε βασικό μισθό 560 ευρώ.
8: Προσέξτε, τώρα όμως υποτίθεται πως δεν είμαστε... Όχι, ακούστε με. Δεν είμαστε καταρχήν σε μνημονιακή εποχή. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, εδώ υπάρχει ένα τέχνασμα. Είναι η έμεση φορολογία στον ουρανό, λέει η κυβέρνηση βαζοφόρους. Από την έμεση φορολογία μαζεύει χρήμα. Από αυτό το χρήμα των υπερπλεονασμάτων κάποια γίνονται επιδοματικές πολιτικές για να δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης με ορισμένα κοινά εκλογικά. Μερικά από αυτά που δίνει και στο καλάθι του στη ΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης.
7: Αυτά είναι μόνιμα μέτρα όμως, δεν είναι επιδοματικά.
8: Όχι. Επιδοματικά ενώ έχει κάνει και άλλες πολιτικές επιδοματικές. Αυτό για παράδειγμα που λέει τώρα για τους δημοσίους υπαλλήλους.
7: Είναι μόνιμα μέτρα.
8: Εντάξει, μόνιμα, αλλά της πλάκας. Και επίσης υπάρχει και το εξής.
7: 500 ευρώ.
8: Βεβαίως όταν υπάρχει θέμα 13η σύνταξη και το φωνάζουν όλος ο κόσμος, ας πούμε, στο δημόσιο. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και οι χρόνοι που βάζει. Αν τέλει 27, τέλει 28, δηλαδή αν αλλάξει μια κυβέρνηση. Είναι αλλιώτικο το έργο.
3: Μα γι' αυτό σας ρώτησα.
8: Το κατάλαβα που το ρωτήσατε. Επομένως, αυτό όμως το ερώτημα είναι κυρίως στην κυβέρνηση. Γιατί όταν εμείς λέμε, αν είμαστε κυβέρνηση, θα δώσουμε 13η σύνταξη, θα δώσουμε καλύτερο και μεγαλύτερη απολαβές στον κόσμο.
6: Κύριε Αντωνοπούλου, εσείς γιατί.
8: Κλείνω μια φράση. Με προλάβατε. Θα τα πει κύριε Αντωνοπούλου. Νομίζω, και με αυτό τελειώνω πραγματικά, ότι τρεις παρεμβάσεις που έκανε το Πασόκ και οι αλλαγές ήταν πολύ σημαντικές. Ήταν η 13η σύνταξη, είναι όλη η πρόταση για το ιδιωτικό χρέος που θα έρθει και η οποία δεν
6: σε
8: έχει.
6: Δόσεις, θα έχετε δώσει,
8: αλλά θα έρθει η πρόταση για το ιδιωτικό χρέος που δεν είναι ο δημόσιος κορβανάς. Είναι, κυρία Γιωτάκη, η διευθέτηση των σχέσεων για τα σπίτια των ανθρώπων και κυρίως η τριγωνική διαπλοκή funds, services και τραπεζών. Και τέλος, η πρωτοβουλία που είχε ανοίξει για τη μείωση του χρόνου εργασίας. Για την οποία η κυβέρνηση αρχικά φώναζε και μετά άρχισε κάτι να λέει και το Υπουργείο Εργασίας.
7: Εσείς το αλλάξατε λιγάκι.
8: Όχι, μια χαρά το είπαμε. Θέλω να πω ότι.
7: Και επειδή θυμάμαι και η Μαρέτσι, σα διακόπτω. Η αρχική πρόταση του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, έλεγε ότι θα πάμε σε τετραήμερη εργασία. Αυτά είναι η πρόταση του Πασόκ. Και στη συνέχεια, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε από τους φορείς που στηρίζουν το Πασόκ, από τους μικρομεσαίους, είπε θα το εξετάσουμε εθελοντικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
8: Εξ αρχή ήταν. Μα δεν μπορεί να γίνει παντού.
7: Εγώ σας το λέω ότι υπαρχικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
8: Όποιος νόμιζε ότι θα γίνει παντού, εντάξει, είναι και λίγο αφελής. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
7: Αυτό το
8: κλείνω, κύριε Ελευθερόπουλο, με το εξής. Ότι σε αυτή την περίοδο η σοσιαλδημοκρατική ατζέντα του Πασόκ, και με αυτό βάζω τελεία, μπήκε σε συζήτηση, έγινε θέμα, απάντησε η κυβέρνηση και ενώ η κυβέρνηση είχε το πλεονέκτημα πάντα να φτιάχνει την ατζέντα, τον τελευταίο καιρό το φτιάχνει και η αξιωματική αντιπολίτευση.
6: Αυτό που ρώτησα είναι το εξής, κύριε Αντωνοπούλου. Εσείς πώς και δεν βάλατε, δηλαδή διαφωνείτε με όλο αυτό το πλαίσιο που βάζει ο κύριος Μαργαρίτης απόλυτα, και πώς δεν βάλατε τη 13η σύνταξη στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας?
9: Λοιπόν, να πούμε, εισαγωγικά δύο πράγματα. Mm-hmm. Ένα, ότι αυτή η μανία της κυβέρνησης να μας πείσει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική φερεγγιότητα σημαίνει κοινωνική ακινησία και κοινωνική αναλγησία, νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να λάβει ένα τέλος. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι συγκεκριμένος, οι δημοσιονομικοί κανόνες είναι συγκεκριμένοι. Αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αυξηθεί η πίτα. Καθόλου δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ασκηθούν κοινωνικές πολιτικές. Καθόλου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μοιράζεται με πιο δίκαιο τρόπο τα φορολογικά βάρη και η αναδιανομή εντός κράτους. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση που έκανε και μετέπειτα στις συνεντεύξεις των διαφόρων αξιωματούχων της κυβέρνησης και όχι μόνο τη δικιά του, προσπάθησε να κάνει τι? Να παρουσιαστεί ως θαυματοποιός. 7 χρόνια είχε 7 χρόνια απόλυτου δημοσιονομικού περιθωρίου σε μια πολύ ήρεμη περίοδο για τη χώρα.
7: Και ήρεμη περίοδο. Δύο πολέμους είχαμε, κυρία Αντωνοπούλου. Συγγνώμη, σας το λέω. Ένα
9: κόμμα και, ακριβώς...
7: και δύο πολέμους. Δεν ήταν ήρεμη
9: και
7: καμιά ήρεμη
9: θα
7: περίοδο.
9: Σας απαντήσω. Και ακριβώς επειδή υπήρξαν οι πόλεμοι και ο COVID, άνοιξε η στρόφιγγα του ευρωπαϊκού δανεισμού και είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από περίπου μια μισή δεκαετία, όπου η Ευρώπη τι είπε, ότι εγώ κρατάω τα επιτόκια, εγώ μειώνω τα επιτόκια σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δίνω χρήματα πολλά, 37 δις θυμίζω, παρομοιάστηκε με το σχέδιο Marshall. Λοιπόν, με το πακέτο
7: Μάρσα.
9: Λοιπόν, έδωσε και λέω, σας απαντήσω. Σας απάντησα βασικά ήδη. 37 δις λοιπόν, 37 δις μπήκαν στην ελληνική οικονομία για να στηριχθούν το δημόσιο σύστημα υγείας, η παιδεία και όχι μόνο. Και τι είδαμε, είμαστε οι τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, συγκρινόμαστε μόνο με τη Βουλγαρία, έχουμε μέσο μισθό 17.000 ευρώ, ενώ στην Ευρώπη που και αυτή έζησε πολέμους, και αυτή έζησε το COVID. Ο μέσος μισθός είναι 40.000.
7: Μάλιστα. Και έρχεστε εσείς ως Ελλάς και λέτε βασικό μισθό 1.000 ευρώ. Και ο Μητσοτάκης δίνει 9.70.
9: Λοιπόν, το 40%.
7: Γι' αυτό σας ρωτάει η Φόφη, γιατί δεν δίνετε 13ο μισθό και 13ο σύνταξη.
9: Θα σας απαντήσω. Το 40%. Δεν είναι τίποτα τζάμπα, κύριε Λοβέρδο.
5: Τα λόγια, ναι.
9: Οφείλει να μην το λέει η κυβέρνηση.
10: Επειδή κάνετε μια γενική τοποθέτηση.
9: Ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έβγαλε τη χώρα τα μνημόνια. Έβγαλε τη χώρα τα μνημόνια και έφτασε 37 εκατομμύρια στα ταμεία. Λοιπόν.
8: Και αυτά ήταν, σας το ξαναπεί, ήταν πλεόνασμα πόνου.
10: Δες.
8: Το κοσμάκι τα πλήρωσε.
9: Εμείς είμαστε συγκεκριμένοι. Έχουμε βάλει μια κεντρική στόχευση, η οποία είναι να αυξηθεί η πίτα. Αυτό που λέμε παράγουμε περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους, κυρία Γιωτάκη? Έχουμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι ολιστικό. Δηλαδή,
10: έχουμε μέτρα για τώρα τα ολιστικά, κυρία Αντωνοπούλου.
9: Έχουμε μέτρα για την
10: αντί εξαφανίστηκε η τρίτη σύνταξη.
9: Δεν εξαφανίστηκε τίποτα.
10: Υπάρχει στο πρόγραμμα. Μαζί το είπαμε.
9: Δεν εξαφανίστηκε τίποτα. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για την ακρίβεια. Άρα μείωση των τιμών. Όχι, αυτό σας ζητάω. Γιατί οι συνταξιούχοι δεν πάνε να ψωνίσουν. Ο πατέρας μου δεν πάνε να ψωνίσει. Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή.
7: Του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Και ο πατέρας μου δεν πάνε να ψωνίσει.
7: 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 14η σύνταξη, 13ο μισθό. Σήμερα είναι πρόεδρος στην Ελλάς. Δίνει το πρόγραμμά του στη δημοσιότητα. Δεν σας ρωτήσω τώρα για το 1% του 1%, θα μας το πείτε άλλη στιγμή. Δεν σας ρωτάω ούτε.
9: Μα
7: δεν μου λέτε γιατί δεν βάζετε τη σύνταξη 13η που τη βάζει το Πασό.
9: Λοιπόν, συγκεκριμένα δεν ανταγωνιζόμαστε προφανώς κανένα κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει όρμα, θα μπορεί να γίνει πράξη. Με χρονοδιαγράμματα, με στόχους, ώστε να μπορεί να γίνεται και παλήθευση. Λοιπόν, μειώνουμε λοιπόν την ακρίβεια με συγκεκριμένους τρόπους. Μειώνουμε τα ενίκια με συγκεκριμένους τρόπους. Και στους συνταξιούχους, θα με επιτρέψετε. Αυτό το οποίο προτείνουμε δεν είναι παραπάνω χρήματα.
7: Ποιο προτείνετε, εγώ
10: δεν σύνταξη.
9: Μιλάμε για απόλυτη μείωση, μηδενικό κόστος στα φάρμακα. Μηδενικό κόστος, ξαναλέω, σε όλα τα φάρμακα.
6: Γιατί συμμετοχή τα φάρμακα.
9: Μηδενική. Μηδενική συμμετοχή, έτσι.
7: Πόσο
9: προσέξτε λοιπόν τώρα, γιατί εδώ πρέπει να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
7: Δίνει κάποιος. Με συγχωρείτε τώρα, κύριε Αντωνοπούλου, δεν θέλω να γίνομαι επιθετικός απέναντι. Η 13η σύνταξη, με βάση αυτά που λέει το Πασόκ, είναι από 800 ευρώ, που είναι ο κάτω μισθό.
6: Είναι μία ακόμη σύνταξη.
8: 4-20 είναι 840, ναι.
7: Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πληρώνει το μήνα 1.200 ευρώ φάρμακα.
9: Αυτή τη στιγμή, πρώτον, συγκρίνεται ένα μηνιαίο κόστος.
5: Και όσοι έχουν χάσει το βάλατε ξαφνικά. Αυτό, άρα οι χαμηλοσταξιούχοι δεν πληρώνουν συμμετοχή.
7: Είπατε ότι αυτά που τους δίνετε είναι
9: περισσότερο. Κύριε Λοβέρδο, κάνετε λάθος που δεν πληρώνουν. Γιατί οι χαμηλοσταξιούχοι, όπως και όλοι οι ταξιούχοι, πληρώνουν το χαμηλότερο φάρμακο. Στη δραστική ουσία πληρώνουν συνήθως το γενώσιμο. Και συνήθως λοιπόν. Δεν πληρώνουν το γενώσιμο, συγγνώμη. Και τι πληρώνουν, τη διαφορά. Άρα οι χαμηλοσταξιούχοι πληρώνουν την διαφορά. Γιατί είναι πολλές φορές που δεν θέλω να πάρω το γενώσιμο. Θέλω να πάρω το κανονικό. Άρα λοιπόν, έχουμε μέτρα για την ακρίβεια. Μέτρα για το στεγαστικό. Μέτρα που αφορούν απόλυτο μηδενισμό στη συμμετοχή στα φάρμακα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή την οικονομία στο σύνολό της. Ποιος είναι? ενίσχυση των μισθών στο δημόσιο τομέα, στους γιατρούς και στους εκπαιδευτικούς. Ναι. Έχουμε ενίσχυση πολύ σημαντική στους φοιτητές,
10: με επαρχιακά πανεπιστήμια.
9: Άρα ενισχύουμε την περιφέρεια με κάθε τρόπο τον οποίο έχουμε.
10: Κύριε Αντωνοπούλου.
7: Δεν πέσαν τα επιτόκια, ανεβαίνουν. Έτσι,
10: πάμε στον κύριο Λοβέρδο.
5: Μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, να πούμε, να κάνουμε μια μεγάλη διευκρίνηση. Η κυβέρνηση πράττει. Η αντιπολίτευση λέει, υπόσχεται. Πάντα έτσι είναι. Πάντα έτσι είναι.
9: Για την ακρίβεια δεν ανακοινώσατε τίποτα.
5: Τίποτα. Για το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ήδη εφαρμόζεται, αγαπητή κυρία Αντωνοπούλου, εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Το οποίο δείχνει ότι είναι αρχικά πετυχημένο με τη μείωση των. Τον τιμό στα σούπερ μάρκετ.
9: Κύριε Λοβέρδο, δεν θέλω να σας διακόψω, ειλικρινά δεν μπορώ να διακριθώ με τον κόσμο. Okay. Λέτε 1200 κωδικοί, δεν μπορούμε να δούμε τι κωδικοί είναι. Δεν μπορούμε να δούμε πώς μειώθηκαν. Δεν έχουμε ελεκτικό σύστημα για να δούμε.
5: Μα τι λέτε τώρα.
9: Υπάρχουν
5: συγκεκριμένες.
9: Λοιπόν,
10: είδαμε διαφορά στο σούπερ μάρκετ.
5: Εδώ έγινε μια συμφωνία η οποία.
10: Με συγχωρείτε, κύριε Αντωνοπούλου, έχουμε δει διαφορά στις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
5: Μικρή, ναι. Εντυπωσιακή, όχι.
9: Κύριε Λοβέρδο, σε ποιους
5: κωδικούς? Δεν είπα ότι καταπολεμήθηκε η ακρίβεια και ότι όλοι μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ και αγοράζουν ό,τι θέλουν με μεγάλη ευκολία. Δεν λέω υπερβολές. Εμείς δεν λέμε υπερβολές. Εμείς λέμε ότι παίρνουμε στοχευμένα μέτρα για να ανακουφίσουμε όλους.
6: Η μείωση του ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι ένα στοχευμένο μέτρο.
5: Από όλα αυτά,
6: τα μέτρα,
5: ξέρετε, πρώτο να πούμε κάτι το οποίο είναι σαφέστατο. Ο ΦΠΑ 24% δεν έγινε από την κυβέρνηση αυτή, υπήρχε και έγινε παρεπιπτόντως από την κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
9: Που πράτεται. Τι, τον κοιτάζατε, ωραίο στο ΦΠΑ 24. Δεν τον αλλάζω, το έχω γυνάτη.
5: Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αντιθέτως, έχουν γίνει μια σειρά από φορολογικές μειώσεις. Η άμεση φορολογία μειώνεται καταλυτικά και τώρα θα φανεί και στις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν το 27. Έχει πολύ μεγάλη μείωση, η οποία εξηγγέλθη, μηδενικός φόρος αγρότες μέχρι 20.000 ευρώ, στις τρίτεχνους μέχρι 20.000 ευρώ, εξομοιώνεται με τους πολυτεχνούς. Βλέπετε λοιπόν ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες στη φορολογική πολιτική. Πράγματι, η αντιπολίτευση το μόνο που επικεντρώνει είναι μείωση του ΦΠΑ. Δεν υπάρχει καμία άλλη.
7: Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Να σου πω, γιατί και τις αντιδράσεις του μικρομεσαίου. Υπάρχουν οι αντιδράσεις. Είχατε πει λοιπόν ότι αυτή την προκαταβολή φόρου θα την μειώσετε. Αντί να τη μειώσετε, λοιπόν, του βάζετε σε 10 χρόνια, θα φτάσει στο
6: 50%.
7: Ένα παράλογο φόρο θα έλεγα εγώ. Πόσο, 5-5-5-5 για να φτάσουμε το 80 στο 50, πόσα χρόνια θέλουμε.
5: Μην ξεχνάτε ότι ήταν στο 100%.
10: Μέχρι και στελέχη.
7: Εγώ λέω ότι δεν γίνονται. Σε 10 χρόνια.
5: Τώρα τι θέλετε να σας πω. Ότι υπάρχει μαγικός τρόπος που μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη και 14ο μισθό και ταυτόχρονα να καταργήσουμε την προκαταβολή φόρου, να μειώσουμε το ΦΠΑ στο 6%. Και έχετε μάθει σε κάποια χώρα που να υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος που να αυξάνονται οι δαπάνες και να μειώνονται τα έσοδα? Υπάρχει κάποιος τρόπος? Εάν το ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης, να κάνει εξαγωγή τεχνογνωσίας. Γιατί προφανώς ξέρουν πράγματα που κανείς άλλος στον κόσμο δεν ξέρει.
6: Τώρα που είπατε για τεχνογνωσία.
10: Πάμε στον κύριο Μαργαρίτη.
7: Είπατε
6: τη μαγική λέξη.
5: Είναι αθνογνωσία.
7: Έχει ο κύριος Σαμαράς.
5: Πρέπει να έχει και τα όρια της.
7: Έχει ο κύριος Σαμαράς τεχνογνωσία να ανατρέψει τον κύριο Μητσοτάκη?
5: Προφανώς και έχει, το έχει ξανακάνει.
7: Μάλιστα.
5: Το 1993, αν δεν θυμάστε καλά. Έτσι, προφανώς και
7: έχει.
5: Το 1993 ο κύριος Σαμαράς ανέτρεψε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τότε.
7: Πιστεύω ότι έχει τέτοιο σχέδιο και τώρα, δηλαδή.
5: Ορίστε.
7: Έχει τέτοιο σχέδιο και τώρα.
5: Αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός του είναι να καταφέρει να εμποδίσει το Μητσοτάκη να ξαναγίνει πρωθυπουργός και τη Νέα Δημοκρατία να ξαναγίνει κυβέρνηση. Αυτός είναι ο σκοπός, δεν είναι κανείς άλλος.
7: Ναι.
5: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
7: Βαριά τελεία όμως ο Γιάννης. Ναι. Βαριά τελεία.
5: Όχι, γιατί με ρώτησαν.
10: Εγώ φταίω. Ρώτησε, απαντήσατε.
7: Συγγνώμη, Κατρίνα, που έκανε την πάρα.
10: Έκανε καλό, γιατί έπρεπε να απαντηθεί αυτό.
5: Εσύ δεν είσαι από του ανθρώπου που σταματούν εύκολα να μιλούν.
7: Είμαι πιο λιτό.
10: Κύριε Μαργαρίτη, έχετε ελπίδε ότι με τη ΔΕΘ του κ. Ανδρουλάκη, με αυτό το πρόγραμμα που λέτε ότι είναι και το καλύτερο πρόγραμμα και έχει γίνει πολλή δουλειά από πολλά στελέχη, θα ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ?
7: Θα σα απαντήσω. Καταρχήν, μία βασική άποψη που έχω διατυπώσει και δημόσια είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε σύντομα εκτιμήσεις για τις εκλογές. Το παράδειγμα της Γερμανίας πρέπει να μας προσγειώσει όλους. Μπορούμε να δούμε μπροστά σε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Και νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος των πολιτικών και των δημοσιογράφων και ο απλός κόσμος, ο οποίος δεν μας παρακολουθεί, πολιτικούς και δημοσιογράφους, και κάνουμε εκτιμήσεις, βγάζουμε σχετισμούς, φτιάχνονται πολιτικοί στρατοί και μπορεί να προσγειωθούμε άπαντες. Όλα τα κόμματα και όλοι οι δημοσιογράφοι σε εκπλήξη των εκλογών.
10: Καλά, αυτό... τις δημοσκοπήσεις ή δημοσκόπητες κάνουν.
7: Ναι.
10: Ούτε η πολιτική, ούτε η δημοσιογράφη.
7: Αλλά όμως και αυτό το κομμάτι δεν ενσωματώνεται στην πραγματική ζωή. Ο κόσμος ασχολείται με άλλα πράγματα. Ανοίγουν τα σχολεία, δεν τα βγάζει πέρα και εμείς καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση.
10: Με συγχωρείτε. Όλα τα άλλα ήταν δηλαδή ωραία συζήτηση που κάνουμε. Μόλις φτάσουμε να συζητήσουμε τις αποδόσεις του ΠΑΣΟΚ και τις δημοσκοπήσεις.
5: Αν δημοσκοπήσεις στη Γερμανία, κύριε Μαργαρίτη, έδειχναν την άνοδο του ΑΠΕ.
7: Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι έχουμε μια ρευστή κατάσταση από την οποία μπορεί να έχουμε εκπλήξεις και στην κορυφή και στη μέση. Και στο τέλος της κατάταξης. Αυτό προσπαθώ να πω, κυρία Δούκα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι ο Σαμαράς χαμηλό ποσοστό. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι δεύτερη Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρος αν το Πασόκ είναι δεύτερο κόμμα. Δεν είμαι σίγουρος για πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Εγώ θέλω να μπει, το λέω και ευθέως. Δεν ξέρω πώς θα διαταχθούν τα πράγματα. Αυτό μπορώ να πω στο εξής. Ότι η προσπάθεια που κάνει το Πασόκ αυτή τη στιγμή αποδίδει. Γιατί αποδίδει? Και εδώ.
6: Θεωρείτε δηλαδή από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα,
7: αποδίδει,
6: μετά την
7: γιατί.
6: Επιστροφή.
7: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, συνδέεται περισσότερο με την κοινωνία. Ένα πράγμα, εγώ το λέω να μην είσαι ακόμα στούντιο, να έχει σχέση με την κοινωνία. Δεύτερον, σας είπα και πριν, έκανε 3-4 δυνατές παρεμβάσεις. Η υπόθεση με το ιδιωτικό χρέος. Η υπόθεση με τη μείωση χρόνου εργασίας. Η 13η σύνταξη. Εμείς επίσης, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον τι λέει η Ελλάς, για την κατάρριξη του νόμου Κατρούγκαλη. Γίνανε μερικές παρεμβάσεις που φτιάξαν ατζέντα και να σα πω και κάτι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Αποδείξαμε και στη Βουλή ότι έχουμε και μια κουλτούρα δημοκρατικών συνεργασιών. Η στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση της Έλληνας Ακρίτα, στην αντιπροεδρία της Βουλής, έδειξε και την προσπάθεια να έχουμε συμμαχίες με τα προοδευτικά κόμματα.
6: Αυτή
7: μέσα στην
6: την
7: Βουλή.
6: Κουλτούρα συνεργασιών θα την πάτε και παρακάτω και ενδεχομένως και με τα εκλογικά.
7: Έτσι κι αλλιώς, να σας πω, κυρία Γιωτάκη, έχει κάνει σαφές το ΠΑΣΟΚ ότι αν βγούμε με μια ψήφο διαφορά μπροστά. Εμείς είμαστε ανοιχτοί για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν λέμε.
6: Με προϋπόθεση, να το πω δηλαδή, να είναι το
7: εμείς δεν λέμε, για παράδειγμα, όπως ακούω την Ελλάς, υπάρχει εδώ εκπρόσωπος, ότι μόνοι μας θα κυβερνήσουμε. Εμείς λέμε ότι αν είμαστε πρώτοι,
10: ωραία,
7: θα δημιουργήσουμε συνθήκες προοδευτικής
10: διακυβέρνησης. Με αυτό θα πάμε στην κυρία Αντωνοπούλου για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να υποδεχθούμε σε λίγα λεπτά και τον κύριο Νίκο Παπά. Μόνο μόνοι σας εσείς σκοπεύετε να κυβερνήσετε, κυρία Αντωνοπούλου, στην Ελλάς?
9: Εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη.
7: Άρα θα είστε αυτοδύναμοι.
9: Κύριε Μαργαρίτη, λέω. Εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη. Και όπως είπε και ο
10: πρόεδρος. Μ' αρέσει, πάντα εσείς τις ερωτήσεις, κύριε Μαργαρίτη. Δεν έχω πρόβλημα.
7: Βάζετε μας συμμαχιών, αυτό ρωτάω.
10: Ελάτε, έχετε ένα λεπτό, κύριε Αντωνοπούλου.
9: Είπε ότι αν στην πρώτη κάλπη δεν βγει η δυνατότητα να κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη, υπάρχει και η δεύτερη.
5: Ποια δεύτερη? Δεν υπάρχει καμία δεύτερη.
7: Άρα συμμαχίες δεν υπάρχουν στο τραπέζι.
5: Και δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη, υπάρχει μόνο μία. Το Σύνταγμα προβλέπει τη διαδικασία και η οποία θα εφαρμοστεί.
9: Όταν προσπαθήθηκε η απλή αναλογική, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο άνοικα τότε και δεν έλεγε συμμαχίες. Λοιπόν, οπότε πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή.
11: Δηλαδή, αν πάτε την εντολή, τη δεύτερη εντολή, πιάνω τα δημοσκοπικά στοιχεία. Παίρνετε την εντολή να σχηματίσετε κυβέρνηση. Δεν θα απευθυνθείτε στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στα άλλα κόμματα.
10: Συμφωνείτε, κύριε Μαργαρίτη, με την ερώτηση.
7: Δεν το λένε. Είναι εντυπωσιακό. Δεν μπορούν να πούν ότι εμείς με το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά θα συνεργαστούμε.
10: Σε μισό λεπτό,
5: το δεύτερο κόμμα δεν μπορεί να
10: συνεργαστεί. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
9: Δεν νομίζω ότι θα πάμε. Κύριε Μαργαρίτη, δεν σα διέκοψα. Δεν σα το λέω.
7: Διακόψατε τον κύριο Λοβέρντο, οπότε έχω πειρα
9: πάρα πολύ. Είχατε πάρει και πριν περισσότερο χρόνο, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή καταθέτουμε ένα πρόγραμμα. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Πρέπει να αναπτυχθεί η δυνατότητα της χώρας, η δυνατότητα της χώρας να παράξει και να διανύμει με κοινωνικό τρόπο και να μειώθουν, οι κοινωνικές ανισότητες σε μία συζήτηση αν και αν η αγιά μου είχε, πώς το λένε, Ρόδες, θα ήταν, ξέρω εγώ τι θα ήταν.
11: Οι γιαγιάδες έχουν ζήτηση.
6: Αυτή είναι με τις γιαγιάδες. Η μία έχει πρόβλημα με τα βραχιόλια.
9: Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Μία συζήτηση περί αν.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Καλεσμένος μας στο στούντιο ο κύριος Νίκος Παπάς.
12: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
13: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα, αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
14: Γεια, είμαι σε call.
13: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της. Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: What makes travel what it is? An endless learning curve. The joy of being wrong. Who are the three bitches?
3: Us. I like to show off my country.
4: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
3: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
2: It's really beautiful.
4: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Εδώ είμαστε στο στούντιο. Βλέπετε ήδη μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκαμε. Καλή σεζόν να έχετε. Καλές επιτυχίες, κυρία Δούκα, κύριε Ελευθερόπουλο.
7: Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης,
8: να πάτε καλά, να βγάζετε ειδήσεις. Και...
9: Από εσάς εξαρτάται, κύριε Παπά.
7: Για να δούμε αν θα βγάλουμε.
8: Κοιτάξτε,
7: και από εσάς.
8: Έχει τεράστια σημασία, ειδικά στον καιρό που ζούμε, να υπάρχουν πολιτικές εκπομπές. Δεν είναι δευτερεύον αυτό. Με δεδομένο το ότι έχει μεταβληθεί και ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται ο κόσμος, και εννοώ βεβαίως τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, πρακτικά οι πολιτικές εκπομπές έχουν γίνει ένα επίσημο δημόσιο φόρουμ εισάξιο σχεδόν, ας πούμε,
7: πόσο μάλλον σε εκλογική
8: των
7: χρονιά.
8: Φόρουμ, βεβαίως.
7: Τώρα, επειδή κλείσαμε την προηγούμενη συζήτηση, ήσασταν και εσείς backstage, παρακολουθούσατε, με στέλεχος της Ελλάς, την κυρία Αντωνοπούλου, που προσπαθούσαμε να καταλάβουμε για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και αν έχει κοινά σημεία με τότε που ήταν πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς πώς ακούσατε αυτές τις οικονομικές προτάσεις που έκανε και κατά πόσο απέχουν από τις προτάσεις τις δικές σας?
8: Κοιτάξτε, το ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συμπαγή και συνεχή πορεία προγραμματική. Επικαιροποιεί το πρόγραμμά του, αλλά έχει κάποιες βασικές συνταγμένες τις οποίες τις υπηρετεί. Θέλω να θυμίσω ότι εμείς έχουμε πρόταση για τη 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό, από τότε που δεν ήταν τόσο γενναία τα πλεονάσματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συνθήκη πολύ πιο ανθυρή, ας πούμε, ως προς τα ταμεία του κράτους, και μου κάνει εντύπωση αν αυτές οι προτάσεις έχουν εγκαταληφθεί. Άρα το κεντρικό που μπορεί κανένας να πει είναι το αν ασπάζεται ένα κόμμα ή όχι το αξίωμα της κυβέρνησης, ότι ο δημοσιονομικός χώρος για το υπόλοιπο του 26 και το 27 είναι μόνο 2,2 δις. Αυτό εμείς το αμφισβητούμε. Τους έχουμε προκαλέσει ξανά και ξανά να έρθουν να το συζητήσουμε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Θέλω να κάνω την πρόσκληση, πρόκληση και από τη δική σας εκπομπή. Σχεδόν έκκληση. Οποιοδήποτε στέλεχος του οικονομικού επιτελείου μπορεί ή θεωρεί ότι μπορεί ή θέλει να έρθει να συζητήσουμε για το δημοσιονομικό κανόνα. Τώρα, που κοιτάει και ο κόσμος στα της ΔΕΘ. Λένε ψέματα. Λένε ψέματα. Λένε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια.
9: Ναι, πριν λίγο σε αυτό που σας είπε η κυρία Δούκα. Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας έχει αριστερό πρόσημο ή έχει μια στροφή προς το κέντρο, όπως εκτιμούν κάποιοι άλλοι?
8: Ακούστε, κύριε Ελευθερόπουλο, θα είμαι απολύτως ευθύς. Έχω γνώμη για το που κατατάσσετε πολιτικά. Επιλέγω αυτή τη στιγμή να μην την πω.
7: Γιατί?
8: Θα σας πω γιατί. Γιατί αυτή την ώρα ο αριστερός κόσμος, ο οποίος αποζητά να καταλάβει το τι ακριβώς έχει συμβεί, θα πρέπει πέρα από χαρακτηρισμούς να διαγνώσει τα γυμνά γεγονότα. Και λέω, εμείς είμαστε μια δύναμη η οποία θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού για να υπάρξει η 13η σύνταξη. Θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού ο ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρξει ο 13ος μισθός. Θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού ο ΣΥΡΙΖΑ για να μειωθεί, να μηδενιστεί για 6 μήνες έως 12 ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ακούμε προγράμματα και από τα άλλα κόμματα, βεβαίως. Μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές προγραμματικές μετατοπίσεις από αυτά που λέγαμε όλοι μαζί και πριν φύγει ο Αλέξης Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως είμαστε, νομίζω, το κόμμα το οποίο έχει βάλει στην καρδιά της οικονομικής συζήτησης, μόνο εμείς, πρέπει να το πω αυτό, ζητήματα όπως η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, η επαναφορά της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση της ακρίβειας και βεβαίως η καρδιά του ζητήματος που είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Δηλαδή, πόσα λεφτά η κυβέρνηση μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία.
7: Εσείς και λέτε η κυβέρνηση. Δεν είναι 2 δις, είναι πόσο.
8: Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λέει ψέματα. Κυρία Δούκα, μου δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής.
10: Θα καταθέσετε εσείς την πρότασή σας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως προτίθεται να κάνει ο κ. Τσίπρας, κατά δήλωσή του, βέβαια.
8: Να σας πω, το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο το οποίο διορίζεται από την κυβέρνηση. Αστυνομία οικονομικής σκέψης δεν θα βάλουμε πάνω από το κεφάλι μας. Εμείς είμαστε μια παράταξη η οποία έχει στρατηγική, έχει προγραμματικούς στόχους και θα ζητήσουμε από το λαό να τους εγκρίνει. Το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο. Ο κορμός των δύο προτάσεών μας για το φορολογικό σύστημα και την ακρίβεια.
9: Δεν θα το πάτε
8: έχουν... Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
9: Πάλι που είναι νόμος του κράτους.
8: Όχι βέβαια. Τι είναι, νόμος του κράτους, συγκρότηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Και τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή, σε λίγο θα μας λένε να παίρνουμε και την άδεια του κύριου Πιερακάκη για να κάνουμε προτάσεις. Δεν θα γίνει τίποτα τέτοιο. Με το ΣΥΡΙΖΑ να μην το περιμένετε, κύριε Ελευθερόπουλο, να είστε σίγουροι.
7: Πόσο λέτε ότι είναι τα χρήματα που μπορούσαν να δοθούν αντί για 2 δις.
8: Πώς βλέπει ο δημοσιονομικός κανόνας να συζητήσουμε, διότι τι λένε οι κυβερνητικοί, βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε: κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία που σας έχουμε αλλάξει τα φώτα στο ΦΠΑ και από 17 δις στο 19 μαζεύουμε 30 τώρα. Δεν έχουν σημασία τα έσοδα. Υπάρχει ένας δημοσιονομικός κανόνας που δεν μας αφήνει να δαπανούμε. Να μην κάνουμε δαπάνες. Υπάρχει, λέει, ο κόφτης δαπανών. Ποιο είναι το ψέμα εδώ πέρα? Υπάρχει ο νέος δημοσιονομικός κανόνας, αλλά μετράει τις καθαρές δαπάνες. Καθαρές από τι? Από μέτρα που εφαρμόζεις άπαξ, μία φορά μόνο, και από μέτρα για τα οποία δημιουργείς δημοσιονομικό χώρο με άλλα διακριτά μέτρα εσόδων. Δηλαδή, εάν φορολογήσεις τις τράπεζες και τις εταιρείες ενέργειας, έχεις περισσότερα λεφτά. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν δαπανίσεις από τα λεφτά που μάζεψες κάτι μία φορά, δεν μετράει στον κόφτη.
7: Φέτος,
8: να πω ένα παράδειγμα.
7: Με τα χρήματα
9: επειδή
7: που δόθηκαν τώρα,
9: όμως,
7: τα 2,2 δις,
8: ναι,
7: θα μπορούσαν να δοθούν 5 δις.
8: Βεβαίως. Ναι. Και μάλιστα τώρα μου δίνεται την ευκαιρία να πω και να μισοαποκαλύψω ότι το πακέτο το οποίο εμείς προτείνουμε είναι του ύψους των 5 δις σε ετήσια βάση. Το οποίο είναι απολύτως εφικτό εάν αναδιαμορφώσεις το φορολογικό σύστημα,
9: δηλαδή
8: φορολογήσεις
9: από τα... το φόρο στις τράπεζες.
8: Θα
9: ρωτήσω ακριβώς αυτό που είπες και εσύ. Εάν δηλαδή εσείς φορολογήσετε τις τράπεζες ή τις εταιρείες ενέργειας που λέτε, θα μαζέψετε 5 δις.
8: Είναι οι τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας και βεβαίως τα μερίσματα. Στα μερίσματα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κύριε Ελευθερόγλου? Εσείς είστε μισθωτός και μπαίνετε στη φορολογική κλίμακα τα εισοδήματά σας. Μπορεί, εάν είστε μισθωτός πάρα πολύ ψηλόμισθος, να πληρώνετε μέχρι και 45% φόρο, έτσι δεν είναι? Στα μερίσματα υπάρχει το εξής ακραίο. Υπάρχουν 1.500 συμπολίτες μας με βάση τις δηλώσεις του 2023, να το ακούσει λίγο αυτό ο κόσμος, οι οποίοι δήλωσαν εισοδήματα από μερίσματα 4 δισεκατομμύρια. Δύο φορές όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα δώσει στη ΔΕΘ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που δεν είναι και πάρα πολλοί, είναι 1.500 νοματέοι, πληρώνουν 5% φόρο.
9: Δεν πληρώνουν. Αυτό 5, λοιπόν, 22 πληρώνουν στην εταιρεία τους. Με συγχωρείτε.
8: 22 πληρώνουν.
9: Είστε καλό στα οικονομικά.
8: Βεβαίως.
9: Πληρώνει η εταιρεία 22
8: δεν
9: και φορολογείται με μέρισμα.
8: Δεν υπάρχει
9: 5%.
8: Καμία προηγμένη αναπτυγμένη οικονομία, κύριε Ελευθερόγλου, που να μην έχει και εταιρικό φόρο και βεβαίως φόρο στα μερίσματα.
7: Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει στα οικονομικά εσύ.
8: Άρα λοιπόν λέμε εμείς ότι μπορεί να υπάρξει αυτό ο δημοσιονομικό χώρο αν υπάρξει στοιχειώδη δικαιοσύνη. Θέλω να πω όμως άλλο ένα παραδειγματάκι για να δείτε το μέγεθος του ψέματος και να προκαλέσω ακόμα μία φορά, εάν έχουν τα πολιτικά κότσια, να έρθουν στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και πριν ή μετά από αυτή τη συνεδρίαση να βγουν και σε οποιοδήποτε πάνελ μαζί
7: μας. Για να πάμε και σε άλλα πολιτικά.
8: Η Ολλανδία ερωτήματα. Λοιπόν πέρσι έδωσε 8 δισεκατομμύρια άπαξ στο συνταξιοδοτικό ταμείο των σωμάτων ασφαλείας. Ξέρετε κάτι, δεν μέτρησε αυτό στον κόφτη δαπανών, γιατί ήταν μία δαπάνη άπαξ. Άρα, αντί να πηγαίνουμε να σκάβουμε το μαξιλάρι και να παίρνουμε και τα πλεονάσματα για να πληρώνουμε πρόωρα ρυθμισμένο χρέος που έχει 1,5%, λέμε κάντε μια πολιτική για τη στέγη 1 και επιστρέψτε το πλεώνασμα με κάθε δυνατό τρόπο στην κοινωνία.
10: Στη ΔΕΘ, πού θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είστε δύο από τους τρεις? Εννοώ από τους τρεις που εισηγήθηκαν την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ήταν ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και ο κύριος Πολάκης.
8: Ακούμε πολλές... Θα είμαστε πάνωπλοι και προγραμματικά και στελεχειακά. Να πω και με την ευκαιρία αυτή ότι σήμερα ο Παύλος Πολάκης, ως υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και μετά από απόφαση της πολιτικής γραμματείας, υπεύθυνος για τον τομέα διαφάνειας, επισκέφτηκε τον οικονομικό εισαγγελέα και τεκμηριωμένα από νομική άποψη ζήτησε να ξανανοίξει η υπόθεση Νοβάρτης και μάλιστα θα σας έλεγα και με τρόπο πιο εύστοχο σε χειρισμό σε σχέση με αυτά που είχαμε κάνει όταν ήμασταν κυβέρνηση.
7: Είναι γνωστή αυτή η πρωτοβουλία του κ. Πολάκη, αλλά δεν μας είπατε για το sitting.
8: Για το sitting.
7: Θα είστε εκπροσωπήσετε.
8: Εγώ θα κάνω την συνέντευξη τύπου και η Ρένα Δούρου θα κάνει την ομιλία.
9: Ο κ. Πολάκης αρκείται στο να καταθέτει αυτό το αίτημα για την υπόθεση Νοβάρτης που απάντησε ο κ. Γεωργιάδης ότι πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη. Και αντί να του ζητήσει συγγνώμη, ζητάτε να ξαναβγούν τα αδιευκρίνηστα. Γιατί αυτό το θέμα πήγε νομίζω ο κ. Πολάκης, όχι συνολικά για την υπόθεση Νοβάρτης.
8: Και αν δεν είχαμε
9: γιατί
8: κάνει
9: στην υπόθεση Νοβάρτης ήταν και άλλοι μέσα.
8: Αν δεν είχαμε κάνει τίποτα, θα μας εγκαλούσατε γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Δικαίως. Διότι βγήκε ο Σαλμάς και είπε: καλέστε με και έχω να πω κι άλλα. Είπε κάποια πράγματα στη Βουλή. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το στοιχειώδες που θα έπρεπε κάθε κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να κάνει. Και να κάνω και λίγο κομματικό πατριωτισμό, αν μου επιτρέπετε έτσι. Νομίζω ότι έχουμε διαψεύσει όσους νομίζανε ότι θα έχουμε ρόλο δευτερεύοντα και τριτεύοντα στην πολιτική συζήτηση. Είχαμε τα προβλήματά μας, τα ξεπεράσαμε μέσα στον Αύγουστο, τον κερδίσαμε τον Αύγουστο και τώρα έχουμε πυροδοτήσει την πολιτική συζήτηση σε όλα τα επίπεδα.
7: Τα έχουν ξεπεράσει, και... Φόφη.
9: Επειδή υπάρχουν και άλλα στελέχη σας, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί, δεν έχουν πάει στον κύριο Τσίπρα, ζητάτε ακόμα τις έδρες πίσω. Από αυτούς τους ανθρώπους, τον κύριο Φάμελο, που τον είχατε μέχρι λίγο καιρό πρόεδρο.
8: Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο. Το έχει κάνει και ο ίδιος ο κύριος Φάμελος για αυτούς που είχαν αποχωρήσει με τη Νέα Αριστερά ή με τον κύριο Κασελάκη. Άρα είναι τουλάχιστον αντιφατικό να έχει άλλη αντιμετώπιση για τη δική του έδρα σε σχέση με αυτό που ζήταγε από τους άλλους. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι και οι ίδιοι θα πρέπει να αποφασίσουν τι να κάνουν και ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν τα σενάρια τα οποία λένε ότι υπήρχε ένα σχέδιο καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Μιλήσατε πριν για προγραμματική μετατόπιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και επιφυλάσσεστε για τη συνέχεια. Προφανώς δεν θέλετε τώρα να μιλήσετε με πιο έντονο τρόπο.
8: Όχι, όχι. Είναι σαφές αυτό που λέω. Δηλαδή, εγκαταλείφθηκαν θέσεις διαχρονικές. Είναι μια θεμητή επιλογή η 13η Σύνταξη. Ο 13ος Μισθός. Ξέρετε, είναι διαχρονικές θέσεις που έχουμε. Εμείς δεν τις εγκαταλείψαμε αυτές και θεωρούμε ότι μπορούν να εφαρμοστούν.
10: Θεωρείτε ότι έχει κοπεί κάθε γέφυρα συνεννόησης, συνομιλιών, ίσως και συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα με τα εκλογικά, εάν και εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ μπει εκ νέου στη Βουλή?
8: Κοιτάξτε, η προϋπόθεση

0: και από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τον κύριο Τσίπρα. Συνεπώς στη φάση που είμαστε και ενώπιον των εκλογών, η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που μπορεί να ανοίξει πολιτικά και προγραμματικά και επί της ουσίας την προοπτική μια άλλοτε που διακυβέρνηση. Δηλαδή, δεν νοείται ότι θα απευθυνθεί κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ και να του πει έλαμπε σε μια κυβέρνηση για να συνεχίσει η ΔΕΗ να είναι πρωταθλήτρια στην εσωκέρδεια. Δεν θα συμβεί αυτό. Είναι σαφές. Έτσι.
1: Μιλήσατε για ένα σχέδιο απομείωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Κοινοβουλευτική απομείωση και γενικά θεωρώ ότι ήταν και στόχος να πέσει κάτω το 3 και να εξαφανιστεί πολιτικά. Ποιος το κατάστρωσε αυτό το σχέδιο, Μητσοτάκης?
0: Ναι. Θα το μάθουμε. Νομίζω θα δείξουν οι εξελίξεις αν υπήρχε έμπνευστής και υλοποιητής. Θεωρώ ότι έχει αποτύχει. Έχει καταρρεύσει αυτό το σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι έχει προγραμματικά, πολιτικά, ιδεολογικά αποθέματα.
2: Ήταν εντός των τυχών ο υπεύθυνος για την εξέλιξη.
0: Όσοι είναι αυτή τη στιγμή εκτός και διακρατούν έδρες με μόνο στόχο να, να κατασταλεί η δική μας κοινοβουλευτική δύναμη, τι κάνουμε?
1: Αυτό το σενάριο που ακούγαμε, ότι όλο αυτό έχει σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας για να μπορέσει να δυναμώσει αυτό το καινούριο, είναι στο τραπέζι ή είναι κατά φαντασία? Γιατί ο Μητσοτάκης δεν ήταν τελικά.
0: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες υποθέσεις. Θα σας πω όμως ότι.
1: Πολιτικά λέω, δεν λέω
0: πολιτικά θα, αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή να πω ότι είναι πολιτικά υπήρξαν δηλώσεις οι οποίες μας στεναχώρησαν. Δηλαδή η δήλωση του Αλέξη του Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο είναι μια πάρα πολύ επιθετική δήλωση. Είναι μια δήλωση την οποία πρέπει να σας πω ότι σπανίως την ακούω από άλλες πλευρές.
3: Για όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το είπε αυτό, θεωρώντας ότι δεν κάνουν επαρκώς τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν.
2: Εγώ και δημοσκοπικά βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έτσι.
0: Εντάξει, όμως.
1: Απέδειξε ότι έχει σφιγμό με βάση την εικόνα που έχετε εσείς.
0: Όχι μόνο απέδειξε ότι έχει σφιγμό. Ότι μιλάει επί της ουσίας και έχει τον τρόπο να φέρνει τα φλέγοντα θέματα στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης.
1: Τώρα, κύριε Παπά. Παρέα στην πορεία προς τις κάλπες. Γιατί βλέπω κάποια σενάρια συνεργασίες με τη Νέα Αριστερά, με ίσως το κόμμα Βαρουφάκη, τον κύριο Κοντζιά.
0: Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Με τη Νέα Αριστερά συμπορευθήκαμε. Ελπίζω να αλλάξει μια στρατηγική η οποία διαφαίνεται για συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη. Να ανοίξουν οι δυνατότητες συνεργασίας.
3: Διάθεση,
0: ο Νίκος
3: Κοντζιάς
0: είναι
3: μια
0: άλλη περίπτωση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περιουσία για την Ελλάδα. Έχει κοσμήσει τη δική μας τη διακυβέρνηση. Ήταν ο καλύτερος υπουργός εξωτερικών. Οπότε δεν εμπίπτει σε τέτοια κατηγορία. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι άλλη περίπτωση επίσης. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει δομήσει τον πολιτικό του χώρο πάνω στο αξίωμα ότι εμείς προδώσαμε την εντολή του ελληνικού λαού. Ξεχνάει και αυτός μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ότι έγιναν εκλογές και το Σεπτέμβριο του 2015.
3: Εν πάση περιπτώσει, όλοι εσείς ήσασταν ένα κόμμα κάποτε. Έτσι, αυτούς τους οποίους αναφέρατε.
0: Ναι,
3: ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Κοντζιάς, ο κύριος Τσίπρας.
0: Μιλάτε και πριν από γεγονότα τα οποία συγκλώνησαν την ελληνική πολιτική ιστορία όμως. Εγώ θα επιμείνω. Το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς, φορέας του οποίου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα καταθέσαμε την πρόταση να γίνει ο ΕΦΚΑ Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο. Έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI 12 δισεκατομμύρια. Θα τα αποζημιώσουμε ποτέ? Να τοποθετηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Τι λέμε εμείς? Να δοθούν εγγυήσεις. Και μάλιστα οι εγγυήσεις που πρέπει να δοθούν είναι λιγότερες από αυτές που δόθηκαν στα funds, που δεν γράφονται στο δημόσιο χρέος. Φωνάζαμε όταν τις δίνανε στον Ηρακλή. Να δοθούν οι εγγυήσεις λοιπόν στον ΕΦΚΑ, ο οποίος σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, να ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια και να πάρει πίσω τα εκπληστηριασμένα σπίτια για να στεγαστεί ο κόσμος.
1: Ότι ξαναγίνεται αριστερή, αυτή την αίσθηση έχω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που φύγει ο κύριος Τσίπρας. Όσο ήταν ο κύριος Τσίπρας εκεί, ακολουθήστε μια πολιτική ως κυβέρνηση. Δεν φέρατε αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ, που πολύ, εγώ το ακούω πολύ θετικά, το έχουμε δει σε πολλές χώρες. Ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναβρίσκει την αριστερή ταυτότητα χωρίς Τσίπρα.
0: Μισό λεπτό. Όταν ήμασταν κυβέρνηση, η ΔΕΗ ήταν πλειοψηφία δημόσιο. Όταν ήμασταν κυβέρνηση, ναι, τα ΛΠΕ.
3: Μισό
0: λεπτό. Όταν ήμασταν κυβέρνηση, τα ΛΠΕ ήταν με πλειοψηφία δημόσια. Όταν ήμασταν κυβέρνηση, η Εθνική Τράπεζα.
1: Τα αεροδρόμια δεν ήταν.
0: Είχε 40% δημόσια. Στα αεροδρόμια τώρα, επειδή παραλάβαμε κάποιες δεσμεύσεις, δεν κρυφτήκαμε ποτέ.
3: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
0: Στον ελληνικό λαό είπαμε, παραλάβαμε δεσμεύσεις, κάποια καταφέραμε, κάποια δεν καταφέραμε.
1: Επειδή έχουμε ένα λεπτό, θα έχουμε εκλογή αρχηγού μέχρι τις εκλογές από το ΣΥΡΙΖΑ ή θα πάτε με αυτό το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας?
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία παράνομη συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το θεωρώ λειτουργικό αυτό το μοντέλο. Θεωρώ ότι είναι το μοντέλο το οποίο ανταποκρίνεται στις συνθήκες, στις ανάγκες και τις δυνατότητες της παράταξης αυτή τη στιγμή. Και είναι το μοντέλο το οποίο ναι, μπορεί να μας πάει και στην εκλογική μάχη. Εμείς, ξέρετε, αποδειχθήκαμε γερό σκαρί. Και το γερό σκαρί θα σαλπάρει στην ώρα του για την εκλογική μάχη.
3: Αυτό μακάρι θα το αποφασίσετε, είναι δεδομένο
0: ότι
3: θα γίνει.
0: Έχει τελειώσει αυτό.
3: Έχει τελειώσει.
0: Βεβαίως, γίνανε οι διορθωτικές κινήσεις και βγαίνει το δρομολόγιο.

0: Όχι προς Ιθάκη.
1: Είναι καταπληκτικό εσύ, γιατί.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 8 το βράδυ. Έρχονται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Θάκης. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Let's go.
2: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
3: Who are the three bitches?
4: Us.
5: I like to show off my country.
0: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
6: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
7: It's really beautiful.
0: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
8: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
9: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
8: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
9: Αυτό κάνουμε εδώ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
2: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση. Πάρε θέση.
3: Χθες.
4: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα. Ούτε ανοχήσατε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
1: تعود بالنفع على شعوبنا والمنطقة كلها. وفي هذا السياق يأتي مجال الطاقة في صدارة التعاون بين دولنا حيث تولي مصر أهمية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي وعلى رأسها مشروع جريجي مع اليونان والذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي المتوسط.
2: استريزوم كاثة بروسباثيا ισχυροποίησης της αποτρεπτικής μας δύναμης, αλλά χρειαζόμαστε και καθαρά λόγια. Τελικά είμαστε ή δεν είμαστε σε ομοιρία.
3: Οι Έλληνες βρίσκονται τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Λένε στις δημοσκοπήσεις, απαντώντας ειδικά για την ακρίβεια και τη διαφθορά, ότι ναι, ζούσαν καλύτερα το 19. Δεν έχω λόγο να μην πιστέψω αυτό που λένε οι πολίτες.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα που σήμερα χαρακτηρίζεται από δύο σημαντικές κινήσεις, την αμυντική και την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δέντια, δηλαδή την τριμερή στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός με την Αίγυπτο και την Κύπρο, και παράλληλα τις ανακοινώσεις για τις δύο νέες φρεγάτες προερχόμενες από την Ιταλία του Υπουργού Άμυνας. Στην πολιτική σκακέρα η εβδομάδα είναι της αντιπολίτευσης. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ακολουθεί το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Και ερχόμενοι από τη Θεσσαλονίκη, όπου και βρισκόταν με τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα έχουμε μαζί μας και την Άννα Διαμαντοπούλου, μαζί με το ρεπορτάζ μας εννοείται, και το πάνελ μας που θα ανοίξουμε όπως κάθε βράδυ την πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα όπως κάθε βράδυ με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλό βράδυ σε όλους.
6: Καλησπέρα σας.
4: Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να ξεκινήσουμε από μία πρώτη εικόνα σε σχέση με το πώς η κυβέρνηση σκοπεύει να αντιμετωπίσει το μεγάλο στοίχημα του φετινού χειμώνα, του ασύμετρου, σε σχέση με το ενεργειακό. Είδαμε σήμερα την εξειδίκευση των μέτρων από τον Σταύρο Παπασταύρου. Μια εξειδίκευση που δεν αφορά τον Παπασταύρου και τον κάθε Παπασταύρου. Προφανώς αφορά την εικόνα της στιγμής. Κανείς δεν ξέρει ένα μήνα μετά, 20 μέρες μετά, πώς ήταν τα πράγματα. Και βέβαια μετά να πάμε στη Σαμαριάδα. Νομίζω ότι εχθές η Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε ένα καθαρό στίγμα της αλλαγής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, που απαντά πλέον επιθετικά στον πρώην Πρωθυπουργό. Και αυτό συνεχίστηκε και με άλλες δηλώσεις εδώ στο κατανάλι μας, όπως του Υφυπουργού Οικονομικών, του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την οικονομική ατζέντα και μετά να πάμε στο μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά.
6: Κοίταξε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο μεγάλος πονοκέφαλος, όχι μόνο για την ελληνική κυβέρνηση, αλλά για όλη την Ευρώπη, είναι ο ενεργειακός χειμώνας. Τι θα γίνει με το ηλεκτρικό, τι θα γίνει με το φυσικό αέριο.
4: Είναι όλα ανεβασμένα, δεν υπάρχει.
6: Η μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι 73 ευρώ. Αν συνεχίσει έτσι, ακόμα και αν μείνει στα 73
4: ευρώ. Και το Brent κοντά στα 100 δολάρια
6: ακριβώς. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί στήριξη στα νοικοκυριά τα ευρωπαϊκά. Και αν ανέβει κι άλλο, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει. Άρα, ένα το κρατούμενο, ο ενεργειακός χειμώνας είναι ο μεγάλος φόβος όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, πολύ περισσότερο και μετά από αυτά που έγιναν στη Γερμανία με το AfD. Δεύτερον, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ τώρα. Παρουσίασε ένα πρόγραμμα το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε βάθος τριετίας, προκειμένου να μειωθεί το ρεύμα κατά 30%. Πρωταγωνιστούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρωταγωνιστούν οι όποιες διαρθρωτικές αλλαγές μπορεί να κάνει η κυβέρνηση προς αυτό τον τομέα. Πρωταγωνιστεί το θέμα του ρεύματος που χάνεται, είτε από τη ρευματοκλοπή που είναι πάνω από 400 εκατομμύρια, είτε από άλλα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τεχνικά προβλήματα του δικτύου και τα οποία κοστίζουν. Υπάρχει το θέμα του φυσικού αερίου και τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό που λένε κυβερνητικά στελέχη και απαντούν κατά κάποιο τρόπο εμέσως για το αν θα μπορούσε ή όχι το καλάθι στη ΔΕΘ να είναι μεγαλύτερο και να αφορά περισσότερους, νομίζω αρχίζει και διατυπώνεται πια και από κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει ένα ποσό στην άκρη σε περίπτωση που τα πράγματα ενεργειακά.
4: Επίσημα, το είπε καθαρά
6: ακριβώς,
4: η Δόρα Μπακογιάννη,
6: το είπε και η κυρία
4: και μετά οφείλουμε να
6: είναι
4: κρατάμε λεφτά στην άκρη
6: χειμώνα,
4: γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει.
6: Διότι αν είναι άσχημα το χειμώνα, αν το Brent ανέβει περισσότερο από 100 δολάρια, εάν έχουμε νέες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, στο ρεύμα και στο αέριο, όλες οι κοινωνικές ομάδες και δικαίως, και όχι μόνο τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις, θα ζητούν
4: λοιπόν,
6: επιδότηση από την κυβέρνηση.
4: Και
6: αν δεν υπάρχουν λεφτά στο ταμείο, η επιδότηση από πού θα δοθεί.
4: Σωστό. Για πάμε λίγο να έρθουμε και στο μέτωπο του Αντώνη Σαμαρά. Να δούμε τι είπε σήμερα το πρωί εδώ στο Action 24 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, συνεχίζοντας τα πειρά κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών προς τον Αντώνη Σαμαρά, στη λογική των απαντήσεων που δίνονται πλέον από την κυβέρνηση. Και να θυμηθούμε επίσης τι είπε εδώ εχθές στην εκπομπή μας, Ντόρα Μπακογιάννη, με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πλέον αποτυπώνεται επισήμως ότι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην ακούει, αλλά να απαντά και να βγαίνει στην επίθεση.
7: Μάλλον έχει διαλέξει άλλες παρέες ο κύριος Σαμαράς, αλλά είναι οι παρέες που τον έβριζαν το 2012, 2013, 2014. Που του φώναζαν είσαι απατεώνας. Και αυτό εμένα με έθλιβε πολύ. Μάλιστα. Και γι' αυτό και βγήκα, με αγανάκτησε για να τον στηρίξω. Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες. Και μάλλον έχει αλλάξει και ιδέες.
8: Και εγώ έχω δώσει μάχη για τον κύριο Σαμαρά, κύριε. Έδωσα τιτάνια μάχη για να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 18 στο 28. Όταν διαγράφει, έπαψα να δίνω τη μάχη για τον κύριο Σαμαρά και ήμουν εκτός κόμματος. Αλλά όχι η οικία βουλήσει, αλλά γιατί με διέγραψε. Εγώ ο Σαμαράς κατέβηκε σε εκλογές, Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 13 και πήρε 18%. Γιατί ο κόσμος αυτής της παράταξης καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
4: Λοιπόν, και με βάση το σημερινό που ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, την Τώρα Κουτλοκόγη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, ο Υφυπουργός Οικονομικών, βλέπουμε ότι του χρεώνουν ότι συμμαχεί πλέον με αυτούς που ήταν απέναντί του.
6: Ναι, του το χρεώνουν αυτό.
4: Και το έκανε και η Σοφία Βούλτεψη πάλι.
6: Και το έκανε και ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα, διότι έχει προκύψει και η ιστορία της Νοβάρτης, θα τα πούμε αργότερα και στο κομμάτι μας με τα παραπολιτικά, όπου εμπλέκεται και ο κύριος Σαλμάς εκεί, ο οποίος κύριος Σαλμάς έχει πει ότι τα έχει βρει με τον κύριο Σαμαρά, μάλιστα έχει προαναγγείλει ότι το κόμμα του μπορεί να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.
4: Ο Σαλμάς πάει Σαμαρά, δηλαδή.
6: Ναι, ναι, και ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στα βόρεια της Αττικής. Μπλέκεται η ιστορία Νοβάρτης, αυτό που πήγε να κάνει σήμερα ο κύριος Πολάκης για να βγει από το αρχείο υπόθεση όσον αφορά τον πρώην, όσον αφορά τον νυν Υπουργό Υγείας. Και όλα αυτά μαζί γίνονται ένα κουβάρι, μαζί με τις επιθέσεις που έχουν εξαπολυθεί τις τελευταίες μέρες, μαζί με όσα είπαν τα στελέχη του κυρίου Σαμαρά. Και όλοι μαζί, θέλω να σας πω, περιμένουν τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να τρέχουν από το τέλος ενδεχομένως αυτής της εβδομάδας και από την αρχή της επόμενης.
5: Δηλαδή τι περιμένουν?
4: Το τρία μπροστά.
5: Μισό λεπτό.
4: Το τρία μπροστά.
5: Η κυβέρνηση περιμένει να δει...
6: Η κυβέρνηση περιμένει να δει την αποτύπωση των μέτρων.
4: Να δει ένα τριαντάρι.
5: Και περιμένει και τον κύριο Σαμαρά.
6: Θα σου πω. Περιμένει καταρχάς να δει πώς πάει η αποτύπωση των μέτρων. Πόσο την ωφέλησε αυτό το πακέτο.
5: Καλά, και δεν υπάρχει
4: τις πρώτες εντυπώσεις.
6: Αυτό, ρε παιδί μου, να δει πόσο. Πόσο τη βοήθησε.
5: Πόσο.
6: Και να δει τι έκαναν και τα άλλα κόμματα. Διότι δεν εξήγηλε μόνο η κυβέρνηση, θα εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας, θα εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης. Άρα θα κάνουν ένα ταμείο, ένα λογαριασμό, να δούνε τι έκαναν τα κόμματα που ανέβηκαν στη ΔΕΘ. Ένα δεύτερο που περιμένει να δει είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ και τι κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
4: Τώρα,
6: αν μένουν στα ίδια, αν κάποιος ανεβαίνει, αν κάποιος κατεβαίνει. Και από εκεί και πέρα να δούνε τι γίνεται με το κόμμα Σαμαρά. Μου λένε κάποιοι που τρέχουν δημοσκοπήσεις, όχι γενικές, σε κάποιες περιφέρειες, ότι το κόμμα Σαμαρά φαίνεται να τσιμπάει μία-μία μισή μονάδα, να εμφανίζεται γύρω στο 4-5%.
4: Πληροφορούμε. Αυτό είναι το αυτονόητο.
6: Σε περιφέρειες, όχι πανελλαδικά.
4: Στο μέσο του Σεπτεμβρίου, ναι. Προφανώς θα έρθει το νέο κύμα δημοσκοπήσεων.
6: Ασφαλώς. Μπορεί και από αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Πληροφορούμε όμως.
5: Και ενδεχομένως, αύριο,
4: αυτό
5: το
4: πήγα να πω, ότι ενδεχομένως και αύριο να έχουμε δημοσκόπηση.
6: Ναι, αυτό λέω.
4: Δεν θα πιάνει όμως τη ΔΕΘ. Νομίζω
6: θα
4: ότι
6: πιάνει.
5: Θα πιάνει.
4: Δεν θα πιάνει τη ΔΕΘ στο σύνολό και... της.
6: Ναι.
4: Γι' αυτό και λέω, ο λογαριασμός θα βγει από τις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν στο μέσο του Σεπτεμβρίου. Κάθε μέτρηση έχει ενδιαφέρον, αλλά το όλο πακέτο και με Ανδρουλάκη και με Τσίπρα μέσα και με όλους είναι εκεί στο μέσο του Σεπτεμβρίου.
5: Και εμένα μου λέγανε ότι στην Πελοπόννησο.
4: Αλλά αύριο λογικά θα έχουμε
6: δεν έχω μετρήσει Πελοπόννησο. Αυτές που σου λέω εγώ δεν είναι Πελοπόννησο, είναι Αττική.
5: Πελοπόννησο
6: είναι...
5: Στην
6: Πελοπόννησο είναι θετικό το κλίμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι
5: ότι υπάρχει ένα κλίμα πολύ θετικό για τον κύριο Σαμαρά.
6: Εγώ θέλω να σου πω ότι διάφορα στελέχη του αρχίζουν και λένε έτσι σε κατηδίαν συζητήσεις ότι μπορούμε να πάρουμε και 10. Εντάξει, προφανώς είναι μια υπερβολική εκτίμηση αυτή τη στιγμή. Κανείς άλλος δεν ξέρει.
5: Αλλά κοίτα, και 5 να πάρει.
6: Εγώ αυτό που ξέρω είναι και που, επειδή μίλησα με 2-3 δημοσκόπους, ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις σε περιφέρειες, γιατί δεν έχει υπάρξει πανελλαδική ακόμα, δείχνει να τσιμπάει καμιά μονάδα, μια μισή. Επίσης, αυτό που μου λένε, θα τα πούμε και αργότερα, είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί σε αυτό που λέμε άλλο κόμμα εμφανίζονται και κάτι περίεργα πράγματα, αλλά θα τα πούμε μετά στα παραπολιτικά. Να έχουμε και λίγο να δώσουμε και ένα τυράκι.
5: Περιμένετε
6: έτσι.
5: Λοιπόν στο τέλος.
6: Και άλλα πράγματα που θα πούμε. Τώρα, αυτά μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Αν, διότι πρόσεξε να δεις τώρα, υπάρχει ένας προβληματισμός. Οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Νομίζω ότι αυτό έχει κλειδώσει σε όλους. Ο κύριος Σαμαράς θα κάνει το κόμμα λίγο πριν το Μάιο? Θα το κάνει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όπως λέει ο κύριος Σαλμάς? Τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια? Διότι επίσης μαθαίνω ότι στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχει κλείσει τελείως ο διακόπτης της ανακοίνωσης ψηφοδελτίων, έχει μπει στο ρελαντί. Διότι από τη στιγμή που πάμε για εκλογές τον Μάιο.
4: Για πάμε να κλείσουμε το πακέτο.
6: Και τελειώνω. Δεν θα ανακοινωθούν τώρα. Γιατί?
4: Και να πάμε να προχωρήσουμε.
6: Γιατί δεν θα ανακοινωθούν τώρα? Διότι υπάρχει ο μέγας προβληματισμός ότι όσοι μείνουν εκτός ψηφοδελτίων, ο κύριος Κυρανάκης θυμάσαι που μας το είπε εδώ πριν από λίγες μέρες, ότι δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους. Λοιπόν, όσοι μείνουν εκτός θα πάνε στο κόμμα
4: Σαμαρά. Τώρα και σε Πασόκ
6: και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να τους στείλει από τώρα. Αυτά.
5: Αύριο λοιπόν ο κύριος Τσίπρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη να δώσει μία σειρά από απαντήσεις για όλα τα θέματα. Τα ερωτήματα εγώ θεωρώ ότι θα είναι, γιατί αυτά θέλει κάθε δημοσιογράφος δηλαδή να ρωτήσει. Το τι θα γίνει με τις συμμαχίες, το τι εννοεί όταν μιλάει για την δεύτερη κάλπη, πώς το εννοεί αυτό. Προφανώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Τσίπρα γύρω στο 17-18%. Πώς δηλαδή.
4: Δείξτε μας και το δελτίο είχε και ενδιαφέρον ρεπορτάζ και για ενδεχόμενα μέτρα. Τα βλέπουμε κιόλας. Συγγνώμη, Ελένη, βλέπουμε και μερικά μέτρα από το δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 για την αύξηση του
5: αγαθού. Είναι τα μέτρα τα οποία
4: μας έχει πει και εσύ,
5: μείωση του ΦΠΑ 60%
4: ακριβώς.
5: Αναμένεται να τα επαναλάβει αύριο, επιμένοντας ότι το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε όχι μόνο βγαίνει, αλλά είναι και απόλυτα κοστολογημένο και θα επαναλάβει ότι θα το δώσουν στην αρμόδια υπηρεσία μόλις αυτό καταστεί εφικτό. Πέρα λοιπόν από το θέμα των μετρήσεων, των δημοσκοπήσεων, που έχει και αυτό ιδιαίτερη σημασία, ένα ερώτημα είναι το τι θα γίνει με τους ανεξάρτητους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
4: ποιους παίρνει, πώς τους παίρνει και πότε τους ανακοινώνει.
5: Πότε θα τους πάρει? Θα τους πάρει με όλους μαζί? Θα τους πάρει με μία άλλη διαδικασία? Έναν κάθε μήνα, λέω εγώ τώρα, ένα υποθετικό σενάριο. Υπάρχουν κάποιοι τους οποίους θέλει να τους εντάξει τώρα, θεωρεί ότι θα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια? Υπάρχουν κάποια άλλα στελέχη τα οποία νομίζει ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε κάποιους άλλους ρόλους? Είναι δηλαδή κάποια ερωτήματα τα οποία
4: δεν θα μας τα απαντήσει στη θέση βέβαια ο Τσίπρας αυτά.
5: Εντάξει,
4: εγώ
5: θεωρώ.
4: Θα κάνει χέλη η κίνηση σε αυτό.
6: Θα ερωτηθεί πάντως.
4: Θα ερωτηθεί,
5: και προφανώς,
4: αυτό,
5: παιδιά, θα ερωτηθεί.
6: Θα απαντήσει,
5: και για τα οικονομικά της Ελλάς.
4: Εντάξει, αυτά θα απαντήσει.
5: Ένα
4: σίγουρα
5: θέμα το οποίο απασχόλησε μέσα στο καλοκαίρι. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι θα απαντήσει, θα δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Άρα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς.
4: Συγγνώμη που διακόπτω, Δημήτρη μου. Μπορεί να δούμε και κάποια αναφορά του σε πιθανές συνεργασίες ή όχι, ή θα ακούμε μόνο αυτόνομη πορεία, αυτόνομη πορεία, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή
5: κοίταξε,
4: μόνοι μας.
5: Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, θα σου έλεγα.
4: Το λέω γιατί έχει πει αυτό με τη δεύτερη κάλπη από το καλοκαίρι.
5: Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι εκεί.
4: Και όταν δείχνεις δεύτερες εκλογές, προφανώς κοιτάς και σε κάποιους άλλους.
5: Εκεί θα ενταχθεί και το θέμα των συνεργασιών. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν συνεργασίες.
4: Θα το πάρει αλλιώς με το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
5: Με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί. Εγώ δεν ξέρω αν θα κάνει τέτοιου είδους άνοιγμα.
4: Την εκτίμησή σου, λέω, εντάξει.
5: Εγώ λέω πάντως ότι αυτό που γνωρίζω είναι ότι όταν μιλάει για μία ενδεχόμενη συνεργασία με ένα κόμμα, εννοεί το ΠΑΣΟΚ.
6: Θα ερωτηθεί αυτό, και αν θα συνεργαστεί στο επίπεδο τρικομματικής με τη Νέα Δημοκρατία, όπως πρότεινε ο κύριος Χιακαντάρης.
5: Ο κύριος Χιακαντάρης, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι επειδή ο κύριος Χιακαντάρης έβαλε ένα τέτοιο θέμα με την ανάρτησή του.
6: Το οποίο είναι βόμβα, έτσι. Δηλαδή,
5: προφανώς,
6: όταν ο άνθρωπος που έχει γράψει το ιδεολογικό μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα λέει να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Μόνο που ο κύριος Χιακαντάρης εκφράζει συνήθως τις δικές του απόψεις. Το έχουμε δει.
4: Τηλεθεατές μας, τι είπε ο υπεύθυνος για το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Αναφέρθηκε με βάση όσα συνέβησαν στην Γερμανία με το AfD στο ενδεχόμενο, αν τα πράγματα εξελιχθούν πολιτικά στην Ελλάδα έτσι, κάποτε να πρέπει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς να συνεργαστούν για να μην έρθει στην κυβέρνηση η ακροδεξιά. Εντάξει, κάτι βέβαια θα τα πούμε στη συνέχεια
6: της εκπομπής μας. Εντάξει, είναι λίγο...
4: Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ξαναλέω όμως, ευτυχώς δεν είμαστε σε καμία περίπτωση σε αυτή την κατάσταση. Πάντως, αναφορικά με τα μέτρα, να πούμε και δύο πράγματα. Γιατί τα λέει και τα λέει σωστά η αντιπολίτευση, ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για τη μείωση των τιμών στο ρεύμα, για να στηριχθεί το μέσο νοικοκυριό ενεργειακά σε έναν πραγματικά απρόβλεπτο χειμώνα. Αλλά εδώ να πούμε και μια αλήθεια, ότι πληρώνουμε την αδυναμία του κράτους να περιορίσει τη ρευματοκλοπή.
5: Ναι. Μιλούσαν σήμερα όλοι μόλις το
4: για αυτό το φαινόμενο
6: χρόνια
4: και το ανακοίνωσαν
6: τώρα,
4: σήμερα.
5: Ναι, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξεκίνησε χθες, ούτε προχθές.
4: Το λέω γιατί όλοι ξέρουμε τι γίνεται στις γειτονιές για τη ρευματοκλοπή.
6: Συμφωνώ απολύτως.
4: Ξέρουμε και από πού γίνεται.
6: Και
4: το θυμήθηκαν τώρα.
6: Συζητάμε για τους ψηφιακούς μετρητές.
4: Το πληρώνουμε ακριβά. Και επίσης υπάρχει ένα θέμα με τις μπαταρίες που τις πολεμούσαν τόσα χρόνια και τώρα όλοι θυμούνται ότι ξαφνικά οι μπαταρίες μας χρειάζονται. Άρα νομίζω ότι και το κράτος έχει ευθύνη να δει αλλιώς την κατεύθυνση και βέβαια και η κυβέρνηση.
6: Και η Ευρώπη έχει μια ευθύνη, Γιώργο μου.
4: Γι' αυτό λέω, η εθνική πολιτική, η ρευματοκλοπή, το ότι νομίζουμε και βγάζουμε μέτρα για τη ρευματοκλοπή είναι και δικό μας θέμα.
6: Δεν γίνεται να μην κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να κοιτάει
4: η Ευρώπη φταίει που κοιμόταν όρθια
6: όταν το αέριο δεν αγόρασε
4: τότε αμερικάνικο LNG.
5: Και αν τώρα, έφτασε το αέριο που
6: φαντάζομαι τι έχει να γίνει, να έχουμε και σκληρό χειμώνα.
5: Είναι ακόμα φθηνό, Σεπτέμβρης. Σκέψου τι θα γίνει το χειμώνα.
6: Και όταν υπάρχει και η λύση του κάθε του διαδρόμου με τις δυνατότητες που δίνει πια και η χώρα μας με τους θερματικούς σταθμούς να διοχετεύσει αμερικάνικο LNG σε όλη την Ευρώπη.
4: Αυτό άλλωστε και στην Τριμερή σήμερα για να περνά αέριο να έρχεται από την Κύπρο, να υγροποιείται στην Αίγυπτο και μετά να έρχεται στη Ρεμιστούσα στην Ελλάδα για
6: πάντως,
4: να ανοίγει στην υπόλοιπη Ευρώπη.
6: Κάποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γιατί θα τρέχουμε ξανά
4: μέσω του
5: κάθε. Θα πληρώσουμε οι καταναλωτές τα μαλλιά της κεφαλής μας γιατί και πάλι δεν έχει γίνει αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμφανίζεται τώρα, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που το φυσικό αέριο έχει.
6: Ναι, αλλά αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής πια. Δεν είναι
5: έχει φτάσει.
6: Ελληνική.
5: Δηλαδή, εγώ το κοιτούσα και λέω.
6: 73 ευρώ η μεγαβατόρα.
5: Όταν το χειμώνα θα ανοίξουν τα καλοριφέρ, δηλαδή. Τι θα πληρώσουμε οι πολίτες.
6: Θα καίμε περισσότερο air condition που θα είναι πιο φθηνό το ρεύμα παρά φυσικό αέριο.
4: Λοιπόν, πάντως για να την ξανακάνω, λέω εκλαϊκευμένα αυτή την απαρίθμηση. Λέγαμε και συζητούσαμε τόσο καιρό για τις ρευματοκλοπές. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία. Έχουν βγει τόσα δημοσιεύματα. Το κράτος θυμήθηκε σήμερα να ανακοινώσει μέτρα. Ξέρουν όλοι σε κάθε γειτονιά τι γίνεται και από ποιους γίνεται. Λοιπόν, μετά. Πήγαμε στις μπαταρίες, δεν μας κάνανε, θυμάμαι και τον κύριο Τσάφο. Θυμάμαι και τον κύριο Τσάφο. Εγώ λέω για τους σημερινούς, για τον κύριο Τσάφο, τον υφυπουργό. Δεν μας κάνανε οι μπαταρίες, τώρα τις θυμηθήκαμε, μας κάνουν. Δηλαδή, χάσαμε κάποια επεισόδια, μείναμε πίσω, αναγνωρίζουμε.
5: Πάνε και έρχονται,
4: ανάγκες,
5: δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.
4: Αλλά μάλλον τις αναγνωρίζουμε αργά.
6: Τουλάχιστον
5: αυτό με τη ρευματοκλοπή, παιδιά. Δηλαδή, θέλετε να σας θυμίσω. Ότι
6: από τη δεκαετία του 90, Ελένη.
5: Γινότανε την δεκαετία του 90. Φούντωσε μέσα στα μνημόνια που εκεί μπορείς να πεις ότι εν πάση περιπτώσει πραγματικά μπορεί να σας φανεί λίγο τραβηγμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούσε να καταλάβει κάποιος κάτι σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά. Δεν μιλάω για επιχειρήσεις και τέτοια. Λοιπόν, και περνάει, ερχόμαστε στην κανονικότητα, το έχουν διαπιστώσει, λένε πόσα χρόνια ότι ωραία. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει αυτό
6: αν
5: το πρόβλημα.
6: Αν δεν μπουν άλλοι μετρητές, αυτό το πρόβλημα θα συνεχίζεται.
4: Πάντως, για να είμαστε σοβαροί, και αυτό αφορά και την κυβέρνηση, για να είμαστε σοβαροί, δεν γίνεται κανείς να πουλά στους πολίτες ως δώρο την πάταξη της ρευματοκλοπής, που είναι υποχρέωση του κράτους. Αυτό δεν είναι δηλαδή κάνω κάτι να στο πουλήσω, είναι η αυτονόητη υποχρέωσή σου που δεν έγινε.
6: Προφανώς.
4: Συνεννοούμαστε τώρα. Είπαμε για την Ελλάδα, είπαμε για την κυβέρνηση. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται ομοσύνη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από χθες. Που σημαίνει ότι από Δευτέρα μέχρι και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ελένη και Δημήτρη, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Συνοδεύεται, όπως είπαμε, από τους τομεάρχες του κόμματος που επικεντρώνονται σε τομείς της οικονομίας και της ανάπτυξης. Mm-hmm. Αποστολάκη Διαμαντοπούλου ήταν δίπλα του και σήμερα σε ανακοινώσει την κυρία Διαμαντοπούλου, θα την έχουμε και σε λίγη ώρα. Γερουλάνος, Νικητιάδης και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αντιγράφουν το μοντέλο της Κρήτης. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ είναι στη Θεσσαλονίκη με το μοντέλο της Κρήτης, στη λογική ότι κατεβάζει κλιμάκια τα οποία κάθε μέρα θα κάνουν περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, με όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Δηλαδή, ο κ. Σαμουλάκης τι έχει κάνει, έχει πάρει βουλευτές. Τους έχει βάλει επικεφαλής σε κλιμάκια σε όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο μέχρι και την ομιλία του να έχει φτάσει τον Πασόκ σε κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα.
6: Ανεβούν και εκεί σε τρακτέρ.
4: Δεν το ξέρω αυτό. Το οργανωτικό του κόμματος κάνει μια κινητοποίηση ώστε να αποτυπωθεί η αντιγραφή του μοντέλου της Κρήτης και στο κλίμα. Δηλαδή, θα φέρουν και κόσμο από όλη τη Βόρεια Ελλάδα για την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη με λεωφορεία, άρα θα έχει αρκετό κόσμο. Θέλουν.
5: Κάνουν κινητοποίηση.
4: Αντιγράφουν το μοντέλο της Κρήτης όλο. Δηλαδή, κλιμάκια περιοδείας όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Κινητοποίηση του κόσμου να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη. Σημαίες, όλο το σκηνικό της Κρήτης, να το πούμε λίγα λόγια, και όλα τα στελέχη, όπως τα είδατε, θα μεταφερθούν.
6: Ναι, αλλά στην Κρήτη έκανε ανοιχτή συγκέντρωση. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ανοιχτή συγκέντρωση, έχει τη συνέντευξη στο Βελίδιο. Α, όχι, για να γεμίσει το Βελίδιο, δηλαδή.
4: Και έξω, και έξω, και έξω. Να έχει κόσμο και έξω, γιατί και πέρσι είχε κάνει και έξω, όχι μόνο μέσα.
6: Θέλει να έχει και έξω κόσμο.
4: Θέλει πανηγυρικό κλίμα, μέσα, έξω, σημαίες, ιστορίες, τα πάντα όλα. Και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα,
5: εγώ, αν ήμουνα που δεν είμαι.
6: Τι δεν είσαι.
5: Κακοϊθεστάτη.
4: Ναι.
6: Ναι.
5: Θα έλεγα. Και πού τα βρήκαν τόσα λεφτά. Φιέστα πάνω, φιέστα κάτω.
6: Και εγώ αν δεν ήμουνα. Παρακάτω. Και εγώ αν δεν ήμουνα κακοϊθέστατος, θα έλεγα από τις συνδρομές
4: λοιπόν,
6: των μελών.
4: Να απαντήσω πάντως. Το ΠΑΣΟΚ έχει πληρώσει τα σπασμένα του, γιατί ήταν ένα κόμμα το οποίο ξέρουμε και οι τρεις καλά, που από μεγάλο έγινε απότομα πολύ μικρό. Τώρα τους λόγους τους ξέρουμε, άλλοι τους κατανοούν, άλλοι όχι. Πάντως το ΠΑΣΟΚ έχει ρυθμισμένο δάνειο από την εποχή που ανέλαβε στην ηγεσία ο Νίκος Ανδρουλάκης και ξέρουμε τι πληρώνει και πώς δικαίως αδίκως, αλλά ξέρουμε από πού παίρνει και τι πληρώνει.
6: Εντάξει, πάντως σου λέω,
5: υπάρχουν θέματα.
4: Το ΠΑΣΟΚ ξέρουμε
5: τώρα,
4: τι χρωστά.
5: Είναι οι μέρες του ΠΑΣΟΚ, δεν θα αναμοχλεύσουμε τέτοια.
4: Είναι αντικειμενικό. Το γιατί το χρωστά είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά ξαναλέω. Ξέρουμε τι χρωστά και γιατί το πληρώνει. Το γιατί το χρωστά δεν το
6: θα μπορούσε πάντως να απαντήσει.
5: Να και τα οποία και γύρισα.
4: Άλλη συζήτηση.
6: Θα μπορούσε να απαντήσει όπως απαντάει η Ελλάς από τις συνδρομές των φίλων.
4: Πάντως δεν είναι από τις συνδρομές των φίλων. Το ΠΑΣΟΚ έχει κρατική επιχορήγηση.
5: Να πούμε. Το δάνειό μου, ένα δάνειο, δεν λοιπόν, έχω.
6: Λοιπόν, ακόμα το
5: να
6: πούμε
5: ο και καθένας κάτι. Από εμάς λοιπόν,
6: να πούμε και κάτι.
4: Να πούμε και κάτι το οποίο επιβεβαιώνει.
5: Εσύ έπαιρνες πολλά λεφτά.
6: Μην το
4: λοιπόν,
6: συζητά.
4: Τελειώσατε.
6: Ναι.
4: Λοιπόν, να πούμε και κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτά που είχαμε πει εδώ εχθές για τις μεταγραφές, ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός στο πλαίσιο των μεταγραφών. Σήμερα το ρεπορτάζ που σας είχαμε δώσει εδώ και πολλές ημέρες εδώ στο Άξιον 24 για την επικείμενη ένταξη του κ. Αβραμάκη και της Ολυμπίας Τελιγιορίδου επιβεβαιώθηκε με την επίσημη ανακοίνωση των δύο στελεχών που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ μετά από συνάντηση που είχαν με τον κ. Ανδρουλάκη και μπορούμε να δούμε και την φωτογραφία που είχαν σήμερα η κυρία Τελιγιορίδου και ο κ. Αβραμάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την επίσημη ανακοίνωσή τους. Ο κ. Αβραμάκης ήταν πρώην βουλευτής ΣΕΡΟΝ του ΣΥΡΙΖΑ, αν την έχουμε τη φωτογραφία, δείξτε την παρακαλώ. Και η κυρία Τελιγιορίδου ήταν πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Για την κυρία Τελιγιορίδου ακούγεται ότι θα κατέβει στην Καστοριά, γιατί είναι από εκεί.
5: Είναι
4: και
5: από
4: ο κύριος Αβραμάκης, που βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία σήμερα επίσημα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θα κατέβει στην εκλογική περιφέρεια που εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, στις Σέρες. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτοί οι δύο.
6: Να πούμε ότι στα παραπολιτικά θα έχουμε και παραπολιτικό για τον Κώστα Καραμαλή στα Σέρες.
5: Γενικά, παίζουν οι Σέρες.
4: Αυτά τα δύο πρόσωπα σας τα έχουμε πει πολύ νωρίς, σας έχουμε πει και άλλα. Αυτά κλείδωσαν επίσημα. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται να δούμε αν, για παράδειγμα, στην ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όπως έκαναν το μοντέλο της Κρήτης Αβραμάκης και Τελιγιορίδου, που έδωσαν πρώτα την παρουσία τους στο Ηράκλειο στην Κρήτη 3 Σεπτέμβρη και μετά τους ανακοίνωσε επίσημα ο κ. Ανδρουλάκης, αν θα δούμε για παράδειγμα την κυρία Κασιμάτη ή τον κύριο Αποστολάκη στην ομιλία του Προέδρου
5: πάντως,
4: στη ΔΕΘ,
5: που είδαμε τώρα,
4: κάτι το οποίο θα σημαίνει και επικαιροποίηση.
6: Λοιπόν, τώρα μας βλέπει ένας φίλος μου που είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
4: Η συνέχιση της διεύρυνσης πάντως.
6: Ακούς. Μας βλέπει ένας φίλος μου που είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και λέει ότι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν, λέει, ότι τα οδηπορικά για τη Θεσσαλονίκη είναι με δικές μου δαπάνες. Από την τσέπη μου. Δεν τα βάζει το κόμμα.
4: Ναι, είναι στέλεχος.
6: Άρα,
4: αυτό αφορά. Αφορά,
6: δηλαδή δεν πληρώνει το κόμμα. Ο καθένας από την τσέπη του.
4: Αυτό αφορά την κινητοποίηση μελών και στελεχών της Βορείου Ελλάδας. Είναι από τη Βόρεια Ελλάδα.
6: Όχι, δεν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα.
4: Άρα από την τσέπη του θα τα βάλει.
6: Από την τσέπη.
4: Αυτό αφορά τον κόσμο από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν αφορά.
6: Όχι, επειδή
4: είπε
6: κάνει κινητοποίηση γενικά μεγάλη, δεν τα βάζει το κόμμα. Τα βάζουν οι άνθρωποι που θα πάνε.
4: Το κόμμα βάζει τη δυνατότητα μεταφοράς μελών και φίλων από τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα εντάξει, άμα είσαι στέλεχος ενός κόμματος και θες να είσαι πάνω για να κάνεις και τη λεζάντα σου. Η λεζάντα πληρώνεται.
6: Εγώ το λέω γενικά για να μην λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει λεφτά και σκορπάει και άριστα και δεξιά.
5: Μισό λεπτό, λέει ο Γιώργος.
4: Λέω για τη Βόρεια Ελλάδα. Δύο λεωφορεία βάζουν οι άνθρωποι. Δεν βάζουν F16.
6: Αυτό λέω, ρε παιδί.
5: Δεν βάζει πούλμαν από την Αθήνα.
6: Ρε αγάπη μου, εγώ το είπα γιατί.
5: Ο Γιώργος βάζει από τη Βόρεια Ελλάδα.
6: Το είπα γιατί κάποιο κακοϊθέστατο που εσύ δεν είσαι μπορεί να πει ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει πανελλαδική κινητοποίηση και έχει λεφτά και τα σκορπάει. Δεν έχει.
5: Ότι στη Βόρεια Ελλάδα Υπάρχουν πούλμαν, θα κατέβουν από τα σέρας.
6: Θα δούμε.
5: Πώς θα γίνει, ποιος θα πληρώνει αυτά. Ο κάθε ένας, το κάθε ένα μέλος
6: μόνος του. Όπως την Καριστιανού που δίνει 38 ευρώ.
9: Λοιπόν, ξαναλέω. Τώρα ποιο, το ερώτημα ποιο είναι, ρε παιδιά. Βάζουμε δύο-τρία λεωφορεία να μετακινηθούν.
6: Κανένα δεν είναι, ρε Γιώργο.
9: Τώρα, μην το λαφθούμε, δηλαδή. Τώρα.
6: Πάμε παρακάτω.
5: Κανένα.
9: Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με τις μεταγραφές, κρατήστε το αυτό, γιατί νομίζω ότι πέσαμε μέσα με την κυρία Τελιγιορίδου και τον κύριο Βραμάκη, όπως και για τα υπόλοιπα στελέχη. Το ενδιαφέρον πλέον θα σλαφεί στο εξής. Αν το μοντέλο τους, δηλαδή το ότι πήγανε στο Ηράκλειο, να ολοκληρώσουν μια φορά, θα το δούμε να το ακολουθεί η κυρία Κασιμάτη και ο κύριος Αποστολάκης. Δηλαδή, αν θα τους δούμε στην παρουσία των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, δεν το γνωρίζω, αυτό λέω. Αν θα τους δούμε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, σημαίνει ότι θα επισπευθεί η κυρία
5: Κασιμάτη. Να ρωτήσω να κάνω μια ερώτηση.
9: Εγώ πιστεύω ότι. Καταρχάς τους
5: θέλει η κυρία Κασιμάτη.
9: Έχει τελειώσει αυτό. Το κλίμα είναι καλό. Έχουν λυθεί όλα και με τον Αποστολάκη και με την Κασιμάτη. Το θέμα είναι αν οι ίδιοι θέλουν και πότε θα κλείσει.
5: Τα έχει βρει δηλαδή.
9: Έχουν λυθεί όλα αυτά. Το κλίμα είναι θετικό και μένουν, αν και η ίδια θέλει, έτσι προφανώς, και αν ο κύριος Ανδρουλάκης το επισπεύσουν και όλες και οι δύο πλευρές. Και τα βρούνε και στο συγχρονισμό να υπάρξει και η ανακοίνωση. Δεν μένει κάτι άλλο για την κυρία Κασιμάτη και τον κύριο Αποστολάκη.
5: Κοίτα, για μένα είναι σημαντικό γιατί εγώ δεν είχα καταλάβει.
9: Τη χρειάζεται την κυρία Κασιμάτη για την Β' Πειραιά.
5: Προφανώς.
9: Χρειάζεται τον κύριο Αποστολάκη για την Α' Πειραιά ή για την Αθήνα. Στη λογική πια ότι το Πασόκ, όπως έχει παραδεχθεί και η Άννα Διαμαντοπούλου που θα την έχουμε σε λίγη ώρα, που πονάει, πονά στα αστικά κέντρα. Αυτή είναι η εικόνα.
6: Να δούμε για τη φωτογραφία να κάθονται δίπλα-δίπλα με τον Γιώργο Παπανδρέου.
9: Θα δούμε. Λοιπόν, και αυτό έχει λυθεί. Και αυτό έχει λυθεί γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου δεν φαίνεται, γιατί γνωρίζω ότι έχουν γίνει κάποιες επικοινωνίες, να θέλει γενικά την οποιαδήποτε αναταραχή. Θα πάνε τώρα σε εκλογές. Αυτό κοιτάνε όλοι. Και νομίζω ότι πάμε για άλλα τώρα. Λοιπόν, πάμε
6: για στα φίλια που λέει και ο
9: Αλεξιάδης. Πάμε και για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την Άννα Διαμαντοπούλου. Γιατί όπως είπαμε, έρχεται το Σαββατοκύριακο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και έχει ενδιαφέρον να μας πει τι θα ανακοινώσει, να μας πει και πώς βλέπει τον απόϊχο των σημερινών μετακινήσεων των δύο στελεχών. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με την αντιπαράθεση και θα φτάσουμε μέχρι την παραπολιτική μας στήλη.
10: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
11: Εμείς θα είμαστε παντού.
12: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
13: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
14: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση.
10: Τα πραγματικά γεγονότα.
15: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
16: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
17: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
15: Με θέση.
18: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
5: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
19: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
20: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία.
21: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
22: Παρέα θα είμαστε.
23: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
24: Τι είναι αυτό!
25: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
26: Τι έκανε?
25: Έβαλα προτέρια.
26: Καλά έκανες. Μπράβο.
27: Γιατί για πρώτη φορά με το Protergia Value Sure κλειδώνεις σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού τώρα μετά το εξάμηνο έχεις την ευελιξία να αλλάξεις σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Protergia χωρίς επιβάρυνση. Απόκτησέ το κι εσύ σήμερα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: Take it down, High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
9: I have a gun. Don't turn around.
10: Come on!
11: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
12: Thank you.
13: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
0: Damages.
14: Goodbye, Patty.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
15: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την κυρία Διαμαντοπούλου, κορυφαίος στελέχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, πρώην Υπουργός Επίτροπος, αυτά δεν χρειάζονται, αλλά μόλις έφτασε από τη Θεσσαλονίκη, οπότε έχει και όλο το κλίμα για την προετοιμασία που γίνεται εκεί για την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Καλησπέρα κύριε Διαμαντοπούλου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
17: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ.
16: Λοιπόν, επειδή σας είδα σήμερα στο πλευρό του Προέδρου και είχατε και τη συνάντηση με τους φορείς και είχαμε και ένα πρώτο πλαίσιο που περιέγραψε ο κύριος Ανδρουλάκης με ποια λογική θα κινηθεί στην ΔΕΘ, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το βασικό, εσείς ένας άνθρωπος που πάντα μας μιλάμε σε συγκεκριμένα στοιχεία. Αν ο λογαριασμός για αρχή που θα βγάλετε στη ΔΕΘ και έχει περιγραφεί και στις θεματικές σας εκδηλώσεις, για παράδειγμα, για 13ο μισθό και 13η σύνταξη, βγαίνει, όχι μόνο εξαγγέλλεται, αλλά βγαίνει κιόλας χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους. Και το άλλο ερώτημα το οποίο θα σας κάνουν σίγουρα και τα κυβερνητικά στελέχη, αν αυτό θα σημαίνει ότι μέτρα που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ξυλωθούν. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν γίνεται και του Μητσοτάκη το πρόγραμμα και του Ανδρουλάκη όλο.
17: Φυσικά. Και νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό να πούμε ότι όταν αναγγέλλει ένα πρόγραμμα και μάλιστα το πρόγραμμα που θα αναγγείλει, που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μια εκπλήξη. Έτσι. Το έχουμε παρουσιάσει σε συγκεκριμένες συνεδριακές διαδικασίες. Είναι πίσω του οικονομολόγοι, στελέχη με ειδική γνώση. Είναι ένα πρόγραμμα που είναι διαφορετικό. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που θα είναι συνέχεια των προγραμμάτων της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να σημαίνει ότι θα ξυλωθούν τα πάντα, αλλά μιλάμε για μια άλλη πολιτική. Κοιτάξτε, θέλω να κάνουμε την εξής συζήτηση. Δεν ξέρω αν είδατε το άρθρο του κυρίου Σαμαρά στα παραπολιτικά, συγγνώμη, του κυρίου Στουρνάρα στα παραπολιτικά. Mm-hmm. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας βγαίνει και λέει, κοιτάξτε, καλά η οικονομία έχει θετικά στοιχεία, αλλά τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν. Mm-hmm. Δηλαδή το θέμα της χαμηλής παραγωγικότητας, του υψηλού χρέους, το θέμα της έλλειψης καινοτομίας, mm-hmm. της έλλειψης ειδικών δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό, το θέμα των εισαγωγών και των εξαγωγών που δεν έχει αλλάξει. Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα που καθιστούν την ελληνική οικονομία ευάλωτη. Θα περίμενε κανείς ο Πρωθυπουργός να απαντήσει σε αυτά. Δηλαδή όλα αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και τα οποία σε συνδυασμό με τα προβλήματα της οικογένειας, δηλαδή αν σκεφτούμαστε είμαστε 15 χρόνια μετά την κρίση και ότι έχουμε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους να χρωστάνε στην εφορία και σε δημόσιους φορείς και 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να είναι στους services και να διαπραγματεύονται, να διαπραγματεύονται τα χρέη τους, καταλαβαίνουμε ότι οι απαντήσεις πια πρέπει να είναι διαφορετικές και πιο συγκεκριμένες.
16: Κατανοητό αυτό.
17: Δεν απάντησε σε τίποτα από αυτά ο κύριος Μητσοτάκης.
16: Δεκτό. Κριτική αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά όχι,
17: εγώ δεν κάνω μια γενή. Θα σας απαντήσω και για το θέμα αυτό. Αλλά η εβδομάδα αυτή είναι η εβδομάδα κριτικής στην παρουσίαση των μέτρων που έκανε ο κύριος
16: Μητσοτάκης. Και έπειτα τη παρουσίαση των δικών σας θέσεων.
17: Εγώ δεν θα πω σήμερα τα.
16: Επειδή είπατε μόνοι σας και σωστά το είπατε, γιατί έχετε κάνει πολλές θεματικές εκδηλώσεις και καλοδουλεμένες. Ότι ένα μέρος του προγράμματος το γνωρίζουμε. Ο 13ος μισθός και 13η σύνταξη, που είναι εμβληματικά μέτρα και στη συζήτηση και στην πολιτική αντιπαράθεση, τα έχετε κοστολογήσει, σας βγαίνει ο λογαριασμός αυτός χωρίς να.
17: Πολύ ωραία, λοιπόν, για να κάνουμε και αυτή την αντιπαράθεση και να εξηγήσουμε γιατί είναι διαφορετικά. Ο κύριος Μητσοτάκης στο πρόγραμμά του έχει δύο κατηγορίες. Η μία είναι τα μέτρα που τα έχει παρουσιάσει με υπερολόγιο εκλογών, δηλαδή τι θα γίνει από τώρα μέχρι τον Μάιο, ας πούμε. Και μάλιστα ο κύριος Περακάκης σήμερα είπε ότι τον Απρίλιο μπορεί να έχουμε και άλλα μέτρα. Και το δεύτερο είναι ένα πακέτο εξαγγελιών που είναι μετά τις εκλογές. Έτσι. Τι είναι η βασική λογική που συμπίπτει με του κυρίου Τσίπρα? Είναι μια λογική, θα δώσω επιδόματα. Θα δώσω 400 εδώ, 300 εκεί, 200 εκεί.
16: Ενώ εσείς?
17: Ενώ εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και πρέπει οι αλλαγές που θα είναι να είναι θεσμικές. Δηλαδή είναι άλλο να μιλάς για 13ο μισθό που αφορά, ξέρει ο άλλος να προϋπολογίσει τη ζωή του, το χρόνο του. Και είναι άλλο να του λες θα σου δώσω ένα επίδομα μόνιμο του χρόνου τον Νοέμβριο. Τι θα πει μόνιμο επίδομα?
16: Αυτό θα είναι κοστολογημένο, λοιπόν, το άλλο.
17: Μα τα έχουμε παρουσιάσει και τις κοστολογήσεις. Έχουμε παρουσιάσει το κόστος και για το ένα και για το άλλο.
16: Για 13ο μισθό, 13ο σύνταξη.
17: Βεβαίως. Και θα τα παρουσιάσει ξανά ο κ. Ζωνάκης.
10: Δεν έπαιρναν οι δημόσιοι πάλι για δεκαετίες μόνιμα επιδόματα και αύξαναν το μισθό τους?
17: Θα σας πω.
10: Πώς δεν υπάρχει μόνιμο επίδομα?
17: Υπήρχαν επιδόματα τα οποία συνδέονταν με συγκεκριμένες.
10: Και εδώ λέει ότι θα δώσω μόνιμη σύνταξη,
17: υπήρχε
10: μισή
17: το
10: και μόνιμο επίδομα
17: για τα παιδιά. Έτσι. Υπήρχε ένα επίδομα που έλεγε, μα έχεις κι άλλο παιδί, θα πάρεις
10: τόσο. Δηλαδή αμφισβητείτε ότι το επίδομα των Χριστουγέννων θα είναι μόνιμο για τους δημοσίους υπαλλήλους?
17: Δεν ξέρω γιατί πρέπει να κινείται η χώρα με επιδόματα. Και πιστεύω,
10: όταν κάτι είναι μόνιμο, ασχέτως αν έχει την ονομασία επίδομα.
12: Μόνιμο ήταν και αυτό που είχε ψηφίσει.
10: Θα θεσμοθετηθεί.
12: Επί ΣΥΡΙΖΑ για τη 13η σύνταξη και μετά στο κατήργημα.
16: Καθίστε να απαντάτε λίγο, να γίνεται ερώτηση και απάντηση για πάμε
12: το κατήργημα.
10: Και αυτό λέω θα. Και εδώ και το 3ο μισθό.
16: Δημήτρη και Ελένη, πάμε σας παρακαλώ σε ερώτηση απάντηση.
17: Υπάρχει λοιπόν, επειδή είναι άλλη αυτή η λογική και άλλη λογική των συνεχών επιδομάτων, όπως έκανε και ο κ. Τσίπρας, έτσι που να δώσει 300 στους εκπαιδευτικούς, 400 στους γιατρούς. Αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα της στιγμής. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία όπου οι ρυθμίσεις πια είναι μόνιμες. Και εδώ εμείς μιλάμε για το χρέος. Σήμερα συναντήσαμε όλους τους φορείς και της Βόρειας Ελλάδας χωριστά, τα επιμελητήρια και της Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρξε ούτε ένας που να είναι ευχαριστημένος. Γιατί οι επιχειρήσεις, έχουμε 900.000 επιχειρήσεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν βγει από την κρίση με πάρα πολλά προβλήματα, με πολλών ειδών χρέη. Τα νοικοκυριά με πολλών ειδών χρέη. Εάν δεν απαντήσουμε σε αυτά, δεν θα μπορέσει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία για να
16: και
17: κουνηθεί
16: κάτι
17: η οικονομία.
16: Ακόμα, με βάση τη σημερινή ατζέντα και της ΔΕΘ, έχετε μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και επαφές. Για παράδειγμα, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί στα κεντρικά της κυβέρνησης. Σήμερα είχαμε διπλή κίνηση. Μία του Μητσοτάκη με την Τριμερή, Αίγυπτος, Κύπρος. Και άλλη μία του Δένδια με τις δύο φρεγάτες από την πλευρά της Ιταλίας. Συμφωνείτε με αυτές τις δύο κινήσεις? Δηλαδή τις βλέπετε θετικά την Τριμερή για αρχή και το αποτέλεσμά της που περιμένουμε και βέβαια και τα εξοπλιστικά από την Ιταλία τα τελευταία?
17: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν το αφισβητώ καθόλου. Σήμερα βάλαμε ένα σημαντικό θέμα που αφορά τη σχέση με το Ισραήλ και τη μεγάλη συμφωνία που έχει υπογραφεί.
12: Τι πιστεύετε σε αυτό, κύριε?
17: Αυτό το θέμα του περίφημου κώδικα, έτσι,
16: του Αιγαίου
17: κώδικα. Ναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ακούω την λογική που λέει ότι αυτά τα μεγάλα συστήματα έχουν κωδικούς οι οποίοι δεν δίνονται και είναι ο μητρικός κώδικας που δεν μπορεί να δοθεί. Αλλά εδώ μιλάμε για την άμυνα της χώρας. Οπότε νομίζω πρέπει να υπάρχει μια πολύ ουσιαστική απάντηση για να δούμε.
10: Υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ που λέει αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο πηγαίος κώδικας απόψε.
12: Αφού πρώτα είχε πει.
10: Ναι, και είπε ότι αυτές.
12: Πώς αλλάζουν αυτά.
10: Μα συγγνώμη, όταν λέει το Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι, αυτό λέω. Την δέχεστε την απάντηση?
17: Εγώ θα ήθελα να απαντήσει ο κ. Δένδια στη Βουλή. Νομίζω εκεί πρέπει να δοθεί. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά τις φρεγάτες. Κοιτάξτε, Είναι πολύ σημαντικό το να οργανώσουμε την άμυνα της χώρας μας όσο καλύτερα γίνεται. Είμαστε σε μια γειτονιά που χρειαζόμαστε άμυνα. Αλλά τα χρόνια περνάνε και δεν κατασκευάζουμε τίποτα εμείς. Είναι ένα ζήτημα που θυμάστε ότι το είχα βάλει με πολύ μεγάλη ένταση από την εποχή της προεκλογικής περίοδου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η χώρα κάνει συνεχώς αγορές χωρίς να εξασφαλίζει η ίδια να παράγει κάτι. Γιατί η αμυντική βιομηχανία σε όλες τις χώρες είναι μέρος της παραγωγικής της δραστηριότητας. Mm. Παίρνουμε λοιπόν από τη Γαλλία, παίρνουμε από την Ιταλία, παίρνουμε από το Ισραήλ. Εδώ τι κατασκευάζουμε. Mm-hmm. Σήμερα βρήκα τον πρόεδρο των αμυντικών βιομηχανιών και μου έλεγε θα πάρουμε αυτά τα 700 εκατομμύρια. Ωραία, η δική βιομηχανία θα κάνει καλώδια, η άλλη βιομηχανία θα κάνει βίδες, η άλλη... θα πάρουμε όλοι κάτι. Όταν θα τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, εμείς θα έχουμε παράγει κάτι δικό μας. Θα έχουμε παράγει δύο πυράβλους, που οι πυράβλοι δεν είναι πολύ σύνθετα έτσι, σε
16: άρα
17: σχέση
16: θέλετε
17: με άλλα.
16: Εξοπλιστικά, άρα, αλλά θέλετε με μεγαλύτερη
17: πιστεύουμε
16: συμμετοχή.
17: Ότι πρέπει να υπάρχει, ωραία, και είναι επίγον να υπάρχει μια σύνδεση όλων, ωραία, των αγορών και της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής με την παραγωγή της χώρας.
12: Κυρία Διαμαντοπούλου, αύριο ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις.
16: Για δεύτερη φορά πριν τον Ανδρουλάκη, έτσι έχει σημασία αυτό.
12: Ναι, τις απαντήσεις των δημοσιογράφων. Και όπως λέει ο Γιώργος, είναι η δεύτερη φορά που προλαβαίνει τον κύριο Ανδρουλάκη. Σας ενοχλεί αυτό? Και τελικά, τι σημασία έχει στο διατάφτα το αν ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει νωρίτερα και τρεις μέρες αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού αν μη τι άλλο θα έπρεπε όλους να τους ενδιαφέρει το πόσο θα περάσουν οι προτάσεις τους στην κοινωνία?
17: Κοιτάξτε, η απάντησή μου είναι ότι τελικά είναι καλύτερα που το Πασόκ θα μιλήσει στο τέλος και θα απαντήσει σε όλους. Αλλά κυρία Καλαγεροπούλου, στις χώρες υπάρχει ένα εθιμικό δίκαιο στην πολιτική. Έτσι, δηλαδή στη χώρα μας μιλάει πρώτα ο Πρωθυπουργός και μετά μιλάει πάντοτε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Το βλέπω λίγο is no good. Δηλαδή is no good για τον Πρωθυπουργό, is no good για τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης.
12: Καλά, κυρία Διαμαντοπούλ, και το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή όταν έγιναν εκλογές, ο λαός τον κύριο Τσίπρα έδωσε εντολή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
17: Μην ξεχνάτε ότι παραιτήθηκε.
12: Το Πασόκ έγινε μέσα από ένα ντόμινο εξελίξεων. Και κατέληξε η μπίλια στο Πασόκ. Λοιπόν, για να δίνουμε και όλη την εικόνα.
17: Πρώτον,
12: γι' αυτό
17: θεσμικά,
12: το
17: θεσμικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Εκτός αν ο κύριος Τσίπρας λέει, παιδιά, εγώ ήμουν αξιωματική αντιπολίτευση, άρα θα συμπεριφερθώ ακόμα και αν έχω παραιτηθεί, ακόμα και αν έχω πει ότι η Βουλή δεν μου είναι αρκετή για να έχω επικοινωνία με τον κόσμο, εγώ θα είμαι εκεί. Δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, Πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης, αρχηγός εξωματολίτευσης είναι ο Ανδρουλάκης. Επαναλαμβάνω, is no good στη θέση του Πρωθυπουργού, is no good στη θέση του Ανδρουλάκη. Έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα, αν μας ενοχλεί, όχι, δεν μας ενοχλεί, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει και στους δύο και να καλύψει με το πρόγραμμά του και τις δύο θέσεις.
16: Τους ταυτίζεται τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα, γιατί έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα δίδυμα φεγγάρια. Και θα ήθελα να μου πείτε αν τους ταυτίζεται.
17: Καλά, να πω τώρα ότι ταυτίζεται ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη, το θεωρώ υπερβολή. Αλλά να δούμε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι κοινά, δηλαδή ο τρόπος που αντιμετώπισαν ή που δεν αντιμετώπισαν το θέμα του χρέους, το θέμα της λογικής των επιδομάτων. Υπάρχουν στοιχεία στις πολιτικές τους που φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, ίσως μέσα από τη διακυβέρνηση, να έχει πλησιάσει πολύ περισσότερο την διακυβέρνηση και τη αντίληψη της
10: φιλελεύθερης παράταξης. Τα στοιχεία, τα κοινά στο πρόγραμμά τους, είδα και στελέχη σας απόψε να επικρίνουν τον κύριο Σχιακαντάρη για αυτή την ανάρτηση που έκανε και μιλάει για πιθανότατα τρικομματικής κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και κόμματος Τσίπρα, εάν υπάρξει ακροδεξιός κίνδυνος. Μάλιστα, καλεί εμέσως πλην σαφώς το Πασόκ να αλλάξει και την απόφαση του συνεδρίου του. Και άκουσα στελέχη σας να λένε ότι αυτό φυσικά θα συμβαίνει από τη στιγμή που ταυτίζονται οι πολιτικές Τσίπρα και Μητσοτάκη.
17: Κοιτάξτε, δεν ξέρω γιατί έκανε αυτή την ανάρτηση ο κύριος Σακαντάρης. Σκεφτείτε λίγο να είχε κάνει αυτή την ανάρτηση ο υπεύθυνος διακήρυξης του Πασόκ. Έτσι, να είχε βγει ο κύριος Καναλίδης και να έχει κάνει μια τέτοια ανάρτηση, τι θα είχε γίνει? Γιατί ο κύριος Σακαντάρης δεν είναι ένας αναλυτής. Είναι ο άνθρωπος που έκανε τη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το να προσπαθεί κάποιος να παραλληλήσει την Ελλάδα με τη Σαξονία Ανχάλτ, πρέπει να έχει πολύ μεγάλο κενό ιστορικής γνώσης, έτσι. Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σακαντάρης ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
10: Μήπως ήταν μια αφορμή και το μήνυμα ήταν να υπάρξουν συνεργασίες.
17: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα... Δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς εδώ που να πιστεύει ότι η ακροδεξιά είναι πρώτον πυλών στην Ελλάδα.
10: Ευτυχώς προς το
17: πράγμα. Λοιπόν, είναι αστείο. Άρα η όποια αναφορά είναι τελείως ανεδαφική. Κάνει όμως, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να την ερμηνεύσει όπως θέλει και να πει ό,τι θέλει. Άρα μπορεί να βγει και ένας από τον Πασόκ και ένας από την Νέα Δημοκρατία και να πει να ορίστε. Αυτός που έκανε τη διακήρυξη του Ελλάς λέει να συνεργαστούν Πασόκ, Ελλάς και Νέα Δημοκρατία. Το οποίο είναι κάτι τελείως εξωπραγματικό και μάλιστα να δίνει συμβουλές και στο Πασόκ. Δεν κατανοώ γιατί το θεωρώ. Και θέλω να σας πω και κάτι για το θέμα της Ανατολικής Γερμανίας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, δεν είναι του παρόντος γιατί δεν έχουμε και χρόνο, αλλά οι αναλύσεις που γίνονται για το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ απλοϊκές κατά την άποψή μου, δηλαδή τι. Αποτύχατε οι άλλες δυνάμεις, γι' αυτό και όλοι πάνε ακροδεξιά. Πολύ απλοϊκή προσέγγιση. Σας θυμίζω ότι όταν ο κόσμος ήταν πάρα πολύ φτωχός, όταν μετά τον πόλεμο ήταν όλες οι χώρες, οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε, ο κόσμος πήγε αριστερά, δεν πήγε ακροδεξιά. Οι αναλύσεις λοιπόν, και νομίζω αξίζει μια εκπομπή να γίνει μια σε βάθος ανάλυση.
12: Κυρία Διαμαντοπούλου, βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη κινητικότητα από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Θεωρείτε ότι τελικά μπορεί να ψαλιδίσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
17: Έτσι φαίνεται. Εγώ που να σας πω, βλέπω και μια μεγάλη κινητικότητα στο Πασόκ, εκτός από τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή στο Πασόκ έχουμε μια κινητικότητα σε όλους τους νόμους, πρέπει να σας πω, από στελέχη τα οποία έρχονται. Για να απαντήσω όμως για τον κύριο Σαμαρά, είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα της δεξιάς πολυκατοικίας, αλλά έτσι όπως φαίνεται, λογικό είναι να πάρει ένα σοβαρό κομμάτι, και λέγοντας σοβαρό για το θέμα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί όπως ξέρουμε υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία πολύ έντονες αντιμητσοτακικές δυνάμεις. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που το είδα ξανά.
10: Ο Γιώργος, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι επιχειρείτε να μεταφέρετε τη δυναμική του Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη, που είναι και αυτή ένα αστικό κέντρο. Και βεβαίως υπάρχει η μόνιμη συζήτηση στο Πασόκ της αναντιστοιχίας της δυναμικής και των αποτελεσμάτων και εκλογικών και δημοσκοπικών μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας. Γιατί υπάρχει, εκτιμάται, αυτή η αντιστοιχία? Γιατί στα αστικά κέντρα το Πασόκ δεν μπορεί να πάρει μπρος?
17: Δεν θα σας απαντήσω γιατί, θα σας απαντήσω τι θα κάνουμε. Γιατί εντάξει, οι εξηγήσεις διαφέρουν και τα αστικά κέντρα πάντοτε είναι διαφορετικά, ήταν και στο παρελθόν. Εκτός από αυτό που κάνουμε τώρα, που δεν είναι μόνο σε όλους τους νομούς, εγώ ανεβαίνω πάνω, πάω Πέλα, Β' Θεσσαλονίκη, Α' Θεσσαλονίκη, θα σαρώσουμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, θα κάνουμε το ίδιο και στο Λεκανοπέδιο. Και όχι με τον ίδιο τρόπο, γιατί κάθε περιοχή χρειάζεται διαφορετικά. Αυτό λοιπόν που δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα, θα το κάνουμε πολύ συστηματικά, δήμο-δήμο και, γειτονιά-γειτονιά και στο Λεκανοπέδιο. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, που ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς φορείς, οικονομικούς κυρίως φορείς, και στη Θεσσαλονίκη. Βλέπανε με λίγο έκπληξη το πρόγραμμά μας. Δηλαδή αυτά που έχουμε πει και για το ιδιωτικό χρέος και για το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για το θέμα της ενέργειας. Ειδικά η πρότασή μας για την ενέργεια πιστεύω ότι είναι η πιο οργανωμένη και η πιο έτοιμη πρόταση που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των τιμών της ενέργειας. Δεν το ήξεραν. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι, δεν μας φταίει κανένας. Αυτό λοιπόν πρέπει να φτάσει εκεί και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα και γι' αυτό είμαι πολύ αισιόδοξη.
16: Και κάτι τελευταίο για να μην το αγνοήσω. Μιλήσατε για την κινητικότητα στο Πασόκ, η οποία όντως υπάρχει και επί σήμερα αποτυπώθηκε και με δύο εντάξεις, δύο στελεχών που προέρχονταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Της κυρίας Τελεγιορίδου, του πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΣΥΡΙΖΑ, και του κ. Βραμάκη, πρώην Βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σηματοδοτούν αυτές οι δύο, εγώ τις λέω δημοσιογραφικά, μεταγραφές πολιτικές και με ποιο πλαίσιο θα έρθουν και άλλα στελέχη στο Πασόκ?
17: Όπως γνωρίζουμε ιστορικά, στην νεότερη ιστορία, στη μεταπολίτευση, έγιναν τρεις προσπάθειες να διαλυθεί το Πασόκ. Η μία ήταν το 89, η δεύτερη έγινε το 12, 13, 15 και η τρίτη επιχειρήθηκε και τώρα, έτσι. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι οι άνθρωποι που έφυγαν από το Πασόκ, νομίζω είδανε πολύ καλά τι συνέβη. αυτή όλη η ιστορία της κρίσης, είδαμε πού οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδαμε πώς ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε πού κατέληξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε 7 κόμματα κατέληξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω πολλοί άνθρωποι και πολιτικά στελέχη έχουν πια αντιληφθεί το σύνολο των πραγμάτων. Γιατί έγινε κρίση, ποιος έφταιγε για την κρίση, ποιος έβαλε πλάτη για την κρίση, γιατί σώθηκε η χώρα, και έχουμε επιστροφή. Και έχουμε επιστροφή και από στελέχη που είχαν ψηφίσει και είχαν πάει προς τη Νέα Δημοκρατία,
12: δηλαδή,
17: όχι μόνο προς το ΣΥΡΙΖΑ.
12: Τα στελέχη που είχαν φύγει και ξαναέρχονται δεν είχαν δική τους βούληση, ότι άγονται και φέρονται από αυτά που ακούνε από τα κόμματα.
17: Αυτό είναι μια δική σας εκτίμηση.
12: Μα εγώ είπα είπατε ότι... τώρα ότι...
16: Ναι, να την ακούσουμε, πρέπει να κλείσουμε.
17: Ναι, θα σας πω το εξής.
12: Όπως το είπατε, εγώ
17: όταν
12: αυτό κατάλαβα.
17: Όταν υπάρχει στην κρίση, όταν έγινε η κρίση, και όταν υπάρχει ένα κόμμα ανερχόμενο, το οποίο αποδίδει το σύνολο της κρίσης, το ΠΑΣΟΚ, δεν μιλάει ποτέ για τη Νέα Δημοκρατία, δεν μιλάει ποτέ για τον Καραμαλή. Όταν ο κόσμος βράζει, όταν οι άνθρωποι βλέπουν οι ζωές τους να αλλάζουν και έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά, δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία για τη χρεοκοπία, φταίει το ΠΑΣΟΚ, τότε εγώ κατανοώ και στελέχη και ανθρώπους οι οποίοι άλλαξαν
12: έτσι,
17: θέση.
12: Αλλά δεν
17: ήταν
12: ακριβώς
17: έτσι. Ήταν ακριβώς έτσι. Ήταν όλη η επίθεση στο ΠΑΣΟΚ. Και μετά, όταν έγινε κυβέρνηση, δεν επέλεξε να ψηφίσει, να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Επέλεξε με τον κύριο Καμένο, ο οποίος πήγε στη Σερβία και φαντάζομαι.

0: και διευθυντή του Ιδρύματος Ανατολικής Μεσογείου, για να μας πει και εκείνος τις δύο σημερινές εικόνες και το πρόσημο που βάζει. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκριση.
1: Καλησπέρα και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι δύο εικόνες σήμερα. Η μία είναι του Μητσοτάκη στην Τριμερή με το Σίση και το Χρυστοδουλίδη και η άλλη είναι του Νίκου Δένδια με τον Ιταλό ομολογό του. Ας ξεκινήσουμε από την Τριμερή. Τι πρόσημο της βάζετε και τι προσδοκίες έχουμε σε σχέση και με την ευρύτερη περιοχή μας, την οποία γνωρίζετε καλά και από την πλευρά του Ινστιτούτου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θετική. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αποτραπεί στην περιοχή είναι η δημιουργία ανταγωνιστικών αξώνων στην περιοχή, το οποίο θα καταθέσουν την περιοχή σαν ένα τόπο, σαν ένα πεδίο μάχης και ανταγωνισμού.
0: Αυτό το λέτε για την περίφημη Μέκα με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία? Ότι μπορεί να έχουμε μια άλλη ανταγωνιστική επιθετική συμμαχία?
1: Εγώ δεν βάζω τόση μεγάλη σημασία στη συνεργασία της Μέκας. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει και κάποιο ιδιαίτερο βάθος. Έχουμε τρία κράτη τα οποία σε μια στιγμή μπορεί να έχουν κάτι κοινό, αλλά νομίζω ότι έχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία τα χωρίζουν και γεωγραφικά. Είναι κάτι με ένα σχηματισμό ο οποίος με αφήνει λίγο αδιάφορο αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια, όσον αφορά την περιοχή. Αυτό που είναι πιο φοβικό στην περιοχή είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός στην περιοχή και με ρητορική, αλλά και ο ανταγωνισμός εξοπλισμών και οπλικών συστημάτων τον οποίο βλέπουμε. Και μπαίνει σε μια λογική μηδενικού αρθρίσματος. Δηλαδή, έχουμε ένα ανταγωνισμό τον οποίο έχουμε δει στο παρελθόν, ιστορικά, και παρόμοιοι ανταγωνισμοί φέρνουν ένα επεισόδιο το οποίο είναι θερμό ή και κάποιο πόλεμο. Αυτό που έχουμε δει τα τελευταία 80 χρόνια, θα έλεγα, μετά το τέρμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι οι περιοχές οι οποίες ήταν περιοχές οι οποίες ήταν σε πεδίο μάχης, μετατράπηκαν σε περιοχές συνεργασίας. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική όσο αφορούσε τον άνθρακα και το χάλυβα στην Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπουμε δύο διαφορετικούς τρόπους στους οποίους θα αντιμετωπίζουμε αυτές τις περιοχές. Και δεν είναι μόνο η Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα και ότι το Ουκρανικό είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή, είναι η αντίστροφη τοποθέτηση από ό,τι είχαμε πριν 80 χρόνια και έχουμε μπει σε μια τελείως διαφορετική λογική. Άρα αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα είναι θεμητό να ανοίγει τις βλέψεις της στην περιοχή.
0: Στο πλαίσιο της Τριμερούς μπαίνει στη μεγάλη ομπρέλα πάντα και το Ισραήλ, έτσι δεν είναι? Δεν μιλάω για το τυπικό μέλος της Τριμερούς, λέω ότι και οι τρεις χώρες έχουν ένα ανοιχτό διάβλο με το Ισραήλ. Πόσο μάλλον η Ελλάδα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και για την Αίγυπτο αλλά και για την Ελλάδα όσο αφορά το Ισραήλ. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι όταν μπαίνει σε μια τέτοια συνεργασία, αποκτάς και τους φίλους και τους εχθρούς και τα ζητήματα και όλων των συμμάχων. Άρα είναι ναι μεν, αλλά θα έλεγα, γιατί το Ισραήλ έχει πάρα πολλά μέτωπα αυτή τη στιγμή, παρόλο που μπορεί και τα βγάζει εις πέρας. Τα μέτωπα του είναι ανοιχτά και στο Λίβανο και στη Δυτική Όχθη.
0: Αντιλαμβάνομαι όμως ότι λέτε πως αυτή είναι η επιλογή, έτσι, δια της ατόπου προκύπτει η επιλογή όμως. Αντιλαμβάνομαι ότι μας λέτε ότι αυτή είναι η επιλογή που μπορεί να γίνει.
2: Μάλιστα. Τα τελευταία 24 ώρα υπήρξε ένα ολόκληρο θέμα, σοβαρό θέμα, σχετικά με τη συμφωνία με την ασπίδα του Αχιλλέα. Για το ποιος είχε τον κώδικα, αν η Ελλάδα ήταν η μοναδική που είχε πρόσβαση στον κώδικα ή αν τελικά το Ισραήλ ήταν αυτό το οποίο μπορούσε να το διαχειριστεί. Αφού υπήρξαν δηλώσεις από την πλευρά του Ισραήλ τουλάχιστον ότι αυτοί είχαν μόνο την αρμοδιότητα του κώδικα, μετά υπήρξε επανορθωτική ότι τελικά η Ελλάδα έχει τον κώδικα. Εσείς τι λέτε για όλο αυτό το αλαλούμ? Δεν σας λέω να μου πείτε ποιος έχει τον κώδικα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν τον γνωρίζετε. Αλλά τι νομίζετε ότι υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ιστορία?
1: Αυτό που θα σας πω είναι, και κοιτάξτε το τι γίνεται με τους S-400 και τα F-35. Δηλαδή, όταν έχεις οπλικά συστήματα τα οποία είναι σε κοινό χώρο και όταν έχεις αυτές τις συνεργασίες, ακόμα και τα οπλικά συστήματα τα οποία έχει η Ελλάδα, τα οποία είναι αμερικάνικης κατασκευής. Για να τα χρησιμοποιήσει η Ελλάδα πρέπει να πάρει την άδεια της Αμερικής. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι το οποίο είναι κοινό σε όλα τα αμυντικά και οπλικά συστήματα. Δεν είναι κάτι
3: πάντως,
1: το οποίο είναι
3: φαντάζομαι, κύριε
2: καθηγητά. Ναι, αλλά δόθηκε μία διάσταση σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα, ότι

0: ήταν μια συμφωνία η οποία, αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να μας διασφαλίσει στην περίπτωση που θα μπορούσαμε να δεχτούμε επίθεση.
1: Μα γι' αυτό
0: ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε, τέτοιου είδους συστήματα, ακόμα και ας είναι αμυντικά, προκαλούν την άλλη πλευρά να βρει κάποιο επιθετικό όπλο, μόνο και μόνο να διασύσει αυτό το αμυντικό όπλο το οποίο έχεις. Όταν μπαίνεις σε μια τέτοια λογική του ανταγωνισμού εξοπλιστικών συστημάτων και αυτά που χρησιμοποιούμε σαν αμυντικά γίνονται επιθετικά. Δηλαδή θα σας παραπέμψω στο Star Wars τη δεκαετία του 80. Έτσι, το
1: ναι, αλλά δεν έχουμε επιλέξει τους γειτονές μας, κύριε καθηγητά, ούτε τη στάση τους. Άρα...
2: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλώς εγώ το βλέπω από μια διεθνή, από τη διεθνή διάσταση.
3: Φαντάζομαι όμως...
2: Δεν διαφωνώ μαζί σας.
3: Ναι. Ότι από τη στιγμή που το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση, δημόσια, και λέει ότι είναι αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο πηγαίος κώδικας, το δεχόμαστε. Δεν θα έβγαινε το Υπουργείο Άμυνας να πει ψέματα και μάλιστα δημοσίως.
2: Δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω, ούτε γνώση να το αφισβητήσω. Καταλάβατε. Εγώ σας λέω ότι δηλαδή αυτό που γίνεται σε διάφορες διαστάσεις με οπλικά συστήματα, ο κατασκευαστής ή εκεί που συνυπάρχουν τα οπλικά συστήματα αυτά, υπάρχει η διαρροή και υπάρχει το γεγονός ότι είναι κάπως διαφορετικά από ό,τι νομίζουμε.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν,
2: γεια σας.
1: Σήμερα, όπως είπαμε, ήταν και το θέμα των δύο φρεγατών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κόμμα το οποίο, από αυτά που κυβερνήσει τουλάχιστον, το οποίο να διαφωνεί με την έλευσή τους. Υπάρχουν παραμέτρη και κριτική, όπως αυτή που ακούσαμε από την Άννα Διαμαντοπούλου, για τη μεγαλύτερη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά νομίζω ότι η πρώτη εικόνα είναι ότι είναι αποδεκτά τα εξοπλιστικά. Τώρα, επειδή λέγαμε για τον Γιώργο Σιαγκαντάρη και αυτή την ανάρτησή του σε σχέση με το ενδεχόμενο και αν γράφει να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το Πασό και την Ελλάδα, θα τα πούμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι τυχαίνει να τον γνωρίζω, τον Γιώργο Σιαγκαντάρη. Λέω τι λέει ο ίδιος σε σχέση με την ερμηνεία που έγινε σε αυτό που έγραψε. Λέει λοιπόν, και το λέω γιατί όταν ένας άνθρωπος λέει ότι δεν είναι έτσι όπως το λέτε, εμείς δεν κόβουμε καμία φωνή. Και λέω λοιπόν ότι λέει ότι δεν μιλάει για συνεργασία της Ελλάδας με τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι η ερμηνεία αυθαίρετη και ότι περιγράφει μια κατάσταση των αστικών δυνάμεων, το λέω έτσι περιφραστικά. Με βάση την εικόνα του 1933. Θα τα πούμε στο τέλος αυτά, στα παραπολιτικά μας. Πάντως ο ίδιος δεν αποδέχεται.
0: Δημιούργησε πολλά.
1: Άλλο αυτό λέω, ότι ο ίδιος δεν αποδέχεται ότι περιέγραψε μια ενδεχόμενη συμβαίνηση της Ελλάδας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό λέει ο άνθρωπος. Τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από την ανάρτηση του κυρίου Σιαγκαντάρη αντιλαμβάνεται ότι έχει ξεκινήσει.
1: Πάντως ο άνθρωπος λέει, εγώ δεν το είπα έτσι όπως περιγράφεται. Δεν είχα αυτή την πρόθεση.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που λες.
1: Ο ίδιος το λέει.
0: Εγώ λέω όμως ότι από κάτω έχει ξεκινήσει ένας διάλογος ο οποίος προφανώς δεν βοηθάει τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Ναι, αυτό είναι της Ελλάς θέμα και του Σιαγκαντάρη. Τώρα από εκεί εμείς οι δημοσιογράφοι μεταφέρουμε. Γράφουμε, μεταφέρουμε όλο το πακέτο και για όσα του χρεώνουν και για όσα ο ίδιος
3: και
1: απαντά.
3: Και στα σχόλια από κάτω μιλάνε αυτοί που γράφουν για συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ.
1: Ο ίδιος ο άνθρωπος λέει ότι εγώ δεν το είπα έτσι.
3: Και εφόσον το λέει ο ίδιος, από κάτω στα σχόλια
1: το μεταφέρω. Λοιπόν, θα τα πούμε γιατί έχει προκαλέσει μια συζήτηση.
0: Και έχουμε και από το Πασόκ αντίδραση.
1: Έχουμε και την αντίδραση του Πασόκ. Αύριο πάει άλλο του Αλέξη Τσίπρας στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν θα του γίνει ερώτηση και γι' αυτό. Προσωπικά θα έβρισκα ενδιαφέρον να τον ρωτήσει κάποιος και γι' αυτό.
3: Θα του γίνει.
1: Με την έννοια του με ποιους συνεργάζεται και πώς και πότε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε όμως εμείς για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε το πάνελ μας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση και να φτάξουμε μετά και στην παραπολιτική μας στήλη που ήδη σας έχουμε πει ένα μέρος της.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Let's go.
2: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
3: Who are the three bitches?
4: Us.
5: I like to show off my country.
6: Ο Άντωνι Πούρτε σε άγνωστα μέρη.
7: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
8: It's really beautiful.
6: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σιμόπουλο. Τα φώτα στην εκλογική του περιφέρεια άλλωστε. Καλησπέρα κύριε Σιμόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
8: Και τη γραβάτα, γιατί
7: που είστε μαζί μας.
8: Καλά, ευχαριστώ.
7: Λοιπόν, να υποδεχτούμε επίσης και να την ευχαριστήσω γιατί έχει κάνει και εκείνη πολλά χιλιόμετρα και έχει έρθει αμέσως μετά τη Θεσσαλονίκη και έχουν και κλιμάκια και ήρθε κατευθείαν στην εκπομπή την βουλευτή του Πασόκ, την κυρία Λιακούλη. Το εκτιμάμε πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Λιακούλη.
9: Καλή σεζόν να έχουμε.
7: Και σε εσάς καλή πολιτική σεζόν και στον κύριο Σιμόπουλο και στον κύριο Αθανασιάδη, στέλεχος Ελλάς, καθηγητής. Τον έχουν φιλοξενήσει και άλλες φορές. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Αθανασιάδη.
10: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Σιμόπουλε, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει και καταλαβαίνει. Και τώρα με το ρόλο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου μπορείτε να μας απαντήσετε. Αύριο θα πάει ο κύριος Τσίπρας ξανά στη Θεσσαλονίκη, θα έχει τη συνέντευξη τύπου. Το Σαββατοκύριακο έρχεται η ώρα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κύριου Ανδρουλάκη. Θέλω να μου πείτε, αν ο δικός σας λογαριασμός είναι μικρός όπως κρίθηκε από την αντιπολίτευση με λίγα λόγια, γιατί δεν δώσατε πολλά, ένα και δύο. Σήμερα εγώ άκουσα την εξειδίκευση στο μέλλον και θέλω να μου το απαντήσετε αυτό συγκεκριμένα, γιατί γι' αυτό λέω ότι είστε ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει πώς βλέπει και η κοινωνία τα πράγματα. Βγάλατε, λέει, μέτρα για την ρευματοκλοπή. Μα τόσο καιρό αυτό το φαινόμενο το οποίο καταγραφόταν διαρκώς σε ρεπορτάζ, σε γειτονιές, όλοι ξέρουν ότι υπάρχει μεγάλη ρευματοκλοπή την οποία την πλήρωνε ο πολίτης. Τώρα η κυβέρνηση, και το λέω έτσι εκλαϊκευμένα, ξύπνησε και κατάλαβε ότι πρέπει να κάνει για τη ρευματοκλοπή κάτι που είναι και μια αυτονόητη υποχρέωση, αφού το βλέπεις το πρόβλημα. Γιατί μας το λες τώρα?
8: Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο η ρευματοκλοπή, είναι και.
7: Λέω ειδικά μέτρα... αυτό που ήταν εμφανές.
8: Μα μπορείτε να μου πείτε και άλλα 10.
7: Αυτό είναι...
8: Μα μπορείτε να μου πείτε και άλλα 10, 20, 30.
7: Ποιος δεν ξέρει
8: τι? Πάλι θα μου πείτε γιατί τώρα και όχι χθες. Μα δεν ανακοινώσαμε μέτρα
7: με έναν τρόπο.
8: Με 30,
7: που είναι αυτονόητη υποχρέωση του
8: κράτους. Που θα μειώσουν κατά 30% το κόστος του ρεύματος. Κάποιος μπορεί να πει γιατί δεν έγινε πέρσι.
7: Η πάταξη της ρευματοκλοπής δεν είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους.
8: Και πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι και η πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής κτλ.
7: Γιατί μας το ανακοινώνετε?
8: Κάποια μέτρα με κάποιον τρόπο οριμάζουν κάποια στιγμή και ανακοινώνονται. Όπως κάποια μέτρα ανακοινώθηκαν 2 δις πέρσι και τώρα είναι άλλα 2 δις και είναι 4. Μένουμε στα 2. Λέμε ότι πραγματικά και είναι έτσι ότι δεν πήραμε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτά που περίμεναν. Και συμφωνώ. Ναι, αλλά αυτά τα 2 δις μέτρα θα είναι μέτρα που θα πέσουν στην αγορά. Άρα θα βοηθηθούν. Αλλά πήραμε μέτρα πέρσι άλλα 2 δις που μαζί με τη μείωση των τεκμηρίων είναι περίπου 500 εκατομμύρια μέτρα. Φτάνουν? Δεν φτάνουν. Συνηθίζω να λέω, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό, και η αντιπολίτευση βέβαια κάθεται σε αυτό, είναι ότι ξεχνάμε όλοι, και να μην προλάβουν να πούν κάποιοι τι κάνατε 7 χρόνια, ότι έχει καταβαραθρωθεί το εθνικό εισόδημα λόγω των μνημονίων και ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά και μέσα σε κρίσεις, σε πολλές κρίσεις, καταφέραμε να ανατάξουμε την ελληνική οικονομία.
11: Λέει ότι η κυβέρνηση πάει, η οικονομία πάει άριστα και ότι εν πάση περιπτώσει
8: Το ότι πάει καλά η οικονομία, κυρία πράγματα, Καλογεροπούλου,
11: και ότι πλέον θα δεν τα αποφασίσουν έχει να κάνει τίποτα με τα μνημόνια.
8: 600.000 νέες θέσεις, νέες θέσεις εργασίας.
11: Έχουν πάρα πολλά προβλήματα, σας τα οποία είπα, η κυβέρνησή σας δεν αντιμετώπισε.
8: Επειδή συζητάω τρεις μέρες με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τους θεσμικούς φορείς, ναι, περίμεναν και εγώ περίμενα να υπήρχαν πιο γενναία μέτρα στην κατεύθυνση αυτή.
7: Πάντως, εγώ, κύριε Σιμόπουλε, και να πάω και στην κυρία Λιακούλη και τον κύριο.
8: Να ολοκληρώσω όμως.
7: Είπα τα απλά καθημερινά, α πούμε, γιατί δεν θέλει 7 χρόνια για να την πάρει καμπάρι. Γι' αυτό
8: είπαμε
7: λέω,
8: τώρα, αλλά εγώ θεωρώ ότι έρχονται και άλλα μέτρα, ξέρετε. Γιατί πάντα κάθε χρόνο την κατηγορούν την κυβέρνηση. Γιατί πάντα παίρνει μέτρα το Μάρτιο. Παίρνει μέτρα το Μάρτιο γιατί πλέον γνωρίζει την πορεία του προϋπολογισμού την προηγούμενη χρονιά. Εγώ περιμένω και άλλα μέτρα το Μάρτιο και θα είμαι πολύ ευτυχής αν αυτά τα μέτρα κατευθυνθούν στους ελεύθερους επαγγελματίες και στην αγορά. Γιατί
11: πότε αυτά τα μέτρα, τι θα
7: λέει, αν βρεθούν και άλλα χρήματα. Μακάρι.
8: Όχι, δεν λέω. Θα δούμε πώς θα πάει η οικονομία. Πέρσι δόθηκαν 400 εκατομμύρια, μάλλον εξαγγέλθηκαν.
11: Έχει εκλογές μετά.
8: Το Μάρτιο πέρσι. Το Μάρτιο πρόπερση, επειδή τότε ξέρουμε τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού, είμαι σαφής, μη με προβοκάρετε. Κάθε Μάρτιο λέω ότι επειδή ξέρουμε τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, παίρνονται και επιπλέον μέτρα.
11: Μάλιστα.
8: Εγώ θα ήθελα αυτά τα μέτρα να κινηθούν σε ελεύθερους επαγγελματίες και στην αγορά.
7: Σαββατοκύριακο είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Κατηγορήσατε το Πασόκ όταν ανακοίνωσε.
7: Το Πασόκ να το κατηγορήσει, συγγνώμη, αποκλείεται.
0: Όχι, όχι. Κατηγορήσατε λάθος. Κατηγορήσατε το κόμμα του κύριου Τσίπρα όταν
9: ανακοίνωσε. Δεν και αυτά, όχι ότι δεν συμβαίνουν.
0: Και μπορεί να σα έχει
7: Λιακούλη
0: κατηγορήσει το Πασόκ.
7: Πάμε στην ερώτηση, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, όταν ανακοίνωσε τα μέτρα του λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, εσείς είπατε ότι πολλά είναι αντιγραφή από το δικό σας πρόγραμμα. Για τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας είπατε ότι είναι λίγα. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι το δικό σας καλάθι της ΔΕΘ, να το πω έτσι, θα είναι το πιο ευρύχωρο και αυτό που θα απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες σε σχέση και με τα μέτρα της κυβέρνησης και με τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα.
9: Θα σας πω, κύριε Τάκη, αυτή η ΔΕΘ θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ και για τη χώρα. Και θα είναι διαφορετική, διότι δεν θα πάμε στη ΔΕΘ με ένα καλάθι παροχών ή αντιπαροχών, γιατί κάποιες παροχές είναι θετικές. Mm-hmm. Έτσι, εμένα δεν μ' αρέσει να μηδενίζω ή να ισοπεδώνω κλπ. Εμείς θα παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό φέτος. Θα παρουσιάσουμε το μείγμα μιας διαφορετικής πολιτικής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει την εντολή και από τις ομάδες δουλειάς, και αυτό θα εκφράσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να εξηγήσει ποιο ακριβώς είναι αυτό το μείγμα πολιτικής και γιατί αυτό, αν εφαρμοστεί σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, θα οδηγήσει σε ανάταξη τη χώρα και σε διαφορετικό δρόμο την προκοπή μας.
7: Συγγνώμη, κυρία Λιακούλη, ένα
9: λεπτό. Θα σας πω.
7: 13ος μισθός, 13η σύνταξη, επιστροφή ΕΚΑΣ δεν είναι παροχές.
9: Θα μιλήσω.
7: Δίκες. Μακάρι να κάνουμε και 15η σύνταξη. Αλλά
9: να πω κάτι. Μου δίνετε πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία πάσα σε αυτό. Ένα ωραίο παράδειγμα. Δεν είναι μία μορφή παροχής και το τετρακοσάρι του επιδόματος στους συνταξιούχους. Είναι. Δεν είναι. Δεν είναι 13η σύνταξη, δεν είναι.
7: Όχι. Γι' αυτό και
0: κοστίζει. Και τα δύο παροχές είναι πάντως.
9: Ναι.
0: Και είναι τα παροχές, δύο μόνιμες παροχές.
9: Ακούστε λίγο. Εμείς όμως έχουμε την άποψη ότι οι παρεμβάσεις μας πρέπει να είναι θεσμικές. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες και πρέπει να κατατείνουν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν θα κάνω αυτή ακριβώς την θεσμική πολιτική στρατηγική λύση για αυτό το θέμα, τότε θα έχω αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το λέω γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ξετυλίξει το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη δεκαετία και για την χώρα, πώς εμείς την οραματιζόμαστε, να είναι σε λίγα χρόνια από τώρα και πώς ακριβώς θα δημιουργήσουμε τη γέφυρα έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να δούμε μια διαφορετικού τύπου ανάπτυξη που χρειάζεται η χώρα.
0: Πάντως συγγνώμη, όραμα ξετυλίγεται. Είδα τον Πρωθυπουργό να λέει στο σύνθημα όραμα. Είδα τον κύριο Τσίπρα να...
9: Ξετύλιξε όραμα ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Είδα τον κύριο Τσίπρα να λέει για το δικό του όραμα. Ναι. σε βάθος δεκαετίας και βλέπω τώρα και εσείς να λέτε για το δικό σας όραμα πάλι σε βάθος δεκαετίας. Έχουμε γεμίσει οράματα.
9: Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για το όραμα της αλλαγής. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που είναι, οραματίζεται αυτά που οραματίζεται, κάνει τις αντιγραφές, τις ιστορικές κλπ. Χρησιμοποιεί λέξεις, ακόμα και φωνές, τα έχουμε συνηθίσει.
7: Σας αντιγράφει το πρόγραμμα.
9: Όμως όλα αυτά. Εγώ δεν θα έλεγα ότι αντιγράφει το πρόγραμμα, θα έλεγα ότι σημεία του προγράμματος έχουν ακόμη και λεκτικά διατυπώσεις κατά τον ίδιο τρόπο.
11: Υπάρχει παρθενογένεση για σημεία
7: του προγράμματος. Όχι, λέει ότι αντιγράφει μόταμο, μέρος του προγράμματος.
9: Ακούστε κάτι.
8: Εγώ λέω
9: ότι
8: πολιτικά ήταν η κυρία Λιακούλη λάθος το Πασόκ. Του δώσατε του Τσίπρα πιστοποιητικό σοσιαλδημοκρατία.
9: Καλά, ακούστε λίγο. Αφήστε τα πιστοποιητικά
8: τώρα.
9: Ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να εξηγήσει πρώτα και θα πρέπει να αιτιολογήσει πρώτα το ηθικό πρόσημό του. Για μένα είναι το πιο σπουδαίο. Το τι είπε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ λίγο με νοιάζει.
7: Ωραία, για να πάμε.
9: Με νοιάζει πάρα πολύ ότι ο κύριος Τσίπρας ανέβασε δύο προέδρους κομμάτων στον εξώστη. Με νοιάζει πάρα πολύ ότι τοποθέτησε έναν πρόεδρο μέσα στο κόμμα του για να το διαλύσει, προκειμένου να
11: και
9: το εμφανίσει
11: νοιάζει,
9: καινούριο
11: δεν
9: κλπ.
11: Πρόβλημα,
9: με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει στην πολιτική.
11: Ποιοι
9: είναι ακριβώς στον πολιτικό κόσμο γύρω μου. Παρθενογένεση, όπως είπατε σωστά πριν.
11: Αν δεν
9: είναι.
11: Έχουν οι ίδιοι.
9: Θέλω όμως κάτι να πω.
7: Ένα λεπτό να το πει για να ακούσουμε και τον κύριο Αθανασιάδη.
9: Ναι, και τελειώνω με αυτό. Ακούστε λίγο. Το όραμα δεν είναι όπως είπε. Γιατί σωστά ο κύριος Τάκης λέει, μα οράματα τώρα και οράματα. Πολιτική χωρίς όραμα είναι αδιανό πουκάμισο. Είτε είσαι πολιτικός. Μπορείς να είσαι δημόσιος υπάλληλος, να πας να εκτελέσεις σε μία υπηρεσία το δημόσιο καθήκον. Ο πολιτικός οφείλει να έχει όραμα και το όραμά του να βασίζεται και σε ρεαλιστικά στοιχεία, αλλά να μπορεί να δει και την επόμενη μέρα. Θα
7: λοιπόν,
9: πω όμως και κάτι.
7: Και κλείστε, κύριε Λιακούλη, σας παρακαλώ.
9: Επειδή μιλάμε για τις παροχές, σήμερα έκανα περιοδία με το κλιμάκιο του Πασόκ που ετοιμάζουμε ενώπιση της ΔΕΘ, στο νομό Ημαθίας και χθες στο νομό Κιλκής. Έχω δει και έχω δει στα χρόνια που βρίσκομαι στην πολιτική μεγάλη απελπισία. Αλλά την απελπισία που είδα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και χθες και σήμερα, πραγματικά το καταθέτω στη δημόσια συζήτηση, στο δημόσιο
8: προφανώς
9: διάλογο. Γυρίσαμε όλους τους νομούς, γυρίσαμε όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Πάτε κι εσείς. Θέλετε να σας πω να πάτε κι εσείς στα ίδια σημεία.
8: Αν
9: θεωρείτε ότι παραπλανώ.
7: Λοιπόν, κύριε Λιακούλη, τώρα το είπατε να πάω στον κύριο Αθανασιάδη. Τα είπατε όλα. Ένα λεπτό. Τώρα δεν είναι σωστό.
9: Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος δεν άκουσε κουβέντα.
7: Λοιπόν, κύριε Αθανασιάδη, ακούσατε και την κριτική της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επειδή αύριο ο κύριος Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία με τη συνέντευξη τύπου να απαντήσει και σε επιμέρους ερωτήματα, θα ήθελα να μας πείτε για αρχή, αν ο λογαριασμός σας βγαίνει, η κυβέρνηση τον έβγαλε πολύ μεγαλύτερο, σχεδόν διπλό δηλαδή από αυτό που κοστολόγησε το κόμμα σας ότι κάνουν τα μέτρα του κύριου Τσίπρα. Αυτό αφορά την κυβέρνηση. Και για το Πασόκ όμως μας είπε ήδη η κυρία Λιακούλη ότι θεωρούν ότι ένα μέρος του προγράμματός του ή κάποια σημεία του τα έχετε αντιγράψει. Και μάλιστα τα έχετε αντιγράψει κανονικά.
10: Λοιπόν, καθώς ερχόμουνα, άκουγα τη δήλωση μιας συναδέλφου σας δημοσιογράφου. Έλεγε, ακούει ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Και εγώ μέτρα για την ακρίβεια δεν είδα.
7: Ότι ο κόσμος δεν περνάει θαύμα, ποιος
10: ναι,
7: να διαφωνήσει.
10: Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος είναι η Σία Κοσιόνη, πρώην στο Sky Nin, στον Αντένα.
7: Και άξια συνάδελφός μας.
10: Και άξια
7: και γιατί να διαφωνήσει αυτό, ποιο περνάει. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι θαύμα η κατάσταση.
10: Και αν πια εξαγχιστία του Πρωθυπουργού.
7: Δεν νομίζω. Δεν χαρακτηρίζει όταν Κοσιόνη από αυτό, ναι, και κάθε Κοσιόνη χαρακτηρίζεται από το επάγγελμά της και την πορεία της που νομίζω ότι ήταν
10: αυτό που θέλω
7: και
10: να
7: είναι αξιόλογη έτσι κι αλλιώς.
10: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν η Σία Κοσιόνη φτάνει να λέει με καλύτερο τρόπο αυτά που λέμε εμείς.
8: Δεν είναι επιχείρημα, κύριε Αθανασιάδη.
0: Καλά, η Σία Κοσιόνη είναι δημοσιογράφος.
8: Δεν είναι επιχείρημα αυτό.
0: Εσείς την μπερδεύετε με την συγγενική σχέση που
8: τώρα και όταν το λέει.
0: Ως δημοσιογράφος βγαίνει η γυναίκα και μιλάει. Δεν βγαίνει ως συγγενής του Μητσοτάκη.
11: Τον αφήνουμε να το πει.
0: Όχι, γιατί το λέω από δημοσιογραφική απόψη. Είναι λάθος και αδικείται την κυρία Κοσιόνη.
7: Πού θέλετε όμως να καταλήξετε.
8: Μα δεν είναι και επιχείρημα.
10: Θέλω να πω είναι ότι οι πάντες βλέπουν ότι τα ουσιώδη προβλήματα δεν απαντήθηκαν με την εμφάνιση του Πρωθυπουργού. Η ακρίβεια που είναι το ουσιώδες δεν αγγίχτηκε καθόλου. Ό,τι επίδομα και αν δώσεις, εάν η ακρίβεια επελάβει, θα ξοδευτεί ταχύτατα.
7: Και εσείς τι
10: άρα,
7: θα κάνετε δηλαδή.
10: Εμείς θα χτυπήσουμε την ακρίβεια. Εμείς θα χτυπήσουμε
8: θα βάλετε
10: την ακρίβεια
8: το πιστόλι στον πρόταφο,
10: όχι το με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουν,
8: για να μειώσουν τις τιμές.
10: Αλλά η κυβέρνηση θα το κάνει.
9: Καλά, δεν θα κάνουμε
10: ελέγχοντας.
7: Ένα λεπτό, δεν διέκοψε ο κ. Αθανασιάδης.
10: Όπως βλέπετε, δεν διέκοψε κανένα.
7: Ελάτε, συνεχίστε.
10: Ελέγχοντας τις τιμές από το χωράφι στο ράφι, από την επιχείρηση στο ράφι, κάθε βήμα ενισχύοντας τους μηχανισμούς οι οποίοι ασκούν έλεγχο. Θα μειώσουμε με τον ίδιο τρόπο μεσοσταθμικά 30% το ρεύμα. Το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός. Εννοούσε στη χοντρική. Και ήταν περισσότερο μια ευχή και ένας στόχος παρά μια δέσμευση. Συνεπώς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει όραμα ο Πρωθυπουργός. Διαφωνώ. Μόνο που το όραμά του συνοψίζεται σε δύο λέξεις. Μένουμε Βουλγαρία. Αυτό, σε αυτές τις δύο λέξεις
7: συνοψίζεται. Τι σημαίνει το μένουμε Βουλγαρία?
10: Σημαίνει ότι καταφέραμε μετά από 7 χρόνια πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας να έχουμε εισοδήματα Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Οι τιμές μας είναι στην πάνω πλευρά του μέσου όρου της Ευρώπης, ή τα εισοδήματά μας στην κάτω.
8: Δεν ισχύει.
10: Συνεπώς.
7: Τώρα θα το απαντήσει η κυρία Σιμόπουλα αμέσως.
10: Πάω τώρα λιγάκι στο ζήτημα του προγράμματος. Ξέρετε, εγώ πανεπιστημιακός είμαι και ξέρω ότι η λογοκλοπή τιμωρείται μόνο στις εργασίες των φοιτητών.
7: Και στις εκλογές, άμα την γράψεις πάνω του όλους, λέει ο άλλος, πάω στο αυθεντικό όμως.
10: Εμείς, στα πολιτικά προγράμματα, εμείς, το πρόγραμμά μας, το λέμε για να μας το κλέψουν. Θέλουμε
7: μα λένε ότι κλέβετε τον άλλον. Δεν σας λένε ότι σας κλέβουν.
10: Θέλουμε να
7: μας
10: το κλέψουν.
7: Λένε ότι εσείς παίρνετε
10: από τους άλλους. Θέλουμε δηλαδή να γίνει αποδεκτό από όλους. Γι' αυτό το λέμε. Λοιπόν, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας έχει συνοχή, έχει αρχή, μέση, τέλος. Μιλάει για το πώς θα αυξήσουμε την παραγωγή, για το πώς θα διανύμουμε την παραγωγή, για το πώς θα ζούμε καλύτερα. Θέλουμε να ακούσουμε και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν έχουμε κανένα μπιφ με το ΠΑΣΟΚ.
9: Δεν το ακούσατε ακόμα.
10: Εμείς δεν έχουμε κανένα μπιφ με το ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να το ακούσουμε και εάν και σε όσα συμφωνούμε να δούμε ως αντιπαλό μας τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μοιράζετε το χρόνο σας, κύριε Αλιακούλη, ισόποσα στη Νέα Δημοκρατία που ασκεί η πολιτική που είναι στην κυβέρνηση και στην Ελλάς που είναι αντιπολίτευση και νοιάζεται για το πώς θα αλλάξει η πολιτική.
9: Μα εσείς δηλώσατε ότι δεν είστε καν όμορος χώρος με εμάς.
10: Λοιπόν,
9: η κυρία Κουφονικολάκου, την οποία την παρουσιάζεται μάλιστα σαν καινούριο πρόσωπο και ήταν Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ήταν του Υπουργού.
7: Φαντάζομαι
9: του Υπουργού δεν ήταν.
10: Και
9: λέτε καινούργια πρόσωπα και αυτά και εκείνα και τούτα και τ' άλλο. Και είπε η γυναίκα της προηγούμενης κυβέρνησης και τώρα καινούριο πρόσωπο, είπε σε ερώτηση ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ.
7: Να ολοκληρώσει, για να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο.
9: Εσείς αλήθεια, κύριε Αθανασιάδη, πιστεύετε ότι είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ, ότι ανήκει στην κεντροαριστερά?
7: Και να ολοκληρώσει, κυρία Λιακούλη, να ολοκληρώσει για να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο.
9: Γιατί λέτε ότι αφιερώνω χώρο.
7: Ένα λεπτό, εδώ, σε μένα λίγο την κάμερα, για να ολοκληρώσει ο κύριος Αθανασιάδης, να βάλει την τελεία του και να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο.
10: Σύμφωνα. Θα ολοκληρώσω όπως άρχισα.
9: Δεν απαντάτε, τι να πείτε.
10: Να απαντήσω μια και θέλει.
7: Αν είναι όμορος
10: χώρος. Καταρχάς, επινοείται πολλούς τρόπους για να μονοπολείται το λόγο. Δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι πολιτικός
7: πολιτισμός. Καλά, εντάξει, τώρα απαντήστε το. Αυτό είναι μια
10: ωραία. Η απάντηση λοιπόν είναι, εμείς κατανοούμε το ΠΑΣΟΚ ως μέρος της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Δεν είναι λοιπόν αντίπαλός μας. Αντίπαλός μας είναι η πολιτική της Νέας
8: Δημοκρατίας.
9: Δεν έχετε την ίδια άποψη με την κυρία Κουφονικολάκου.
10: Θέλω λοιπόν να κλείσω.
8: Συμφωνώ.
10: Με τον τρόπο που άρχισα, διαβάζοντας μια φράση ενός άλλου συναδέλφου σας, με την οποία συμφωνώ απολύτως. Μαζί με τον Πρωθυπουργό ανέβηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όλη η νομεκλατούρα, γενικοί γραμματείς, διοικητές οργανισμών, παράγοντες, μεσάζοντες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ατέλειωτο πάρτι ενδεχομένως με τα δικά μας χρήματα.
7: Για την εικόνα της ΔΕΘ.
10: Είναι ο Αλέξης Παπαχελάς, παρακαλώ, και χρησιμοποιεί εκτός του ότι, ότι επισημαίνει την σπατάλη, εκτός ότι επισημαίνει την αλαζονία της εξουσίας, χρησιμοποιεί τη λέξη νομεγκλατούρα. Ξέρετε, ο Άλεξ Παπαχεράς είναι εγγράμματος άνθρωπος. Δεν χρησιμοποιεί ποτέ τυχαία.
7: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Λοιπόν, Δημήτρη, σε παρακαλώ, βοήθησε με τον κύριο Σιμόπουλο.
0: Επειδή βλέπω ότι λέτε σε μόνο άλλα κανάλια, καλό είναι να βλέπετε για το Action 24 και να λέτε και καμιά ατάκα από αυτά που λέμε εμείς. Όχι μόνο από τα άλλα κανάλια.
10: Θα μπορούσε αυτές τις φράσεις που διάβασα να τις πει η κυρία Καλογεροπούλου.
0: Μόνο τα άλλα κανάλια.
8: Νομίζω πρέπει να πάρω και εγώ το λόγο γιατί είμαι αδικημένος.
7: Ελάτε, φτάνει κύριε καθηγητά, δεν γίνεται άλλο. Όμως ένα λεπτό να κάνω ένα
10: δικημένος. Ήθελα να σχολιάσω μία λέξη.
8: Όχι, μου έδωσε το λόγο. Μου έδωσε το λόγο.
7: Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, έρχομαι σε εσάς. Απαντήστε στην κυρία Λιακούλη και στον κύριο Αθανασιάδη.
8: Θα έλεγα ότι ναι, είναι γεγονός και αυτό βέβαια αφορά τη ΔΕΘ. Εγώ θα ήθελα μία ΔΕΘ γεμάτη από περίπτερα του ιδιωτικού τομέα. Εδώ και δεκαετίες δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μία κατάληψη των περισσότερων χώρων της ΔΕΘ από κρατικά περίπτερα. Αυτό το λέω ως μία αυτοκριτική του πολιτικού συστήματος εδώ και δεκαετίες. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα, γιατί αν είστε όμορος χώρος ή όχι. Εγώ θεωρώ ναι. Βέβαια θεωρώ ότι πολιτικά έκανε ένα λάθος το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι του κλέψατε το πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικά ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Εσείς δεν ξέρουμε ακόμη τι είστε.
11: Ωραία, να σας... λέγοντας, όμορος λοιπόν, χώρος με τον κύριο Σαμαρά λέγοντας, είστε.
8: Θα έρθω και σε αυτό εύκολο.
7: Ευκολάκι. Ευκολάκι.
8: Ευκολάκι.
11: Ευκολάκι. Ευκολάκι. Λοιπόν, ευκολάκι. Σας δίνω ευκολάκι για να σας...
8: Όταν
11: ανεβάζω.
8: Λέτε ότι το 85% του προγράμματος το έχει κλέψει η Ελλάς, σε εισαγωγικά, το έχει κλέψει
10: αυτά
8: από το ΠΑΣΟΚ.
10: Αυτά είναι αρχαιότητες τώρα.
8: Σημαίνει...
10: Είναι αυτά που λένε.
8: Το είπε ο κύριος Τσουκαλάς αυτό.
7: Καλά, και η κυρία Λιακούλη το είπε.
8: Θεωρώ ότι πολιτικά είναι λάθος.
7: Ωραία, πείτε μας για τον κύριο Σαμαρά τώρα, γιατί η κεντροαριστερά είναι άλλο χωράφι.
8: Πρέπει του έρθω στον κύριο Σαμαρά που έχει το ενδιαφέρον.
11: Εκείνο,
8: εκείνο που είναι σημαντικό είναι να μιλήσουμε λίγο για την οικονομία. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αθανασιάδης για τον τρόπο που θα πολεμήσουν την ακρίβεια είναι ευχολόγια. Όπως είναι όλο το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, πέρα από κάποιες παροχές, ναι, είναι ευχολόγια.
7: Πείτε μας λοιπόν για τον κύριο Σαμαρά για να μπορούμε
8: άρα
7: να
8: λοιπόν,
7: σας
8: ακούσουμε. Δεν έχω χρόνο τώρα.
7: Όχι, έχετε τον χρόνο, κύριο Σαμαρά, να μας απαντήσει για τον κύριο Σαμαρά.
8: Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που έχουν κόψει, δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά απευθύνεται και σωκοματικά στη Νέα Δημοκρατία. Το πόσο θα το δούμε στην πορεία μόλις θα ανακοινώσει το κόμμα.
7: Τη στάση του πώς την κρίνει.
11: Είναι θεωρώ, λοιπόν, χώρος.
8: Θεωρώ,
11: είναι.
8: Θεωρώ λοιπόν ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται πολιτικά από τον Αντώνη Σαμαρά είναι λάθος. Τα επιχειρήματά του όσον αφορούν την woke agenda, ας πούμε, και τα εθνικά θέματα είναι λάθος. Έχουν καταπέσει πλήρως. Με τη βάση, στη βάση αυτή απαντώ ότι δεν έχει επιχειρήματα, δεν υπάρχει woke agenda, η Ελλάδα εξοπλίζεται συνεχώς, η Ελλάδα
11: οι
8: ισχυροποιείται.
11: Οι άνθρωποι που τον ακολουθούν όμως προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
8: Ξέρω, εντάξει, και τι να κάνουμε.
11: Και σας ρωτάω εγώ.
8: Αλλά είναι άνθρωποι,
11: άρα είναι ιδεολογικά
8: μπούμε,
11: είναι ο ορός χώρος,
8: συζήτηση,
11: ο κύριος Σαμαράς.
8: Να μην μπούμε στη συζήτηση σε επίπεδο προσώπων.
11: Απαντήστε μου σε αυτό που σας ρωτάω.
8: Σε επίπεδο προσώπων η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει σχέση από το 2015 με τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν μιλάει για woke agenda η οποία δεν υπάρχει, όταν
11: άρα
8: μιλάει
11: για... αυτοί που τον ακολουθούν,
7: συγγνώμη,
11: άρα ήρεμα αυτοί νερά, που τον ακολουθούν,
8: για να
11: είναι?
8: Δούμε τα ήρεμα νερά.
11: Τι είναι,
8: εγώ ίδιος
11: ρωτάω,
8: προσωπικά
11: τι είναι αυτοί που τον
8: χειριζόμουν τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για τη γέφυρα του Εύρου όταν οι παραβιάσεις ήταν καθημερινές.
11: Ωραία.
8: Εκεί τότε, το 2012-2015, αυτά τα νερά ήταν ταραγμένα. Ήταν...
11: Τι και ενώ, είναι δεξιοί, αριστεροί,
8: ενώ είναι ήρεμα.
11: Κεντρώοι, τι είναι αυτοί που τον ακολουθούν?
8: Καταρχήν, δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι που τον ακολουθούν είναι κεντρώοι. Έτσι προς Θεού.
11: Ωραία, τι είναι?
8: Δεν είναι αυτό. Θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κόψει τους δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια αυτή η ιστορία στο τέλος μπορεί να συσπυρώσει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία. Και θα δούμε σιγά σιγά.
9: Άρα σας κάνει καλό.
8: Κατεβάζοντας.
7: Μπορεί, αυτό, ναι, μπορεί. Αυτό.
8: Λέω μπορεί, μπορεί.
7: Η και επίσης ήμουνα
8: πολύ σαφής ότι θα δούμε από τις πρώτες δημοσκοπήσεις, όταν θα βγουν τα πρόσωπα στα πάνελ, όταν θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά, μπορεί να είναι ένα κόμμα το οποίο να έχει την πορεία της ελπίδας.
7: Λοιπόν,
8: της
7: τώρα,
8: κυρίας Καρισιάνου.
7: Κυρία Λιακούλη, ένα λεπτό θα σχολιάσετε. Ναι. Εσείς έχετε ένα θέμα, εγώ το λέω, δεν είναι ο στόχος σας αυτός, αλλά για αρχή δημοσκοπικά, για να αλλάξει κάτι στην εικόνα σας, είναι να σας δούμε εκεί που ήσασταν μέχρι πρώτη ζωή, δηλαδή στη δεύτερη θέση. Μπορεί μετά τη ΔΕΘ να δούμε μια νέα αναδιάταξη, γιατί αν αυτό που λέει ο Κώστας Σκανδαλίδης, για παράδειγμα, που τον επικαλούμε, ότι θα ξεφουσκώσουν τα νέα κόμματα, έχει επιβεβαιωθεί με την κυρία Καρεστιανού, με τον κύριο Τσίπρα ακόμα δεν έχει συμβεί. Δηλαδή 50%.
8: Ναι, αλλά έχει μια οροφή, έτσι. Φαίνεται ότι τα βάνια.
7: Θα το δούμε.
8: Προς
9: θα
8: το παρόν.
9: Θα σας πω. Εγώ έχω μια θετική αγωνία για μετά τη ΔΕΘ. Θεωρώ ότι είναι σημείο η ΔΕΘ. Και θεωρώ ότι κρινόμαστε και μετά τη ΔΕΘ και μετά την επαφή με τον κόσμο. Και μετά αυτό, από αυτό που έγινε στην Κρήτη, με τα κλιμάκια που είναι σε όλη την Βόρεια Ελλάδα κλπ. Είναι στοιχεία τα οποία βαραίνουν σε κάθε περίπτωση τη δημοσκοπική μας εικόνα. Περιμένω λοιπόν, λέω ότι έχω μια θετική αγωνία, γιατί περιμένω ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα το ξεφουσκώνουν τα κόμματα, τα υπόλοιπα κλπ. Λέμε πάντα ότι η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής, τη σεβόμαστε. Είδαμε ότι έχουμε μία διαφοροποίηση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, την τελευταία τουλάχιστον για τον κύριο Τσίπρα, μία απώλεια μιας μονάδας, περίπου μία άνοδο για το ΠΑΣΟΚ. Εξακολουθώ όμως και λέω ότι ο μεγάλος στόχος είναι μπροστά μας και θεωρώ ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα τον στόχο, τον καταρχήν στόχο, να τον κερδίσουμε. Βέβαια θα πω ότι έχουμε ακόμη, κύριε Πιέρο, δρόμο και για την τελική εικόνα που θα σχηματιστεί πολιτικά.
7: Καλά, αυτό είναι αλήθεια, εντάξει,
9: θα πω κάτι. Ξέρει, λέτε για τα νέα κόμματα. Θέλω σε συνέχεια με το σχόλιο του κυρίου Σιμόπουλου να πω κάτι για τον κύριο Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ σκληρός στη ΔΕΘ με τον κύριο Σαμαρά. Στη δική μου ματιά, στη δική μου οπτική. Τον άκουσα να έχει μία σκληρότητα απέναντί του και μία ταυτόχρονα αγωνία. Δηλαδή αυτή η σκληράδα την αντιστοίχησα με μία αγωνία. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ένας ως έτυχε, όπως η κυρία Καρεστιανού, ο κύριος Τσίπρας, που μπήκαν στη διαδικασία του να φτιάξουν ένα καινούριο κόμμα. Είναι σπλάχνο από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
8: Όπως ο Γιώργος Παπανδρέου είναι πριν κομμάτι, 15 χρόνια. Έτσι.
9: Είναι κομμάτι από τα.
8: Που δεν μπήκε στη Βουλή, κυρία Λιακούλη, ο Γιώργος Παπανδρέου.
9: Θέλετε να μιλήσουμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου ξανά?
8: Για τον Γιώργο.
9: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
7: Να κάνω λέω
9: εγώ. Θέλω να μιλήσω.
8: Εννοώ.
9: Θέλω να μιλήσω για το σήμερα. Δεν με αφήνετε. Εντάξει. Το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, εσείς έχετε το τραγούδι και το λέτε.
8: Όχι
9: 15. 15 χρόνια μόνο. Έχει
7: κυβερνήσει, λέει, αυτόνομα.
9: Α, λέτε όταν σώσαμε. Όταν μπήκαμε κάτω από την μπάρα για να σώσουμε τη χώρα. Από την άτακτη χρεοκοπία των Greek Statistics του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Τέλος πάντων, αλλά επειδή μου μιλάτε τώρα για τον Γιώργο Παπανδρέου, θα σας πω τώρα, γιατί σας απαντάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο.
7: Ναι, πείτε το για να ακούσουμε για τον κύριο Αθανασιάδη. Ελάτε, ελάτε.
9: Για να το πω πρέπει να με αφήσει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω μόνο ότι το σπλάχνο από τα σπλάχνα, λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς, δεν μιλάει μόνο για τα εθνικά θέματα. Δεν είναι, λοιπόν, η δεξιά της δεξιάς. Μιλάει και για άλλα πράγματα. Μιλάει για το μείγμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης. Μιλάει για την ακρίβεια. Μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τον αγροτικό
8: και
9: κτηνοτροφικό κόσμο.
8: Χωρίς επιχειρήματα.
9: Ακούστε λίγο. Με απλά λόγια θέλω να πω, με μια
8: θα
9: κουβέντα.
8: Θα τα δούμε τα επιχειρήματα.
7: Αφήστε να ολοκληρώσει, γιατί δεν αξίζει να πάω στον κύριο Αθανασιάδη να μιλήσει. Αντιλαμβάνομαι
9: ειλικρινά. Όμως το πλήγμα το οποίο αυτή τη στιγμή, κάθε φορά που ο κύριος Σαμαράς μιλάει, είναι σοβαρό και είναι στο μαλακό υπογάστριο της κυβέρνησης.
7: Ωραία, Δημήτρη, πάμε στον κύριο
9: Αθανασιάδη.
7: Πάμε στον κύριο Αθανασιάδη, Δημήτρη.
9: Και κυβέρνησε και είναι μέρος.
0: Δημήτρη, μου θα πάμε κατευθείαν για τον κύριο Σαμαρά.
8: Λοιπόν,
0: κύριε Αθανασιάδη, ήθελα να ρωτήσω αν και εσείς έχετε μια αγωνία μετά και την αυριανή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα και τις πολιτικές απαντήσεις που θα δώσετε στα ερωτήματα, αν έχετε μια αγωνία για τις δημοσκοπήσεις, με δεδομένο τη δημοσκόπηση που εμφανίστηκε, αλλά και τις πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος, το κόμμα σας, μπορεί αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά να έχει πιάσει ένα ταβάνι και να μην μπορεί να το ξεπεράσει αυτό, δεδομένων και των διαφόρων γκαφών που έγιναν τις τελευταίες μέρες από διάφορες στελέχη σας με δηλώσεις που δεν ήταν και οι πιο επιτυχημένες.
10: Για ποιες εννοείτε?
0: Για τις θηρίδες και για όλα αυτά τα πράγματα. Τι να, τα ξέρετε.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, τις θεωρούμε εξαιρετικό εργαλείο, φωτογραφία της στιγμής και θα τις αξιολογήσουμε όταν ολοκληρωθεί όλος ο κύκλος και των υπόλοιπων δημοσκοπικών εταιριών. Προς το παρόν εκτιμάμε ότι η βασική εικόνα παραμένει ίδια, αλλά εμείς θεωρούμε ότι με συστηματική δουλειά, με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη και με την επαφή μας με την κοινωνία, δεν έχουμε ταβανιάσει διόλου. Θεωρούμε ότι η άνοδος μας θα συνεχιστεί και θα είμαστε η δύναμη που θα ανατρέψει αυτή την πολιτική που ασκείται τώρα. Μάλιστα. Άρα δεν ανησυχούμε διόλου.
8: Όπως το 15 περίπου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Λοιπόν, όπως το 15
7: ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή της Αλφα Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιμόπουλε.
8: Να είστε καλά.
7: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λιακούλη, βουλευτή της Λάσης του ΠΑΣΟΚ, ερχόμενη μάστε και εκείνη από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιακούλη. Και ευχαριστούμε επίσης από την Λάση του κύριο Θανασιάδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη στήλη μας, η οποία είναι γεμάτη πολλά πολλά παραπολιτικά, τα οποία προκύπτουν από τη ΔΕΘ και όχι μόνο για όλα τα κόμματα.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
2: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
3: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
4: Take it down, High Star.
5: Drop your case now.
6: I'm afraid I can't do that.
7: Hello?
8: I have a gun. Don't turn around.
9: Come on!
10: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
11: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
0: Τα Μάτζης.
12: Goodbye, Patty.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
13: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
14: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
13: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
14: Αυτό κάνουμε εδώ.
13: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
14: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε φρέσκο παραπολιτικό. Σπαρταρά, για δείξτε το λίγο. Γιατί είχαμε μια ενδιαφέρουσα και θα έλεγα, εμένα μου άρεσε κιόλας και σαν ιδέα. Δεν ξέρω αν είναι του. Φαντάζομαι είναι του Ρωμανού, γιατί είναι διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, προφανώς με την έγκρισή του. Αλλά έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει repost την πολύ γνωστή influencer, την Ιωάννα Τούνη. Αυτό είναι το post στο Instagram του Πρωθυπουργού. Αν μπείτε αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι έχει κάνει repost.
6: Να πούμε τι γίνεται.
5: Να πω λίγο τι βλέπουμε. Repost.
6: Ωραία.
5: Πώς της Ιωάννας Τούνη, έτσι.
6: Η
5: και λέω ότι
6: Τούνη,
5: λογικά αυτό είναι ιδέα Ρωμανού. Ωραία. Εγώ την εγκρίνω. Γιατί Τούνη.
6: Μισό λεπτό. Η κυρία Τούνη ανοίγει,
5: στα social.
6: Ανοίγει μια κρουασαντερία αύριο στο Παρίσι. Ναι. Και έχει ανεβάσει story, φωτογραφίες που είναι με τη σφουγγαρίστρα που ετοιμάζεται και όλα αυτά. Κάνει λοιπόν repost μια φίλη της που της λέει ότι επειδή αύριο είναι τα επίσημα εγγένεια κλπ. Καλούμε όλους τους Έλληνες να τους προσφέρουμε δωρεάν κρουασάν και εσπρέσο. Και λέει η κυρία Τούνη από κάτω, σας παρακαλώ κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Υπονοώντας ότι αν πάει ο Μητσοτάκης επειδή είναι, το λένε ναι, ότι είναι γκαντέμις, μπορεί να μην πάει
5: αλλά
6: καλά το μαγαζί.
5: Έχει χιούμορ εδώ.
6: Έχει χιούμορ, το λέει προφανώς χιουμοριστικά.
7: Καταρχήν χιούμορ έχει Τούνη που λέει μην έρθει.
6: Ναι. Και ο Πρωθυπουργός έχει ακόμα περισσότερο χιούμορ.
5: Και ο Ρωμανός αν είχε την ιδέα, γιατί Τούνη, μάλλον τον βλέπω πίσω από αυτό.
6: Και λέει, δεν το είχα στο πρόγραμμα να περάσω, αλλά τώρα που το λέτε. Μήπως περάσω καμιά βόλτα.
5: Ωραίο.
6: Να με κεράσετε κρουασάν και εσπρέσο.
5: Έξυπνο και έξυπνο ριπόστ και
6: είναι
5: από τις δύο πλευρές.
6: Γιατί είναι έξυπνο.
5: Η Τούνη στη... είναι στα social.
7: Αν δεν είναι στημένο ανάμεσα του και
5: όχι, όχι, δεν μπορεί να είναι στημένο.
6: Είναι αυθόρμητο, είναι στη λογική.
5: Επειδή είναι πανίσχυρη στα social.
6: Και
5: έξυπνο τίτλο του αρχισυντάκτη μας, του Εμίλιου Περδικάρη, προ συνάντηση κορυφή Μητσοτάκη Τούνη στο Παρίσι.
6: Λοιπόν, και επίση πρέπει να σα πω ότι η Τούνη έχει 1,3 εκατομμύρια ακολούθου του.
5: Γι' αυτό λέω ότι ήταν έξυπνη κίνηση και είχε και χιούμορ.
6: Ότι όλοι αυτοί βλέπουν
5: λίγο τη
6: μία επιχειρηματία που έχει χιούμορ και ένα πρωθυπουργό που έχει ακόμα μεγαλύτερο χιούμορ.
5: Ωραίο, ωραίο. Ήταν έκπληξη αυτό.
6: Όταν
5: το άνοιξα, δηλαδή στην αρχή προσπαθούσα να καταλάβω τι
6: γίνεται. Ο καλή δουλειά.
5: Μπράβο στον Νίκο Ρωμανό.
6: Και επίση, εν πάση περιπτώσει, ένα νέο άνθρωπο που είναι και ακομπλεξάρι.
5: Θέλουμε κι άλλα τέτοια. Δεν ξέρω.
6: Ευτυχώ.
5: Αλλά ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Ήταν όντω ακομπλεξάρι
6: στον πρωθυπουργό.
5: Και επειδή έχουμε πολλά ξένα από του πολιτικού, χρειάζονται και αυτό.
6: Για τον Ρωμανό, τον Νίκο.
7: Γιατί έχω μπερδευτεί με την Τούνη, τον Ρωμανό.
5: Μητσοτάκη. Πάει λίγο αυτή τη σοβαροφάνεια τη πολιτική αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
7: προσπαθούσα να καταλάβω το σύνολο.
5: Όλοι οι πολιτικοί μα που είναι κουμπωμένοι. Αυτό ήταν μια ωραία ιδέα.
6: Είναι και υποψήφιο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι που είναι.
5: Και ξαναλέω, και κοινικά να το πάρει όταν η Τούνη έχει τόσου ακολούθου, περισσότερου ακόμα από όλου του πολιτικού μα μαζί. Είναι έξυπνη κίνηση να παίξει Τούνη.
6: Καταρχά, όλοι οι ακόλουθοι σήμερα θα συζητάνε αυτό. Την κρουασαντερή που ανοίγει αύριο.
7: Τώρα είναι μεταξύ τους οι ακόλου και συζητάνε.
5: Στα social.
6: Στα social.
5: Εννοείται,
6: ρε παιδί μου.
5: Στα social είναι παντού.
6: Το ότι ο Μητσοτάκης απάντησε στην Τούνη, πίστεψέ με.
5: Γιατί περίμενε να έχουμε Μητσοτάκη Τούνη, πώ
6: το πει. Σημαντικό απ' τα άλλα. Έχει χιούμορ.
7: Θα να βάλει τα εγγένεια, γιατί πραγματικά.
6: Το ωραίο ξέρει ποιο θα
7: είναι.
6: Το ωραίο. Να πάρει και το Μακρόν και να πάνε μαζί στην κρουασαντερή.
5: Λοιπόν, ήταν έξυπνο. Νομίζω ότι και ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη ένα παιχνίδι social media με ένα τόσο ισχυρό πρόσωπο στα social θα το έκαναν αν του δινόταν η ευκαιρία.
6: Προφανώς.
5: Λογικά.
6: Σε αυτό το έχει ο Μητσοτάκης, τώρα τι να πούμε. Ναι. Λοιπόν, και επίσης από το Μητσοτάκη και εκτός το έχει και ο Κουτσούμπας. Στο TikTok αυτό.
5: Γενικά.
6: Στο TikTok που έκανε για τη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, αυτό δεν καίγεται για τα social, αλλά το έχει έμφυγο.
6: Άλλο παραπολικό θες να σου πω.
5: Ναι, να μας πεις, λοιπόν, γιατί έχω,
6: πάμε σε
5: κάνουμε
6: που
5: την εκπομπή για να λέμε ένα.
6: Ξέρουμε όλοι ότι στις Σέρες δεν θα κατέβει υποψήφιος ο Κώστας Καραμαλής. Το ανακοίνωσε μετά ιδίως και την ιστορία με την υπόθεση του ΠΚΠ. Στην πορεία βεβαίως, για την υπόθεση του ΠΚΠ δικαιώθηκε πλήρως ο Κώστας Καραμαλής. Και γι' αυτό, και όχι μόνο γι' αυτό, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αν θα μπορούσε να επιστρέψει.
5: Κώστας Καραμαλής, πρώην υπουργός.
6: Πριν από 2-3 μέρες πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης εκεί, είπε σε δηλώσεις του ότι θεωρώ πως είναι πλήγμα για την παράταξη, ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα είναι παρόν. Σήμερα ήταν ο κύριος Βορύδης και την σκητάλη πήρε ο Δήμαρχος της Νέας Ζύχνης, ο οποίος παρουσία και του κυρίου Βορύδη και της κυρίας Αραπατζή, που είναι βουλευτή Σερών, είπε ότι είναι μακάρι να μπορέσετε κι εσείς να πείσετε τον Καραμαλή να γυρίσει. Υπάρχει μια συζήτηση και υπάρχει και μια διάθεση.
7: Γιατί είναι επιτυχημένος.
6: Ρε παιδί μου,
7: πήγε καλά.
6: Όχι, μισό λεπτό. Άσε να τελειώσω. Λοιπόν, ο Καραμαλής τώρα για τις Σέρες είναι ένα πρόσωπο που έχει μια δυναμική. Πήγε ο Τσίπρας το 23 απέναντί του και έχασε.
7: Και λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι ο Καραμαλής τα έκανε καλά.
6: Ρε αγάπη μου, εγώ σου λέω τι λένε στις Σέρες. Δεν σου λέω τώρα τι λέει η γενική πολιτική.
7: Ωραία. Πάμε στις Σέρες. Λοιπόν.
6: Και υπήρξε αυτό. Τώρα, αυτό ήταν μπροστά σε κάμερες. Το τραβούσαν. Και εκεί που μιλούσε ο Δήμαρχος της Νέας Ζύχνης και έλεγε αυτό, υπήρξε και χαμόγελο από τον κύριο Βορύδη και χαμόγελο πιο συγκρατημένο από την κυρία Ραπατζή, που είναι βουλευτής και ήταν μαζί στο ψηφοδέλτιο με τον κύριο Καραμαλή. Και κάποιοι, βλέποντας αυτό το πιο συγκρατημένο χαμόγελο, ήκασαν ότι μπορεί να μην άρεσε στην κυρία Ραπατζή αυτό, αλλά προφανώς δεν έχουν χάσει κάποια επεισόδια. Πρώτον, γιατί η κυρία Ραπατζή ήταν από τους πρώτους βουλευτές και των Σερών και της Νέας Δημοκρατίας που είχε βγει το 23 και είχε πει ότι ο Κώστας Καραμαλής πρέπει να είναι υποψήφιος, όταν άλλοι έλεγαν ότι δεν πρέπει να είναι. Δεύτερον, διότι έχουν μια πολύ καλή προσωπική σχέση. Και τρίτον, που δεν το ξέρουν πολλοί, όταν πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης στις Σέρες και μετά την περιοδία, οι συνεργάτες του Κώστα Καραμαλή του έκαναν ένα τραπέζι του κυρίου Γεωργιάδη. Και τον μόνο βουλευτή από τις Σέρες που κάλεσαν σε αυτό το τραπέζι είναι την κυρία Ραπατζή. Άρα, η φημολογία ότι υπάρχουν, δεν είναι καλές οι σχέσεις και ότι γι' αυτό δεν χαμογελούσε πολύ πλατιά, προφανώς δεν ισχύουν. Γιατί οι
5: σχέσεις. Άρα η σχέση είναι κακή με τον Χατζη Βασιλείου, γιατί και αυτό είναι στις Σέρες. Αλλά μήπως δεν ήταν στο τραπέζι.
6: Δεν ήταν, όχι.
5: Ήταν η Αραπατζή.
6: Οι σχέσεις Καραμαλή Αραπατζή είναι εξαιρετικές.
5: Μάλιστα. Ωραία, τώρα.
7: Με ξεπερνάει η επιμονή του να κατέβει.
6: Δεν υπάρχει επιμονή του Καραμαλή, παιδί μου. Σου λέω ότι λένε στις Σέρες. Ο ίδιος δεν λέει.
7: Τον υπολείπω.
6: Μα το όνομα Καραμαλή είναι δυνατό στις Σέρες.
7: Ρε,
6: ο Καραμαλής στις Σέρες είναι ένα πολύ δυνατό όνομα.
7: Είναι ένα δυνατό. Ξεχνάμε όμως σε τι εμπλέκεται ο κύριος Καραμαλής.
6: Προς το παρόν δεν εμπλέκεται σε τίποτα.
7: Στα Τέμπη δεν εμπλέκεται δηλαδή ο Καραμαλής.
6: Πολιτικά. Πολιτικά το έχει αποδείξει.
7: Δηλαδή,
6: έχει
7: θέλεις,
6: πάρει την ευθύνη πολιτικά.
7: Δηλαδή τι να πούμε.
6: Πολιτικά
7: πούμε.
6: Πήρε την ευθύνη.
7: Ναι, δεν πάβει όμως να έχει τις ευθύνες.
6: Μα πολιτικά πήρε την ευθύνη. Δεν είπα εγώ τι.
7: Πολιτικά ευθύνεται για το μεγαλύτερο.
6: Πολιτικά τη
7: ανέλαβε τις ευθύνες που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι.
5: Επειδή εδώ τώρα κάνουμε παραπολιτική στήλη και δεν κάνουμε την αντιπαράθεση, την κάνουμε στην αρχή. Ωραία, ωραία, ήρεμα.
7: Λες και λείπει από τη χώρα.
6: Ελένη μου, εγώ.
5: Λίγο ήρεμα. Λοιπόν, κάνουμε τη στήλη μας την παραπολιτική τώρα. Έχουμε χρόνο για την αρχή. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε, πέσανε οι μεταγραφές στο Πασόκ. Αβραμάκης Τελιγιορίδου. Έχουμε όμως ένα ψηφοδέλτιο που είναι ο ορισμός της αποτύπωσης των μεταγραφών του Πασόκ, καθώς έχει στην πυραμίδα πάνω-πάνω μόνο μεταγραφές. Και αυτό δεν είναι άλλο από αυτό της Αλφα Θεσσαλονίκης που βρίσκεται ήδη εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης και είναι βέβαια εστιασμένα και τα φώτα εν ώψη της παρουσίας του στη ΔΕΘ. Πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, μιας και λέμε για τη διεύρυνση του Πασόκ. Εκεί θα έχει μόνο νέα πρόσωπα το Πασόκ. Θα έχει τη Ράνια Θρασκιά που εκλέχθηκε στις προηγούμενες εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει για πρώτη φορά με το Πασόκ στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θα έχει τον Πέτρο Παπά που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Κιλκής και θα κατέβει επίσης με τον Πασόκ για πρώτη φορά στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Και θα έχει και τον Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος εκλέχθηκε με την πλεύση ελευθερίας, ανεξαρτητοποιήθηκε και ανήκει και εκείνος στο Πασόκ. Άρα θα έχει τρία.
7: Εκπρόσωπος του κυρίου Καραφελάκη.
5: Ναι, θα έχει τρία νέα πρόσωπα και τα τρία αυτά πρόσωπα δεν θα έχουν κατέβει άλλη φορά με τον Πασόκ. Αντιθέτως, οι τρεις πρώτοι στις προηγούμενες εκλογές στην Αλφα Θεσσαλονίκης δεν θα είναι σε ψηφοδέλτια του Πασόκ. Γι' αυτό λέω είναι ο ορισμός των μεταγραφών. Γιατί είναι εκτός. Ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος έχει φύγει από το Πασόκ χωρίς να έχει πάει ακόμα τουλάχιστον κάπου αλλού. Ο δεύτερος σε σταυρούς ήταν ο Αντώνης Σαουλίδης, ο οποίος έχει φύγει και έχει πάει στην Ελλάς και είναι και το μεάρχης πλέον. Ναι. Και ο τρίτος είναι ο Γιάννης Μαγκριώτης που δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές. Άρα ο Σαουλίδης έχει πάει στον Τσίπρα, ο Μαγκριώτης δεν θα κατέβει καθόλου. Άρα. Και ο Καστανίδης, ο οποίος έχει
6: αποχωρήσει
5: από το Πασόκ, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει. Άρα οι τρεις πρώτοι του Πασόκ έχουν φύγει και έχουν έρθει τρεις νέοι οι οποίοι δεν ήταν στο Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές. Γι' αυτό λέω το ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης
6: θα είναι 100%.
5: Το crash test της διεύρυνσης του Πασόκ. Αν δηλαδή οι καινούργοι θα πάνε καλύτερα από τους παλιούς ή όχι, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, τώρα για τις σημερινές μεταγραφές, τις επίσημες τα είπαμε. Τώρα πάμε να περάσουμε λίγο και στην Ελένη, να έρθουμε σε αυτό που συζητούσαμε αρκετά για τον κύριο Σιακαντάρη, πιο με την ανάρτησή του και όλο το σκηνικό. Τώρα που έχουμε και περισσότερα στοιχεία γιατί προκάλεσε πονοκεφάλου στην Ελλάς, αν εννοούσε ή όχι συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ, όπως προανέφερα, ο ίδιος λέει καθαρά ότι δεν εννοούσε ποτέ συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Ναι.
5: Τι πονοκεφάλου έφερε όμως, γιατί φαντάζομαι ότι εντάξει, δεν πέταξαν και τη σκούφια του για την ανάρτηση.
7: Εντάξει,
5: για να δούμε καταρχάς την ανάρτηση. Την ανάρτηση. Φανταστείτε, λέει, να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και το Die Linke να συνεργαστούν με το Merz ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Κάτι τέτοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν που θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν το Χίτλερ. Αυτή είναι η ανάρτηση που έφερε τη βαβούρα.
7: Μία ανάρτηση η οποία πραγματικά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, φέρνει πολλά ερωτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτω από την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη έχουν μπει αρκετοί και το ρωτάνε τι ακριβώς εννοεί. Αν εννοεί ότι το Πασόκ κακώς έβγαλε αυτή την απόφαση, αν εννοεί ότι θα πρέπει Πασόκ και Ελλάς να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να μην πώς το λένε, έρθει ακροδεξιά στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχει κάνει μία πραγματικά ανάρτηση που αν μη τι άλλο έχει δημιουργήσει πολλά και εύλογα ερωτηματικά. Τώρα, στην Αμαλίας. Στην Αμαλίας δεν απαντάνε για το συγκεκριμένο θέμα.
5: Μιλάει αύριο ο Τσίπρας τώρα. Αύριο,
7: εντάξει.
5: Θέλω να πω
7: οι άνθρωποι έχουν
5: η διαχείριση είναι λογική. Δεν θα επισκιάσουν την παρουσία του Τσίπρα.
7: Ναι,
5: στην
7: τώρα σου λέει θα καθίσουμε να συζητήσουμε. Αν αύριο ερωτηθεί ο κύριος Τσίπρας, που εγώ εικάζω ότι στο θέμα των συνεργασιών θα το επικαλεστεί κάποιος συνάδελφος αυτό.
5: Να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και τον συζητάμε. Λέει ο κ. Σιακαντάρης, μιλώ ως άτομο και όχι ως τέλεχος της Ελλάς. Εδώ αυτό έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό και δεν θέλει να είμαι στο ανώτερο όργανό της.
7: Άρα διαχωρίζει.
5: Εκφράζει, λέει, προσωπικές απόψεις. Και τον βλέπω ότι δεν ψήνει εδώ και στα όργανα της Ελλάς.
7: Αυτό είναι καλό, γιατί
5: δεν πάει καλά με την Ελλάς το έργο, μάλλον.
7: Προφανώς. Θα του έγινε κάποια σύσταση από την Ελλάς, δηλαδή το ότι ανεβάζει και λέει ότι εγώ εκφράζω την προσωπική μου.
5: Όχι, δεν το ανεβάζει, ενημερώνομαι εγώ ότι ο κ. Σιακαντάρης λέει
7: ότι εκφράζει, ότι ωραία, το ότι έχεις ενημερωθεί εσύ, ναι, ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη, ναι, κάτι λέει.
5: Λέει ότι κάτι μάλλον μήπως φεύγει.
6: Πού να πάει.
7: Δεν το ξέρω.
5: Μήπως δεν
7: αυτό
5: συνεχίζει στην Ελλάδα ο άνθρωπος, λέει, παιδί μου.
6: Ο άνθρωπος που έγραψε το ιδεολογικό μανιφέστο του νέου κόμματος
7: δεν το ξέρω αυτό. Γιατί. Δεν το ξέρω αυτό.
6: Πού να πάει να φύγει.
7: Καλά. Σιγά-σιγά, Δημήτρη, τώρα. Πού να πάει.
6: Ο κύριος Σιακαντάρης έγραψε το ιδεολογικό μανιφέστο του κόμματος. Δεν είδε φως και πέρασε μέσα και μπήκε.
7: Ήταν πριν και στο Πασόκ και είχε κάνει το ίδιο.
6: Και έγραψε το ιδεολογικό μανιφέστο
5: του κόμματος.
6: Δεν είναι επαγγελματίας. Τώρα, θέλω να σου πω. Δεν είναι το τελευταίο στέλεχος του κόμματος.
7: Στον κύριο Σιακαντάρη, απήντησε ο Παναγιώτης Δουδονή, ο οποίος είπε ότι ο ιδεολογικός ιστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, Σιακαντάρης, προωθεί ανοιχτά
5: τη
7: συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Ελλάς.
5: Το έχουμε, δείξτε το. Για πάμε να το δούμε. Την ανάρτηση του κυρίου Δουδονή, έχει κάνει ανάρτηση στο TikTok.
8: Social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Με μια ανατριχιαστική ανάρτηση, στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη, ο κ. Σιακαντάρης προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και το κόμμα Τσίπρα, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν τον έχει ούτε καταδικάσει ούτε απομακρύνει. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη τη σύμπτωση απόψεων Νέα Δημοκρατία και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής. Είναι προφανές, και τώρα εξηγείται, γιατί αυτό το απίθανο πουσάρισμα του μονοψήφιου κόμματος Τσίπρα από όλη τη διαπλοκή. Όπως είναι προφανές και γιατί κρύβεται η ραγδαία πτώση που παρουσιάζει τον τελευταίο ένα μήνα. Ο ελληνικός λαός όμως έχει άλλα σχέδια και το μέλλον του δεν είναι μια τέτοιου είδους συγκυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει να στηριχθούν οι απόψεις, οι θέσεις και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος που αγωνίζεται τίμια και χωρίς εξαρτήσεις.
6: Συγγνώμη, τι μισή ανάρτηση του κ. Σιακαντάρη ή ο κ. Δονής. Διότι ο κ. Σιακαντάρης λέει για συγκυβέρνηση. Ο κ. Δονής είπε. Ναι, Νέα Δημοκρατία είπε και το ΠΑΣΟΚ. Και όχι μόνο αυτό, ο κ. Σιακαντάρης είπε στο ΠΑΣΟΚ να αλλάξει την απόφαση του συνεδρίου του. Αυτό ο κ. Δονής δεν το είδε στην ανάρτηση. Μόνο τη συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία κόμματο Τσίπρα.
7: Πού κατεβαίνει ο κ. Δονής, πού θέλει.
5: Πουθενά.
7: Πού θέλει να κατεβαίνει.
5: Στη Μυτιλήνη. Ναι, απλά να πω το βασικό. Ο κ. Δονής ήταν βουλευτής επικρατείας. Τώρα θα πάει στη Μυτιλήνη.
6: Στη Μυτιλήνη κατεβαίνει.
7: Εγώ τον

0: Κούλου, ότι αν τα έλεγε αυτά ο Σκανδαλίδης θα γινόταν θέμα.
1: Ρε παιδί μου, κάνε μια πολιτική ανάρτηση.
2: Κοίταξε.
1: Εδώ πέρα ο άνθρωπος βγήκε και παραλυρεί.
0: Εμπνεύστηκε.
1: Για ένα θέμα.
0: Παραλυρεί και εσύ.
1: Παραλυρεί, ναι. Λέγοντας ότι η Ελλάς έχει χάσει νούμερα. Ότι είναι μονοψήφια. Ότι στηρίζεται από τη διαπλοκή. Μόνο δηλαδή δεν μας είπε να κλείσουν τον Τσίπρα στη φυλακή. Καθίστε ρε ήσυχα.
2: Είναι αντι-Τσίπρα.
0: Είναι
2: αντι-Τσίπρα. Ήταν στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.
1: Ήτανε πάντα.
0: Ναι, ναι,
2: αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο ήταν πάντα.
1: Και του έχει μείνει φαίνεται.
2: Γιατί δεν γουστάρει.
0: Δεν είναι δικαίωμα για αυτό.
1: Έχει δικαίωμα.
2: Αλλά το κακό στην ανάρτηση δεν είναι αυτό. Το κακό είναι ότι κάνει ότι δεν είπε για το Πασόκ. Γιατί ναι, η μισή ανάρτηση και κατάρρη είναι για τον Πασόκ.
1: Εγώ έχω δει κι άλλους που ήταν αντισύριζα και τα λοιπά.
2: Είναι σταθερός ο Παναγιώτης παραμένει.
1: Εν πάση περιπτώσει είναι πιο κόσμοι.
0: Και καλά ρε λένε, δεν έβρισε καλά.
2: Δεν είπε τίποτα. Εντάξει, είπε να τον διαγράψει το κόμμα Τσίπρα με τον κύριο Σιακαντάρη. Αυτό είπε.
1: Ότι καταραίει και ότι.
0: Αυτό είναι πολιτικό, δεν είναι.
1: Και ότι το μονοψήφιο είναι, δεν έβρισε.
2: Εντάξει, παιδί μου, αυτή είναι η εκτίμησή του. Μπορεί να έχει πληροφορίες από δημοσκόπους. Πού να ξέρεις.
1: Τίποτα.
2: Μπορεί να έχει πληροφόρηση από δημοσκόπους.
0: Κοίταξε, εγώ που είμαι και δεν το κρύβω, έχω μια λογική πολιτικής ορθότητας και δεν μου αρέσει να αποδίδω χαρακτηρισμούς κτλ. Δεν το θεωρώ ότι ξέφυγε, ρε παιδί μου. Δεν ξέφυγε, δεν έβρισε, δεν είπε τίποτα.
2: Πολιτική κριτική έκανε.
1: Εγώ...
0: Είναι σκληρό αυτό, αυτό που λέει, αλλά δεν προσβάλλει.
1: Ρε
0: δεν
1: παιδί
0: λέει
1: μου,
0: ότι...
1: μισό λεπτό. Να έβγαινε και να πει για μια θέση της Ελλάδας ότι
0: λέω.
1: Ξέρεις, είναι λάθος και είναι έτσι και να αλλιώς ας πει, ας τοποθετηθεί, ας εκφράσει.
2: Ναι, ξέρεις τι χειροκροτήματα
0: είναι
2: να
0: στο πλαίσιο του ξύλου που παίζουν.
2: Ναι, βέβαια. Η Πασόκη, η original.
1: Ξέρουν τον κύριο Σιακαντάρη στη Μυτιλήνη.
2: Όχι, το Δουδονί ξέρουν
1: τον κύριο Σιακαντάρη στη Μυτιλήνη.
2: Δεν
1: με τρελάνε
2: τώρα. Δεν κατάλαβες, θα πάρει χειροκρότημα στη Μυτιλήνη επειδή βρίζει τον Τσίπρα για τον Σιακαντάρη.
1: Στη Μυτιλήνη, γιατί στη Μυτιλήνη
2: γιατί επειδή είναι αριστερό νησί δεν θέλουν τον Τσίπρα.
1: Βρίζουνε τον Τσίπρα και αποθεώνουν τον Δουδονή.
2: Βέβαια.
1: Πες μου ότι αποθεώνουν τη Λιάνα Κανέλη γιατί είναι το κουκουέ. Δεν θα αποθεώσουν τον Παναγιώτη Δουδονή τώρα που ενώ ήταν με το Σαμαρά και αποθέωνε. Δεν αποθέωνε την Νέα Δημοκρατία. Δεν αποθέωνε.
0: Έχει πει θετικά για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ξαφνικά θυμίζει. Ξαφνικά θυμήθηκε και άρχισε να λέει
2: ο Ραβδαίο. Ο Δουδονής θα βγει στη Μυτιλήνη.
0: Αυτά είναι πάντως στο
2: παιχνίδι.
1: Εγώ τον θυμάμαι τον κύριο Δουδονή που έβγαινε σε τηλεοπτικά παράθυρα και έλεγε υπέρ της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Δεν έλεγε παλιά. Ήταν πολιτικό στέλεχο. Ήταν αναλυτής.
1: Εγώ τον θυμάμαι. Εκεί τον θυμάμαι. Λέτε να, να κάνω λάθος.
2: Στο παλιό άξιο, παιδί μου, ήταν. Αλλά ήταν αναλυτής ο άνθρωπος, δεν ήταν βουλευτής τότε.
1: Το αναλυτής τι σημαίνει.
2: Τι σημαίνει.
0: Ότι δεν ήταν πολιτικός στέλεχος, δεν εξέφραζε κάποιο κόμμα
1: και
0: τότε.
1: Από το, και από, πήδησε δηλαδή οι απόψεις του.
0: Καλά τώρα, ο πρώτος ή ο τελευταίος είναι.
1: Από την αποθέωση του Μητσοτάκη
2: τώρα,
1: πήγε στο
2: Πασόκ. Θες να σου πούμε πόσοι άλλαξαν άποψη που είναι στο κόμμα Τσίπρα.
1: Τότε και ο κύριος Σιακαντάρης δικαιούται. Ήταν στο Πασόκ και πήγε στην
2: Ελλάδα. Μα είπαμε εμείς κακό για τον κύριο Σιακαντάρη.
0: Μην ξαναπάει στο Πασόκ.
2: Εμείς λέμε τη δήλωση που έκανε.
0: Λοιπόν, μην ξαναπάει στο Πασόκ ο Σιακαντάρης. Εγώ τον βλέπω να απομακρύνεται από την Ελλάδα. Τον βλέπω σιγά σιγά να απομακρύνεται από την Ελλάδα. Όπως επίσης βλέπω να απομακρύνεται και ο άλλος φίλος μου, ο Νίκος Μπίστης. Δεν ξέρω το τι κάνει ο άνθρωπος, τον έχω ρωτήσει, αλλά επειδή στα εθνικά τότε που είχε κάνει μια τοποθέτηση ο Μπίστης για το καλώδιο,
2: ναι,
0: η Ελλάς είχε άλλη άποψη, δεν τον ξαναβλέπω ξανά τον κύριο Μπίστη τόσο ένθερμο όσο ήταν παλιό. Δεν ξέρω τώρα που θα πάει. Φαντάζομαι ότι στηρίζει το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα. Δεν είναι ζεστός ο Μπίστης όπως ήταν στην αρχή.
1: Να εξηγήσω ένα πράγμα.
2: Ναι.
1: Αυτό που δεν έχει και δεν το έχει καταλάβει θεωρώ και ο κόσμος,
0: ναι,
1: είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Δηλαδή αν μπει κάποιος στα γραφεία της Αμαλίας,
2: ναι,
1: το 90% των στελεχών είναι νέα στελέχη τα οποία δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχουν
1: κάποιοι, υπάρχουν κάποιοι. Ο Μπίστης που ήταν εσύ...
2: Ο Μπίστης ήταν παντού, δεν έχει σημασία. Έχει περάσει από όλα
1: ήταν,
2: τα κόμματα.
1: Είναι αριστερός όμως.
2: Τώρα, δεν ψάχνει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι ο κύριος Τσίπρας στη συγκεκριμένη στιγμή, δεν έχει κοντά του ανθρώπους που τους είχε και στο... Γι' αυτό αν θέλεις υπάρχουν...
2: Καλό είναι αυτό.
1: Προφανώς.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Άλλοι το βλέπουν θετικά, άλλοι το βλέπουν.

0: είναι αρνητικά.
1: Ναι. Ανανέως.
0: Σε γενικές γραμμές εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι σωστό. Mm. Αυτό που είπε τώρα ο Γιώργος
1: για
0: ότι...
1: Beast, για τον κύριο Beast.
0: Να επανέλθουν και κάποιοι από τους παλιούς. Επίσης θεωρώ...
2: Ναι, γιατί κάναν ότι λάθη υπάρχουν, δεν είχαν το αλάθη
0: ότι
2: το
0: υπάρχουν στελέχη ανεξάρτητα...
2: Δηλαδή, οι γκάφες που σχολιάζουν είναι από καινούριους, δεν είναι από παλιούς.
0: Από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά στελέχη.
2: Και τους χρειάζεται.
0: Πολύ ικανά στελέχη.
2: Κάποιος που να πάει
0: και θεωρώ ότι τη συγκεκριμένη στιγμή ότι τους χρειάζεται και αυτούς.
1: Ας πούμε, όλα
0: είτε
1: Γερομασίλη.
0: Είναι από το ΣΥΡΙΖΑ,
2: καλά, ναι, είτε είναι από την
0: κυρία Αξιόγλου, ακριβώς. Ο Νάσος ο Ηλιόπουλος είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί παιδιά, έχουν εμπειρία.
2: Ποιος θα πάει να τον πάρει το σταυρό, ρε παιδιά.
1: Καλή okay, καινούργια. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να κάνει ένα καινούργιο κόμμα. Και δεν θέλει να πάρει πολλούς. Διότι αν πάρει πολλούς από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αποσύρει και τα καινούργια στελέχη, θα είναι ένας παλιός ΣΥΡΙΖΑ σε συσκευασία νέου κόμματος. Δεν
0: θα αποσύρει.
1: Δεν το θέλει αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Και για να είμαστε δίκαιοι. Το ότι, για παράδειγμα, ο κύριος Παπάς έκανε ένα λάθος. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα καλό στέλεχος. Ο κύριος Παπάς είναι ένα πάρα πολύ καλό στέλεχος από τα καινούργια... Όχι, ο κύριος Παπάς...
2: Αλλά στον Παπά τον αναπληρωτή των αρχικών οικών, γιατί είναι πολύ
0: παπάδες. Ο Γιώργος Παπάς. Από τα καινούργια...
1: Έχουμε τρεις παπάδες.
0: Στελέχη.
2: Τον Πέτρο, τον Νίκο και τον αναπληρωτή της
1: Ελλάδας. Και έχουμε και στη Νέα Δημοκρατία παπά.
0: Είναι όμως...
1: Τέσσερις. Όλα τα κόμματα έχουν ένα παπά.
0: Είναι πολύ καλό στέλεχος. Και γι' αυτό τον στήριξα.
2: Συγχωρέθηκες.
0: Προφανώς, ρε παιδί μου.
1: Μια φορά ίσον καμία. Άμα ξανακάνει κι άλλο λάθος, αν και έκανε δύο, αλλά δεν πας φετώ, συγχωρείτε τώρα.
0: Μαθαίνουν όλοι. Όλοι μαθαίνουν.
1: Το θέμα είναι μάθουν στο δικό μας το κεφάλι.
0: Με το χρόνο. Με τις δηλώσεις που κάνανε, ρε εσύ, Δημήτρη. Εδώ πέρα βλέπεις η genius της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μα για όλους λέω εγώ, δεν λέω μόνο για του Τσίπρα.
0: Όσο κάνουν δηλώσεις, μια χαρούλα.
2: Λοιπόν, κλείσαμε για σήμερα. Επιτελέσαμε και σήμερα το καθήκον μας εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπως πάντα στις 10 σταθερά εδώ στο Action 24. Μέρα του Τσίπρα αύριο, μέρα της συνέντευξης τύπου. Τα πάντα όλα θα έχουμε εμείς, αλλά εννοείται ότι θα έχουμε και τα μάτια μας λαμμένα στη Θεσσαλονίκη και η Ελένη θα έρθει να μας δώσει αρκετό ρεπορτάζ. Καληνύχτα σας, τα λέμε αύριο στις 10.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
4: Αμέσως μετά. Damages.
5: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική. Να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Let's do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
0: Who are the three bitches?
2: Us.
3: I like to show off my country.
1: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
2: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
0: It's really beautiful.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι. Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Where are you going?
1: This was fun, but I gotta go.

Κωνσταντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back. Σήμερα είναι η μέρα ανακοινώσεων, γι' αυτό θέλαμε και τον διευθυντή μαζί. Γεια σας κύριε Σαούλη, τι κάνετε?
1: Βασικά, μέχρι ο Βασίλης. Πρέπει να πάμε να πάρει τα παιδιά.
2: Καλώς τον Στέφανο Κοτσόλη.
1: Όταν λέει μπαίνει ο πρόεδρος, φωνάζουν μπόνους.
2: Μπόνους.
0: Το βρήκα το βερβελέκι αυτό. Ο Βρήκα που
1: αυτό το σύνθημα.
2: Θα τα φέρει σε σαμπανιέρα, σαν το Μάκι τον Ψωμιάδη. Τα φέρει σε σαμπανιέρα μέσα. Και πήγαινε ο NDA δίπλα. Το πρόεδρο έφερε τα λεφτά.
0: Ήρθε ο άλλος εκεί με τη σακούλα και έδινε τα λεφτά. Τα έχουμε κάνει εδώ 20 χρόνια πίσω. Τι είναι αυτό που κάνει? Τέλος πάντων, όπως καταλάβατε, λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα η οποία βολεύει για να ασχοληθούμε με διάφορα ωραία ζητήματα. Μεταξύ των οποίων και. Σήκω, ρε. Σήκω, γιατί είσαι ψυχούλα. Σήκω.
1: Να σου δω. Όχι τέτοιο συντόνι, ρε φίλε.
3: Τι ήθελες?
1: Όχι τέτοιο συντόνι, ένα κανονικό ήθελα.
0: Πού είναι αυτό, δεν έχουμε άλλο τώρα.
1: Αυτό είναι από
0: η παραγωγή, αυτό
1: είναι πρίκα. Από τη γυναίκα σου.
0: Τι είναι αυτό, όχι, το βρήκα εδώ δίπλα. Καλό, ε. Τι γίνεται σήμερα?
1: Σου είχε βγει καλό.
0: Κοίτα, έχω ρίξει.
1: Φοβάμαι τι έχει γίνει σε αυτό το σεντόνι.
0: Ακού, κάτι ύπνου σε έχω ρίξει, πρέπει να σου πω, με αυτό το σεντόνι εδώ πέρα κοντά. Κάτι βραδινά που κάνουμε και δώσαμε 3 ώρα.
1: Ναι. Εδώ στο κτίριο.
2: Γαριασμένο το
1: βλέπω. Να έχει το κτίριο.
2: Με έπρεπε... το πλένεις, γαριασμένο το βλέπω.
0: Πρόσεξε, έπρεπε να το κάνουμε αυτό με το σεντόνι όταν έρθει ο Βερβελές. Αλλά δεν θα έρθει σήμερα. Οπότε
1: αναγκαστικά. Δεν έρθει στη Champions League.
0: Ξέρω, το ξέρω. Έχει και μάτς με το Βόλο σήμερα.
1: Έχει μάτς Βόλο, εντάξει.
2: Έχει αγώνα.
0: Το περιγράφει.
2: Εντάξει, τώρα σοβαρά 10 παρατέταρτο, ρε φίλε.
0: Για να τελειώσει η ΑΕΚ. Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή, αν το βάζαν 5 θα ήταν πρόβλημα.
0: Ο Σκάι το κάνει, φίλε. Μίλα μαζί του.
1: Άμα παίξουν 5 ώρα θα πέφτουν σε 10 κοτόπουλα κάτω.
0: Η αλήθεια είναι πω κάνει και ζέστη, ρε φίλε, πολύ όμω.
2: Τα ξέρω, φίλε. 10 παρατέταρτο.
1: Και δεν θα πάει κόσμο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν και έχουμε και εκπληξιότητα.

0: Για σας, όπως είπα στην αρχή, θα έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με το αθλέτικο. Ελπίζουμε να απολαύσετε το φετινό πρόγραμμα του χειμώνα, γιατί όντως έχει πολλές εκπλήξεις και ωραία πραγματάκια. Εγώ είμαι πολύ ψημένος, να σου πω την αλήθεια, κύριε Σαούλη.
1: Απορώ πως μου είπες ότι είσαι ήδη κουρασμένος.
0: Κουρασμένος με τον Τάσο το κουβεντιάζαμε. Θυμάσαι που μου λες, είμαστε μια εβδομάδα και νιώθω ότι είμαστε 6 μήνες εδώ.
1: Και εγώ το στην ίδια κατάσταση.
0: Είσαι.
2: Βέβαια, το τελευταίο κουρασμένο στο ελληνικό ποδόσφαιρο του λύσαν το συμβόλαιο και έφυγε. Να ξέρεις.
0: Άλλος κουράζεται. Φύγε. Μάγκες, είμαστε ΑΕΚ. Και δεν μας πέφτει, λέει. Το ηθικό. Αν περάσουμε στους 24, θα ξανάρθουμε το παρεάκι που είχαμε έρθει μετά το πρωτάθλημα. Αν μας θέλετε, βεβαίως. Α, είναι οι τύποι αυτοί. Ωραίοι. Μια χαρά. Φυσικά σας στέλνουμε. Και νωρίτερα σας στέλνουμε. Άλλωστε, αυτή η διαδικασία είναι μια γιορτή, το λέγαμε και χθες. Ο Βερβελές το λέγε πολύ ωραία, πέρα από πλάκα. Να το απολαύσει πρώτα απ' όλα ο οργανισμός ΑΕΚ. Αυτή τη συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μιλάμε για κάτι εξαιρετικό που το κυνηγάνε χρόνια κάποιες ομάδες και δεν το πετυχαίνουν. Και εδώ η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να επιστρέψει μετά από πολύ καιρό. Και
2: εντάξει,
0: με αυτό θα ασχοληθούμε.
2: Βολεύει και αυτό το παιχνίδι τώρα για να είναι η ψυχολογία πολύ καλή. Mm-hmm. Γιατί είναι το πιο βατό ματς της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να πάρει την νίκη. Αν την πάρει, μπορεί να χτίσει μετά σιγά σιγά μια βαθμολογία να ελπίζει ότι θα παλέψει να πάει στους 24. Αν δεν κερδίσει σήμερα. Νομίζω ότι μετά μειώνεται πάρα πολύ οι ελπίδες.
0: Ωραία.
2: Θα πρέπει να κάνει θαύματα.
0: Ως τίτλο το βάζεις αυτό, τι θα γίνει, ψηφίζω στο πόλεμο. Εγώ ψήφισα κάτι ήδη.
2: Μένα πήγε στο Νίκη ΑΕΚ, τώρα χωρίς να σκεφτώ.
0: Και εγώ το πήγα εκεί, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Μια ομάδα πάντως που το λέγαμε ότι σκοράρει και αυτή πολύ.
2: Πολύ.
0: Οπότε αυτό πρέπει
2: και
0: να
2: ΑΕΚ
0: το δούμε.
2: Πολύ. Mm-hmm. Οπότε το σημείο το πήρατε.
0: Ναι, θα πω, θα λέει και ο Μυρότσος. Θέλω να κάνω μια υπενθύμηση, κύριε Γουλή, στην χορηγοτερία, την Elabet, η οποία είναι μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι, 3 με 5. Εδώ στο back-to-back θα βρίσκεται μαζί μας μέχρι το τέλος της σεζόν και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει. Είναι πολύ τυχαίρη αυτή η εταιρεία, γιατί απολαμβάνει τις παροχές που τη δίνουμε. Τι να λέμε, μόνο εμείς ευχαριστούμε. Δεν μου έχει πει ένα ευχαριστώ από την Elabet. Θα πάρει τηλέφωνο, πήρε
2: ένα μήνυμα.
0: Στείλε ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Το eFood είναι και αυτό στη διαδικασία να χαρίσει σε εσάς ένα δώρο. Μέσω της Μαριάννας, όπως συμβαίνει πάντα, το eFood είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή Back to Back και δίνει ένα δώρο το οποίο θα απολαύσετε για το Σεπτέμβρη. Από 1η μέχρι 28 διαγωνισμός, το βλέπετε δεξιά. Follow 2 λογαριασμούς eFood Αθλέτικο. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Κερδίζετε για ένα ολόκληρο χρόνο το eFood Pro. Ευχαριστούμε και για αυτό το δώρο το eFood.
1: Παρένθεση με το eFood, έχω σωθεί με σούπερ μάρκετ, να ξέρεις. Με το eFood έχω σωθεί με το σούπερ μάρκετ.
0: Α, ναι.
1: Παραγγελία κανονική.
0: Ρε φίλε, παντού, έτσι, παντού.
1: Σε ένα ταρτάκι είναι τέτοιο.
0: Ναι. Μου τα έλεγε η Μαριάννα μια μέρα, κάτι χρειάστηκα, με βοήθησε λίγο εκεί.
1: Η Μαριάννα έχει περάσει άλλο επίπεδο, παραγγέλνει φορτιστές. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή,
2: δεν βγαίνει από το σπίτι.
1: Ναι, δεν βγαίνει από το σπίτι καθόλου.
0: Δεν για ένα γύρισμα σε ένα στούντιο, δεν είχαν μαντιλάκια και τέτοια. Μαριάννα, τηλέφωνο, απευθείας.
1: Ναι, είναι το έχει περάσει άλλο επίπεδο το eFood η Μαριάννα.
0: Έχω βρει μία. Για να δω. Ναι, σχολιασμό για χθες, τι να πω, ρε φίλε. Τίποτα. Η Ρακλάρα άνοιξε παλικαρίσια, πήρε διπλό στην Τρίπολη και ο Αστέρας πρέπει να λύσει τα προβλήματά του. Άμεσα, αφού ρωτάς για χθες. Πανάξια νίκη. Το πέναλτι ήταν. Κι άλλο ένα πέναλτι μπορούσε να έχει πάρει ο Ηρακλής για μένα. Τι άλλο να πω. Ο Αστέρας δέχεται γκολ πάλι νωρίς, δεν καταφέρει να αντιδράσει.
2: Χωρίς πολλά-πολλά τα τρώτε κατευθείαν τα γκολ.
0: Ναι, τρώει νωρίς πολλά-πολλά. Και δεν έχει σαφές σχέδιο για αντίδραση μετά.
1: Πέρα από την αντίδραση, έχει παίξει 4 μάτς ο Αστέρας, έχει ένα γκολ.
3: Δυσκύλιος πολύ.
1: Πολύ.
0: Και στον γκολ πρόβλημα.
2: Και να πει ότι ταυτόχρονα κράταγε η άμυνα. Να πει σου.
3: Που περιμένει να τι βάλει τώρα από το ένα μέτρο εκεί. Βάλει τώρα, παιδάκι μου.
1: Τέλο για μένα σε πρωταθλήματα όπω το δικό μα, αλλά νομίζω γενικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πρέπει να βρίσκει φόρ που θα σου βάζει να σου έχει εγγυημένα γκολ. Ναι. Κάνει τη διαφορά. Δηλαδή η ΑΕΚ φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ από το center forward του, έκανε τη διαφορά φέτος. Ξεκινάει τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι ένα ζήτημα. Έχει χάσει 20 τουλάχιστον γκολ από τον LKB. Από ποιον θα τα βρει, ποιος θα τα βάλει αυτά τα γκολ.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Ο ΠΑΟΚ παλεύει. Δηλαδή πόσα χρόνια μετά τον Μπρίγιοβιτς, εγώ δεν θυμάμαι έναν κανονικό φόρ στον ΠΑΟΚ να του βάζει τα γκολ. Θα μου πει όταν πήρε το πρωτάθλημα, είχε από πίσω τρεις παίκτες από πίσω του που είχαν 20-20. Δηλαδή κάνανε double-double από πίσω του.
2: Και δεν έπαιζε για να αξιοποιήσει το σκόρερ. Έπαιζε με
3: γενικό σκόρερ. Σωστά και ο Τίμιος, ο Μπράντον έβαλε 10 γκολ εκείνη τη σεζόν.
0: Αλλά για το φίλο που λέει ότι φέτος δεν γλιτώνει ο Αστέρας, Β' Εθνική σε περιμένει, εγώ θα σου πω το εξής. Όπως λέει και ο Τάσος που το έχει και φρέσκο, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Έτσι δεν λένε.
2: Σε ξύρισαν στο
0: τέλος. Δεν το έχω. Όχι. Σε δεν ξύρισε τι κάνει.
2: Αν ξυριστώ θα είμαι 12 χρόνια. Θα είμαι σαν
0: τον Τζέλο. Περίμενε. Έτσι περίμενε. Πήγε στο γάμο. Μην βιάζεσαι. Θα δούμε ποιοι θα πέσουν φέτος. Και αν θα μπει στη διαδικασία αυτή να παλεύει ο Αστέρας.
3: Από Σεπτέμβρη μήνα τώρα θα λέμε τώρα ποιοι θα πέσουν.
0: Ορίζουν ορίζουν.
3: Τρει αγωνιστικέ δηλαδή για το όνομα.
0: Για του φίλου του Ηρακλή, όσοι είναι εδώ και μα ακούν, έχω μια έκπληξη για εσά γύρω στι 4:15. Μείνετε εδώ. Μια έκπληξούλα πολύ ωραία για του φίλου του Ηρακλή. Και θέλω να δω τώρα. Να ακούσω τέλος πάντων, τον κύριο Τσάλτα, ο οποίος βρήκε λύση μέσω μιας διαδικασίας που συμμετείχε ρεπορταζιακά και για το ποδόσφαιρο, πώς θα γίνονται τελικά η επιλογή των διαιτητών, για να μην γκρινιάζει κανένας.
1: Έχω δει τον τίτλο του Αθλέτικου και έχω πάρα πολλές απορίες.
0: Έχεις πάθει σοκ, ε?
1: Όχι σοκ, έχω απορίες. Έχω απορίες.
0: Ναι, εγώ δεν το πίστευα, νομίζω ότι με τρολάρει όπως
1: γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάνει λάθος. Πήρα το Μιρότσο, του λέω τι γράφουμε αυτά στο site. Τι είναι αυτό.
0: Θα μας φάρουν
1: και μου λέει, περίμενε τον Τσάλτα να σα εξηγήσει.
0: Χρήστο, τι έγινε, ρε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Το ότι ξεκινάει η εκπομπή σε μένα Champions League με μπάσκετ είναι υπερβατικό.
0: Εντάξει, συγκλονιστήκαμε με αυτή την είδηση τώρα που ακούσαμε.
4: Η αλήθεια είναι όντως, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι καιρό, εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ, και η σημερινή συνάντηση του Προέδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Γιόλιου, με τις ομάδες, πλην του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε δηλώσει ότι δεν θα πάει και δεν πήγε στη συνάντηση, έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Σημαντικότερο όλων ήταν αυτό που ανακοινώθηκε, που έγινε γνωστό από την όπως πρόταση, να μεταφερθεί η επιλογή των διαιτητών στις ομάδες GPL. Δηλαδή, οι ομάδες GPL να συμφωνούν μεταξύ τους και να επιλέγουν ποιους διαιτητές θα έχουν σε κάθε παιχνίδι. Κάτι το οποίο μπορεί να ανοίξει, νέο ασκό του Αιώλου, βέβαια, γιατί πολλές ομάδες μπορεί να γκρινιάξουν, άλλες μπορεί να πούν τα δικά τους. Γενικότερα, ήταν ένα θέμα το οποίο και. Μάλλον το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είχε κατατεθεί η ίδια πρόταση πριν από 3 χρόνια, όπως ανέφερε η ΟΚ, και όλες οι ΚΑΕ ανεξαιρέτως την απέρριψαν. Και την ξαναέθεσε στο τραπέζι τώρα η Ομοσπονδία, δίνοντας μάλιστα deadline στις ομάδες μιας εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την 3η 15 Σεπτεμβρίου, να έχουν απαντήσει στην πρόταση. Προφανώς ακόμα δεν υπάρχει αντίδραση από τις ομάδες που έλαβαν την πρόταση.
0: Νομίζω ότι το στρολάρι γι' αυτό.
4: Έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις της ΕΟΚ για τελειώσει μια και καλή το κομμάτι φωνές για τη διαιτησία.
1: Ρε Χρήστο, μήπως είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, ότι εμείς σας δίνουμε την πρόταση, σας δίνω και με τον μπαλάκι, αποφασίστε εσείς. Γιατί δεν βλέπω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Δηλαδή, εγώ να συμφωνώ ότι θέλω τον Τζάλτα διαιτητή στον αγώνα μου. Αν δεν συμφωνεί ο Βασίλης όμως με τον Τζάλτα στον δικό μας αγώνα, τι θα κάνουμε, θα πάμε σε άλλη επιλογή? Και αν δεν συμφωνήσουμε ποτέ, ποιος θα σφυρίξει?
0: Και πώς θα γίνει, τρεις διαιτητές, θα διαλέγει ένα δικό μου, ένα δικό σου και έναν και οι δύο?
1: Τι
0: γιατί
1: ξέρω,
0: να βρίσκει τους τρεις και να είναι και οι δύο οκ, okay, ναι, δύσκολο το βλέπω.
4: Είναι μια πρόταση η οποία σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση.
2: Περιγράψανε και τη διαδικασία που θα γίνεται ή απλά το είπανε?
4: Το είπανε.
2: Απλά το είπανε.
4: Θα υπάρχει ορισμός εκτός απρόπτου. Αν ψηφιστεί κιόλας να γίνει. Ναι. Εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες να ψηφιστεί εδώ αυτή η πρόταση και να μείνει η κατάσταση ως έχει στα κέρια της ΕΟΚ. Μάλιστα, ξεκαθάρισε κιόλας την πρότασή της ότι η διαιτησία είναι επαγγελματική, γιατί οι διαιτητές περνάνε από αξιολόγηση μηνιαία και είναι επαγγελματίες διαιτητές, όπως και υπάγονται στον κανονισμό, όπως συμβαίνει και με όλες τις ομοσπονδίες ανά τον κόσμο, τις 200 ομοσπονδίες. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό ότι η ΕΟΚ κατέθεσε πρόταση στις ομάδες να πάρουν αυτές τον έλεγχο της διαιτησίας. Κάτι ριζοσπαστικό μεν που μπορεί να βγάλει από την κουβέντα, από το κάδρο την ΕΟΚ εντελώς πλέον, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά παράπονα των ομάδων είχαν στραφεί εξ ολοκλήρου στην Ομοσπονδία. Και το γεγονός κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στη σύσκεψη, στη συνάντηση, λέει πάρα πολλά για τις σχέσεις που έχει η Ομοσπονδία με τις ομάδες. Αν και η Ομοσπονδία ζήτησε ενότητα.
0: Χριστό.
4: Ναι.
0: Χριστό. Ειλικρινά, μου είναι παγερά διάφορα αυτό που μου λες τώρα για την Ομοσπονδία και τα υπόλοιπα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπε ω είδηση και σταματάμε εδώ. Το ότι είναι σωστό χαστρο η ΟΚ θα είναι και πάντα θα είναι. Εγώ είπα του Ποζιού να παραγγείλει popcorn τώρα. Εγώ, εσύ, Χριστό, εδώ η παρέα, να καθόμαστε να βλέπουμε τα πρώτα παιχνίδια εφόσον γίνει αυτό αποδεκτό και ορίσουν διαιτητές υπομάπες.
2: Αυτό που δεν έχω ακούσει ποτέ είναι πώς δεν έχουν πάρει κόπια του ποδοσφαίρου στα μεγάλα μάτς ξένοι διαιτητές. Στο μπάσκετ.
0: Όχι, να πάρει το ποδόσφαιρο αυτήν την
2: κοπή.
4: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Όχι,
4: δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Ναι. Ξένοι διαιτητές σε ελληνικά παιχνίδια πρωταθλήματος δεν θα γίνει ποτέ.
0: Να,
2: δεν σας άρεσε δηλαδή.
0: Δεν σας άρεσε, έτσι.
2: Δεν σας άρεσε.
0: Δεν πειράζει. Να κάνουμε εμείς αυτό που κάνετε.
1: Ενώ στο ποδόσφαιρο αυτό θα ήταν εύκολο που λες ως πρόταση για το ποδόσφαιρο.
2: Τι. Να ορίσουν οι ομάδες.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Λανουά. Ποιος θα έλεγε όχι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Λανουά. Απλά θα πρέπει να κλωνοποιήσουμε το Λανουά. Να είναι ο Λανουά,
2: όχι το Λανουά, διαιτή.
1: Δεν τον θες.
2: Τον Τουρπέν.
1: Τον Τουρπέν, συγγνώμη, όχι το Λανουά. Το πόπο κόλλησα.
2: Και
1: εγώ κόλλησα. Τον Τουρπέν.
2: Η καρδιά μου πάγωσε.
1: Μπέρδεψα τους Γάλλους, ρε παιδιά. Μπέρδεψα τους Γάλλους.
2: Μπέρδεψα τους Γάλλους. Θέλει το Τσβάιερ.
1: Τουρπέν, Τουρπέν.
0: Τουρπέν είναι διαιτητάρα, αλλά εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι.
1: Θα έπρεπε να κλωνοποιήσουμε τον Τουρπέν.
0: Τώρα από Έλληνες.
3: Παπαπέτρου. Μόνο Παπαπέτρου.
2: Όχι Έλληνες.
0: Χριστό, σε περιμένω και εδώ. Φιλιά.
3: Όλοι οι υπόλοιποι στα χωριά
2: τους.
3: Όλοι οι υπόλοιποι στα χωριά τους.
0: Λοιπόν.
2: Ήρθε η ώρα για τη μεταγραφή.
0: Φίλε, εσύ που λες για την ΑΕΚ, μην βιάζεσαι, με την ΑΕΚ θα ξεκινήσουμε. Απλώς προέκυψε αυτό το.
3: Εντάξει, παιδιά, ήταν.
0: Ρεπορτάζ
3: το οποίο αυτό
0: που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Έχει δίκιο, σοκαριστικό αυτό.
0: Γάμα εσώ Καλαμάτα, φιλιά σε όλους στο θάλαμο. Δεν ξέρω, επιτρέπετε τώρα να κοιτάνε στο θάλαμο.
3: Εγώ καλά είναι μεσημέρι, γιατί.
0: Γάμα εσώ Καλαμάτα.
1: Εγώ ξέρω ότι αν είχα πάει στρατό, μας λέγανε δεν επιτρέπεται κινητό με κάμερα.
2: Υπήρχε κινητό το πήγαμε.
1: Εγώ υπήρχε.
2: Είχαμε κάτι τελειτά, τόσο ήταν.
0: Εγώ το 97 δεν είχα κινητό.
3: Κάτι παντόφλες είχαμε τότε εμείς.
0: Δεν είχα κινητό. Λοιπόν,
2: στην Τρία που πήγες. Στην Τρία που πήγες. Σε στην Αθηνή.
0: Στην Τρία, ναι. Και με το Δούριο δεν είχαμε τίποτα.
3: Χειριστής καταπέλτη ήταν.
2: Δεν έπιανε.
3: Ήταν χειριστής καταπέλτη.
0: Πριν ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, τι θα λέγατε να παρουσιάσουμε μια μεταγραφή, λέω. Τι λες.
1: Θα βοηθήσεις και στην κουβέντα.
3: Στέφανε.
1: Δεν παρουσιάζω εγώ.
0: Ήμουν ο χιλιοστός follower του πριν από λίγη ώρα. Νιώθω πολύ συγκινημένος για αυτό να ξέρω. Είδα 9-9-9 και λέω τώρα είναι η ώρα.
1: Πρέπει να έχει και giveaway κανονικά αυτό. Να πάρεις κάτι.
0: Άκου, εγώ θα πω να τον παρουσιάσω ως συνάδελφο, οκ, πάνω απ' όλα, αλλά έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα. Διοικητικά, πολιτικά, εκπληκτικές συνεντεύξεις.
2: Δυνατός.
0: Σ' άρεσε.
2: Ναι, μ' άρεσε.
0: Έλα μέσα, αδερφέ μου. Έλα μέσα.
2: Είστε έτοιμοι?
5: Γεια σας.
0: Κυριάκος, Κυριάκος, γεια σου. Καλώς
6: ήρθατε. Να το κάνουμε σωστά.
3: Σωστά, σωστά.
6: Καλώς σας βρήκα και από εδώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Μεγάλε.
6: Τι γίνεται?
3: Welcome.
6: Σε βρίσκω. Welcome. Σε καλή μέρα.
1: Τι υπογραφές τις βάλαμε πάνω εμείς, με τα γραμμή τις βάλαμε εδώ.
6: Η χειραψία που όλοι περιμέναμε.
0: Κάτσε, καλώς
3: ήρθατε. Η τελευταία ήταν φωτογραφία το τελευταίο. Το τελευταίο ήταν φωτογραφία.
2: Αναβίωσε το 18.
3: Πού παναγία μου.
0: Πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
1: Είμαι καλά.
0: Πρόλαβες να κάνεις διακοπές καθόλου τίποτα?
6: Ναι.
0: Γιατί τελειώσαν τώρα
6: αυτές. Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που δεν είχα, ας πούμε, έτσι, τρεξίματα με ομάδα. Και
3: πρέπει να έχει
6: πέσει διακοπές. Oh.
3: Δεν ξέρω αν υπάρχει τσάτ τώρα. Πρέπει να
6: είχε πολύ ΑΕΚ μέσα.
3: Πρέπει να έχει πέσει.
6: Είχε πολύ ΑΕΚ μέσα. Περίμεναν οι άνθρωποι. Ναι, τέλος πάντων. Θα μας
0: μεγάλη κυρκύρ και τέτοια, ναι.
2: Θα κρατήσω από αυτό που λέει ο Χριστός και η μάνα του.
6: Εγώ σας είπα, ίσως άλλη μέρα.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Άκου τώρα. Εντάξει, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί απόλυτα. 26 χρόνια ήσουν εκεί με τον ΠΑΟΚ.
6: Ναι.
0: Λογικό.
1: 26 χρόνια.
0: 26, φίλε.
6: Από το 99.
2: Ετός
6: Γιώργος Μπατατούδης.
2: Το 99 πόσο είσαι?
6: Είμαι 48 παρά 2 μήνες.
3: Σαν και εμένα περίπου.
0: Ναι, ναι.
3: Κάτι ψηλά.
6: Το 78 το Δεκέμβρη. Λοιπόν,
3: Δεκέμβρη πόσο?
6: Μπατατού... 15.
3: 10 μέρες μεγαλύτερος μου είναι.
6: Ορίστε.
3: Υπάρχει. Είχαμε, Μπακόπουλο με Βερβελέη διαμέρα, τώρα έχουμε 10 μέρες διαφορά εδώ.
0: Αλήθεια, ναι. κοντά. Βρήκε την αδερφή ψυχή σου.
6: 26 από το 99 μέχρι το 25.
0: Πρώτα απ' όλα, το να φύγεις από εκεί πώς ήταν?
6: Εντάξει, αλλά είσαι ιδρυματοποιημένος, θες, δεν θες. Αλλάζει η ζωή σου τελείως.
0: Ναι.
6: Νομίζω ότι για καλό. Για καλό και της ομάδας, για καλό και των ανθρώπων που φεύγουν κάποια στιγμή χρειάζεται.
2: Έχεις προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα?
6: Κοίτα, ήμουν τυχερός. Γιατί είχα στο μυαλό μου κάποια πράγματα που ήθελα να κάνω. Λέω θα τα κάνω και άμα πιάσουν. Mm. Και φαίνεται να πιάνουν.
2: Μπράβο.
6: Έτσι μια διαδρομή τέτοια, λίγο πιο με λιγότερη τοξικότητα, ναι. στην οποία συμμετείχα κι εγώ να δημιουργηθεί σε πολλές περιπτώσεις.
2: Mm-hmm.
6: Δεν ήταν αυτή η φιλοδοξία μου ποτέ ασχολούμενος με το ποδόσφαιρο, αλλά άμα είσαι στο χορό, χορεύεις και γίνεσαι αυτό που καμιά φορά δεν θες. Οπότε ένα τέτοιο stop σε βάζει σε μια διαδικασία να κάνεις επαναξιολογήσεις, να επανατοποθετηθείς. Και να φρεσκαριστείς. Ωραία ήταν. Ωραία.
0: Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση φοβερή. Μου κάνει εντύπωση. Θα διαβάσει μηνύματα. Το ότι. Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ένα παράσημο αυτό το να σταματάς από μια ομάδα που είσαι τόσο δεμένος, αυτό που έλεγα νωρίτερα μαζί της. Και όταν ξεκινάς να κάνεις συνεντεύξεις, πλέον δημοσιογράφος πάλι κανονικά και τέτοια.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Να αποδέχονται την πρότασή σου να βρεθούν σε συνέντευξη από όλο το φάσμα του αθλητισμού. Παράγοντες, διαιτητές, τεχνικοί διευθυντές. Το περάσαμε πριν ο Κορδέλα εδώ πέρα. αθλητές. Δηλαδή.
2: Ανοίγουν στόματα που δεν ανοίγουν.
0: Ναι, αυτό.
6: πιθανότατα γιατί νιώθουν ότι μιλάνε σε έναν άνθρωπο που έχει περάσει παρόμοια βάσανα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ανήκουν σε ομάδες και έχουν ακούσει και έχει δημιουργηθεί γύρω τους πολλή φασαρία, νιώθουν μια ασφάλεια ότι μιλάνε σε έναν άνθρωπο που τους καταλαβαίνει. Και αφετέρου, εντάξει, τόσα χρόνια, ξέρεις, ο κόσμος βλέπει μια πλευρά των παραγόντων, η οποία είναι η κακή τους πλευρά, η αλήθεια είναι. Βλέπουν τις στιγμές που διαφωνούν και τις στιγμές που έχουν debate και μαλώματα κτλ. Αλλά επί της ουσίας, οι παράγοντες όλων των ομάδων και σε ένα επίπεδο έχουν μια απόλυτη συνεργασία στη διοργάνωση του πρωταθλήματος και των αγώνων. Έτσι, και είναι πάντα αυτό που λέω, ότι αν μας αρέσει σήμερα το ποδόσφαιρό μας, αν το θεωρούμε βελτιωμένο, έγινε από τους παράγοντες. Έχουν κακή εικόνα, κακό όνομα, φθύρονται και μόνοι τους, φθυρόμασταν και μόνοι μας, αλλά επί της ουσίας το ποδόσφαιρο έχει αναπτυχθεί εξαιτίας των παραγόντων. Ούτε οι ποδοσφαιριστές έφτιαξαν, παρότι έρχονταν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, έφτιαξαν το ποδόσφαιρο, ούτε οι διαιτητές. Ούτε κανένας άλλος.
3: Από τους παράγοντες. Εννοείς τελεχειακά δηλαδή.
6: Εννοώ τελεχειακά. Υπάρχει
3: πιο φρέσκα
6: μια...
3: μυαλά λίγο.
6: Ναι, ναι.
3: Λίγο
6: και, πιο και κάποια μυαλά. Στιγμή αντιλήφθηκαν ότι πέρα από το να τρέχουν και να προσπαθούν να δυναμώσουν τις δικές τους ομάδες, έβαλαν ένα πιο μακροπρόθεσμο στόχο, να δυναμώσουν το πρωτάθλημα, να γίνει, ναι. Να γίνει μια συνολική ανάπτυξη. Αυτό το πράγμα δουλεύει την τελευταία εξαετία, εφταετία, νομίζω αρκετά καλά. Και ακόμη με ανθρώπους που σκοτωθήκαμε δημόσια, σκοτωθήκαμε γιατί ο καθένας υπερασπιζόταν την ομάδα του, ακόμη και εκείνοι ξέρουν ότι στο τέλος ημέρας, στο κομμάτι που όλοι δούλευαν προς μια κατεύθυνση για το καλό όλου του ποδοσφαίρου, είχαμε βρεθεί στα ίδια πεζοδρόμια, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ήμασταν απέναντι.
0: Ισχύει. Εδώ θα κάνει ο κύριος για μας.
1: Λοιπόν, αρχικά, επειδή προφανώς είναι συνυφασμένος με τον ΠΑΟΚ, δεν τον πήραμε ως πρόσωπο του ΠΑΟΚ. Τον πήραμε αρχικά για τις
6: ήταν όρος. Ήταν όρος, μάλιστα.
1: Τον πήραμε ως άνθρωπο που έκανε εξαιρετικές συνεντεύξεις. Τις ζηλέψαμε. Οπότε τις στέλναμε στο δικό μας κανάλι και στο δικό μας site. Οπότε τον πήραμε αρχικά για τις συνεντεύξεις. Και για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει το ποδόσφαιρο πολύ από μέσα και θα μας βοηθήσει με την άποψή του και την οπτική του για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή το βράδυ θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε το πρώτο μάτς της ΑΕΚ στο Champions League.
0: Ωραία, πολύ χρήσιμο.
1: Ελπίζουμε και με την νίκη της ΑΕΚ. Και έχω και είδηση τώρα, έσκασε.
6: Και για να τρολάρω τον εαυτό μου, μπορώ να το πω αυτό έτσι λίγο. Ναι. Για να γελάσουν λίγο και οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι πιο κουμπουμένοι, φαντάζομαι τώρα, σήμερα. Είναι και η μόνη εκπομπή για την οποία δεν έχω εμπειρία. Έτσι, για Champions League δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ούτε ο Φωτιάς είχε εμπειρία από Champions League. Ορίστηκε σε μάτς Champions League ξανά μετά από 4 χρόνια Έλληνας διαιτητής. Ένα σχόλιο, κύριε Κώστα. Σοκαρισμένο το βλέπω.
0: Ο κύριος Φωτιάς στο Champions
2: League. Ναι. League face, όχι απλά προκριματικά. Έλα Ιούνιο να
1: μισό λεπτό να σας πω και το match.
3: Θου κύριε φυλακή το στόματί μου.
1: Σλάβια Πράγα, Λαντς.
3: Καλή επιτυχία στο ποδόσφαιρο.
2: Αν ξέρει τους κανονισμούς να πάει.
1: Τέντρο.
3: Ένα τα μεγάλα μηνύματα που έχουν έρθει ως τώρα. Ναι. Έλα ρε Πασοκάρα Κυριάκο. Μπράβο παιδιά.
2: Γιατί είμαστε εδώ. Δεν πάει τυχαία πίσω από πράσινη απόχρωση ο Κυριάκος.
0: Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Καλά, το σχόλιο το δικό μου, αν το θέλεις για το Φωτιά, το θες σίγουρα?
1: Για πώς, εγώ είπα την είδηση.
0: Αν μπορεί ο Φωτιάς να είναι διαιτητής στο Champions League, νομίζω όλοι μπορούμε να καταφέρουμε αυτό που σκεφτόμαστε και ονειρευόμαστε.
1: Μακάρι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, ξεχώρισα αρκετές συνεντεύξεις από αυτές που έχεις κάνει. Καλά, είναι ότι θα παρακολουθήσουμε και στο Αθλέτικο. Είμαι βέβαιος ότι έχεις ετοιμάσει λίστα για τις επόμενες. Αλλά...
6: εδώ, ο κύριος Σαούλης. Περιμένουμε εγκρίσεις.
0: Έχεις έρθει σε σύγκρουση, ας πούμε, με τον Καραπαπά πολλές φορές.
6: Ναι.
0: Τον έφερες.
6: Ναι.
0: Με τον Παπαδημητρίου όλη η Ελλάδα συζητούσε για το τι έκανε και τι δεν έκανε. Τον έφερες.
3: Μου σαν ανεβάσει την πίεση 50. 50 μου δεν έχει πάει την πίεση.
6: Κοίτα τώρα, εντάξει, αυτή.
0: Το Ροσίδης, Λουτσέσκου, Σάντος, Λανουά.
2: Και όχι Τρουπέ. Αδυναμία μου. Ζαβέλα.
0: Και σε Ζαβέλα, ναι.
3: Πολύ δυνατή. Ζαβέλα.
0: Και σε εποχές.
3: Μόνο αλήθειες. Και είχαν COVID τότε.
0: Και ξέρεις εποχές, όχι μετά από χρόνια που ξεχάστηκαν όλα. Όταν καίει, ρε παιδί μου, η ιστορία.
6: Εντάξει, είναι το προνόμιο του να μην σε έχουν συνδέσει ακόμη με τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα και να σε αντιμετωπίζουν σαν παλιό συνεργάτη ή ακόμη και σαν παλιό αντίπαλο με τον οποίο αναγνωρίζουν ότι εντάξει, υπήρχε ένα. Δεν μπορώ να πω σεβασμός, γιατί ειδικά με τον Κώστα τον Καραπαπά έχουμε σκοτωθεί άσχημα. Εποχές έλεγα, δεν είχαμε κοινωνικές επαφές, αλλά κατάλαβε την νοοτροπία με την οποία ήθελα να προσεγγίσω εγώ αυτή τη σειρά. Γενικά, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να δώσω μια άλλη οπτική ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια πολύ τακτοποιημένη δημόσια εικόνα. Ο κόσμος έχει βάλει στο μυαλό του ως κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εμένα με νοιάζει να δει ο κόσμος αυτό που έβλεπα εγώ στα αποδυτήρια ή έβλεπα εγώ σε άλλες συναναστροφές και ας κρίνει μόνος του μετά ο καθένας.
0: Σωστά.
2: Αυτό που βλέπουμε από τις συνεντεύξεις, τώρα που το ζήσω από μέσα, είναι και λίγο το έξω, αυτό που βλέπεις τηλεόραση είναι ρολός.
6: 100%.
2: Που ίσως το έχεις κάνει κι εσύ.
6: 100%. Εγώ το έχω πει αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρεις, μπορεί να
2: δεν σε εκφράζει 100% και απόλυτα αυτό που είσαι.
6: Αν είσαι στο χορό, χορεύεις. Αν δεν σε εκφράζει αυτό που πας να κάνεις, παρετήσαι. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Δηλαδή, προφανώς όλοι αναγκαστήκαμε να τεντώσουμε τα όρια μας, αλλά αν χρειαζόταν να τα ξεπεράσουμε, έπρεπε να παραιτηθούμε και να φύγουμε. Σίγουρα έχουμε. Ξέρεις, καμιά φορά η πίεση και η Θεσσαλονίκη είναι ακόμη πιο ιδιαίτερη πόλη. Παιδιά, νομίζω ότι δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχει τα κακά της μικρής και τα κακά της μεγάλης πόλης. Εγώ τη λατρεύω, δεν μπορώ να ζήσω πουθενά αλλού, αλλά είναι μια πόλη πολύ ιδιαίτερη. Έχει πολύ ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία. Και όπως οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές ζουν το παιχνίδι με 500 φυγμούς, μετά τα παιχνίδια και εμείς έχουμε 500. Μπορεί και εμείς να είμαστε ακόμη χειρότερα, γιατί. Η δική μας αρμοδιότητα να μην έχει πάει καλά, η διοργάνωση του αγώνα να έχει επεισόδια, να έχει διαιτησίες,
2: επικοινωνιακά.
6: Οπότε εκεί είσαι και υποπίεση. Εγώ έχω αδικήσει ανθρώπους, αλλά τους έχω αδικήσει το λεξιλόγιο. Δεν έχω αδικήσει, θεωρώ, και κάνοντας μια αξιολόγηση, όταν κάτι ήθελα να πω, ας πούμε, εναντίον του Καραπαπά, έπρεπε να βρω το καλύτερο δυνατό λεξιλόγιο που εκφράζει εμένα, αλλά να περάσω το μήνυμα το οποίο εκφράζει την ομάδα μου. Δεν θα μπορούσα εγώ να επιλέξω, μη μαλώσουμε τον Καραπαπά, είναι καλό παιδί. Αν, ας πούμε, η ομάδα είχε κόντρα μαζί του. Παράδειγμα τώρα λέμε για τον Καραπαπά, τον Ηλιόπουλο, τον Γιωβάνοβιτς, όποιον έτυχε. Γενικά, έχεις πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι εκφράζεις ένα κόσμο, πολυεπίπεδο. Άλλος εκφράζεται χυδαία, άλλος εκφράζεται πιο πολιτισμένα κτλ. Εσύ πρέπει πάντα να νιώθεις ότι εκφράζεις το μέσο όρο του κοινού της ομάδας που εκπροσωπείς. Αυτός αναγκάζει καμιά φορά να κάνεις, πώς το λένε, χάνεις λίγο το μέτρο. Αν τα ακούσματά σου είναι πιο φανατικά εκείνη την περίοδο, γίνεσαι και εσύ πιο φανατισμένος.
2: Άρα αδίκησες κόσμο.
6: Ναι. Αδίκησα με το λεξιλόγιο μου αρκετό κόσμο. Ναι.
2: Τρομερή παραδοχή, φίλε αυτή.
3: Η εκπομπή μετονομάζεται σε back to back.
6: Ναι.
2: Θέλω τη γνώμη σου μετά, αφού βγάλουμε και το χαστά, για κάποια πράγματα που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ τώρα.
6: Ό,τι θέλετε.
2: Και κάνουν τζιζ σε πολλές περιπτώσεις και θέλω να το σχολιάσουμε.
6: Επίσης, επειδή γνωριζόμαστε τώρα, ναι, να ξέρετε ότι ό,τι μπορώ να πω εκτός κάμερας μπορώ να το πω και on camera.
2: Αυτό θέλουμε.
6: Δηλαδή, δεν πρόκειται. Μπορεί κάποια πράγματα να πρέπει να στρογγυλευτούν ενδεχομένως on camera, γιατί υπάρχουν και δικαστήρια. Ναι. Αλλά εμένα η τοποθέτηση, η καριέρα που θέλω να κάνω είναι ότι να μην αλλάζω, να μην παίζω πια άλλο ρόλο. Ό,τι είμαι έξω από την κάμερα να μπορώ να είμαι και.
2: Ωραία.
6: Αν κάτι δεν μπορώ να πω, θα πω ότι δεσμεύομαι, γιατί δεν μπορώ να το πω.
2: Όχι, είναι ωραίο αυτό. Νιώθεις και καλά μετά, ναι, όταν βρίσκεις εδώ τον εαυτό σου και μπορείς να πεις αυτά που θα έλεγες και εκτός, να τα λες και εντός.
6: Ψυχοθεραπεία.
2: Πολύ ωραίο. Ψυχοθεραπεία. Πολύ σωστό. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τώρα. Να ξεκινήσουμε με ΑΕΚ, παιδιά. Εννοείται πως σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, Τάσο. Εννοείται πως θα θέλαμε να δούμε και τη νίκη της ΑΕΚ σήμερα για να επιστρέψουμε μετά από 20 χρόνια σε νίκες. Μίλαν 2006.
7: 21 Νοεμβρίου 2006, με Ιταλό τερματοφύλακα τότε, με Ιταλό τερματοφύλακα και απόψε.
3: Α, δεν παίζει 300 τελικά.
7: Το πιθανότερο είναι πως όχι.
3: Oh.
7: Είναι αρκετά, όχι αρκετά, είναι σοβαρό το ζήτημα του Θωμά, δύσκολο να το ξεπεράσει.
3: Άρα το πιθανότερο είναι ότι πάμε. Από προχτές, τύψε προχτές. Δεν είδα, συγγνώμη.
7: Είναι από το παιχνίδι με τον Άρη κάποιες ενοχλήσεις.
3: Το
7: πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα πάει με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Νομίζω ότι τέτοιο ντεμπούτο ο ίδιος σε αυτή την ηλικία θα περίμενε να κάνει στο Champions League.
8: Εγώ θα πω πάντως είναι και η πολυτέλεια της ΑΕΚ του να πληρώνει έναν δεύτερο τερματοφύλακα τόσα πολλά λεφτά. Τι συμβόλαιο έχει, νομίζω έχει πολύ
7: μεγάλο. Ένα εκατομμύριο είναι
3: ο Μπρινιόλι.
8: Και δεν λες βοήθα Παναγιά μου. Εντάξει.
7: Το βοήθα
8: Παναγιά μου το λες επειδή έχει ότι δεν έχει τόσα μάτς. Δεν έχει παίξει τόσα μάτς.
7: Σε αυτό το επίπεδο, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Πληρώνεις ένα εκατομμύριο το δεύτερο και ένα 500-600 τον πρώτο, ώστε αν γίνει κάτι, χτυπάς ξύλο με τον πρώτο, να μην τρέξεις και να φτάνεις με τον δεύτερο. Τώρα ο Μπρινιόλι νομίζω ότι είναι ένα έμπειρο παιδί. Μπορεί να δεν ξέρω αν έχει νομίζω, εμπειρία από το Σάββολο, δεν έχει, αλλά έχει από το υψηλό επίπεδο.
3: Λέω,
7: έχει παίξει μεγάλα παιχνίδια.
3: Έχει παίξει πολλά μάτσα τον Παναθηναϊκό.
7: Και μόνο που έχει επιβιώσει από εκείνο το μάτσα η Μασσαλία με τον Παναθηναϊκό, με τη Μαρσέιγ, νομίζω λέει πολλά.
3: Και ήταν πρωταγωνιστής τότε.
7: Ναι, επειδή ήταν πρωταγωνιστής, γι' αυτό το λέω.
2: Δεν είναι άπειρος, έχεις δίκιο. Απ' την άλλη, όμως, χθες λέγαμε το πόσο σημαντικό είναι για την ΑΕΚ ότι έχει μια πεντάδα πίσω που είναι ίδια.
7: Ναι.
2: Εδώ και πολλά χρόνια. Και χάνεται ένα σημαντικό κρίκο.
7: Ακριβώς.
2: Εννοείται με την άμυνα, με το στόπερ του.
7: Απλώς καταλαβαίνω τώρα με τους τραυματισμούς, το έχουμε ζήσει τις τελευταίες μέρες δυστυχώς για τα παιδιά. να επανέλθουν όλοι γρήγορα και από τους σοβαρούς τραυματισμούς. Και σοβαρούς τραυματισμούς, ξεχάσαμε να πούμε και τον Παντελίδη, που είναι πιο δυνατός τραυματισμός από όλους, γιατί είναι Κνήμη και Περόνι μαζί.
3: Ναι. Του Παύλου είναι ναι. Όλη χρονιά.
7: Και για τον Κωνσταντέλια και τον Ελκαμπή, για όλους. Και τώρα για τον Θωμά να επιστρέψει και αυτός γρήγορα και να είναι και καλά. Αλλά η ΑΕΚ τώρα πρέπει να επιβιώσει απόψε με τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, τον Πρινιόλη. Υπάρχει εμπιστοσύνη. Το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας το έβγαλε με τον Πρινιόλη και σε φιλικά, γιατί είχε ένα πρόβλημα στον νόμο τότε ο 300.

0: Οπότε είναι πεζούμενος. Έχει παίξει και το μάτς Κυπέλλου την περασμένη εβδομάδα στη Χρυσούπολη ο Ιταλός. Και νομίζω ότι είναι και γι' αυτόν μια ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει και σε τι επίπεδο βρίσκεται στην ετοιμότητά του. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά για την ΑΕΚ. Το πιθανότερο είναι ότι θα δούμε τον Γκοϊτά αριστερά στην επίθεση σε σχέση με τον Γκατσίνοβιτς. Πολλά τρεξίματα ο Γκατσίνοβιτς, πολλές εντάσεις, αλλά νομίζω ότι θέλει λόγω και εντός έδρας ο Νίκολης ψάχνει το πιο επιθετικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ψάχνει την άμεση απειλή, την ατομική ενέργεια από τον Γκοϊτά. Κάτι
2: ο
0: που του προσφέρει.
2: Ρε φίλε, γιατί μπήκε στο πλάνο ότι μπορεί να είναι βασικός.
0: Γιατί έπαιξε πάρα πολύ καλά προχθές. Συμμετείχε στα 2 από τα 5 γκολ. Και okay. Πήγε πάρα πολύ καλά για πάνω από μια ώρα.
2: Δεν τον έχουμε όμως για βασικό τον Γκατσίνοβιτς.
3: Για δώστε μου λίγο τα εργαλεία που θα
0: έχει
3: ο Νικολίτς σήμερα.
0: Τακτικά είναι πιο τακτοποιημένος από τον Γκοϊτά.
4: Ιατρικά είναι εντάξει ο Γκοϊτά.
0: Ναι, δεν είχε κάτι. Ήτανε για το... Δεν είχε πάει καλά με την Κηφισιά. Ήθελε να τον αφήσει
3: αλλαγή.
0: Βοήσω.
3: Προχθές, σκόραρε κλπ.
0: Ο Νίκολιτς και τον έβαλε αλλαγή. Ναι. Μπήκε μέσα λυσασμένα να βρει τον γκολ, σαν κογιότ.
4: Λυσασμένο είναι ένα. Και περιμένει τώρα 15
3: και ελπίζουμε να γυρίσει. Ναι,
4: τώρα. Κάντε υπομονή.
3: Έλα λοιπόν εδώ. Τώρα εκπλήξεις ελάχιστες παρά μόνο Μπρινιόλι, όπως είπες. Σωστά.
0: Βέβαια για τον Μπρινιόλι εδώ είναι ένα μεγάλο προσόν αυτό που λέγαμε χθες. Ότι αυτή η τετράδα μπροστά του είναι, βρίσκονται με κλειστά τα μάτια. Υπάρχουν αυτοματισμοί. Ξέρουν ο καθένας τι πρέπει να κάνει. Ρέλβας Πίλιος αριστερά. Μουκουντή Ρότα δεξιά. Παιδιά τα οποία αμήνονται καλά, αμήνονται αποτελεσματικά. Βεβαίως δεν ξέρουμε, δεν έχει δοκιμαστεί η ΑΕΚ στο αμυντικό κομμάτι σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να είναι η ΛΑΣΚ πρωτάρα στο Champions League. Αλλά έρχεται από πολύ καλό momentum, σκοράρει πολύ, επιτίθεται πολύ, είναι στη μετάβαση πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι ένα τεστ απόψε για την ΑΕΚ, να δούμε πώς ανταποκρίνεται. Σε αυτό βεβαίως θα έχουν πολύ μεγάλο ρόλο και ο Μαρίν με τον Βιτάλης. Ο Μαρίν για δεύτερη σεζόν πάει πάρα πολύ καλά, βρίσκει ακόμα περισσότερο τα πατήματά του, γίνεται και πολύ πιο επιθετικός σε σχέση με τον Βιτάλης στον άξονα. Ο Βιτάλης είναι ένα εργαλείο το οποίο ταχυδυναμικά και με εντάσεις προσφέρει στον Νίκολιτς. Αυτό που έχασε πολύ από τον Πινέδα είναι ο παίκτης που ταιριάζει περισσότερο στα στοιχεία που έχασε από τον Μεξικανό. Διαφορετική λειτουργία, διαφορετικό δίδυμο. Αλλά όπως είδαμε και στο μάτς με τον Άρη, ήταν πάρα πολύ καλή. Βρίσκουν ρυθμό και αυτό και θέλει να κερδίσει. Γι' αυτό δεν αλλάζει και πολύ την ενδεκάδα απόψε ο Νίκολης. Γιατί υπάρχει ρυθμός, υπάρχουν οι λύσεις και οι επιλογές. Δεξιά υπάρχει ο μαέστρος της ομάδας. Θα τον δείτε πολλές φορές να χαμηλώνει στο Ρέλβας και το Μουκουντή μπροστά από τα δύο στόπερ. Θα τον δείτε πολλές φορές να πηγαίνει κοντά στον Γκοϊτά. Θα τον δείτε να μπαίνει τρίτος σε Μαρίν και Βιτάλης.
2: Θα τον δούμε σε λίγο
0: λιγότερο, λιγότερο θα τον δείτε μπροστά από τον Ρότα. Οπότε ο Ρότα έχει απόψε.
4: Θα τον δείτε στο κουτάκι του Μπακόμπου σε λίγο.
3: Και δυστυχώς για τον Ρότα θα τον δείτε ελάχιστα εκείνη.
0: Δυστυχώς για τον Ρότα θα τον δείτε πολύ λιγότερο από όλες αυτές τις θέσεις μπροστά του. Οπότε ο Ρότα θα πρέπει να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο απόψε και συγκέντρωση και αμυντικά και ταχυδυναμικά γιατί είναι εντός έδρας παιχνίδι και θα πρέπει να ανέβει περισσότερες φορές.
3: Σωστά.
0: Σε σχέση με τα εκτός έδρας.
3: Αλλά θα βοηθήσουν τάσο και τα αμυντικά χαφ' εκεί. Ο Βιτάλης δηλαδή θα πρέπει να.
0: Όλοι σήμερα θα πρέπει να είναι στο top επίπεδο συγκέντρωσης και σε τρεξίματα. Mm. Και στην επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια πολύ πολύ δύσκολο θα δούμε να σπάει αυτό το δείγμα αν είναι όλα καλά. Ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Ο Βάργα βρίσκεται σε τρομερό timing σκοραρίσματος. Πιο ξεκούραστος. Μέσα στο κουτί είναι πραγματικός killer. Ο Γιώβιτς πλέον σε ένα νέο ρόλο φέτος. Λίγο πιο πίσω, κοντά σε Κοϊτά Μάγερ ως σκαλοπάτι στην επιθετική λειτουργία. Δεν χαμηλώνει τόσο πολύ μες στην περιοχή για να μην έχει και πάρα πολύ φθορά με τους αντίπαλους στόπερ. Λόγω της ποιότητας που έχει με τις επαφές με τις μπάλα, να μπορεί να παίρνει την μπάλα, να τη πάει, να γυρίζει με την πλάτη, να κερδίζει φάουλ. Και αυτό σημαντικό κομμάτι απόψε, τα κερδισμένα φάουλ με εκτελεστές Μάγερ Μαρίν. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δυνατό σε αυτό το κομμάτι και με τα κορμιά του Ρέλβας, του Μουκουντή και του Βάργα να μπορεί να κερδίσει στο επιθετικό κομμάτι. Να κάνει φάσεις για γκολ και στο αμυντικό να διώξει τους όποιους κινδύνους προκύψουν. Πάει με την καλή της ενδεκάδα η ΑΕΚ. Πάει με ό,τι καλύτερο έχει διαθέσιμο υλικό ο Νίκολιτς και σε κομμάτι ρυθμού είναι πολύ σημαντικό. Ήδη έχει παίξει 7 παιχνίδια η ΑΕΚ. Αν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει τον κορμό, νομίζω ότι αυτός είναι και με αυτόν θα πορευτεί απόψε η ΑΕΚ. Κόντρα σε μια ομάδα που παίζει τριάδα στην άμυνα. Οπότε να δούμε και αυτή τη συνθήκη πώς θα κολλήσει. Και ο Ηρακλής νομίζω έπαιζε τριάδα. Που ήρθε στη Νέα Φιλαδέλφια, βέβαια σε διαφορετικά μέτρα και διαφορετικό επίπεδο ποιότητας, αλλά τη στέριαξε μια χαρά της ΑΕΚ. Κατάφερε από πολύ νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφια να σκοράρει πάρα πολλά γκολ και να είναι ήρεμη μετά.
3: Γράφει τώρα, γράφω κάποιοι φίλοι γιατί Βιτάλης και όχι Κάριν.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Επειδή το γράφω πολύ και συμφωνώ και εγώ. Δηλαδή, στα δύο μάτς με τη Λεύσκη.
3: Εσύ ποιον θες.
2: Εγώ δεν θέλω κάποιον.
3: Ποιον θα προτιμούσε, ρε παιδί μου.
2: Ανάλογα πώς θέλω να παίξω. Ανάλογα πώς θέλω να παίξω. Αν θέλω να παίξω και να του πει. Και να τους πιέσω και να κάνω, μάλλον το Βιτάλης θα έβαλα. Mm. Αλλά είναι και ο Κάιρινεν, στα δύο μας με τη Λεύσκη, παιδιά, είναι ένα κομπιούτερ. Δίνει άλλα στοιχεία στην ΑΕΚ. Ίσως και να απελευθερώσει περισσότερο το Μάγερ, δεν ξέρω.

0: Δεν υπήρχε δίλημα τότε Βιτάλης Κάρινεν, ήταν μόνο Κάρινεν.
1: Τότε
2: ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: υπήρχε
2: δεν υπήρχε. Σωστά, σωστά, ναι. Συμφωνώ.
0: Πιο αργός. Αλλά, πραγματικό κομπιούτερ έκανε ήταν, μόνο ένα λάθος.
2: Έκανε, έκανε δύο καταπληκτικά μάτς.
0: Είναι, είναι
2: ναι,
0: πιο αργός.
2: Έχει άλλα στοιχεία. Αυτό σου λέω.
0: Είναι πιο αργός. Είναι πιο πολύ playmaker κοντά στο Μάγερ να μπορεί να συνδέσουν. Νομίζω ότι αν θες να παγώσεις το ρυθμό και να ελέγξεις μια συγκεκριμένη κατάσταση με υπέρ σου σκορ, ο Κάρινεν είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, αν η Άκη είχε προηγηθεί σε ένα τέτοιο σενάριο, να βγάλει ένα από του δύο χαφ και να βάλει τον Κάρινεν να σου παγώσει το ρυθμό, να ελέγξει την κυκλοφορία και να μπορεί να έχει καλύτερο passing game και να ροκανίσει και τον χρόνο.
2: Απλά με Κάρινεν έριξε τα 4 γκολ. Ακριβώς.
0: Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν έχει σύγκριση η Λεύσκη με τη Λάσκ.
2: Όχι.
0: Μην περιμένουμε κάτι αντίστοιχο.
2: Όχι, δεν περιμένουμε κάτι αντίστοιχο. Απλά λέω τα δεδομένα.
0: Και ο Κάρινεν στη Σόφια έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι χωρίς να φαίνεται.
2: Σωστά.
0: Όταν έχει την μπάλα στα πόδια του, γιατί σε ένα γήπεδο που πίεζε πάρα πολύ, είχε 40.000 κόσμο, τρομερή ατμόσφαιρα, πάγωσε το ρυθμό. Από το πρώτο λεπτό την πήρε την μπάλα, γύρναγε πάρα πολύ ήρεμα και ψύχρεμα να πάρει την μπάλα και να την φέρει μπροστά. Αυτό έσπασε το ρυθμό των Βούλγαρων. Τώρα εδώ μιλάμε για άλλο επίπεδο. Αυτό έχει δουλέψει ο Νίκολιτς. Αυτό πιστεύει ότι ταιριάζει καλύτερα, γιατί αυτή η ομάδα θα πρέπει να συνδέεται και μεσοεπιθετικά. Δηλαδή, χωρίς το αμυντικό κομμάτι, θα πρέπει να συνδέεται καλύτερα και μεσοεπιθετικά. Ο Μάριν με τον Βιτάλης κάνουν πάρα πολλές κάθετες κινήσεις. Παίζουν πάρα πολύ στα μεσοδιαστήματα μαζί με τον Μάγερ. Όταν θα δείτε τον Μάγερ να παίζει κεντρικά, ο Μαρίν με τον Βιτάλης, ένας από τους δύο, παίρνει εντολή να παίζει, να έχει λίγο το νου του περισσότερο δεξιά. Γίνονται κάποιοι αυτοματισμοί. Φαίνεται να το βρίσκει καλύτερα αυτή τη στιγμή ο Νίκολιτς με αυτή την τριάδα Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, στο πώς θα λειτουργήσει μεσοπιθετικά. Αντιθέτως, ο Κάρινεν δεν θα σου κάνει τόσο εύκολα την κίνηση δεξιά και να μπορεί να επιστρέψει πίσω γρήγορα σε μια άμεση μετάβαση των αντιπάλων. Όλα τα μετράει, υπάρχουν και οι μετρήσεις. Υπάρχει και το διάβασμα του αντιπάλου. Σίγουρα θα έρθουν και παιχνίδια που θα δούμε και τον Κάριν βασικό. Θα δούμε και τον Αριάγκα στα δύσκολα παιχνίδια. Και σήμερα μπορεί να εξέλιξει το αγώνα να δούμε τον Αριάγκα. Γενικότερα, σε σχέση με το περσινό που έζησε η ΑΕΚ, Μαρίν Πινέδα μέχρι να σβήσει ο ήλιος, καλύτερα να έχουμε άλλες δύο επιλογές. Και ανάλογα τον αντίπαλο και την εξέλιξη του αγώνα.
3: Γιατί πέρσι δεν τραυματίστηκε ο Πινέδα ή ο Μαρίν και να μείνει πολύ καιρό έξω. Ο Μαρίν για λίγο ένα μάτς, θυμάσαι. Που τελικά έπαιξε μετά.
4: Με
0: τη Βαγιακάνο.
4: Στο Βαγιακάνο.
3: Έχει ένα φοβερό ερώτημα εδώ και δεν μπορώ να το απαντήσω. Αν είναι μαέστρος ή μάγος ο Μάγερ. Είναι ένα ζήτημα αυτό, φίλε. Μάγερ, πάμε. Καταλήξαμε.
4: Από την 11 βλέπουμε γενικά στο ρόστερ. Ποιοι έχουν παίξει από εκεί, είναι ο Γιόβιτς. Ο Βάργα δεν παίξει με τη Φερεντσβάρος.
0: Ο Βαργά δεν έχει παίξει.
4: Δεν έχει παίξει με τη Φερεντσβάρος.
0: Ο Μάγερ έχει παίξει.
3: Ο Φερεντζάρος τι έχει παίξει,
0: όλα τα τέτοια προγραμματικά
3: σε ευρωπαϊκά προγραμματικά.
0: Ναι. Σε league face είναι λίγο.
4: Σε όμιλο ρε παιδί μου και πιο πάει.
0: Ο Στρακώσια είναι. Ο Βίντα, είναι ο Ζούμπκοφ.
3: Ο Ρώτα δεν έχει
0: παίξει. Όχι, δεν έχει παίξει.
3: Δεν έχει παίξει
0: από αυτήν την δεκάδα έχει παίξει ο Γιόβιτς και ο Μάγερ.
3: Ενδιαφέρον αυτό.
4: Ο Βάρκα δεν ήταν.
0: Ο Βάρκα είναι, το ψάξα το πρωί, είναι μόνο προγραμματικά.
4: Ο Στρακώσια με πού, με τη Λάτσιο.
0: Με τη Λάτσιο, όχι μια συμμετοχή. Σε Champions League έχει παίξει αλήθεια. Ο Ζούμπκοφ, ο Βίντα πολύ, ο Μάνταλος.
4: Καλό, Βίντα σίγουρα.
5: Τώρα, σε αυτό το ερώτημα για τα χαφ, εγώ καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα είμαι προπονητολάγνος και έχω μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Νίκολιτς. Πάρα πολύ μεγάλη όμως. Γιατί και αντιλαμβάνομαι τις επιλογές του, γιατί το ποδόσφαιρο που παίζει η ΑΕΚ είναι ένα ποδόσφαιρο άγραφο. Αυτό που της δίδαξε να παίζει δεν είναι. Δεν το συνηθίζεις να το πάρεις από μια ομάδα και να το κοπιάρεις και να το παίξεις. Είναι ένα ποδόσφαιρο Νίκολιτς. Ούτε θα το ξαναβρεις εύκολα, γιατί αυτό είναι 4-2-4. Το 58 στην Ουρουάη. Δεν παίζεται πολύ εύκολα.
3: Όλοι καλοί μέσα. Ναι. Βραζιλία, έτσι.
5: Δεν παίζεται πάρα πολύ εύκολα αυτό το ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο το παίζει καλά και κοινικά, το παίζει και με μια ρευστότητα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή οι θέσεις αλλάζουν και για να αλλάξουν και αυτό το πράγμα να μην φαίνεται παροδία.
0: Ανισορροπία.
5: Να μην φαίνεται παροδία. Μπορεί να φανεί κωμωδία. Ναι, να φαίνεσαι Άρτσι Μπούρτσι και Λουλάς άμα το κάνει αυτό. Θέλει τους παίχτες, νομίζω, καταλαβαίνω ότι θέλει τους παίχτες με την καλύτερη αντίληψη του παιχνιδιού. Ταιριάζει λίγο με τον Λουτσέσκο σε αυτό. Μπορεί να κάνει έκπτωση σε ένα τεχνικό χαρακτηριστικό, σε ένα χαρακτηριστικό να λείπει από τον παίχτη, αν έχει αντίληψη ο Μαουρίτσιο, ας πούμε, που είχε ένα παίχτη με τεράστια.
0: Τακτικά δηλαδή να είναι πιο συνεπής από το να είναι ποιοτικά καλύτερο.
5: Όχι συνεπής. Όχι συνεπής. Όχι εξάρι, έχω τη φάρμα μου, κάθομαι εδώ.
4: Το που πρέπει να βρίσκεται.
5: Και να καταλαβαίνει τις κινήσεις και των υπολείπων και να τις συμπληρώνει.
0: Που δημιουργείται κενό.
5: Αλλά αυτό που έχει κάνει ο Νίκολιτς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να παίξει αυτό το σύστημα, βάζοντας και καινούριους παίχτες μέσα και να το παίζει τόσο ρευστά και τον αντίπαλο διαλύει και είναι, νομίζω δεν το έχει καταφέρει άλλος προπονητής τόσο γρήγορα.
0: Είναι, επειδή είναι σε αυτή την ΑΕΚ που το είχαμε πει με τον Στέφανο Αβραμίδη, είναι ο θάνατος στον εξτρέμ, αυτή η ΑΕΚ. Είναι ένα 4-2-2-2 ναι. Που δεν έχουμε, νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί ναι. στην Ελλάδα.
3: Και οι τρεις αυτοί που αναφέρθηκες νωρίτερα, Μάγερ, Μαρίν και Βιτάλης, είναι πιο πολύ οχταρό δεκάρια παρά οχταρό εξάρια. Ναι.
0: Και ο μοναδικός.
3: Μπαλάτι.
0: Δηλαδή, ο Μάγερ θα γίνει τρίτος χαφ και ο Κοϊτά θα γίνει τρίτος επιθετικός, χωρίς να μεγαλώσει το γήπεδο, θα το μικρύνει μεσοδιαστήματα, αυτοματισμούς και ταυτόχρονα σε αυτό το κομμάτι, σας το είπα και την περασμένη εβδομάδα, η ΑΕΚ με κοντά τους παίκτες θέλει ταυτόχρονα έχοντας την μπάλα να μείνεται. Να μην έχει απλωθεί πολύ, ώστε αν τη χάσει να υπάρχουν χώροι, να υπάρχει ανισορροπία και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου γιατί θα πρέπει να καλυφθούν. Σε αυτό η ΑΕΚ έχει αδυναμίες, το έχουμε πει. Αν εμφανιστεί απόψε η αδυναμία στην κάλυψη των χώρων, θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ. Με μια ομάδα που κάνει φάσεις και σκοράρει πολύ. Έχει 17 γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια.
2: Και το σημαντικό, εντάξει, μπορεί να πει κάποιο για το αυστριακό πρωτάθλημα, το σημαντικό είναι.
0: Και Ευρώπη. Έβαλε 5 Σέλτικ.
2: Αυτό λέω.
4: Επιστρέφοντας από 3-0, παιδιά. Και 0-4
2: το Σέλτικ όμως, το Σέλτικ Λάσκ δεν είναι για 3-0.
4: Ναι.
2: Είναι για να βάλει γκολ η Λάσκ. Ναι. Δεν έχει βρει γκολ
4: κάτι. Και ξεκινάει και στο δεκάλεπτο είναι 0-1 και καλύπτει 4 γκολ κάτι κάπου. Δεν υπάρχει, το έχω δει.
3: Μισό λεπτό.
4: Το μάτς αυτό.
3: Καλησπέρα στην αθλητική παρέα. Διαβάζω τα donation για να μην χαθούν. Τάσο, καλή επιτυχία στο πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα με τη νίκη ως συνονόματος Νίκολιτς. Θα πάει επιθετικό σχήμα, όπως το βλέπεις. Αυτό ακριβώς σου δείχνουμε, αδερφέ, το έχεις στείλει λίγο νωρίτερα το μήνυμα. Γουλή τα νέα στον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη. Ενδεκάδα για Κηφισιά σε λιγάκι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Και άλλο ένα διαβάζω γρήγορα. Μια φορά άκουσα το δάσκαλο Μυρότσο και με πήγε χθες κουβά στην Τρίπολη. Δεν πειράζει.
2: Τι πρότεινε, τι πρότεινε. Άσος, είπε άσος. Είπε άχαστος άσος. Αυτά να τα φοβάσαι.
3: Μόλις τα άχαστα να τα φοβάσαι. Σφίχτηκα κι εγώ μόλις τα άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Δεν πειράζει, λέει, τον αγαπάμε και έτσι απλά θα τρώω μακαρόνια για μια εβδομάδα. Πολύ ωραία, φίλε μου. Εντάξει.
4: Τι έπαιξε αυτό. Το σούπερ μάρκετ ολόκληρο έπαιξε.
3: Το σούπερ
4: μάρκετ τη εβδομάδα έπαιξε.
3: Καλησπέρα από Αυστραλία. Ευχαριστώ για την παρέα. Τόσους μήνες. Τι λέει. Τόσους μήνες αντίπαλοι. Ξενύχτη για να δούμε την ομάδα. Μόνο ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ξενύχτη. Αυστραλία τώρα σκέψω. Ανάποδα οι ώρες εκεί. Φιλαδέλφια Experience. 4 goal για την Λάσκ. Κλασικά.
0: Θα βάλει, θέλει προσοχή. Δεν θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει υπομονή. Η ΑΕΚ είναι επίπεδο Champions League. Η ΑΕΚ ξέμαθε από αυτό το.
3: Το 3-1 πώς το βλέπεις όμως.
0: Μια χαρά, το αγοράζω.
3: Ωραίο,
2: Το αγοράζουμε όλοι.
3: Αφού λείπει ο Μυρότσας, να προτείνω και εγώ κάτι.
0: Συζητάμε, πες κάτι, ναι.
3: 3-1.
4: Ωραία η βαθμή για την Ελλάδα είναι αυτή.
3: Ναι, μακάρι, μακάρι. Πολλά καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, μάλιστα. Πολλοί κόσμος της ΑΕΚ και ήδη πολλοί στο chat μέσα που προτρέπει την ομάδα του Νίκολιτς για να πάει μέχρι το τέλος μια νίκη. Αδερφέ μου, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι, στο πάει και χθες, αν κάνει τη νίκη σήμερα, μετά, εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αποτέλεσμα εκεί στην ουδέτερη έδρα ουσιαστικά, με την Σαχτάρ. Και μετά, ο δρόμος για τους 9-10 πόντους που χρειάζεται αναλόγως πώς θα πάει η ιστορία και με καλό συντελεστή τερμάτων, για την 24άδα λέω, είναι ανοιχτός.
0: Ανοίγει πάρα πολύ.
3: Ανοίγει μετά.
2: Γενικά είναι δύσκολο να πω, γιατί το συζητάγαμε λίγο καφενιακά χθες με τον Τάσο στο γραφείο, ότι δηλαδή πήγαμε το σενάριο ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή να νικήσει την ΛΑΣΚ στο εντός. Που είναι πολύ κομβικό για το αν θέλει πρόκριση ΑΕΚ ή όχι στους 24.
0: Στο πρόγραμμα της ΑΕΚ.
2: Σωστά. Ότι μπορεί να χτυπήσει Σαχτάρ σε ένα ουδέτερο γήπεδο όπως το Λονδίνο. Και μετά το ρωτάω και από το τέταρτο γκρουπ, ρε Τάσο, ποιον άλλον έτυχε η ΑΕΚ. Και μου λέει, Κόμο. Δύσκολο.
0: Την καλύτερη Κόμο της ιστορίας.
2: Και μετά πετάγεται ο Βασίλης, δεν θυμάμαι ποιος.
4: Το οποίο μοιράζει τεσσάρες.
2: Έχουμε και ο Τσίγκας και λέει Ρώμα εντός, Γαλατά εντός. Και μετά σκέφτομαι ότι η Ρώμα είναι η καλύτερη της δεκαετίας πιθανότατα. Με τον Γκασπερίνη έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά φοβερό ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής είναι σούπερ η Ρώμα. Και η Γαλατά είναι μια ομάδα υπερεκατομμυρίων.
3: Για πες μπροστά ποιος έχει.
2: Όσιμεν, Ράφαελ Λεάο και Σανέ.
0: Σανέ και τραυματίας.
2: Τραυματίας. Τι.
0: Κάνα
3: δίμηνο. Εντάξει, θα πέρθει η Φιλαδέλφια όμως, οπότε...
2: Εντάξει.
4: Έλα μόνο με τους άμπαλους τώρα.
2: Δηλαδή είναι γενικά, αν το κοιτάξει, μια δύσκολη κλήρωση εν τέλει για την ΑΕΚ.
0: Γιατί από τα τελευταία γκρουπ
2: πήρε την Κόμο.
0: Εκεί ήταν πάρα πολύ μεγάλο κακό. Τουλάχιστον βάσει προγράμματος στάθηκε πιο τυχερή. Γιατί έχει τη ΛΑΣΚ μέσα, την έχει στο πρώτο μάτς που υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει η φούρια της Φιλαδέλφειας, η ατμόσφαιρα και η ενέργεια. Και το δεύτερο το παίζεις σε ουδέτερο γήπεδο με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Δηλαδή, καλύτερη συγκυρία δεν θα μπορούσε να βρεις.
4: Για εκείνη.
0: Εδώ που τα λέμε.
3: Είναι μάτς πάντως που μπορεί να πάει από το πολύ δύσκολο και αγχωτικό και να προηγηθεί η ΛΑΣ κλπ.
0: Θέλει υπομονή.
3: Μέχρι να βάλει πολλά γκολ η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν το υπολογίζει εύκολα αυτό το μάτς.
5: Ο κίνδυνος είναι αυτό που είπε ο Τάσος στην αρχή. Ναι. Ο κίνδυνος είναι ότι επειδή όλοι το έχουν κυκλωμένο ως το πιο εφικτό τρίποντο της κλήρωσης, να έχουν μπει με μία λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση. Αυτό θέλει λίγο βοήθεια και από το κοινό. Το κοινό συνήθως την περνάει αυτή την. Αυτόν τον αυθορμητισμό τον παραπάνω. Mm-hmm. Το κοινό περνάει και αυτή την σοβαρότητα παραπάνω. πιστεύω πολύ στην νοοτροπία του προπονητή. Πραγματικά πιστεύω ότι ο Νίκολιτς είναι εξαιρετικός αυτή τη συγκυρία, γιατί και αυτός έχει εμπειρία τέτοιων υπερβάσεων. Είναι... Και είναι και, βαθμοθύρας στα ευρωπαϊκά. Ξέρει να το κάνει.
0: Είναι πολύ το αποτελέσματος. Αν δει ένα μάτς ότι δεν μπορεί να το κερδίσει, θα πάει να το κρατήσει εκεί που είναι.
3: Θυμάσαι πριν που κάναμε την κουβέντα και λέγαμε πρέπει να έχει σαφές πλάνο σε περίπτωση που στραβώσει ένα μάτς. Κουβεντιάζαμε για την Τρίπολη. Εδώ αυτός ο τύπος, ο Νίκολιτς, το έχει δείξει μέχρι τώρα όλες τις φορές. Ότι έχει ένα πλάνο. Πώς θα το γυρίσει, πώς θα αλλάξει η ιστορία.
0: Και σε αυτό το σενάριο που λες, το άσχημο, να περιμένετε να μπει ο Ζήνη δεξιά.
3: Ναι.
0: Ουσιαστικά να γίνεται τρίτος επιθετικός, να μείνει ο Γιώβιτς με τον Βάργα στην περιοχή. Πάνω κάτω αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό πέρσι, να το θυμηθεί ο κόσμος, όταν το γύρισε και πήρε το πρωτάθλημα με τον γκολ του Ζωάου Μάριο στο τέλος, που έβαλε τον Ζήνη δεξιά. Ναι. Ήταν φούλη επιθετική ομάδα για να γυρίσει το παιχνίδι. Κάπως έτσι το έχει το πλάνο του Νίκολιτς. Είναι παιχνίδι υπομονής. Θα βοηθήσει πάρα πολύ η Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό πιστεύω. Δεν θα καταπιεί δηλαδή με την απέτησή της την ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα που έχει έμπειρα παιδιά και ο πάγκος και η ενδεκάδα είναι πολύ έμπειροι. Ο Νίκολιτς έχει ξαναπαίξει αυτό το επίπεδο άλλη μια φορά με την Λοκομοτίβ. Είναι γενικότερα μια ομάδα η οποία βλέπει ένα project ποδοσφαιρικό να εξελίσσεται και νομίζω ότι απόψε είναι η ευκαιρία του σιγά σιγά στην Ευρώπη να συστηθεί και η ΑΕΚ του Νίκολιτς. Ήταν πέρυσι στο Conference League, πολύ πιο χαμηλό επίπεδο, δεν είναι ούτε η Europa, πολλό δε μάλλον δεν είναι Champions League.
4: Είναι σημαντικά αυτά που έκανε πέρυσι όμως.
0: Έφτασε μέχρι.
4: Τρίτη στον όμιλο.
0: Μέχρι εκεί που μπορούσε και λίγο
4: τρίτη
0: παραπάνω.
4: Τρίτη στον όμιλο, ναι. Φίλε, ό,τι και να είναι.
2: Και θα πω ότι η ΑΕΚ 3 εντός έχει παίξει, έχει 13 γκολ. Ναι. Τα λέω σωστά.
0: Ακριβώς.
2: 13 δεν έχει βάλει.
0: Ακριβώς. Με άλλα μέτρα αντιπάλων. Επαναλαμβάνω, είναι επίπεδο Champions League.
2: Είναι ένα must win match με τη Λεύσκη, ναι. που ήταν πολύ must win για όλη τη σεζόν, για το πόσο σημαντικό ήταν, πόσο εύθραστο μπορεί να ήταν το match. Το έκανε εύκολο μόνη της, δεν είναι ότι το χάρισε κάποιος. Έκανε ένα πολύ εύκολο match. Τον Άρη με δύο νίκες τον διέλυσε με 5 γκολ. Okay, καταλαβαίνω ότι τον Ηρακλείο ήταν ένα πιο εύκολο match στα match στα 4, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι 3 match με 13 γκολ.
0: Πάντως το μάτς της Κυριακής είναι πολύ διαφορετικό, γιατί ήταν το Σαββάτο, συγγνώμη, με τον Άρη ήταν πραγματικά τρομακτική επιθετική ενέργεια της ΑΕΚ. Θα μπορούσε πραγματικά χωρίς.
3: Να βάλει 8.
0: Να βάλει 8 ή 9 γκολ. Χωρίς υπερβολή.
3: Εντάξει, έφταιγε και ο αντίπαλος βέβαια.
5: Κρέμασε ο Άρης.
3: Προφανώς ο Άρης δεν ήταν καλός.
0: Δηλαδή, λίγα μάτς έχω δει έτσι να μπορούν να ξεφύγουν τόσο πολύ.
3: Θέλω να υπενθυμίσω για το chat που ρωτάει ότι ναι, στις 9.30 είμαστε στον αέρα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το μάτς της ΑΕΚ, είμαστε και πάλι αέρα εδώ εμείς. Με ρώτησε Σαφή.
2: Ναι, θα έρθει.
3: Πώς το έπαθε. Έχει στείλει τον κουβά τον κόσμο όλο εδώ πέρα και λείπει σήμερα. Έχουμε ξεροσταλιάσει το αθλητικό εδώ πέρα και αυτός λείπει.
2: Μάγκας.
3: Ο Μιρότης θα είναι λοιπόν το βράδυ για να εκφράσετε και τα παράπονά σας. Θα είμαι και εγώ δίπλα σας, σε ό,τι πείτε. Και με Κυριάκο παρέα. Και Τάσο Καπετανάκο από το γήπεδο και μετά. Εκεί από το γήπεδο. Φάνη Τσοκανά.
0: Και σωστά. Θα έχουμε και σύνδεση απ' έξω από τον κόσμο.
4: Ωραία. Γύρισε.
0: Γύρισε εκεί.
3: Perfect. Ελπίζω να λέμε και ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουν μείνει τα πολύ πολύ ακριβά. Θα μοιραστούν και 30.000 σημαίες στον κόσμο για την είσοδο από το ξεκίνημα του αγώνα. Να υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα όταν θα κουνηθεί το σεντόνι στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από 24 χρόνια σε αυτό το γήπεδο. Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League μετά το 2018. Τελευταία νίκη ήταν το 2006. Πολύ παρελθόντο λαγνία, γιατί η ΑΕΚ έλειπε από αυτό το επίπεδο πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σιγά σιγά δημιουργεί και δομή την ομάδα για να συνεχίσει να είναι, γιατί το έχει πει και ο Νίκολιτς, αν δεν είμαστε και του χρόνου. Σε αυτό το επίπεδο δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Γι' αυτό ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, για να έχεις το δικαίωμα να ξαναμπεί στο Champions League, να έχεις καλύτερη ομάδα, πιο ποιοτική, με περισσότερες λύσεις και να είσαι πιο έτοιμος για το παραπάνω βήμα.
3: Δύο πινελιές, φιλαράκι μου, θέλω. Αφού πω στο chat, περιμένετε λίγο, έχουμε βερβελέ, θα πει όλα σας μέσα στον Ολυμπιακό. Και για Ντάρκο θα πει. Και για Μεντιλίμπαρ θα πει. Και για ανακοίνωση θύρας 7 θα πει. Και για διοικητικές αποφάσεις, αν υπάρξουν τέτοιες, θα πει. Οπότε. Περιμένετε λίγο, έχει το ρεπορτάζ, το συγκεντρώνει ο Βερβελές, σε λιγάκι βγαίνει και τα λέει όλα. Νωρίτερα υπάρχει μια έκπληξη για τους φίλους του Ηρακλή και όχι μόνο. Θα δείτε σε λιγάκι. Μου είστε ολοκληρός ο Τάσος. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν τώρα, υπάρχουν και τέτοια Τάσο στην ομάδα.
0: Υπάρχει ένα μεταγραφικό παράθυρο μέχρι 15 Σεπτέμβρη.
3: Για στόπερ.
0: Ναι, δεν είναι χαραμάδα. Η ΑΕΚ κοιτά κανονικά την αγορά, ενεργά. Όχι ότι θα πάρει σίγουρα, αλλά κοιτά ενεργά αν δημιουργηθεί ευκαιρία, κυρίως για την άμυνα, στόπερ και δεξί άκρο, να δει τι μπορεί. Να καταφέρει εκεί να ενισχυθεί. Θα δούμε και το τι θέλει ο Νίκολιτς. Πάντως δεν είναι μια διάφορη ομάδα στη μεταγραφική αγορά και αυτό να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία ημέρα.
4: Πιερό,
0: η ΑΕΛΕ Μεσού έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα και να καλύψει και μεγάλο κομμάτι του συμβολέου του. Οπότε έχει έρθει εδώ πέρα ως μάναξ ουρανού για τον Πιερό. Τον είδα πριν στα Σπάτα. Είχα πάει να δω την Κάπα 19 στο Youth League. Πολύ δυνατός. Ισοπαλία οι πιτσιρικάδες στην πρεμιέρα του Youth League. μια ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, της ΚΑΠΑ 19, δεν το περίμενα τόσο πολύ, γιατί τα περισσότερα παιδιά είναι από την ΚΑΠΑ 17. Η ΑΕΚ δεν είχε δικαίωμα να έχει πολλούς στην ΚΑΠΑ 19, γιατί με τα συμβόλαια υπήρχε ένα μπλέξιμο μετά τον υποβασμό της ΑΕΚ, δεν είχαν δημιουργηθεί επαγγελματικά συμβόλαια και γενικότερα υπήρχε ένα μπέρδεμα εκεί.
4: Πολλά συμβόλαια, το είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός αυτό το λάθος.
0: Τα είχε κρατήσει ερασιτεχνικά.
4: Είχαν περάσει στην ερασιτεχνική και δεν συμπληρωνόντουσαν τα χρόνια για να μπορούν
0: να έχουν το δικαίωμα να παίξουν. Το ήλισε ο Μινάς Λισάνδρου αυτό που λέμε τα στελέχη. Το έχει πει και ο Κυριάκος πόσο σημαντικά είναι τα στελέχη αυτά.
4: Για την ΑΕΚ το ήλισε ο κύριος Λισάνδρου αυτό, ναι.
0: Ήταν πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 17. Ναι. Καταφέραν και σταθήκαν στο επίπεδο, ήταν πολύ καλύτερη από τη ΛΑΣΚ, θα μπορούσαν να πάρουν την νίκη.
4: Η UEFA, για να το πω στον κόσμο, το λέω γιατί έγινε και τον Παναθηναϊκό πέρσι με κάποιον από τον Μπόκο, για παράδειγμα, δεν είχε δικαίωμα να πάει στη λίστα Β. Η UEFA έβλεπε δύο διαφορετικές ομάδες. Σου λέει άλλο ερασιτεχνική ΑΕΚ, άλλο ΑΕΚ. ΚΑΠΑ 19 πάει ΑΕΚ.
0: Ναι, είναι κάτι άλλο.
4: Και έπρεπε να ομολογηθεί
0: αυτό το πράγμα. Στα έγγραφα όλα αυτά.
3: Θέλω να μιλήσουμε λίγο ακόμα γι' αυτό που τελειώσαμε. Περίμενε. Θέλω να διαβάσω εγώ την ανακοίνωση τη λύση συνεργασία του Ντάρκο Κοβάσεβιτ στον Ολυμπιακό. Η ΠΑΕ Ολυμπιακό ανακοινώνει τη λύση συνεργασία με τον κύριο Ντάρκο Κοβάσεβιτ. Ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλο οικογένεια Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού μας, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα. Μια φωτογραφία του Ντάρκο Κοβάσεβιτ με κοστούμι. Αυτή είναι η ανακοίνωση των ολοκλήρωση συνεργασίας. Αυτό έχω μπροστά μου. Είναι επίσημο. Οπότε, Τζο, να ενημερώσουμε τον καλεσμένο μας ότι πηγαίνει λίγο πιο πίσω για να πάρουμε από τον Βερβελέ το feedback για αυτό που συμβαίνει και μετά να έχουμε και ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού του Βερβελέ για όλα τα υπόλοιπα. Ας βγει και τηλεφωνικά τώρα ο Διονύσης να πει μια κουβέντα για αυτό το κομμάτι και μετά τα κουβεντιάζουν τα υπόλοιπα. Πώς σου φάνηκε, κύριε Σαούλη?
2: Έκπληξη.
3: Έκπληξη είναι στο πλαίσιο αλλαγών που σκέφτονταν και κάποια στιγμή θα δρομολογούνταν με βάση αποτελέσματα και κλίμα κλπ.
2: Γιατί να γίνει αυτό?
4: Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Καλά, ο Διονύσης το ξέρει καλύτερα. Δεν είχε κάνει ήδη, δεν είχαν μπει μια στελέχη να τρέχουν το μαγαζί σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή και ο Ντάρκο νομίζω ήταν υποβαθμισμένο ο ρόλο του.
0: Απλώ είχε και ενεργό ρόλο στον πάγκο, δίπλα στο Μεντιλίμπαρ.
4: Μαζί σου,
0: ένα αόρατο άνθρωπο.
4: Ρε παιδί μου, αλλά ήταν ψαλιδισμένο.
3: Και επειδή δεν είναι
4: ήταν ψαλιδισμένο όσο η δουλειά του.
3: Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό, Κυριακό, για το σύλλογο του Ολυμπιακού.
5: Τώρα, αν συνδέσει τι τελείε όλε μαζί, την ανακοίνωση τη ΡΕΣΕΦΤΑ, την απομάκρυνση του Κοβάσεβιτ, κάποιε δηλώσει του πρόεδρου του Ολυμπιακού λίγο πιο πριν σχετικά με το ύφο ποδοσφαίρου, με το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει. Εγώ αν πόνταρα, αν υπήρχε, θα έλεγα ότι είναι πριν τη διακοπή μάλλον ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός να υποδεχτεί νέο προπονητή, γιατί η διακοπή είναι μεγάλη, είναι 3 εβδομάδες, είναι πολύ δελεαστικό για κάποιον που θέλει να αλλάξει προπονητή να το κάνει δίνοντάς του ένα τριβδόμαδο. Αυτό θα καταλάβαινα χωρίς ρεπορτάζ από τις τελείες, ενώνοντας τις τελείες γύρω-γύρω. Αυτό καταλαβαίνω. Άρα, βλέπεις... ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος. Και βοηθούσε πολύ τον.
0: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πολύ τον, 100%.
3: Άρα βλέπετε, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι θα υπάρχουν περαιτέρω εξελίξεις στον Ολυμπιακό.
5: Αυτό νιώθω.
0: Ναι. Δηλαδή, αν δεν είσαι στο ρεπορτάζ, αυτό αντιλαμβάνεσαι απ' έξω.
2: Ναι. Και νομίζω είναι και μια αυτοκριτική της διοίκησης του Ολυμπιακού των όσων δεν πήγαν καλά το καλοκαίρι με αυτή την κίνηση που προφανώς.
3: Ή και
2: είναι...
3: το προηγούμενο καλοκαίρι, θα πω εγώ. Γιατί είναι δύο
2: συνεχόμενες.
5: Ο Ολυμπιακός, εγώ θεωρώ ότι εγκλωβίστηκε στο ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Παίζει πάντα το ρόλο του αυτό. Και έφερε και το μεγαλύτερο αποτέλεσμα ευρωπαϊκό που έχει φέρει ποτέ, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, η ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Πήρε το conference. Αυτός ο συνδυασμός, το δέσιμο που είχε με την κερκίδα και το ότι έφερε αποτελέσματα, τον έκανε να, νομίζω, να εγκλωβιστεί. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορούσε να υπηρετήσει, ή δεν μπορεί, μην τον διώξουμε. Δεν μπορεί να υπηρετήσει το ποδόσφαιρο, το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που έχει συνηθίσει να παίζει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το ποδόσφαιρό του. Στα 70 του δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει.
3: Η απάντηση έρχεται όμως, θα έρθει σίγουρα, ναι. Πριν έρθουν τα μηνύματα, στο λέω εγώ, ότι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο το έπαιξε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, τη χρονιά του double πολύ περισσότερο.
5: Πρεσάροντας.
0: Εντάξει, δεν ήταν κυριαρχικό.
5: Όχι δημιουργώντας με build-up και ανοίγοντας.
3: Συλλές, κύριοι, να κρατάει μπάλα, να δημιουργεί
0: πάνω κάτω το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό που λέμε τώρα γιόμες, τότε ήταν το άμεσο ποδόσφαιρο που έφερνε νίκες.
3: Σωστά.
0: Και ήταν ακριβώς το ίδιο ποδόσφαιρο. Απλώς έφερε conference.
5: Ήταν καλύτερο το pressing, να σου πω κάτι. τώρα να το πω ως παράγοντας, ως πρώην παράγοντας αυτό. Είναι πολύ εύκολο να πείσεις τους ποδοσφαιριστές σε μια έκτακτη ανάγκη να δώσουν κάτι παραπάνω. Σε μια κρίση. Ποδοσφαιριστές που παίρνουν 2 και 2,5 και 3 εκατομμύρια θέλουν να δημιουργούν αριθμούς. Assist, goal, key passes. Δεν θέλουν να κρίνονται από τα χιλιόμετρα που έτρεξαν ή από τις ανακτήσεις που κάνανε.
0: Πόσο επιδραστική είναι.
5: Ειδικά αν είσαι ο Ποντένσε, ειδικά αν είσαι ο Ελκαμπή, ειδικά αν είσαι.
2: Ο Ελκαμπή βέβαια είναι αντιπαράδειγμα που είπες. Ναι. Δηλαδή είναι όλα τα υπόλοιπα.
5: Και ο Ελκαμπή σε σχέση με την πρώτη χρονιά με τη Λίμπαρ έριξε ρυθμούς στο pressing του.
2: Σωστά, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι που δεν μπορείς να πεις για τον Ελκαμπή
5: είναι,
2: ποτέ.
5: Είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις να πείθεις τους ποδοσφαιριστές ότι πρέπει να παίζουν συνεχώς ένα ποδόσφαιρο αυτοθυσίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το ποδόσφαιρο, εγώ συμφωνώ με τον Τάσο, αυτό το ποδόσφαιρο έπαιζε καλύτερα ο Ολυμπιακός στην πρώτη χρονιά του με τη Λίμπαρ και άρχισε να φθήνει όσο οι ποδοσφαιριστές άρχισαν να θέλουν λίγο παραπάνω την μπάλα, λίγο παραπάνω διασκέδαση. Ναι.
4: Και όσο άλλαζε και το ρόστο, γιατί φύγανε και παίχτες.
3: Ναι. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε Βερβελέ. Αυτή είναι και ο καλεσμένος μας, αν δεν προλαβαίνουμε τώρα με Βερβελέ. Ας βγει συνολικά μετά, Διονύση. Διαβάσαμε την είδηση έτσι κι αλλιώς. Πώς βαθμούς θα πάει η ΑΕΚ, 7 έως 10, 48% λέει ο κόσμος.
2: Πάλι καλά που δεν έβαλε ο admin. Τι είναι, πολύ δικό μας. Πάλι καλά που δεν έβαλε ο admin το περιθώριο 7-12 βαθμούς και 0-6.
3: 0-6-36 βαθμούς, 11-14-11. Ναι, είναι πολύ αυτό. Εγώ το προτιμούσα λιγάκι πιο σφιχτό το πόλ.
0: Θα πω μπράβο στον admin.
3: Βερβελέ, πού είσαι?
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Διονύση.
1: Καλή αρχή και στον Κυριάκο.
5: Γεια σου, Διονύση. Να είσαι καλά.
3: Διονύση, ήθελα να σε έχω λίγο αργότερα.
1: Ολυμπιακός πρωτάθλημα, Κυριάκο.
5: Όποιος είναι, όποιος είναι.
0: Ό,τι είναι τώρα, ό,τι είναι.
5: Όποιο είναι η μοίρα του.
0: Ό,τι είναι.
3: Λοιπόν, είπα να σε ενοχλήσω λίγο αργότερα σήμερα να τα κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά, αλλά αναγκαστικά τώρα λόγω εξελίξεων, βλέπεις τώρα με το τέλος του Ντάνιελ Κοκοβάσεβιτ, τι σημαίνει για τον σύλλογο και αν θα υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις, όλοι αναφερόμαστε στο θέμα του προπονητή, έτσι.
1: Ναι, εγώ θα σου πάω στο ένα level παρακάτω, γιατί του Κοκοβάσεβιτ ανακοινώθηκε. Νομίζω ότι ο άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κοκοβάσεβιτ και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία είναι αυτό που έχει συμφωνήσει να αναλάβει sport director στον Ολυμπιακό, είναι ο Αντώνιο Κορδόν. Το είχαμε πει και πριν από αρκετό καιρό το όνομά του, θα θυμάστε. Είχε έρθει τότε, είχε κάνει ένα ραντεβού, δεν είχε προχωρήσει κάτι. Αλλά τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, παίρνει το δρόμο της επιστροφής και είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει για να τρέξει πλέον αρκετά πράγματα γύρω από τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω ότι το τέλος του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και το αναλύσουμε τώρα. Ο καθένας του δίνει τη δική του ερμηνεία και θα το παραθέσουμε με αφορμή και το θέμα του προπονητή. Όπως θες να το βάλουμε σε βάση, αγαπητέ Βασίλη.
3: Μάλιστα. Εκεί τώρα. Εντάξει, το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι λογικό να ξεκινάει η κουβέντα. Είναι στενός, πολύ στενός συνεργάτης. Είναι άνθρωπος που έχει στηρίξει τον Μέντι Λίμπαρ. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και τη χθεσινή ανακοίνωση της Θύρας 7, η οποία είναι ένα κομμάτι πολύ ισχυρό του Ολυμπιακού όσον αφορά το οπαδικό κίνημα. Βεβαίως υπάρχουν και αντίθετες φωνές. Πρέπει να το μεταφέρω εγώ αυτό από το chat ήδη που λαμβάνω. Που έχουν άλλη άποψη για τον Μέντι Λίμπαρο. Τα κάνει όλα καλά, ότι ίσως θέλει στήριξη περαιτέρω, ότι ήρθαν οι καινούργιοι παίκτες, άρα τώρα θα πάει καλύτερα το πράγμα. Είναι δύο διαφορετικοί πόλοι. Όμως όλα αυτά, αν τα βάλεις μαζί, πού οδηγούν, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό όσον αφορά τον προπονητή?
1: Η επόμενη μέρα για το θέμα του προπονητή, καταρχήν δεν είναι κάτι άγνωστο, έτσι, να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή το θέμα του Μέντι Λίμπαρο, εγώ θα το πιάσω από το Μάιο, θα το λέω και το ξαναλέω. Από εκείνη την περιβόητη ιστορία με το Final Four του μπάσκετ, το πρώτο ραντεβού που υπάρχει, κάνω και ένα χρονικό για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος που δεν είναι συντονισμένος. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να γνωρίζουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί έχει μεσολαβήσει και πώς έχει πάει η κατάσταση εδώ που έχει πάει.
3: Και πριν το πεις, να επαναλάβω αυτή την είδηση που μας έδωσες, όταν αναλαμβάνει ο Κορδόν στη θέση του.
1: Ναι, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Κορδόν είναι αυτός που θα έρθει και να αναλάβει sport director στον Ολυμπιακό. Νομίζω δηλαδή πάνω όλα πάνε καλά, τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί και από τον Ολυμπιακό. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο μετράει είναι ότι υπήρξε τότε ένα ραντεβού. Αν με ρωτούσε, επειδή θυμάσαι και τις κουβέντες που κάναμε στην εκπομπή, θα σου έλεγα ότι έβλεπα ότι πηγαίνει προς το τέλος η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Μέντι Λίμπαρ και λόγω της εικόνας που είχε δοθεί προς το τέλος του πρωταθλήματος. Γιατί θυμίζω, εγώ θα το λέω και το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος και είχε το κίνητρο να μπει στο Champions League με ένα γκολ του Ταμπόρδα. Δεν βγήκε γιατί ήταν από τις δυνατότητές του, έτσι. Δεν κατάφερε να το πάρει το μάτι στη Νέα Φιλαδέλφεια όσον αφορά στο κομμάτι του να βγει δεύτερος έτσι όπως πήγαινε. Δεν κατάφερε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Με το καλημέρα των play-off βγήκε εκτός. Είχε χάσει το Γενάρη σε ένα παιχνίδι με βαρύ, μπορεί να ακούγεται βαρύ το κατεβασμένο τα χέρια, αλλά θυμάμαι τα χειρότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 15 Γενάρη του 26 το Καραϊσκάκη 0-2 νωρίς. Απλώς θεατής κομπάρσης Ολυμπιακός συνέχεια του αγώνα. Και πίστευα ότι τότε μπορεί να έχει έρθει το τέλος. Βέβαια, επειδή στην ομάδα υπήρχε και ο πόλος ότι ο Μέντι Λίμπαρ δεν είχε τα ανάλογα εργαλεία πλέον να παίξει αυτό που θέλει, προχώρησε, πήρε την εμπιστοσύνη και πήγαν τα πράγματα να μπει στη μάχη των προκριματικών. Μπήκε στη μάχη των προκριματικών, είδαμε έναν Ολυμπιακό ανέτοιμο, έναν Ολυμπιακό που είχε κάνει κάποιες μεταγραφές νωρίς, κάποιες μεταγραφές οποίες όπως τον Χαφ δεν τους είχε πάρει μέχρι να παίξει με την Νάιμέγγεν. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο ότι έτσι όπως ήταν ότι με την Λίμπαρτα πώς θα κάνει κάτι διαφορετικό. Σας λέω ότι και να παίρνω και Ολυμπιακό στην Αϊμέγγιν στην παράταση, νομίζω ότι με τον Μπόντο Γκλίμπ, όπως ήταν Ολυμπιακό και το διάστημα, δεν θα είχε τύχει στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Λοιπόν, μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη, πολύ πιο διψασμένη στο στόχο του να μπει στο Champions League. Οπότε ο Ολυμπιακό αυτό που έκανε ήταν να αποφύγει τα δύο παιχνίδια που είχε μετά, γιατί είχε αυτό το μαξιλαράκι να μην έχει play-off για να μπει στο Europa League, να μην πάθει δηλαδή τη ζημιά που έπαθε ο ΠΑΟΚ και πήγε από το Europa στο Conference και τελικά έμεινε εκτός Ευρώπης. Και όλο αυτό του έδινε μια άνεση χρόνου στο να τρέξει κάποια πράγματα. Υποτίθεται ότι το ραντεβού του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ

0: Εκτιμώ ότι και τη μέρα της κλήρωσης που κάνει δηλώσεις ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπάρχουν δύο άξονες. Ο πρώτος το παράπονο, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν λες ότι δεν θέλουμε γεμίσματα και θέλουμε να βλέπουμε έναν άλλο Ολυμπιακό, εκφράζεις ένα παράπονο για το αγωνιστικό στυλ του Ολυμπιακού. Και από την άλλη, ότι στηρίζουμε τον προπονητή μας και πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να δούμε και να φτάσουμε και ψηλά στο Europa League. Τι μεσολάβησε? Το παιχνίδι στο Βόλο. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο λυτρώθηκε παρτίδα στο 82 με τον γκολ του Κάρμου. Η παρτίδα στην Τρίπολη λυτρώθηκε με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα από το πρώτο ημίχρονο, αλλά με τον Αστέρα να απειλεί στο τέλος. Δύο. Την Τρίτη κάει και ο Ολυμπιακός στο Βόλο. Εντάξει, είχε γίνει το είχε γίνει στο ημίχρονο με τον LKB. Ήταν βαριά η ατμόσφαιρα. Μια κακή διαιτησία του Τζίλου που επέτρεψε στο Βόλο να τελειώσει με 11 παίκτες στο μάτς. Και έγινε ζημιά με αποτέλεσμα να υπάρχει όλο αυτό που είχε ακολουθήσει. Δηλαδή, ουσιαστικά νομίζω ότι την ατζέντα την αλλάζει πολύ η ανάρτηση της θύρας 7 χθες, στους επίσημους λογαριασμούς. Βέβαια, εγώ θα είμαι πολύ προσεκτικός και θα σου πω ότι αυτό που γνωρίζω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει προπονητή αντικαταστάτη να πάρει. Δεν έχει δηλαδή συμφωνήσει με προπονητή και τρώει το με τη Λίμπαρ. Έτσι. Και η ανάρτηση της 7 χθες, εγώ βλέπω πιο πολύ ένα μήνυμα του στυλ ότι.
1: Βρες τις λύσεις.
0: Όχι, σηκωφύγε. Δηλαδή, έχω δει και κάποια στιγμή στο Μίτσελ μια πιο επιθετική συμπεριφορά και με ανάρτηση της θύρας 7. Στο Μεντιλίμπαρ, απλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εγώ νομίζω ότι δεν θα πω ότι η αλήθεια είναι στην μέση, γιατί και ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετό εγωισμό πάνω του και σε κάποια ζητήματα είναι κάθετος. Έτσι. Και αυτό νομίζω το έχουν βιώσει κυρίως αυτοί που συνεργάζονται μαζί του. Τώρα δεν ξέρω σε αυτό το κομμάτι, επειδή διάφορα ακούγονταν τις τελευταίες μέρες, ότι υπήρχε και μία ρήξη με τον Κοβάσεβιτς. Δηλαδή υπήρχε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που είχε μεταδοθεί από ένα γκολ του Ολυμπιακού από μία παρακάμερα, που φάνηκε ο χαιρετισμός του Μεντιλίμπαρ με τον Κοβάσεβιτς κατά πολλούς, να μην είναι η σχέση όπως ήταν στο παρελθόν. Το λέω γιατί όταν ήρθε το Φεβρουάριο του 24 ο Μεντιλίμπαρ, ο άνθρωπος που είναι δίπλα το πρωί στο βράδυ είναι ο Κοβάσεβιτς. Σας έχω πει ότι ο κόσμος μπορεί να καταλογίσει τον Κοβάσεβιτς πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός γνώριζε ότι δεν έχει τον καλύτερο τεχνικό διευθυντή του κόσμου, γνώριζε ότι δεν έχει τον καλύτερο, δηλαδή τον άνθρωπο που κάνει τις μεγαλύτερες μεταγραφές στον κόσμο. Έτσι. Αλλά δεν είναι όλοι για όλα και κάποιοι έχουν ένα ειδικό ρόλο. Ο Κοβάσεβιτς όμως, επειδή βλέπω και πλήρη απαξίωση, δεν πάει να είναι ένας άνθρωπος ποδοσφαίρου, δεν πάει να είναι ένας άνθρωπος που φόρεσε τη φανέλα πολύ μεγάλων ομάδων. Έτσι. Και νομίζω ότι θα έχει και πολύ μεγαλύτερη καριέρα στον Ολυμπιακό αν ο άνθρωπος δεν παρουσίασε το πρόβλημα υγείας που είχε με την καρδιά του και σώθηκε από θαύμα με τον τότε γιατρό, τον καρδιολόγο Σταματόπουλο.
2: Σταματόπουλο.
0: Στον Ολυμπιακό, θα τα θυμάσαι και εσύ, Βασίλη.
2: Τρομερό. Λοιπόν,
0: οπότε, αυτό το οποίο τώρα συμβαίνει είναι το τι, πού πηγαίνει η όλη ιστορία. Ο Ολυμπιακός νομίζω λοιπόν ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε τα πράγματα. Είναι και το απόψινό και το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη. Εντάξει, τώρα, όταν δεν μπορεί να παίζει κανένας προπονητής με τη θηλιά στο λαιμό, είναι η αλήθεια. Έτσι. Αλλά από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να επικοινωνήσει και να πει εκ νέου ότι με τη Λίμπαρ μέχρι τέλους. Δηλαδή, πριν πολύ βλέπω να μου το ότι όλοι κρίνονται στον Ολυμπιακό και σας έχω πει ότι σε αυτό βλέπετε ότι δεν βγήκαν εκτός κάδρου ούτε ποδοσφαιριστές. Ανεξάρτητα το πώς έγινε η ιστορία με τον Ροντινέη, σου θυμίζω ότι ο Ροντινέη ήταν σημείο αναφοράς κάποια στιγμή τον Ολυμπιακό και ήδη σου έφυγε με συνοπτικές διαδικασίες όταν ήρθε ουσιαστικά η πρόταση από τη Βραζιλία και τη Σάντος. Το ζήτημα είναι ότι φτάνουμε Σεπτέμβρη, αυτό που λέγαμε τι γίνεται τον Ολυμπιακό και πηγαίνει σε ένα mood που αν είχε κανονική μεταγραφική περίοδο δηλαδή και να δηλώσει τη λίστα, σου λέει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλους δύο παίκτες σε δύο μέρες. Για να ξαναδηλώσει κι άλλους, πώς να το πω. Δηλαδή δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση η οποία ξέρει, πρέπει κάποια στιγμή να κλειδώσει ποιο είναι το ρόστερ. Περιμένουμε να δούμε το θέμα του επιθετικού. Έχει ανοίξει κουβέντα μετά τον Ματζούτο Καμπή αν ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλο φόρ. Δηλώθηκε ο Γιάρεν του ξυλίστα και προκύπτει και το θέμα του προπονητή εκ νέου τουλάχιστον και μέσω αυτής της ανάρτησης θύρας 7 και της, αν θέλετε, του παραπώνου που υπάρχει και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Τώρα, για να το ολοκληρώσω και να σας ακούσω τις ερωτήσεις, εγώ έχω πει, το έχω επισημάνει επειδή βλέπω και διάφορους που μάλλον δεν μιλάω την ελληνική γλώσσα, μάλλον μιλάω κάποια άλλη γλώσσα και δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Είμαι από τους ρεπόρτερ που έχω τονίσει ότι ακόμη κι αν επικοινωνηθεί ότι τελειώνει ο Μεντιλίμπαρ, δεν πρόκειται να σε ελγίσω πάνω από τον Μεντιλίμπαρ. Εγώ δεν μπορώ να είμαι χάριστος σε ό,τι πρόσφερε αυτός ο άνθρωπος στον Ολυμπιακό, όχι μόνο για το Conference League, εγώ θα πω για την επόμενη χρονιά. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μοναδικός σύλλογος με συνέπεια στα 100 χρόνια της ιστορίας του, πήρε το Double και τους επόμενους μήνες πήρε και το Super Cup. Προφανέστατα και δεν θεωρώ, έχω πει μάλιστα ότι όταν με φίλους συζητάω, λέω άλλο το πετυχημένο, άλλο το καλύτερο. Προφανέστατα και θεωρώ τον Βαλβέρδε, για παράδειγμα, πολύ καλύτερο προπονητή του.

0: με τη Λίμπαρ, αλλά από την άλλη πλευρά θα πω ότι αν να γίνει κάτι θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κομψά και να μην μείνουν πράγματα να αιωρούνται, γιατί ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι μπροστά και ούτε η πρώτη φορά είναι που θα το βιώσει αυτό, ούτε η τελευταία. Τώρα, να φανταστώ ότι αν τα χρόνια, επειδή βλέπω και διάφορα συγκριτικά, τα χρόνια που ο Κόκαλης αποφάσισε να φάει τον Μπάγκεβιτς στη δεύτερη θητεία του, αν υπήρχε το Twitter και το Facebook και το Instagram σημερινή του μορφή, θα ήταν κάτι πολύ χειρότερο από ό,τι συμβαίνει τώρα, έτσι.
1: Καλά, να πω και την πρώτη φορά που υπάρχει.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Το παραθέτω, γιατί ξέρετε, καμιά φορά πρέπει, είναι εύκολο να ζυγίζουμε τις εποχές και να λέμε ο Τζιοβάνι, ο Ριβάλντο και ο Μπάγκεβιτς, αλλά να λέμε και τι γίνεται στο σήμερα. Μπαίνει ο καθένας. Εγώ λοιπόν σας ξαναλέω ότι είμαι πολύ προσεκτικός, θα σέβομαι μέχρι την τελευταία μέρα το κομμάτι του Μεντιλίμπαρ. Από την άλλη, και ο Μεντιλίμπαρ, σας ξαναλέω, δεν μπορεί να είναι αμέτωχος σε αυτή τη κατάσταση. Νομίζω ότι, δηλαδή, ο κόσμος του Ολυμπιακού καταγράφει το γεγονός ότι πάει και βλέπει μια ομάδα που δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να βάλει περισσότερο από ένα γκολ στο παιχνίδι του, ποιο θα προβληματίζει. Από την άλλη, δεν μπορώ να του πω το Μεντιλίμπαρ ότι φταίει αποκλειστικά για την εικόνα στο Βόλο. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή ήρθαν κάποιες μεταγραφές αργά. Τι να του πεις, γιατί δεν έβαλε τον Πουέρτα βασικό. Το λέγαμε ευτυχώς δεν έπαιξε ο Πουέρτα με την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Και το Φρόιλερ που δεν είχε κάνει προετοιμασία, δηλαδή υπήρχαν και ζητήματα από την άλλη που ο προπονητής ξέρεις έχει, αλλά μπορεί να του πεις γιατί ας πούμε δεν έβαλε το Σιπιόνι που έδειχνε ο καλύτερο σκάφ σε σχέση σε εικόνα. Δηλαδή,
2: Διονύση.
0: Ναι.
2: Μην πάμε στα επιμέρους τώρα. Εντάξει, μπορούμε να κουβεντιάσουμε ατελείωτα τώρα για το αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό ως προπονητής, αν θα έβαζε έναν άλλο παίκτη κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ το chat που είναι και πάρα πολύ κόσμος τώρα μέσα, ότι δεν έχει άδικο όταν υποπτεύεται ότι μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να μην είναι προπονητής την επόμενη μέρα, γιατί όταν φεύγει ένας πολύ στενός συνεργάτης, όταν η Θύρα 7 βγάζει αυτή την ανακοίνωση, όταν υπάρχει αυτή η ψιλοδυσαρέσκεια, το ψιλό, αν θες το κρατάς ή όχι, για τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός. Είναι λογικό να πάει το μυαλό του σε αυτό. Εσύ μου λες τώρα όμως ότι έρχονται δύο παιχνίδια. Ότι εκεί θέλει αποτελέσματα. Εγώ σου λέω βάζει 4 γκολ στο Βόλο σήμερα και νικά για τον Όφη. Είναι εντάξει τα πράγματα. Κορδόν, τεχνικός διευθυντής και με τη λίμπα προπονητής.
0: Βασίλη μου, σου είπα αυτό για να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει λίγο η εικόνα. Εγώ καταλαβαίνω, σας είπα. Αλλά αυτό δεν είναι για κάτι νέο. Είναι δηλαδή.
3: Είναι δελεαστική, είναι δελεαστική το τριβδόμαδο, η διακοπή των τριών εβδομάδων. Γιατί αν είναι να το κάνεις, πιέζεσαι να το κάνεις τώρα.
4: Από αυτό που λέει ο Κυριάκος, πόσο μακριά είμαστε, Διονύση. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Δύο εβδομάδες.
4: Δηλαδή είναι κάτι που δεν σκέφτονται καν.
1: Δύο εβδομάδες.
0: Δεν σου λέω ότι είναι πολύ μακριά. Γιατί υπάρχει και ο άλλος πόλος Τάσο μου, στον οποίο, ωραία, εδώ λέμε τι λέει η Θύρα 7. Η ομάδα για την ώρα δεν λέει κάτι. Ούτε επιβεβαιώνεται, διαψεύδει, ούτε παίρνει τα κομμάτια σε κάποιο κομμάτι. Και υπάρχει και η άποψη με τη Λίμπα. Έτσι. Δηλαδή, μιλάει ο προπονητής. Εκφράζει την άποψή του. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, ο προπονητής μίλησε, σας θυμίζω ότι έχει υπάρξει δήλωσή του που είπε ότι ευχαριστώ τον κόσμο γιατί νομίζω ότι άλλαξε μια απόφαση. Δηλαδή, δεν ξέρει με τη Λίμπα, δεν ξέρει η Μπάνια, το μάνατζερ του, ότι ο Ολυμπιακός μετά την Αϊμέγγεν μπορεί να ρώτησε δεξιά-αριστερά για προπονητή. Είναι κρυφό, είναι κάτι μυστικό. Δεν είναι μυστικό. Ο ίδιος σας έχω πει όμως ότι είναι ένας άνθρωπος. Άλλο στη θέση του θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει πάει σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ και να λέει: Κοιτάξτε, να δείτε κάτι. Εδώ η φάση είναι περίεργη. Δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείται όλο αυτό. Ο κόσμος αντιδρά. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να μείνω και φεύγω. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος, σας έχω πει. Τη δουλειά του θα την πάει μέχρι τέλους γιατί πιστεύει στη δουλειά του, πιστεύει στις ιδέες του και με αυτές τις ιδέες του σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Ολυμπιακός έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Δηλαδή θα το λέω και να το ξαναλέω ότι είχε χάσει ο Ολυμπιακός ένα 4 από τη Μακάμπη και πήγαινε στο Ρέντι και έλεγε στους παίκτες δεν έχει τελειώσει τίποτα, πιστεύει στους εαυτούς σας. Μαθαίναμε καμιά ομιλία και λέγαμε τι λέει ο τρελός τώρα. Έτσι, και ο τρελός έβγαλε όλο τη μισή Ελλάδα στον δρόμο 29 προς 30 Μάη, για να ξέρουμε τι λέμε και από την άλλη.
2: Μάλιστα.
4: Διαφωνώ λίγο εδώ με τον Διονύση.
2: Θέλω να το πεις και θέλω αφού το πεις, Διονύση, για λίγο να σε αφήσω και να σε έχω πάλι μετά από λίγο.
0: Ας πει λίγο νεράκι.
2: Διονύση, λέω αφού πει ο Σαούλης και αφού απαντήσεις εσύ.
0: Ναι.
2: Αυτό θα το κοβεντιάσουμε σε άλλο, σε δεύτερο χρόνο.
4: Είναι ελκυστικό ήδη, και εκεί το τριβδόματο.
2: Ήδη πρώτες...
4: Διονύση.
3: Δεν θα περνάνε οι μέρες.
2: Οι πρώτες κινήσεις έγιναν χθες, να ξέρεις. Τώρα τα καμπανάκια βάρεσαν. Προχωράμε. Πάμε
0: τι
2: τώρα.
0: Είναι,
2: θα σου πω σε λίγο. θα στα πω όλα, είσαι φίλος μας. Εδώ λοιπόν τώρα για τον Ολυμπιακό πάντα. Να ρωτήσω ο Σαουλής και μετά να σε αφήσω για λίγο να δεις, να εισπράξεις κλίμα, τι γίνεται, τι άλλες, και να σε βγάλω πάλι μετά τις 4.30, εντάξει. Για πες.
4: Είχα πει και όταν είχε ξαναδημιουργηθεί θέμα με τη Λίμπαρ Ολυμπιακού, που το είχα παρομοιάσει και πολύ στο κομμάτι Λουτσέσκου ΠΑΟΚ. Ευτυχώς και δυστυχώς ταυτόχρονα, γιατί κάποια στιγμή οι κύκλοι κλείνουν, υπάρχει πάρα πολύ συνέστημα σε αυτή τη σχέση. Και όπου υπάρχει πολύ πιο έντονο συνέστημα, είναι πολύ πιο δύσκολα τα διαζύγια και όποιες αποφάσεις πρέπει να πάρει οποιοδήποτε, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ χάρισε την μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού, σε συνδυασμό με όλα αυτά που λέτε, με τον double στα 100 χρόνια, με το ποδόσφαιρο και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα κόντρα στους μεγάλους αντιπάλους του, αύξησε αυτό το συνέστημα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Σε συνδυασμό δε με το χαρακτήρα του ίδιου του ανθρώπου, του Μεντιλίμπαρ, και τι προσωπικότητα είναι, όλο αυτό το μεγένθηνε. Mm-hmm. Προφανώς έγιναν για μένα όλοι λάθος χειρισμοί στο να φτάσουμε και από τις δύο πλευρές στο σημείο αυτό που όποτε και να έρθει το διαζύγιο θα είναι προβληματικό και για τη διοίκηση του Ολυμπιακού και για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και για τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ. Γιατί σε αυτό που λέει ο Διονύσης, εγώ διαφωνώ ότι έχει αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ να πάει μέχρι τέλους γιατί πιστεύει στην ιδέα του, στη δουλειά του. Ναι, αλλά και εγώ πιστεύω στην ιδέα μου και στη δουλειά μου. Αλλά αν η διοίκηση δεν μου δώσει τον Καπετανάκο, τον Μπακόπουλο, τον Γουλή, τον Βερβελέ και τον Κυριάκο, θα πω παιδιά, δεν μπορώ να πετύχω εγώ με αυτούς τους παίχτες. Θα μου φέρει τον Καπετανάφοβ και διαφωνώ. Θα παραιτηθώ. Γιατί δεν μπορώ να υπηρετήσω τις ιδέες μου και τη δουλειά μου με τους παίχτες που μου προσφέρεις ή δεν μου προσφέρεις. Άρα για το καλό και τον δυο μας, σας ευχαριστώ πολύ. Παρετούμε. Δεν αφήνω μια κατάσταση και να βγαίνω μετά σε δηλώσεις flash interview και να λέω αυτό... δεν έχω παίχτες. Μέχρι τελευταία στιγμή θα γίνουν πολλές αλλαγές.
5: Αυτό είναι το καλοκαίρι όμως.
4: Σωστά.
5: Εννοείται. Θα γίνει Μάιο-Ιούνιο.
4: Όχι, Μάιο-Ιούλιο. Έχοντας ήδη, ας πούμε, ότι ούτε πέρσι πήγαν καλά τα μεταγραφικά, ξέροντας λοιπόν τι δεν μου προσφέρει ο Ολυμπιακός και έχω παράπονα από τον Ολυμπιακό, να το κάνει τον Μάιο. Παιδιά, ναι. Εδώ είμαστε. Χαιρόμαστε πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο φυσικά έπρεπε να κάνει και ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό είπα ότι έπρεπε να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση ανάμεσα στους δύο. Ότι κύριε Μεντιλίμπαρ, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα που μας προσφέρεις. Το ποδόσφαιρο πλέον που προσφέρεις δεν μας ταιριάζει.
2: Έγινε αυτή η κουβέντα όμως.
4: Ναι, αλλά έγινε πρόσφατα. Μετά την Αϊμέγγεν.
2: Εντάξει, πόσο. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό.
4: Αυτό λέω όμως.
6: Εδώ συγκλήρωση του Ολυμπιακού το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος. Ότι αυτό το ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάξει. Ναι. Δεν είναι κάτι που μας εκπροσωπεί.
2: Και έγινε η κουβέντα, ξαναλέω. Και η κουβέντα έλεγε αυτό το πράγμα που λέμε. Τώρα δεν έφυγε ο προπονητής.
4: Όπως και να έχει, φτάσαμε σε μια πολύ δύσκολη απόφαση για τον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει. Είτε μείνω με τη Λίμπαρ, είτε φύγω με τη Λίμπαρ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να κοιτάξει ο ίδιος ο Ολυμπιακός.
2: Σωστά. Ωραία. Βερβελές, για λίγο τον αποδεσμεύουμε, αν δεν έχει κάτι να προσθέσει, μέχρι να ξαναβγεί στις 4.30 περίπου 5 παρά να συνεχίσει το ρεπορτάζ για Ολυμπιακό. Θες κάτι, Διονύση?
0: Όχι, απλά θέλω να πω του Αντώνη, ωραία το είπε. Mm-hmm. Όλοι θέλουν τις φοβερές οικογένειες Αντώνη μου, αλλά άμα δεν ψήνεται και η γυναίκα και ο άντρας, δεν θα γίνει η οικογένεια αγόρι μου στο τέλος. Καταλαβες. Ωραία, δηλαδή το θέμα είναι και πού βρίσκεται το πρόβλημα. Γιατί εδώ βλέπω εγώ τώρα μια κατάσταση η οποία πρόβλημα έχει. Έτσι, δεν είναι ότι. Δηλαδή, και το πρόβλημα δείχνει να το έχει λίγες μέρες μετά από αυτή τη συνάντηση. Αυτό είναι το πιο, για μένα, το πιο σοβαρό στη σχέση του Μεντιλίμπαρ με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και το πώς έχουν πάει τα πράγματα. Σας ξαναλέω, δεν έχω την εικόνα ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει έτοιμο προπονητή, φέρνει κάποιο προπονητή, οτιδήποτε άλλο όπως προκύπτει, δηλαδή να διαφωνώ με τον τέλος. Και επειδή έχουν δει και πολλά τα μάτια μου στον Ολυμπιακό, θυμάμαι μια ανάλογη περίπτωση, δεν τη θυμάστε κι εσείς ίσως. Πριν από ένα μάτς Άντερλεχτ Ολυμπιακό στο Champions League
5: Μίτσελ.
0: Τελειωμένος ήταν. Βγάλε τα εισιτήρια με Ιμπέρια να πάει στη Μαδρίτη να δει την αγαπημένη του Ρεάλ. Σφυρίζουν τα δοκάρια, πιάνε πέναλτι ο Ρομπέρτο, ήρθε 0-3 με χάτρικ του Μίτρογλου και γύρισε όλο το έργο μετά. Έτσι.
2: Σωστό.
3: Πάντως, επειδή ο Ολυμπιακός είναι έτσι λίγο στιβαρός επικοινωνιακά, δεν είναι επεξεγέλασε. Τόσες ώρες ή τόσες μέρες που διακινείται αυτό το σενάριο θα το είχε κόψει. Αν πραγματικά είχε αποφασίσει ότι θα συνεχίσει με το Μεντιλίμπαρ. Άρα και αυτή η σιωπή, συν αν θες ότι προσθέτει λίγο παραπάνω ίντριγκα η απομάκρυνση σήμερα του Κοβάσεβιτς, εγώ, χωρίς να σε φέρνω σε δύσκολη θέση, ενώνοντας τις τελείες, λέω, παίρνω το ρίσκο, ας
2: πούμε. Ότι κάτι δείχνει.
3: Ότι ο Ολυμπιακός στη διακοπή των τριών εβδομάδων θα δουλέψει με άλλο προπονητή, το λέω τελείως λογικά.
2: Κατάλαβα αυτό. Καταλαβαίνω. Ωραία. Διονύση, σε λιγάκι.
0: Όχι, τι δύσκολη θέση με φέρεις. Κουμπάρος μου του Καραπαπάς, έχω πάει τρεις διαψεύσεις με το καλοκαίρι.
2: Τα λέμε σε λίγο, ρε. Άντε, κοίτα τι γίνεται εκεί. Λοιπόν.
4: Γρήγορο σχολιάκι, επειδή το λέει πολλοί κόσμος ότι ο Μεντιλίμπαρ κάθεται στο συμβόλαιό του. Είναι από τους προπονητές που δεν κάθεται στο συμβόλαιό του και γι' αυτό υπέγραφε πάντα μονοετές συμβόλαιο. Αν ήθελε, παιδιά, ο Μεντιλίμπαρ να κάνει το συμβόλαιό του, θα είχε υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο και στην πρώτη ευκαιρία θα είχε πάρει την απόσταση.
6: Τώρα θα μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς.
5: Σε αυτό είναι Γιωβάνοβιτς.
6: Αντί για, σίγουρα. Αντί για.
5: Τι πράγμα.
4: Μπενίτερ.
5: Καλά.
2: Λοιπόν, όλα τα καλά και από τελειώνει, λέει ένα φίλο σε ένα donation εδώ. Ευχαριστούμε, Μέντι. Αυτό το έχει πάρει αποφάσει ότι φεύγει. Το διαζύγιο έπρεπε να έρθει το καλοκαίρι, λέει ένα άλλο φίλο. Από τη στιγμή που του εμπιστεύτηκε να συνεχίσει με 17 προσθήκες, χρειάζεται χρόνο για να κρυθεί. Η άλλη άποψη που λέμε, δηλαδή τώρα, αν βάλουμε ένα πόλε εδώ και θα το ήθελα.
4: 50-50 θα είναι.
2: Θέλω να το δω λίγο πόσο κοντά θα είναι. Δηλαδή,
4: σου λέω στο συνέστημα στο τέλο είναι ο Μεντιλίμπαρ. Είναι μια φιγούρα πολύ χαρακτηριστική και αγαπητή στου φίλου του Ολυμπιακού. Συμφωνώ. Για όλα όσα πρόσφερε και ω τι άνθρωπο είναι.
2: Σε λίγο. Για το κουμπάρο λέει. Ναι. Καλά, μα έχει αφηγηθεί απείρου κάλου ιστορία. Λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Σε λιγάκι θα έχουμε Βερβελέ πάλι για να μα πει το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, τη συλλέξη τώρα για την απομάκρυνση Κοβάσεβιτς που υπήρξε πριν από λίγο. Θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό εννοείται και για όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πάω. Έχουμε και άνθρωπο σήμερα να ρωτήσω πολλά. Αλλά θέλω, έχω προσχεθεί μια εκπληξούλα στον κόσμο του Ηρακλή. Και αυτή θα είναι στο πρόσωπο του Γιώργου Αθανασιάδη. Ενός ανθρώπου ο οποίος είναι εξαιρετικός αυτό που κάνει πάρα πολλά χρόνια. Ένα ηθικό παιδί. Ένα παιδί το οποίο έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα στην ζωή του. Όμως είναι και ένας άνθρωπος, παιδιά. Και είναι και πολύ συναισθηματικός και φάνηκε αυτό χθες. Ένα δικό του ξέσπασμα. Με έναν τρόπο που πραγματικά ίσως ευνηδίασε κάποιους, Γιώργο. Καλησπέρα.
7: Γεια σας, καλησπέρα.
5: Γεια σας, Γιώργο.
2: Και ξέρεις, το λέω αυτό γιατί δεν είναι ότι είναι ένα άπειρο παιδί. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει ζήσει, για παράδειγμα, θα σου πω μια ημερομηνία, 28 Σεπτέμβρη 2021. Έχει κλείσει το σπίτι της Ρεάλ εκεί μέσα, έτσι. Δηλαδή στον Μπερναμπέου, όταν ήταν στη Σερίφ μαζί με τον φίλο μας, τον άλλο φίλο μας, τον Κολοβό. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχει ζήσει ανατριχιαστικές στιγμές, αλλά χθες, βλέποντας τον πατέρα του στην εξέδρα, βιώνοντας την πρώτη νίκη του Ηρακλή στο πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια.
5: 9 χρόνια.
2: Σωστά. Και νιώθοντας όλα αυτά τα συναισθήματα, στη στιγμή του πέναλτι που κλειδώνει τη νίκη, είναι αδιανόητο, φαντάζομαι, το πώς ένιωσες μέσα σου. Θέλω να προσπαθείς να μας το περιγράψεις λίγο.
7: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι συγκινήθηκα γιατί σε αυτή την ομάδα ξεκίνησα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα και κάτσα 12 χρόνια. Μέχρι και τα 18 μου πριν γίνω επαγγελματίας. Και είναι σαν να πέρασαν όλα μπροστά μου. Οι θυσίες που έκανε ο πατέρας μου καθημερινά που πήγαινε, ερχόμασταν 180 χιλιόμετρα για να κάνω εγώ προπόνηση. Και όταν γύρισα και τον είδα στην κερκίδα, συγκινήθηκα.
2: Η ομάδα που αγαπάς, δικό μου είναι το ρεπορτάζ αυτό, να μου πεις αν λέω ψέματα. Γιατί έχει πέρασει από αρκετές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Είναι ο Ηρακλής, φίλε, έτσι δεν είναι?
7: Είναι, ναι. Είναι η ομάδα που μου έβαλε τις βάσεις για το ποδόσφαιρο. Και πάω από.
2: Και είναι ακόμα συγκινημένος ο Γιώργος. Κάποτε. Καλά, ήμασταν πολύ πιο κοντά. Είχαμε βρεθεί αρκετές φορές στην Τρίπολη, στον Αστέρα. Αλλά ξέρεις, ό,τι και κάθε ομάδα περνάει από μέσα σου και σου δημιουργεί συναισθήματα και δένεσαι και εννοείται κλπ. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γι' αυτό είχα και τη διάθεση
5: και
2: να τον δω λίγο
5: σήμερα. Αυτό που λέει ο Γιώργος και η εικόνα του πατέρα.
2: Και η εικόνα του πατέρα.
5: Γιατί είναι ιερό πράγμα πατέρας-γιος. Είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι πάνε σαν φιλάθλη. Στο γήπεδο πατέρας-γιος είναι από τα πιο ιερά πράγματα που μπορεί να υπάρχουν.
3: Και είναι, και είναι όντως, το είπε κιόλας, είναι και πολύ μεγάλες οι θυσίες που κάνουν οι πατεράδες να του Γιώργου. Ας πούμε το 180 χιλιόμετρα
2: τώρα.
3: Προφανώς άφηνε κάτι πίσω ο μπαμπάς, δίνοντας, τροφοδοτώντας τον Γιώργο. Ο Γιώργος θα μας πει.
2: Και Γιώργο είναι ο πρώτος που έχει πιστέψει σε σένα, έτσι.
7: Εντάξει, ναι, σίγουρα άφηνε κάτι πίσω, αλλά δεν είναι ούτε ο πρώτος μπαμπάς πάνω στον κόσμο, ούτε ο τελευταίος. Πολλοί το κάνουν αυτό και θεωρώ ότι είναι παράδειγμα για εμάς, για τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο. Να τα στηρίξουμε και να τα τρέξουμε μέχρι τέλους.
2: Χθες ήταν και ο κορυφαίος του αγώνα, έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος. Αλλά μαζί με αυτό ήρθε και μια νίκη που νομίζω πως δείχνει πολλά πράγματα. Είναι μια ιστορική ομάδα ο Ηρακλής. Είναι μια φανέλα πολύ βαριά. Πολλά χρόνια έλειψε από την πρώτη κατηγορία. Τι θες να δεις φέτος από την ομάδα σου?
7: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε χθες. Όπως και ο αντίπαλος το ήθελε και κυγότανε. Για μας είναι μια νίκη που μας δίνει οξυγόνο, μας δίνει ηρεμία για μια εβδομάδα μέσα στα ποδητήρια. Στο προετοιμαστούμε στο επόμενο παιχνίδι. Δεν θέλω να βάζω υψηλές βλέψεις. Εύχομαι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλότερα μπορούμε, μόνο αυτό.
2: Η χθεσινή μέρα είναι ένα καλό ξεκίνημα, γιατί υπήρξαν προβλήματα στον Ηρακλή. Υπήρχε μάτς το οποίο δέχτηκε αρκετά τέρματα κοντρα στην ΑΕΚ. Νομίζω πως ξεκινάει τώρα η ιστορία και αλλάζει. Και αυτό φαίνεται. Πάντα μια ομάδα τρέφεται από τις νίκες. Τώρα, επάνω τώρα που βρίσκεσαι στην ομάδα αυτή στον Ηρακλή, πώς αποφασίζεις και είσαι στον Άρη και φεύγεις και πηγαίνεις εκεί? Τι μίλησε περισσότερο? Είναι χρήματα? Είναι το συνέστημα που περιγράψαμε νωρίτερα? Τι σε κάνει να φεύγεις από εκεί που έχεις κάνει μια φοβερή χρονιά την περσινή, να το πούμε και αυτό, στον Άρη? Και
5: MVP του Άρη,
2: ήταν MVP, νομίζω. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ.
7: Δεν είναι χρήματα και δεν είναι διαφορά των χρημάτων. Απλά είπα ότι μια φορά θέλω να πάμε το... με την καρδιά μου, αυτό που λέει η καρδιά μου, και όχι με το αν θα πάρω 10.000 παραπάνω. Και από τη μέρα που ο Ηρακλής βγήκε και επίσημα στον ατζέντη μου, το μόνο που έλεγα είναι κλείσε μου συμφωνία με τον Ηρακλή, τίποτα άλλο.
2: Την δική σου αντίδραση την έχουμε στην κάμερα. Την αντίδραση του πατέρα σου δεν έχω. Τι σου είπε το βράδυ που μιλήσατε μετά?
7: Εντάξει, τι να μου πει, χαρούμενος ήταν. Εντάξει, συγκινημένος, προχωράμε.
2: Ωραία. Δύο-τρεις ερωτησούλες που αφορούν γενικότερα παίκτες που είναι στην ίδια θέση με σένα, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτές τις μεταγραφές που ακούσαμε τελευταία, για τον Τζολέκη, ένα παίκτη που παίζει στην ίδια θέση με σένα και βρέθηκε στο εξωτερικό και βρίσκεται σε μια ομάδα που κάποιοι την είχαν τελειωμένη και έχει τρεις αγώνες που δεν έχει δεχθεί γκολ.
4: Η
2: ακόμα.
4: Μοναδική ομάδα στην Πρέμιερ.
2: Στην Πρέμιερ, μοναδική.
4: Που δεν έχει δεχθεί γκολ.
5: Και τρεις θεωρεί αγωνιστικές MVP.
2: Τι λες γι' αυτόν, και θέλω να μου πεις κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι ο καλύτερος goalkeeper αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
7: Εντάξει, για μένα ο Τζολέκη είναι ένα πολύ καλό θεματοφύλακα. Έχει πέσει στα βαθιά από πολύ μικρή ηλικία. Έχει ανταπεξέλθει. Του δόθηκε ευκαιρία να πάει σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα, το Premier League, και στέκεται στο ύψος του και πάει πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι το παιδί. Εντάξει, ο κύκλος του θεωρώ στην Ελλάδα έκλεισε. Τον Ολυμπιακό κατέκτησε τα πάντα. Και θεωρώ ότι για μένα καλά έκανε και πήγε στην Premier League.
2: Μάλιστα.
7: Δεν μπορώ να το βάλω νούμερο ένα.
2: Α, δεν μπορείς.
7: Πολλούς καλούς ελληνοθερματοφύλακες. Δεν ξέρω, είναι ο Βλαχοδήμος, είναι ο Τζολάκης, είναι ο Μανδάς. Και τρεις είναι κορυφαίοι για μένα.
5: Τα παιδιά της Εθνικής που είναι ούτως ή άλλως τώρα, ναι.
2: Σωστά.
7: Και τρεις είναι κορυφαίοι.
2: Κάτι άλλο θέλετε, κύριε, να ρωτήσουμε τον Γιώργο?
5: Εγώ θέλω να το ρωτήσω, εντάξει, πήγε σε μια ομάδα, είναι από τους πιο εμπειρούς. Μια ομάδα η οποία άλλαξε πάρα πολύ το δέρμα της, ανεβαίνοντας στην πρώτη κατηγορία. Έτσι, μπήκατε πολλά νέα παιδιά και με ένα προπονητή ο οποίος πολύ μπορεί να μην το έχω συνειδητοποιήσει, αλλά τι σημαίνει ματσάρι. Στην Ιταλία έχει ένα τεράστιο όνομα και μια τεράστια παρουσία. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που έχετε κάνει από το καλοκαίρι ως τώρα και να μπει σε μια σειρά, ρε παιδί μου?
7: Κοίταξε, να σου είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει ματσάρι. Αλλά όταν πήγαμε προετοιμασία στην Ιταλία και βγαίναμε λίγο έτσι για περπάτημα ή πηγαίναμε να παίξουμε φιλικά. Και τον πλησίαζε ο κόσμος συνέχεια. Φωτογραφίες να το χαιρετάνε. Εκεί κατάλαβα τι σημαίνει ματσάρι. Λέω, αυτός έχει κάνει κάτι μεγάλο σαν προπονητής και σαν παίχτης με τον. Εντάξει, μας έχει αλλάξει έναν τρόπο παιχνιδιού στο οποίο θέλει να παίζει το 3-5-2. Είναι δύσκολο, γιατί είμαστε μια καινούργια ομάδα με 35 παίχτες που τώρα βρίσκουμε τα πατήματά μας. Εντάξει, το προσπαθούμε. Έχουμε, ακόμα και τώρα έχουμε κενά. Αλλά θεωρώ ότι το χθεσινό αποτέλεσμα μας έδωσε κίνητρο παραπάνω και αυτοπεποίθηση.
2: Γιώργο, ανανεώνουμε το ραντεβού για επόμενη φορά. Θα κάνεις παρόμοια πράγματα και ακόμα πιο σημαντικά. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και υγεία να έχεις.
5: Σε παρακαλώ και με τον Παναθηναϊκό πάλι.
2: Δεν πειράζει και με τον Παναθηναϊκό, ας είναι. Εδώ υποφέραμε τον Αστέρα. Γιώργο, και σε ευχαριστούμε που περίμενες. Προέκυψε το θέμα του Κοβάσεβιτς. Καταλαβαίνω ότι έχεις υποχρεώσεις με την οικογένεια και είναι ιερές. Το σέβομαι απόλυτα. Σε ευχαριστώ για την υπομονή σου. Καλή συνέχεια.
5: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο.
2: Η Ελλαμπέτ είναι η χορηγός εταιρεία. Για όποιον έχει αμφιβολία, ορίστε και η Κίβη. Η Ελλαμπέτ είναι εδώ μαζί μας σε όλες τις εκπομπές από τις 3 μέχρι τις 5.
5: Λείπει ο
2: Μύρος με τους Κύβους. Η Ελλάμπετ λοιπόν θα είναι μαζί μας και στο υπόλοιπο της σεζόν και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζω. Σε λίγο ξαναλέω θα έχουμε Βερβελέ, περισσότερα νέα για Ολυμπιακό. Τι σημαίνει αυτή η αποπομπή του Κοβάσεβιτς. Διαβάσαμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού νωρίτερα. Μας εξήγησε το πρώτο κομμάτι την άποψή του μας έδωσε, αλλά και το ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα μέσω του Κορδόν που αναλαμβάνει ο Διονύσης Βερβελές. Μιλήσαμε για ΑΕΚ, έχουμε κι άλλο να πούμε με Τάσο. Είναι μια βραδιά η οποία ακολουθείται από ένα σπουδαίο παιχνίδι, το πρώτο μετά από χρόνια, στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League.
4: Λοιπόν, και... ξέρεις, έχω μια αλλεργία στο να απαντάμε στα μηνύματα κτλ. Θα μπω σε αυτό το τρυπάκι.
2: Έλα, πες το.
4: Έχουν εμφανιστεί πολλοί εκτζίδες, λοιπόν, και λένε τέτοια μέρα βρήκατε να φέρετε τον Κυριάκο στο στούντιο. Ένα το κατ'
3: 1-0-5 έδινε.
4: Τέτοια μέρα βρήκατε να βγάλετε τον Αθανασιάδη στην εκπομπή. Λες και ο Αθανασιάδης το έκανε πριν δύο μήνες, ας πούμε, την εμφάνιση στην Τρίπολη.
5: Τι έκανε το παιδί τέτοια φάση, τα καλά.
4: Δηλαδή, αύριο έχουμε εκτάκτως, βγαίνουμε 2 η ώρα το μεσημέρι για να αναλύσουμε, ελπίζουμε, την νίκη της ΑΕΚ, Τάσο.
6: Ναι, είχαμε εδώ όλα καλά.
4: Ναι, όλα καλά. Δηλαδή δεν τους πιάνεις από
2: πουθενά. Είναι αλήθεια να ξέρετε ότι ο Σαούλης μας πίεσε πάρα πολύ, ειδικά με τον Αθανασιάδη. Εμένα ειδικά. Ήθελε να στρίψει το μαχαίρι στην πληγή, γι' αυτό τον βγάλαμε. Λοιπόν, πέρα από πλάκα. Ο Γιώργος, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ότι στα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου κάτω στην Τρίπολη που έχουμε, μας στήριξε πάρα πολύ και ήρθε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Και όταν δεν ήταν και πολύ γνωστό η ιστορία, έβαλε πλάτη το παιδί αυτό. Και γενικώς είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ καλό παιδί και τίμιο.
5: Ο Γιώργος έχει πιάσει την κεφαλιά του σπόρα στα play-offs στον Πίτερ Μηδέν στη Λεωφόρο. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
2: Ναι. Ο καθένας με την ιστορία του,
5: εντάξει. Λοιπόν. Αυτά μας μάταιρουν.
2: Προχωράω. Κύριε Καπετανάκο, βρίσκετε οτιδήποτε έχετε από μηνύματα και απαντάτε σε αυτά.
6: Να απαντήσω.
2: Εννοώ αγωνιστικά.
6: Α, οκ. Okay.
2: Εντάξει, είμαστε...
6: Δεν τελειώσαμε και τους πιτσιρικάδες για την ΚΑΠΑ 19.
2: Ναι, αυτό
6: που ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
3: Να πούμε ότι έχει Γούχου Γεωργιάδη στην κεφαλή της Ακαδημίας. Έτσι, γι' αυτό αρχίζει και ζωντανεύει.
6: Έλαψε το πρόσωπό του, κοίτα. Ναι. Έλαψε το πρόσωπό του.
3: Ζωντανεύει. Να σου πω κάτι. Δεν ήταν. Είναι ομάδες οι οποίες δεν είχαν επενδύσει αρκετά στις Ακαδημίες. Ήταν η ΑΕΚ, είναι ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός είχε μία ύφεση, μία δεκαετία μεγάλη.
5: Δεν υπήρχε καθόλου.
6: Το δεν είχε Ακαδημία σε Άκη είναι πολύ soft. Είναι πολύ soft.
3: Είναι
6: καταλληλημένες.
3: Ναι, ήταν πολύ χαμηλή.
5: Στον Παναθηναϊκό είχε παρατηθεί το έργο.
6: Γι' αυτό η ΑΕΚ σήμερα δεν είχαν δικαίωμα οι ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν όλοι. Ο Καραργύρης, ένα από τα καλύτερα project, δεν μπορούσε να παίξει σήμερα. Ο Χριστακόπουλος, το παιδί που ανεβάζει ο Νικόλης, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Γιατί δεν είχαν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια πριν λίγα χρόνια όταν έπρεπε. Να μην πούμε τους λόγους.
5: Όπως η ΑΕΚ, ας πούμε, τώρα με τον Γεωργιάδη, σαφώς έχει κάνει μια καλή επιλογή, γιατί έχει ένα know-how από τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός πέρσι αυτό που έκανε ο Φίσας έφερε τον άνθρωπο που δημιούργησε τα project ακαδημιών του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, το Θοδωρή τον
3: Ελευθεριάδη,
5: ο οποίος είναι.
4: Φανταστικός.
5: Ο κορυφαίος
6: είναι.
5: Στους κορυφαίους ever.
6: Πήγε πολύ καλά η ομάδα με τους πιτσιρικάδες, πολύ καλύτερη από τη ΛΑΣΚ.
5: Πώς ήρθαμε.
6: 0-0. Είχε 2-3 πολύ μεγάλες φάσεις στο τέλος για να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Εγώ ξεχώρισα αυτό το στόπερ, το Φιλιππιάδη, το 4, που είναι πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ, στην ΚΑΠΑ 16 και τον πήρε από εκεί ο Γουχού και τον έφερε στην ΑΕΚ. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει χάσει το παιδί, δεν έχει χάσει μονομαχία. Και ήταν κάτι δίμετρα παλικάρια εκεί της ΛΑΣΚ που είχαν κατέβει κάτι νταμάρια τα οποία τα βάζει εκεί.
5: Όχι, ο δικός μας ήταν νταμάρι.
6: 1,80 είναι, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατός και διαβάζει τη φάση.
4: 1,82 μου τον είπες πάνω.
6: 1,82, ναι, 1,82.
4: Ναι, κάθε ώρα που
6: βγαίνει. Στον Πάουκ ήταν 1,80, αλλά πήραμε ίσως. Τώρα πρέπει να ξύλωσε, καταλαβαίνεις γιατί.
3: Παίζει Youth League γι' αυτό.
5: Το κρεβάτι του προκρούστη. Τον τραβάγανε.
4: Και λέει κοντός για στόπερ.
6: Και του λέω. Έχει και του πέρα. Και λέει
4: ο Τάσος κοντός. Είναι κοντός για στόπερ όμως. Του λέω πόσο ύψος έχει, του λέω. Τάσο μου λέει 1,82. Του λέω ρε φίλε, εγώ παίζω στόπερ και είμαι 1,85. Και μου λέει, παίζει εκεί με του Μπακόπουλου και του Βερβελέδε. Μου λέει και.
6: Του είπα, εντάξει, μετά θυμήθηκα ότι είναι διευθυντή και λίγο παρασύνδεση.
2: Ναι, αυτό δεν το αναπάσχει και πολύ.
5: Πόσο είναι το παιδί αυτό, είναι 17-18.
6: Είναι το 9.
5: 17 ρε.
6: Ήταν αρχηγό στην ΚΑΠΑ 16.
5: Θα ψηλώσει κι άλλο. Μετά τα 19 θα πάρει.
6: Και ο Φραντζεσκάκης πολύ καλό και ο Σιούτα, το αριστερό εξτρέμ, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Είχε 3-4 πολύ καλά project. Να δούμε πώ θα εξελιχθούν αυτά. Τώρα τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το να βγουν παιδιά για την ΑΕΚ από τις ακαδημίες τα επόμενα χρόνια να μπορεί σε αυτή τη δύσμηρη ευρωπαϊκή λίστα να βάλει εκεί που βάζει ο ΠΑΟΚ τα 10 παιδιά στη λίστα Β και λες τι είναι όλοι αυτοί. Έχει 36 παίχτες δικαίωμα να βάλει. Και μαγιά του. Παρότι οι δύο τελευταίες φουρνιές δεν είναι καλές στο ΠΑΟΚ, έμαθα.
3: Έχει. Με. Η 19.
6: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
3: Ναι. Έτσι πάει όμως. Κύκλος κάνει αυτό. Μπορεί να βγει μια φουρνιά που έχει 6-7 παίχτες που τώρα παίζουν στη Τζόλη.
6: Έχει προμηθεύσει όλη την Ευρώπη.
3: Και υπάρχουν και φουρνιές που δεν είναι πάντα εφικτό να
6: έχει. Μπαταούλας πιστεύω θα γίνει μεγάλο στόπερ.
3: Ο Μπατάλλας, και του έκανε και καλό η κρυάδα η προχθές. Είναι γιατί εντάξει, καταλαβαίνει εντάξει. Και την απόσταση που έχει να διανύσει από τον ποδόσφαιρο.
6: Θυμάσαι πολύ καλά πώς είχε περάσει ο Κουλιεράκης στο πρώτο του κραστέ στην Φιλαδέλφια.
3: Μα και ο Κουλιεράκης, επειδή μιλάμε τώρα.
6: 4-0 με πολλά λάθη. Πολλά λάθη στον πλήτα.
2: Ο Μπατάλλας κάνει το πέναλτι, χάνει τον Τετέι στη φάση που γυρίζει.
3: Ο Κουλιεράκης
6: στην βάση με τον Κοτάρσκι.
3: Και ο Κουλιεράκης πήγε εκεί που πήγε ακριβώς γιατί έμαθε να ξεπερνάει τα λάθη του το ίδιο δευτερόλεπτο. Σαν να μην τα έκανε. Όπως αν βάλει γκολ, σαν να μην το
2: συνεχίζει.
3: Συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό αυτό το άνιωθος που λέμε. Είναι πολύ μεγάλα μαθήματα αυτά. Μακάρι και ο Μπατάουλας και όποιο παιδί υποπίπτει σε τέτοια λάθη να το νιώθει ευλογία το ότι του δόθηκε ευκαιρία να υποπέσει σε αυτή την ηλικία, σε αυτά τα λάθη, ώστε να μην τα ξανακάνει.
2: Έχει φαγωθεί ένας με εστίρα στην Τρίπολη. Θα δώσουμε εστίρα, αλλά.
5: Τώρα... Όχι στην κεντρική, ρε παιδιά. Η κεντρική πάμε δεν λειτουργεί.
6: Πάει στα δύο διαπερμένα.
2: Έχει καμιά ενημέρωση.
5: Η κεντρική δεν λειτουργεί, πες του.
6: Θέλουμε και ορθίων. Στην Ντόρτμουντ την ορθίων.
2: Έχουμε μέρες μέχρι περιμένετε. Θα δώσει εστίρα.
6: Αυτά δεν έχει τρομερά πράγματα. 8 παρατέρα το παιχνίδι.
2: Ωραία.
6: Και περιμένουμε τι θα γίνει. Πολύ πολύ μεγάλη βραδιά. Συμβολική, ιστορική, συγκινητική για πολλούς. Αλλά μόλις σταματάει να τεντώνεται το σεντόνι, νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά και ένα challenge για την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Να δούμε πολύ λαϊκά τι ψάρια πιάνει και σε αυτό το επίπεδο. Γιατί το ποδοσφαιρικό project από πέρσι στην ΑΕΚ εξελίσσεται συνεχώς. Εγώ δεν το περίμενα, μας πήγε ο Κυριάκος να του. Δεν περίμενα τόσο γρήγορα. Γρήγορα το να, σε αυτό το τακτικό κομμάτι, το να, η πρόταση του Νίκολιτς να γίνει τόσο πετυχημένη. Δεν το περίμενα και θέλω να δω λίγο και την εξέλιξή του και σε επίπεδο Champions League.
3: Μωρέ, δεν θα το δεις όμως σήμερα. Δηλαδή σήμερα
6: ναι,
3: είναι και το
6: ότι ξεκινάει προσπάθεια. Ότι ξεκινάει προσπάθεια, λέω.
3: Θα το δεις σε όλη την πορεία, αλλά νομίζω ότι ο Νίκολιτς το έχει απαντήσει αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Νίκολιτς πρώτα απ' όλους πίστεψε και πρώτα απ' όλους δημιούργησε μια ομάδα που ήταν στα πρόθυρα αυτού του. Αυτής της ελίτ. Με τις μεταγραφές που έγιναν, που προφανώς έχουν και τη δική τους σφραγίδα, έβαλε ακόμη παραπάνω όπλα να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν διδάσκεται εύκολα σε ένα χρόνο. Δεν διδάσκεται εύκολα. Είναι ποδόσφαιρο κίνηση, είναι ποδόσφαιρο που έχει να κάνει με τις σχέσεις των ποδοσφαιριστών, δεν έχει με τις τοποθετήσεις. Η κίνηση του κάθε ποδοσφαιριστή δημιουργεί κίνηση ενός άλλου ή δύο άλλων.
6: Και ένα μεγάλο ταυτόχρονα. Σε αυτό που λες, που έχεις πάρα πολύ δίκιο, σε ένα πολύ μεγάλο μυστικό του Νίκολιτς είναι. Ότι θέλοντας να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο, μια και είναι εντελώς καινούργια ποδοσφαιρική πρόταση, δεν αποδόμησε το ρόστερ που είχε στα χέρια του.
5: Όχι.
3: Όχι.
6: Δεν είπε, παιδιά, φέρτε μου 18
5: παίκτες. Το 70% του ρόστερ που πρόπερση ήταν, υποτίθεται, για να φύγει από την ομάδα, που έλεγαν ότι δεν κάνουν να διώξετε τους, πήρε το προτάσμα πέρσι. Ναι. Το 70%.
6: Δηλαδή το θυμάμαι πολύ καλά στην προετοιμασία στα προκριματικά, που προετοιμαζόταν η ΑΕΚ μάλλον για τα προκριματικά, και λέγαμε ότι πρέπει να φέρει το εξάρι, το playmaker. Τι έχω, τώρα έχω αυτούς. Αυτούς που ξέρουν την ομάδα, με αυτούς θα πάω πραγματικά. Εξάρι στο ρόμβο Μάνταλος. Αριστερά ο Περέιρα. Λέγαμε ποιος Περέιρα. Περέιρα Λαμέλα είναι για έξω. Λαμέλα δεν μπορούσε το παιδί και αθλητικά να βοηθήσει. Θα κρατήσω τον Περέιρα την εμπειρία του. Τι έχω δεξιά, Λιούμπισης Καλοσκάμι. Τι έχω μπροστά, θα βάλω και τον Μαρίν στην εξέλιξη των προγραμματικών.
2: Και τον
6: προσέθεσε.
2: Και τον Ηλίασον.
6: Τον Ηλίασον όσο μπορούσε να βοηθήσει. Και μπροστά το Ζήνη με τον Πιερό, ό,τι έχω. Με αυτά που έχω θα πάω να. Δεν αποδόμησε το ρόστερ. Φέρτε μου Ιούλιο 18 παίχτες, που αυτό για να γίνει ομάδα 18 παίχτες Ιούλιο-Αύγουστο. Θέλει ένα τρίμηνο μέσα στο νερό και να είσαι και πολύ τυχερός. Να σε βοηθήσουν δηλαδή για τα αποτελέσματα, να μην έχεις την περίοδο ατμόσφαιρα πάρα πολύ να σε πιέζει.
2: Φύγε από το πλατό, λέει. Πήγαινε γήπεδο. Γεια.
5: Πήγε. Πού θα πας. Τώρα θα πας γήπεδο.
2: Πού θα πας.
6: Έπρεπε να είναι ήδη εκεί να στέλνει βιντεάκια.
5: Για τρεις ώρες πριν ανοίγουν. Εντάξει.
3: Φλερτάρει με τον ΟΑΕ.
6: Γιατί είσαι ακόμα εδώ.
2: Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, το βουλίο τι τον έχουμε, τον κάναμε συνταχθεί.
6: Δεν έχω καταλάβει.
2: Δεν ξέρω, να σου πω κάτι.
6: Βγάζει λίγη εξουσία.
2: Αυτές οι προκρίσεις και οι συνεχείς δίκες του Χαλάν του Παναθηναϊκού τον έχουν αλλοιώσει ως χαρακτήρα. Δεν ήταν έτσι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Θα χαιρετώ, τα λέμε το βραδάκι.
6: Καλή αρχή.
2: 9.30 ώρα είμαστε αέρα.
5: Μάτσα Καζαντζίδη, τελειώσανε κύριοι.
2: 9.30 ώρα είμαστε αέρα, θυμίζω, το βράδυ. Εδώ είμαστε η παρέα που μας κάνει την τιμή να μας παρακολουθείτε. Εννοείται πως θα είμαστε εδώ και μαζί σας και το βράδυ για να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Είναι η βραδιά της ΑΕΚ σήμερα. Σε λιγάκι θα έχουμε Βερβελέ, θέλω να πάμε σε Γουλή. Θα πάμε λίγο σφιχτά τώρα γιατί οι εξελίξεις μας έχουν τραβήξει και λίγο με Ολυμπιακό και αυτά. Θα βγάλουμε Βερβελέ.
5: Ας είμαστε ηρεμοί και μια φορά κι εμείς.
2: Ναι, σωστά, καλά το θέτεις. Ας ηρεμήσω λίγο, άνθρωπος. Λοιπόν, Ντέσσερς.
5: Τρεις αγωνιστικές όπως λέγαμε χθες. Έχει γραφτεί στο φυλακόνο η λέξη βιοπραγία κατά αντιπάλου. Γι' αυτό και είναι τρεις αγωνιστικές με βάση το πειθαρχικό κώδικα. Που σημαίνει δεν παίζει μεθαύριο με την Κηφισιά, δεν παίζει με τον Πανετολικό την Κυριακή. Και στο μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά την επόμενη εβδομάδα, την τρίτη αγωνιστική της League Face. Άρα θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Καλαμάτα. Ο Αναγκός θα ασκήσει έφεση, αν δεν το έχει κάνει ήδη. Ζητώντας, το γνωστοποίησε άλλωστε, υποστηρίζοντας το χτύπημα δεν ήταν προϊόν βιοπραγίας, αλλά στιγμιαίας απόθεσης με σκοπό να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλο. Αυτή θα είναι η υπερασπιστική γραμμή του στην προκειμένη περίπτωση.
2: Αν μείνει έτσι, κύπελο και πρωτάθλημα και Φυσιά και πανατολικό πρωτάθλημα.
5: Και πανατολικά αυτά τα τρία χάνει. Εδώ πρόκειται να πούμε για τον κόσμο βάσει το τι προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας ανάλογα από το βιοπραγία ή απόθεση. Αυτό είναι. Δεν θα έχει δύο αγωνιστικές. Ή τρεις θα μείνει ή μία θα πέσει. Δεν υπάρχει. Α, θα γίνει δύο αγωνιστικές. Οπότε περιμένουμε. Εντάξει, εγώ είπαμε και χτες ότι έχει, κάνει, έχει καταλάβει το λάθος του. Είχε τέλος πάντων ένα τραστόκιν με τον Μιχαηλίδη και θόλωσε κακώς με βάση την εμπειρία του και τα παράσημα που κουβαλάει στο ποδόσφαιρο. Δεν έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
4: Και είναι και σε καλό φεγγάρι, δηλαδή. Ναι, γι' αυτό η καλύτερη απάντηση. Είναι χαζομάρα, ρε παιδί μου.
5: Σε ένα σημείο που αν δεν έβγαινε. Το γυρό φαίνεται το τέταρτο γκολ. Δηλαδή στο 69, στο 59 έχει χάσει την ευκαιρία ο Λιβάη. Στο 65 έχει χάσει ο Ντέσσερς. Το έχει πιάσει πάλι ο Παβλέκα. Μπαίνει στο 67 ο Ναΐ και λες τώρα, οπα. Και στο 70 αποβάλλεται. Mm-hmm. Δηλαδή η καλύτερη απάντηση, αδερφέ Ντέσσερς, είναι βάζω ένα γκολ και πάω μετά του Μιχαηλίδη και του λέω τι θέλει.
4: Λέω ότι δεν είναι και ένα παιδί, ρε παιδί μου, που έχει ανάγκη τον γκολ. Δηλαδή τα έχει βρει τα γκολ, έχει βάλει σημαντικά γκολ για τον Παναθηναϊκό.
5: Θόλωσε. Τώρα ζήτησε συγγνώμη στα αποδυτήρια, είπε ότι είναι μεγάλο το λάθος που έχω κάνει. Ζητώ συγγνώμη από όλους. Okay. Βάσει εσωτερικού κανονισμού, αυτό που σας είπα χτες, θα πληρώσει ένα πρόστιμο και έτσι πρέπει να γίνεται.
2: Σωστά.
5: Για να υπάρχει μια ισορροπία.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο για ο Ναΐ. Πόσο περίπου.
4: Να φτιάξουμε κι εμείς εσωτερικούς κανονισμούς. Αθλητικό.
2: Τι εννοείς, για πες.
4: Αθλητικό. Καθυστερεί ο Γουλής να έρθει στο γραφείο.
3: 100 ευρώ.
2: Όχι, ρε, εντάξει.
4: Δύο καφέδες.
2: Για το Γουλή.
3: 100 ευρώ ήταν του ποδοσφαιριστών.
5: Κάτσε, ρε, 100 ευρώ τώρα. Πάγωσα τώρα δηλαδή.
2: Δεν έχει το συμβόλαιο τώρα.
5: Εντάξει, ο καφέδες να τα βρούμε.
2: Επίσης ο Γουλής
5: να κεράσει εδώ το πλατό.
2: Το σημαντικό να είναι happy. Που λέγει ο Μπερβελές.
4: Έτσι.
2: Κατά τα άλλα θα τα βρούμε όλα. Αν είναι happy, παράγει κιόλα content.
5: Καταρχήν δεν αργώ.
4: Τυχαίο το παράδειγμα. Κώστα, επειδή είσαι μπροστά, για να μην αναφέρω άλλους συναδέλφους.
5: Δεν αργώ.
4: Ο κύριος Μυρότσος δεν είναι σήμερα στην εκπομπή επειδή έπρεπε να πάει να πάρει τα παιδιά.
2: 100 ευρώ.
4: 2 καφέδες.
5: 100 ευρώ.
3: 100 ευρώ στα παιδιά.
2: Θέλω να πω κάτι.
5: Για ο Ναΐ, κάτι θέλεις να μου πεις.
2: Ναι, για ο Ναΐ θα μιλήσουμε τώρα. Απλώς θέλω να σου μιλήσω και μα διέκοψε ο κύριος εδώ ο διευθυντής. Η προσλήψη που κάνεις εδώ είναι με ταυτότητα τι ομάδα είναι ο καθένας. Εμένα δεν μου ζήτησες, γι' αυτό λέω.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Α, εντάξει, σου ζήτησε κανένα, ζήτησε σε κανέναν. Όχι, έτσι, δεν ζήτησε. Να ζητάς άλλη φορά. Εντάξει, να ζητάς. Εγώ θέλω να πω κάτι στο chat γιατί τους σέβομαι πάρα πολύ και τις απόψεις όλες σέβομαι. Εκτός από αυτούς που μπανάρω γιατί δεν μου αρέσει πάρα πολύ το ύφος τους. Ή που μιλάνε λίγο περίεργα για τους άλλους. Θα πω αυτό. Αν θέλετε, απολαύστε λίγο ακόμα αυτή την παρέωση υπάρχει που μιλάει ο καθένας για αυτό που πιστεύει. Βγάλε και το Βερβελέ γιατί κάτι λέει.
4: Για εσωτερικούς κανονισμούς.
2: Ναι, ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει, χωρίς να του λέει κάποιος, πες αυτό ή πες εκείνο. Εδώ κανένας δεν ήρθε μια μέρα να πει ρε Μπακόπουλε, ρε αγόρι μου, τι λες, τι είναι αυτά που λες. Και έχω πει διάφορα τώρα, τα ξέρεις τώρα. Το ίδιο για το Βερβελέ, το ίδιο για το Γουλή. Απολαύσε τόσο υπάρχει ακόμα. Γιατί δεν ξέρεις πότε τι γίνεται.
5: Τόσο υπάρχει ακόμα με προβλημάτισε.
4: Εμένα με προβλημάτισε.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
5: Το παιδί.
2: Όπως έλεγε νωρίτερα για το Μέντι ένας φίλος εδώ πέρα. Δεν είναι για πάντα όλα. Έτσι δεν είναι. Ένας έρωτας που είχαμε κάποτε σε μια πιο μικρή ηλικία, κύριε Βερβελέ, κάποια στιγμή δεν κατέληξε καλά. Έτσι δεν είναι.
5: Να τα έλεγε ο Βερβελές αυτά θα το, ναι. Το δεχόμουν.
4: Και εγώ.
5: Να βγαίνουν τα δικά σου χείλη αυτά τα λόγια. Ναι.
4: Κώστα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
5: Με σοκάρει τώρα.
2: Όχι,
5: λίγο.
2: Το Βερβελέ θέλω να μου πει. Διαφωνεί με αυτό που λέω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ατζέντα έχει πάει σε μια τέτοια κατάσταση.
5: Μίλα λίγο, αγόρι μου, τι έχει γίνει.
2: Εγώ το πήγα λίγο.
0: Θέλει εσωτερικό κανονισμό, Σαββατ. Θα μου πει εσωτερικό κανονισμό.
2: Εντάξει, εκεί κολλάει.
0: Πάει, τελείωσε.
5: Θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Ναι. Φίλε γίγαντα που μου λες για τι πράγμα μιλάω, μάλλον δεν έχεις παρακολουθήσει όλη την εκπομπή το chat, γι' αυτό σου απαντάω τι ακριβώς εννοώ, εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν, αφορά κάποιους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ να ακούσουν διαφορετικές απόψεις από ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά κάθονται στο ίδιο τραπέζι και τις εκφράζουν επιχειρήματα.
5: Κάτι άλλο.
2: Και αποφασίζουν, περίμενε ρε, και αποφασίζουν να πούνε ότι το καθένας το δικό του. Εσύ είσαι κόκκινος, εσύ είσαι στρουμφάκι μπλε, εσύ είσαι κίτρινος, δεν ξέρω τι είσαι. Για λίγο ακόμα. Ή για πολύ. Περίμενε, ρε. Ή για πολύ. Απολαύστε το αυτό το πράγμα που υπάρχει. Δόξα τω Θεώ,
4: πάλι κόσμος... Να το συζητήσουμε μετά.
5: Έχει έρθει
2: καμία πρόταση. Πρόταση. Και όποιος θέλει να μου κάνει πρόταση, δεν θα περάσει.
5: Έχει έρθει κάποιος από τον BBC, κάτι οτιδήποτε. Κάτι ABC, Sky Sports, κάτι.
2: Εδώ είμαστε. Αθλέτικο είμαστε και θα είμαστε.
5: Τι γίνεται, ρε.
2: Αθλέτικο.
5: Πώς έγινε τώρα.
2: Και να σας πω και κάτι. Όποιος ο Μυρώτης που είναι, τον διώξαμε. είπε κάτι που δεν μας άρεσε.
5: Θα το δείτε σε άλλη κομπή.
2: Και επειδή είμαστε και 157.000 κοίταζα χθες τους subscribers, πάμε για τους 160 σιγά σιγά. Έχουμε πολύ κόσμο μέσα και κάθε μέρα έχουμε. Και σήμερα είναι μια βραδιά.
5: Για να λύθει 160 μένει.
2: Προχωράμε.
5: Αντώνη μάλλον μένει. Για να λύθει 160, εντάξει. Θέλει να τους προλάβει όλους.
2: Έπαθε κολοκοντρόνιο ο Μπακόπουλος και μας έβαλε θέση μας. Όχι, ρε, δεν τους βάζω. Μια χαρά θέση έχετε όλοι. Προχωράμε.
5: Είμαι πάρα πολύ ήρεμος εδώ και αρκετές μέρες και συνεχίζω και θα είμαι ό,τι και αποτέλεσμα και αφαίρει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ακολούσα τη συμβουλή του Βασίλη Μυρότσου που εγώ δεν έχω πρόβλημα να παραδεχτώ. Δεν βλέπω το chat πλέον.
4: Α, μπράβο.
5: Έχει φύγει το chat από τη ζωή μου.
2: Λοιπόν, περίμενε τώρα για να συνεχίσουμε. Λίγο ακόμα Γουλής, πάω Βερβελέ. Ελπίζω να έχει κάτι καινούργιο και ο Βερβελές. Κυριακό, δώσε μας λίγο ένα γενικό πλανάκι να κάνουμε κάτι ωραίο που θέλω. Σήκω, τώρα θα μπει στην παρέα. Πας φτιάχνεις λίγο κάτι που θέλουν εκεί και επιστρέφεις γιατί.
8: Ναι,
2: το μικροφωνάκι λίγο να είμαστε λίγο πιο καλά.
5: Λοιπόν, για Ουναή, κάτσε να σε ρωτήσω.
2: Με Ουναή, ναι. Πώς εντάσσεται σιγά σιγά στην ομάδα και πώς θα δούμε, ρε παιδί μου, έναν Ουναή κοντά στο 80%, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει, θέλει λίγο ακόμα. Γιατί είναι πολύ καλά οι μετρήσεις του και εργομετρικά του. Και νομίζω φάνηκε και ο Νίστρου, που είναι ένας προπονητής που εφόσον πάρει το OK, ότι τον βάζω, ναι, τον βάζεις. Mm-hmm. Κατευθείαν. Δύο προπονήσεις είχαν πάλι, με τον Λούζα έκανε το ίδιο. Μπήκε αλλαγή 28 λεπτά, δεν έχει λίγο και μάλιστα φτιάξαμε και ένα σχετικό θέμα χτες με τα 4 χαρτ του Παναθηναϊκού στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ, που είναι το πρώτο μεγάλο τεστ σεζόν, που ολονών τα νούμερα ήταν εντυπωσιακά σαν πακέτο. Και ο Ναΐ έδειξε την πρώτη στιγμή ότι παιδιά εδώ ήρθα να κάνω αυτό για το οποίο ακριβοπληρώθηκα, να κάνω τη διαφορά. Νομίζω ότι και αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, με την Κηφισιά θα έρθει από τον πάγκο και θα τον δούμε σε βασική βερσιόν από το μάτσο με τον Πανετολικό την Κυριακή και έπειτα, αλλά σύντομα, έτσι δεν είναι ότι θα τον δούμε σε κάποια 15 μέρες. Το μάτσο είναι κολλητά άλλωστε, το ένα πίσω από το άλλο. Θα κάνει και τα σχετικά του rotation. Έχει πράγμα και παίχτες και ποιότητα για να δοκιμάσει διαφορετικά πράγματα στα μάτσα αυτά. Εγώ περιμένω ότι σε ένα από τα δύο θα παίξει βασικός και ο Γιάγκουσιτς. Mm-hmm. Περιμένω ότι κάποια στιγμή θα δούμε σχηματισμό, δεν ξέρω στα προσεχώς ή αν θα του πάρει λίγο χρόνο στη δουλειά στο Κοροπή αυτό, να δούμε ακόμα και σχηματισμό ώστε το ποτάσο πριν το θάνατο των εξτρέμ, χωρίς εξτρέμ. Με τα μπόρδα Ουναή στα άκρα να συγκλίνουν προς τα μέσα. Ετοιμαζόμαστε να δούμε πολλά και την ευελιξία που του προσφέρει το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή στον Νίστο που να κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα.
2: Φιλιά στα φιλαράκια μου κάτω που έχουμε παίξει μπάλα που λένε στην Τρίπολη. Με αρκετό κόσμο έχουμε παίξει και θα παίξουμε πάλι. Πάμε στο Βερβελέ να ακούσουμε τα νέα που έχει για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι πρώτο κομμάτι το αναφέραμε. Τι συμβαίνει με τον Κοβάσεβιτς που έφυγε από την ομάδα, ποιος θα τον αντικαθιστά και τι σημαίνει αυτό για τον προπονητή. Διονύση, συνεχίζει από εκεί που μιλάμε πριν.
0: Λοιπόν, ναι, όλα αυτά γίνονται σε μια μέρα που ο Ολυμπιακός είχε παιχνίδι. Έτσι παίζει με τον Βόλο το βράδυ για το κύπελο. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόσφατο το κομμάτι του Κοβάσεβιτς και θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα προκύψει και πού θα κουμπώσει κιόλας, γιατί φαντάζομαι και ο Μεντιλίμπαρ ενδεχομένως να πάρει θέση σε ό,τι αφορά. Σας είπα ότι είναι ένας άνθρωπος που ήταν πολύ δίπλα του, ειδικά το μεγαλύτερο διάστημα. Απλά τώρα τελευταία έχει δεχθεί και αυτός μια πολύ έντονη κριτική και όπως φαίνεται και να υπάρχει και τέλος στην συνεργασία για μια ακόμη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει έρθει ο Κοβάσεβιτς, δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη του θητεία. Ουσιαστικά να μπαίνει σε μια διαδικασία ο Ολυμπιακός να έχει άμεσα τη λύση. Αλλά το θέμα είναι λύση όσον αφορά τι. Μεταγραφές ολοκληρώνονται. Ο Κορδόν είναι ένας άνθρωπος των μεταγραφών, έτσι κυρίως. Και ένας άνθρωπος ο οποίος όταν κλήθηκε να φέρει προπονητή στον Ολυμπιακό, θυμίζω, έφερε το Μαρτίνεθ, ο οποίος μετά από λίγο καιρό αποτέλεσε παρελθόν. Σε μια χρονιά παντού είχε τα καλά του. Είχε δηλαδή και τις καλές κινήσεις και τις καλές μεταγραφές. Είχε όμως και τις αστοχίες. Δηλαδή, σίγουρα είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που έχει σε εκτίμηση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Να πω, επειδή πολλοί μπορούν να αναρωτηθούν στο τι είχε γίνει την πρώτη φορά και ο Κορδόν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αποτέλεσε παρελθόν, ότι τότε ήταν ένα προσωπικό πρόβλημα που είχε κληθεί να αντιμετωπίσει, το οποίο δεν του επέτρεπε να είναι στην Ελλάδα. Και μάλιστα, εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά είχε βάλει και τέλος στην συνεργασία την οποία. Είχε την καλή συνεργασία που είχε με τον Μαρτίνεθ, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Και ο Μαρτίνεθ τότε ένιωσε και άδειος όταν έφυγε ο Κορδόν. Δηλαδή δεν είχε δίπλα του τον άνθρωπό του, δεν είχε αυτόν ο οποίος τον έφερε στην Ελλάδα, αυτός που τον στήριξε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ούτε ακολουθήσει. Βέβαια, εκείνη τη χρονιά δεν πήγε στραβά για τον Ολυμπιακό, πήρε το conference, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν μια χρονιά που δοκιμάστηκε πολύ ο Ολυμπιακός.
5: Αυτό είχε φέρει Ορτέγα, Έσε και του λοιπού το καλοκαίρι εκείνο.
0: Αυτό είχε φέρει, αλλά εκείνη τη χρονιά εντάξει, είχαν έρθει και ο Φρέιρε, είχε έρθει κόσμο, είχε έρθει ο Τζάκσον Πορόζο. Δεν το ήταν δηλαδή όλοι. Πέτυχαν όλοι.
2: Με εντυπωσιάζει, ρε φίλε, η μνήμη σου. Θυμάσαι τα καλά, θυμάσαι και τα άσχημα όμως. Είναι σημαντικό να θυμάσαι τα
0: πάντα. Και ορείται και πολύ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Κορδόν, τουλάχιστον σε ανθρώπου ποδοσφαίρου, έχει πει ότι ο Ελκαμπή με αφορμή δεν ήταν δική του εισήγηση. Δηλαδή, ο Ελκαμπή είχε έρθει από ένα γραφείο μάντζερ και δεν είναι ψέμα ότι ο άνθρωπο ο οποίο πρόκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποκτήσει του πρόεδρο του Ολυμπιακού, βέβαια σύμφωνη γνώμη εννοείται με όλου του υπόλοιπου μετά. Και πάνω απ' όλα, πολύ μεγάλο σύμμαχο σε αυτήν την ιστορία, τον Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίο μάλιστα πήγε χθε και στο νοσοκομείο, τον είδε. Ναι. Και όλο αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δείχνουμε, γιατί για τον Ελκαμπή είναι δύσκολε ημέρε. Καλό είναι να το στηρίζουν όσο μπορεί να πηγαίνει στο νοσοκομείο, καλό είναι όσο μπορεί μέσω social. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι σφαλούς, που σε αυτή τη διαδρομή ξέχασαν ότι ίσω από τα γκολ του Ελκαμπή έβγαλαν εκατομμύρια, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή. Μια ευχαριστία πάντα θα υπάρχει.
2: Μάλιστα. Πολλαπλά τα μηνύματα του Βερβέρε, ναι, για συνέχεια.
4: Να πω κάτι που το γράφουν πολύ στο chat και καταλαβαίνω και από πολλοί από τον κόσμο του Ολυμπιακού και στα social. Μπαίνουν και σε μια διαδικασία τι λέτε για το με τη Λίμπαρ ή τι λέτε για τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Και μένουν πολλοί στο παρελθόν και τα όσα έχουν συμβεί. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε 8 Σεπτεμβρίου και δεν γράφει κάποιο από όλου αυτού του φιλάθλου πραγματικά. Έχουν την κάψα του για τον Ολυμπιακό, τι θα έπρεπε να κάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, αντικειμενικά είναι σε μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Ποια είναι η λύση, δηλαδή, και αυτοί που θέλουν να μείνω με τη Λίμπαρ. Πώς να μείνω με τη Λίμπαρ, δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει άλλες 15 μεταγραφές ο Ολυμπιακός, να πάρει τους παίχτες που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι θέλουν ακριβώς ή δεν προτείνουν μια λύση. Μένουν σε όλα τα λάθη που προφανώς και η ίδια η διοίκηση θα έχει παραδεχτεί. Και ίδιος με τη Λίμπαρ τα έχει παραδεχτεί, σύμφωνα με τα όσα είχε βγάλει η ΠΑΕ Ολυμπιακός στο ραντεβού που έγινε μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση που και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο και ταυτόχρονα έχουν και άδικο με τα όσα είχαν κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Θέλουν να διατηρηθεί δηλαδή αυτή η κατάσταση, να μείνει αυτή η κατάσταση σε όλη τη σεζόν. Ειλικρινά δεν βρίσκω μια λύση.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ναι.
2: Σου έχει τύχει ποτέ στις θέσεις ευθύνης που είχες ή οπουδήποτε και στη ζωή γενικά. Να θέσει το ίδιο πράγμα με κάποιον άλλον, δηλαδή για παράδειγμα εδώ προπονητής και διοίκηση του Ολυμπιακού, αλλά τελικά να μείνεστε οι δύο στην ίδια σελίδα.
4: 100%.
2: Συμβαίνει. Μήπως εντοπίσει κάτι τέτοιο και εδώ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι με άλλο τρόπο σκέφτεται ο ένας, με άλλο άλλος. Έγινε μια ειλικρινής κουβέντα κάποια στιγμή. Αποφασίστηκαν κάποια πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει απολύτως η διάθεση να εφαρμοστούν αυτά. Δηλαδή ο καθένας έχει ένα σκεπτικό. Ξαναλέω.
5: Έχουν διαφορετικό τρόπο στην προσέγγιση τους για τη διαδρομή.
2: Για τη διαδρομή. Αυτή,
3: επειδή,
2: για
3: να κάνετε, εκεί. Επειδή κάνετε τις συγκρίσεις, αυτή η τελευταία κουβέντα που έκανε ο Μεντιλίμπαρ με το Μαρινάκι, νομίζω ότι είναι σαν να πηγαίνει ένα ζευγάρι σε διάσταση σε σύμβουλο γάμου. Νομίζω ήταν αυτή ακριβώς η στιγμή.
2: Ακόμα καλύτερα το λες.
3: Νομίζω ότι φάνηκε και από την ένταση που δόθηκε και από τη σημασία που δόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Προφανώς μετρήθηκαν και οι αντιδράσεις. Υπάρχει πολύ αγάπη του κόσμου για τον, τον Μεντιλίμπαρ. Μπορώ να το καταλάβω, το δέσιμο κερκίδας με ένα πρόσωπο, με έναν
2: προπονητή. Κυριακό και συμπληρώνω, υπάρχει και σεβασμός από τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Γιατί αν δεν υπήρχε σεβασμός, ήταν πολύ απλό το πράγμα. Έτσι, φύγε, θα του λέγανε. Αναγνωρίζουν όσα έχει κάνει.
3: Θεωρώ ότι ήταν και λίγο μια κουβέντα στην οποία ψάρεψαν και λίγο τις προθέσεις του Μεντιλίμπαρ. Αν ήταν διατεθειμένος ο ίδιος να το κάνει πιο εύκολο ένα διαζύγιο. Αλλά επιμένω, θεωρώ ότι δεν γυρίζει αυτό το πράγμα και το σόφρον θα ήταν, επειδή το έθεσε ο Αντώνης, το σόφρον θα ήταν αυτοί που είναι επιφορτισμένοι να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις να πάρουν αυτή τη δύσκολη απόφαση. Καλός ή κακός, και εγώ θα παίζω αυτό το ρόλο ενίοτε, καλός ή κακός, οι διοικήσεις πρέπει να προβλέπουν. Δεν μπορούν να ακολουθούν ούτε το συναίσθημα, ούτε τέλος πάντων να κάνουν γκάλοπ. Οι διοικήσεις προβλέπουν. Αν προβλέπει η διοίκηση του Ολυμπιακού ότι με το Μεντιλίμπαρ και το συγκεκριμένο ρόστερ τα πράγματα δεν θα λειτουργήσουν καλύτερα, οφείλει να πάρει τη δύσκολη απόφαση, καμιά φορά και κόντρα στο συναίσθημα, να κάνει την αλλαγή. Αλλιώς είναι διαχειριστές συναισθήματος, δεν είναι διοίκηση. Και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι είναι ένας οργανισμός που είναι τέτοιου επίπεδου.
2: Το σχόλιο σου, Κυριάκο, είναι χρήσιμο γιατί έχει αποτελέσει μέρος διοίκησης. Οπότε το λέω εγώ, το καταθέτω απλώς. Διονύση, τελευταίο σχόλιο δικό σου.
0: Ναι, νομίζω σε αυτό το κομμάτι που λέει και ο Κυριάκος ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει δείξει ότι αν πάρει κάτι απόφαση, δεν θα το. Δηλαδή, εντάξει, στην τελική αυτό κάνει ταμείο. Θα σας θυμίσω το έχω ξαναπεί, ότι όταν έρχεται η ώρα που έχει αναλάβει τον Ολυμπιακό Καρβαλιάλ στη μετά Μαρτίνεθ εποχή, δηλαδή όταν έφυγε ο Μαρτίνεθ από τον Ολυμπιακό, για μένα έχω ξαναπεί ότι πλήρωσε ο άνθρωπος σε πολύ μεγάλο βαθμό όλη αυτή την ιστορία που κουβάλαγε ο Ολυμπιακός για αρκετές ημέρες και μέχρι την ένα βαθμό δικαίωσή του στο ΚΑΣ με τον Χουάνκαρ, την Κροτίδα, να βρεθεί ποιος άνθρωπος που έριξε, το παγωρευτεί είσοδο στο γήπεδο, ο Ολυμπιακός να τρώει το μείον 3, να χάνει ένα παιχνίδι που πήγε να το γυρίσει με τον Παναθηναϊκό. Το έφερε βαρέως στους λίγους καιρό. Έτσι. Εγώ γι' αυτό λέω και το θέμα του Ελκαμπή που έχει ο τραυματισμός. Ναι, μεν είναι μια απώλεια, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να ξεπεράσει η ομάδα πολυπλεύρως και για να βρει τον επιθετικό που θα δώσει λύσεις. Αλλά εδώ το ζήτημα που υπάρχει με τον προπονητή δείχνει να είναι εξίσου σοβαρό. Τότε λοιπόν υπήρχε πόλος και μέσα στην ομάδα και αρκετός κόσμος. Εγώ το θυμάμαι σε ενεργητικό γκάλο τότε στο μέσο που εργαζόμουν, που ήταν της άποψης. Ας τελειώσουμε τη χρονιά με τον Καρβαλιάλ, να δούμε ποιοι παίχτες μπορούν, ποιοι δεν μπορούν και να βρούμε έναν καλό προπονητή να έρθει το καλοκαίρι. Και η απάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν ότι αυτό το έκανα και την προηγούμενη χρονιά που ήρθε ο Κορδόν με τον Μαρτίνεθ. Αλλάζουμε, όχι θα τον αλλάξω, θα βρω προπονητή. Πήρε δύο τηλέφωνα, μιλήσαμε με τον Ιμπάνεθ, τον Βαλβέρντε, ήρθε με τη Λίμπα και γράφτηκε η ιστορία όπως γράφτηκε. Επίσης, ένα άλλο που δεν γνωρίζει ο κόσμος και σε αυτό φέρουμε και μια ευθύνη πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι παρουσιάζουμε πολλά πράγματα στο μετά, ίσως γιατί δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν τα ξέρουμε επιβεβαιωμένα, ίσως για πολλούς λόγους. Είναι το γεγονός ότι οι ομάδες δεν επικοινωνούν το τι γίνεται καθημερινά. Έτσι, δηλαδή, το αν ο Ολυμπιακός έχει γίνει ως σύλλογος μαλλιοβράση στην επιλογή της λίστας για την Ευρώπη, δεν το ξέρουμε εμείς αναλυτικά. Έτσι, γιατί η ομάδα προφανώς ζυγίζει τελείως διαφορετικά σε κάποια κομμάτια. Και το κλαμπ στο τέλος φέρει την ευθύνη για πολλά. Αν θα είναι άδειο το γήπεδο, φαντάζομαι ότι ενοχλεί τον πρόεδρο. Τον ενοχλεί τον καθένα που πηγαίνει στο γήπεδο. Όταν πηγαίνει ο κόσμος σε ένα γήπεδο, δηλαδή, και τις τελευταίες 10 αναμετρήσεις του Καραϊσκάκη, γιουχάρει τις 5, δεν είναι όλη μέρος του προβλήματος. Δεν γιούχαρε δηλαδή ενδεχομένως τη διοίκηση για τις επιλογές των παιχτών. Δεν γιούχαρε ενδεχομένως τον προπονητή για την εικόνα του προπονητή. Δεν γιούχαρε δηλαδή τους παίκτες για την εικόνα του στο γήπεδο. Νομίζω ότι τους παίρνει όλους τους μπάλες αυτό το κομμάτι.
2: Σωστό.
0: Δεν είναι δηλαδή κάποιος έχει κάνει όλα τέλεια και κάποιος έχει κάνει όλα στραβά και εδώ φταίει ο ένας.
2: Και απόψε έχει ενδιαφέρον το Καραϊσκάκη. 10 παραδιάρτο.
0: Για να δούμε. Καλά, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ κόσμο παρότι ο Ολυμπιακός έχει φάει φινάστηρια από 10 ευρώ. Επειδή και η ώρα τέτοια και ξέρει και βραδιά τη Champions League και είναι λίγο και η ψυχολογία περίεργη, νομίζω θα έχει λίγο κόσμο σήμερα στο Καραϊσκάκη και ποτέ θα είναι και αντιπροσωπευτικό το δείγμα έκτιμο.
2: Ευχαριστώ, Διονύση. Η θυλάστηση πρώτου βαθμού Πυρόλα παλεύει καλά να προλάβει τη Γιαγκελόνια. Είναι ένα ζήτημα αυτό σημαντικό για τον Ολυμπιακό.
4: Γενικά έφυγε από το Βόλο ο Ολυμπιακός με μείον 2 βαθμούς. Τον Ελκαμπή εκτός σεζόν, το Ρόκα ένα μήνα έξω και τον Πυρόλα ένα μήνα έξω.
2: Ναι.
3: Και έχει δεν ζήτημα. Έγινε πολλή κουβέντα για τον αγωνιστικό χώρο.
2: Λοιπόν, έχουμε χαστά. Εδώ είναι ο Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή μου.
8: Γεια σου, Βαλγάρια μου.
3: Γεια σου, Θοδωρέ.
2: Καλώς τον. Γνωρίζεστε με τον κύριο.
8: κάτι ψηλά.
3: Παρκώς.
5: Με θυμάσαι.
2: Με θυμάσαι. Θέλω να επενθυμίσω πηγαίνοντας στο Θοδωρή ότι έλαβε την ηχορηγός εταιρεία. Τέτοια ώρα που πουλάμε, που βγαίνει ο Θοδωρής, πρέπει να επενθυμίζουμε και τη χορηγό μας εταιρεία για να έχει ακόμα περισσότερα εισιτήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Elabet που είναι μαζί μας 3-5 και σήμερα αλλά και καθημερινά στο back to back. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορες τώρα διαδικασίες για να ακούσουμε νέα ΠΑΟΚ. Για Γιάκητς πρώτα απ' όλα που χθες ήταν λιγάκι χλωμό. Το βλέπα, τώρα νομίζω είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, έτσι. Ανακοινώνεται ουσιαστικά.
9: Ναι, είναι λίγο καλύτερα. Σε σχέση με τις ακριβώς 24 ώρες πριν, που αυτό που είχα αναφέρει ήταν ουσιαστικά ένας ελιγμός που προσπάθησε να κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 24 ώρα προκειμένου να κάνει να ασκήσει μία πίεση στη γερμανική ομάδα για να κλείσει το deal. Εντάξει, είναι και αυτό μέσα στα κόλπα που κάνουν οι ομάδες. Ο Κυριάκος τα ξέρει καλύτερα αυτά. Έδωσε ότι όντως υπήρχε εναλλακτική περίπτωση ποδοσφαιριστή για την θέση του αμυντικού χαφ. Απλά ήταν περισσότερο επικοινωνιακό. Προφανώς έπιασε, καθώς ο Γιάκητς είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, ήρθε σήμερα το πρωί. Περνάει ιατρικά, εργομετρικά κτλ. Και ανακοινώνεται για δανεισμό ενός έτους με οψιόν μη υποχρεωτική, γιατί εκεί ήταν το αγκάθι τόσο καιρό τέλος πάντων, τις τελευταίες μέρες μεταξύ των δύο ομάδων για το κατά πόσο θα είναι υποχρεωτική ή όχι οψιόν. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι στα 4 εκατομμύρια. Θα αξιολογηθεί προφανώς.
2: Κοιτάζω, έχει πολύ βαλίτσα, μάλλον θα μείνει ο τύπος.
9: Παίκτη.
2: Όλα καλά.
5: Και δεν είναι και πολλά τα λεφτά. Είναι καλός παίκτης, παιδιά, ο Γιάκητς. Διαθέσεις κορά της παίκτης είναι.
9: Πολύ καλή περίπτωση.
5: Πολύ καλό παίκτη είναι. Πολύ καλή. Μην το συζητάμε για την εποχή που έρχεται τώρα.
2: Ωραία. Για center four τώρα, τι γίνεται, τι περιμένουμε εκεί. Αγωνία κόσμο του ΠΑΟΚ. Για center four είναι μια θέση που πονάει πάρα πολύ.
9: Κοίταξε, ναι. Μετά και το Diego Costa, ο οποίος έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση μαζί με τους υπόλοιπους και κάλυψε το κενό εκεί στα stopper, μένει το center four, το οποίο νομίζω ότι άμα ολοκληρωθεί όπως το σκέφτονται. Εγώ γιατί δεν έχω επιστροφή.
2: Δεν έχεις επιστροφή. Μ' ακούς.
9: Μ' ακούτε. Μάλλον εγώ δεν σας ακούω.
2: Και πώς συνεχίζεις να μιλάει άμα δεν μ' ακούς για να το πω. Καλό είναι αυτό. Σαν ιδέα, Τζο, αλλά.
3: Έτσι.
2: Μ' ακούς, Θοδωρή.
5: Πάτα το μηδέν.
2: Θοδωρή, πάρ' το μηδέν.
5: Το μηδέν πάτα. Το μηδέν.
2: Συνέχισε, πάτα το μηδέν. Λέγε.
9: Συνέχισε. Εντάξει, τώρα σας ακούω και μ' ακούτε. Λοιπόν, τι έλεγα για το center four, εφόσον είναι.
3: Έπεσε η γραμμή όταν το ξεκίνησε. Center four του ΠΑΟΚ, πέφτει η γραμμή.
9: Έχει παράσει. Έχει παράσει.
2: Ναι, Τζο, αυτό λέω, ότι αν δεν του πω εγώ συνέχισε, πώς θα το καταλάβει αν δεν με ακούει. Αυτό λέω.
5: Τώρα ακούει.
2: Ναι, ευχαριστώ. Η βαφή δεν πέτυχε. Προχώρα, λέγε.
5: Μεγάλα.
2: Επιμένει.
9: Λοιπόν, αν πάρει αυτό το γάλο το Λαμπόρτ από την, πώς λένε την ομάδα, από την Σαουδική Αραβία.
2: Τον
9: Τριγιά, θα έχει φτιάξει ένα πολύ. Ναι. Νομίζω ότι θα έχει καταφέρει έστω και στο τέλος, στο φινάλι της μεταγραφικής περίοδου, να έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό ρόστερ στα δικά μου μάτια. Παρά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, παρά το γεγονός ότι αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα αγωνιστικά χωρίς αυτόν, νομίζω ότι ο Λύση θα έχει όλα εκείνα τα εργαλεία για να δουλέψει αυτό το τριβδόμαδο που λέμε όλοι, το Άγιο Τριβδόμαδο για πολλές ομάδες και για πολλούς λόγους, το κενό του πρωταθλήματος, να δουλέψει για να δέσει το σύνολο που είναι πολύ φρέσκο και να παρουσιαστεί.
3: Πόσα μάτς έχει μέχρι τη διακοπή ο ΠΑΟΚ, Θοδωρέ?
9: Όλοι έχουν τρία με το κύπελο. Έχει ένα κύπελο ακόμα.
3: Ποια?
9: ΠΑΟΚ Άρης, Πανετολικός ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα. Και ενδιάμεσα είναι το κυπέλλο, το οποίο δεν το θυμάμαι.
3: Εντάξει, τίποτα. Κάτι έβαλα στο μυαλό μου για το τριβδόμαδο.
2: Για το πόσες βαθμούς θα πάρει.
3: Το τριβδόμαδο είναι δελεαστικό από όλες τις πλευρές. Και για τους προπονητές να δουλέψουν, αν είναι νέοι προπονητές, αλλά και για τις διοικήσεις που δεν έχουν πιστεί από τους προπονητές τους.
2: Γιατί πιστεύεις ότι ο Λύση έχει θέμα? Εσύ τι πιστεύεις, άσε το ρεπορτάζ.
3: Αν αυτά τα παιχνίδια Άρης, Πανετολικός κτλ. Δεν πάνε καλά, και δεν πάνε καλά επειδή η ομάδα φαίνεται μπερδεμένη, γιατί υπάρχουν παιχνίδια που τα χάνεις γιατί δεν έχεις τους παίχτες, και υπάρχουν παιχνίδια που τα χάνεις γιατί μπερδεύεις την ομάδα. Αν η ομάδα συνεχίσει να φαίνεται μπερδεμένη και οι παίχτες όλοι σε σύγκριση με τον περσινό της αυτό είναι κατώτεροι, δεν θα έβαζα τα λεφτά μου ότι.
2: Θα μείνει.
3: Για πάντα, ας πούμε.
2: Ναι. Για πάντα δεν υπάρχει αυτή τη ζωή.
6: Κυριάκος είχε σήμερα φάει δύο προπονητές.
2: Τώρα τα λέγαμε. Κάτσε να θα πει και τα βραδάκια. Περίμενε αυτά.
6: Μην να δούμε πώς θα έχει διώξει ο Κυριάκος.
2: Κύριε Χαστά, έχω ακόμα δύο πράγματα να βγάλω στο θέμα. Οπότε θέλω μια απάντηση από σένα για το Γιαννούλη. Πότε θα έχουμε οριστικά αποτελέσματα?
9: Σήμερα. Σήμερα, νομίζω, από ώρα σε ώρα. Ναι, είναι η μέρα τη μαγνητική. Πέρασε το 48ωρο που χρειαζόταν για να περάσει από αυτή την ιατρική εξέταση ο Γιαννούλης, για να ξέρουμε, ή τέλος πάντων να επιβεβαιωθεί η αισιόδοξη γνώμη που σχημάτισε στην αρχή οι γιατροί του ΠΑΟΚ, ότι πρόκειται για ένα διάστρεμα και όχι για κάτι χειρότερο. Δηλαδή να μείνει εκεί στον ένα μήνα, άντε 1,5, εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε νεότερα για τον Γιαννούλη.
2: Ωραία.
9: Να πούμε και για τον Κωνσταντέλια. Βέβαια, ο Ποζιός με πανέφερε στη θέση μου και μου λέει ο Κωνσταντέλιας δεν είναι παίκτης του ΠΑΟ. Θα είναι πάντα παίκτης του ΠΑΟ Κωνσταντέλιας. Πέρασα και αυτό σήμερα την πόρτα του χειρουργείου. Πολύ πιο δύσκολο. Στο Μόναχο έγινε η εγχείρηση του διεθνή μέσου και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα περάσει τις πρώτες τρεις εβδομάδες εκεί στη Γερμανία για αποθεραπεία. Κάποια στιγμή θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη. Να πάνε όλα καλά για τον Τέλια.
2: Ευχαριστώ.
5: Μια φανέλα Ζίβκοβιτς.
6: Γιατί?
5: Εγώ τι
9: θέλω. Βέβαια.
6: Προσωπικά.
9: Βέβαια. Ναι. Με αυτό που με έτσι όπως έπαιξε προχθές, τώρα φανέλα Ζίβκοβιτς.
5: Ναι, ο Ζίβκοβιτς θέλει.
2: Θοδωρή, θα σε πάρει τηλέφωνο μετά. Τάτσιος, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή. Στέφανος Τάτσιος, Ανέλα Αρένα, τι γίνεται εκεί?
5: Ένα παίχτη σας έχει μείνει.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μ' ακούτε?
2: Πολύ καλά.
10: Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, φαίνεται πως ένα ακόμα πολύμηνο θρίλερ μετά από αυτό το walk-up ολοκληρώνεται για τον Ολυμπιακό, αυτή φορά με την ΑΕΚ, για την παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα. Μέχρι και χθες, τον τελευταίο 20ήμερο, υπήρξαν ανυπέρβλητα εμπόδια στο να ολοκληρωθεί η κατάρτιση συμφωνία που υπήρχε τον Ιούλιο. Υπήρχε πρόβλημα και στο οικονομικό κομμάτι και όσον αφορούσε το ticketing των δύο ομάδων, γιατί το κάνουμε διαφορετικό τρόπο. Όμως από χθες, απόγευμα και μετά, κάποιες επιπλέον συζητήσεις σε υψηλότερο διοικητικό επίπεδο μεταξύ των δύο πλευρών. Φαίνεται πως τελειώνει τη συμφωνία, για την οποία απομένουν τυπικές λεπτομέρειες και ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στην Ανέλ Αρίνα στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα μέχρι και τις αρχές του 2027, το αργότερο του Φεβρουάριο αναμένεται να μπει στο νέο ΣΕΦ, το οποίο δεν θα είναι προφανώς έτοιμο, αλλά θα μπορεί να φιλοξενήσει τους αγώνες ομάδας.
2: Ευχαριστώ, κύριε.
10: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Break για Action 24 μόνο. YouTube Αθλητικό παραμένουμε εδώ. Έχουμε για λίγο και τον Αλέξη Αβόπουλο στη συνέχεια για να ακούσουμε τα νέα.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Σαββόπουλε, εδώ είσαι.
4: Εδώ είμαι.
0: Γιατρέ, τι γίνεται.
3: Ψυχούλα είσαι.
4: Τι κάνετε.
3: Είσαι ο πρώτος που μου στείλε μήνυμα χθες. Αλλά...
4: Έχω προσωπικό ενδιαφέρον, προσωπικό κίνητρο.
3: Το ξέρω. Την Πέμπτη παίζει με τον Αστέρα ο Άρης στο κύπελο. Σωστό. Προηγείται του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
4: Εντάξει, άλλο μας το ένα, άλλο μας το άλλο και νομίζω ότι θα δούμε άλλον Άρη την Πέμπτη όσο αφορά και τα πρόσωπα και άλλο την Κυριακή στην Τούμπα. Το ζητούμενο, αυτό που απασχολεί πάρα πολύ, είναι αν θα προλάβει ο Φαμπιάνο το μάτς της Κυριακής και νομίζω ότι θα το προλάβει. Άλλωστε, αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο έμεινε εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του σε παιχνίδια που τα ξέρει απ' έξω και ανακατοντά. Αυτά τα τοπικά ντέρμπι το καταλαβαίνει κανείς. Νομίζω το χρειάζεται πάρα πολύ και ο Γρηγορίου και αυτό είχε στο μυαλό του ενδεχομένως να τον άφησε εκτός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Για το μάτς βέβαια με τον Αστέρα νομίζω ότι θα πάει σε ένα rotation. Τώρα το αν θα είναι ελεγχόμενο, εκτεταμένο ή όχι θα το δούμε μετά τη σημερινή προπόνηση που ξεκινάει σε λίγη ώρα. Πιθανολογώ ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Νομίζω ότι θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες, θα δώσει ευκαιρία σε κάποιους άλλους που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, δηλαδή θα μοιράσει λίγο το χρόνο. Και μην ξεχνάμε ότι στο κύπελλο θα παίξουν δύο πιτσιρικάδες. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Ένας είναι ο Βοριαζίδης. Τώρα άλλο θα είναι ο Χαρούμπας, πιθανότατα. Μάλλον τον Χαρούμπα βλέπω δεύτερον. Το που θα παίξει βέβαια δεν το ξέρω, γιατί το παιδί είναι οκταροδεκάρι, αλλά στα μάτς κυπέλλου παίζει μπακ αναγκαστικά για να καλύπτει εκεί το κενό. Νομίζω ότι θα δούμε το Διούδη στο τέρμα. Πιθανότατα δεν θα δούμε τον Καντεβέρε που κλείθηκε ξανά στην εθνική ομάδα της Ζιμπάμπουε μετά από ένα χρόνο για να ξεκουραστεί. Θα παίξει ο Μυρ. Ίσως δούμε και τον Μωρόν κάποια στιγμή, την ψυχούλα. Στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί να δούμε τον Παλάσιος από την αρχή. Γενικότερα θα αλλάξει κάποια πράγματα για να έχει όσο το δυνατόν πιο φρέσκια την ομάδα του την Κυριακή στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπολογίζει το μάτς της Πέμπτης, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη να ξεκινήσει με ένα τρίποντο, έχοντας δύο μάτς με Μαρκό και Πανσεραϊκό στην έδρα του για τη League Phase. Άρα, σε ένα θεωρητικό σενάριο, κάνοντας αυτές τις τρεις νίκες με Αστέρα, Μαρκό και Πανσεραϊκό, έχει μετά ένα μάτς εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό. Να πάει να κυνηγήσει έστω και την ισοπαλία. Επομένως, δεν θα πρέπει να το πάρει αψήφιστα το μάτς της Πέμπτης, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, προέρχεται από μια βαριά ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ και ψάχνει αντίδραση την Πέμπτη.
3: Με εμάς βρήκαν όλοι.
4: Ψυχολογία.
3: Ευχαριστώ, φίλε. Θα τα πούμε αύριο πάλι περισσότερα για τον Άρη. Θέλω να μιλήσουμε όσο πλησιάζουμε στο παιχνίδι, γιατί έχω και εγώ απορίες.
5: Αυτό και για μένα, να το πούμε, γιατί όσο πλησιάζουμε θα το λέμε περισσότερο, ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, το ΠΑΟΚ Άρης, να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη εσωστρέφεια στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πέρα από το δικό του βαθμολογικό ενδιαφέρον, και προφανώς ο Κυριάκος και ο Αλέξης θα ξέρουν πολύ καλύτερα στο κομμάτι της Θεσσαλονίκης.
6: Και το αντίστροφο, είναι σε αυτό το momentum.
5: Σωστά, αλλά ο Άρης ούτως ή άλλως είναι σε μια σεζόν που προέρχεται από μια κάκιστη σεζόν. Δηλαδή, δεν του πήγε κανείς αν χάσει από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, αν χάσει με τον ίδιο τρόπο όπως έχασε από την ΑΕΚ, θα έχει εξίσου σοβαρό πρόβλημα ο Άρης, αλλά οκ.
3: Ωραία τα λες. Ακούω και την Τζο ταυτόχρονα. Σήμερα το βράδυ παίζει χάλι του Τζολάκη. Το δείχνουμε εμείς στο Καραμπάο. Με ποια παίζει.
5: Και του Μουζακίτη.
3: Με Σάντερλαντ.
0: Και Μουζακίτη. Και μην παίξει και
5: Μουζακίτη. Θα παίξει ο Μουζακίτη, μάλλον ως αλλαγή. Θα περάσει ως αλλαγή.
3: 10 παρατέταρτο το Αθλέτικο. Αύριο θα έχω μια έκπληξη που αφορά το Μουζακίτη.
5: Οπα.
3: Εδώ θα έχουμε έκπληξη.
5: Καλεσμένο.
3: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Απόψε έχει μυρωτσάω.
3: Και κάτι ακόμα θέλω να πω. Πού σου κου, παιδιά, έχουμε πάρει τα δικαιώματα για ένα τουρνουά που πρέπει να έχει προφήσεις για να πει το όνομά του. Εγώ έχω προφήσεις, πάλι δεν μπορώ.

0: Τουρνουά Ρόδος και σε μέσα.
1: Το τουρνουά Ρόδος, πάρα πολύ ωραία.
2: Σωστά πράγματα.
1: Σωστά δείχνουμε. Πράγματα. Και θα δείξουμε αυτό το τουρνουά που σου κου. Θα λείπω μυρό, θα είναι και να το περιγράψει και η ομάδα του Αθλέτικο. Κυριακό, χαίρομαι πάρα πολύ και δεν το λέω τυπικά που είσαι στην παρέα μας. Θαυμάζω τη δουλειά σου όσον αφορά τουλάχιστον τις συνεντεύξεις που είχα την ευκαιρία να δω τις περισσότερες, αλλά και τη δουλειά σου πριν από αυτό όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Τα είχαμε πει κάποια στιγμή στην Τρίπολη, δεν γνωριζόμασταν. Είναι αμοιβαία εκτίμηση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σαούλη, προχώρα, γερά. Το βραδάκι.
0: Μαζί όλοι. Όπως είμαστε, χωρίς Κωστά.
2: Ναι, ναι. Με πάγωσε το υπερπρότζεκτ που είπες.
1: Και μυρώτος.
0: Κωστά. Δάκρυσες.
1: Αν έχεις κάτι εσύ το βραδάκι, μας παίρνεις τηλέφωνο και το δίνεις.
0: Πολύ ρεπορτάζ Παναθηναϊκού είπαμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Τα λέμε αργότερα.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: What would you say to those who call you a mercenary? War profiteer.
4: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
5: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
6: Take it down, High Star.
7: Drop your case now.
8: I'm afraid I can't do that.
9: Hello?
10: I have a gun. Don't turn around.
11: Come on!
12: You've single-handedly brought High Star to justice.
13: We're certainly grateful for your courage.
14: Thank you.
15: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
1: Damages.
16: Goodbye, Patty.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.